0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζον Ντασέν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Εννοώ, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Ο γιος του Ζιλ Ντασέν, προφανώς όχι με τη Μελίνα, η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζον Ντασέν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και, και αυτή η γλώσσα είναι ή γαλλικά ή γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, οκ.
0: Πού το ξέρεις, πιες.
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν, ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original.
1: Ναι,
0: έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό! Καλά στο.
0: Αστέρι.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα άκουσες.
1: Λοιπόν, ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Α, το. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
0: Ναι,
1: το 99 μπαλόνια από την Ένα, το γερμανικό. Ναι, ναι. Το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά δύο.
0: Έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Στην Ιρλάνδη τη Αγγλία, τη Γαλλία, δεν πρέπει να. Πρέπει να ζούσε όταν άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά.
1: Ας σου πετάξω το στυλό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν. Οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι. Ακούγεται, ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλον, να ξέρω εγώ, μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92, ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει, οπότε και τα γαλλικά τραγούδια τα με τρελαίνουν. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε. Όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε τον Τζο. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου στην Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τη βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο, στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη, εδώ στην παρέα σας. Μπροκολόκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράθυρο, το Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Το 1967 ο Αλμπάνο Καρίσι και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη από το τραγούδι.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσε, νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. Γιατί, δεν μπορώ. Λοιπόν, με αποσυντονίζεις.
0: Εγώ, τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις έστω, δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Οπότε απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, εντάξει. Οπότε θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα. Όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.
1: Oh.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως τα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, να σου πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην μ' αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω.
0: Ωραίο
1: ακούστηκε, οκ. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: Ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσιά.
0: Να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα φωνεμένο αγόρι. Και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. Το Λάκρυμα είναι τα δάκρυα.
1: Οκ.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, στο μυαλό μου, είναι το έγκλημα.
0: Όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. Ότι δάκρυα, ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω, το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να δώσω περισσότερα και τα λοιπά. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα, αναλόγως την γκάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα, σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις
1: ελληνικό,
0: το επόμενο.
1: Είτε... ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό?
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό
0: και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα με παγωμένο φραπέ. Σε μια άδεια Λάρισα να ακούμε πάνω. Πολύχρονος και γερός να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα θάνατο City am Fenster. Σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ. Διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσει τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης, αντεύχομαι να χαίρεσαι τη Φέη σου, Αλάνη, και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή και καλή μας βάρδια. Καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτά και μετά τις 7 εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Πάνω σκεφέ Ρίλου στην παρέα σας. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία, εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και το Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις να πεις τι?
1: Ότι δεν έφτιαξα σενάριο επειδή απλά τραγουδούσα. Εντάξει, να σου πω. Από το από τα, όχι βαρετά, από αυτά που δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Με πήγες μπαμ στα ωραία, οπότε έχω να πω ένα μπράβο σου.
0: Α, τι καλή που είσαι. Ποιος βήχει έξω, καλώς τον. Καλώς τον.
2: Δεν ήξερα ότι ήταν live.
0: Ναι, βρε.
1: Οπότε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ, 11 στα 10.
0: 11 στα 10. Πες το χωριανό που λέει, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια. Στέφανος.
0: Έγινε η γνωριμία του Στέφανου Κοριανόπουλου μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, Ολιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Minds. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Όντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη, να είσαι καλά. Ρίλο λέει, αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα. Εκτός του Ντεμιρού σου, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι εδώ, για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Τα 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, 10. Τα γράφω.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστό πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορόλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι, Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στην Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 από το 1965. Ήταν οι Turtles και το Happy Together. Ο λόγος στην Φέη.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα, η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω το τέτοιο ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν και, είναι και η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια. Και άλλος ο τίτλος.
0: Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές γι' αυτό. Κάπως έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Να τι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοτσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολεντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Απ' τη μία ακούγονται μόνο τα όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και απ' την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχεις...
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια.
0: Μόνο από το ένα αυτή. Τα λόγια απλά στο άλλο, στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει...
1: Ναι, ένιωθα ότι... Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιοι της ψυχάκιας και δεν το μπορώ.
0: Για την εποχή το 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Για
1: δεν ξέρω.
0: Παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να το ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σε έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν η Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σα.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ένα 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι. Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακούγονταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένα άντρα που σκότωσε τη γυναίκα
0: όχι,
1: του. Και, και την έσαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν. I'm looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιον, ναι, δεν έλεγε ότι κάτι he buried, δεν θυμάμαι ποιον, wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby, έτσι, και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς θα το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας, παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία,
1: ναι,
0: και ο παπάς κάνει την...
1: την κηδεία.
0: Την κηδεία της.
1: Α, έτσι. Okay.
0: Λοιπόν...
1: έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία σου λέω τώρα. Είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ, που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια. Και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες. Και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, ως που η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε. Και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε.
0: Πίσω.
1: Ναι. Και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μαλαξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα. Τέλει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά. Δηλαδή έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος του.
0: Θα κάνεις σε μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρίωρη. Σαν τη δοδύση, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες, πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Πρέπει να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτσί στη Δάφνη. Να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον Προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον Καλό. Που τον ευχαριστούμε πάντα και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι, αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας Λοιπόν, καλημέρα σφαίρα και πάνω. Πολύ γνωστά σε χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίσταλα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester, υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μιλτού μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στο τέλειωμα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε, θα το δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι, με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι. Συμπαράσταση, να το πω. Ναι, θα το πω, συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι ωραία και αυτή η Μπούς.
1: Ναι, εντάξει, έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hills. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλοι τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπεζα, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της, της Άννας μαζί με το Beat Drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι να φρικάρει με το Hard Panning του Sikiton 67 που κάνει στις, κάτι ξέρω κι εγώ, εγώ που το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ από τον Beat Drop. Α, εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξει το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ότι καλύτερο για σένα και τα στρέφεις. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μεταλλαταξί. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12
0: έκλεισα.
1: Χώνευσέ το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όσα πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι πότε έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζεις Νίνα και τώρα χαμός στο στούντιο, κόρης χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο και τα λοιπά.
1: Δεν χόρευα γιατί...
0: Όχι, γιατί μπαίνεις συγκεντρωμένη στα
1: ακουστικά της. Είμαι ατσούμπαλη. Και...
0: Είσαι έστειλε ένα χορό μικρή, δεν ξέρω. τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω, γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: Και, 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία του 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το «They don't care about us». Διαλέγοντας το
1: «Έλα, είναι το αγαπημένο».
0: Συγγνώμη, διάλεξες.
1: Ρεβίλε.
0: Μάικλ Τζάκσον, «Remember the time». Έλα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Α, ναι. «Remember the time» 14.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is...
3: Jump!

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 και αυτό είναι το πλέον παραδοσιακό Fight Club της Παρασκευής. Το οποίο Fight Club της Παρασκευής δεν μοιάζει με τα άλλα Fight Club. Έτσι θα γίνει ακριβώς και σήμερα.
1: Αλλά είναι του Μάρκου.
0: Αλλά είναι του Μάρκου.
1: Είναι του Μάρκου.
0: Όντως το σημερινό είναι του Μάρκου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει η ωραία μουσική που θα ακούσουμε στα αυτιά σας.
1: Και ο DJ Μάρκος.
0: Και ο DJ Μάρκος εννοείται και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, όχι παραγγελιές, όπως ξέρετε, όταν φτιάχνουμε τις εκπομπές είμαστε ωραίοι, είμαστε συντονισμένοι, έχουμε τις λίστες μας κτλ. Λοιπόν, DJ Μάρκος, όπως έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει σήμερα. Και για σήμερα ο DJ Μάρκος...
1: Θα κάνουμε τραγούδια ροκ.
0: Θα κάνουμε ροκ, είπε ο Μάρκος να κάνουμε ροκ.
1: Ροκάρες.
0: Ωραία, λέω θα κάνουμε basic ροκ. Του λέω θες να κάνουμε, του λέω ελληνικά ή ξένα. Του λέω μου λέει ξένα. Προτίμησες τα ξένα να κάνουμε. Ωραία, του λέω θα κάνουμε basic ροκ τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά που ξέρεις για να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι τι γουστάρεις τη ροκ, ως γνωστόν.
1: Ήθελα από την κατσέρω, δηλαδή τα αγγλικά είναι πιο πολύ ροκ. Τα ελληνικά, ξέρω εγώ, αυτό που έλεγε στο τράπεζο που σου αλλάξει, είναι και αυτό σαν ελληνικό ροκ που έλεγε.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ελληνικά ροκ, αλλά τα αγγλικά μοιάζουν πιο πολύ σε ροκ.
0: Είναι λίγο πιο πορωτικά, ίσως. Είναι λίγο πιο ροκ από τα ελληνικά.
1: Και ροκ λέξη είναι πιο πολύ. Εμένα μου ακούγεται πιο πολύ αγγλική.
0: Εντάξει, είναι, ναι. Δεν είναι ελληνική λέξη.
1: Αλλά
0: το ροκ, Μάρκο, πιο πολύ είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα το ροκ. Είναι αυτό που που η μουσική σε... Τι ακούς και είναι σαν να παίζει μέσα σου μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι συνέστημα το.
0: Είναι δε, και όμως είναι συνέστημα αυτό. Αργότερα μπορεί, αργότερα σε μια δικιά σου εκπομπή να βγεις και να πεις θυμάμαι τον μπαμπά μου που μου λέγε ότι η ροκ είναι συνέστημα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να μπούμε δυνατά, θα παίξουμε 70s, 80s, 90s ροκ σήμερα. Τρεις δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, basic rock, κλασικά ωραία κομμάτια, οπότε μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ ωραία και φεύγουμε με τραγουδάρα κλασική, η οποία έχει και σχέση με ποδόσφαιρο, διότι έχει παίξει πάρα πολύ, έχει ανοίξει πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχει ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια της Σεν Πάουλη, ένα κλασικό, ωραιότατο, πορωτικό τραγούδι AC/DC 1980, φύγαμε.

0: Λοιπόν, από τα μέχρι στιγμής μηνύματα θα κρατήσω το Μάρκο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, το οποίο είναι ένα μήνυμα διαχρονικό που πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει. Όταν θα πάρεις την ΠΑΕ θα το καταλάβεις. Και το Μάρκο σε λατρεύω, Μάρκο είσαι ένας, ACDC για εισαγωγή δεν έβαλε κανένας.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ τώρα.
0: Καλό, καλό.
1: Το Μάρκο σε λατρεύω, τώρα έχω γίνει μια διασημότητα της γης, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει. Όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο που να το φέρει ο μπαμπάς του.
0: Θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει.
1: Όχι ρε φίλε, θα ήθελα να είμαι μόνος.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάπου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, ταπεινή, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι από ένα από τα πολύ αγαπημένα σου συγκροτήματα.
1: Τέλεια. Α, Bon Jovi.
0: Είναι Bon Jovi. Είχαμε παίξει και παλιότερα, είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι. Είχαμε βάλει αρκετά τραγούδια Bon Jovi. Στο σημερινό μας αφιέρωμα, οπωσδήποτε θα είχαμε ένα τραγούδι Bon Jovi. Έτσι, αλίμον. Και διάλεξες το αγαπημένο σου, το πρώτο single από το Slippery When Wet, 1986, το You Give Love a Bad Name. Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: ωραία η Bon Jovi.
1: Εντάξει.
0: Καλή η Bon Jovi.
1: Από παλιά μπορώ να πω ότι ήταν ότι μου είχε βάλει ένα τραγούδι να ακούσω στη Χαλκίδα, νομίζω θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Και όπως το άκουγα.
0: Το πρώτο, πρώτη φορά που άκουσες Bon Jovi, εννοείς.
1: Ναι, η πρώτη φορά που άκουσα Bon Jovi.
0: Το Living on a Prayer πρέπει να ήταν, ναι, για πες.
1: Το Living on a Prayer και αυτά τα μαλλιά που είχαν ήταν πολύ ωραία και,
0: ναι.
1: Και γενικά μου άρεσε.
0: Περουκορόκ, ήταν, στο πει, η Bon Jovi είναι περουκορόκ.
1: Ναι, μου το έχεις πει τώρα,
0: ναι,
1: το ξέρω. Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά ναι, και μου άρεσε εκεί πέρα και το ροκ και γενικά μου άρεσε και το ροκ και αυτές τις μαλλούρες τις ωραίες που δεν τις έχω κι εγώ, αλλά δεν τις έχω. Και
0: ακόμα, θα τα αφήσεις μετά.
1: Ναι, δεν θέλω να τα αφήσω,
0: δεν θες, γιατί είναι ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: θα μοιάζει να βγάζουν περούκα.
1: Ναι, θα βάλω περούκα, τα μαλλιά δεν θα τα... Αυτά σε 10 χρόνια θα έχουν γίνει.
0: Okay, για να δω, λέω και λίγο.
1: Και μου άρεσε πολύ η Bon Jovi και όπως άκουσα αυτό ήθελα να το βάλουμε πάλι, μετά βάλαμε και άλλα τραγούδια.
0: Και έτσι άρχισες να ακούς Bon Jovi.
1: Και τα άμαθα όλα και έτσι άρχισες να ακούς Bon Jovi.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα έχω ακούσει και άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα η Bon Jovi... και ήμουνα και λίγο μικρούς όταν το πρώτο άκουσα και μου άρεσα. Τώρα εντάξει, ακούω και Bon Jovi, μου αρέσουν πολύ, αλλά...
0: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια.
1: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα και μου αρέσουν
0: πολύ. Έτσι είναι η μουσική, ρε Μάρκο. Λοιπόν, άκου τώρα ένα λοιπόν καταπληκτικό. Πάμε στα 1994.
1: Βασικά να πω και όταν ακούς ένα τραγούδι που συμβεί και σε μένα τώρα, που σου είπα, που ακούς ένα τραγούδι και σου αρέσει και μετά ακούς από ένα-δύο χρόνια, άντε τρία το πολύ, ακούς αυτά τα χρόνια και άλλα τραγούδια και...
0: Έτσι γίνεται.
1: Και έτσι σου αρέσουν και αυτά και τώρα αυτό που άκουσες πριν 2-3 χρόνια ήταν λίγο παλιό, σου αρέσει ακόμα, λες ακούς και άλλα καινούργια και μπορεί να είναι και...
0: Σωστά, σου αρέσουν και άλλα. Δεν
1: λίγο
0: πειράζει.
1: Πιο ωραία από αυτό. Ωραία,
0: δεν χρειάζεται, ξέρεις, στην καρδιά του ανθρώπου χωράνε όμως όλα τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι, όλα τα ωραία.
0: Απλώς σε κάθε άλλη εποχή, σε κάθε εποχή ακούμε διαφορετικά τραγούδια ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε, το πώς νιώθουμε, το πώς είμαστε. Έτσι πάει αυτό. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε όλο ένα καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 1994. Στο οποίο 1994 βγαίνει μια κομματάρα η οποία 30 χρόνια μετά είναι το ίδιο φανταστική.
1: Ένα συγκρότημα είναι πρώτο.
0: Είναι η Beastie Boys. Είναι η Beastie Boys.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Αυτά τα άρρωστα τσογλανάκια, τα υπέροχα άρρωστα τσογλανάκια, λοιπόν, τα οποία φτιάχνανε μια τραγουδάρα η οποία είναι rock, η οποία είναι punk, η οποία είναι φόρος τιμής στο old school rap, ό,τι θες πες το όλο μαζί και κάνανε και μια βιντεοκλιπάρα, Μάρκο. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Μέχρι σήμερα το βλέπεις και το θαυμάζεις ακόμα πραγματικά. Και ήταν τόσο ωραίο που μετά το πήρανε μετά 2 χρόνια. Είχε βγει λοιπόν μια πολύ γνωστή ταινία που λέγεται Trainspotting. Θα τη δεις αργότερα όταν μεγαλώσεις. Και η αρχική της σκηνή το, είναι εμπνευσμένο ακριβώς από το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε και από αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να μπαίνεις ένα αυτοκίνητο να πατάς τον γκάζι τελείως στο πάτωμα και να μην τα αφήνεις καθόλου. Ένα τραγούδι που έρχεται δηλαδή έτσι και σε παίρνει μαζί του.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πήγαμε στο FM 94,6. Κάνουμε εδώ με τον Μάρκο ένα έτσι μικρό αφιέρωμα σε basic rock.
1: Και μου έψαν είδα εδώ
0: ναι.
1: Ένα ωραίο μήνυμα που έλεγε να είναι καλά ο Πίδαρος.
0: Εσένα λέει.
1: Αυτό μου άρεσε
0: ένα,
1: πάρα πολύ.
0: Ένα και η Ρίτα μετά που το έχει τραγουδήσει. Αυτά τα δύο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μάρκο, το ξέρεις. Του Billy Idol. Ο Billy Idol είχε ένα συγκρότημα του Generation X πριν κάνει solo καριέρα.
1: Αν δεν το ακούσει τώρα,
0: θα τα ακούσει. Άκου τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Αυτοί είχαν πάει λοιπόν, είχαν κάνει ένα tour, είχαν πάει στην Ιαπωνία στο Τόκιο και είχαν πάει σε μια δισκοτέκ και είχαν δει εκεί τα παιδιά για πρώτη φορά το 1979 να χορεύουν μέσα στη δισκοτέκ, να χορεύουν μπροστά σε καθρέφτες. Δεν να χορεύουν, να μην χορεύουν κοιτώντας ο ένας τον άλλον, αλλά κοιτώντας τους καθρέφτες. Και τους έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα και κάτσε και γράψαν ένα τραγούδι το οποίο το έκανε γνωστό μετά. Ο τραγουδιστής, ο Billy Idol, το οποίο λέγεται χορεύοντας με τον εαυτό μου.
1: Είναι εδώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο και κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Εκτός του ότι είναι υπέροχο, είναι και ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: έτσι, με νόημα. Να το πούμε, μας έρχεται από το 1982, από ένα μυθικό συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις και θα δεις, νομίζω ότι το έχεις ακούσει. Και μιλάει κάπως, τέλος πάντων, για το πώς ένας βασιλιάς από τη Μέση Ανατολή μπορεί να απαγορεύσει τη μουσική της Δύσης. Θέλω ένα τραγούδι με φανταστική ιστορία.
1: Το ξέρω.
0: Από ένα θρυλικό συγκρότημα και δεν χρειάζεται άλλες εισαγωγές.
1: Το ξέρω, νομίζω.

0: πω για την επόμενη κομματάρα. Ναι. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι λοιπόν η Kiss, ένα συγκρότημα hard rock, Μάρκο, πολύ σκληρό rock γενικώς. Αντί γίνεται εκείνη την εποχή, παίζει πολύ η disco. Είναι η disco πολύ της μόδας.
1: Disco, disco, παρτιζάνι.
0: Άλλο αυτό. Ωραίο. Ωραίο το disco παρτιζάνι. Μεγάλο σαντέλ. Ναι. Λοιπόν, τους λέει λοιπόν ο μάνατζερ, τους λέει ρε παιδιά, βγάζετε πολύ ωραία τραγούδια. Είναι πολύ έτσι hard rock. Λέει, δεν βγάζετε και ένα τραγουδάκι να είναι λίγο πιο disco, πιο αυτά. Και λέει, απαράτα μας, ας πούμε.
1: Απαράτα μας.
0: Λέει, όχι, να σας βάλω στοίχημα να βάλετε ένα τραγούδι, να δείτε λέει, πόσο καλά θα πάει. Και κάτσα σε μία ώρα, λέει ο μύθος. Και γράψανε τους στίχους ενός τραγουδιού που έμελε να γίνει από τα πιο γνωστά rock disco τραγούδια όλων των εποχών.
1: Πάμε.

0: πάμε τώρα λίγο πίσω στον χρόνο.
1: Πίσω
0: πριν ακόμα γεννηθώ κι εγώ, φαντάζομαι. Προϊστορία δηλαδή.
1: Προϊστορία.
0: 1971. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τόσο γκαζάτο όσο τα υπόλοιπα. Είναι, είναι λίγο πιο χαμηλό, α το πούμε, ο ρυθμό του. Αλλά επειδή είναι κομματάρα, θέλω να το ακούσουμε, Μάρκο. Λέγεται Lady in Black.
1: Το
0: Σταύρα.
1: Ξέρω.
0: Ναι, νομίζω το ξέρεις και σ' αρέσει κιόλας.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι, το Kiss,
0: ναι.
1: Αυτό το έχω ακούσει και μου αρέσει και το έχω και στο MP3 μου. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει αυτό.
0: Το προηγούμενο. Και αυτό το έχεις και σου αρέσει και είναι και πολύ ωραία, έτσι,
1: ωραία.
0: Η ιστορία του. Μιλάνε οι στίχοι, ναι. Λίγο που περιφέρεται και ξαφνικά βλέπει μία...
1: Όχι,
0: σαν θεότητα. Και... Στο λέω γιατί είναι αγγλική η στοιχεία, δεν το καταλάβεις. Άμα πάρεις το proficiency,
1: μετά θα...
0: Μετά αυτά, αργότερα.
1: Όχι ρε φίλε, δεν το μάτεψα.

0: Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι μου άρεσε, μου είχε αρέσει, το είχα βάλει όντως και στο MV3 μου που λέει ο παπάς και ο κύριος Γιάννης, ο παπάς Γιάννης.
1: Σου άρεσε πολύ, ε?
0: Και αυτό μου αρέσει πιο πολύ και από το Kiss. Είναι με αργό ρυθμό.
1: Αλλά πολύ μελωδικό.
0: Αλλά είναι έτσι μελωδικό, λίγο ο ρυθμός αυτό μου αρέσει.
1: Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο, Μάρκο, έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Από το Restored, το 1988, λοιπόν, κάθονται τα μέλη των Guns N' Roses.
0: Α, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρεις, ναι. Oh. Παίζει λοιπόν ο Slash ο κιθαρίστας τους, ένας που έχει μια μαλούρα. Κάθε και παίζει έτσι κάτι για πλάκα, παίζει μια μουσική που είναι σαν ένα μουσική από τσίρκο. Κάθεται εκεί, κάνουν χαβαλέ, του λέει, α, ωραίο είναι αυτό, ένα κάτι. Έρχεται ένας άλλος μουσικός, βάζει κάτι από πάνω, βάζει, προσθέτει λίγη μουσική. Έρχεται και ο τραγουδιστής ο Axl Rose, γράφει στίχους από πάνω, γράφει κάτι στίχους για την κοπέλα του τότε που είχε, παίρνει και λίγη έμπνευση, βάζει και λίγο μέσα έτσι συνέστημα από τους Lynyrd Skynyrd, ένα πολύ έτσι θρυλικό συγκρότημα της εποχής, και βγάζει αυτό εδώ το αριστούργημα.
0: Πάμε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: πανηγύρια της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θερλικό κομμάτι 1976, Rory Gallagher. Το είχαμε ακούσει και εδώ στην Ελλάδα το 1981 στην περίφημη συναυλία της Νέας Φιλαδέλφειας που πνίγηκε στα δακρυγόνα, ένα από τα πιο classic rock τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6 και πάει τα μέρος δεύτερο. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα έτσι σε basic rock κομμάτια σήμερα με τον Μάρκο. Μπήκαμε με Nirvana. Θα γυρίσουμε πίσω πάλι στα 70's το 1987.
1: Αλλά και... δεν έχεις αφιέρωμα.
0: Ένα μικρό αφιέρωμα κάνουμε, ένα αφιέρωμα. 2 ώρες παίζουμε, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα
1: αλλά σε ποιον.
0: Αφιέρωμα, όχι εννοούμε αφιέρωμα, λέω, σε βασικά τραγούδια της ροκ μουσικής, στο ροκ.
1: Okay, είναι το αφιέρωμα μας. Στο ροκ.
0: Πάμε λοιπόν στο 1970.
1: Δηλαδή είναι το θέμα, το θέμα αυτό το...
0: αυτό του διόρου.
1: Ναι, το θέμα είναι το ροκ. Αυτό το θέμα είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το 77, οι Talking Heads βγάζουν ένα από τα πιο κλασικά ροκ κομμάτια των εποχών. Με τα γαλλικά του μέσα, ένα κομμάτι που λέει, δεν το θυμάμαι αυτό το φα-φα-φα-φα που λέει, είναι αυτό το φα-φα-φα που λέει. Με μια έτσι, με ένα αστικό μύθο να ακολουθεί τους στίχους, ότι τους είχαν γράψει για την ιστορία του γιου του Σαμ τότε, ενός serial killer Αμερικανού, αυτοί το έχουν αρνηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, μιλάμε για μια από τις πιο χαρακτηριστικές μπασογραμμές στην ιστορία του ροκ.

0: Λοιπόν, το 1977 ο Doug Figger, 25 χρόνο τότε, συναντάει τη 17χρονη Σαρώνα Αλπερίν και τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Όπως πει, ήταν σαν να χτυπήσει να λέει το κεφάλι με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ.
1: Δηλαδή είναι ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ερωτικό, Μάρκο. Πολύ, πολύ. Την αγάπησε πάρα πολύ. Και άρχισε να τη γράφει συνέχεια τραγούδια. Ό,τι τραγούδια έγραφε ήταν για αυτήν. Έγραφε συνέχεια. Και μετά δεν αντέχω, θα γράψω τραγούδι για σένα και θέλω να έχει το όνομά σου. Εντάξει, αυτή στην αρχή έτσι λίγο το σκέφτηκε εδώ και τελικά του λέει εντάξει.
1: Θα παντρευτώ.
0: Και δεν παντρευτήκαν τελικά, πρέπει να σου πω. Μείναν πολλά χρόνια μαζί, αλλά δεν παντρευτήκανε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν έχει όμως σημασία, γιατί το τραγούδι που έγραψε και θα ακούσουμε τώρα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος του, τον The Knack.

0: Όσο για το επόμενο τραγούδι, δεν χρειάζεται εισαγωγή. Το ξέρουμε όλοι.
1: Για πες, για πες.
0: Έχουμε δει όλοι το βίντεο.
1: Για πες, για πες.
0: Μόνο ότι είναι το 1983.
1: Of the Tiger.
0: Όχι, πιο μετά θα είναι αυτό.
1: Ωραία,
0: που,
1: φίλε.
0: Που να ξέρεις, Μάρκο, στα κλαμπ και τις δίσκο της εποχής, όλοι προσπαθούσαν, όλοι μα όλοι πραγματικά, προσπαθούσαν να θυμηθούν το σπουδαίο Eddie Van Allen και να κάνουν τα άλματα που έκανε.
1: Για να δούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε το ημέωρο. Ναι. Μάρκο, για κυρίες και κύριοι, με ένα παλιότερο τραγούδι, το πιο παλιό από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι που βάραμε τώρα έχει ωραίο αριθμό, μου άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου άρεσε τόσο, αλλά έχει ωραίο αριθμό.
0: Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αυτό, μάλλον το που θα ακούσουμε τώρα, είναι έτσι πιο υποβλητικό, έτσι πιο βαθύ, πιο ωραίο. Ναι. Πάμε στα 60's. Ένα σπουδαίο συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Ιντός, θα τα ακούσεις.
1: Λοιπόν.
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί και κάπως έτσι με τα πρώτα φάιτα, με κάτι βιβλία εκεί που διάβαζε ο Παύλος Κοντογιαννίδης και έλεγε πάστα και παίρνα στην άλλη πλευρά και διάφορα τέτοια.
1: Εδώ ωραία πέρα πράγματα. Επίσης βλέπω ένα ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα που λέει ο μικρός όλα τα λεφτά, λέει ωραία.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μηνυματάρα. Όλα τα λεφτά είναι ωραία. Όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, με Doors πάμε στις 11.30, μικρή διαφημιστική διακοπή και μπαίνουμε με το γνωστό, με το σπουδαιότερο ίσως σόλο κοκορέτσι, όπως έχει συνηθίσει να αποκαλείται, τον Dire Straits.
1: Τι κοκορέτσι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε με Dire Straits, έτσι, κλασικό κομμάτι. Και κομμάτι μου μεταξύ άλλων ήταν και σήμα εισαγωγή τη εκπομπή του γκρουπ των Ισχυρών. Του αγαπημένου μου Νίκο Τεζαρά, που τον χάσαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, Μάρκο, το επόμενο είναι δικό σου. Πες μας.
1: Είναι το Off the Tiger, το αγαπημένο τραγούδι. Που είναι και σε ταινία.
0: Στο
1: και νομίζω σημαίνει το μάτι της τίγρης.
0: Το μάτι της τίγρης που το έχουμε δει. Έχει γίνει και ελληνική διασκευή με αυτό το τίτλο.
1: Όντως, όντως.
0: Το μάτι της τίγρης. Και ένα από το Ρόκι που το έχουμε δει μαζί και γούσταρα σε πολύ σου.
1: Και έχουμε δει το ένα, εγώ με τον μπαμπά. Και θέλω να.
0: Θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και θέλω να δούμε το 2. Θέλω να δούμε το 2.
0: Μέχρι το 4 θα δούμε, Μάρκο.
1: Γιατί υπάρχει και το 8.
0: Υπάρχουν και παραπέρα, αλλά μέχρι το 4 είναι τα Ρόκι. Μετά σαπίζει η ταινία.
1: Τι σαπίζει.
0: Δεν έγινε, μετά είναι χαλιά.

0: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα AIDS. Ενώ εκεί ήμασταν, δεν φύγαμε.
1: Πότε αλλά τι να πω, αυτό το τραγούδι.
0: Τι να πεις να πω για αυτό το τραγούδι.
1: Μ' αρέσει και όλα σε
0: λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο, είναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά έχει μείνει πιο γνωστό για το βίντεο κλιπ του. Διότι στο βίντεο κλιπ του, αυτό το πολύ ωραίο, ναι, το White Snake που ακούσουμε τώρα, ήταν μια πολύ ωραία κουπέλα. Και που έχει με τον τραγουδιστή, η Τόνι Κίτεν, ένα μοντέλο, φόραγε εκεί ένα άσπρο κλισέ, εξάπλωνε πάνω σε κάτι Jaguar εκεί πέρα. Και έμεινε και ο κόσμος κοίταζε πολύ το βίντεο κλιπ και άκουγε και λίγο και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο και έγινε και πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα ακούσεις.

0: Live είναι ρε παιδιά εκπομπή. Τι είναι εδώ. Πώς έχουμε κάνει ποτέ μαγνητοσκοπημένες live. Εδώ, άμα είναι το λέμε από την αρχή. Εννοείται ότι είναι live. Εδώ. DJ Marco.
1: DJ Marco.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τρία κομμάτια ακόμα. Μάρκο και φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στα 80s.
1: 80s.
0: Λοκομόντο,
1: αυτά τα 80s.
0: Ωραίο, τρομερό τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στους Twisted Sister. Παίξουμε ένα τα πιο γνωστά τους κομμάτια. Πολύ και για το οποίο θέλω να πω ότι πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο κλιπ του, το οποίο είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της δεκαετίας. Το έτσι ξεκινάει λίγο κομμωδία, ένας μπαμπάς που μπαίνει στο δωμάτιο του γιου του, ο οποίος παίζει κιθάρα και του λέει και καλά πλάκα, ας πούμε, τι θα κάνεις με τη ζωή σου, πες μου, και του λέει ο μικρός, I wanna rock! Και μετά ξεκινάει και φεύγει αυτός από το παράθυρο και τέτοια. Μια κομμωδία πάρα πολύ ωραίο και μια τεράστια κομματάρα.

0: Μου αρέσει.
1: Ωραία ήταν. Πάμε προς το τέλος, μου πάμε στο 1989.
0: Άλλα δύο τραγούδια θέλουμε, έτσι.
1: Άλλα δύο, ναι. Λοιπόν, ωραία. 1989, ο σπουδαίος Άλις Κούπερ. Ο Άλις Κούπερ το 89 ήταν στο κουρμπέτ ήδη 25 χρόνια. Είχε κάνει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν καμιά δεκαριά χρόνια στην αφάνεια. Και περίπου μετά από 10 χρόνια στην αφάνεια,
0: ναι,
1: Μάρκο βγάζει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν έφηβος τότε και ξέρω, πεζότανε πλέον σε όλα τα κλαμπ. Δεν υπήρχε δηλαδή κλαμπ που να μην το ακούσεις, το ξανάφερε στην επικαιρότητα και ήταν φανταστικό.
0: Το ξέρω.
1: Λέγεται Poison, που σημαίνει δηλητήριο, είναι πολύ ωραίο και θα το ακούσεις τώρα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε προς τέλος. Ήταν ένα δίωρο αφιέρωμα.
1: Φτάσαμε του, κάπου στο
0: φτάσαμε, ναι. Ένα δίωρο μικρό αφιέρωμα του Fight Club σε κάποια έτσι basic, βασικά rock τραγούδια με DJ Marco. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλη έτσι την προετοιμασία και την ισοστάθμιση της playlist. Την Κωνσταντίνα Πανούσμα στην οργάνωση και μελέτη της παραγωγής. Πάνω απ' όλα όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να περάσατε ένα ευχάριστο δίωρο. DJ Marco, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομμάτια, όλα αυτά που διάλεξες και για την παρέα και για τα ωραία πράγματα που είπες.
1: Και εγώ θα πω την καλή νύχτα μου. Κυρίες και κύριοι, καλή νύχτα και καλό βράδυ σε όλους σας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Τι προτείνεις, τα αποκλειματικά του Champions League.
1: Ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείζεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείζεσαι.
2: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
1: Και το ψάρι καλέματος. Και το ψάρι καλέματος.
2: Δεν μασάει.
3: Δεν βρίσκεται στην δεκάδα, βρίσκεται ο Εντάνεβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόη θα συνθέσει το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
4: Ομόσχος, αγόρι μου, ομόσχος.
5: Άμα λείπει, τρώμε όρες
6: ιωπά. Ναι. Όπως το λες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να
2: το δω. Όχι το μαχαίρι.
6: Και έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
7: Ναι. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
6: Όπως το λες.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας εύχομαι. Είστε συντονισμένοι στο Big Win. Ωραία, στο όνομα.
1: Καλά πήγε.
0: Το Big Win 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος, ο οποίος σήμερα έχει κάνει και δύο μουσικές επιλογές, να ξέρετε, στο πρόγραμμα και με επηρέασε στο να συνεχίσω έτσι, αφού έκανε δύο επιλογές ο Πάνος. Και αναφέρομαι σε δύο τραγούδια που μου ζήτησε του Γιώργου Μαζονάκη και έτσι έβαλα άλλα πέντε εγώ που δεν είχαμε βάλει ούτε το προηγούμενο Σάββατο αλλά ούτε χθες, και ουσιαστικά θα κλείσουμε το κατά κάποιο τρόπο το αφιέρωμα στο Μαζονάκη με ωραία τραγούδια που γράψαν ιστορία και θα συνεχίσουν να γράφουν ιστορία και να ξεχωρίζουν και να τα αγαπάμε, να τα αγαπάτε, και γενικώς από ό,τι φαίνεται θα περάσουν από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, προερχόμαστε από μια βραδιά όπου χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-81 του μαχητικού και αρκετά καλού ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, που φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα εκεί πέρα στους Θεσσαλονικείς. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός το πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup της Euroleague απέναντι στη Real. Πήγε να κάνει μια τεράστια ανατροπή αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να κερδίσει τους Μαδριλένους και ιτήθηκε με 93-89. Χθες είχαμε και δύο παιχνίδια για την Stoiximan Super League, το Ατρόμητος Κηφισιά 2-2 Deals, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να κερδίζει με 2-1 τους Περιστεριώτες, και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είχαμε Κουλουράκια 0-0 Άρης Ηρακλής, και κάπου πήρε και το μάτι μου κάτι δηλώσεις του Ματσάρη που τα έβαλε με τη διοίκηση του Ηρακλή εν μέσω θυμών ότι ψάχνεται γενικώς η διοίκηση του Ηρακλή για τον αντικαταστάτη του, που βέβαια μία τέτοια περίοδος όπως αυτή που ξεκινάει από αύριο λόγω της διακοπής των υποχρεώσεων των συλλόγων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων μπορεί να βοηθήσει για να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση, να έρθει κάποιος άλλος προπονητής κτλ. Και ο Ιταλός προπονητής τα έβαλε με τη διοίκηση ότι πήρε παίκτες που δεν τους ήθελε ο ίδιος, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που να είναι κάθε παιχνίδι και μισή ώρα σχεδόν, γιατί η πρώτη σέντρα γίνεται στην Λιβαδιά με το παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5. Μετά, μία ώρα μετά σχεδόν, έχουμε το Βόλος ΑΕΚ. Μία ώρα μετά έχουμε το Όφι Αστέρας Άκτορ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και στις 9 έχουμε το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ένα γεμάτο πρόγραμμα από πολύ νωρίς. Και κάπου στα ενδιάμεσα έχουμε και ένα ντέρμπι της Μαδρίτης, ξέρεις. Ένα ψηλό αδιάφορο, μωρέ, Ατλέτικο Ρεάλ, τώρα ποιος ασχολείται.
2: Έλα μωρέ
0: τώρα. Η Μπαρτσελόνα έβαλε άλλα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Κέρδισε με 3-1 τη Σεβίλη και συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπάς. Έτσι πως έβλεπα το βραδάκι χθες λίγο το τι έγινε κτλ. Έβαλε γκολάρα Κοστούλα στην Arsenal και κέρδισε η Brighton τους κανονιέριδες, και ήταν, ας πω την αλήθεια, λίγο έκπληξη αυτό και για εμένα. Αλλά το γκολ του Κοστούλα είναι πω. Πολύ ωραίο γκολ. Όσοι δεν το έχετε δει μπορείτε να μπείτε και στο Instagram του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, και ήταν πολύ ωραίο το γκολ του Κοστούλα. Αντίθετα είχε μια ήττα η Χαλ από τη Νιούκαστλ εκτός έδρας, έχασε με 2-1, και είχα διαβάσει και ένα ωραίο στατιστικό χτες για την Χαλ, ότι όσα γκολ δεν είχε φάει στις 4 αγωνιστικές τα φάγει σε ένα μάτς, και ήταν έτσι ενδιαφέρον. Η Brighton κέρδισε 3-0 την Arsenal. Εντάξει, κάποιοι ανεβαίνουν, κάποιοι πέφτουν, και έπιασε και ένα πέναλτι ο Τζολάκης στο παιχνίδι της Hull με την Newcastle. Γενικώς πάνε καλά τα παιδιά μας. Μπήκε και χθες και ο Καρέτσας, ενώ είχα πει ότι να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά, αν θα παίξει ο διεθνής μεσοεπιθετικός. Τελικά ήταν στον πάγκο και μπήκε ως αλλαγή και έδωσε μια πάσα στον Μπέλιχαμ, ο οποίος έκανε assist και σκόραρε. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος έβαλε τον γκολ της Dortmund, αλλά την είδα τη φάση χθες το βράδυ, που έβλεπα κάποια στιγμιότυπα στη Νόβα. Εντάξει, πάνε καλά τα παιδιά. Πάνε καλά τα παιδιά, μία πάνω, μία κάτω, αλλά έτσι είναι και παίζουν και στο κορυφαίο επίπεδο ο καθένας από αυτούς. Το ευχάριστο ήταν για τον Καρέτσα που μας λίγο μας φόβησε εκείνο το επεισόδιο που είχε που έπεσε κάτω στον αγωνιστικό χώρο πριν από 2 εβδομάδες περίπου και τελικά ήταν μία αφυδάτωση. Νεράκια να πίνεις, παιδί μου. Νεράκια να πίνεις για να μην μας τρομάζεις. Γιατί είχε προηγηθεί ο σοβαρός τραυματισμός του Ντέλια και το να βλέπεις τώρα κι άλλον ένα παίχτη σε Ντόρτμουντ, δικό μας παιδί, να πέφτει κάτω και τα λοιπά, πήγε ψυχή μας στην κούλουρη. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και έχει κληθεί και από τον κύριο Γιωβάνοβιτς τώρα για τα παιχνίδια που έχουμε με την εθνική ομάδα στο Nations League και θα δώσει κανονικά το παρόν. Μου φαίνεται μέσα στην αποστολή και ο Κοστούλας, που εδώ και καιρό τον παρακολουθούσε ο Γιωβάνοβιτς, τα έχετε ακούσει και από το Σωτήρι που παρακολουθεί πάρα πολύ το ρεπορτάζ της Εθνικής και έχει και τις πληροφορίες του και σας τα μεταφέρει με τη μία ό,τι μαθαίνει. Οπότε πάνε καλά τα παιδιά, αυτό έχει σημασία. Σήμερα έχουμε και το ντέρμπι της Πορτογαλίας όπου θα παίξει ο Παυλίδης με την Μπενφίκα στην έδρα της Πόρτο. Σας είπα και χθες ότι είναι η διαφορά στους 2 βαθμούς ανάμεσα στις 2 ομάδες, γιατί η Πόρτο έχει κάνει το απόλυτο 6-6 και η Μπενφίκα έχει 5 νίκες, 1 ισοπαλία. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αν θα υπάρξει ανατροπή στη βαθμολογία. Γενικώς έχει πράγματα να βλέπουμε. Σήμερα δηλαδή έχει πολύ πράγμα. Χθες ήταν λίγο πιο μπασκετικά, ας το θέσουμε κάπως το πράγμα. Είχαμε και τις ωραίες στιγμές χθες στην πλατεία Συντάγματος για τα 50 χρόνια ΨΑΠ, για το Football United, όλο αυτό το που έγινε στην πλατεία Συντάγματος και ωραίες συγκινητικές στιγμές. Εγώ από όλα αυτά που κληθήκαμε να κάνουμε και στο site ως θέματα, θα σταθώ στην επίσκεψη του Αντώνη Αντωνιάδη που βρέθηκε εκεί πέρα και ήταν ένας από τους πρωτοστάτες της όλης κατάστασης με το ΨΑΠ πριν από 50 χρόνια και ήταν πολύ ωραίο ένα βιντεάκι που αναρτήσαμε και στα social media του Big Win Sport FM και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, δεν θυμάμαι αν ανέβηκε και στο YouTube, που τα έχει αναλάβει μέσα ο Φίλιππος ο Βλαγκόπουλος, που είναι το παλικάρι που ασχολείται με τα βίντεο στην ομάδα των social, και ήταν ένα παιδάκι που δεν πρέπει να ήταν πάνω από 7-8 ετών και πήγε και πήρε αυτόγραφα από τον Αντώνη Αντωνιάδη, που προφανώς κάποιος μπαμπάς που πολύ καλά έκανε, γιατί πρέπει να αναγνωρίζονται οι αξίες, παρότι δεν είναι, ρε παιδί μου, να πεις ο Νίνης που είδα κάποια παιδάκια κτλ. Που είναι πιο φρέσκο σε κάποιους, που πήγε και του πήρε ένα αυτόγραφο και σημείωσε ουσιαστικά από γενιά σε γενιά. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγραψε ο Φίλιππος στα social. Και είναι αυτό, ότι μπορεί να είναι μια διαφορά σχεδόν 80 χρόνων, γιατί δεν είναι 80 κάτι ο μέγιστος Αντωνιάδης. Και ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε ως στιγμιότυπο μπροστά στα μάτια μας, είτε αυτοί που ήταν εκεί πέρα, είτε εμείς που ήμασταν οι αποδέκτες του υλικού που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Ωραία πραγματάκια και μπαλίτσα πολύ παίξανε εκεί πέρα στα γηπεδάκια. Δεν ξέρω αν είδες μαγεία εκεί πέρα με Γιωβάνι, Λουτσιάνο κτλ. Εντάξει, εγώ τα έχω πει. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος σαν τον μεγάλο Ζίο. Ποτέ. Ο τύπος γύρναγε πλάτη και έκανε τα κουνάκια και την έδινε στο Λούτσι. Τι να πεις, ρε φίλε, δηλαδή είναι ονείροξη. Είναι ονείροξη ο Γιωβάνι. Και παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, επειδή προπονείται πιο πολύ από ό,τι προπονούνταν τη δεκαετία του 90-2000 που έπαιζε μπάλα εδώ πέρα στον Ολυμπιακό, είναι τρομερός. Είναι τρομερός, είναι ίσως από τους παλεμάχους που διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είδα και κάτι βιντεάκια εκεί πέρα με Κατσούρ, Καραγκούνι και τα λοιπά. Πού είναι, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν φτάσει, τώρα πρέπει να έχουν πατήσει τα 50, θα τα έχουν πατήσει ο Καραγκούνις με τον Κατσουράνι ή φτάνουν, ρε παιδί μου, σε 1-2 χρόνια. Είναι ανταγωνιστική, ρε φίλε. Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Γιατί αυτή η εθνική ομάδα του 2004 πήρε το Euro. Που βέβαια είδα και διάφορα έτσι. Διάφορες εκπομπές που φιλοξενήθηκαν και ο Κάρα και ο Κατσούρ τα προηγούμενα χρόνια ή μέσα στην προηγούμενη σεζόν και μιλήσαν και για την εθνική και η παρουσία τους σε τέτοια event και το πώς παίζουν και το πώς είναι ανταγωνιστικοί, λες και είναι 15 χρονιών και τώρα ξεκινάει η καριέρα τους, εξηγεί το για ποιο λόγο η εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει το Euro. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν ξεχωριστή προσωπικά το καθένας από τους παίχτες αυτούς, ήταν ωραίο. Γενικώς ήταν ωραία όλα αυτά που ζήσαν και οι συνάδελφοι κάτω εκεί πέρα στην πλατεία Συντάγματος. Και είναι και πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία που ανεβάσανε στα social. Και η συγκίνηση του Βάιου. Δεν ξέρω αν το είδες στο βιντεάκι. Και έκανα και μια ανάρτηση και εγώ στο Facebook για να μπορέσετε να καταλάβετε το γιατί εδώ πέρα αυτό, εδώ πέρα το ίδρυμα, που λέει και ο Μαραθιανός, είναι ξεχωριστό ως μαγαζί. Και παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι να έρθει η διοικητική αλλαγή και όλα αυτά που συνέβησαν το 2014, είναι ξεχωριστό για τον καθένα μέσα εδώ πέρα. Με τα εύκολα και τα δύσκολα του, με τις καλές και τις κακές στιγμές, με όλο αυτό το πράγμα, το βίντεο που έχει ανέβει στα social του Sport FM που ευχαριστεί ο Βάιος τον ΨΑΠ για τη συνεργασία και όλο αυτό το πράγμα, αποδεικνύει το γιατί αυτό το μαγαζί, όσα χρόνια και να περάσουν, θα είναι ένα ξεχωριστό μαγαζί. Να είμαστε καλά, να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι που συνεισφέρουν στο Λένινα ποδοσφαιριστή, στην Ελληνίδα ποδοσφαιριστρία και στέκονται στο πλευρό του, γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για πολλούς αθλητές όλα αυτά τα χρόνια. Πολλοί αθλητές έχουν φτάσει σε ακραία σημεία, γιατί ενώ τους είχαν υποσχεθεί άλλα πράγματα, δεν τηρήθηκαν αυτές οι υποσχέσεις. Άλλοι αθλητές όπως ο Μπακασέτας ή ο Ντέμις έχουν μιλήσει για τα σκοτάδια τους και ο ΨΑΠ πλέον είναι δίπλα σε αυτούς τους αθλητές, παρέχοντας τους δωρεάν ψυχολογική στήριξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι οι πλούσιοι ή οι ωραίοι γκόμενοι που έχουν τα ωραία κορίτσια και τα λοιπά και τα καλά αυτοκίνητα μόνο, αλλά υπάρχουν και παιδιά που περνάνε δύσκολες φάσεις στη ζωή τους και πρέπει να το καταλάβετε αυτό όταν πηγαίνετε και κάνετε επίθεση. Κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε όλους προφανώς, αλλά κάποιοι πηγαίνουν στην ευκολία που δίνει αυτό το ρημάδι, το Instagram ή το Facebook ή οποιαδήποτε σελίδα στα social media και πηγαίνεις και κρεάζεις τον αθλητή που έτυχε να μην κάνει μια καλή εμφάνιση και σου δίνει αυτό το δικαίωμα τα social media να σχολιάσεις και να πεις, ας πούμε, την παρούφα σου σε έναν αθλητή που προσπαθεί να πει, να αποδώσει μες στο γήπεδο. Μου περνάνε εμένα διάφορες περιπτώσεις παιχτών. Μία από αυτές είναι ο Ιωαννίδης, που κάποια στιγμή το παλικάρι έξω από τη λεωφόρο είχε φτάσει στα όρια του και άρχισε και ξεσπούσε ενώ είχε κάνει ενέσεις για να αγωνιστεί. Ο Ρέτσος, που το Φεβρουάριο του 24 για ένα λάθος που έκανε σε ένα παιχνίδι, κάποιοι τον κράζανε και λέγανε ότι πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό, και μετά από το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα που έπαιζε με διάσηση λέγανε τρομερέ αρχηγέ μας. Οι αθλητές είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Δεν μπορούν να πηγαίνουν πάντα τρένο, δεν μπορούν να είναι πάντα κάτω. Θα έχουν αυτές τις αυξομοιώσεις ως αθλητές. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει να καταλάβετε. Γι' αυτό είναι σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις που έγιναν όπως η χθεσινή, να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα, ακόμα και εμείς, γιατί κάποιοι συνάδελφοί μας δεν έχουν καταλάβει το τι αντικείμενο υπηρετούν, γιατί η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα, και μπορεί κάποιοι εξ αυτών να μην έχουν αγωνιστεί ποτέ, να έχουν περάσει από αγωνιστικό χώρο και ασκούν ευρυμία κριτική στους αθλητές, είτε πρόκειται για το ποδόσφαιρο, είτε για το μπάσκετ, είτε για το στίβο, είτε για το οποιοδήποτε άθλημα. Και αν δεν έχεις περάσει και δεν έχεις μυρίσει το χώμα, που προσωπικά εγώ παίζα σε χώμα όταν ξεκίνησα την μπάλα το 1999, ή να φτάσεις στο πλαστικό ή στο χορτάρι αν σε φέρει έτσι η μοίρα και αγωνιστείς σε καλύτερες συνθήκες, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και δεν είναι όλοι έτσι που, ας πούμε, να μην έχουν ασχοληθεί με την μπάλα ή με τον αθλητισμό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και σήμερα που πάνε και, ας πούμε, και κράζουν τον οποιοδήποτε αθλητή για την οποιαδήποτε επιλογή του, ή τραμπουκίζουν αθλητές επειδή πήραν μια μεταγραφή και έβλεπα έναν συνάδελφο από τη Βόρεια Ελλάδα, ενδεχομένως να το να καταλαβαίνετε σε ποιον φωτογραφίζω, που την έλεγε στους ΠΑΟΚτζίδες για τον Ντέλια που πάει στην Ντόρτμουντ και για τον Άρη και τα λοιπά, και όλο αυτό το χαβαλέ σε εισαγωγικά για μια απόφαση που πήρε ένας αυτής γιατί θεωρούσε ότι είναι καλύτερο για εκείνον εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο αθλητισμός είναι μια συνθήκη που όπως και εμείς εδώ πέρα έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σε εξαιρετική κατάσταση, είτε επαγγελματική είτε ψυχολογική, και το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές που ναι μεν αμείβονται καλύτερα, αλλά σκεφτείτε και το πόσα λεφτά παίζονται στις πλάτες τους, είτε με τα τηλεοπτικά δικαιώματα είτε με οτιδήποτε γύρω από τον αθλητισμό που αφορά και αυτούς. Οπότε κατά συνέπεια, όταν υπάρχουν τόσα χρήματα, όταν υπάρχει μια μεταγραφή 100 εκατομμυρίων, υπάρχουν και οι απαιτήσεις. Που το καταλαβαίνω να υπάρχουν οι απαιτήσεις, αλλά δεν μπορεί ένας αθλητής, ας πούμε, 18 χρονών με τη μία να αποδώσει. Εδώ πέρα ο Ρονάλντο με τη χρυσή μπάλα χρειάστηκε πόσους μήνες για να αποδώσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, και είναι αυτό που έλεγα εγώ χθες, ότι κατάφερε τελικά να σπάσει όλα τα κοντέρ στην ισπανική ομάδα. Είναι μια συνθήκη που δεν είναι εύκολη για τον οποιοδήποτε αθλητή. Είτε λέγεσαι Ρονάλντο, είτε λέγεσαι Ρήλος. Δεν πρόκειται να μπεις με τη μία στο κλίμα. Είναι πολύ σπάνιο να κουμπώσει ένας αθλητής. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι στην οποιαδήποτε κριτική μας. Και το τι λέμε. Ας έρθει ένας αθλητής, να τον δούμε με το καλό, να παίξει μια δεκαριά παιχνίδια, και αν δούμε ότι το παλικάρι δεν κάνει, να πούμε μια κριτική. Αλλά και πάλι, δεν κουμπώνουν όλοι οι αθλητές με τις ομάδες. Έχουν περάσει αθλητές που εδώ πέρα δεν περάσαν και δεν ακουμπήσανε, και έχουν πάει σε άλλες ομάδες και έχουν κάνει παπάδες. Αυτή είναι η αλήθεια με τον αθλητισμό. Δεν κουμπώνουν όλοι με όλους. Είναι μια κοινωνία, ένας μικρόκοσμος οι ομάδες. Και ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες δράσεις όπως με τον ΨΑΠ, και μπορούμε να πούμε και πέντε πράγματα διαφορετικά από τα τετριμένα, πόσο ήρθε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης, ή τι έκαναν χθες οι Ιόνιοι στα τουρνουά που αγωνίστηκαν. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πρώτα απ' όλα για τα παιδιά είναι πολύ σπουδαίο. Το να μπαίνουν μέσα σε ομάδες, να κοινωνικοποιούνται, να αθλούνται πάνω απ' όλα σε μια εποχή που η παχυσαρκία μαστίζει την κοινωνία μας. Το πόσα παιδιά είναι εκεί πέρα έξω, και έβλεπα τις αντιδράσεις, επειδή στα κυλικεία αρχίζει και σταματάει η πώληση της τυρόπιτας των παχυντικών προϊόντων, και ως παχύσαρκος που ήμουνα θεωρώ ότι κάποια πράγματα φέρουν ευθύνη και η πολιτεία και οι γονείς, το πώς μαθαίνουν. Αλλά ο αθλητισμός είναι ένα καταφύγιο για τα παιδιά, γιατί μπορούν πρώτα απ' όλα να ξεσπάσουν από την πίεση, να ξεσπάσουν με την καλή έννοια εννοώ, να ξεσπάσουν από την πίεση που δέχονται τα πιτσιρίκια με τα πολλά σχολεία, με την πίεση ότι πρέπει να είσαι καλός μαθητής, με την πίεση ότι να κάνεις και τα αγγλικά σου, να κάνεις και τα γερμανικά σου, να κάνεις το οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά από τη δική μου εμπειρία, όταν ας πούμε στην καθημερινότητά μου είχα τις προπονήσεις τότε στον Ιωνικό της Νέας Ιωνίας, ήταν η καλύτερη μια μισή ώρα μου στην καθημερινότητά μου. Και μετά πήγαινα στο φροντιστήριο στα Καπάκια και δεν μ' άρεσε όλη αυτή η φάση. Αλλά αυτές οι ώρες που περνούσα κάτω με τους προπονητές, με τους συμπαίχτες μου και όλα με αυτά τα παιδιά που μας έφερε η μοίρα να συναντηθούμε, που ακόμα και σήμερα μιλάμε και συζητάμε, είναι ξεχωριστές. Και κάνεις μοναδικές φιλίες. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να βάζετε τα παιδιά στον αθλητισμό, όχι με πίεση. Και να μην κάνετε τον προπονητή της εξέδρας, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί μέσα που ασχολείται με τα παιδιά σας. Υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχουν τα τεχνικά επιτελεία, αν είναι και ακόμα πιο μεγάλες ομάδες, που ασχολούνται με τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνετε τους προπονητές εξέδρας. Να ακούτε τα παιδιά σας και να πείτε πώς σου φάνηκε σήμερα. Πώς πήγε σήμερα η προπόνηση. Τι σου είπε ο προπονητή σου. Και να μην ασκείτε κριτική στον προπονητή και μετά πάει το παιδί και δεν ακούει τον προπονητή. Μπορεί να είναι καλός προπονητής, μπορεί να είναι κακός, αλλά τουλάχιστον κάποιοι τον επέλεξαν. Όπως επέλεξαν, ας πούμε, τον Ρίλο απέναντι για Χολίτη. Κάποιοι έχετε τις ενστάσεις σας.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι. Έχετε τις ενστάσεις. Ή εμένα εδώ πέρα που κάνω τα τρομερά σαρδάμ. Οπότε για κάποιο λόγο γίνονται όλα, και να ακολουθήσουμε τον δρόμο του αθλητισμού. Αυτή είναι η δική μου άποψη σε αυτά τα πράγματα. Κάπως έτσι πέρασε το πρώτο 20 λεπτό με την κουβέντα. Πάμε στις επιλογές του Πάνου Ρήλου.
1: Μία και μία είναι.
0: Ναι, τα δύο τραγούδια που επέλεξε ο Πάνος. Και θα επιστρέψουμε με τα μηνύματά σας και τι άλλο έχουμε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος. Και πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή. Με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε. Να πούμε καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά, από την πατρίδα του παππού. Γεια σου, Βιρονάκο. Καλημέρα σας ξανά, Γιάννης από Σαλόνικα. Σαν να πέρασε σφαίρα το Σάββατο, βάλε έστω ένα ρε Arsenal να πούμε. Αφήνω στοιχηματικές επιλογές για άλλους συνακροατές. Και ο επόπτης της ασφάλτου λέει: τι γάλα αγοράζει ο σπουδαστής που είναι vegan? Φυτικό.
1: Φυτικό ή φοιτητικό?
0: Φοιτητικό, συγγνώμη, φοιτητικό, ναι. Συγγνώμη, ναι. Και έχει στείλει και σε καπάκια κι άλλο. Μα καλά, τι κάνουν αυτοί εδώ στα χιονιά με τα κοντομάνικα για τις βερμούδες? Έχουν έρθει για τουρτουρισμό. Λοιπόν, και πάμε στον αγαπημένο τον Τίμο, ο οποίος λέει: καλημέρα Σταύρο και χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε το καλό να φριαμβεύσει και όχι το κακό. Βλέπετε τι συμβαίνει γύρω σας. Βάλτε το φως μπροστά. Άρε Τίμο, άρε Τίμο. Το ωραίο σου μήνυμα. Ο υπόψης εμεταξύ, επειδή είπα για το Ατλέτικο Ρεάλ που έχουμε σήμερα, λέει: θα μας ζαλίσει η Βαλεντίνα αν νικήσουν σήμερα. Η οποία Βαλεντίνα σήμερα είναι βράδυ. Οπότε το βράδυ θα την ακούσετε ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν έχει και δελτία ή είναι μόνο παραγωγή. Να πούμε καλημέρα στον Δημητρό από τα Βελέργια την Άβου που μας καλημερίζει και τους δυο μας. Και ο Μάκης Περιστέρη 7, με αφορμή αυτό που έλεγα για τον Γιωβάνι, λέει: γι' αυτό η φανέλα με το 10 είναι στην ντουλάπα και δεν τη βγάζω ούτε καν να τη δείξω. Ζήω, λέει. Έτσι είναι. Φίλα του. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Πρώτα απ' όλα συναισθηματική αυτή η φανέλα. Ένας άλλος λέει για το Ρέτσο και τα λοιπά, ότι κάνει 10 γκέλες που στοιχίζουν βαθμό στον Ολυμπιακό. Ο κάθε αυτής μπορεί να κάνει. Ή και ένας αυτής μπορεί να μην βάλει ένα γκολ που να έχει ως αποτέλεσμα να μην κερδίσει η ομάδα του και να πάρει τους βαθμούς που θα μπορούσε να πάρει ενδεχομένως. Τι άλλο έχει? Ένας λέει: σωστά τα λέει Σταύρο, καλύτερο παράδειγμα Μαρσέλο, λέει: έφυγε από τη Ρεάλ στον Ολυμπιακό και κάνει παπάδες και διακοπάρες. Ένας άλλος φίλος προφανώς από το Ηράκλειο λέει: καλημέρα παιδιά, να πούμε ότι χθες ο Εργοτέλης κέρδισε το Super Cup της ΣΕΠΣ Ηρακλείου κερδίζοντας 4-2 τη Χερσόνησο και οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον όμιλο Κρήτης της ΓΑΜΕ Εθνικής. Και ο φίλος που μας λέει συνήθως Σταυλιάριδες λέει: καλημέρα άντρες με ανεβασμένη τη διάθεση. Άντε, το έραψα μία και μοναδική φορά έτσι για να το διαβάσεις όπως το έραψα, αλλά την επόμενη κανονικά. Είδες ότι μόνος μου το είπα με άλλο τρόπο. Αυτά είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής εδώ πέρα στον υπολογιστή και πάμε να δούμε και το και στο Messenger που ήρθε από το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Χαβούζα, που λέει: καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά σήμερα και στο Στάθη, γιορτάζουν οι
1: ευσταθείς,
0: οι σταθέοι που λέει και ο Ρήλος. Έχω και τον παιδικό μου φίλο το Στάθη που γιορτάζει.
1: Στο Γαλάτι.
0: Ναι, Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης γιορτάζει επίσης και χρόνια πολλά αν μας ακούει, να είναι γερός και να χαίρεται την οικογένεια και όλα τα καλά σε όσους έχετε σήμερα την γιορτή σας και πώς λένε στα μπουζούκια, χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, έχουν επέτειο, ετοιμάζονται για γάμο, γιορτάζουν κάποιο χωρισμό, το οτιδήποτε. Γιατί δεν τα έχεις ακούσει αυτά που τα λένε στα μπουζούκια?
1: Γιατί είμαι και συχνός στα μόνας.
0: Καλά, εγώ θα το πω τώρα ότι στο γάμο που παρευρεθήκαμε πριν από 2 εβδομάδες, ο Ρήλος έχει χορέψει ένα από τα πιο ωραία ζεμπέκικα που έχω δει ποτέ.
1: Άιρε.
0: Πρέπει να δείτε Ρήλο να χορεύει ζεμπέκικο.
1: Όχι, δεν πρέπει.
0: Μπορεί να είναι ροκάς, να εκπροσωπεί το ελληνικό hip hop κτλ. Αλλά ο Ρήλος, παιδιά, είναι από τους μεγαλύτερους μάγκες που ξέρω ποτέ. Που έχω γνωρίσει. Το ζεμπέκικο του Ρήλου. Εκείνη την ώρα πρέπει να χειροκροτήσω. Αλλά έπρεπε ταυτόχρονα να βγάλω και ένα βίντεο που δεν το έβγαλα. Αλλά φίλε, χορεύει ένα από τα πιο ωραία ζεμπέκικα που έχω δει ποτέ. Και μπράβο σου, είσαι λεβέντης. Είσαι λεβέντης. Εσύ και ο Απόστολος Γκλέτσος.
1: Δεν συνεχίζεις. Μην τίποτα άλλο.
0: Αυτά για να ξέρετε και το τι συμβαίνει τις ώρες που δεν είσαστε μαζί μας. Αλλά είναι πολύ, πολύ δυνατός. Αυτά. Και ο φίλος μας ο Λέπουρας από το Ολυμπιακό χωριό: καλημέρα φίλε Σταύρο, και καλή εκπομπή. Άσε μας ρε Λίλο πρωινιάτικα με τα ζεμπέκικά σου. Εγώ το ανέφερα όμως. Για να ξέρετε το τι εστί Ρίλος. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ πέρα δεν έχει. Εντάξει, έτσι όπως έβλεπα πριν έξω που καθόμασταν με τον Επάνω, είδα το πέναλτι που απόκρουσε ο Τζουλάκης και έφαγε και κάρτα επειδή έκανε τα κάτι τσαλιμάκια, ξέρετε, τα παιχνίδια έτσι, τα ψυχολογικά που κάνουν συνήθως οι τερματοφύλακες.
1: Γιατί απαγορεύεται?
0: Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο τον κυτρίνησε ο διαιτητής.
1: Δεν έδωσε επανάληψη, θέλω να πω.
0: Όχι, όχι. Ήταν πριν την εκτέλεση, έκανε τα mind games που λένε και στο χωριό μου, που μάθαμε μέσω του Μουρίνιο τα mind games. Και τον κυτρίνησε ο διαιτητής. Αυτό ήταν ο Τζολάκης, απέκρουσε πολύ ωραία απέκρουση ο Τζολάκης. Και έτσι ήρθε το 2-1 για τη Χαλ. Παρότι δέχτηκαν δύο πολύ γρήγορα γκολ οι Τίγρες, έμεινε το σκορ μετά στο 2-1. Λοιπόν, κοίτα να δεν έχει έρθει κάτι άλλο. Δεν έχει έρθει. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα εσύ για το μάτς της ΑΕΚ στο Βόλο? Πώς το βλέπεις? Μ' ακούς πάνω?
1: Έλα.
0: Το μάτς της ΑΕΚ στο Βόλο πώς το βλέπεις?
1: Κοίτα, δεν έχει περιστορία για άλλη γκέλα η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο.
1: Ναι.
0: Που λέει και ο Χατζηγιάννης.
1: Δηλαδή τώρα, άμα πάει με τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα εκτός έδρας ή εκτός ύδρας, όπως.
0: Ακτύπησε το έχει πει.
1: Ακτύπησε νομίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα έρθει το διπλό. Κόσμο θα έχει φουλ.
0: Πάλι. Ναι. Αρχίζουν ειδικά από το πρωί να φεύγουν και οι ξύλες, να πάνε για κανένα τσιπουράκι και κάνουν
1: καθίσκα. Πανσεραϊκός την πλήρωσε μεσοβδόμαδα, δυστυχώς.
0: Πανσεραϊκός την πλήρωσε πολύ άσχημα. Ήταν αυτό που λέμε ξεμπούκωσε η ομάδα.
1: Μπήκε ο Μάνταλος και έκανε όργια.
0: Ναι. Και ο οποίος είναι υποψήφιος να ξεκινήσει σήμερα. Υπάρχουν δύο πλάνα από τον Νίκολιτς. Το ένα είναι να βάλει το Ζήνη αντί του Βάργα. Και το άλλο είναι να βάλει τον Μάνταλο στο γνωστό του ρόλο πίσω από τον Γιώβιτς. Και επειδή είναι σε καλή διάθεση, μήπως το χρησιμοποιήσει έτσι. Οπότε εγώ δεν το βλέπω και πολύ κακό να συνεχίσουμε ο Μάνταλος να παίζει και να παίξει, ας πούμε, ένα 60 λεπτό. Εντάξει, είναι και ο χρόνος που μπορεί να ανταπεξέλθει ένας αθλητής και να πάει με την επιλογή του Μάνταλου ο Νικολίτς. Να δούμε αν θα συνεχίσει και ο Παναθηναϊκός που παίζει στη Νεάπολη με την Καλαμάτα. Παίζει στη Νεάπολη με την Καλαμάτα. Το τι θα κάνει. Έχει και ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός μετά από την σημαντική για πολλούς λόγους, κυρίως για ψυχολογικούς, νίκη επί της Γιαγκελόνια, το τι θα κάνει στη Λιβαδιά, που βέβαια η Λιβαδιά δεν είναι και στα καλύτερα της φέτος. Είναι τελευταίος ο Λιβαδιακός με έναν βαθμό μετά από 4 αγωνιστικές και φαίνεται ότι ψάχνει να βρει λίγο τα πατήματά του κτλ. Και το τι θα γίνει, έχει τα δικά του ερωτηματικά. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολο ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Βιωτία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι και η ΑΕΚ...
1: Και έρχονται και τα δύο άσοι, λέει.
0: Ναι. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Βόλο. Έχει πολύ ενδιαφέρον το Όφι Αστέρας Άκτορ, γιατί έχεις έναν Όφι που έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, κέρδισε τη Χόφενχάιμ μέσα στο Ηράκλειο, υποδέχεται τώρα στο Παγκρίτιο τον Αστέρα Άκτορ, που κι αυτός αρχίζει και βρίσκει κάπως μια ψυχολογία, ενώ δεν έχει νίκες, δείχνει ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και δεν είναι πάντα οι νίκες, αλλά να βλέπεις και πέντε πράγματα σε μια ομάδα και ο Αστέρας έχει τις μονάδες, θεωρώ, πρώτα απ' όλα για να μείνει στην κατηγορία, γιατί τώρα είναι προτελευταίος πάνω από τον Λεβαδιακό, αλλά εγώ έτσι πως έχω παρακολουθήσει λίγο τον Αστέρα, θεωρώ ότι έχει μια ομάδα που θα αρχίσει να αποδίδει αργά ή γρήγορα. Στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός θεωρώ ότι λίγο, κανένα 20 λεπτο, άντε 30 λεπτο, η Καλαμάτα θα δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά θα κερδίσει και θα κάνει το 5 στα 5 πριν τη διακοπή. Και θέλω να δω τον ΠΑΟΚ πώς θα πάει στο Αγρίνιο, που ο Πανετολικός έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις πρώτες αγωνιστικές, καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρσι, και φαίνεται ότι η επιλογή να μείνει ο Αναστασίου, κάποιοι παίχτες από την ομάδα και όλο αυτό και κάποιες προσθήκες που έγιναν το καλοκαίρι, γιατί έγιναν πολύ προσεκτικές κινήσεις, επειδή το καλοκαίρι έτυχε να γράψω κάποιες μεταγραφές και αυτά του Πανετολικού. Έχει καλή εικόνα και αυτό αποτυπώνεται και στη βαθμολογία που έχει σε 4 αγωνιστικές 9 βαθμούς. Και ο ΠΑΟΚ που και αυτός είναι ισόβαθμος και με Όφη και με Πανετολικό, το πώς θα το κάνει ο ΠΑΟΚ που ψάχνει και αυτός σε μια μεταβατική σεζόν να μπορέσει να μπει στην νέα εποχή του, με τον Ιβάν Σαδίδη να έχει θέσει ξεκάθαρα το στόχο για το πρωτάθλημα, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, και να μπορέσει τουλάχιστον να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και το γεγονός για εμένα ότι είναι δεύτερος τουλάχιστον τώρα με 9 βαθμούς σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, με έναν προπονητή που προσπαθεί να βρει λίγο τη χημεία των ομάδων και πώς θα παρατάξει τους παίχτες αυτούς που έχει, με την, την παραχώρηση του Ντέλια στην Ντόρτμουντ που ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, προσπαθεί να βρει πρωταγωνιστές και τους έχει βρει, είτε είναι ο Πέλκας, είτε ο Μύθου, είτε ο Ζίβκοβιτς, κάπως το βρίσκει, ή το Τάισον που είναι αυτή η παιχτάρα, τεράστια παιχτάρα ο Τάισον, που έχει φτάσει στα 38 και παρόλα αυτά είναι πιο fit και από εμάς τους δύο εδώ πέρα που είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αποδίδει τρομερά. Γι' αυτό λέω και να μην ασκείτε κριτική στους αθλητές. Και πιστεύω ότι θα δούμε ένα ωραίο ματσάκι. Δηλαδή αυτό που ολοκληρώνεται, δηλαδή αν μου έλεγες τι θα επέλεγες, εγώ αυτό που θα επέλεγα είναι goal-goal. Δηλαδή θεωρώ ότι και οι δύο θα σκοράρουν απόψε. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι θα μπουν goal απόψε στο Αγρίνιο. Και αν μου έλεγε κάποιος τι θα έκανα, θα ήταν αυτό. Δηλαδή goal-goal στο άποψη μου. Λοιπόν. Πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα που έχει στείλει και ο Φωτάρας που τον άφησα. Λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο, Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου σήμερα. Καλημέρα και στο Φωτάρα. Δεν ξέρω αν θα πάει και στη Νέα Πολύ σήμερα να δει την Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό, να στηρίξει την ομάδα του. Τι άλλο έχει. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στην κοράκλα μου που γίνεται σήμερα 12 ετών. Χρόνια πολλά και σε σένα Σταύρο, Αλέξανδρος. Σε ευχαριστώ και να χαίρεσαι το παιδάκι σου, να είναι πρώτα απ' όλα γερό και τυχερό στη ζωή του. Όλα τα καλά του Θεού να έχει και αυτό και όλα τα παιδιά. Και ένας φίλος λέει: Σταύρο καλημέρα, είδες χθες το μπάσκετ με τη Ρεάλ? Δεν το είδα γιατί δούλευα, τόσο χάλια ήμασταν. Το είδα, επειδή θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής απέναντί σας, το είδα πάνω εκεί πέρα που ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει την ανατροπή και δεν τα κατάφερε. Και το διάστημα που είδα ήταν ότι ήταν μαχητικός, απλά στις λεπτομέρειες δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή. Οκ, χάθηκε ένα τρόπαιο στην αρχή της σεζόν, αλλά είμαστε σε στάδιο προετοιμασίας ουσιαστικά και αυτό πρέπει να κρατήσετε και εσείς. Είτε πρόκειται για το Παύλος Γιαννακόπουλος, είτε πρόκειται για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Και να μην κρίνετε αυστηρά τις όποιες ομάδες. Θεωρώ ότι, τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό, επειδή ρωτάει ο φίλος, ότι έχει κάποιες αρετές. Είναι στον πάγκο ο Μπαρτσόγκας που είναι απαιτητικός, αρκετά απαιτητικός, και το λέω με πολύ καλή διάθεση γενικότερα, γιατί μπορεί να παίξουν και παρεξηγιάριδες. Και ξέρει πώς να χτίσει μια ομάδα. Το έχει αποδείξει άλλωστε ο συγκεκριμένος προπονητής. Και θεωρώ ότι τα κακά σημεία θα τα αναλύσει στους παίχτες και θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις αμυντικές αδυναμίες κατά κύριο λόγο. Γιατί αυτό είναι που πλήρωσε χθες ο Ολυμπιακός, ότι μέχρι να έρθει η τέταρτη περίοδος, βασικά από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, είχε στην πρώτη και τη δεύτερη περίοδο αρκετές αμυντικές αδυναμίες που έφτασε να είναι και σε διψήφια διαφορά με την Real. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας θα τους βάλει λίγο σε κουτάκια, να το πω έτσι, τους παίκτες. Είτε θέλουν είτε όχι, γιατί αυτός είναι ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, καλημέρα, μπορώ με κάποιον τρόπο να πάρω εισιτήριο σήμερα να πάω Νίκη να δω την Πανάθα? ξέρω αν έχει περιορισμό. Κάτσε να δω αν έχει θέμα, ας πούμε, στην ανακοίνωση της Καλαμάτας για την αναμέτρηση. Για να δω λίγο. Αν έχει κάποιο περιορισμό, ας πούμε. Λοιπόν, να δω την ανακοίνωση. Λέω εδώ πέρα ότι στην πλατφόρμα που πολλούνται τα εισιτήρια, για την αγορά κανονικό εισιτήριο απαιτείται η έκδοση κάρτας φιλάθλου. Η κάρτα κοστίζει 10 ευρώ και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της πρώτης ομάδας. Άρα για να μπορέσεις να πάρεις το εισιτήριο για να δεις τον αγώνα, θα πρέπει να πάρεις και την κάρτα φιλάθλου. Και βλέπω ότι τα εισιτήρια κοστίζουν από 8 ευρώ μέχρι και 100. Οπότε, αν θέλει κάποιος και είναι φίλος του Παναθηναϊκού να δει τον αγώνα, θα πρέπει να πάρει την κάρτα φιλάθλου για να το παρακολουθήσει. Okay. Λοιπόν, άλλο. Γεια σου Ρερίλο, το ήξερα ότι κατά δάθος είσαι δικός μας. Αλήθεια, ποιος είπε και χορέψε Σταύρο? Δεν θυμάμαι. Ήμασταν και στην ευθυμία πάνω της κατάστασης, της στιγμής και της όλης χαράς που είχαμε.
1: Με ένα παράπονο χορεύω.
0: Α, με τώρα ένα παράπονο, μπράβο. Με ένα παράπονο. Παιδιά, πραγματικά είναι ότι καλύτερο έχω δει από Ζεμπέκο.
1: Σταμάτα μωρέ. Άιντε.
0: Λοιπόν, ο Φώτης που είναι φίλος της Καλαμάτας λέει ότι δεν μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Συγγνώμη, άμα πάρει την κάρτα φιλάθλου, γιατί δεν μπορεί να πάρει εισιτήριο? Εγώ αναρωτιέμαι. Πες ότι πάρει την κάρτα φιλάθλου. Σε ποιανού γάμο ήσασταν? Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι ο Βάιος δεν το είπε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι στη σφαίρα της φαντασίας να ρωτηθείτε ποιος παντρεύτηκε. αφήνω τις προβλέψεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πρωτοσέλιδα, πρόγνωση καιρό από Ματίνα Μπέρου και ζώδια. Οπότε όσοι θέλετε να ακούσετε το ζώδιό σας, στείλτε τώρα το ζώδιό σας.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

0: κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Λοιπόν, επειδή μίλησα και με τον Φωτάρα που είναι φίλος της Καλαμάτας, όπως γράφει και εδώ πέρα ένας φίλος, δικαίωμα αγοράσει εισιτήριο και εισόδου στο γήπεδο θα έχουν οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας που θα έχουν αγοράσει εισιτήριο σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι τη σεζόν. Και επίσης αυτό που μου είπε εμένα ο Φώτης είναι ότι υπάρχει στη συμφωνία μεταξύ του Δήμου Νίκαιας και της Καλαμάτας ρήτρα, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλοξενούμενων στο γήπεδο. Εντάξει, αυτή είναι η συνθήκη, με αυτή θα πορευτεί και η Καλαμάτα που θα ήθελε προφανώς και επιπλέον έσοδα, όπως κάνει ο Βόλος. Ο Βόλος το γεμίζει το Παθεσσαλικό με Ολυμπιακούς, με ΑΕΚτζίδες, Παναθηναϊκούς, ΠΑΟΚτζίδες και τους φίλους του ΆΡ και όλο αυτό το πράγμα. Θα ήταν σημαντικό ως έσοδο. Αλλά αφού επιλέχθηκε αυτή η συνθήκη, με αυτή θα πορευτεί και η ομάδα. Και αυτό υπέραψαν με τον Δήμο της Νίκαιας. Λοιπόν, και θα διαβάσω άλλο ένα μήνυμα που αφορά το Ρήλο. Λέει, έλα ρε εσύ Σταύρο, υπήρχε τέτοια ευκαιρία με το Ρήλο να ρίχνεις ζεμπεκιά και δεν το τράβηξες βίντεο. Έπρεπε να τον βγάλεις και να τον απειλείς λέγοντάς του. Λέγε, θα βάλεις νότι ή να το δημοσιεύσω. Θα μπορούσα να το βάλω στη σελίδα του Alter Info.
1: Ας τα κομμάτια.
0: Και να... γράψω γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, χορεύει τρομερέο ζεμπέκικο, σαν άλλος Απόστολος Γκλέτσος. Σας λέω, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Και από φίλο μου κιόλας, γιατί περισσότεροι φίλοι μου δεν χορεύουνε. Αλλά ήταν τρομερό. Ήταν τρομερό. Για το ρόλο το θεωρώ φίλο μου, το θεωρώ ένα από τους πιο σημαντικούς της ζωής μου. Λοιπόν, αυτά και με το φίλο μου το Ρήλο και πάμε στα πρωτοσέλιδα για να ακούσουμε την πρόγνωση καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και τα ζώδια, μην μου ξεχνιέστε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη live η οποία γράφει σφραγίδα ο Μπράντοβιτς με άμυνες για σεμινάριο στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 5, νίκησε τον σπουδαίο ΠΑΚ 87-81 και κατέκτησε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Πρώτο σκόρε των Πρασίνων ο Φρανσίσκο με 17, ακολούθησαν Μπόγκα με 14, Λεσόρ με 14, Μπάντιο με 12, κορυφαίοι από τον Δικέφαλο, η Όσμαν με 16 και ο Φώστερ με 15. Μόνο ο Φουρνιέ δεν έφτανε. Ο Ολυμπιακός άγγιξε επική ανατροπή, αλλά η Ρεάλ πήρε εκδίκηση για το χαμένο τελικό της EuroLeague 93-89. Ηρωικά τρύπατα του Γάλλου στο τέλος, αλλά κόστησαν τα λάθη του Μοντέρο. Ο Δομινικανός και ο Ντόρσε είχαν μαζί 5 στα 20 σουτ. Πρώτο σκόρερ ο Δεζέκοφ με 22 πόντους στα χέρια της Βασίλισσας στο Super Cup και στα υπόλοιπα το Πούλμαν του Ματσάρη, το Ιταλικό κατενάτσιο του Ηρακλή απέδωσε στο Κλάβης Βικελίδης, δοκάρι κίτρινη στο 4 με Γιαννιώτα χωρίς φάση στο δεύτερο μέρος, μεγάλη ευκαιρία ο Γυραιός στο 73 με Μαρκές για να κλέψει τη νίκη. Με Ουναή για 5 στα 5, στη νίκη με την Καλαμάτα ο απόλυτος Παναθηναϊκός, 7.30 Nova Sports Prime, η αγορά Γιαννακόπουλου στο Βοτανικό, που πήρε μια σουίτα στο νέο γήπεδο. Διπλό μονόδρομος, τελικός για ΑΕΚ στον Βόλο, 6 ώρα Magenta Sport 1 League, με νέο σχήμα και 10.000 δίπλα της η αλήθεια για Βάργα. Δεμπούτο Μάριους στην αποστολή του Ολυμπιακού για Λεβαδιακό, το παιχνίδι είναι στις 5 τηλεοπτικά από το Nova Sports 2, προτάθηκε ο Ζαχά, πιθανή άλλη μια μεταγραφή. Όλα για το τρίποντο, το πλάνο λύση για τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, 9 η ώρα Magenta Sport 1 League. Πάνω από 130 εκατομμύρια για τη νέα Τούμπα. Κανόνι ο Κοστούλας, γκολ και ασίστ από τον διεθνή επιθετικό και η Brighton διέλυσε 3-0 την Arsenal. Έπιασε πέναλτι ο Τζολάκης. Αυτά ξεχωρίζει η εφημερίδα και συνεχίζουμε με την Sport Day, η οποία γράφει αντεπίθεση. Να σπάσει τον μπλόκο της Λιβαδιάς είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός μαζί με 3.000 οπαδούς του. Δεν χωράει τρίτη σερή γκέλα για τους Ερυθρόλευκους που θέλουν να πλησιάσουν ξανά την κορυφή της βαθμολογίας. Τρεις απουσίες και τέσσερις επιστροφές για τον Ιμανόλ που ετοιμάζει οι αλλαγές. Επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσουκ. Το πλάνο για Πουέρτα, η σκέψη για πιθανό φρεσκάρισμα και οι οδηγίες του Βάσκου τεχνικού για το πρώτο του εκτός έδρας τρίποντο. Να μην τριτώσει, η Ένωση παίζει υποπίεση στον Βόλο και θέλει να αποφύγει μία ακόμα γκέλα, παίρνοντας την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μακριά από το γήπεδό της. Πολλά σενάρια και ερωτηματικά για την ενδεκάδα του Νίκολιτς λόγω της απουσίας Βάργκα. Να δαμάσει τη Θύελλα, δύσκολη αποστολή, συγγνώμη, δύσκολη αποστολή για το Τριφύλι που έχει ξεκάθαρο στόχο το 5 στα 5 για να μείνει στο ρετυρέ. Βασική Ουναή και Κάγκουα. Ποιες θέσεις είναι ανοιχτές στο πλάνο του Νίστρουπ, έτοιμοι για όλα οι γηπεδούχοι. Δοκιμασία στο Αγρίνιο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει την παράδοση με το μέρος της, αλλά φέτος ο Πανετολικός δεν αστιεύεται. Έτοιμη για. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λύση. Τι ετοιμάζει ο Ιταλός coach. Αυτά είναι τακτικές Λουτσέσκου, ε. Mm-hmm. Μία ανακοίνωση αποστολής. Με τα φρένα σπασμένα, η ομάδα του Κόντι θέλει να συνεχίσει το επιτυχημένο της σερίς Ελλάδα και Ευρώπη. Απόδραση με πόμπο. Κόλλησαν στο 0. Άρης και Ηρακλής μπάσκετ. Ο Ρεξάτος νικητής ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 87-81. Ανώδυνη εκδίκηση ο Ολυμπιακός Ρεάλ 89-93. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Να μην πάρουν ανάσα. Η ρητή εντολή του Αλγουαθίλ. Ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Βάσκος. Πουέρτα και Γκονσάλης διεκδικούν θέση βασικού. Εδώ λέει ότι θα παίξουμε Μεξικανός. Ο Ιμανόλ ζήτησε από τους παίκτες του να εγκατασταθούν στο μισό γήπεδο του Λεβαδιακού. Ο Φρύλος δεν έχει περιθώρια για τρίτη σερή γκέλα απέναντι στον ουραγό της βαθμολογίας. Πρώτη αποστολή για τον Μάριους. Η άμυνα πόνεσε τον Φρύλο στο μπάσκετ. Τουρκικό σενάριο για Ζαχά. Σε συζητήσει με τον Ολυμπιακό άμεσα η απόφαση αναφέρουν. Επιμένουν οι Γερμανοί για Γκερέιρο, το Πορτογάλο αριστερό μπακ που έχει μείνει ελεύθερο από την Μπάγερν Μονάχου. Και πάνω από 2.500 οπαδοί στο πλευρό της ομάδας. Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. ΑΕΚ Γερά. Στον κιτρινό Μαυροβόλο παίζει η Ένωση με μονόδρομο το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο. Το σχέδιο του Νίκολης και η πιθανή ενδεκάδα. Στα πιο γεμάτα γήπεδα της Ευρώπης, ο ναός της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ διέψευσε κατηγορηματικά τα έσχη που γράφτηκαν για τον τραυματισμό του Βάργα στην Ουγγαρία. Και πάμε στο φως των σπορ. Ένα λεπτάκι να το ανοίξω. Λάθη και blackout. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε μέχρι το φινάλε, αλλά λήγησε 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, πληρώνοντας κυρίως την αφλογιστία της τελευταίας περίοδου. Καλύτερη η Βασίλισσα στο μεγαλύτερο διάστημα. Πέτυχα μεγάλα σουτ Βεζέκοφ και Φουρνιέ. Δεν δόθηκε καθαρό φάουλ του Καμπαρό στο τέλος. Πρώτο σκόρερο ο Σάσα. Ακολούθησαν Εβάν με 14, Χολ με 13 και Μοιραίος ο Μοντέρο. Το ντέρμπι των τριών φορ. Η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ, Γκονσάλες και Μάριους για μία θέση στην ενδεκάδα. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν τρεις επιθετικοί, τα συν και τα πλήν και το στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο Αλγκουαθίλ. Πάλι λιβαδιά ο Μάριους που έδειξε πανέτοιμος. Η λιβαδιά είναι παγίδα. Αυτό είναι το σύνθημα στον Ρέντι για τη σημερινή αναμέτρηση με τους βιωτούς. Δεν ξεχνούν το περσινό 0-0 και τις δύσκολες νίκες. Εκστρατεία από 3.000 Ολυμπιακούς. Πονοκέφαλος για τον κόουτς πολύ διεθνής. Το σενάριο για Ζαχά. Ο Λόεργος που έμεινε εκτός ο Μπέιλι. Το πήρε. Με ζόρια, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στο Άκα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πόπο, ένας πόμπο. Ο Ισπανός πέτυχε και τα δύο γκολ του πρώτου τριπόντου της σεζόν για την Κηφισιά, που νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Αλλεργία στο γκολ. Ωραίο αυτό. Ο Άρης είχε 25 τελικές προσπάθειες. Ο κότς Γρηγορίου χρησιμοποίησε 5 σεντρεφόρ στη διάρκεια του ματς, αλλά ο Ηρακλής άντεξε και πήρε ισοπαλία 0-0 στο Χαριλάου. Οι πρεσβευτές. Ο Κοστούλας πέτυχε φανταστικό γκολ στον θρίαβο της Brighton επί της πρωταθλήτριας Arsenal με 3-0. Ο Τζολάκης έπιασε πέναλτι στην πρώτη ήττα της Χαλ από τη Newcastle. Ο Μαυροπάνος πέτυχε γκολ της ισοφάρισης της West Ham στο ντέρμπι μίσους με τη Millwall. Πω. Αυτά μου αρέσουν, αλλά και ταυτόχρονα μου κάνουν και. Χτυπάνε και καμπανάκια όταν ακούω τέτοια. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τη Metro Sport πριν πάμε στην προγνώση καιρού. Να ανοίξω την εφημερίδα από την Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, η Metro Sport στεκείται στον μπασκετικό ΠΑΟΚ στο πρωτοσέλιδό της και λέει ξεκάθαρα μηνύματα. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ φώναξε ότι θα κοιτάξει στα μάτια τους δύο μεγάλους της Αθήνας σε πρωτάθλημα και κύπελο, κερδίζοντας το θαυμασμό και το χειροκρότημα των οπαδών του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Με πράσινα σφυρίγματα, πνίξιμο αντιαθλητικό πάνω στον Φώστερ και επιλεκτικό καταλογισμό φάουλ σε φάση ροντέο στο φινάλε, χάρισαν διαιτητές την νίκη στον Παναθηναϊκό. Τρικέρι, είχαμε κακές αποφάσεις τα τρία τελευταία λεπτά και μας τύχησαν την νίκη, αλλά ήμασταν βελτιωμένοι στην άμυνα. Ο Μπράντοβιτς, ο ΠΑΟΚ, απέδειξε ότι από τώρα είναι ομάδα της EuroLeague. Ωραίο αυτό. Και Όσμαν, μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Για τρίποντο και ηρεμία στη διακοπή είναι το, έτσι, ένα μικρό χτύπημα για το ποδόσφαιρο, για το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Άστοχος, ο Άρης φυροκόπησε τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρια. Και 23 συνολικά τελικές, αλλά δεν βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Αλήγιστος ο Ηρακλής, έκανε πολλά λάθη. Στο πρώτο ημίχρονο έμεινε κλεισμένος πίσω και άντεξε, ενώ στο δεύτερο ανέβηκε και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή στο 73ο λεπτό. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Σήμερα περιμένουμε κάποιες βροχές σε Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Το Μελτέμι είναι εγκατεστημένο στο Αιγαίο με ένταση 6 μποφόρ και η ζέστη συνεχίζεται και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς.
0: Αυτά μας είπε η φίλη Ματίνα Μπέρου, η μετεωρολόγος του Star και του meteo.gr, του αστεροσκοπίου. Και οπότε θα είναι καλός ο καιρός, αλλά από αύριο να ξέρετε ότι θα έχουμε αλλαγή. Λοιπόν, και έχουν έρθει εδώ πέρα παραγγελίες για ζώδια, Σκορπιό και Παρθένο, λέει ένας φίλος, Σκορπιό, Παρθένο. Ο Φώτης ζητάει το Ξώτη και Υδροχό για το Ρήλο και η Ειρήνη έτσι κι αλλιώς το Ξύνο και να πούμε και τον Καρκίνο που έτσι κι αλλιώς το διαβάζουμε για την Αγγελικούλα η οποία είναι απούσα σήμερα βέβαια, δεν έχει στείλει μήνυμα από ό,τι βλέπω. Οπότε πάμε να δούμε τι γράφει εδώ πέρα το Astrology που έχει μια φωτογραφία με έναν τύπο προβληματισμένο. Λοιπόν, δύο ζώδια θα δυσκολευτούν να πάρουν μια απόφαση σήμερα 20 Σεπτεμβρίου. Δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, το μου της Κυριακής θα είναι κάπως μίζερο, καθώς το πρωί η Σελήνη στον Αιγό καιρό θα κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο στον Κρυό, προκαλώντας μας μια τάση για μελαγχολία, πεσημισμό και έντονη ανασφάλεια. Θα νιώσουμε ότι οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν ή ότι είμαστε οι μόνοι μας απέναντι στις δυσκολίες και τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει, ενώ θα εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, καθώς κυριαρχεί η λογική, το αίσθημα του καθήκοντος. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να υπάρξει ένα ξέσπασμα νωρίς το απόγευμα. Με το τετράγωνο της με τον Ερμή στον Ζυγό θα υπάρξει ασυνεννοησία και εκνευρισμός, καθώς θα πάρουμε τα πράγματα πολύ προσωπικά, ενώ λόγια των άλλων μπορεί να ερμηνευτούν ως επίθεση, οδηγώντας σε άσκοπους καυγάδες. Οι δύο που θα δυσκολευτούν να πάρουν μία απόφαση, καθώς τα συναισθήματα θα θολώσουν την αντικειμενική τους κρίση, είναι η Εγώκερη και η Ζυγή, καθώς η Σελήνη προσβάλλει τον πρώτο και τέταρτο οίκο τους αντίστοιχα, ενδεχομένως να παρεξηγηθούν ή να αντιναγανακτήσουν με όλα αυτά τα ευτράπελα που μπορεί να υπάρξουν σε σχέση με τα πολύ δικά τους πρόσωπα. Επιπλέον, από μία κουβέντα κινδυνεύουν να αρπαχτούν, ενώ λόγια και αποφάσεις ίσως πυροδοτήσουν το κλίμα, αλλά θα πρέπει να ακούσουν και τους άλλους χωρίς να αντιδράσουν παρορμητικά και να αποδεχτούν ότι το πώς νιώθει κάποιος δεν χρειάζεται πάντα λογική εξήγηση. Οπότε, οι φίλοι μας οι Εγώ και οι Ζυγοί, λίγο προσοχή. Πάμε στο Σκορπιό. Λοιπόν, η ημέρα έχει αρκετές μετακινήσεις, συζητήσεις και πρακτικές υποχρεώσεις. Όμως, η συνεννόηση δεν θα είναι πάντοτε εύκολη. Το τετράγωνο της Σελήνης από τον τρίτο σου με τον Κρόνο στον έκτο σου μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην εργασία ή να σε αναγκάσει να αλλάξει το πρόγραμμά σου. Πρόσεξε την κούραση και μην πιέζεις τον εαυτό σου να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε όλες τις απαιτήσεις. Αργότερα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή στο 12ο σου δημιουργεί σύγχυση, παρασκηνιακές συζητήσεις ή σκέψεις που σε γεμίζουν καχυποψία. Μην προσπαθήσεις να βγάλεις συμπεράσματα χωρίς αποδείξεις και κράτησε λίγο μακριά από τρίτους τα προσωπικά σου σχέδια. Λίγη ησυχία θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά συμβαίνει. Μάλιστα για τους τοξότες. Και πάμε στον Παρθένο. Λέει λοιπόν, η ανάγκη σου να χαρείς. Και pop-up διαφήμιση. Η ανάγκη σου να χαρείς, να εκφραστείς και να πλησιάσεις ένα αγαπημένο πρόσωπο συναντά ορισμένα εμπόδια. Το τετράγωνο της Σελήνης από τον πέμπτο σου με τον Κρόνο στον 8ο σου ενισχύει τις ανασφάλειες και μπορεί να σε κάνει περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι σε μια ερωτική κατάσταση. Παράλληλα, μια οικονομική υποχρέωση ίσως περιορίσει ένα σχέδιο διασκέδασης ή μια επιθυμία σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή στον 2ο σου σε καλεί να προσέξεις τα έξοδα, τις αγορές και τις οικονομικές συμφωνίες. Μην πάρεις αποφάσεις επηρεασμένος από την συναισθηματική πίεση της στιγμής. Χρειάζεται προσοχή σε αυτά που λες, για κάποια λόγια σου μπορεί να αγγίξουν την ευαίσθητη πλευρά ενός προσώπου που αγαπάς. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια να ξέρετε. Τα λόγια πονάνε. Και όπως χαρακτηριστικά λέω εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις με λόγια, είναι ότι αν πεις κάτι κακό, μια κουβέντα άσχημη, μια βρισιά κτλ., είναι σαν να πυροβολείς τον άλλον. Αν τον πυροβολήσεις, δεν μπορείς να πάρεις τη σφαίρα πίσω και να πεις «Α, το έκανα κατά λάθος» ή «Ήταν παρόρμηση της στιγμής». Οπότε να μην στεναχωρείτε κόσμο. Πριν πείτε το οτιδήποτε, σκεφτείτε το πολύ καλά πριν το εκφράσετε. Λοιπόν, και πάμε στον τοξότη. Τα οικονομικά σου βρίσκονται στο επίκεντρο και ίσως χρειαστεί να περιορίσεις κάποια έξοδα ή να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεις τα χρήματά σου. Η Σελήνη στον 2ο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο στον 5ο σου, δημιουργώντας προβληματισμό σχετικό με τα ερωτικά σου, τα παιδιά σου, εάν έχεις, ή ένα δημιουργικό σχέδιο. Μην αφήσεις μια προσωρινή δυσκολία να μειώσει την αυτοπεποίθησή σου. Αργότερα, το τετράγωνο της σελήνης με τον Ερμή στον 11ο σου μπορεί να προκαλέσει διαφωνία με ένα φίλο ή ασυνεννοησία μέσα σε μια ομάδα. Επανεξέτασε ένα στόχο, αλλά μην τον εγκαταλείψεις επειδή κάποιος δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό σου. Απόφυγε επίσης να δανείσεις χρήματα ή να αναλάβεις μια οικονομική υποχρέωση χωρίς σαφείς όρους. Οπότε, Ειρήνη, πάρα πολύ προσοχή σε αυτά που σου λέει. Γιατί λέει και για τα παιδιά μέσα, χαμός. Και πάμε στο ζώδιο του καρκίνου που αφορά τη φίλη μας την Αγγελική και το ζήτησε και η Ειρήνη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η σχέση και η συνεργασία σου δοκιμάζονται. Αφού η σελήνη κινείται στον έδωμό σου και σε κάνει περισσότερο ευαίσθητο απέναντι στη συμπεριφορά των άλλων. Το τετράγωνό της με τον Κρόνο στο 10ο σου φέρνει πίεση από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ενώ δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι ένα πρόσωπο δεν κατανοεί τις ευθύνες που έχει αναλάβει. Μην αφήσεις το άγχος της δουλειάς να δημιουργήσει αποστάσεις μέσα στη σχέση σου. Αργότερα, το τετράγωνο της σελήνης με τον Ερμή στον 4ο σου μπορεί να προκαλέσει ένταση στο οικογενειακό περιβάλλον ή διαφωνία για ένα θέμα του σπιτιού. Προσπάθησε να μην απαντήσεις παρορμητικά σε τυχόν σχόλια που θα σε εκνευρίσουν. Μόνο αν παραμείνεις ψυχραιμή, με ψυχραιμία, θα ξεκαθαρίσεις όσα έχουν μείνει ανίποτα. Ανίποτα. Πάει και τραγουδάρα με τα ανίποτα. Λοιπόν, και ένας φίλος ζητάει και τον Ταύρο. Λοιπόν, πού είναι ο Ταύρος? Να τους και ο Ταύρος. Να δω αν έχουμε άλλη παραγγελιά. Όχι. Λοιπόν, Ταύρος, πριν πάμε στον υδροχό για το ρίλο. Η σελήνη στον ένατό σου σε οθεί σε αναζήτηση λύσης να οργανώσεις ένα ταξίδι ή να ασχοληθείς με νομικές, εκπαιδευτικές ή διαδικαστικές υποθέσεις. Ωστόσο, το τετράγωνο της με τον Κρόνο στο 12ο σου φέρνει ανασφάλεια, ψυχική κόπωση και φόβους που δυσκολεύεσαι να εκφράσεις. Μια καθυστέρηση μπορεί να σε απογοητεύσει, όμως δεν σημαίνει ότι τα σχέδιά σου ακυρώνονται. Αργότερα, το τετράγωνο της σελήνης με τον Ερμή στον 6ο σου αυξάνει τις υποχρεώσεις και δημιουργεί ασυνεννοησία στον χώρο της εργασίας. Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεσαι σε συναδέλφους και συνεργάτες, ιδιαίτερα αν αισθάνεσαι πιεσμένος. Βάλε προτεραιότητες και μην προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις τα πάντα μέσα σε μία ημέρα. Αυτό κάπως με εκφράζει, αν και δεν έχω καμία σχέση με τον Ταύρο. Ούτε σελήνες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και πάμε στον υδροχό για το ρίλο. Λοιπόν, κύριε Ρίλο, με το καταπληκτικό ζεμπέκικο, η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής και ίσως αισθανθείς την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η σελήνη στο 12ο σου, σε τετράγωνο με τον Κρόνο στον 3ο σου, φέρνει ανησυχία, καθυστερήσεις και δυσκολία να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι. Μία συζήτηση ή μία είδηση μπορεί να σε προβληματίσει, όμως καλό είναι να μην οδηγηθείς αμέσως σε αρνητικά συμπεράσματα. Αργότερα, το τετράγωνο της σελήνης με τον Ερμή στον 9ο σου δημιουργεί διαφορετικές απόψεις για ένα σχέδιο, ένα ταξίδι ή μία νομική υπόθεση. Απόφυγε τις άκαμπτες θέσεις και έλεξε προσεκτικά κάθε πληροφορία πριν τη χρησιμοποιήσεις. Η μέρα είναι καταλληλότερη για παρατήρηση και επανεξέταση παρά για οριστικές αποφάσεις. Αυτά, κύριε Ρίλο. Και για μένα.
2: Μάλιστα.
0: Το έπει πιο σιγά. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τα ζώδια. Και πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας το Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που λέει καλημέρα και καλά ξυπνητούρια από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μας Μαρία, Τζόι και Δημήτρης.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην παρέα την όμορφη, στα καλύτερα παιδιά της Αγίας Παρασκευής. Και πάμε και σε ένα μήνυμα που έχει στείλει και ο φίλος ο Πούντος. Πούντος. Ο Γιαννάρας από το Σιδνέι λέει: φίλε Σταύρο, έστω και καθυστερημένα, χρόνια σου πολλά. Δεν έχω άλλο τρόπο επικοινωνίας γιατί δεν έχω social. Ο πιστός σου φίλος Γιάννης Σιδνέι, 1,90, 90 κιλά, άτριχος και ό,τι ήθελε προκύψει. Γιατί μου αφήνεις υποσχέσεις, ρε αγόρι μου? Γιατί μου αφήνεις υποσχέσεις και δεν έχεις και social? Πώς θα βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας εμείς οι δύο? Πιστεύω ότι θα προκύψει μία φάση ανάλογη με το είσαι το τέρι μου που ήταν πώς το λένε το Βασιλή τον
3: Χαραλαμπόπουλο.
0: Το Χαραλαμπόπουλο με τη Δίκη Σταυροπούλου. Πιστεύω ότι θα κάνουμε με mail εμείς. Θα κάνουμε αλληλογραφία και θα ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας. Για σκέψου το. Μπορεί να προκύψει έτσι μια φασούλα. Λοιπόν, έχει έρθει τρομερό μήνυμα. Λέει ένας φίλος, είναι αδικία Σταύρο να είσαι υδροχός και όχι Ταύρος, για να μπορείς να λες ότι είσαι Ταύρος στο ζώδιο, Ταύρος και στο κρεβάτι. Είσαι τρομερός. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιούχτα Τζάζ. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, πάντως αυτό που είπε ο Κοστούλας στον γκολ που έβαλε στην Arsenal δεν ήταν ωραίο, τον τσόχο μας δεν τον σκέφτηκε. Δεν το σκέφτηκα τον τσόχο, αλλά ότι δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Αυτά που είπε προς τον πάγκο της Arsenal, που ουσιαστικά απαιτήθηκε με άσχημο τρόπο, στα ελληνικά βέβαια, αλλά υπάρχει και ένας Έλληνας εκεί πέρα, πέρα από τον φίλο μας τον τσόχο, εδώ πέρα που είναι Arsenal δηλωμένος. Δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν ωραίο. Και μακάρι κάποιος να του βάλει ένα χέρι του Κοστούλα, ότι δεν ήταν ωραία η συμπεριφορά του. Οκ, παιχταράς, γκολάρα χθες με την Arsenal, αλλά ο πανηγυρισμός του δεν ήταν ωραίος. Δεν ήταν ωραίος. Λοιπόν, να ξέρεις, αν με κόψεις από αυτήν την επιτροπή, εγώ δεν τη Βαλεντίνα θα την κλέψω και δεν αστειεύομαι. Να ξέρεις, το έχω ενημερώσει την Βαλεντίνα χθες και μου είπε, καλά είπες, ότι θα περάσει από την ιερά εξέταση. Έτσι, να ξέρετε. Χθες καθόμουν και το σκεφτόμουν και λέω, μήπως αυτή την επιτροπή με την Βαλεντίνα την κάνεις για να μας κόβεις όλους, για να την πάρεις εσύ. Όχι. Σταύρο, πες δίδυμο, το είδα τώρα. Χθες στεναχώρια με τον Ατρόμητο, Παναγιώτης Περιστέρη, γεια σου Παναγιωτάρα. Καλημέρα, Αριανός δεν αφήνει ο Βόλος. Σε κάποια μάτια τον έχει αφήσει πάντως τον Άρη ο Βόλος. Σε κάποια τον έχει αφήσει. Με λιγότερο κόσμο, δεν είναι όλο το γήπεδο, αλλά είναι πιο περιορισμένο.
3: Πάει καιρός νομίζω.
0: Λοιπόν, πόσο κόσμο θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός στην Νίκαια που θα υποστηρίζουν την Καλαμάτα. Οκ. Μη σκιάζεσαι Σταύρακα, θα το φέρει ο Βλάχος στο τυρί. Γιάννη Σίδνεϊ. Οκ, άμα το φέρει ο Βλάχος στο τυρί. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα σας, μπράβο και συγχαρητήρια κύριε. Για ποιο λόγο συγχαρητήρια. Το καλύτερο πρόγραμμα που έχω ακούσει είμαι ο Μάριος από την όμορφη Ορεστιάδα. Γεια σου Μάριε, που δεν είσαι εσύ αυτός που έχει πει την καλημέρα και τον μπράβο και τα συγχαρητήρια. Γράφετε ρε παιδιά όνομα, γράφετε όνομα. Είναι για να μπορούμε να έχουμε μια επαφή και να ξέρουμε με σε ποιον απευθυνόμαστε. Αυτά. Οπότε πάμε σε διάλειμμα, με τραγούδι, διάλειμμα τραγούδι και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Άρε μαζό, άρε μαζό, άρε μαζό. Αυτό το τραγούδι, το 4 πήγε. Πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ στις 4 στα νυχτερινά κέντρα από εδώ και στο εξής. Αρκετοί το ερμηνεύαν εκεί κοντά στις 4, σε αρκετά νυχτερινά κέντρα, αλλά πλέον έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή σημασία για όλους μας. Τουλάχιστον εμάς που είμαστε αυτή τη συνωμοταξία των ανθρώπων που μας αρέσουν τα μπουζούκια και η νυχτερινή διασκέδαση σε αυτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νικόλας? Λέει: καλημέρα παιδιά. Σταυράκο, ένεκα της επικείμενης συμφωνίας του Νότι, μπορείς να βάλεις το πρώτο σου ξέ από την PES Mode, Everything Counts in Large Amounts? Δεν το κατάλαβα, το πιάσα εγώ. Το πιάσα μήπως σε Σύριλο.
1: Τι?
0: Δεν το κατάλαβα. Τι θέλει να πει ο φίλος?
1: Κάνε.
0: Ένας άλλος είπε: βάλει τα κρυφά μονοπάτια που αρέσει και του Ρίλου.
1: Του Ρίλου, του άρεσε το...
0: Το Μίλα. Το Μίλα έδωσε πόνο, παιδιά. Δυνάμωσε τα ηχεία εδώ πέρα του στούντιο. Έδωσε πόνο ο Ρίλος. Λοιπόν, ενώ ο Ρίλος μπορεί να λέει ότι είναι υδροχός στο ζώδιο και υδροχός στο κρεβάτι. Οκ. Τι άλλο έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Πρέπει να δω και μηνύματα, μήπως έχω ξεχάσει κανένα. Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει. Η Αγγελικούλα αγνοείται, γιατί? Η Αγγελική αγνοείται, πώς ήταν το σύριαλ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας για να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής, γιατί πρέπει να κάνει και την εκπομπή το κύριος Ρήλος. Μετά 10 η ώρα είναι ο Μουσουράκης. Μουσουράκης κανονικά. Και φυσικά η μπάσκετ, η Χρήστος Ζομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς, και θα μπούμε μετά στην αντίστροφη μέτρηση και για τα παιχνίδια τα μεσημεριανά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Στοίχημαν Super League. Βρισκόμαστε πλέον στην πέμπτη αγωνιστική πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Χθες Ατρόμητος Κηφισιά του Τουντίλς 1-2. Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 0-0. Σήμερα στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, τηλεοπτικά από το Nova Sports 2, φυσικά όλα τα μάτσα από τον Big Win Sport FM 4,6 και το sportfm.gr. Βόλος ΑΕΚ στις 6, τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League. Στις 7 Όφι Αστέρας Άκτορ, τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2 League. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.30, τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League. Αυτά αφορούν την πρώτη κατηγορία. Πάμε Superbet League 2. Χθες είχαμε αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0. Κακό αποτέλεσμα αυτό για τον Πανιόνιο. Μια καλή ισοπαλία για την αναγέννηση, γιατί ο Πανιόνιος ήταν από το, προερχόταν από το 2-2. Και χθες ήρθε 0-0 για την τρίτη αγωνιστική. Και είχαμε και άλλο ένα παιχνίδι, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, και ισοβαθμούν τώρα στην κορυφή ο Πανιόνιος με την Ελλάς Σύρου, και έχει μεγάλη ευκαιρία η Μαρκό σήμερα να τους προσπεράσει και τους δύο. Λοιπόν, στις 3 παρατέταρτο τηλεοπτικά από το RT2 Sport είναι το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. Στις 5 έχουμε το Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Την ίδια ώρα παίζει ο Αστέρας Άκτορ Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και αύριο έχουμε στις 4 Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ. Την ίδια ώρα στις 5, γιατί το άλλο είναι στις 4. Στις 5 παίζει ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου, και την ίδια ώρα στις 5 παίζει ο ΠΑΟΚ Β' με τον Νέστο Χριστούπολης. Αυτά αφορούν τα ελληνικά. Πάμε τώρα στο εξωτερικό. Ξεκινούμε την περιήγησή μας ως συνήθως από την Αγγλία, Premier League, πέμπτη αγωνιστική. Την Παρασκευή, θυμίζω κάτι που δεν θέλει να το θυμάται ο Ρήλος και ο αδερφός μου, Brentford Chelsea 3-0. Χθες Tottenham Aston Villa 2-3. Brighton Arsenal 3-0. Το συζητήσαμε πολύ αυτό το παιχνίδι για πολλούς λόγους. Everton Ipswich 1-0. Newcastle Hull 2-1. Και Nottingham Forest Coventry 0-1. Σήμερα στις 4 έχουμε τα παιχνίδια Bournemouth Liverpool, Leeds Crystal Palace, Manchester City Arsenal. Και στις 6.30 η Manchester United δοκιμάζεται στην έδρα της Fulham. Αυτά αφορούν την Αγγλία, και φεύγουμε για Γερμανία, Bundesliga, τέταρτη αγωνιστική. Την Παρασκευή, Bayern Μονάχου Union Βερολίνου 7-0. Χθες Gladbach Mainz 3-0. 4. Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-1. Βέρντερ Βρέμις Άουγκσμπουργκ 3-2. Και Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-1 που έπαιξε και ο Καρέτσας. Και πάμε στα σημερινά. 4.30 Λεβερκούζεν Λιψία. 6.30 Σάλκε Έλβερσμπεργκ. Και στις 8.30 Πάτερμπορν Χόφενχάιμ. Αυτά από την Bundesliga και πάμε στη La Liga. Ισπανία 7η αγωνιστική. Την Παρασκευή Εσπανιόλ Έλτσε 1-3. Χθες ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1. Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Αυτό δεν το πήρα είδηση, να σας πω την αλήθεια, ότι είχαμε τέτοια ευρεία νίκη της Θέλτα επί της Σαντάντερ. Και αυτό που σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-3. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι έχουμε Χετάφε Μάλαγα. Στις 5 και 4 το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ. Να δούμε αν θα στείλω εγώ μήνυμα στη Βαλεντίνα ή η Βαλεντίνα σε μένα για το τι θα γίνει ανάμεσα στις ομάδες μας. 7.30 έχουμε τα παιχνίδια Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και Μπέτις και Βιγιαρεάλ Λεβάντε. Και στις 10 το βράδυ η Βαλένθια παίζει με τη Σοσιεδάδ. Από την Ισπανία πάμε στη Γαλλία, στη Ligue 1 και στέλνουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Αναστάση που παίζει και η Μαρσέγ σήμερα η ομάδα του. Την Παρασκευή όμως είχαμε το Μονακό Λανς 2-1, χθες Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Ανζέ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0, Τουλούζ Χαύρι 3-2. Σήμερα στις 4 έχουμε το Οσέρ Μπρέστ, στις 6 και 4 η Νις υποδέχεται τη Λίλ και στις 10 παρατέταρτο η Μαρσέη του φίλου μας του Αναστάση υποδέχεται στο Βελοντρόμ την Παρίσι Ζερμέν. Να δούμε τι θα κάνουν οι δύο ομάδες. Και πάμε στη γειτονιά μας, στην Ιταλία, Serie A, 5η αγωνιστική και στους Ιταλούς. Την Παρασκευή Μόντσα Σασουόλο 2-1, χθες Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, Ρώμα Ίντερ 2-2 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Σήμερα στη 1.30 η πρώτη σέντρα στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη. Στις 4 η Κόμο του Βοδίκα και του Φάμπρεγας και προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League παίζει στην έδρα της Φροζινόνε. Την ίδια ώρα στις 4 η Πάρμα υποδέχεται την Τζένοα. Στις 7 η Γιουβέντους παίζει με την Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Μίλαν Λέτσε. Αυτά είναι για τους γείτονες και πάμε ξανά στον Βορρά, Eredivisie Ολλανδία. Την Παρασκευή Γκρόνιγκεν Τζβόλε 3-0, χθες Άντον Ντεν Χαγ Καμπούρ 1-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρεφεν 0-4, Άγιαξ Εξέλσιορ 2-2 και Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ 0-1. Σήμερα και στην Ολλανδία όπως και στην Ιταλία είναι νωρίς στη μία, παίζουν η Φέγενορτ με την Ουτρέχτη. Στις 3.30 έχουμε τους αγώνες Αλκμαρ Τέλσταρ και Τβέντε Αϊτχόφεν και στις 6 παρατέταρτο η Ναϊμέχεν υποδέχεται τους Go Ahead Eagles. Και βλέπω ότι η Αϊτχόφεν είναι πρώτη σε ισοβαθμία με την Αλκμαρ, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον η Ολλανδία. Και πάμε στην Πορτογαλία, 7η αγωνιστική στο Primeira Liga. Και όλα τα μάτια έγιναν χθες, δεν είχαμε την Παρασκευή εδώ. Ζιλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-1, Νασιονάλ Φαμαλικάο 0-4, Αλβέρκα Ρίο Άβε 1-0 και Σπόρτι Λισαβόνας Αρούκα ήταν 2-2, ήρθε το τελικό αποτέλεσμα και με αποβολή της Sporting. Είχε παίξει με 10 παίχτες. Σήμερα στις 5.30 έχουμε τους αγώνες Εστρέλα Ακαδέμικο Οδυσσέου, Γκυμαράες Μορεϊρένσε. Στις 8 παίζουν η Εστορίλ με την Κασαπία και η Μπράγκα παίζει στην έδρα της Σάντα Κλάρα. Και το βραδάκι στις 10.30 η Πόρτο υποδέχεται την Μπενφίκα του Παυλίδη. Αυτά από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως είπα και στην αρχή, όλα φυσικά από τον Big Win Sport FM 94,6, όπου ακούτε τα παιχνίδια, τις μεταδόσεις και φυσικά την ενημέρωση για όλα τα παιχνίδια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και φυσικά από το sportfm.gr, όπου υπάρχουν τα live event, το Match Center, όπου μπαίνετε και βλέπετε το παιχνίδι που σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν φυσικά και οι φούσκες, όπως τα λέμε εμείς, στην αίθουσα σύνταξης, τα στρογγυλά, τα σήματα με τις αναμετρήσεις που μπαίνετε μέσα και βλέπετε real time την αναμέτρηση και την εξέλιξη των αγώνων. Λοιπόν, ένας φίλος προσπαθεί να καλοπιάσει τη Βαλεντίνα και λέει «Ο ίδιος είμαι». Σταύρο, η Βαλεντίνα 25 δεν είπαμε ότι είναι ή 24. Πρώτα απ' όλα δεν ρωτάμε ποτέ την ηλικία μιας κυρίας. Και δεύτερον, έχεις πέσει πολύ έξω. Έτσι, ως φίλοι μου, είναι μπορώ να κάνω χαβαλέ. Λοιπόν, με κόκκινη έπαιζε ο Πανιώνιος στα 2/3 του μάτς. Okay. Αυτό το τραγούδι είναι κομμένο και ραμμένο για το ρίλο. Κάνω λάθος, λέει ένας φίλος.
1: Τέσσερις πηγέ.
0: Δεν ξέρω, μάλλον. Μάλλον. Και δεν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Να δω και στο κινητό. Δεν έχει έρθει επίσης. Οπότε αυτά ήτανε. Αυτά ήτανε και τα προγράμματα και τα μηνύματα. Να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνω εκπομπή μόνο Σάββατο. Έχω ρεπό την Κυριακή. Και θα είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έρθει νωρίτερα ο Ρίλος από τις 7. Και εμείς θα πάμε αναδύσει. Πάμε αναδύσει. Οπότε δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσει. Πιστεύω ότι γύρω στη μία θα τελειώσει η συναυλία της, η τεράστια, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι μία από τις συναυλίες που εμείς που είμαστε έτσι των ελληνικών τραγουδιών και τα λοιπά, δεν τη χάνουμε. Όπως οι Ρίλοι δεν χάνουν αντίστοιχες από ροκ και τα λοιπά. Ή ξένων
1: συγκροτημάτων. Καλά, χάνουμε.
0: Τι εννοείται?
1: Τι ρε φίλε, δεν γίνεται να πας όλες.
0: Εντάξει. Φέτος πήγες αρκετές όμως. Πήγες και είστε εμείς κουμπριά που εγώ δεν κατάφερα να έρθω.
1: Τέσσερις συναυλίες.
0: Εντάξει. Εγώ είναι η Βύση. Επειδή έχω πάει σε άλλη φέτος. Έχω πάει. Και σκέφτομαι.
1: Και Τσουβέλα.
0: Ναι, Τσουβέλα δεν είναι έτσι συναυλία, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά σαν συναυλία ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Βύση είναι μία και ανάλογα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορεί να πάω και στον Σαμπάνι που είναι στο Κατράκιο στις 2 Οκτωβρίου και θα είναι μια ξεχωριστή συναυλία αυτή του Γιώργου που δεν χάνεται, γιατί θεωρώ ότι θα κάνει και ένα αφιέρωμα στον φίλο του τον Μαζονάκη και θα είναι τρομερό. Ρε τι έπαθες, σε κόλλησε ο Ρίλος ρεπιτιδά? Όχι, αλλά υπάρχουν και κάποια που πρέπει να πάρω κι εγώ. Άνθρωπος είμαι, επαγγελματίας. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να προσέχετε εσάς και αυτούς που αγαπάτε, να λέτε και κανένας αγαπάω και να νοιάζεστε για τους ανθρώπους σας και να λέτε καμιά καλή κουβέντα σε όποιον είναι γύρω σας, γιατί βλέπετε πως τα φέρνει η ζωή καμιά φορά, γιατί το είπε καλύτερα από όλους και ο Οικονομόπουλος, το ότι δεν πρόλαβε να μάθει κάτι που ήθελε να το πει ο Μαζονάκης, γιατί η ζωή είναι μικρή, είναι στιγμές. Και καλό είναι να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, την αγάπη μας και όλα αυτά που έχουμε στην ψυχούλα μας για αυτούς που αγαπάμε. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας και χαρά σας!

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Top FM 102,4.
11: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν λένε.
12: Συσυπλίστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Συσυπλίστε!
13: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
14: Αμέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρία λεπτάκια μετά τις 8 είναι Κυριακή, 20η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026 και είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή είναι η αυλαία που ανοίγει για ένα ακόμη δίωρο τα πάνω κάτω. Μια μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Συνταξιδιώτες σε αυτή την περιπλάνηση, όλοι εσείς εκεί έξω μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής κάνετε μέσω των μηνυμάτων κυρίως. Και στις μηχανές της εκπομπής, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, κεντρικό κατάστημα με χιλιάδες πράγματα να δείτε και να επιλέξετε. Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Η ελληνική ηθοποιία Strange Brew. Που κυκλοφορεί στα ψυγεία από το 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε ξεκίνησε ένα νομαδικό ταξίδι κάνοντας στάσεις σε πολλά ζηθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι να φτάσουμε στο 2025, όπου το ζηθοποιείο της έγινε πραγματικότητα στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Στο ενδιάμεσο, το 2019, η Strange Brew βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Tap Room and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδό Φαλήριου 86, με πολλές βρύσεις να φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζηθοποιών. Μεγάλη ποικιλία και στα ψυγεία της, από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρετε στο σπίτι. Σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα κληρωθεί μία εξάδα με 6 διαφορετικά label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew, για να τις γνωρίσετε, να τις δοκιμάσετε και να βρείτε ποια ταιριάζει στη γεύση και τη διάθεσή σας. Ή ποιες, τέλος πάντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram και να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος. Αν τα πληρείτε αυτά τα δύο, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και αποστολή στην απλή φόρμα των μηνυμάτων δίπλα της λέξης Strange Brew. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα μαζέψουμε όλες τις συμμετοχές από εχθές και σήμερα και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει, θα λάβει ένα SMS με οδηγίες για την παραλαβή. Στη συντροφιά μας, όπως πάντα, και τα Coffee 3, ο καλύτερος καφές της πόλης, βρίσκεται στα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. Στο Περιστέρι, Παναγίτη Τσαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνιο, στο πιο πρόσφατο κατάστημα στις Αχαρνές και το μεγαλύτερο όλων, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στην Ομόνια Αιώλου 105, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297 στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θηβών 497 κοντά στο Λακιώτη, στο Παγκράτη Φιλολάου 16 και στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Ό,τι καφέ κι αν πίνεις, όπως κι αν τον πίνεις, ζεστό ή κρύο, τον καλύτερο θα τον βρεις στα Coffee 3. Πήγαμε γρήγορα για τις καλημέρες μας. Αρχικά στη Σοφία, στο Γιώργο στη Νέα Πέραμο. Καλή εκπομπή και σήμερα. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω με τόσα σκανδάλα που ξεφυτρώνουν ο κόσμος ως πότε θα πετάει χαρτά. Για καιρό. Καλημέρα, Ρίλο, Χορεσταρά, Μερακλή, Τάμα, Θαγό. Αυτό με την αυλαία που λες είναι καινούριο, δεν θυμάμαι να το λέγες πέρσι. Λέμε διάφορα, ρε παιδί μου. Μην ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Που εντάξει, επαναλαμβανόμαστε όσο να πεις, αλλά το προσπαθούμε. Γεια σου, Θόδωρα. Ταξιτζή εκεί στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στο Βύρονα στα Χανιά. Στο Μακούλι μας στο Περιστέρι. Καλή Κυριακή με υγεία, εύχεται. Πάμε και εδώ. Καλημέρα στη Σαντορίνη. Ξημερώνει η Κυριακή στη Σαντορίνη. Υπέροχη φωτογραφία και πάλι από τον Γιάννη τον Αλφανή. Τι μου έχει στείλει. Μάλιστα. Κι άλλα μου έχει στείλει. Τύπου. Μάλιστα. Συγγνώμη, τώρα τα βλέπω. Κάποια μηνύματα που μου έχει στείλει ο Γιάννης. Καλημέρα λοιπόν και στα διδυμάκια και στην Κερασία. Καλημέρα στη Φωτεινή, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Κατερίνα, στη Λιμός, στο Βασίλη, τον Αθηνέ, το Χαλκιδαίο. Έλα, καλημέρα φίλε μου. Γράφει Χαλκίδα, Γαλατικό χωριό, 5η 8 του μήνα. Και στον Κίμωνα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, καλημέρα κύριε Ρήλος και σε όλους τους ακροατάς. Και ο Βασίλης, καλημέρα από Λόνδρα. Τις καλημέρες μας στην Δήμητρα και τον Τάσο στο Περιστέρι, στο Θοδωρή και την Αγγελική. Στο Δημήτρη μας την Αγία Παρασκευή και στον άλλο το Δημήτρη, τον διευθυντή μας, στη Ραφίνα που στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Σοφία φυσικά παραγγελιά, την ακούω, περιμένω. Και ο Στάθης, ο εορτάζοντας Στάθης, ο επικίνδυνος Γαλάτης, να του ευχηθούμε και από αέρος χρόνια πολλά, να χαίρεται την οικογένεια και κάθε καλό.

Καλημέρα στον Ιωάννη που έστειλε για τη Strange Brew. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Χθες επιτέλους είδαμε το ντέρμπι με άρωμα casuals όπως έπρεπε μετά από χρόνια. Millwall West Ham, αν μπορείς βάλε ήρωες από ακόμη εξ με άρωμα μνημονίων, λέει ο Χρήστος από την Καστοριά. Καλημέρα εκεί, δεν το κομμάτι. Γεια σου Γιάννη στη Ραφίνα. Γιώργος Φορτηγό 7, Σταύρο καλημέρα. Νομίζω ότι χρειάζομαι τρολογιατό. Ακούω το ρίλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να ξυπνάμε σιγά σιγά. Έχουμε αγώνα σήμερα. Λιβαδιά ερχόμαστε, λέει ο Ευάγγελος από τα Φάρσαλα. Τώρα που βγαίνουν στη φόρα όλα αυτά με τους υπουργούς υγείας, ακόμα πιστεύετε ότι αυτοί σας έσωσαν από τον αόρατο εχθρό? Εντάξει, φίλε μου, μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σου. Ότι ας πούμε, εμείς ακούσαμε αυτούς. Όσοι τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου πάνω μου στην Πετρούπολη. Να είσαι και εσύ καλά. Αυτό με τον τουραλογιατρό είναι Θεόπουλο, Ναι, μάλιστα. Οκ. Για να το προλάβουμε. Γιατί ρε παιδιά, τόσα πολλά έχω βάλει. Ωραία. Πάμε να κόψουμε αυτό και βλέποντας.

0: 2016 το άλμπουμ Περίεργα Παιδιά. Μάλλον κάτι κάνουν καλά, παιδιά, περίεργα παιδιά που σκέφτονται καθαρά. Παραγωγή από Σατίβα, στίχη από Ελεύθερο Πνεύμα Κοράκι και Χυπκοπαθή. Το ζήτησε η Νικόλ, το ακούει. Και με αυτό πηγαίνουμε σε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Χτες ακούσαμε Killa P, σήμερα θα τον ακούσουμε στο πρώτο του σχήμα. Τα κακά μαντάτα. Πάντα επίκαιρος ο θείος Σαμ.
13: Τι χαμπάρια ρε θείο, πως από εδώ κάτω στα μέρη αυτά είχα καιρό να σε δω. Το ξέρω ότι έρχεται φορές ήσουν περαστικός.

1999, το άλμπουμ Low Bap Sessions Volume 2, τα demos. Στους στίχους και την ερμηνεία, ο Σκακά Μαντάτα, ο Πέτρος Σοδοτέμ, ο Παύλος ο Φίσας, ο Γαμπρός και ο Στάθης, ο Λύκος. Ενώ στην παραγωγή ο DJ Longplay. Κακά Μαντάτα για τον θείο Σαμ.

Λοιπόν, να δούμε που σταματήσαμε στα μηνύματα. Καλημέρα, πάνω Μητσοτάκης Χάος, βεβαίως. Σταύρο, πιστεύεις ότι θα... Δεν είμαι ο Σταύρος, αδερφέ, ο Πάνος είμαι. Πιστεύεις ότι θα ξαναβγεί ο Κούλης από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια? Δεν σταμάτησε το κομμάτι, ωραία. Τι να σου πω, ρε φίλε, τι να σου πω, όλα τα περιμένω από αυτό το λαό. Τώρα το είδα, η Ολυμπιακή Λιβαδιά και οι Αεκτζίδες Βόλο. Ναι. Φυσικά αυτούς ακούσατε, ρε μαπα. Ναι, και οι Δανείοι αυτούς ακούσανε, και οι Κουβανοί αυτούς ακούσανε, και οι Σουηδοί αυτούς ακούσανε. Τον Γκούλη και τον Άδωνη και τον Πλεύρη και τον άλλον. Μπράβο, αδερφέ. Πραγματικά το IQ σου σπάει. Τα κοντέρ. Λοιπόν, καλημέρα πάνω, καλή Κυριακή, με υγεία από Θοδωρή και Δάφνη. Καλημέρα. Χθες στην αυλία Νόβελ και Τζάουλ στο Ηράκλειο, αυτός ο τύπος, ο Τζάουλ, θα γράψει ιστορία στο hip hop, λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνο. Εξαιρετικά, γύρισε, βέβαια. Καλημέρα πάνω, μουσικάρες μόνο, Μιχάλης Χανιά. Καλημέρα πάνω, αν μπορείς, βάλει και λίγο τα φλάθος που έκανε πολύ δυνατό live χθες στην Ηλιούπολη. Άλλο ένα κομμάτι έχει μείνει, παιδιά, για το ημίωρο. Καλημέρα, τρομερές μουσικάρες πάνω. Μπράβο που δίνεις λόγο και βήμα στη μουσική που ακούμε εμείς οι νέοι. Γιώργος 31, Καλαμάτα. Από ό,τι φαίνεται σήμερα τα μελέτητα θα έχουν την τιμητική τους. Φτάνει που τα βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, λέει κάποιος άλλος. Να βάζετε συχνότερα λόγω τιμής. Εντάξει, ό,τι προλαβαίνουμε. Millwall West Ham χθες και όλα τα άλλα ντέρμπι φαντάζουν δίθεν. Σύγκρουση δύο εργατικών μικροκοινωνιών στον Dockers του Λονδίνου. Ορισμός της σύγκρουσης κοινωνιολογικά. Το είπα σωστά. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Στάθης εορτάζοντας Γαλάτης, έτσι. Με την περιέργεια, τι είναι αυτά που μας βάζεις το βλάκα, δεν διαβάζεται, κάτσε να δω το Βάιο. Να τον δεις το Βάιο, αδερφέ. Θα σου τα πει και εκείνος, μην ανησυχείς. Καλημέρα πάνω, κραμαχοπεράτα, Τάνα Γκλαμουριά, καλή Κυριακή από Σαντορίνη σε όλους. Προτιμώ την εκτέλεση των Βαβυλώνων, να σου πω την μαύρη μου αλήθεια. Καλημέρα φίλε από Θέρμο, βάλει ένα κομμάτι μαζό, βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο Σταύρος δύο εβδομάδες παίζει μαζονάκι, νομίζω ότι έχετε γεμίσει. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλή Κυριακή εύχομαι, επειδή ξέχασα να πω στο Γκαλογεράκι πριν, θα το πω τώρα. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα για το γούρι. Εξαιρετικά. Ναι, Βασίλη, ακριβώς έτσι. Αθηναίος από Χαλκίδα. Καλημέρα στον Τόλι. Καλημέρα στον Τόλι. Τι να κάνεις, ρε φίλε. Κάπως να τον θυμόμαστε έτσι και μουσικά, πέραν το ότι βρίσκεται πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού. Και επειδή τα φίδια βρίσκονται.

0: Πάνω καλημέρα από Ατλαντικό ωκεανό. Βάλε να ξέρεις γιατί από Φλάκο, λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα Πάνω, ακούμε. Το ξέρεις γιατί, τι θυμήθηκες. Ακούμε μουσικάρες και περιμένουμε το πρώτο διπλό της ΑΕΚ. Στο Βόλο, για πολλούς λόγους, όχι άλλο. Μαζονάκι, Νίκος Πειραιάς ΑΕΚ. Πάντως όσα χρόνια εσύ ψηφίζεις, μπορείς να πεις ότι ο Γκούφι δεν τα πάει άσχημα. Ναι, αδερφέ. Ψυχοπάθεια, αλλά επτάνησα. Τσάω. Καλημέρα φίλε από Θρέμο. Το πάμε αυτό. Μετακόμιση ρε Τόλη. κουράγιο. Ελπίζω να σου κάνουμε καλή παρέα όσο αντέξεις. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή Κυριακή. Εύχεται. Το δεν υπάρχει Χριστός και δεν υπάρχει Θεός. Καλύτερα να τα κρατάνε για την πάρτι τους αντί να τα κάνουν τραγούδια. Μπα, τι λες. Δεν υπάρχει δικαίωμα άλλης άποψης από την κρατεούσα, δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει όρος νεοναζί, ναζί είναι να λέμε δηλαδή σας φανατικούς εμβολιακίδες, νεοπετόβλακες. Α, καλά. Διάλειμμα γιατί το κάψιμο πάει φουλ, το φουλ που λέει η κυρία.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00

Gr. Σας ταξιδεύει. Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε 2024. Η στίχη του Κώστα Σιδέρη και η μουσική. Στη μουσική και ο Δημήτρης Μποτής. Ακούμε DB Project σε ένα χνεάρι ουρανού.

Τα μηνύματά σας, πάνω το καλό κομμάτι το κράταγες για το τέλος. Έχεις κάποια άποψη για το πρόγραμμα Credit Score που ζαχαρώνει η κυβέρνηση των Αρίστων για την Ελλάδα, Γιώργος από Νέα Πέρα μου. Ναι ρε φίλε, το κόμμα που χρωστάει από 600 και εκατομμύρια στις τράπεζες θα βάλεις σε ένα credit score, άμα χάσεις ξέρω εγώ καμιά δόση FPI 20, 30, 50, 100 ευρώ.

0: τιμωρήσει.
1: Πριν με φτιάξει, φεύγω.
0: Οι δημοκράτες που τους ψήφισαν 2 στους 10 και έχουν κυβέρνηση αυτοδύναμη θα περάσουν τέτοιο νομοσχέδιο. Αλλά εντάξει, εδώ έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θεωρεί μεγάλο πρόβλημα το επίδομα ανεργίας και πρέπει να πέσει στους 2 μήνες. Και βγαίνει ο Κοσμάς Μαρινάκης και τον ξεβρακώνει από παντού. Αλλά ξέρεις, αυτά τα πετάνε από εδώ και από εκεί. Και όταν θα έρθει η ώρα για να γίνουν, θα πει ο άλλος, εντάξει, το είχαν ξαναπεί. Έγινε. Σιγά. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη από την Νίκαια, έναν Λέξη, έναν Τζάουλ την επόμενη εβδομάδα. Αν σου βγαίνει, βάλε κάτι για τον Παύλο Φίσα, να μην ξεχνιόμαστε. Νίκο Σάικ, ακούσαμε τα κακά μαντάτα. Μέσα ήταν ο Παύλος σε αυτό το σχήμα. Είχα ένα γνωστό, λέει, που όταν άκουγε για Χριστό, κροίδευε, χλέβαζε μέχρι που του συνέβη κάτι τρομερό και ανεξήγητο που δεν πίστευε στα μάτια του. Από τότε μόνο παπάς δεν έγινε. Το να μην πιστεύεις, δεν υπάρχει κάποια κοροϊδία ή χλεβασμός, αδερφέ μου. Ωραίο το beat από Angel Massive, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο. Τα πρωινά τις καθημερινές σε χάσαμε. Από την παραπάνω εβδομάδα επιστρέφω στα πρωινά καθημερινά. Όχι αυτή που έρχεται. Και πάνω σου μιλάω σοβαρά. Ο τύπος έπεσε στα γόνατα και κλείγε σαν μωρό. Δεν μπορώ να πω τι είχε δει για ευνόητους λόγους. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τούτο εδώ.

0: Εδώ είμαστε το 2026. Το άλμπουμ Ζέων. Ευάγγελος Βαγενάς, στίχους και σύνθεση. Η φωνάρα της Θέλμας Καραγιάννη. Με τον Ευάγγελο Βαγενά στις δεύτερες φωνές. Το κομμάτι με τίτλο «Ένα μπουκέτο λουλούδια». Αριστερός και χριστιανός είναι δύο αντίθετες έννοιες. Εντάξει αδερφέ, η διδαχή του Χριστού ήταν άκρος αριστερή στη βάση της. Έως αναρχική, σ' αρέσει, δε σ' αρέσει. Πάλλον καλημέρα σε αυτό το τραγούδι. Τραγουδούσε ο τραγουδιστής των Εκτός Μάχης, λέει ο Γέννης από τον Κίσα μου. Ναι, ήταν ο Μιχάλης Καράκης στη φωνή, στους DB Project. Βλέπω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη διάλειμμα. Έχει διαλύσει το διαφημιστικό τμήμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ.

0: Δημητρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για πάμε τώρα.
3: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάς έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που χωράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Ωρα παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς τα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου που

0: μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε ταυτιάνα και φάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κάτσε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου. Ο σφακιανάκης θα παίζει και εσύ

0: χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Κι όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
1: Λοιπόν, 2020, ο Παντελής Κυραμαριός σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Το κομμάτι είχε τίτλο «Ανοιχτή επιστολή» και έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ. Καλημέρα πάνω, η αριστερή ιδεολογία δεν έχετε τη θρησκεία. Κάνω λάθος, αναρωτιέται ο Μανώλης από το Ρέθυμνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το μικρό στο όνομά μου, κανένα. Η αριστερή ιδεολογία, αδερφέ μου, έχει μπροστά τον άνθρωπο και τη συλλογικότητα μεταξύ των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται κάποιον Θεό να σου ορίζει και να τον φοβάσαι ή να σου λέει σκότωσε τους αλλόθρησκους για να πας στον παράδεισο και άλλα διάφορα τέλος πάντων. Βασίζεται λύσος, αν θες, αυτό που κάποιος πολύ εύστοχα είπε, πως η πρώτη θρησκεία δημιουργήθηκε όταν ο πρώτος απατεώνας συνάντησε τον πρώτο αφελή στο δρόμο του. Εντάξει, βάλτε τους να ακούσουν ένα τι άλλο φοβάσαι από Active. Ανατρίχιασα, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα Βασίλης από Νέο Κόσμο. Όλη 10 η ώρα στο κήπεδο του Ρουφ παίζει η Θριαμβάρα για το κύπελο με τον Κυζιακό. Στο έχω ξαναπεί, ανοιχτή επιστολή πρέπει να παίζει στα σχολεία και να αναλύεται. Δεν διαφωνούμε. Τι θα λέγαν άραγε αν ζούσαν τώρα ο Καζαντζίδης και ο Διονυσίου ακούγοντας αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, καταλαβαίνω όταν βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη στο τραγούδι που τελείωσε. Είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείτε. Εντάξει, υπομονή, υπομονή. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει, αν κάναμε τα μισά, όσα γράφονται κάτω, ότι είπε ο Χριστός, μόνο τα μισά, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος, καμία μα καμία αντίρρηση. Δεν σας αρέσετε, όχι, ό,τι έχει πει ο Σφακανάκης στο παρελθόν, τώρα βγαίνουν. Ναι, τώρα βγαίνουν. Λειτουργήμα ο Σεφέρλης, κατά με δεν κάνει, αλλά αν κάνει για σένα, κάνει ένα πρόβλημα. Έχετε πλάκα να λέτε οι φασίστες, φασίστες όσους δεν συμφωνούν μαζί σας, ναι, ακριβώς αυτό κάνουμε. Ελεύθερη Σύρος, τα ξέρεις τα μάτα, τα φαντάζομαι, το κουρασγυρόπλο με τους βετεράνους των γενοκτώνων, δεν ξαναπάτησε στο νησί μας. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9, εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα και στον Πάνο στο Λονδίνο. Καλό Σαββατοκύριακο και στον Δημήτρη στη Χαβούζα. Άλλο ένα. Αχ, οι πατρίς που λες μεγάλε.

2013. Ήσυχα μέρη με ανήσυχα παιδιά το άλμπουμ. Ο Σαράντης Αλιβιζάτος στους στίχους, παιδικές ασθένειες σε μουσική και ερμηνεία. Το κομμάτι, είπα τρεις.

0: Θα ακολουθήσει διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο στις 9 και θα επιστρέψουμε. Έχω ένα δάσο στην καρδιά γεμάτο. Καλημέρα, μου χρωστάς ένα κάτω στην πόλη από χθες, λέει ο Βασίλης Κρέφελ 13. Πάμε πάνω θα σήμερα, τα φιλιά μας. Έχω μωρά στη φωτιά, ελπίζω να σε καλύψουν. Φύγαμε, φύγαμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
3: Μένω ο Όσμαν. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν, σημείωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup, το σχόλιο του Αντρέα Τρινκέρι. Με στόχο το 5 στα 5 και την παραμονή στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Καλαμάτα στη Νεάπολη στην αποστολή. Ο Τσιριβέ για θέση δίπλα στον Καμαρά διεκδικούν Λουζά και Κάγκο, ανοιχτό για Ντέστερ Σίδετε στην κορυφή της επίθεσης. Τρέχουμε με χίλια, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Τόνισε στους 94,6 για τα έργα στο Βοτανικό ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τον Πουέρτα στα χαφ και τον Γκονζάλε στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Μαρτίν Ζώτα και Φορτούνη στη τριάδα πίσω από το φορ. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Το μήνυμα του βοηθού του Μαρκο Νίκολη Σιλία Κυριακίδη για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Θέση δίπλα στο Γιώβιτς διεκδικούν Ζήνη και Γκατσίνοβιτς με το σέρβο τεχνικό να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1. Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν ανακοινώσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση που έχει στη διάθεσή του τον Παυλέγκα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Άρης και Ηρακλής ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Κλεάνθης Βικελίδης στο ντέρμπι του χθεσινού προγράμματος της 5ης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά του Ντίλς 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Καρφιά προς τη διοίκηση του Ηρακλή από τον Βάλτερ Ματσάρη μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα, τόνισε ο τεχνικός του Γυραιού. Αν έλειψε κάτι απόψη ήταν τον γκολ. Χρειαζόμαστε τη διακοπή, σημείωσε από την πλευρά του τεχνικός των Κίτρινων Μιχάλης Γρηγορίου. Στην πρόκριση στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 9-7 τη Χόμβεντ στο Σπλίτ και κάνοντας το 2-2 εξασφάλισαν την πρωτιά στον τρίτο προκριματικό ομιλό. Στους χθεσινούς αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super Bet League 2 αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Εγκόλ και ασίστ του Μπάμπη Κοστούλα η Brighton επιβλήθηκε 3-0 της Arsenal για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια Newcastle Hull 2-1 και τότε να μας τον Villa 2-3. Το 7-7 έκανε στη La Liga η Barcelona που επικράτησε 3-1 εκτός έδρας στη Σεβίλη. Σε άλλο παιχνίδι Bilbao Alaves 0-0. Ρώμα και Ίντερ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Ολύμπικο στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στη Σέρια. Νίκη για τη Λάτσιο 2-0 εκτός έδρας στη Βενέτσια με τον Μανδά να αποκρούει πέναλτι για τους Ρωμαίους. Η Ντόρτμουντ νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Στουτγκάρδη με τον Καρέτσα να περνάει αλλαγή και συνέχισε με το απόλυτο για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πάνος Τρίλος.
2: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 9, 8 τώρα. Στο πρωινό της Κυριακής 20ης ημέρας του Σεπτέμβρη του 2026, πάνω Ρήλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας.

Το 2026 και το άλμπουμ Ηλεκτρικό Άγχος, πρώτο ολοκληρωμένο για τους αυροσάρμους τους μετά από χρόνια.

0: Η στίχη του Γιώργου Μακρύ, η μουσική του Οδυσσέα Γαλανάκη και των Απροσάρμοστων. Υπόγειο Σιδηροδρόμος το κομμάτι.
1: Υπόγειο Σιδηροδρόμος, ποτέ δεν σταματά.
0: Αγαπάτε αλλήλους, ξένος ήμουν και με περιεβάλλετε με και περιεβάλλετε με, συγγνώμη, φτωχός ήμουν και βοηθήσατε με στη φυλακή. Επεσκεψάστε με, πάνω σε χαίρομαι, συνέχισε, λέει ο Νούρος από Κύπρο. Σπύρο, για τη Strange Brew πρέπει να στείλεις και το κινητό σου τηλέφωνο, θα τα πω σε λίγο. Καλημέρα από Γιάννενα, χθες το βράδυ άπειρος κόσμος στον Lex και είμαστε ήδη στο δρόμο, καρφί για Λυκαβητό, για Villagers, λέει ο φίλος ο Ζήσης. Καλημέρα τρελέ μου, γεια σου Κωνσταντίνε Μπίκες. Ο Πλάτωνας κατά καρβέλα έλεγε βλακίες βέβαια. Γελάς πάνω, αλλά θυμίσου τον Ότι που έλεγε πριν 20 χρόνια ότι στο μέλλον θα το δείτε, θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι και θα υιοθετούν παιδιά. Άρα αυτά τα έλεγε το 2006. 2008, 3 Ιουνίου, η πρώτη γάμη ομοφιλοφιλών στην Ελλάδα, στην Τήλο. Ήδη γινόντουσαν στο Άμστερνταμ και την Ολλανδία, ενώ οι κουβέντες ήταν ήδη γνωστές περί υιοθεσίας. Ο Νότης επίσης μας έχει πει ότι τον Παρθενώνα τον έφτιαξαν UFO, ότι τα παιδιά της Χρύσης Αυγής δεν πείραξαν κανέναν. Και τέλος πάντων, αν το λατρεύεις τόσο πολύ φίλε και το θεωρείς προφήτη, κάντε εκεί πέρα μια πολύ ωραία, ξέρω εγώ, αίρεση, φτιάξτε και ένα ναό, πηγαίνετε, το δοξάστε, τον ανάβετε του κεριά εμένα, γιατί με πρίζεις. Λοιπόν, για να πιάσουν τόπο τα όσα είπε κάποιος, πρέπει αποδεδειγμένα να υπήρξε. Δεν υπάρχει απόδειξη πως υπήρχε ο Ιουδαίος βασιλιάς των Αζωραίων, λέει κάποιος άλλος. Υπήρξε, δεν υπήρξε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι γραμμένα. Και το φοβερό είναι ότι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν, και ειδικά όταν είναι και σε ψηλά, σε πολύ ψηλά κλιμάκια της ιεροσύνης, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν τηρούν ούτε τα μισά. Γι' αυτό είναι η σύγχρονη γραμματής και φαρισαίης, αν υπήρχαν όλα αυτά τα οποία περιγράφονται στις γραφές, να το πούμε. Καλημέρα Πανούλη, Χρήστος Σάντα Μπάραμπαρα, είσαι όαση, λέει. Την Πανάθα μας πώς τη βλέπεις σήμερα? Τα δούμε παιδιά, πώς θα πάνε τα παιχνίδια, είναι και πολλά σήμερα, διότι μετά ξεκινάει μεγάλη διακοπή, περίπου 20 μέρες από τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, αυτά, πάμε να συνεχίσουμε κάπως έτσι, χωρίς φόβο.

0: από το 2024. Η στίχη του βραβευμένου Κύπριου ποιητή Άσουνα Σταυράκη. Η σύνθεση του Γιώργου Σκαρλάτου.
1: Θα γίνω ο ποιητής των καιρών. Με φόρα θα μη δείξω.

0: Καλημέρα στον μπαμπά Ενέο και τα διδυμάκια που πηγαίνουν βόλτα. Ο μπαμπάς έχει στα ακουστικά την εκπομπή. Καλημέρα και στη Βιβί που λογικά ξεκουράζεται. Πάμε σε διάλειμμα αλίμονο που δεν θα έχει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Η Winsport FM 94,6.

22 λεπτά μετά τις 9, επιστρέψαμε, 1982, το άλμπουμ «Εν Λευκό», ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, μαζί του στην εκτέλεση «Απροσαρμοστή», ακούσαμε το βιβλίο των ηρών του τρόμου. Πάνω δυστυχώς οι αναγκαστικές διαφημίσεις είχαν τη ροή της εκπομπής και πιέζει και εσείς με τα τραγούδια Βαγγέλης Νέο Ηράκλειο. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας, δεν θα τον αλλάξουμε εμείς. Εσύ που κρίνεις, δεν αναφέρεται σε μένα, να μην σου τύχει μισά άνθρωπε να έχεις παιδί διαφορετικό, και ο γάμος που λέμε είναι θέμα νομικό, δεν έχει καμία σχέση η Εκκλησία με αυτό. Μπορώ να διαφωνήσω. Επειδή θα έχετε μπερδέψει λίγο τα πράγματα μέσα σας, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν ιερείς που κάνουν διάφορα. Δεν έχει βάλει τόνο και μπερδεύτηκα, τους έχει βάλει ο Χριστός. Π.χ. εγώ τους παπάδες δεν τους γουστάρω, πιστεύω μόνο στον Χριστό. Και καλά κάνεις, αδερφέ. Να πιστεύεις στον Χριστό και να κάνεις και αυτά που λέει, λέω εγώ. Λέω εγώ. Και δεν τα έχουμε μπερδέψει. Έτσι. Σου είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι που περιέγραψα είναι οι σύγχρονοι γραμματείς και φαρισαίοι. Ο Χριστός τα έβαλε μαζί τους. Και στο ναό του Σολομώντα έκανε και ασχήμιες εντός εισαγωγικών. Τα έσπασε. Ξέρω. Λοιπόν, έχω διαβάσει λίγα από Ιάσουνα Σταυράκη. Πάντως είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, συμφωνούμε. Όμως με αυτό το ονοματεπώνυμο είναι λιγότερο Κύπριος από το Σαντίνο Αντίνο. Αλήθεια είναι. Αχάου, η Καλαμάτα είναι εδώ. Ξέρω ότι διαφημίσεις φέρνουν λεφτά. Ξέρω ότι όλοι έχετε καριέρες. Εντάξει, το παράκανες και παιδιά να θρέψετε. Αλλά θα ντρεπόμουν να ακούω για παράνομους και δίπλα. Τα είπαμε και χθες, αδερφέ μου. Τα είπαμε και χθες. Καμαρώνει η κυβέρνηση που διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Γελάνε, όχι οι πέτρες, γελάει το σύμπαν όλο. Καμαρώνει αυτή η κυβέρνηση που διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Φοβερή διαφήμιση. Μόλις ξέρεσα, ακόμα δεν πάγωσαν τα σώματα των ανθρώπων που πέρασε πάνω του στο σκάφο του λιμενικού, λέει ο Παντελής. Αυτά από τα μηνύματά σας. Πάμε να συνεχίσουμε με το τετρελό πάρτι των Λαμογείων. Άκου να δεις, εντελώς τυχαία.

τους δανείων ξένων συμβούλων και λαμογείων παραγγελίες στα υπουργεία, πως να πουλήσουν την περιουσία, φίλοι της business, πολίτε χρέους.

0: 2016.
1: Οι πληρωμένοι και οι χρυσωμένοι και από τα χρέη εξοφλημένοι. Ελλάς Ελλήνων των συμβουλίων, τρελό το πάρτι

0: Ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 2012, εδώ το ακούμε στο 2016 μέσα από το άλμπουμ Ψυχής Τεχνής, σε επανεκτέλεση πιο πλούσιο, συνθετικά. Η στίχη του Κωστή Μουδάτσου.
1: Στους πέντε δρόμους, λόγια της πίκρας.
0: Η σύνθεση του Κίμωνα Πολάτου και του Μιχάλη Κακέπη, ο οποίος ερμηνεύει.
1: Χάος το απείρο, να ξαναβρούμε το φως στο...
0: Το τρελό πάρτι των Λαμογείων. Η πρώτη εκτέλεση γιος...
1: Το πως δανείων, ξένων συμβούλων και λαμογείων, Ελλάς Ελλήνων και των οργείων, στημένο πάρτι των λαμογείων.
0: Πρώτη εκτέλεση λοιπόν είχε τον τίτλο «Το τρελό πάρτι σκέτο».
1: Κεράβδος κόπων και κερδοσκόπων, Ελλάς Ελλήνων, χάος του απείρου, θα ξαναβρούμε το φως των ήρου.
0: Καλημέρα πάνω, φοβερή διαφήμιση για το μεταναστευτικό. Η τηλεοπτική είναι ακόμα καλύτερη. Δείχνει δύο μετανάστες, Κυριλέ, τέλος πάντων, στο αεροδρόμιο, έτοιμοι να απελαθούν με κανονικά ρούχα, αυτά. Οι άνθρωποι δεν έχουν ίχνος επαφής με την πραγματικότητα. Και ξαναλέω, μια βόλτα στη Σοκράτους, στο κέντρο της Αθήνας, και μετά συζητάμε για τη διαχείριση των ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε. Με πάρτι θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Δεν έχουμε καλημερίς. Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος εδώ και ώρα έχει αναλάβει την παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα στον ταξιάρχη στο Βύρονα. Και στον Ιωάννη Μπίκε. Την κλήρωσε όπως και ο Κωστής.

0: 2017, το άλμπουμ «Η αγάπη είναι τραγούδι», Νεκτάριος Θεοδόρου σε στίχους, μουσική, είναι η μόνο γυμνό. Έλα στο πάρτι. Πάρα πολλές σκέψεις για συζήτηση, αλλά μία είναι τελική. Πώς θα φτιάξει αυτή η κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Δημήτρης Ντέλμενχορστ, ευχαριστούμε για τις μουσικές και τις θύμισες. Δεν θα φτιάξει, αδερφέ μου, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Στην Αμερική ξαναψηφίζουν έναν πολυδισεκατομμυριούχο, τέλος πάντων, γνωρίζοντας τα πεπραγμένα του ως επιχειρηματίας εντός πολλών εισαγωγικών. Τους υπόσχεται ότι θα κάνει πόλεμο και θα τελειώσει αυτούς τους υπάρχοντες και κάνει καινούριους. Και το παίζει τρελίτσα. Και όσο αυτός δίνει το παράδειγμα, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Μην μιλήσουμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Με συγχωρείτε, πνίγηκα. Που σπρώχνει όλο και περισσότερο τον κόσμο προς τον φασισμό. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας θυμίσω πως εάν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, στέλνετε απλά ένα email στο info@coffee3.com, μία λέξη, και μπορείτε να μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος με ένα δικό σας κατάστημα της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πάντα παρέα μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing at Attitude, κεντρικό κατάστημα με τεράστια ποικιλία Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, δύο κατάστηματα στην Κρήτη, 1866 οδός, το νούμερο 55 στο Ηράκλειο, και Ποτιά 17 στα Χανιά, www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Για ηλεκτρονικές αγορές και στο βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogrammaishop.gr. Για κανένα τέταρτο ακόμα, δέχομαι συμμετοχές για την κλήρωση για μια εξάδα από τις μπύρες της Strange Brew. Αν θέλετε να τις δείτε, να τις γνωρίσετε, να δείτε τι περιέχει κάθε μία, www.strangebrew.gr. Εκεί βλέπετε και τα όποια events συμβαίνουν στην Φαλήρου 86, στο Taproom and Bottle Shop της Strange Brew, αλλά και στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστερίο, που είναι πλέον το ζυθοποιείο τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να διεκδικήσετε το δώρο μας. Αρχικά ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram, και να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος. Αν τις πληρείτε αυτές τις δύο, στέλνετε στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων το όνομα και επώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και δίπλα της λέξης Strange Brew. Λίγο πριν κλείσει η εκπομπή θα κληρώσουμε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Με SMS θα ειδοποιηθεί ο νικητής ή η νικήτρια και θα δει τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβει. Διάλειμμα. Πρώτα.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χημή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χημή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που πήγε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

1988 το άλμπουμ «Μόρα στη φωτιά». Η μουσική του Brian Eno,

Καλημέρα πάνω, περιοχής μουσικής και σήμερα. Καλή Κυριακή σε όλους, λέει ο Παρασκευάς. Καλημέρα στον... Φίλε, υπογράφεις μόνο με το επιθετό σου, δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση. Καλημέρα στο Σταμάτη Μπίκες, Strange Brew. Γεια σου Σπυρίδωνα, γεια σου Μάκη. Μας καταγράφουν πια, είναι σαν να ζούμε μια ζωή με 10 ασφαλίτες μαζί μας συνέχως. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κάποια στιγμή λένε ότι ήταν καλά επί η Χούντας και λιγότερους ασφαλίτες. Μάλιστα. Καλημέρα στο Λέανδρο, στο Θοδωρή, στα Γιάννενα. Καλημέρα και στα αγόρια σου, στη σύζυγο φυσικά. Καλημέρα στη Φλόρα. Πάνω το ξέρει. Το ξέρεις ότι άμα ρωτήσεις έναν αριστερό για το τι θέλει για τη χώρα, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Αυτοί υπάρχουν μόνο και μόνο για να φέρουν αντιρρήσεις. Έτσι. Καλά, εντάξει. Έχεις ρωτήσει όλους τους αριστερούς και ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχομαι και το έχω πει πολλές φορές το πρόβλημα με την αριστερά στην Ελλάδα, ότι είναι 15 αριστεροί, π.χ. 15 διαφορετικές απόψεις. 15 αριστερά κόμματα. Okay. Λοιπόν, επίσης, άμα κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέτε, εσείς αμέσως το λέτε φάσιστα. Θα... Ναι, αδερφέ, ακριβώς έτσι. Είναι σαν τη λογική του Αλνού που έλεγε χτες ότι, ή την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν έχω δύο χωράφια θα έρθουν να μου τα πάρουν οι αριστεροί. Και επειδή τα έχω φτιάξει με υδρότα και αίμα. Βέβαια, του αρέσει περισσότερο προφανώς να του τα παίρνουν γραβατωμένοι οι τραπεζίτες και να μην το δίνουν και σε κανέναν, τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα για αντιλήψεις και πράγματα που ακουγόντουσαν τη δεκαετία του 70 και του 80, ξέρω εγώ. Και γελάει το σύμπαν το σπίτι με τα παράξενα.

Λοιπόν, 1995 το 12 με τίτλο «Εμός». Η στίχη του Μιχάλη Γαλαίου, η σύνθεση και η ερμηνεία από τους Έρευος. Ακούμε το σπίτι με τα παράξενα. Μην ψηφίσετε τους κομμουνιστές, θα τρώτε με κουπόνια. Κυβέρνηση Κυριάκου, Foodpass, Gaspass και που ξέρεις, Border Pass. Ακούστηκε ως Border, αλλά αλλιώς το γράφει ο φίλος.

0: Καλημέρα, λέει κάποιος. Είπαμε, είπαμε. Διάλειμμα, είπαμε, είπαμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.

Γυρίσαμε στο 1987 το άλμπουμ «Παιδιά στα όπλα», η στίχη του Φρανκ Νίνου, η μουσική του Γιάννη Βασιλιάδη και του Χρήστου Αθανασάκου. Η πανκς ρομάνα «Ζω στο φόβο» από τότε. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο στο Γκαγκάριν, αύριο Δευτέρα, γίνεται live αλληλεγγύης για τα δικαστικά έξοδα εναντίον στην παράνομη εκδικητική και στοχοποιητική απόλυση του Πάρη Ρούπου από την γνωστή Πίτσα Φαν.

τότε που το Μπόγδανο ήδη παρεξηγήθηκαν. Θα έχει μουσικά από VP, Σπύρο Γραμμένο, Ίντυρα και εν κοινούς νητούς, Αλέξανδρο Κτιστάκη, Όρτα Ρότα, Ρέιμπο το Σφάλμα, Ρεβάνς. Stand-up comedy από τη Χριστίνα Βούλγαρη, το Θωμάτα το Ζάμπρα, τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, τον Κωνσταντίνο Μπούρα Μπαϊμάκο, τη Ρούλη Μπουραντά, τον Άρη Ρίγα, τον ίδιο τον Παριρούπο και τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Να θα έχει και DJ set από τον DJ Xaz, τον Ρέο Ρασιοναλίστα. Σε επαναλαμβάνω, αύριο Δευτέρα, 21 Σεπτέμβρη, στις 8 θα ξεκινήσει όλο αυτό. Υπάρχουν εισιτήρια στο more.com, στο Γκαγκάριν, ξαναλέω. Γεια σου Μιχάλη, μπήκες. Δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε συνεχίζουμε. Να καλημερίσω το Βασίλη με μια παρέα που έχουμε εδώ στο Μόναχο. Λοιπόν, θα σου απαντήσω στο μήνυμά σου. Προς το παρόν DM.

2015 το άλμπουμ Παρανοϊκά. Τα αγόρια στον ήλιο. Σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Το κομμάτι με τίτλο DM.

Πάμε και στο τελευταίο. Να σας ανακοινώσω ότι ο Μάνος Σκοκάκης με κινητό που τελειώνει σε 2034 είναι ο νικητής για την εξάδα από την Strange Brew αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή και την επόμενη θα έχουμε. Καλά να είμαστε, όρθιοι να είμαστε.

0: θα πω σε λίγο τι ακούσαμε, διότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στον Σωτήρη Καμπάκο, κλήσης εθνικής ομάδας. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στους ακροατές. Καλή Κυριακή. Έχουμε την αποστολή για τα 4 μάτς, τα πρώτα μάτς του UEFA Nations League. Κατά σειρά η Ελλάδα παίζει με την Σερβία στο Βελιγράδι στις 24 του μήνα. 27 παίζει με την Γερμανία στο Augsburg και ακολουθούν δύο μάτς εντός έδρας στην Τούμπα. Πρώτα με την Ολλανδία, η τρίτη αγωνιστική, και κλείνει η σειρά των αγώνων με την Γερμανία στην Τούμπα. Τα μάτς στα δύο στην Τούμπα είναι 1η Οκτωβρίου και 4 του μήνα. Οι κλήσεις λοιπόν του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι εξής. Λαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, τρεις θεματοφύλακες. Μαυροπάνος Μιχαηλίδης Ρέτσος Κουλιεράκης. Ντόι Σάλιακας Βαγιανίδης Κυριακόπουλος και Τσιμίκας. Εδώ παρατηρούμε ότι είναι εκτός αποστολής ο Ρότα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού της τελευταίας στιγμής και γι' αυτό ανακρίθηκε η κλήση του. Ήταν αρχικά να είναι στην ομάδα και τη θέση του πήρε, όπως ακούσαμε, ο Σάλιακας του Ολυμπιακού. Και βεβαίως έξω ο Γιαννούλης, την τραυματίας, και τη θέση του παίρνει ο Κυριακόπουλος. Πάμε τώρα στη μεσαία γραμμή. Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας και Κιζηρίδης. Εδώ παρατηρούμε ότι είναι εκτός ο Μπακασέτας, ο αργός εθνικής, είναι ανέτοιμος. Τώρα επέστρεψε, έχει παίξει με τον Αποέλ. Κρίθηκε ότι δεν είναι απόλυτος έτοιμος για να είναι στην αποστολή, και στην επίθεση Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Αυτές είναι οι επιλογές, αυτά τα σημεία που στεκόμαστε περισσότερο, δηλαδή οι επισημάνσεις που είναι παρατηρήσεις για τις απουσίες και τις προσθήκες στο ρόστερ. Θα πούμε προς τα και συνέχεια, αλλά κρατάμε αυτό ότι ο Ρότα τελευταία στιγμή είναι εκτός και τη θέση του παίρνει ο Σάλιακας. Και τα υπόλοιπα είναι αναμένομα λίγο πολύ για τον Γιαννούλη, την έξω και πέμπτη θέση του Κυριακόπουλος, και ο Μπακασέτας επίσης είναι εκτός.
0: Ο οποίος είναι ανέτοιμος.
1: Ναι. Αλλά έχουμε πέντε επιθετικούς, δηλαδή το Τέι που απέξει στην κορυφή, που απέξει στο αριστερό άκρο, ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης και ο Ρουβίκας. Και ο Κυριακός και ο Μπάμπης Κωστούλας είναι πάρα πολύ καλός στο ξεκίνημά του στην Πρέμιερ με την
0: Τράγκα. Τον είδαμε και χτες έτσι. Υπεργκολ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι να έχεις και ήρεμο. Αυτές λοιπόν ήταν οι κλήσεις εθνικής ομάδας από το Σωτήρη Ταμπάκο για τα μάτς της εθνικής που ακολουθούν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να κάνουμε έξοδο. Να ευχαριστήσουμε διαδοχικά Strange Brew, Monsterville, Coffee 3 και Βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα για την υποστήριξη της εκπομπής. Όλους και όλες εσάς για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Θα ακολουθήσει Τάσος Νικολόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης. Για 2 ώρες ανοίγει την αθλητική ραδιοεφημερίδα. Θα έχουμε και έναν έξτρα καλεσμένο, έναν έξτρα. Φαντάσου να μπορείς να πεις η γνώμη. Σαββατιάτικο και καθημερινό. Λοιπόν, τι ακούσαμε. 2026. Η στίχη και η μουσική του Μίμη Καλατζή. Στους στίχους και ο Αλέξανδρος Στρατόπουλος, δηλαδή ο SXO από τους Rationalistas. Και στη μουσική ο Μιχάλης Βαρβέλης. Ακούμε τους εγώ με τον SXO στο Φαντάσου. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, τα λέμε αύριο βραδάκι και μετά Σαββατοκύριακο κανονικά.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 10, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χωρίς τον Ρώτα με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και τον Μπακασέτα που κρίθηκε ανέτοιμος, η αποστολή της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου για τα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στην πρεμιέρα του Nations League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Real Madrid στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague στο Abu Dhabi με τη Βασίλισσα να κατακτά το τρόπαιο. Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας, τους δώσαμε αυτό που ήθελαν, επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που έγινε στο Telecom Center Athens και κατέκτησε τον τίτλο για πέμπτη φορά. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν, σημείωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς, να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup. Το σχόλιο του Αντρέα Τρινκέρι. Με στόχο το 5-5 για την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην αποστολή, ο Τσιριβέ για θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή διεκδικούν Λουζά και Κάγκου, ανοιχτό για 4 σύντετε στην κορυφή της επίθεσης. Με τον Πουέρτα στα χαφ και τον Γκονσάλε στην κορυφή της επίθεσης, αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο άμυνας Μαρτίν Ζώτα και Φορτώνη σε τριάδα πίσω από τον Φορ. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Νέα Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Μάρκο Νίκολη Τσιλία Κυριακίδη για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Θέση δίπλα στο Γιώβιτς διεκδικούν Τζίνι και Γκατσίνοβιτς με τον Σέρβο τεχνικό να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1. Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση που έχει στη διάθεσή του τον Παμβλέγκα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Άρης και Ηρακλής ήρθαν ισόπαλοι χωρίς θέρματα στο Κλεάνθης Βικελίδης για την πέμπτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Καρφιά προς τη διοίκηση του Γεριού από τον Βάλτερ Ματσάρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα, τόνισε ο τεχνικός του Γεριού. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά του Ντίλς 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Την πρόκριση στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 9-7 τη Χόμβεν στο Σπλίτ και κάνοντας το 2-2 εξασφάλισαν την πρωτιά στον τρίτο προκριματικό ομιλό. Στους άλλους χθεσινούς αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Superbet League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Με γκολ και ασίστ του Μπάμπη Κοστούλα η Brighton επιβλήθηκε 3-0 της Arsenal για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Το 7-7 έκανε στη La Liga η Barcelona που επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Σεβίλης. Ρώμα και Ίντερ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Ολύμπικο στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Serie A. Νίκη για τη Λάτσιο 2-0 εκτός έδρας στη Βενέτσια με το Μανδάνα αποκρούει πέναλτι για τους Λατσιάλι. Ντόρτμουντ νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Στουτγκάρδη με τον Καρέτσα να περνάει αλλαγή. Και συνέχισε με το απόλυτο για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Το FM 102,4.
11: Μηχανένα! Κατ' την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό! Εντυπωσιακή ενέργεια των διεθνών μας! Γιαννούρης με στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει το τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντέλιας είναι, Κωνσταντέλιας για το καρέτα, σουτ! Και γκολ! Για την εθνική μας ομάδα! 0-2! Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτα! Όσο στη κέικ, κάνει το 0-2! Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο ο Κωνσταντίνος Καρέτας! Σαράλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, σκοράρει για την εθνική μας ομάδα!
12: Η τρίτη ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Φέρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Με τη μεγάλη Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Φανάλι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς. Μέσα στο Χάντερ Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια. Και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Big Winnie Sport FM 94,6. Δεν έχουμε χρόνο για πολλά σήματα σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε μια πολύ γεμάτη μέρα, πολύ ωραία μέρα. Πολλά παιχνίδια. Είχαμε και Σωτήρη Ταμπάκο έτσι να μας βάζει στο κλίμα της ειδησιογραφίας πρωί-πρωί. Είχαμε κλήσεις. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με Παναγιώτη Ρήλο, η ρύθμιση που και τις μουσικές επιλογές. Έχει και μικρόφωνο, όποτε θέλει παρεμβαίνει. Αν δεν του άρεσαν οι κλήσεις, βρε αδερφέ, αν θέλει κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο. Έχω βεβαίως Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση παραγωγής. Μάλλον μου σουλάκι στο μικρόφωνο, να πάμε παρόλα μέχρι και τις 12. Έχουμε πολλά να πούμε, όπως είπα. Θα έχουμε και Χρήστο Στερακόπουλο, να ξέρετε, για λίγο μετά τις 10.30.

Βεβαίως θα τα πούμε για τη στοίχημα του Super League και για τα χθεσινά που είχαμε δύο ενδιαφέροντα ήταν τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν τρελαθήκαμε με το θέαμα. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερα πραγματάκια σήμερα. Επαναλαμβάνω τις κλήσεις για όλους όσοι δεν ήταν συντονισμένοι πριν, όταν βγήκε ο Σωτήραρος. Ήταν μέσα στο αεροπλάνο, να ξέρετε, ήταν φρέσκα τα νέα, φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, εκτός είναι ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσε ο Στρίς Ταμπάκος, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από πλευράς ΣΑΕΚ. Το λέω αυτό διότι σήμερα η Ένωση έχει και παιχνίδι, έτσι, στο Βόλο. Ο Σάλιακας είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τη θέση του. Εκτός επίσης έχει μείνει Δημήτρης Γιαννούλης, προφανώς λόγω τραυματισμού, που αντιμετωπίζει, με τον Κυριακόπουλο να καλείται αντί του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης έχει μπει στη θέση του Παντελή Χατζηδιάκου. Από εκεί και πέρα, από αυτήν την τετράδα αγώνων που έχει εθνική, είναι και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος δεν έχει και τόσο πολύ αγωνιστικό ρυθμό. Βέβαια, τώρα έχει αρχίσει και παίρνει παιχνίδια στην Κύπρο. Τη θέση του παίρνει ο Ανδρούτσος. Αυτό είναι το κοπέλι από την Κρήτη. Ένας παίκτης του Όφη που εξαργυρώνει τις εξαιρετικές παρουσίες της ομάδας. Οπότε θυμίζω, τερματοφύλακες Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, αμυντική Μαυροπάνος Μιχαηλίδης Ρέτσος Κουλιεράκης, Ντόι, έχουμε και Ντόι, Σάλιακας Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τσιμίκας, Μέση Ανδρούτσου Ζαφύρης Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε και χθες και βοήθησε την Ντόρτμουντ, Τζόλης Μασούρας Κιζηρίδης, είχε ασίστ. Επίσης, επιθετική Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκα Στετέ, Κοστούλας, πόσο πράγμα καλό. Κοστούλας προφανώς θα ήταν στις κλήσεις.

0: Χθες λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική ξεκίνημα. Θυμίζω, μετά την πέμπτη αγωνιστική έχουμε δύο εβδομάδες κενάρα, πρωτόγνωρο με εθνικάρα. Επίσης ταυτόχρονα να την απολαύσουμε, να δούμε τα παιδιά μας. Ξεκίνημα λοιπόν με δύο παιχνίδια. Ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης που περιμέναμε καιρό, δεν μας αποζημίωσε και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτό το στήρο 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. Σαφώς πιο απειλητικός ο Άρης από το ξεκίνημα κιόλας, και με δοκάρι και με φάσεις. Αλλά για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Εδώ να μου πείτε, για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς γκολ, ήταν πως να νικήσει κιόλας ο Άρης, ο οποίος βέβαια θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή τη νίκη. Από την άλλη, ο Ηρακλής παραμένει αίτητος για τέταρτο σερί παιχνίδι. Αλλά υπάρχει μουρμούρα, η αλήθεια είναι. Διαφάνηκε και στις δηλώσεις του Ματσάρη. Θυμίζω, υπήρχαν και δημοσιεύματα τις προάλλες από Ρουμανία μεριά, τα οποία διαψεύστηκαν την ΠΑΕ για Ιορντανέσκο. Αλλά είπε διάφορα πραγματάκια μετά το μάτσο ο Ματσάρη, ότι ήρθαν παίχτες που δεν ήθελε. Μίλησε και πάλι για τον Οκάκα που δοκιμαζόταν στην προετοιμασία, που τον ήθελε και δεν τον πήρε ο Ηρακλής. Αλλά εντάξει, έκλεισε με ένα καλό μήνυμα ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ ευχαριστημένος, θέλει να το πάει μέχρι τέλους στο project κτλ. Από την άλλη, στο Περιστέρι, πρώτη νίκη για την Κηφισιά. Ούτε σε αυτό το γήπεδο νίκησε, η αλήθεια είναι, η πιο παραγωγική ομάδα που ήταν ο Ατρόμητος. Η Κηφισιά επί της ουσίας είχε αυτό που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή την αποτελεσματικότητα. Τέσσερα δοκάρια, θυμίζω, είχε πριν από αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Χθες πρώτη τελική στο 63ο λεπτό. Και γκολ από το Πόμπο, το πρώτο, βέβαια και δεύτερο. Ενδιάμεση σοφάρισε ο Μουτουσαμί, δεύτερο μάτς που σκοράρει φέτος. Πέμπτο μαζί με τα περσινά. Σε κανένα από αυτά στο τέλος δεν έχει νικήσει ο Ατρόμητος. Αν και νομίζω δεν είναι αυτό που φταίει στον Ατρόμητο. Θέλετε διακοπή. Θέλετε διακοπή για να ηρεμήσει, κυρίως πνευματικά, επειδή αγωνιστικά με όλα τα στραβά ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Ενσωματώνει και φόρ. Ενσωματώνει και παίκτες. Παίρνει και ο φόρη. Που λέω φόρ. Αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε πιο μετά για τα σημερινά, επειδή έχουμε 5 παιχνίδια. Οι 4 που διεκδικούν από ό,τι λένε το πρωτάθλημα παίζουν εκτός. Έχουμε και ένα Όφι Αστέρας, το οποίο στα δικά μάτια από πρόπερση έχει ένα ξεχωριστό άρωμα λόγω της μεγάλης μάχης που είχε δοθεί για το κύπελλο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Και δεν είμαστε μόνοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Πάνω το Ρίλο, που βεβαίως συνεχίζει τα ντεξ, όπως ακούτε. Σας άφησα να απολαύσετε κομματάκι. Έχουμε εκλεκτή παρέα. Αν έχετε παρατηρήσει, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο πάνω κάτω έχουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Καρτάλη. Είναι γραμματέας του Συλλόγου Παλεμάχων Χίου Βροντάδου. Κάθε χρόνο τον έχουμε στην παρέα μας, διότι σχεδόν κάθε χρόνο, βασικά κάθε χρόνο, λαμβάνει χώρα ένα φιλικό παλεμάχων στη Χίο. Αλλάζει ο καλεσμένος κάθε φορά. Χθες ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν η παλέμαχη του ΠΑΟΚ. Λέω βεβαίως των 100 χρονών που συμπλήρωσαν οι Ασπρομαυροί. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο φιλικό και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Χρήστος Καρτάλης, ο γραμματέας του Συλλόγου Παλεμάχων Χίου Βροντάδου, ο οποίος έχει και έναν έκλεκτο καλεσμένο δίπλα του. Χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε σε εσάς και στους ακροατές σας?
0: Καλά είμαστε εμείς και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις πρωτοβουλίες κιόλας.
1: Ναι. Εδώ από τη Χίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Εχθές σε μια πολύ ωραία εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε πάλι το ταλέντο αυτών των παιχτών και τις ικανότητές τους, παρότι έχει προχωρήσει η ηλικία, είναι εξαιρετική. Είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία ο κόσμος ανταποκρίθηκε και είμαστε χαρούμενοι γιατί μαζεύτηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο θα δώσουμε στους πυρόπληκτους της Αμανής που πέρσι δοκιμάστηκαν από καταστροφικές πυρκαγιές και έχουν την ανάγκη υποστήριξης. Στα πλαίσια του συλλόγου μας που κλείνει 10 χρόνια έτσι ενεργής παρουσίας, είναι μια ακόμα μεγάλη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου που φέρνουν τους παλεμάχους να τιμήσουμε την ιστορία τους, γιατί η εκδηλώση ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και επίσης να δώσουμε και την δυνατότητα να ενισχύσουμε τις φιλανθρωπικές δράσεις ενός συλλόγου που είναι πολύ σημαντικές για το νησί. Έχω δίπλα μου τον γραμματέα των βετεράνων του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλεξανδρίδη, και θα του δώσω τώρα τον λόγο για να σας μεταφέρει το κλίμα, μια και ετοιμαζόμαστε να επισκεφτούμε κάποια αξιοθέατα του νησιού.
0: Α, ωραία.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, καλημέρα κύριε Αλεξανδρίδη. Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, καλά.
2: Όλα ωραία.
0: Πώς το ζήσατε?
2: Πάρα πολύ όμορφα, ωραία είναι. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο για το κάλεσμά του, το να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Συλλόγου μας και στο νησί της Χίου, ένα φιλόξενο νησί. Και ο σκοπός δεν είναι μόνο ότι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια, και ο φιλανθρωπικός σκοπός που έγινε και μαζευτήκαν κάποια χρήματα για τους πυρόπληκτους. Ο Σύλλογος μας δεν είναι μόνο για να παίζει με κοντές, ο πάντα είναι σημαντικός, γιατί πάντα παίζουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό όταν έρχεσαι σε Χίο, σε ένα νησί το οποίο εντάξει είναι λιγοστοί οι φίλοι του ΠΑΟ, αλλά έτσι πιστεύω ότι κάναμε πολλούς φίλους χθες, κάναμε πολλούς φίλους για το σωματείο μας.
0: Δημιουργούνται και επόμενοι. Και νέες γενιές. Και κυρίως καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται νέες γενιές που αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό θέλαμε, τα παιδάκια τα οποία ήταν μας είδαν από κοντά. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα περάσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ο καθένας μπορεί να πιστεύει στην ομάδα του, είναι δικαίωμά του, αλλά και να μην είναι απέναντί μας αυτός που πιστεύει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τα λέμε με συγκοινωνία, αλλά πρέπει να το δείχνουμε και έμπρακτα αυτό. Ότι μας ενώνει, καθόμαστε στο τραπέζι και μπορούμε να πούμε έχουμε, γιατί έχουμε πολλά κοινά. Την αγάπη για τον αθλητισμό, την αγάπη για τον ποδόσφαιρο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, αγκάλιασε ο κόσμος πάρα πολύ.
2: Ναι, πάρα πολύ. Και ειλικρινά δεν το περιμέναμε, γιατί εμείς κάνουμε 20-25 παιχνίδια το χρόνο σαν σύλλογο βετεράνων του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Τελικά το παιχνίδι πώς κύλησε? Το παιχνίδι πώς κύλησε?
2: Εντάξει, το παιχνίδι εντάξει, είναι καλό. Είναι, όλοι είμαστε κερδισμένοι, όλοι είμαστε νικητές με την έννοια της συμμετοχής. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Είναι το πιο κέρδης. Κερδίσαμε όλοι.
0: Εγώ
2: έτσι πιστεύω.
0: Δυνατόμενο.
2: Έτσι είναι για τους βετεράνους. Να μην κοιτάμε το αποτέλεσμα, κοιτάμε την ουσία. Κοιτάμε την ουσία. Και ευχαριστούμε και τον Σύλλογο Βετεράνων εδώ που είναι εδώ και 10 χρόνια. Από ό,τι άκουσα, ένας πολύ καινούργιος σύλλογος, αλλά πολύ δραστήριος. Με συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί αυτό που κάνουν θέλει αγάπη, θέλει μεράκι, θέλει χρόνο και να έχουν τη δύναμη να κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ωραία. Κύριε Αλεξανδρέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρετε τον κύριο Χρήστο Μητώ.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Επίσης,
1: επειδή υπήρχε και φιλικό παιχνίδι, παίρνω τον λόγο για να πω ότι το φαβορεί επικράτησε.
0: Αυτό ρώτησα και εγώ.
1: Επειδή δεν ήθελε ο κύριος Αλεξανδρίτης να το πει, θα το πω εγώ. Επικράτησε με 5-2, ήταν με ένα πολύ ωραίο όμως παιχνίδι. Χάρηκαν οι φίλοι που ήρθαν κοντά μας. Και πραγματικά αυτό που θα επιβεβαιώσω είναι ότι οι παλέμαχοι φεύγοντας από εδώ, είμαι σίγουρος ότι απέκτησαν πολύ μεγαλύτερες συμπάθειες από ό,τι πριν έρθουν. Αυτό μας το λένε όλοι εδώ.
0: Κύριε Καρτάλη, βέβαια η ερώτηση είναι η άλλη.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται ότι το έχουν ακόμα? Εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, καταλαβαίνω.
1: Φυσικά. Ήδη ο προλαλής σας ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Παρά πλέον ότι, εντάξει, διανύει μια αρκετά μεγάλη έτσι, εφηβική ηλικία, να το πω, να γελάσουμε. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικός. Ο κύριος Καραγεωργίου επίσης πέτυχε 2 γκολ. Εντάξει, ήτανε, όλοι τους ήταν εξαιρετικοί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι και πραγματικά έδειξαν πολλές από τις αρτές. Δεν έχω ξεχάσει. Το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Ο καλός ποδοσφαιριστής δεν ξεχνάει
0: σαν
1: ποτέ
0: το...
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, όπως το ποδήλατο. Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ωραία και θα συνεχίσει να είναι ωραία γιατί τώρα έχουμε την ξενάγηση στα Μαστιχοχώρια. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο της Μαστίχας, θα πάμε στο Αμεστά και στο Πυργί που είναι μεσαιωνικά χωριά. Και η αποστολή νομίζω του ΠΑΟΚ θα φύγει ευχαριστημένη με εικόνες από τυχείο για 3 μέρες.
0: Σας ευχόμαστε και στα επόμενα και σε επόμενες. Είναι θεσμός πλέον και πέρυσι και πρόπερσι από το. Οπότε κρατάει πάρα πολλά χρόνια. 10 χρόνια. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, έχουμε ξεκινήσει 10 χρόνια και στη Χίο, χάρη στην πρωτοβουλία του συλλόγου μας, έχει έρθει ο Άρης, έχει έρθει η ΑΕΚ, τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε φέρει παίχτες του Ολυμπιακού, ο Κελεσίδης και ο Μπογνόβας, καθώς επίσης έχουμε τιμήσει και 4 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με κύριο πρόσωπο τον Χουάν Ραμόν Ρότσα που ήταν στο νησί μας. Και... Επομένως έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πάρω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω γιατί πάντα μας υποστηρίζετε και είσαστε πάντα κοντά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια και στα επόμενα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Καρτάλης, ο κύριος Αλεξιάδης, γι' αυτό φιλικό. Με τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ στη Χίο. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε με Χρήστο Σωτηρακόπουλο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομιλικό σου μαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών παιδιών. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική γηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και δεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6 με Πάνο Ρίλο. Στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, Τάσος Νικολόπουλος, ο οποίος οργανώνει την παραγωγή. Και έχουμε μαζί μας Γιώργο Τσακίρη, διότι είχαμε και την ανάκληση του Ρότα από την Εθνική Ελλάδος και θα μας ενημερώσει από αυτό και ο Γιώργος Τσακίρης, διότι παίζει και έξι σήμερα. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Χαίρετε. Ναι, και δεν τα εξερευνείτε στο Βόλο, από χθες δεν είναι εκεί. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΑΕΚ μέχρι και τις ανακοινώσεις της Εθνικής, εννοείται για την ανάκληση του Διεθνούς Δεξιού Μπακ. Τώρα απλά ενημέρωση ότι η κοινή μου ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, ότι δεν θα μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν είναι κάτι που θα τον ταλαιπωρήσει μακροπρόθεσμα. Οπότε θα τα πάμε και στο Βόλο να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας για να μάθουμε πόσο, τι πρόβλημα είναι αυτό. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι δεν τον κρατάει παραπάνω εκτός, πέρα από το παιχνίδι αυτό με την ομάδα της Μαγνησίας. Από την άλλη, τρίτο πρόβλημα για την Ένωση, μετά τον Στρακόσια φυσικά και τον Βάρκα. Τρεις βασικές απώλειες σε ένα παιχνίδι πολύ πολύ απαιτητικό και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα το καλύψει το κενό. Θα μου πεις με τη μέρα ποια είναι, είτε τον Γεωργή Εφάβαζες, είτε τον Χρυσακόπουλο, είτε τον Γκατσίνοβιτς. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές μετά την απόβαση.
0: Το καλό είναι ότι πήραν αμφότερη χρόνο συμμετοχής, δηλαδή και ο Γεωργίεφ και ο Χρυσακόπουλος κυρίως, που έβαλε και
1: σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ποιος θα επιλεχθεί. Η λογική λέει ότι αν κρίνουμε από αυτά που μας έχει δείξει ο Μάρκο Νίκολτς έως τώρα, προτεραιότητα έχει ο Γεωργίεφ, έτσι δεν είναι, με αυτά που έχουμε δει ενώ στο Μασαμάτ Κυπέλλου. Από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρωπαϊκή Λίστα Γεωργίεφ δεν υπάρχει, για παράδειγμα, και για εκεί προορίζεται τον Γκατσίνοβιτς.
0: Και είναι και ένα καλό τεστ, καλός ή κακός τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Μια δοκιμή θέλω να πω, ενώ ψευρώπης.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε για μένα να υπάρχει αυτό. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει τα κανονικά, τα αυτονόητα, να αποκτήσει δεξιμπάκ δηλαδή, και όχι να πορεύεται με το να βαφτίσει το ψάρι κρέας, γιατί τέτοιο, αυτή είναι η πραγματικότητα σχετικά με τον Γεωργίεφ. Δεν είναι το παιδί δεξιμπάκ. Αλλά anyway, έτσι επέλεξαν ο υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού να πορευθούν και περιμένουμε να δούμε τις λύσεις.
0: Ωραία, Γιώργο, περισσότερα δύο παρά.
1: Να σε καλά. Τους.
0: Καλημέρα. Εκτός λοιπόν ο Ρώτα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Έρχεται διακοπή λοιπόν. Δεν είμαι μόνος μου, όπως σας προλόγησα. Έχω εκλεκτή παρέα. Έχω δίπλα μου Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη. Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Καλά είμαι.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε εδώ?
0: Είμαστε καλά, βέβαια. Για άλλο λόγο είμαστε εδώ, αλλά δεν.
2: Για άλλο λόγο, αλλά τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Για τα, τα χθεσινά.
2: Χθες είχαμε, ναι, πολύ ωραία γιορτή με την κάλυψη εδώ του Big Wings Sport FM. Έχει τα 30 του χρόνια. 50 χρόνια ψαπ. Και ο ψαπ στα 50 χρόνια αυτά, ψαπ πι, γιατί έχει δύο πι πλέον. Με ωραία γιορτή στο Σύνταγμα. Με ωραίες βραβεύσεις μετά αργότερα σε όλους τους πρωτεργάτες. Κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή. Οπότε παρέλαβαν οι οικογένειές τους κάποιο βραβείο. Γιατί ξεκίνησε το 76 όταν κατάλαβαν οι ποδοσφαιριστές ότι δεν γίνεται να μην έχουν κάποια κάλυψη. Δηλαδή ωραία τα λέγαμε, ήταν, ας το πούμε, ερασιτεχνικό το ελληνικό ποδόσφαιρο ή μη επαγγελματικό, εγώ θα το χαρακτήριζα, αλλά κάποια στιγμή μπήκαν μπροστά τότε με την νομική καθοδήγηση ενός σπουδαίου ανθρώπου και παίκτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο του Αριστίδη Καμάρα, οι μεγάλες φυσιογνωμίες, Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης και πολλοί άλλοι της εποχής top, ο αρχηγός του Εθνικού τότε, ο Άγγελος Κρεμίδας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Οσιώκος, και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα που τους ακολούθησαν, αλλά η αρχή ήταν και ο Νίκος Μαλιάρης, που ποδοσφαιριστής του Εθνικού Αστέρα, αλλά με πολύ μεγάλη δράση σε παρόμοια πράγματα που για χρόνια μετά ήταν μέσα στον σύνδεσμο, και έτσι ξεκίνησε, άρχισε να καλύπτει, γιατί χτύπαγε ένας παίχτης. Αν δεν πλήρωνε η ομάδα, παίκτης έψαχνε να βρει άκρες μόνος του. Και εντάξει, οι μεγάλες ομάδες περίπου κάλυπταν τους τραυματισμούς, ειδικά επίσης και χρειαζόντουσαν και αποθεραπείες. Επίσης ήταν πανακριβές. Αν δεν είχες στις 4-5 πρώτες ομάδες, 6-7-8 που ήταν στην λεγόμενη πρώτη εθνική της σημερινής Σούπερ Λίγα, μετά β' εθνική κτλ. Άστο.
0: Πάντως, λοιπόν, εγώ αυτό
2: τρομερή δουλειά που έχει γίνει, και χάρηκα επίσης όλο αυτό το πράγμα που έγινε χθες, που ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι με τα παιδιά τους.
0: Αυτό.
2: Και ήταν πολύ όμορφη γιορτή. Γιατί...
0: Και στη στιγμή τον κύριο Αντωνιάδη με τα αυτόγραφα να υπογράφει.
2: Αστάστο, είναι υπέροχο. Εντάξει, ο Αντώνης έδωσε πολύ από την προσωπική του ζωή σε αυτό το πράγμα. Για να σταθεί, να προχωρήσει, να μεγαλώσει. Και από το 2020 και μετά μπήκαν και οι κοπέλες. Mm. Επίσης πολύ σημαντικό. Έχουμε όμως και κάτι άλλο, το οποίο το είχα προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα, επειδή χθες δεν είχαμε εδώ εκπομπή, ήδη στο Insta μου, αν θέλει κάποιος μπαίνει στο Instagram, CH, Κρίστος Σωτηρακόπουλος με CH στην αρχή, και κάνει ένα follow άμα θέλει, γιατί αν δεν μπορεί να γράψει αλλιώς συμμετοχή άμα δεν κάνει follow. Έχω ανεβάσει αυτό που είχα υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή, ένα διαγωνισμό, θα γίνει και ένας, όχι το Σάββατο το επόμενο, γιατί θα λείπω Σερβία και Γερμανία με την εθνική ομάδα. Το παραπάνω θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό εδώ, στον Big Win Sport FM. Για να πάει κάποιος, ο νικητής είναι για δύο άτομα. Δηλαδή, ένας παίρνει και όποιον θέλει άλλο μαζί. Θέλει να πάνε και να τρέξουν μαζί. Θα μιλήσουμε για τον Radisson Blue, διεθνή μαραθώνιο της Λάρνακας, είναι 15 Νοεμβρίου. Το ταξίδι που μας καλύπτει η διοργανώτρια αρχή είναι για δύο άτομα. Που συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι που θέλουν να τρέξουν και σε κάποια από τις διαδρομές, δεν απαραίτητο το μαραθώνιο, τα 42 χιλιόμετρα, έτσι μπορεί να τρέξει κάποιος τα 5 χιλιόμετρα. Αλλά είναι πολύ ωραίο, είναι Νοέμβριος, Λάρνακα το Νοέμβριο είναι ακόμα για μπάνιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Να ξέρεις, άμα δεν έχεις πάει να πας στην Κύπρο γενικώς, μες στην καρδιά μου, όλα τα μέρη της Κύπρου. Να πω ότι είναι Radisson Blue Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, είναι η μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου και είναι ο επίσημος μαραθώνιος της πόλης της Λάρνακας. Η Λάρνακα επίσης γύρω-γύρω η περιοχή, αν πας προς τα πάνω έχει πρωταρά και τα λοιπά, απίστευτες παραλίες. Αν πας προς τα κάτω, επίσης εκεί είναι και το Διεθνές Αεροδρόμιο πλέον μετά το 1994, και αφού η Λευκοσία πλέον δεν έχει αεροδρόμιο.
0: Αξίζει λοιπόν.
2: Ναι, μην τα λέω, έχουμε έναν καλό μου φίλο πρώτα απ' όλα, παλιό μου σπουδαστή, παλιότερα να το φύλακα της ομάδας του Sport FM. Το θυμήθηκε ο νέαρχος κατευθείαν. Μου λέει ο κ. Ντάλτας, μου λέει δεν ήταν τερματοφύλακας. Λέω βεβαίως.
0: Τα προσέγει αυτά ο νέαρχος. Κρατάει ασφαλιστικά.
2: Είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, Κώστας Ντάλτας είναι ο ιδρυτής αυτού του μαραθωνίου. Ο άνθρωπος το σκέφτηκε, το οργάνωσε και οι άνθρωποι τώρα το τρέχουν πλέον. Κώστα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα είπες Χρήστο και σε ευχαριστώ. Καλημέρα από τη Λευκοσία. Κρατάω του τερματοφύλακα τον ρόλο.
2: Επίσης ξέρεις πολύ καλά, σου είχα ξαναδείξει πρόσφατα, πρώτη χρονιά σπουδαστές, και ο Μανώλης είναι από τη σχολή, έτσι. Καλά, μες στο Sport FM, όποιον και να ρωτήσει, ο Τάσος Νικολόπουλος με τώρα αυτή τη στιγμή δημοσιογραφική υποστήριξη, όλα τα παιδιά είναι από εδώ. Με τον Τάσο μάλιστα περίπου είχατε βρεθεί, ήταν ένα χρόνο πιο μετά από σένα τότε.
3: Βέβαια, τον Τάσο.
2: Μαθητές, σπουδαστές, καθηγητές Μανώλη μου, Σωτηρακόπουλος αρχηγός από τη μία, Ντάλτας από την άλλη. Και έχουμε τον Θόδωρο το Κεφαλά στη μέση, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πια στη ζωή, διεθνής διαιτητής της εποχής. Γιατί κάναμε μεγάλα παιχνίδια. Το μάτς κρίθηκε στα πέναλτι η πρώτη χρονιά των σπουδαστών, με τον Θαναϊλάκη να πιάνει το πέναλτι του Άγγελου Στυλιάδη, σπουδαστή τότε. Και έτσι να κερδίζουν.
0: Με σωστή επιτήρηση η Ελαντούντεκ που είχε κάνει.
2: Όχι, ήταν εξαιρετική. 4-4 το μάτς. Θυμάσαι ότι Γιάννης Μαμουζέλος είχε πετύχει δύο φοβερά γκολ. Σε σένα ήταν.
3: Ο Μαμουζέλος.
2: Ναι, εκείνη τη μέρα.
3: Ο Μαμουζέλος είχε βάλει γκολάρα, η αλήθεια είναι.
2: Φοβερό.
3: Αλλά ιτηθήκαμε διότι δεχθήκαμε πιέσει στα πέναλτι και ο Στυλιάδης πήγε και απλά.
2: Καλά.
3: Ψήφισε απαλά την μπάλα. Τώρα λέμε και αλήθεια μετά από τόσα χρόνια.
2: Λοιπόν, Κώστα μου, πες μου λίγο ωραία, για το χρόνια. Πολύ καλή ωραίο. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για ό,τι προσπάθεια κάνετε κάτω. Κάνετε πολλές και ωραίες ενέργειες. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε λοιπόν με μια δικιά σου σκέψη, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς το 2017 ξεκινήσαμε τον μαραθώνιο Λάρνακα σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο, αλλά ήταν δικιά μας ιδέα, διότι η Λάρνακα ήταν αναπτυσσόμενη πόλη στα 10 λεπτά αεροδρόμιο, value for money για τους επισκέπτες, δεν είναι από τις ακριβότερες, και έχει και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και με τα πόδια, χωρίς να χρειαστείς μέσω μαζικής μεταφοράς είτε αυτοκίνητο να νοικιάσεις. Άρα ήταν κουτί, έχει ένα φοβερό παραλιακό μέτωπο που τις Φινικούδες που σε ένα βράδυ γίνεται σε ένα εξαιρετικό αθλητικό venue. Άρα είχαμε την ιδέα και την υλοποιήσαμε μαζί επίσης με τη συνειδήτρια του μαραθωνίου του Μαρία την Χριστοδούλου. Είναι ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο ολοήμερο event της Κύπρου και μπορεί κάποιος να τρέξει με το παιδί του στον παιδικό αγώνα 1,5 χιλιόμετρο μέχρι και 42. Είναι από τις 7 το πρωί οι διαδρομές μέχρι και το μεσημέρι στη 1 η ώρα και αμέσως μετά όλοι οι επισκέπτες, γιατί έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, είτε από το εξωτερικό από περίπου 80 και περισσότερες χώρες, είτε και εσωτερικό τουρισμό από την Κύπρο. Το 38% περίπου των συμμετεχόντων είναι από την Λευκωσία και ένα 15-20% από τις γύρω περιοχές, είτε είναι της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, είτε είναι της Λεμεσού και την Πάφο λίγο λιγότερο. Συνήθως κάνει καλό καιρό. Ο Νοέμβριος στην Λάρνακα είναι ένα ελαφρύ καλοκαίρι για εμάς στην Ελλάδα, με μια θερμοκρασία γύρω στους 20 και λίγο παραπάνω βαθμούς. Αλλά έχει μια επίσης παράλληλη επίπεδη περιοχή, διαδρομή με την θάλασσα και μπορεί να απολαύσει κάποιος, αν έχουν ξεκινήσει και οι βροχές λίγο, και τα Φλαμίγκο κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφη εικόνα αυτή. Την είχα δει πριν από 3-4 χρόνια και ήταν καταπληκτική. Να πω ότι είναι μαραθώνιος.
3: Από όλα τα flagship της σημεία της Λάρνακας, της επαρχίας, και αυτό βοηθάει κάποιον μέσα σε 2-3 μέρες να έχει μια πολύ καλή απεικόνιση της περιοχής.
2: Υπέροχα. Μαραθώνιος, ήμι μαραθώνιος, 10-5 χιλιόμετρα και αυτό που είπες για το, με το παιδί μαζί, έτσι.
3: Έχει από τις 7 η ώρα τον μαραθώνιο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αγώνας μαραθωνίου στην Κύπρο, με περισσότερους από 1.100 μαραθωνοδρόμους. Φανταστείτε ότι την πρώτη χρονιά είχαμε 400 και πέρσι ξεπερασπάσαμε το ρεκόρ των 1.000. Πρώτη φορά τρέξανε 42 χιλιόμετρα, περισσότερα από 42 χιλιόμετρα, 125 για την ακρίβεια, δρομή στην Κύπρο. Ο ημιμαραθώνιος είναι στις 7 και 4 η εκκίνηση και μετά στις 10 η ώρα τα 10 χιλιόμετρα, στις 11 και 10 ο αγωνιστικός αγώνας των 5 χιλιόμετρων, ο εταιρικός 11.30 και στη 1 η ώρα ο παιδικός αγώνας.
2: Υπέροχα. Εγώ να πω ότι μας έχετε δώσει για τον νικητή συν ένα άτομο, που σημαίνει κάποιος που θέλει να έρθει και να τρέξει μπορεί να πάρει και κάποιον άλλο μαζί του που επίσης θα μετέχει. Η συμμετοχή εννοείται και στην κούρσα θα είναι δωρεάν και είναι τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, τρεις διανυκτερεύσεις. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο πακέτο για τη Λάρνακα.
3: Είναι full πακέτο για όποιον όμως συμμετέχει στην κλήρωση. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει και ένας εκπτωτικός κωδικός, όποιον θέλει και δεν είναι τυχερό να πάρει το πακέτο το δωρεάν, τουλάχιστον να μπορέσει να τρέξει με μια πιο φιλική τιμή
2: στους
3: αγώνες.
2: Σωστό. Εγώ να πω ότι μπαίνει κάποιος στο Insta, αυτή τη στιγμή το έχω ανεβάσει στο Insta το δικό μου, και χρειάζεται ο κόσμος να κάνει το follow για να μπορεί να γράψει το σχόλιο από κάτω, ένα like και tag, mention δηλαδή που λέμε πολλές φορές, δύο φίλους ή φίλες. Την Τρίτη το πρωί θα κάνουμε μετά στην εκπομπή εδώ στα παιδιά την κλήρωση, στον Μιχάλη και στον Βάιο. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα μου. Να πω ότι είναι πραγματικά πολύ ωραία όλες οι εικόνες που είδα, είδα και τα βιντεάκια για να ξέρω ακριβώς και για ποιο πράγμα συζητάμε αυτές τις μέρες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και οι εικόνες και το που περνάει ο μαραθώνιος και το πόσες ωραίες χαρούμενες φατσούλες βλέπουμε και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Radisson Blue λοιπόν, Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, που είναι η μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Να πούμε ότι είναι στις 15 Νοεμβρίου, να το ξαναπώ μάλλον. Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, Radisson Blue, Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, στην Κύπρο, με έναν πάρα πολύ καλό καιρό, με μια καλή διαδρομή, βατή, από τον παιδικό αγώνα μέχρι και τα 42 χιλιόμετρα, και έχει ένα μεγάλο κομμάτι διασκέδασης και για τους επισκέπτες στο παραλιακό μέτωπο, με πάρα πολλά κιόσκια χορηγών και συνεργατών διαδραστικά, το οποίο κάποιος μπορεί να γεμίσει όλη τη μέρα.
2: Τέλεια. Να πω ότι θα κάνω αυτό το διαγωνισμό τώρα στο Insta το δικό μου και υπάρχει και ένας διαγωνισμός το παραπάνω Σάββατο εδώ στον Big Wins Sport FM. Οπότε έχουμε δύο τέτοιους διαγωνισμούς. Να είσαι καλά Κώστας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Δάλτας, ο ιδρυτής του Μαραθωνίου, καλός φίλος και παλιός μας σπουδαστής, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
3: Ναι. Και μετά από 25-26 χρόνια, και γι' αυτό προτίμησα να βγω σήμερα, τα λέμε μαζί στον αέρα του Sport FM.
2: Μετά από 25 χρόνια, από το 2001. Έτσι.
3: Ναι.
2: Να είσαι καλά, Κωστή μου.
0: Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία
2: στην προσπάθεια αυτή. Οπότε, Μανώλη μου, να σε αφήσω να συνεχίσεις. Να πω ότι μπαίνει κάποιος στο Insta το δικό μου για να πάρει μέρος σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Ένας νικητής θα είναι εδώ συν ένα άτομο, δηλαδή δύο άτομα εδώ. Και ένας ακόμα διαγωνισμός το παραπάνω Σάββατο πάλι για έναν νικητή. Συν έναν, δηλαδή είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός για τέσσερα άτομα,
0: ναι,
2: να βρεθούν στη Λάρνακα. Είναι τρεις διανυκτερεύσεις, δηλαδή δεν πας το πρωί και σκοτωμένος γυρίζεις το άλλο πρωί.
0: Να μου μπήκε και μένα στο μυαλό λίγο.
2: Ναι, να πας να τρέξεις όμως λιγάκι. Θες να τρέξεις κάπου το 1,5 χιλιόμετρο κάνει. Πιάσε ένα παιδάκι από δίπλα όποιο περνάει και κάνει ότι τρέχεις μαζί με το παιδάκι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως για Κωστούλα.
2: Πάμε. Ωραία. Πες μου ό,τι άλλο θέλεις τώρα.
0: Ψιλοκαλός χθες.
2: Ψιλοκαλός δεν λες τίποτα. Κοίτα, θα πω κάτι γιατί άκουσα. Είμαστε λίγο του ύψου και του βάθους στην Ελλάδα. Όχι μόνο για το Κωστούλα, είναι πολύ. Δεν είναι. Είναι το τέταρτο του γκολ στη σεζόν. Ήταν μεγάλη εμφάνιση στο Old Trafford. Ήταν δεδομένο φέτος ότι ο Χούρσελ θα του δίνει παραπάνω ευκαιρίες φεύγοντας και ο Welbeck. Γι' αυτό και τον πούλησαν τον Welbeck στην Τσέλσι. Ακούω από χθες. Α, η Arsenal που θα κάνει. Παιδιά, όλες οι ομάδες κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να πάει και η Arsenal. Θα κάνει η Arsenal τρένο, θα κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Εδώ η City ξεκίναγε με τον Pep της Ουγγαρίας που παίρνει και τρώγε 5 από τη Λέστερ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος παθαίνει ζημίες. Η Arsenal θα είναι μια χαρά. Χθες μπήκε στο γήπεδο μπλαζέ. Και μπλαζέ στην Premier League δεν υπάρχει. Η Brighton επίσης μια πολύ καλή ομάδα. 50 χρόνια είχε να γίνει να πάει κάποιος στο Old Trafford. Δεν έχουν πετύχει όλοι τη Manchester United στα καλύτερά τους, δεν έχουν πετύχει και στα χειρότερά τους. Έτσι. Τώρα είναι κάπου ενδιάμεσα. 2-0 να γυρίσει σε 2-3, γιατί δεν το έχει κάνει τόσα χρόνια η Liverpool, η City, η Arsenal. Γιατί δεν το έχει κάνει η Chelsea.
0: Και πέρα από καλή Brighton είναι και έξυπνη. Από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Μπάμπη Κοστούλα, επειδή το είχαν συζητήσει, έχει τόσο καλή άμυνα, λέει η Arsenal, μέσα στο κουτί, δεν χρειάζεται να μπαίνει, σούτερ απ' έξω που λέει
2: σούτερα και ο Δανίλε. Γι' αυτό και, δύο γκολ λοιπόν να παίξω. Και το του Γκρος, γιατί δεν πήγανε πάνω του. Στο Κοστούλα σκέφτηκαν να πάνε πάνω του με το που κατέβασε την μπάλα σούταρε. Γενικώς ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και θέλω να πω και για το ίδιο το πρωτάθλημα είναι καλό αυτό. Τώρα σήμερα η City μπορεί να κερδίσει να φύγει 3 βαθμούς και πέρσι η Arsenal είχε χάσει από τη Liverpool 3 βαθμούς πίσω ήταν στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο. Τελικά δεν σημαίνει τίποτα. Θα έχουν όμως και οι δύο που λέμε ότι θα διεκδικήσουν τον τίτλο, γιατί αυτοί οι δύο θα διεκδικήσουν τον τίτλο, Arsenal και City. Θα πάθουν στραπάτσα μέσα στη σεζόν. Έχει δύσκολες έδρες. Ναι. Πολύ δύσκολες έδρες.
0: Πάντως
2: και είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη οι αγγλικές ομάδες κέρδισαν όλες. Ναι. Όλες. Έτσι, κάτι πες να ρωτήσεις.
0: Όχι, εμένα πέρα από τις πανθομολογούμενες τώρα ικανότητες του Κωστούλα που τις συζητάμε και τις συζητάμε συνέχεια, δεν ξέρω, αυτό το ποδοσφαιρικό θράσος που έχει, δηλαδή που ζητάει την μπάλα,
2: ναι,
0: τους δείχνει εδώ, δώστε μου.
2: Δεν καταλαβαίνει τίποτα γιατί είναι 19 χρονών μόνο και το έχει έμφυτο. Εδώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Παυλίδη που είναι σε φοβερή κατάσταση από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε έναν Δουβίκα που συνεχίζει εκεί που σταμάτησε πέρσι. Mm. Και με την Κόμο να κάνει.
0: Τυχερός που έχει και Φάμπρεγας, προπονητή.
2: Επίσης. Και Χούρσελερ που τον Κωστούλα τον πρόσεξε πολύ πέρσι. Το ίδιο είχε ξεκινήσει να κάνει και με τον Τζίμα. Τζίμα σε βγάλει τραυματισμό. Γιατί ξέρεις και πέρσι με το που έγινε μεταγραφή, όλοι περιμέναν την πρώτη μέρα θα παίξει. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Εντάξει. Εκεί είμαστε πολύ καλά μπροστά και έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς τις δύο ατυχίες Κωνσταντέλια Καρέτσα. Κωνσταντέλια θα χάσει και όλη τη χρονιά.
0: Κάρετσα επέστρεψε.
2: Από τη μέση και μπροστά πάντως η ομάδα είναι σούπερ. Αν βρούμε λίγο τους ρυθμούς και στην άμυνα, έχουμε επίσης ένα Μαυροπάνο που σκοράρει non-stop.
0: Θα το βάλουμε και αυτόν μπροστά.
2: Σκοράρει σε Millwall West Ham, ξέρεις, αποκτάς cult θέση στο πάνθεο των ηρώων της West Ham. Τα σκοράρεις
0: και ωραίο μάτς,
2: με τη Millwall. Ματσάρα. Έτσι. Και είναι φοβερό ντέρμπι. Τώρα αυτό που είδα να βγήκανε, λέει Κασκόλ, μισά-μισά Millwall West Ham. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά να τα εμπορευματοποιήσουμε όλα, αλλά Millwall West Ham.
0: Σουηδία γίναμε.
2: Millwall West Ham, μισό-μισό Κασκόλ. Να μην ξέρεις ποιο θα δείρεις. Εντάξει, άστο.
0: Και σήμερα έχει ντέρμπι.
2: Γελάει ο Πάτος.
0: Έχει ντέρμπι Σκωτίας σήμερα.
2: Έχει ντέρμπι Σκωτίας και πιστεύω ότι η Celtic σήμερα, επειδή έφαγε τη τριάρα στο League Cup, θα βγάλει αντίδραση το μεσημέρι και θα το κερδίσει το μάτς.
0: Ωραία.
2: Είναι και καλύτερη ομάδα η Celtic από τη Rangers.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, μπαίνετε στο Insta για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι για τη Λάρνακα. Ένας θα κερδίσει, θα πάρει και έναν μαζί ή μία μαζί. Οπότε είναι υπέροχο ταξίδι. Μπείτε στο Instagram. Στον δικό μου λογαριασμό για να πάρετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ τον κύριο Πανουρίλο, ευχαριστώ τον κύριο Μανώλη Σουράκη και θα θα τα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες από Σερβία και Γερμανία.
0: Με το καλό. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, και εγώ πριν πάμε σε break, αθλητικό δελτίο μετά στον Νικολόπουλο, να σας πω ότι έχουν βγει κλήσεις και για την Εθνική Ελπίδων. Παιχνίδια με Γεωργία στις 26 του μήνα και με Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτώβρη. Τρία είναι βασικά, επειδή υπάρχει και ενδιάμεσα το μάτς με τη Λετωνία εντός έδρας. Τα δύο πρώτα είναι εκτός. Το εντός είναι 1η του Οκτώβρη. Λοιπόν, ανάμεσα στα ονόματα των κλήσεων έχουμε Κοντούρι. Έχουμε Χάμζα που κάνει τρομερή σεζόν με Καλαμάτα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίος παίχτης. Ο Χάμζα, πολύ ωραίος παίχτης. Έχουμε και Μύθου. Δεν έχουμε Μπότι. Δεν έχουμε Ράλι. Δεν αγωνίζονται πάρα πολύ φέτος και ο Ράλης με τη Γιαγγελόνια δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, τερματοφύλακες Μοναστηρλής, Τσομπανίδης, Καλτσάς, αμυντική Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κάτρης, Κεραμίτσης, ο Κοστούλας, ο Κωνσταντίνος, του Όφη, Κοτσογούλας, ο Άλεν, Αποστολάκης, Μέση, Κοντούρης, Αλμύρας, πλέον διεθνής, ενώ στο εξωτερικό, Μπακούλας, Καλοσκάμης, Γκούμας, Μπρέγκου και Χάμσα και επιθετική Κούτσιας, Παπακανέλος, Μύθου, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης και Χατσίδης. Μπόλικο ταλέντο, να τους δούμε και με τους μεγάλους γρήγορα. Λοιπόν, αυτά, πάμε break, αθλητικό δελτίο μετά στον Νικολόπουλο και επιστρέφουμε να πούμε λίγο και σε κλίμα ρεπορτάζ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Ομιλώ. Με γκολ και ασίστ του Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton νίκησε 3-0 την Arsenal για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Το 7-7 έκανε στη La Liga η Barcelona, 3-1 εκτός έδρας στη Σεβίλη. Ρώμα και Ίντερ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Ολύμπικο, στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Serie A. Η Dortmund νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Στουτγκάρδη και διεύρυνε το απόλυτό της στην Bundesliga μετά από 4 αγωνιστικές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Είναι αφενός ο Πέλκας. Για πολλούς λόγους, νιώθει και ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Και ο δεύτερος είναι ο Γιάκητς. Επειδή είναι αυτό το aggressive στοιχείο που λείπει από τα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω να συμφωνήσω.
3: Ναι, okay. Και ο Ούγκρεσιτς δεν είναι υστερή, αλλά βέβαια είναι πιο οκτάρο δεκάρι και σίγουρα δυσκολεύεται περισσότερο. Απλά ο Ούγκρεσιτς έχει πιο πολύ χρόνο εξοικείωσης με την ομάδα. Ο Κροάτης ο Γιάκητς είναι λίγες οι ημέρες που δίνει το παρόν. Καμιά 5-6 προπονήσεις συνολικά θα έχει κάνει με όλους τους υπόλοιπους.
2: Αλλά έχει μπει καλά, δηλαδή και με τον Άρη ήταν μισή ώρα, πάρα πολύ καλός.
3: Ναι, ναι. Ταιριάζει, είναι αυτό που λείπει από την ομάδα και νομίζω ότι μεταξύ των δύο έχει να διαλέξει σήμερα τον παρτενέρ του Ζαφίρη. Αυτό με τον Άρη έπαιξε ο Σέργος, έπαιξε με Ζαφίρη Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά. Έχασε κάποια πράγματα σε ποιότητα, σε δημιουργία, κέρδισε κάποια άλλα στις μονομαχίες και στη δύναμη εκεί στο κέντρο. Είναι πώς θα το σκεφτεί σήμερα, αν θέλει ένα πιο εξάρι πίσω από τον Ζαφίρη ή αν θα επιμείνει στον Σέργο που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά αναλύοντας και τον αντίπαλο και τον τρόπο που εκείνος αγωνίζει.
2: Κάνει και με τον αντίπαλο. Υπόλοιπες θέσεις πάνω κάτω, ξέρουμε ότι δεν δοκιμάζει, δεν δείχνει πράγματα, οκ. Okay.
3: Στα υπόλοιπα ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές εκτός αν έχει προκύψει κάτι με τον Παυλένκα, με τον Μιχαηλίδη και τον Κώστα, με τον Κένι δεξιά και τον Μπάμπα αριστερά, είπαμε τον Ζαφίρη και έναν παρτενέρ, τον Πέλκα στο 10, τον Ζίβκοβιτς δεξιά, τον Τάισον αριστερά και στην κορυφή τον Ντιαγέ. Είναι οι δύο πλευρές στις οποίες ποντάρει πολλά για την ποιότητα και τις εργασίες που βγάζουν και είναι γνώριμες από πέρυσι, με Κένι Ζίβκοβιτς και Μπάμπα Τάισον εδώ και πολλά χρόνια. Το δίδυμο μπροστά με τον Πέλκα πίσω από τον Ντιαγέ, που επίσης είναι παραγωγικό και σε φάση άμυνας είναι πιεστικό. Και το δίδυμο στα στόπερ, όπου ο Κώστα παίζει συνέχεια την τελευταία εβδομάδα και δείχνει το επίπεδό του, προφανώς με τον Μιχαηλίδη που είναι καλύτερος από ό,τι ο Ελουστόντο. Νομίζω ότι δεν συζητιέται κάτι τέτοιο.
2: Ρωτήθηκε και στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο μετά το μάτς συνέντευξη τύπου ο Λύση, αν έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ αυτή τη διακοπή στην καριέρα του συνολικά, όχι μόνο τώρα στον ΠΑΟΚ, λόγω της ανάγκης, ξέρεις, να ενσωματώσει και τους νέους παίκτες. Αλλά εν τέλει, πόσοι θα είναι αυτοί οι νέοι παίκτες που θα παραμείνουν εδώ, ή γενικότερα, πόσους υπολογίζουμε να έχουμε διεθνείς?
3: Ναι, ναι, είναι καμιά δεκαριά οι διεθνείς. Περιμένοντας φυσικά να δούμε και κάποιες τελευταίες επιλογές, γιατί είναι και κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ τραυματισμένοι στα τελειώματα της αποθεραπείας, μάλλον. Οι Σέρβοι πάντως θα φύγουν και ο Ζίβκοβιτς και ο Ούγκρεσιτς. Ο Γιάκητς θα φύγει. Ο Μπάμπα δυστυχώς θα φύγει και μακριά. Ναι. Το χειρότερο, το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα φύγει ο Μπάντζα.
2: Αυτό.
3: Παίκτης κλειδίου, η τελευταία μεταγραφή, ο πιο ποιοτικός. Και είναι το χειρότερο γιατί δεν είναι και καλά σε φυσική κατάσταση. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα το λάβει υπόψη κανείς.
2: Ο Μπάντζα είναι, αν θυμάμαι καλά, ένας από τους. Θα πάει σε ένα μέρος όμως της αποστολής ο Μπάντζα, αν έχω δει καλά.
3: Ναι, όπως ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπως και αν είναι.
2: Έχουν κάνει και διπλή κλίση, τέλος πάντων.
3: Είναι κακό. το ότι θα φύγει και θα πάει να ρισκάρει παρουσία ενώ είναι ανέτοιμος σωματικά. Έχει διεθνείς, αυτό δεν το αποτρέπεις. Ευτυχώς ο Ενδιαγγέ έχει σταματήσει από τη δική του εθνική. Αυτά είναι τα δεδομένα, τουλάχιστον θα επιστρέψουν κάποιοι που είναι στα όρια της αποθεραπείας, όπως ο Λουσέ, σίγουρα, και ο Γιαννούλης στην πορεία, και θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει αρκετά καλά. Νομίζω ότι με 5-6 προπονήσεις την εβδομάδα, με πάνω από 10-12-15 προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα, μπορεί να δει αρκετά πράγματα σε φυσική κατάσταση, σε τακτική, σε σχηματισμούς, έτσι ώστε ουσιαστικά να ξεκινήσει κάτι πολύ καινούργιο από Οκτώβριο και μετά.
2: Ωραία. Πάντως, Δημήτρη, λέγοντας και για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και επειδή ήταν η δεύτερη φορά που έρχεται στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ με τον Λύση, παρατηρώντας τον και από κοντά, είναι πάρα πολύ διαδραστικός. Το ζει πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι ο Λύση. Πάνω κάτω χτυπιέται, οδηγίες, και ενώ φαίνεται, ξέρεις, πράωσος φυσιογνωμία, το ζει πολύ έντονα το κάθε μάτς.
3: Ναι, προφανώς. Είναι έτσι ο χαρακτήρας, έτσι αυτό που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Αν θα βελτιώνονταν και η επικοινωνία, έτσι ώστε να μην μιλάει στις δημόσιες τοποθετήσεις στα αγγλικά, όπου το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο και λέει τα απολύτως τυπικά, τα οποία δυστυχώς δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πολύ διαδικαστικές οι τοποθετήσεις του. Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι το επικοινωνιακό και το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο. Αλλά επειδή τώρα το σκέφτομαι και πάλι, και επειδή το ξέρουν και στον ΠΑΟΚ, το έχουν παραδεχθεί, αλλά δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα, ελπίζω από το επόμενο κομμάτι της χρονιάς να αλλάξει και αυτό. Να μιλάει σε μια γλώσσα όπου θα μπορεί να εκφράζεται πιο αναλυτικά.
2: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή δουλίτσα. Το παιχνίδι αυτό στις 9, Πανετολικός ΠΑΟΚ, και 2 με 9 βαθμούς, έτσι. Λοιπόν, break και επιστρέφω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Ξαναμπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
11: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπες στο ύφου. Βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή. My Market από το ύφου. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Την καλημέρα μου στον Κίμωνα. Από το Ηράκλειο που σέρε Κίμωνα. Λοιπόν, τα πάμε για τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε για τον Πανετολικό και γενικά, να ξέρετε, επειδή ακολουθεί τώρα το 12-2 και γενικά ήμασταν λίγο πιεσμένοι σήμερα, χρονικά, λέω να δώσουμε παραπάνω χρόνο στους μη Ευρωπαίους που τους ακούμε όλη μέρα. Ε, κάθε μέρα, Ευρωπαίοι, πάμε λίγο να δούμε πώς κινούνται και οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Έτσι, σήμερα που έχουμε και αγώνες και δράση, ευκαιρία είναι. Αλλά κάθε φορά το κάνουμε, αλλά πόσο μάλλον σήμερα. Πανετολικός ΠΑΟΚ λοιπόν, στις 9 θα πάμε για τον ΠΑΟΚ, πάμε να τα πούμε και για τον Πανετολικό με τον Μπάμπη Τσιρόνι. Πάντως, Μπάμπη, ελπίζω μελλοντικά να μην τα λέμε, υπό την έννοια να βγει και Ευρώπη και ο Πανετολικός. Ε, και να μην χρειάζεται.
14: Καλημέρα Μανώλη, μακάρι από το στόμα σου και στο βέβαιο ταυτί και αυτό ονειρευόμαστε νομίζω στα αγρήνια όλοι.
2: Να μην τα λέμε συχνά. Ναι.
14: Όχι να μην τα λέμε συχνά, αυτό, να βγει Ευρώπη ο Πανετολικός. Λοιπόν, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι εύκολο για μια ομάδα με το budget του Πανετολικού, ωστόσο έχει κάνει μια καλή αρχή.
2: Μπάμπη, ξέρεις ποιο είναι το κακό τα τελευταία χρόνια νομίζω. Ναι. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει και μια ορισμένη, δεν από γκρίνια, τέλος πάντων κατάλαβες τον κόσμο της ομάδας. Τότε,
14: ναι.
2: Ξεκινάει το πρωτάθλημα και ξέρεις ότι ο Πανετολικός δεν θα κινδυνεύσει, αλλά δεν θα διεκδικήσει με τα μπούνια και την Ευρώπη. Δεν λέω για φέτος, γενικά τα προηγούμενα χρόνια.
14: Ναι.
2: Είναι μια ντεμή κατάσταση εκεί πέρα.
14: Έχεις δίκιο και εντάξει, είναι κάτι λογικό βέβαια, αλλά φέτος ο τρόπος που ξεκίνησε έχει...
2: Καλά, ναι, φέτος πάει για πρωτάθλημα, για Ευρώπη απλά.
14: Εντάξει, όχι είπαμε. Φάνηκε όταν ήρθε ο πρώτος αντίπαλος που πραγματικά είναι άλλου επίπεδου ότι εντάξει, δεν μπορεί να δει στα μάτια τέτοιους αντιπάλους, τουλάχιστον όταν αυτή είναι σε καλή μέρα, μιλάω για τον Παναθηναϊκό και την ήταν με 3-0. Όμως θα ήθελε να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ και δεν έχει και πάρα πολλές ελλείψεις. Δηλαδή, ναι μεν προέκυψε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Μπάση, με μια ενόχληση στο τετρακέφαλο που επειδή φοβούνται μήπως υπάρξει κάποιος κίνδυνος για θλάση θα προφυλαχτεί, δεν μπήκε στην αποστολή, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά φέτος το να μην Μπάση ο Γιάννης Αναστασίου. Και αν εξαιρέσουμε και το πρόβλημα που προέκυψε με το Σατσιά από το ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, είχε γίνει πριν το ημίχρονο αλλαγή αναγκαστικά, θα μείνει μερικές εβδομάδες εκτός, ίσως επιστρέψει με το τέλος της διακοπής. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του προπονητή. Έχει μια αποστολή που έχουν επιστρέψει και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Γαλιάτσος για παράδειγμα, που αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και επέστρεψε.
2: Πολύ σημαντική επιστροφή για όσους δεν το θυμούνται. Είχε τραυματιστεί πέρσι με τη Λετωνία, δεν ήταν, και μάλιστα σε προπόνηση ενόψη Λετωνίας.
14: Σε προπόνηση.
2: Με την Εθνική Ελπίδων, έχοντας δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής, πραγματικά.
14: Ήταν το δεξί μπακ και σε εκείνη τη μεγάλη νίκη με 4-2 κόντρα στη Γερμανία.
2: Μπράβο,
14: για όποιον το θυμάται.
2: Αλλά θύμισε μου. Είναι στόπερ που παίζει και δεξί μπακ ή είναι δεξί μπακ καθαρό αίμα?
14: Όχι, είναι δεξί μπακ.
2: Είναι
14: δεξί μπακ καθαρό αίμα. Τώρα το αν θα μπορούσε, αν παίξεις με τρεις, να παίξει και ως δεξί στόπερ για να βοηθήσει ας πούμε τον μπακ όταν ανεβαίνει κλπ. Αυτή είναι μια συνθήκη, αλλά κυρίως η θέση του είναι δεξί μπακ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έδειξε και πάρα πολύ καλά στοιχεία πέρυσι, γιατί ξεκίνησε βασικός πέρυσι με τον Πανετολικό, πριν τραυματιστεί δηλαδή. Με την εθνική σε εκείνη την προπόνηση σε ανύποπτη φάση. Έχει επιστρέψει τώρα, μακάρι να είναι καλά το παιδί. Είναι 20 χρονών, δηλαδή έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Πανετολικός γενικότερα θέλει να κοιτάξει στα μάτια τον ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν έχει καθόλου καλή προϊστορία. Η μόνη νίκη που έχει απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο είναι στις 24 Αυγούστου του 2013. Εγώ δεν το ξεχνάω γιατί είναι η πρώτη μου μετάδοση.
2: Αλλά
14: δεν έχει άλλη. Δυστυχώς ο Πανετολικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα έχει ένα σερί με 12 ήττες στο Αγρίνιο απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Κάποιες φορές έφτασε κοντά στο να κάνει τη ζημιά, αλλά τελικά ποτέ δεν τα κατάφερε. Ευελπιστεί ότι ίσως φέτος θα μπορέσει να βάλει πιο δύσκολα στον ΠΑΟΚ, και αν γίνεται να του στερήσει και βαθμούς. Όπως είπαμε, είναι σε καλή κατάσταση ο Πανετολικός. Δεν θα περίμενα φυσικά σε καμία περίπτωση τον Πανετολικό να προσπαθεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα διατηρήσει το ίδιο πλάνο που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή να είναι πιο κλειστός πίσω και από εκεί και πέρα με την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών να βρει τους χώρους και να χτίσει την κόντρα.
2: Αρκετά αποτελεσματικός, και στα πρώτα παιχνίδια του είχαν βγει και οι στατικές φάσεις, έτσι, ειδικά στα δύο εντός.
14: Ακριβώς, γιατί ήταν καρμπών τον γκολ που πέτυχε για να ανοίξει το σκορ και στα δύο πρώτα παιχνίδια, και με τον Αστέρα και με την Καλαμάτα, με το κόρνερ που είχε εκτελέσει τότε ο Μανρίκε και τα δύο κόρνερ, και την κεφαλιά που έκανε ο Γκράναθ και στις δύο περιπτώσεις, και ιδίως στο δεύτερο δοκάρι. Αν αυτό δείχνει κάτι από το τι έχει δουλευτεί.
2: Μην τα λες, μην τα θυμίζεις.
14: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει δικατασκοπία, να μην.
2: Να σου πω, και θυμιάνει την αποστολή.
14: Ναι, με το Θημιάνη στην αποστολή, ένα ποδοσφαιριστή που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, και εκεί δεν υπολογιζόταν, δεν έπαιζε και δεν θα απέκλειε από τη στιγμή που λείπει και ο Σατιάς. Μήπως υπάρξει και η έκπληξη και τον δούμε να αγωνίζεται και ίσως και βασικός. Δεν θα το απέκλειε. Δύσκολο μεν, από την άποψη ότι τώρα ήρθε στην ομάδα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση, δεν θα απέκλειε τίποτα. Ίσως να παίξει και ο Θημιάνης.
2: Μπάμπη, δώσουμε να τα έχει μια.
14: Μπορεί να παίξει και στόπερ και αμυντικός μέσος.
2: Σωστά. Δώσουμε να τα έχει και μια ενδεκαδούλα. Ή πιθανές επιλογές.
14: Ναι, ναι. Κουτσερένκο εννοείται κατά τα δοκάρια. Ο Μαυρίας δεξιά στην άμυνα, Αποστολόπουλος αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας λογικά θα είναι ο Γκράναθ, ο σκόρερ των γκολ που αναφέραμε μαζί με τον Στάγιτ. Στα αμυντικά χαφ ο Εράκοβιτς θα ξεκινήσει. Με δίπλα του, εδώ είναι το ερωτηματικό, αν θα ξεκινήσει, μπορεί να ξεκινήσει ο Θημιάνης, μπορεί να ξεκινήσει ο Κόγιτ. Αυτό είναι η θέση που παίζεται, γιατί ο Σατιάς ήταν ο βασικός που λείπει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην επίθεση τώρα 4-2-3-1 παίζει ο Πανετολικός, να το διευκρινίσω. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ο βασικός ο Πόκου δεξιά, με τον Εστεμπάν πίσω από τον επιθετικό. Και αριστερά τον Τζενεπό, και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω δεν θα ξεκινήσει τώρα τον Μεχία, μάλλον θα ξεκινήσει με βασικό τον Ιουσούφ Μπάτζη ο Πανετολικός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
2: Ωραία, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Μπάμπη Τσιρώνης. Λοιπόν,

0: Λοιπόν. Εκτός αέρα αυτά. Λοιπόν. Ο Βόλος ΑΕΚ. Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί που πηγαίνουν νομίζω και αρκετοί φίλοι της Ένωσης. Ενώ αυτή την ώρα, επειδή από χθες υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, συνολικά αναμένονται πάρα πολλοί. Δεν αναμένεται να παίξει ο Ρώτα, βέβαια. Ακούγατε νωρίτερα για τον Γιώργο Τσακίρη και τον Σωτήρη Ταμπάκο. Εκτός Βάργα, εκτός 300 και εκτός ο Ρώτα, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Θα φανεί πόσο θα απουσιάσει. Ερωτηματικό βεβαίως ποιος θα καλύψει και το κενό του Βάργα. Μιας και δεν υπάρχει τρίτος φόρ, υπάρχει αυτή η σκέψη μήπως δεν ξεκινήσει με δύο επιθετικούς, να υπάρχει και μια επιλογή από πίσω. Αλλά για την ΑΕΚ θα τα πείτε καλύτερα μετά με Γιώργο Τσακίρη. Πάμε να τα πούμε με Ευθύμη Χούτα για τον Βόλο, ο οποίος ψάχνει ακόμα την πρώτη του νίκη. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες χωρίς τρίποντο. Γεια σου, Ευθύμη.
1: Μανώλη, καλημέρα. Εσένα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Είμαι στην παραλία της πόλης.
0: Να ναι, δώσε μου κλίμα.
1: Δεν βλέπω κόσμο όμως εδώ από την ΑΕΚ. Είμαι λίγο όμως όχι κεντρικά στην παραλία, είμαι λίγο πιο μακριά. Αλλά δεν βλέπω έτσι με κασκόλ κόσμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως...
0: Δώσε είναι στα τσιμπουράδικα.
1: Μπορεί να είναι πιο μέσα, ναι.
0: Δεκάμιση.
1: Ακριβώς. Αλλά κοίταξε, βάσει αυτών που έχω δει, από το σχεδιάγραμμα του γηπέδου και από την πόλη των συντηρίων, ότι θα είναι γεμάτο πέταλο, το βόρειο. Έχει εδώ και μέρες έχουν
0: το βόρειο, όπως λέμε, αριστερά, όπως βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, αριστερά, ναι. Προς τον περιφερειακό δηλαδή. Και από και Ανατολική Κυριακή έχει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά υπάρχουν και πολλοί βολιώτες φύλαθλοι, φύλαθλοι της Μαγνησίας.
0: Και έχει ακόμα εισιτήρια, Ευθύμη.
1: Νομίζω ναι, έχει ακόμη, ναι. Έχει. Μέχρι και το μεσημέρι προπόληση στα γραφεία της ΠΑΕ για βολιώτες. Και φυσικά μέσω της, το more.com μπορεί να πάτε στην όπως θέλει, όπως επιθυμεί.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα για το Βόλο, που είναι και λοιπόν, από τις ομάδες που ψάχνουν την αποτελεσματικότητα, επειδή νομίζω έχει κάνει καλά παιχνίδια.
1: Συμφωνώ. Τηρήρεις και εσύ την ομάδα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Το μάσο με την Καλαμάτα. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία κατ' εμέ έχει το καλύτερο υλικό των τελευταίων χρόνων.
0: Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Δεν έχει κάνει τόσο καλά παιχνίδια βάσει ρόστερ που και εγώ θεωρώ ότι έχει καλό. Αλλά έχει κάνει.
1: Νομίζω ότι φέτος η ομάδα έκανε υπέρβαση.
0: Ναι.
1: Και στο μπάτζετ. Το μπάτζετ είναι πιο ψηλό όλων των ετών.
0: Και τώρα, αυτήν την εβδομάδα πήρε πράγμα.
1: Ναι, πήρε και το Λοντίγκι, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Ο οποίος Λοντίγκι θα είναι βασικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Από τους Σιαμπάνιους. Ο Σιαμπάνιους έχει μια φλάση, δεν τον επιτρέπει να είναι στο παιχνίδι. Η θεματοφύλαξη που έχει πάρει ο Μπράτσος είναι ο Λοντίγκι και ο Παπαθανασίγουρο Φωκάς ο νεαρός. Έξω ο Κοσελέφ, ο οποίος πληρώνει τον γκολ που έφαγε η ομάδα το δεύτερο.
0: Το έβλεπα αυτό live.
1: Ναι.
0: Πραγματικά σε replay.
1: Ναι. Αν τον κόλπο του στήχησε. Και γι' αυτό έγινε και κίνηση του Ροντίγκιν αμέσως. Οπότε βλέπω να παραγωνίζεται από εδώ και πέρα ο Κωστέλα. Μου θυμίζει τον Αντελέγκη Αντεμπάγιο που είχε δεχθεί τα 5 γκολ με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη στο Κύπρο. Δεν ξανάπηξε ποτέ από τον Βόλο και έφυγε. Δυστυχώς εκεί οι θεματοφύλακες όταν είναι ο σκληρός ιδιοκτήτης το πληρώνουν.
0: Θέλει και μια δεύτερη ευκαιρία, μωρέ. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Okay. Okay. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Πάντως πολλά τα προβλήματα.
0: Υπήρχε και Καμπελά κιόλας, έτσι να πούμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, ο Καμπελά, ο οποίος αποκτήθηκε, ανακοινώθηκε. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ ότι έχει τραυματιστεί. Να πω όμως εγώ στον κόσμο ότι υπάρχει τραυματισμός, υπάρχει μια θλάση που την έπαθε στην προπόνηση, γι' αυτό και ο λόγος είναι εκτός αποστολής. Θα τον έπαιρνε στην αποστολή τον Καμπελά. Μπορεί και να έπαιζε ένα χρονικό διάστημα. Μπορεί και βασικό, δεν ξέρω. Πάντως είχε τραυματιστεί. Ένας ακόμα σοβαρός τραυματισμός μυϊκός, από τους πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς που έχει η ομάδα από το ξεκίνημα της περίοδου. Και αυτοί που δεν παίζουν σήμερα, όλοι έχουν μυϊκά προβλήματα. Βλέπω να επιστρέφει, να παίζει βασικό σήμερα ο Μπούρνιτς, ο Βόσνιος, ο οποίος ήρθε και μπήκε αμέσως αποστολή και έπαιξε ένα διάστημα με την Καλαμάτα. Θα ξεκινήσει, γιατί υπάρχουν και τα προβλήματα στο κέντρο, δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Και γενικά να πω τα προβλήματα, Μανώλη, είναι Σιαμπάνης έξω. Δεν είναι, ο Λεκούς που από την προετοιμασία είναι εκτός, δεν τον έχουμε δει καθόλου. Είναι ο Γκάμπριελ, ο οποίος σταματήσει το μάτς με τον Ηρακλή και από τότε δεν εμφανίστηκε. Ο Ουρτάδο, ο Σέντερ Φορ, ο Μπάρε, αυτοί σταματήσαν με τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί είναι και βασικοί έτσι, δηλαδή και ο Μπάρε και ο Ουρτάδο.
1: Για βασικούς Σιαμπάνης, για βασικούς ποδοσφαιριστές όλοι αυτοί.
0: Τσοκάνης επίσης με εμπειρία, εντάξει, ναι.
1: Ναι, είναι παίκτης που τους είχε για βασικούς ο Μπράτσος, ο Κώστας. Οπότε το καλό είναι ότι τραυματίστηκε ο SOB στο μάτς με την Καλαμάτα, τον βλέπω αποστολή, θεωρώ δύσκολο να ξεκινήσει.
0: Και αυτός να πούμε πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, είναι και πολύ καλός στο δυνατό ψηλό στο παιχνίδι, είναι πολύ καλός.
0: Μαροκινός εκεί.
1: Και Μαροκινός, ναι. Και επιστρέφει μετά από καιρό ο Κάτσικας. Είχε τραυματιστεί το μάτς με τον Ηρακλή. Το δεύτερο αγωνιστική, από μικρό τραυματισμό επιστρέφει, είναι στην αποστολή. Οπότε να πάμε να δώσουμε έτσι και μια εντεκάδα, που την βλέπω
0: εγώ. Ο Κάτσικας, ο οποίος είναι πρώην της ΑΕΚ,
1: ναι, της ΑΕΚ. Είχε πάει στον Ηρακλή. Mm. Έπαιζε, ήρθε στο Βόλο, από το Βόλο πήγε στον Ηρακλή δανεικός πέρυσι και πέστρεψε στον Βόλο.
0: Ξέρω, ναι, πάμε μια δεκαδούλα.
1: Λοιπόν, το ματοφύλακας Λοντίγκιν, στο δεξί άκρο της άμυνας, λογικά ο Μίγας, δεν έχουμε και πολύ, ο Μίγας είναι μόνο εκεί τώρα, ή ο Κάτσικας, γιατί ο Κάτσικας είναι πιο γρήγορος, ο Μίγας είναι πιο αργός, πιο βαρύ κορμί, δεν ξέρω τι θα βάλει εκεί για να περιορίσει το αριστερό άκρο της επίθεσης ΑΕΚ, πάντως ο Μίγας πιο έμπειρος. Αριστερό ο Μεντίλ, στο κέντρο της άμυνας ο Κάργας, εγώ πιστεύω με τον Ατζάγουα, εκτός αν είναι τόσο καλά ο SOB, απόλυτα εντάξει και παίξει. Στην μεσαία γραμμή στον άξονα ο Κόμπα μαζί με τον Μπούρνιτς. Πιο μπροστά του θα κινείται ο Τζόκα.
0: Μπούρνιτς, να πούμε στον κόσμο μουντιαλικός,
1: Δύο συμμετοχές στο φετινό μουντιάλ.
0: Ναι. Βόσνιος.
1: Βόσνιος μέσος. Ο Τζόκα θα είναι πιο πολύ μπροστά εκεί από τους δύο αυτούς ως επιτελικός μέσος. Δεξιά θα παίξει ο Γκονζάλες, ο οποίος έχει 4 γκολ φέτος στο. Σε επίσημα παιχνίδι του Βόλου, την πρωτοσκόρη της ομάδος. Αριστερά ο Λάμπρου, πάει καλά ο Λάμπρου τώρα, τελευταία είχε ανεβάσει απόδοση, και στην κορυφή ο Φουρτάδος. Ας έτσι βλέπω να παίζει η ομάδα.
0: Ευθύμη,
1: σύνθεση, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις χαιρετίσματα να ξέρεις, κάτσε επειδή χάθηκε το μήνυμα, μισό δώσ' μου, από Βαλάντια από Λεμεσό.
1: Βαλάντια από Λεμεσό, ναι.
0: Ωραία. Και... να μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μας στο Γιώργο Μαραθιανό, με τον οποίο θα κάνεις μαζί τη μετάδοση.
1: Αδημονούμε
0: να σας ακούσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Μέχρι και τις 12 παρεούλα με πανόριλο σε ρυθμιστικό και μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε τώρα για το Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Θα σας πω αργότερα κάποια πράγματα και για τον Παναθηναϊκό. Βάσει και του ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα ο Διονύσης Δεσίλας. Χθες βασικά, όχι νωρίτερα. Ωστόσο, να τα πούμε τώρα για Καλαμάτα, διότι υπάρχει το ερωτηματικό. Ξέρετε, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο καταρχάς τη φετινή σεζόν και αποτελεί και αυτό ένα κομμάτι. Δηλαδή, θα παίξει έτσι και σήμερα. Προφανώς δεν το λέω υπό την έννοια του αν θα προσπαθήσει, αλλά αν θα έχει τον ίδιο τρόπο προσέγγισης. Δηλαδή, η παιχτικογενή είναι αρκετά δραστήρια επιθετικά η Καλαμάτα και επικίνδυνη στο transition. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα ο εκλεκτός συνάδελφος Παναγιώτης Φαντάκος. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Πολύ καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Στην Νίκαια να πούμε το παιχνίδι. Στην Νίκαια το παιχνίδι.
1: Στην Νίκαια, 240 χιλιόμετρα μακριά από τη φυσική έδρα της Καλαμάτας.
0: Πότε θα πάει στη φυσική έδρα?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά δεν έχει ακόμα απάντηση.
0: Ναι. Ούτε κάπως δεν το προσεγγίζουμε.
1: Η αισιόδοξη εκτίμηση είναι για Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι δεν είμαστε.
0: Αλλά επειδή Ελλάδα είμαστε, πότε
1: ναι,
0: θα μπούμε.
1: Ναι, είναι και δημόσιο το έργο, οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο. Να πούμε, Μανώλη, ότι είναι η τρίτη διαφορετική έδρα που θα χρησιμοποιήσει φέτος η Καλαμάτα στο πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα έπαιξε με τον Άρη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Την περασμένη Κυριακή που έκανε την πρώτη της νίκη έπαιξε στο Περιστέρι με τον Βόλο. Και αν μετρήσουμε και το ότι στο κύπελο με τον Πανετολικό έπαιξε στο Ελπάσο, με τη σημερινή έδρα έχουμε τέσσερις διαφορετικές έδρες. Αυτή βέβαια θα είναι η προσωρινή μόνιμη έδρα της μέχρι να επιστρέψει στο στάδιο, το δημοτικό στάδιο της νίκης.
0: Πάντως, Παναγιώτη, επειδή ήμουνα στο παιχνίδι με τον Βόλο, πολύ ωραίοι οι οπαδοί. Θέλω να πω ότι και είναι και κρίμα, το λέω από αυτή την έννοια. Είναι κρίμα τώρα να πηγαίνουν από εδώ, από εκεί. Είναι κρίμα να μην το ζουν.
1: Διψάνε για ποδόσφαιρο, γιατί είχαν να δουν μάλλον την ομάδα τους στην κορυφαία κατηγορία εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Έτσι είναι πάρα πολλά τα έτη που περάσαν. Πέρασε δύσκολα η Καλαμάτα. Έφτασε πριν από 10 χρόνια, όχι πολύ μακριά. Έπαιξε αλφα τοπική, έπαιζε η Καλαμάτα. Έπαιζε στην αλφα τοπική. Αλλά ανασυντάχθηκε με την έλευση του Πρασά, ανέβηκε τις κατηγορίες και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να είναι πάλι στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με έναν καλαματιανό προπονητή, και αυτό έχει τη σημασία του. Ένα νέο παιδί, το 49χρονο Παναγιώτη.
0: Και πολύ καλό άνθρωπο από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, ναι, είναι ένα χαμηλών τόνο παιδί, τώρα κάνει το ξεκίνημά του, δεν θεροβατεί, έτσι, είναι προσγειωμένος. Μετά την νίκη της Καλαμάτας είπε στους παίκτες πιστέψτε το, δηλαδή θα έρθουν και άλλες νίκες, πάντα λέει για την ποιότητα που έχει το ρόστερ του και μέχρι σήμερα η Καλαμάτα μπορώ να πω ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ότι παίζει το παιχνίδι της, έτσι, είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, και αυτό αν έψαχνε κάτι στο ξεκίνημα ήταν ισορροπία, δηλαδή μπροστά γινόταν η δουλειά.

0: τις περισσότερες φορές, τέλος πάντων. Δεν είχε γίνει με τον Πανετολικό μόνο, δεν είχε πει τον γκολ. Πίσω ήταν το θέμα.
1: Πίσω, μην ξεχνάμε βέβαια ότι το φετινό καλοκαίρι ήρθαν 20 παίκτες και έφυγαν άλλοι τόσοι. Δηλαδή κοσμογονικές αλλαγές, σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ. Είναι μια ουσιαστικά καινούρια ομάδα που ψάχνει τώρα τα πατήματά της ταυτότητά της. Έχει το μειονέκτημα που δεν έχει γήπεδο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει, να ξεπεράσει η Καλαμάτα. Γιατί πέρα ότι δεν έχει τον κόσμο της, βάλτε και μέσα τον παράγοντα κόπωση. Είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και συνεχώς ένα πούλμαν οι παίκτες της Καλαμάτας και γράφουν χιλιόμετρα. Έπαιξαν την Πέμπτη στη Νίκαια με τη Λάρισα, γύρισαν στην Καλαμάτα. Εχθές ξανάφυγαν για να πάνε στη Νίκαια και θα γυρίσουν πάλι σήμερα το βράδυ.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, με προβληματάκια.
1: Όχι ιδιαίτερα θα έλεγα. Έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό η τελευταία προπόνηση της Καλαμάτας. Το θετικό είναι ότι ο Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός επιθετικός, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή. Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε στην προετοιμασία. Είναι ένας παίκτης που ήρθε για βασικός στην Καλαμάτα. Με 120 γκολ έχει βάλει στην καριέρα του ο Πολωνός επιθετικός. Ωστόσο, μια θλάση τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα.
0: Έχουμε και Μπολίβαρ όμως.
1: Ο Μπολίβαρ, ναι, βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, θα λέγαμε. Δανεικός από την Αλμπαθέτε, από τη Βενεζουέλα, ο επιθετικός. Είναι μια πολύ καλή λύση. Η μοναδική απώλεια, πέρα από τον, βέβαια, από τον Βάργκας που είναι εκτός από την πρεμιέρα με θλάση από το μάτς με τον Άρη.
0: Πολύ καλός αυτός.
1: Η άλλη μεγάλη μεταγραφή της Καλαμάτας, ο Σίγκουρσον, ο Ισλανδός επιθετικός, έμεινε εκτός λόγω προβλήματος του τραυματισμού. Μία επιστροφή και μία απουσία λοιπόν για την Καλαμάτα που θα ακολουθήσει την πεπατημένη, θα λέγαμε, των τελευταίων παιχνιδιών. Αν θέλεις να προχωρήσουμε και αγωνιστικά όσον αφορά το πώς σκέφτεται να παρατάξει σήμερα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέα στην ομάδα στη Νίκαια.
0: Ναι, αμέ.
1: Η άμυνα δεν αλλάζει, θα λέγαμε. Οι πέντε, δηλαδή ο τερματοφύλακας, τα δύο μπακ και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι οι ίδιοι σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Ο Γκέλιος κάτω από την εστία, ο Καλουτσικίδης δεξί μπακ, ο Αλνόσο αριστερό μπακ και ο Ροντρίγκες με το Στρούγκι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Όσον αφορά τώρα τη μεσαία γραμμή, υπάρχει μια σκέψη να ενισχύσει τον άξονα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λόγω της ποιότητας που έχει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να παίξει και ο Κατάλντι και ο Πινιέιρο και ο Ντιαρά. Και μπροστά μας να είναι ο Χάμζα, ο Μπολίβαρ και ο Μορέιρα. Αν μείνει κάποιος ή Πινιέιρο ή Διαρά εκτός, θα μπει ο Μπονέτο για να έχει μια επιπλέον λύση στα εξτρέμι Καλαμάτα.
0: Πάντως,
1: αυτή είναι η επικρατήσερη δεκάδα.
0: Θα το δούμε αυτό. Αυτό που σου είπα και στο ξεκίνημα, το βασικό ερώτημα τουλάχιστον στο δικό μυαλό, είναι αν θα είναι η ίδια προσέγγιση αγωνιστικά, ξέρεις, δηλαδή να είναι θαραλέα επιθετικά. Νομίζω αυτό είναι έμφυτο πλέον στην Καλαμάτα. Δεν γίνεται να το αλλάξει.
1: Βέβαια. Βέβαια δεν ξέρω, γιατί είναι και λίγο ρίσκο θα λέγαμε, είναι έμπειτο, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι. Πετάει από νίκη σε νίκη, είναι αήττητος και στις τρεις διοργανώσεις που μετέχει, οπότε αν δώσει χώρο, αν παίξει επιθετικά, αν μπρεσάρει ψηλά, ίσως να το πληρώσει πίσω, ίσως να πάει συντηρητικά, δεν το ξέρω. Πάντως ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι θαραλέος προπονητής, τολμηρός και έχει πει ότι σε κάθε παιχνίδι, εμείς, ανεξαρτήτου αντιπάλου, εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Οπότε δεν είναι απίθανο αυτό που λες, να παίξει Καλαμάτα το παιχνίδι της και να δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι στην Νεάπολη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει το πρέπει. Η Καλαμάτα δεν έχει άγχος για αυτό το παιχνίδι, έτσι, να είμαστε αντικειμενικοί. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει στη σεζόν και θα έχει τον αέρα του outsider σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ό,τι και να πάρει κέρδος θα είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη ετικέτα του φαβορί και αυτός που πρέπει να κάνει το 5-5 για να διατηρήσει το απόλυτο στη Super League.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα, να τα λέμε.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Παναγιώτης Φαντάκος, λοιπόν, για τα νέα της Καλαμάτας απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος, θυμίζω, χωρίς τα μπόρδα, φυσικά χωρίς Σίγκασον και Παντελίδη, χωρίς Κρίστιανσεν, ο οποίος, όπως όμως έχει ενημερώσει και ο Τζίγκο Πνίστρο, που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, αυτό αναμένεται τουλάχιστον. Εκτός και ο Κάτριες δεν έχει κάτι, μέσα ο Τσιριβέγια μετά τη θλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ερωτηματικό να δούμε τώρα την ενδεκάδα, αν θα είναι 4-4-2, 4-2-3-1. Είναι και ένα πιθανό σενάριο με Ουναή πίσω από τον Φορ, όποιος και να είναι αυτός, είτε Τέι είτε Ντέσσερς, και να πάει, ξέρετε, δεξιά ο Λιβάη. Θα το δούμε αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον και το όφι Αστέρας. Θα τα πούμε τώρα με τον Αντώνη Χρονάκη, ένας Ευρωπαίος όφι. Έξω και δεν τα λέμε, όπως είπαμε. Τώρα, αυτή τη μία ωρίτσα θα δώσουμε χώρο στους άλλους να μάθουμε τα ρεπορτάζ, πώς έχουν προετοιμαστεί. Και μετά έχουμε και 12-2 Χριστορομπόλη Παναγιώτη Γιαφαλά. Να τα πείτε, να τα συζητήσετε. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά μπασκετικά. Γεμάτο ήταν το διήμερο και έχονται και πολύ δυνατές μάχες. Πάντως για τον όφι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Κανονικά ο Νικολάου μέσα από την περασμένη Παρασκευή. Ο Μαρινάκης είναι εκτός. Θα τα πούμε τώρα και για τον Αστέρα σιγά σιγά. Το μάτς είναι στις 7. Γενικά από τις 5 μέχρι τις 11 full δράση στη κείμενο Super League. Έχει και ντέρμπι πολλά στην Ευρώπη. Και Ισπανία και Γαλλία, Σκωτία τώρα από τις 2. Αλλά εμείς θα τα πούμε για τα δικά μας. Θα τα πούμε 7 η ώρα όφι Αστέρας. Πάμε να δούμε για τους Αρκάδες τι γίνεται. Αντώνης Χρονάκης. Έλα Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε και νομίζω καλά σιγά σιγά είναι και ο Αστέρας. Δηλαδή πήρε και το βαθμό με την ΑΕΚ. Κύπελλο νίκη.
1: Αρχίζει σιγά σιγά η ομάδα και μπαίνει εκεί που ακριβώς θέλουμε να τη βλέπουμε. Στο mood και στο ρου που θέλουμε να τη βλέπουμε. Και νομίζω ότι έχει και το ρόστερ να το κάνει ο Αστέρας φέτος. Βασικά έχει το ρόστερ για να ακριβώς, για να μην κινδυνεύσει κάπου. Και πέρα ό,τι καλύτερο καταφέρει να κάνει στη
0: συνέχεια. Εντάξει, ότι... αυτό που μας είχε φτιάξει ενώ την επιδίωξε την καλοκαιρινή ήταν όχι απλά να μην κινδυνεύσει, να χτυπήσει 5-8 Ευρώπες κτλ. Εντάξει, Ευρώπη είμαστε... ίσως το τρέχω, αλλά κατάλαβες.
1: Για να είμαι ρεαλιστής, ναι, έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις του και ο πύχης θέλοντας και μη ανέβηκε. Ωστόσο εγώ σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι για να μπορέσεις να πας στο 5-8 πρέπει πρώτα να έχεις διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύεις. Mm. Άρα λοιπόν είναι μια δική μου προσέγγιση αυτό που είπα. Συμφωνώ απόλυτα Μανώλη όπως τοποθετήθηκες και σε αυτό που είπες. Πρακτικά για εκείνη η ομάδα, για το 5-8 εκεί, αυτές είναι οι βλέψεις και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων του Αστέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η ομάδα μας εδώ στην Τρίπολη, αλλά τόσο η ισοπαλία με την ΑΕΚ όσο και η νίκη στο κύπελο δείχνουν να ανάγουν για λίγο τη σπίθα. Μένει να δούμε αν η σπίθα αυτή μετατραπεί σε φωτιά στη συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να ξεγελιόμαστε. Έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα ο Αστέρας στην Κρήτη με αντίπαλο, επιτρέψτε μου να πω, την καλύτερη ομάδα που βλέπουμε την εφετινή σεζόν στην Ελλάδα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι ο Όφη παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο που θα δει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν το έργο του Αστέρα γίνεται πολύ δύσκολο. Βεβαίως μένει να δούμε αν και κατά πόσον θα επηρεάσει ο παράγοντας κούραση τον Όφη, γιατί και αυτός είναι ένας βασικός συντελεστής που ενδεχομένως θα παίξει το δικό του ρόλο. Παρ' όλα αυτά ο Αστέρας πηγαίνει στην Κρήτη με τακτική προσέγγιση να μπορέσει αρχικά να εξουδετερώσει τον Όφη, την καλά δουλεμένη μηχανή του Όφη. Θα παραμείνει η τριάδα σαν μετώπισε Μανώλη, φίλες και φίλοι ακροατές του
0: Μπλουμ. Δουλεύει κιόλας μωρέ και γενικά έχει δουλέψει και πέρυσι το φινάλε στα play out, δηλαδή ήταν ο ένας παράγοντας αυτός, ο άλλος ήταν ο Μπαρτόλο εν πωλής.
1: Ακριβώς. Θα πρόσθετα και ακόμα έναν παράγοντα ο οποίος απουσιάζει από τον εφετινό ρόστερ του Αστέρα, γιατί πήρε μεταγραφή στέκομαι στο Χρήστο Αλμίδα, ο οποίος έκανε μυθικά play out πέρσι και ήταν πραγματικά από τους ακρογωνιαίους λίγους για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία μαζί με τον Μπαρτόλο και και θα έβαζα και τον Παπαδόπουλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει αποκούσει πέναλτι με τον Πανατολικό πέρσι σε ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι.
0: Οπα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Παδόπουλος, παιδιά, είναι και άλλοι. Είναι και... γενικά βγήκαν μπροστά πέρσι τελευταία στιγμή προσωπικότητες για τον Αστέρα. Θα ξανακαλέσουμε Αντώνη Χρονάκη. Λοιπόν, 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, θυμίζω 6 ώρα Βόλος ΣΑΕΚ, 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Όρεξη να έχετε, τηλεοράσεις πολλές να έχετε, διάθεση φαντάζομαι θα έχετε. Να τα δούμε όλα και έχουμε και πολλά ντερμπάκια από εδώ και από εκεί. Στας Ευρώπας θυμίζω Λα Λίγκα έχουμε 5 και 4 το Ατλέτικο Ρεάλ. Έχουμε Celtic Rangers 2 η ώρα. Έχουμε και Πόρτο Μπενφίκα, Πορτογαλία 2:30. Έχουμε και στη Γαλλία Μαρσέιχ Παρί 10 παραδέρατο που βέβαια η Μαρσέιχ πιο πολύ για να σου στην κατηγορία πάει. Λοιπόν, έχουμε και πάλι όμως Αντώνη Χρονάκη. Αντώνη.
1: Μανώλη, νομίζω ότι δεν μας θέλει. Έμεισε η γραμμή, αλλά εδώ είμαστε. Πανελήθαμε για να μιλήσουμε για τον Αστέρα. Όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι και ο Παπαδόπουλος από τους ακρογωνίους λύθους. Δεν ξέρω που κόπηκε το.
0: Εκεί.
1: Η γραμμή από τις περσίες ζώνες, ωστόσο κοιτάμε μπροστά.
0: Και Μακέντα και Καλτσάς είχε αρκετούς πέρσι.
1: Είχε, βγήκανε πολλά παιδιά μπροστά και νομίζω ότι όλοι μαζί κατάφεραν να επιτέλους να γίνουν ομάδα στο τέλος. Mm-hmm. Γιατί αυτό χρειάστηκε. Αυτό που έλειπε από τον Αστέρα ήταν ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια της περσίνης σεζόν δεν ήταν ομάδα. Ο Αστέρας δεν ήξερε τι ακριβώς παίζει και πώς παρουσιάζονταν στο γήπεδο.
0: Οπότε λέγαμε ότι θα διατηρήσει τριάδα.
1: Ναι, μένει η τριάδα, θα μείνει η τριάδα. Δεξιά θα, αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και την τριάδα στο
0: πρώτος άμυνας.
1: Από τα δεξιά προς τα αριστερά θα έχουμε τους, θα είναι ο Λάσκαρης, ο Μπρόσον και ο Σίλβα στα δεξιά της
0: άμυνας. Ο Λάσκαρης, sorry που σε διακόπτω, Αντώνη, ο οποίος έχει βάλει το αυτογκόλ με την ΑΕΚ και κατά τα άλλα έχει κάνει ματσάρα, Η ματσάρα έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή όποιος μπαίνει και βλέπει απλά ότι έχει βάλει αυτογκόλ. Καμία σχέση. Είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι και είναι νεαρός και μια χαρά.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Το κόψιμο εκεί που κάνει ο Ρότα στη μικρή περιοχή του Αστέρα, όπου όποιος θέλει και το πόδι του πάλι θα πήγαινε στα δίχτυα. Πρακτικά είναι μια άτυχη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε Λάσκαρης, Μπρόρσον και Σίλβα θα είναι τριάδα. Στην άμυνα στα δεξιά θα αγωνίζεται ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά είναι ο Μέντερ. Δύο στον κεντρικό άξονα ο Δημήτρης Κουρμπέλης με τον Έντερ. Στα δεξιά της επίθεσης ο Χουλιάν Μπαρτόλο, από την αριστερή πτέρυγα θα ανοίγεται ο Κετού και στην κορυφή της επίθεσης ο Φεντερίκο Μακίντα, ο οποίος στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο βασικό σχήμα του Αστέρα σε κύπελο και προτάσμα μετράει ένα γκολ και μία ασίστ. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατος ο Αστέρας για τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει αυτό το 3-4-3 που επαναφέρει και εφαρμόζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
0: Και εξάλλου νομίζω ότι ο Ρικαρντίνιο μέχρι στιγμής είναι λίγο σε ρηχά νερά.
1: Σε ριχά νερά δεν έχει καταφέρει, η αλήθεια είναι, παρότι σκόραρε στο κύπελλο στο Βόλο προχθές. Φαντάζομαι αυτό θα ανεβάσει την ψυχολογία του, δεν έχει καταφέρει όμως να μας δείξει πράγματα για τα οποία αποκτήθηκε ο Ρικαρντίνιο και συνεπώς ο Φεντερίκο Μακέντα φοράει και πάλι τη στολή του βασικού και θα είναι στους 11 πρώτους του Γιώργου Αντωνόπουλου για το δύσκολο παιχνίδι τον Όφη. Πρωτίστως ο Αστέρας κοιτάει να διαφυλάξει τα μετώπιση του δυνάμενά του και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει ό,τι καλύτερο να πάρει στο επιθετικό κομμάτι, κυρίως σε transition καταστάσεις και στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχεις, καλή δουλίτσα.
1: Καλημέρα.
0: Από νωρίς τα γήπεδα θα είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Αντώνης Χρονάκης. Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και προς το φινάλε. Να πούμε βεβαίως και για το λεβαδιακό, για τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να κάνουν το scouting. Σήμερα είναι μέρα scouting, από ό,τι καταλαβαίνετε. Σας λέμε εδώ πέρα τα νέα των αντιπάλων σας. Βέβαια, ακούνε και ομάδες, έτσι και φίλοι προφανώς. Των ομάδων που λέμε και όχι μόνο και άλλοι. Λεβαδιακός, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα πήρε πράγμα, ήταν από τις ομάδες που κινήθηκαν την τρέχουσα εβδομάδα. Έχει πάρει και Ποπέσκου, θυμίζω, από Στεάουα. Μπάσκε λυθεί το πρόβλημα μπροστά, μέσο επιθετικός είναι, εξτρέμ είναι, για μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής, μοναδική. Και πήρε και τον Μπάνζο, επίσης είναι καλή κίνηση αυτή η βάση του γραφικού για τα στόπερ. Είναι και οι δύο στην αποστολή, όπως στην αποστολή είναι και ο Λιάγκας και ο Λαμαράνα, που επιστρέφουν, εκτός είναι Σουτ και Σιμελίδης. Από την άλλη, ένας Ολυμπιακός με Μάριους στην αποστολή, πρώτη, με Κλέιτον, με Ρόκα που έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, με Σιπιόνι, με Φορτούνη βεβαίως που επιστρέφει μετά την τιμωρία του στην Ευρώπη που εξέτησε. Εκτός είναι ο Μπέιλι για λόγους ξεκούρασης και ο Γκαρθία εκτός αποστολής. Ο Γκαρθία που δεν έχει παίξει καθόλου με τον Ιμανόλ. Ο Πάνος Ρήλος με βαρέθηκε και μου λέει να χαιρετήσω σιγά σιγά, διότι έχουμε και διαφημιστικά και κυρίως έχουμε μπάσκετους. Να στα βάλουν όλα κάτω, παιδιά. Πάρα πολύ πράγμα. Ελπίζω, λέω εγώ, να έχουμε όντως ένα πράγματι τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και αν συμβούν όλα αυτά που προδιαγράφονται, θεωρώ και το επόμενο θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, που οι ομάδες θα έχουν μπει και πάω και άριστα λοιπά εκεί πέρα. Αν μπουν Ευρωλίγκες, αν μπει και η ICAN, μπει η Europe, θα ανέβουν και τα μπάτζετ ακόμα περισσότερο, θα έχουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικό προϊόν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το Πάνο Ρήλο, που ήταν σε ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο, πάρα πολύ προγράμμα στην παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα, να έχουμε μια υπέροχη αγωνιστική. Καλή συνέχεια.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
2: Top FM 102,4.
8: Ο Τάσος Νικολόπουλος. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 26μιλή αποστολή στο sportfm.gr. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τις ομάδες του Big Four στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Το πρόγραμμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός από Nova Sports 2, μια ώρα αργότερα Βόλος Έλα Μπετάεκ από Magenta Sport 1, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός από Nova Sports Prime και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ από Magenta Sport 1. Τέλος στις 7 Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Ρότα που τον κράτησε εκτός εθνικής, με την Ένωση να ενημερώνει ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Προβάδισμα για το δεξιά ακρό της άμυνας στο παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ έχει ο Γεωργίεφ. Δίλημα για Ζήνη Γκατσίνοβιτς στο πλευρό του Γιώβιτς στην επίδεση. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Λουζά και Κάγκουα διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ουναΐ θα είναι πίσω από τον Φόρ με τους Ντέσσερς και Τετέι να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή. Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια, Ολυμπιακός στον αγώνα με το Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Φανέλα βασικού διεκδικούν Φορτούνης και Πουέρτα, σταθερή στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Πιρόλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραμείνει ο Κονζάλες. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες του σύνδημα στον ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα, φαβορεί για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιάκητς, ενώ ο Ενδιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ Μαντρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι με τη Βασίλισσα να κατακτά το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που έγινε στο Telecom Center Athens και κατέκτησε τον τίτλο για πέμπτη φορά. Συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη αναμένεται να έχει εντός της ημέρας ο Βάλτερ Ματσάρη λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του τελοπροπονητή που στράφηκε κατά της διοίκησης. Θα έπρεπε να μην έχει ακούσει, αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελαν, έφερε μεταξύ άλλων μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport και στις 5 θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φιλανδία στο Παλαβέλα του Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στις 5 και 4 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 10, το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Για την 5η αγωνιστική της Σέρια παίζουν στη 1.30 Φιωρεντίνα Νάπολη, στις 4 Φροζινόνε Κόμο, στις 7 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Με στόχο το απόλυτο και τη μοναξιά στην κορυφή, η Manchester City υποδέχεται στις 4 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League, την ίδια ώρα Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Για την 4η αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει τον Bayer Leverkusen Λειψία στις 4.30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι μπάσκετοι με τους Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Να είμαστε κι εμείς.
1: Να είμαστε, αυτό είναι ινδικό.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ινδικό που λένε το να είμαστε, να είμαστε, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι σημαίνει. Απλά θυμάμαι ότι είναι ινδικό και υπήρχαν και κανένα δύο ινδικά εστιατόρια που λέγονταν να είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το, γι' αυτό μου έχει μείνει έτσι.
0: Δεν... Πάτε, φάτε και μετά ραντεβού αγκαλιά με την τουαλέτα.
1: Για... Τα λέγαμε.
0: Το βράδυ. Εδώ είμαστε με νέα αρχοκυριαζόπουλο στον ήχο. Μαράλη μου σουράκι στην παραγωγή Πάνα, Γιώτη Κεφαλά.
1: Χρήστο Δρομπόλη.
0: Παρέα θα πάμε μέχρι και τι 2. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Τα ψέματα τελείωσαν, τα φιλικά τελείωσαν. Τελειώνουν, δεν τελειώσαν ακόμα. Γιατί,
1: γιατί έλεγε ψέματα εσύ πριν ξεκινήσουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ποτέ. Αλίμον, εμεί δημοσιογράφοι ψέματα, αλίμον. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, μακριά από μα. Απλά το λέω επειδή έχει και μαυροσκούφια σήμερα και την Τρίτη έχει παιχνίδια που θα δείξει το Sky Hybrid, να πούμε. Θα το πούμε και στη συνέχεια το πρόγραμμα.
1: Full basket, full
0: basket. Full basket. Χορτάσατε και θα χορτάσετε και πολύ ακόμα. Χθες είδαμε δύο ματσάρες και στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, για να είμαστε σωστοί, και στο Abu Dhabi. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρεούλα. Για το προσεχές 2 ώρα θα βγάλουμε και τους ρεπορταρέους μας, μην μας ανησυχείτε. Έτσι. Το πού θες να αρχίσουμε, έτσι, να κάνουμε τα πρώτα δικά μας έτσι, σχόλια.
1: Κοίταξε,
0: πάμε από το, ναι, από το επίσημο, ρε παιδάκι μου, εντάξει, του Ολυμπιακού. Προφανώς έχει, ναι, μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί είναι ένας τίτλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή ήμουν στο Telecom Center Athens, το είδα το βράδυ το match. Έβαλα
1: λογικό,
0: και το δα.
1: Λογικό,
0: για να έχω εικόνα και να μπορώ έτσι, να πω και δύο λόγια. Πες εσύ τη δική σου πρώτα άποψη.
1: Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι, εντάξει, προφανώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο έγινε πολύ πρώιμα στη ζώνη. Ήταν ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο είχε ένταση Ευρωλίγκας, Final Four Ευρωλίγκας.
0: Το παίξανε κανονικά και ήταν λογικό, εντάξει.
1: Και ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ημιτελικός, βεβαίως.
1: Και ο τελικός με τη Real Madrid. Προφανώς
0: όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα του Final Four. Ήταν καλό το επίπεδο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχαμε κάποια ομάδα που να ήταν, ξέρω, παράτερη ή ψηλοαδιάφορη. Καμία σχέση. Όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα ήταν. Και ο μικρός τελικός, δηλαδή, δεν το είδα το match. Αλλά από την έκβαση ξέρεις και το σκορ και την κύμανση.
1: Ναι, ναι, η Φενέρ το καθάρισε στο τέλος και αυτό, γιατί το είδα και αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι της εποχής, δηλαδή. Είναι ένα παιχνίδι το τέλη Σεπτεμβρίου με ομάδες οι οποίες ούτε τρανσκάρτο μήνα δεν κάνουν προπονήσεις όλοι μαζί.
0: Σωστός.
1: Με τις διάφορες υποχρεώσεις που είχαν.
0: Ούτε
1: μήνα σου λέω. Να έχουν κάνει όλοι προπόνηση και έχουν αρχίσει να μαζεύονται από 20 Αυγούστου. Αλλά
0: λέγαμε λόγω ότι δεν έχει ευρωμπάσκετ και μουντομπάσκετ και τα λοιπά, θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά
1: όχι, όχι.
0: Άντε μια εβδομάδα το πολύ να κέρδισαν οι ομάδες και με τους τραυματισμούς και όλα αυτά που κάτσανε φέτος ήταν και ζήτημα.
1: Οι αποδόσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών έχουν πολλά σκαμπανεύασματα. Έτσι ήταν και ο Ολυμπιακός θες. Έχει ξεκινήσει νοθρά, το έχει μαζέψει. Έχει πάρει ένα momentum στο τρίτο δεκάλεπτο, το χάνει ξανά και επιτρέπει στη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Και μετά οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή στην ουσία δεν κατάφερε να κάνει ό,τι έκανε δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Και στα φιλικά τα περισσότερα, έτσι.
1: Ανέτρεψε διαφορές διψήφιες.
0: Δηλαδή είχε μια εικόνα ο Ολυμπιακός όλα τα φιλικά. Ναι. Που σε περισσότερα από αυτά κυνηγούσε στο σκορ, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά στο τέλος έβρισκε τον τρόπο να κερδίσει και νομίζω αυτό έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση που έχει η ομάδα, γιατί έχει φύγει πλέον το βάρος της Ευρωλίγκας, αυτά που άκουγαν οι παίχτες κτλ. Πλέον είναι πιο απελευθερωμένοι ψυχολογικά, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εντάξει, δεν μπορείς πάντα να επιστρέψεις και να κάνεις ανατροπές στο τέλος.
1: Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός κιόλας είναι από τις ομάδες με βάση τα όσα έγιναν το καλοκαίρι και ενώ με το πώς αποκτήθηκαν οι παίκτες, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο σε σχέση με τους άλλους, γιατί το μεγαλύτερο φρεσκάρισμα και το upgrade κατά τη δική μου άποψη που έγινε στην περιφέρεια
0: ξεκάθαρο
1: θέλει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι να βάζει, ας πούμε, έναν ψηλό ή έναν forward.
0: Έχει παίχτες με την μπάλα στα χέρια, έτσι. Δεν
1: πλέον,
0: βάζεις ένα ρολίστα απλό.
1: Είναι ολοκένουργοι, είναι δύο ολοκένουργοι παίκτες από αυτοί που πρέπει να σου τρέξουν τα συστήματα. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Το βλέπεις αυτό και από τον NGI, ο οποίος δείχνει πιο προσαρμοσμένος από τον McIntyre ή τον Montero.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Κατά τη δική μου γνώμη, δηλαδή, είναι ο Ολυμπιακός λόγω του γεγονότος ότι οι δύο από τους τρεις γκάρτ πλέον είναι καινούργοι. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής και μάλλον να αφομοιώσουν μάλλον το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Και επειδή είναι και δύο παιδιά, και ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, που μάθαιναν να τρέχουν όλες τις επιθέσεις και στον Ερυθρό Αστέρα και στη Βαλένθια, η μετάβαση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο του Ολυμπιακού που δεν ήταν τα απόλυτα σημεία αναφοράς. Και ο μεν στον Ερυθρό Αστέρα και ο δε στη Βαλένθια. Τώρα στον Ολυμπιακό καλούνται, δεν είναι σε όλα τα σχήματα οι πρώτοι που θα κουμπίσουν την μπάλα, η πρώτη επιλογή στην επίθεση, ο πρώτος που θα τρέξει όλα τα play. Έτσι, δηλαδή, ο Μοντέρο, ο Μακιντάρ πήρε 6 σουτ στο διήμερο.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με το usage που είχε, ας πούμε, στον Ερυθρό Αστέρα.
1: 100%. 100%.
0: Έτσι. Και ο Μοντέρο φαίνεται ακόμα ότι προσπαθεί λίγο να προσαρμοστεί σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το συζητάμε, η ποιότητά του φαίνεται, κάνει μπαμ, ειδικά του Μοντέρο. Το παιδί είναι καλλιτέχνη, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή,
1: το συζητάμε.
0: Ακόμα και παρότι δεν ήταν πολύ καλός, Mm-hmm. Έδειξε ψήγματα του τεράστιου ταλέντου του. Απλά και προφανώς είναι για θέμα χρόνου να.
1: Συγκριτικά με τον Μοντέρο Μακιντάρη, για κάποιο λόγο εμένα μου το δείχνει έτσι, γιατί τον είδα και από κοντά και στα φιλικά της Κύπρου. Mm-hmm. Εμένα μου δείχνει ότι ήρθε. Ο ίδιος το έχει προσθέσει. Νομίζω η ομάδα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα δεν το έχει προσθέσει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος έχει προσθέσει κάποια πίεση στον εαυτό του ότι πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω να παίζω στον Ολυμπιακό.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και το ξεκίνημά του δεν είναι τόσο καλό. Μπορεί να κάνει κάποια λάθη και αυτά. Αλλά είδαμε νομίζω ένα πολύ καλό δείγμα Μακιντάρη στο τρίτο δεκάλεπτο, στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού, παίρνει το momentum εκεί όπου έχει αρχίσει. Με τις πολλές ασίστες. Τελείωσε το μάτς με 9 ασίστες. Και έτσι έχει αρχίσει γενικά και να δείχνει τον Μακιντάρη, τον οποίο έχει στο μυαλό του ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Μακιντάρη είναι και άλλη περίπτωση από τον Μοντέρο, γιατί πρώτη φορά παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μοντέρο, άντε πες, είναι και πιο νεαρός, είναι 23, ο άλλος είναι 32. Παίζει και στη Βαλένθια που πήρε πρωτάθλημα. Άλλο τώρα ισπανικό πρωτάθλημα, άλλο στο σερβικό. Και το βλέπει γι' αυτό, έτσι βάζει μια έξτρα πίεση παραπάνω στον εαυτό του. Το παιδί αυτό πριν από 3-4 χρόνια δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα. Έχει κάνει άλματα. Με τη Μογγολία έχει ξεκινήσει να θυμίσουμε.
1: Μακιντάερ.
0: Ναι. Στη Μογγολία δεν έπαιξε πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ευρωπαϊκή καριέρα τέλος πάντων.
1: Ευρωπαϊκή καριέρα στη Μογγολία, λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ εκτός Αμερικής, για να το πω σωστά, ναι. Δεν είμαστε και τόσο αγιογράφητοι, είπαμε παιδιά. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και χρειάστηκε να κάνει άλματα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και τώρα ξέρεις. Βάζει πίσω τον εαυτό να αποδείξει πράγματα. Πάμε σε ένα break που θέλει ο Νέαρχος και γυρίζουμε να το συζητήσουμε λίγο ακόμα και να πάμε μετά και στα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που είχαν πάρα πολύ να συζητήσουμε πράγμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο εσύ.

0: Το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εδώ είμαι. Καλά, παιδιά, δεν είπε κανένας ότι είναι ο Μακιντάιρ άξιος.
6: Όχι, όχι, μα ίσα το αντίθετο είπαμε.
5: Είπαμε ότι το παιδί θέλει χρόνο προσαρμογής, είναι playmaker σε ένα νέο περιβάλλον.
6: Στην τρίτη περίοδο, ίσα του χθεσινού παιχνιδιού, είναι ο Μακιντάιρ τον οποίο θέλει να δει ο Μπαρτζόκας. Ειδικά στην τρίτη περίοδο.
5: Είναι δύσκολη η μετάβαση. Μια πενταετία, παιδιά, έχει μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός με το WOCAP, ο οποίος είχε μάθει τυφλοσούρτη τα συστήματα, πώς να συνεργάζεται. Και τώρα ήρθαν δύο παιδιά τα οποία έχουν ούτε 10 προπονήσεις κανονικές με την νέα τους ομάδα και καλούνται να προσαρμοστούν. Θέλει το χρόνο αυτό
6: είναι,
5: το κομμάτι.
6: Και θα είναι γενικά δύσκολα για τον Ολυμπιακό φέτος, γιατί αφενός θα έχει τους καινούριους παίκτες στην περιφέρεια, αφετέρου δεν θα έχει και το γήπεδό του να παίζει την έδρα του.
5: Ναι, και αυτό είναι ένα υποτιμημένο. Έτσι δεν έχουμε ασχοληθεί
6: πολύ. Πρέπει να τα βάλουμε όλα. Θα είναι μια, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, θα είναι μια πολύ δύσκολη και δύσκολη ανηφόρα, θα πω. Ναι, ναι. Δεν θα πω.
5: Εντάξει, η έδρα για μένα δεν είναι τόσο. Είναι ένα μειονέκτημα, γιατί άλλο το σπίτι σου το κανονικό και άλλο.
6: Σπίτι σου.
5: Αλλά βέβαια τα αλλιώσια, το λέω αυτό για τους φίλους του Ολυμπιακού που προφανώς οι περισσότεροι δεν έχουν πάει ή αν έχουν πάει στην εθνική ομάδα κτλ. Τα αλλιώσια όταν γεμίζουν όχι με 9.000 που είναι η χωρητικότητά τους, έξι να έχει, είναι τρομερή έδρα. Η ακουστική του είναι κοντά στο γήπεδο. Θα τους αρέσει πάρα πολύ δηλαδή το γήπεδο. Το βγάζουν κάτι καντήλες τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ που το ακούνε αυτό, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτό αποφάσισαν οι ομάδες. Αυτή είναι η κατάσταση.
6: Οι διοικήσεις, ναι.
5: Για τον Ντζάι, όπως θέλετε πείτε τον, ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλά στοιχεία.
6: Θα δώσει εντελώς άλλα στοιχεία από την Ντέιβιν Πίτερς.
5: Ναι. Εντάξει, έχει βέβαια τελείως διαφορετική. Είναι το φοβερό μας σε αυτή τη θέση ότι όταν παίζει ο Βέζοκοφ ο Ολυμπιακός έχει ελίτ επίθεση και όταν παίζει ο Ντζάι έχει κυρίως ελίτ άμυνα.
6: Φουλ χέρια, ρηπά.
5: Αλλά έχει πρόβλημα στο σουτ, έτσι, γιατί ουσιαστικά χάνει σουτ από τους δύο ψηλούς του, καθότι ούτε τα πεντάρια του σουτάρουν το Ολυμπιακό, έτσι κανένα από τα τρία. Έλειπε χθες και ο Μιλουτίνοφ, πάρα πολύ φάνηκε η απουσία του.
6: 100%
5: φάνηκε. Έτσι, ειδικά με τον Ταβάρες.
6: Το ξεκίνημα με τον Ταβάρες έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ταβάρες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.
5: Ακριβώς. Και για μένα δεν με απογοήτευσε η εικόνα του Ταϊρικ Τζόνς. Ο Χολ, okay, έχει τις γνωστές του αδυναμίες, τις ξέρουμε, αλλά το παιδί βγάζει πάθος, ένταση. Ο Ταϊρικ Τζόνς ήταν εκτός τόπου και χρόνο όλο το διήμερο των αγώνων. Έτσι. Δεν ήταν ο γνωστός Τζόνς.
6: Ο Τζόνς κερδίζει τα λεπτά συμμετοχής του στο παρκέ, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο καλύτερος ψηλός που έχει ο Ολυμπιακός στην άμυνα στο μισμάς με τον Κοντύτερο. Εκεί η αλήθεια είναι ότι.
5: Και αλλαγές μπορεί να παίξει καλύτερα.
6: Και παίζει και καλά, αλλαγές. Εκεί τα πηγαίνει καλά η αλήθεια. Είναι και μάλιστα ο Τζόνς ήταν από τα κλειδιά στο μάτς με τη Φενέρ, για παράδειγμα. Ναι. Γι' αυτό έπαιξε όλη την τέταρτη περίοδο. Ο Τζόνς, να θυμίσουμε ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος τον έβαλε ο Μπαρτζόκας τέταρτη περίοδο τελικό Ευρωλίγκας με τη Ρεάλ.
5: Το τρίκ που γύρισε το μάτς.
6: Ακριβώς, είναι το τρίκ που. Εκεί ο Τζόνς παίρνει αρκετά καλό βαθμό, η αλήθεια είναι. Ναι. Επιθετικά
5: μπάτσαλα screen, κάπως
6: ναι, ρε παιδί μου, σαν να μην περιμένει την μπάλα και να περιμένει να πάει στο rebound. Γι' αυτό άλλωστε του έχει φύγει και 2-3 φορές.
5: Θέλει περισσότερα. Ειδικά όταν λείπει ο Μιλουτίνοφ είναι θύμα. Πρέπει να κάνει step up.
6: Θέμα ετοιμότητας.
5: Και δεν ξέρω τώρα, ίσως ο Ολυμπιακός. Καλά, τώρα στο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός ο Ταϊρικ Τζόνς λόγω τιμωρίας. Αλλά ας πούμε όταν φτάσουμε προς τους τελικούς ή και αργότερα όταν θα έρθουν τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη που θα είναι ανταγωνιστικά παιχνίδια. Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο, ας πούμε, να κόβει έναν από τους τρεις ψηλούς από την εξάδα των ξένων και να έχει τον Ντζάι.
6: Μα το είδαμε. Είδαμε και τον Ντζάι να παίζει πέντε. Είδαμε και τον Ντζάι να παίζει πέντε.
5: Δεν γίνεται να πάρει και τους τρεις και να πάρει και τον Ντζάι μετά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
6: Κάποια στιγμή, νομίζω στο χθεσινό παιχνίδι ήταν, όχι με τη Φενέρ.
5: Ναι. Το βλέπουμε.
6: Είδαμε Βεζένκοφ στο 4, Ντζάι στο 5.
5: Βεβαίως.
6: Κάποια στιγμή. Και δούλεψε.
5: Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει ένα θεματάκι στην άμυνα, την πίεση στην μπάλα, στην πρώτη ζώνη άμυνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, και εκεί είναι η απουσία του WOCAP, ο οποίος Είχε χίλια στραβά εκτελεστικά κτλ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλός. Να σπάει screen, να πιέζει πάνω στην μπάλα, να δυσκολεύει αρχικά την επίθεση και ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ. Εμένα, η Ρεάλ με εντυπωσίασε και το διήμερο και τα δύο παιχνίδια. Άλλη Ρεάλ τελείως. Ο Μαρτίνε δηλαδή, έλεγα πώς θα κάνει αυτή την ομάδα η οποία είχε μάθει να έχει και μεγάλα παιδιά ηλικίας μέσα, τον Ταβάρε, τον Γκαμπάτσο, τον Γιούλ. Να έχει τον γκάζι πατημένο.
6: Ακριβώς όπως έπαιζε Βαλίν.
5: Ναι. Και όχι μόνο να πάει στο transition που το έκανε και χθες, αλλά να παίζει και γρήγορα στο σετ παιχνίδι. Mm. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι άλλο τελείως το προφίλ που πάει να περάσει και νομίζω ότι μέχρι τώρα το βγαίνει. Είναι πάρα πολύ καλή και στα φιλικά και στα επίσημα πλέον που πήρε το τρόπαιο αυτό η Ρεάλ τώρα, έτσι. Εντάξει, έχει δρόμο ο Ολυμπιακός. Έτσι έχει τώρα πλέον το Super Cup με την ΑΕΚ που εντάξει είναι τεράστιο φαβορί εκεί γιατί έχει χιλιάδια προβλήματα.
6: Πρώτα έχει πρεμιέρα Ευρωλίγκα στην Μπασκόνια.
5: Ναι, ναι, ναι. Όχι για τα ελληνικά.
6: Για τα εγχώρια, ελληνικά. Λέω, ναι, σωστά.
5: Έχει με την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός συν τη άλλη έχει και πολλά ταξίδια. Έτσι, αν δει κανεί το πρόγραμμα είναι.
6: Και το έχει ζητήσει ούτω ή άλλω.
5: Ναι, ναι. Το έχει ζητήσει λόγω του σεφ να είναι όσο δυνατόν λιγότερα σε ουδέτερη έδρα που θα είναι η Σανέλα Αρένα. Αλλά εντάξει, έχει δρόμο ακόμα να το δει και να το ψάξει. Λοιπόν, ο Τζόνς 7 αγωνιστικές δεν έχει φάει, αν δεν κάνω λάθος.
6: Νομίζω ναι.
5: Ναι, αν θυμάμαι καλά, 7. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει κάτι για έφεση και τα λοιπά ή δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
6: Αμέ.
5: Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
6: Ματσάρα ήταν εχθές.
5: Ματσάρα πραγματική, ως το τέλος. Εγώ θα πω την αμαρτία μου. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που μου έκλεψε τις εντυπώσεις. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό τον ξέρουμε, τον περιμένουμε ότι θα είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Με ο Μπράντοβιτς έχει εγγύηση στον πάγκο και πολύ καλό ρόστερ. Αλλά ο ΠΑΟΚ το πόσο γρήγορα μπόρεσε να γίνει ευθέως ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που είναι elite στην Ευρωλίγκα και διεκδικήτρια του τίτλου είναι σημαντικό. Γιατί, okay, κέρδισε την Παρτίζαν, κέρδισε το Μιλάνο. Καλές ομάδες Ευρωλίγκας, ναι, χιλιάδιο, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός.
6: Είναι ένας καλή πιο πάνω. Τουλάχιστον.
5: Έστω και με τις απουσίες του, έτσι, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ για μένα ήταν στο 4, εκεί που προορίζεται να παίξει ο Γκρέι. Όσο λείπει ο Γκρέι με το Χουγκάζ και τον Περσίδη, υπάρχει θέμα στην άμυνα, ξεκάθαρο. Έτσι, γιατί και ο Χουγκάζ είναι ελαφρύ τεσάρι και ο Περσίδη είναι 4-3-4.
6: 4-3 περισσότερο. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
5: Και εκεί υπήρχε ένα θέμα, γι' αυτό και έπαιζε πολλές φορές και με δίδυμους πύργους ο Τριγκέρι. Αλλά είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα έχει καταφέρει να τους βρει ρόλους, ειδικά στην περιφέρεια που έχει πολύ ταλέντο ο ΠΑΟΚ, και να παρουσιάζει αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Φοβερή ανακάλυψη ο Χάτζινς. Αν πει ανακάλυψη.
6: Ήταν από τη Γαλλία,
5: Ναι, ήταν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Γαλλίας, 2-3 σεζόν. Okay. Δεν σου γεμίζει το μάτι, βλέπεις ένα κοντούλι έτσι λίγο κοντά χέρια, όχι πολύ ψηλό γκάρντ, αλλά ο τύπος είναι εκτελεστικά και δημιουργικά
6: ναι,
5: πάρα πολύ καλός.
6: Πάντα τους αριστερόχειρες.
5: Ναι, καλά, εννοείται.
6: Στον μπάσκετ, ο αριστερόχειρας για μένα είναι ευλογία.
5: Βεβαίως.
6: Έχω μεγάλη συμπάθεια στο αριστερόχειρες. Δεν είμαι αριστερόχειρας, για μην νομίζετε δηλαδή ότι.
5: Ναι. Έχεις δίκιο,
6: Δεν έχω αντικειμενική άποψη αυτό. Νομίζω αριστερόχειρας στην ομάδα σου είναι μια ευλογία.
5: Ανέβηκε και ο Φώστερ πολύ, που στα προηγούμενα φιλικά πρώτου Παύλος Γιαννακόπουλος δηλαδή ήταν λίγο μέτρια εικόνα του. Ο Όσμαν είναι ο Όσμαν, είναι ο καλύτερος παίκτης του EuroCup.
6: Okay, ναι.
5: Βάζω εδώ ένα ερωτηματικό, μήπως είναι και ο Ρόμπινσον Ρελ μαζί με αυτόν η καλύτερη παίκτης του EuroCup.
6: Βάλω τον αστερίσκο σου, ναι, τον είδα και εγώ από κοντά στην Κύπρο.
5: Τρομερός.
6: Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο Ρόμπινσον.
5: Απλά ο Όσμαν είναι δοκιμασμένος στην Ευρώπη χρόνια. Ο Ρελ θα το δούμε και στην πράξη, ναι. Αλλά εντάξει, ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Το λέγαμε και πριν τον κλείσει ο Άρης. Πόσο πολύ θα βοηθήσει.
6: Έχει καλό προπονητικό επιτελείο ο Άρης και έπειτα, οπότε νομίζω ότι θα το.
5: Βεβαίως. Και εντάξει, έχει αυτό το ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ εκεί στο 4-5 πιστεύω θα χωρούσε μια βελτίωση. Δηλαδή το 1-2-3 του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ποιοτικό από το 4-5.
6: Ναι.
5: Δηλαδή ο Καϊλ Αλεξάνδρ είναι πολύ καλό παίχτη. Ο Μουρ μπορεί να σταθεί ως δευτερότριτος. Ο Μωρούγι πάει και δεν πάει. Είναι νεαρό σχετικά βέβαια και έχει περιθώρια βελτίωση με έναν καλό προπονητή. Αλλά,
6: έχει λίγο περιορισμένο επιθετικό ρεπερτόριο. Δηλαδή,
5: προφανώς, τελειώματα.
6: Μπράβο, ναι.
5: Τρομερή αθλητικότητα, δεν συζητάμε.
6: Η τεχνική του στην επίθεση δεν είναι τόσο καλή του Ομορούγη, ναι. Αλλά.
5: Και επειδή ο Μιστακίδης έχει παιδιά, άμα βρεθεί κάποια ευκαιρία, εδώ είμαστε, ξέρεις, δεν θα μου κάνει καμία κλίξη. Ο Πάκου να πάρει ένα 4 ή ένα 5, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Πάντως με τον Γκρέι θα βελτιωθεί το πρόβλημα εκεί στο 4-5, γιατί ο Γκρέι είναι πρωτίστως πολύ καλός αμυντικός και στις άμυνες με αλλαγές και κοντά στο καλάθι. Είναι πολύ ογκώδης, αν και όχι πολύ ψηλός. Τον ξέρετε τα δύο του χρόνια στην ΑΕΚ και είναι πολύ καλή προσθήκη, έτσι. Θα τα πούνε και στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Άλλο μάτς τελείως, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα παιχτεί. Δηλαδή, το χθεσινό μας έδειξε ότι δεν θα είναι περίπατος όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, απέναντι στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ είναι γεμάτη προβλήματα, τραυματίες, απόντες, καλά-καλά δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα είναι τεράστιο φαβόρι ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς, αλλά στο δεύτερο δεν υπάρχει τεράστιο φαβόρι. Υπάρχει φαβόρι που είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι τεράστιο φαβόρι, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αυτό που βλέπαμε σε όλα τα προηγούμενα φιλικά, μια ομάδα που έχει αρχές, το πρώτο και ξεκάθαρο. που ξεκινάει πρωτίστως από την άμυνα. Αυτό έγινε από τη στελέχωση του καλοκαιριού, φάνηκε από τις μεταγραφές που έγιναν. Βλέπουμε πλέον πεντάδες οι οποίες έχουν μίνιμουμ τρεις, συνήθως τέσσερις, μπορεί και πέντε πολύ καλούς αμυντικούς. Mm-hmm. Πέρσι έψαχνες με τα βίας ένα-δύο παίκτες στις πεντάδες να είναι καλοί αμυντικοί. Και εκτός ότι έχουν αμυντικό φίλτρο υπέρ και αθλητικότητα που έλειψε πέρσι.
6: Ένα πλάνο αμυντικό.
5: Υπάρχει και πλάνο, ναι. Να πούμε ότι ο Ισκέρδο, ο Ισπανός, ο προβοητός του Μπράντοβιτς, έχει αναλάβει αποκλειστικά το κομμάτι της άμυνας. Επειδή ήμασταν στο γήπεδο, ήταν σχεδόν όση ώρα ήταν όρθιος και ο Μπράντοβιτς, ήταν και ο Ισκέρδο να δίνει οδηγίες, να του ζητάει συγκεκριμένα
6: είναι
5: πράγματα.
6: Είναι της εποχής αυτά, όπως είναι ο κύριος Παπά στο. Ναι. Στον Ολυμπιακό.
5: Ακριβώς. Ο κύριος Μπέμπι εδώ και χρόνια γίνεται.
6: Κύριο Μενέτη, νομίζω.
5: Ο Μενέτη, ο Ιταλός, ο Τρικέρι.
6: Ο βοηθός του Τρικέρι είναι για την άμυνα. Ναι, το έχουν αυτό. Και άμα δείτε, επειδή θεωρητικά στα επίσημα.
5: Οι specialists του λένε.
6: Θα τους δείτε. Και ο Σκαριόλο το έχει αυτό με τους βοηθούς του. Το έχει και στην Εθνική Ισπανία. Επειδή απαγορεύεται στα παιχνίδια να είναι δύο όρθιοι από το προπονητικό επιτελείο. Άμα δείτε καμιά φορά σε κατάσταση άμυνα, σηκώνεται ο βοηθός προπονητή για να δώσει τις οδηγίες.
5: Στην επίθεση, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα δουλίτσα, γιατί εντάξει, είναι προφανές ότι έχει αλλάξει τελείως από το διαρκές ένας με έναν που πήγαινε πέρσι. Πλέον έχει πολύ περισσότερες συνεργασίες. Θέλει ο Μπράντοβιτς λίγο πιο γρήγορη κυκλοφορία, γρήγορες αποφάσεις, καλές αποστάσεις, οι οποίες δημιούργησαν καλά ποσοστά στον Παναθηναϊκό στο τρίποντο όλο αυτό το διήμερο. 43% σούταρε και με αρκετό volume, δηλαδή αρκετές προσπάθειες που πήραν από μακριά οι παίκτες του. Εντάξει, προφανώς ακόμα οι παίκτες προσαρμόζονται για αυτούς τους ρόλους του, δηλαδή. Όταν ας πούμε δεν έπαιζε με κανονικό πεντάριο ο Παναθηναϊκός, είχε ένα θέμα στα rebound με τον Μίτογλου και τον Γιαμπουσέλε. Έτσι, όταν έπαιζε ο Λεσόρ ήταν εμφανώς καλύτερα τα πράγματα εκεί. Εγώ θα σταθώ πολύ στην παρουσία του Ματζούκα. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό το παιδί έχει χρυσή ευκαιρία και φαίνεται ότι την έχει αντιληφθεί και πάει να την αρπάξει για να, όχι να σώσει την καριέρα του, γιατί οκ. Okay, και καλά λεφτά έχει βγάλει και θα βγάζει καλούτσικα λεφτά.
6: Δεν έχουν πάρει και τα χρόνια.
5: 23 χρόνων είναι. Έτσι, θυμίζω πριν 4-5 χρόνια ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη στη θέση του. Στο 4-5 τότε έπαιζε στις εθνικές ομάδες. Τώρα θα παίξει το 3 στον Παναθηναϊκό. Και τον βάζει ο Μπράντοβιτς να κάνει πράγματα τα οποία δεν είχε συνηθίσει. Δηλαδή το γεγονός ότι κλείνει το παιχνίδι, έχει έξω τον Μπόγκα και βάζει τον Ματζούκα. Πιστεύω σε ένα επίσημο ματζ δεν θα το έκανε αυτό. Αλλά σου λέει φιλικό ένα δοκιμαστή ο Πιτσιρικάς και να το ρίχνει πάνω στο Χάτζινς. Και να βγάζει την άμυνα ο Ματζούκας. Εντάξει, έχασε και το σούτ ο Χάτζινς, αλλά τον δυσκόλεψε πάρα πολύ μέχρι να βρει ένα ξέφωτο να σουτάρει. Είναι σίγουρα ένα σημάδι θετικό. Αρχίζει να βάζει και λίγο παραπάνω την μπάλα στο παρκέ. Σουτάρει με τρομερή αυτοπεποίθηση το παιδί αυτό. 6-7 τρίποντα έχει. Και στη Ρόδο σουτάρει εξίσου καλά και στα προηγούμενα φιλικά από ό,τι έχουμε μάθει. Μπορεί να είναι ένα κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Ένα Έλληνα που από εκεί που δεν το περίμενε και υπάρχει λήψη Ανδρείας Έλληνης τόσο κι άλλος. Δεν ξέρω αν θα είναι στη 12 στην Ευρωλίγκα. Στο πρώτο μας θα είναι, γιατί. Μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι για να επιστρέψει. Αλλά στο πρωτάθλημα σίγουρα έχει ευκαιρία να παίζει 20-25 λεπτά και να βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό και κυρίως την εθνική ομάδα. Έτσι, που θέλουμε παίχτες και ψηλούς και μεσούς, ειδικά με το δίκανο του.
6: 100%.
5: Αυτά έτσι εν ολίγης, θα τα πούμε και στους ρεπόρτερ στη συνέχεια.
6: Εμείς κάνουμε το εισαγωγικό μας. Ναι, αρχάρα μου, πάμε σε διάλειμμα. Ωραία. Φύγαμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν συγγενείς, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική της κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Τους επικίδους λόγους εκφώνησαν η γη της, τα εγγόνια της καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι, κατά την έξοδο του από το σχολείο μαθητής Τρίτης Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες κατέρευσε. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστήριξη νεφρού. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Τρόχιο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μήνη Περιμετρική Πατρών, με έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες για έκρηξη και εμπρισμό σε πολυκατοικία. Εντοπίστηκαν και κινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Και ο καιρός, αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
2: Top FM 102,4.
3: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Ναι. Ο Williams μπήκε, έκανε ένα δεκαήμερο, ξέρω εγώ, προπονήσεις, έπαθε θλάση. Ο Ερτέλ ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Ο Μπαρτλή έχει μια εβδομάδα.
3: Ο Μπαρτλή έχει αυτό στα θεματάκια του, αλλά
4: δεν είναι κανονικά,
3: νομίζω.
4: Δεν,
3: νομίζω, ναι, δεν είναι κάτι το φοβερό, απέξει, αλλά. Ναι.
4: Okay. Το Φλιώνης είχε τη θλάση από την εθνική ομάδα, δηλαδή. Δεν έχει κόσμο να κάνει προπονήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Ενώ βλέπεις ότι.
3: Έκατσε και ο Γκάστρεντερίτιδα στη Ρόδο.
4: Ναι, ναι, όλα
3: δηλαδή,
4: μαζί, όλα
3: ήταν όλα μαζί.
4: Οπότε υπάρχει κίνδυνος. Και το λέω αυτό γιατί το ξεκίνημα της ΑΕΚ είναι. Εντάξει, το Σούπερ Καπές και πλήρης να ήταν φαβορή, είναι ξεκάθαρο Ολυμπιακός. Αλλά μετά ξεκινάει σιγά σιγά τον BCL, που εκεί έχει το μεγάλο της στόχο να το κατακτήσει, που βέβαια έχει πολύ καλές ομάδες. Και θα είναι ζόρικα. Δηλαδή, αν η ομάδα είναι έτοιμη σε 1,5-2 μήνες και χάσει τόσο σημαντικό έδαφος, ας πούμε, και δεν βγει πρώτη, ας πούμε, στον όμιλο, μετά περιπλέκεται το πράγμα. Πέρσι, θυμίζω, η ΑΕΚ έστρωσε το δρόμο της στον BCL από την πολύ καλή της παρουσία που είχε από την πρώτη φάση των ομίλων στη δεύτερη, που πήγε ουσιαστικά με μία ήττα σε αδιάφορο παιχνίδι, και αυτό της έδωσε το πλεονέκτημα και πέρασε την Πανταλώνα. Αν δεν είχε πλεονέκτημα έδραση η ΑΕΚ με την Πανταλώνα, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν θα πέρναγε ποτέ, έτσι. Ας είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Και αυτό έκτισε το πλεονέκτημα έδρας, το πήρε και έφτασε στο Final Four. Εκεί στο τελικό έγινε αυτό που έγινε στην τελευταία περίοδο, αλλά τα είδαμε. Λοιπόν, ο Ματζούκας λέει μετασάκρωση του Ζάρκο Πάσπαλη. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, καμία σχέση.
3: Λοιπόν, ναι.
4: Δεν νομίζω. Λοιπόν,
3: μακάρι να εξελιχθεί σε Πάσπαλη, αλλά...
4: Ναι. Τι γίνεται, λέει, με τα στήρια του Παναθηναϊκού, δεν έχουν σταλεί ακόμα. Εννοείς τα διαρκείας, γιατί τα άλλα τα απλά δεν έχουν βγει. Αύριο θα βγουν από ό,τι μαθαίνουμε με την Παρή. Υποθέτω θα γίνουν τώρα όλα μαζί. Από εβδομάδα. Λοιπόν, το γήπεδο, λέει, πιθανόν είναι έτοιμο αρχής Φλεβάρι. Να το πιέσουν, λέει, για να γίνει το πρώτο εντός με Παναθηναϊκό στις 12-12 του, λέει ο φίλος Αντώνης από την Ικαρία. Για το σεφ, λέει. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και δεν εξαρτάται και απόλυτα από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι, 12 Φεβρουαρίου.
3: Δύσκολο, δύσκολο.
4: Ναι, θα δούμε. Κάπου εκεί πάντως, λίγο πριν τη διακοπή, λίγο μετά τη διακοπή, θα είναι έτοιμο το σεφ, λένε.

0: αυτό με ερωτηματικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν το κάνουν αυτό και πάρουν μία νίκη. Έστω απέναντι στο πάγο και τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό να σπάσουν το δίπολο. Βεβαίως. Και να είναι πρώτο ή δεύτερο ένα από του δύο. Ή και οι δύο ακόμα. Γιατί αυτό το μείον δύο για να υπερκαλυφθεί δεν είναι εύκολο. Είναι δύο νίκε ουσιαστικά, δεν είναι μία. Θα είναι ποδόσφαιρο.
1: Θα βάλουμε την παράμετρο βέβαια ότι θα παίξουν EuroCup και οι δύο που θα είναι απαιτητικό.
0: Και Ευρωλίγκα.
1: EuroCup, ναι.
0: Που είναι πιο απαιτητικό.
1: Παίζουν, ναι, οκ. Όχι, λέω το παιδί μου ότι.
0: Ναι, θα έχουν ένα μπάτσο την εβδομάδα. Οκ. Θα είναι ζώρικο, αλλά οι άλλοι θα έχουν και διπλέ εβδομάδε.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή και το πρόγραμμα παίζει το ρόλο. Και επειδή φέτο δεν υπάρχουν και μάτσε Δευτέρε, θα είναι ζώρικα και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: 100%.
0: Λέγαμε μέχρι πρώτη ότι το ζόρι το είχαν κυρίως οι ομάδες του EuroCup, γιατί επειδή θα δίνανε παιχνίδια πρωταθλήματος Κυριακή με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και παίζανε τρίτη EuroCup. Τώρα αυτό το μπελά, επειδή θα παίζουν ίσως Παρασκευή, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα τον έχουν αν παίζουν με τον Άρη Κυριακή, ας πούμε.
1: Μην πας μακριά τώρα, ας πούμε, 24 του μήνα Ολυμπιακός παίζει στην Πασκόνια και 26 πάνω να παίξει ημιτελικό Super Cup.
0: Θα πήγαινε κατευθείαν Ρόδο Ολυμπιακός, τελικά θα γυρίσει Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάτι γλιτώνει από εκεί. Μια έξτρα μεταγωγή.
1: Για σου, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα στις 24 και εκείνος.
0: Ναι.
1: Και μετά από δύο μέρες έχει ημιτελικό με τον Πάοκ και δεν έχει ταξίδι, αλλά
0: εντός.
1: Έχει να δώσει παιχνίδι Ευρωλίγκας.
0: Είναι τελείως αντίθετο. Το Παναθηναϊκό είναι ευχή και κατάρα αυτό που λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Πετρίδη στη μετάδοση, ότι τα 8 πρώτα παιχνίδια είναι τα 7 εντός. Το ένα εκτός με την
1: θεωρητικά έχουν πολύ μεγαλύτερο πρέπει.
0: Έχουν μεγαλύτερο πρέπει.
1: Πρέπει να τα πάρεις.
0: Δίνουν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, δουλειάς, ξέρω εγώ, όχι ταξίδια και αυτά. Αλλά έχει και τις απουσίες ο Παναθηναϊκός στο ίδιο διάστημα. Οπότε το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Ματζούκας είναι 23, λέει ότι θα εξελιχθεί. Παιδιά, δεν λέμε να εξελιχθεί σε Ζάρκο. Αν εξελιχθεί σε Ζάρκο, θα μιλάμε για θαύμα. Ο Ζάρκο, για όποιο δεν τον πρόλαβε, 30-40 ευρώ.
1: Ήταν άλλο πράγμα ο Ζάρκο. Εκείνη την εποχή ήταν. Αφήστε.
0: Εννοείται. Ας γίνει αυτό που μπορεί βάσει τον δικό του.
1: Σε άλλο μπάσκετ αγαθόν. Βέβαια, αλλά ήταν ένας φοβερός σκόρερ. Ειδικά για το ύψος του και τις κινήσεις που έκανε, για την έφεση που είχε για το καλάθι, ήταν άλλο.
0: Φίλος λέει πως ήταν Γιαμπουσέλε, λέει πρέπει να χάσει λίγα κιλά ακόμα. Όχι, δεν είναι.
1: Πάντα έτσι ήταν ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε πάντα έτσι ήταν, παιδιά.
1: Δεν ήρθε διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Πάντα έτσι ήταν. Είναι πολύ ογκώδης στο πάνω μέρος του κορμιού του κυρίως. Τα πόδια του είναι αρκετά πιο λεπτά, αλλά είναι και αυτά γυμνασμένα, το συζητάμε.
1: Είναι πώς ήταν ο Ντιαό και έκανε καριέρα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, ο Ντιαό τα είχε τα κιλάκια. Ο Ντιαό δεν ήταν. Ο Γιαμπουσέλε είναι φέτες.
1: Ναι, στο NBA τα πήρε τα κιλά ο Ντιαό. Όταν πρωτοεμφανίστηκε, στο γαλλικό στερέωμα, το πούμε, και τον είδαμε να παίζει στην εθνική, ήταν ένας πλαστικός αθλητικότατος παίκτης, ο οποίος πηδούσε στο Θεό.
0: Βεβαίως. Και να πούμε ότι ο Ντιαό τα πήρε τα κιλά, δεν τα πήρε επειδή άρχισε να τρώει μόνος του. Υπήρχε εντολή από τον Πόποβιτς, επειδή τον έβαζε πολύ και πέντε σε κάποια σχήματα, να πάρει όγκο για να μπορεί να κοντράρει και τα θεριά εκεί πέρα κάτω από το καλάθι.
1: Έτσι.
0: Και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κάνει πρεμιέρα με Μπασκόνια έξω.
1: Ναι,
0: σωστά. Ο φίλος εδώ πέρα έχει στείλει 500 φορές ένα μήνυμα. Αν μπορούμε να μάθουμε, λέει, και επειδή λέει το αποκρύπτουν, λέει κάποιοι, ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι. Ρε παιδιά, ανακοινωμένο
1: ήταν από την ΕΟΚ. Στο YouTube,
0: τα πρόσωπά τους δείξανε. Τώρα τι να σου πω, αν θες να κυνηγάς φαντάσματα και να θεωρείς ότι σου το απέκρυψε κάποιος. Δηλαδή, για να κάνεις κριτική, πρώτα να έχεις γνώση και μετά να κάνεις κριτική σε ένα πράγμα. Έτσι. Όχι, τέλος πάντων. Για τα εισιτήρια το είπαμε. Λοιπόν, για τον Άρη να πούμε επίσης, ο οποίος έχει σήμερα το φιλικό με τη Μύκονο, 4 η ώρα, τα μαυροσκούφια ζωντανά του, Sky Hybrid, και αργότερα ο Ηρακλής με την Botevgrad, τη Βουλγαρική θα παίξει.
1: 4 και 8.30 είναι τα παιχνίδια αυτά.
0: Έτσι ζωντανά.
1: Αύριο έχει ένα παιχνίδι που είναι.
0: Δεν μεταδίδεται αυτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει.
1: Είναι μαγικές πειραματικό με TFT Σκοπίο. Την Τρίτη είναι ωραία.
0: Την τρίτη ώρα
1: θα δούμε Άρη Μπαχτσεσεχήρ. Αυτό το match πρέπει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός θα δούμε τον Άρη, σε τι κατάσταση είναι, και θα είναι και η πρόβα τζενεράλη του Άρη, νομίζω, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι, πρόβα τζενεράλη, ναι.
1: Και θα δούμε Μπαχτσεσεχήρ, γιατί ωραία τα λέμε και με βάση τα οποία έχουμε δει, έτσι, ότι ΠΑΟΚ και Άρης και ΠΑΟΚ είναι από τα φαβορί για το EuroCup, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο μεγαλύτερος αντίπαλος τον οποίο θα έχουν στο φετινό EuroCup αυτοί οι δύο, κατ' εμέ, είναι η Μπαχτσεσεχήρ.
0: Και ξέρεις και ποιο είναι το ωραίο, έτσι.
1: Η οποία έχει ένα φοβερό ρόστερ. Έχει η Σάσα Τζόρτζεβιτς στο τάγκο.
0: Και είναι και στον όμιλο του ΠΑΟΚ.
1: Είναι και στον όμιλο του ΠΑΟΚ Μπαχτσεσεχήρ.
0: Είναι σημαντικό για την
1: πολύ
0: πρωτιά.
1: Πολύ δυνατή ομάδα.
0: Έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι η πρωτιά παίζει ρόλο στο πώς διασταυρώνεται μετά η πορεία, πλεονεκτήματα κτλ. Δηλαδή και αυτοί που εντάξει, θα περάσουν σίγουρα, δεν το συζητάμε. Είναι σε ομίλους των 8 ομάδων και δύο περνάνε οι 6 πρώτες ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει ο Άρης και ο Πάγκο να κυνηγήσουν και την πρωτιά για να στρώσουν και το μονοπάτι τους για την συνέχεια. Έτσι.
1: Το Άρης Μπαχτσεσεχήρ, δηλαδή την Τρίτη, 4 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Σε Sky Hybrid θα είναι, οπότε καταλαβαίνετε. Είτε σε tablet, είτε στην τηλεόραση, παντού μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Άρα αυτό σημαίνει αξίζει να το δείτε αυτό το παιχνίδι. Γιατί και εγώ πραγματικά θα ήθελα πολύ να δω και την Μπαχτσεσεχήρ

0: πώς θα παίξει.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η μεγάλη αντίπαλος του ΠΑΟΚ και του Άρη στο Eurocup.
1: Μία από αυτές, γιατί και η Χάπολη θα είναι δυνατή, πιστεύω. Αλλά απλά εκείνη δεν έχει την έδρα.
2: Ο Άρης, ο οποίος και εκείνος έχει γεμάτο ρόστερ, τον είδαμε στο τουρνουά της Κύπρου.
1: Και με τον Ερυθρό Αστέρα, που τα εκτεταμένα στιγμιότυπα δεν το δαζόταν, δυστυχώς. Με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Ουσιαστικά ένα ορειβατικό τρίποντο του Μονέ και το γύρισε το παιχνίδι εκεί πέρα, υπέρ της, του Ερυθρού Αστέρα, και το πήρε.
2: Δεν τον έχουμε δει τον Άρη πολύ με Γιώβιτς, ο οποίος θα έχει.
1: Ναι. Σήμερα πολύ, μπορεί να είναι και ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς, θα δούμε. Δεν έχει βγει ακόμα ενημέρωση.
2: Ας πούμε, ναι,
1: δεν έχουν παίξει. Ο Μοκόκα ουσιαστικά έχει χάσει όλη την προετοιμασία. Αλλά είναι πολύ σημαντικός για την αμυντική ισορροπία του Άρη ο Μοκόκα, έτσι.
2: Έχει αθλητικότητα ο Άρης φέτος. Προφανώς, και τα είχαμε συζητήσει και νωρίτερα, το διαπιστώσαμε κιόλας βλέποντας τον να παίζει ο Ρόμπινσον Έρλ. Δείχνει μια πάρα πολύ καλή λύση.
1: Πολύ καλή.
2: Για τον Άρη.
1: Όλη η Ντέλ είναι ωραίος.
2: Τεσάρι ο Ρόμπινσον Έρλ, αλλά ο Σπανούλης το χρησιμοποιεί αρκετά και στο 5.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, άμα θέλει έναν πιο έτσι, κινητικό ψηλό, πιο mobile που λένε και
1: στο
2: λεξικό του μπάσκετ.
1: Και για να έχει απειλή από 5 θέσεις και από μακριά. Έτσι, γιατί τα άλλα πεντάρια δεν σου τα αρούν. Και ο Αντετοκούμπο και ο Μπίρτς.
2: Είναι πολύ καλή, πολύ καλή προσθήκη.
1: Όχι, φίλε, που ρωτάς, η Μπανταλόνα παίζει BCL και για μένα είναι το φαβορί. Και πολύ καλές κινήσεις έχει κάνει. Σκεφτείτε μόνο ότι υπήρχε Ρούμπιο Λαπροβίτολα στην περιφέρεια. Οκ, μεγάλα παιδιά, αλλά η κλάση τους είναι τρομερή, έτσι. Για μένα είναι το πρώτο φαβορί για τον BCL η Μπανταλόνα. Και μετά το περσινό πάθημα σίγουρα θα είναι και πιο σοβαρή.
2: Η οποία χθες έπαιζε με την Μπασκόνια,
1: Ναι.
2: Παίζε με την Μπασκόνια και νίκησε, παρακαλώ. 96-84.
1: Τη γνώμη λέει για τις δηλώσεις Τριγκέρι για καλάθι, ότι να κάνει προπόνηση στα Λία και τα λοιπά. Εντάξει, ο Τριγκέρι τέτοιο τύπο είναι. Εντάξει, προφανώς δεν θα κάνει καψόνια τώρα.
2: Χιούμορ έκανε προφανώς.
1: Χιούμορ έκανε, ναι. Τι να του πει του καλάθι τώρα με αυτή την πάσα που έκανε, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Είναι από τις καλύτερες πάσες που έχω δει ποτέ εγώ, πραγματικά. Όχι μόνο λόγω ότι έρχεται σε αυτό το σημείο, και γι' αυτό το λόγο προφανώς, στο τέλος, αλλά αν δείτε. Ο παίχτης του ΠΑΟΚ που βάζει το τρίποντο Φώστερ δεν είναι βιδωμένος στη γωνία του τρίποντου. Κάνει κίνηση από τη ρακέτα προς τα έξω για να ξεμαρκαριστεί και ο Καλάθης, ο οποίος είναι με πλάτη, τον βλέπει και του δίνει την μπάλα στην κίνηση. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ποίημα. Τι να συζητήσουμε.
2: Ναι, ήταν εκπληκτικό.
1: Και ο Φώστερ κάνει και την προσπίση ωραία για να γλιτώσει την τάπα γιατί την έτρωγε και το βάζει στην επινοή και παίρνει αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι καλλιτέχνης ο Καλάθης, να λέμε τώρα. Όσο και να είναι 38, πρώτος στις ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και στα κλεψίματα, παρεμπιπτόντως.
2: Θα πω την αμαρτία μου, okay, προφανώς ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν ενισχυθεί φοβερά, τα μπάτζετ τους και
1: μπορούσε
2: αυτά. Θα είναι μαδάρες, ναι, δεν το συζητάμε, ναι. Και στην Ευρωλίγκα ζούμε, αλλά έχω λίγο παραπάνω προσμονή για τα ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης, ΠΑΟΚ.
1: Ναι, φέτος, εντάξει, τα άλλα τα μπουχτίσαμε με την καλή εννοία, ρε παιδάκι μου. Θα δούμε λίγο κάτι διαφορετικό.
2: Θα δούμε αυτό το κάτι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια, το περιμένω πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί θα είναι. Okay, και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δύο ωραία ΠΑΟΚΑΡΙΣ, δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά τώρα σκέψου να βλέπεις ΠΑΟΚΑΡΙΣ με τρεις και τέσσερις σκάλες παραπάνω οι ομάδες από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, να βλέπεις αυτά τα ντέρμπι. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι για το ελληνικό μπάσκετ,
1: και
2: αυτό
1: και
2: που
1: αν
2: έρχεται.
1: Αν γίνεται πάνω στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχω και φίλους
2: αυτό
1: πολλούς.
2: Αυτό που έρχεται, παιδιά, μόνο καλό είναι για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Έχουν τρελαθεί πάνω, πραγματικά την καλή εννοία έχουν τρελαθεί με αυτό που περιμένουν να γίνει φέτος. Ο φίλος λέει, ο Μιστακίδης λέει, θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ μετά τις εξαγγελίες Σαββίδη για το γήπεδο. Εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό που λες να γίνει, φίλε. Ο Μιστακίδης έχει έρθει για να μείνει. Μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον να μπει και στο ποδόσφαιρο. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από το Σαββίδη, αλλά στο μπάσκετ. Το γεγονός ότι έχει μακρόπνο σχέδιο αποτυπώνεται. Προπονητήριο. Ετοιμάζεται να φτιάξει και γήπεδο. Έχει βρει έκταση από ό,τι μαθαίνουμε. Και αν δεν μπορέσει να προχωρήσει με κάποιες εργασίες στο παλατάκι, και αν βρει και τις άδειες και δεν έχει εμπόδια τέτοια, σε 2,5 με 3 χρόνια μπορεί να έχει πάει και καινούριο γήπεδο δικό του. Γιατί το παλατάκι δεν είναι δικό του. Έτσι είναι παραχωρημένο από το κράτος. Και θα είναι ένα γήπεδο προδιαγραφών Ευρωλίγκας. Γιατί το παλατάκι είναι 9.010 κάπου εκεί. Η Ευρωλίγκα της Ευρωλίγκας θα είναι 15-20, δεν ξέρω, όσο θέλει θα το κάνει. Και δεν το συζητάμε ότι ο άνθρωπος έχει περιόριστο budget και έχει
2: και όρεξη.
1: Και όρεξη
2: γενικά να ασχοληθεί. Το ότι έκανε ταξίδι στο Αμπουντάμι, ναι, να μιλήσει με τον
1: επόμενη...
2: Μπουένο και την επομένη ήρθε στην Αθήνα στο Telecom Center για να δει τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε ότι έχει πολύ όρεξη ο συγκεκριμένος.
1: Είναι κλειδωμένη η θέση του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα για του χρόνου. Είναι απλά διαδικαστικό να την πάρει. Το μόνο που μπορεί να τα ανατρέψει είναι. Αν γίνει κάποια εξαγορά του NBA στην Ευρωλίγκα, και τότε μπορεί να αναθεωρηθούν πολλά πράγματα για το ποιες ομάδες θα είναι κτλ.
2: Επίσης, θα έχουμε περισσότερα νέα σε αυτό
1: 5 Οκτωβρίου.
2: 5 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Ή έστω την 6 Οκτωβρίου, άμα δεν βγει κάτι κατευθείαν.
1: Όχι, θα βγει επιτόπου.
2: Λογικά θα βγει κάτι. Ναι.
1: Πάντως το NBA δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ότι θα κάνει πρόταση και αυτό εμένα μου δείχνει ότι μάλλον θα κάνουν πρόταση.
2: Μπορούμε να καταλάβουμε επίσης την κρισιμότητα της συγκεκριμένης συνάντησης, γιατί.
1: Έχουν εκλειθεί τα ιδιοκτήτες.
2: Έχουν εκλειθεί οι ιδιοκτήτες. Ακριβώς. Ακριβώς. Ούτε η general manager που συνήθως εκείνοι συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και στα διοικητικά συμβούλια της Ευρωλίγκας.
1: Πάντως εγώ μαθαίνω ότι οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας δεν είναι διατεθειμένοι να είναι τόσο εύκολο να τη δώσουν την πρόταση.
2: Να την ξεπουλήσουν πλέον. Να τη δώσουν επίσης παρά που λένε.
1: Δεν θέλουν να απολέσουν και τελείως τον έλεγχο. Δηλαδή δεν θέλουν να γίνεται κουμάντο απόλυτα από το NBA. Βέβαια και το NBA δεν λειτουργεί με απόλυτο κουμάντο. Και εκεί στο Board of Governors οι ιδιοκτήτες των ομάδων κάνουν κουμάντο.
2: Ναι.
1: Απλά σου λέω ότι δεν θέλουμε να γίνουμε το παράρτημα του NBA στην Ευρώπη. Θέλουν οι ομάδες που θα έχουν γίνει franchise να έχουν και λόγο στις αποφάσεις, στο format, στα πάντα. Εντάξει, εδώ αυτό τώρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
2: Έτσι.
1: Έτσι. Να δούμε και τι λεφτά θα δώσουν, γιατί η Ευρωλίγκα σίγουρα δεν θα ζητήσει κάτω από ένα δις. Δεδομένο
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή.
1: Δεν είναι δεδομένο αυτό. Yeah. Αλλά εντάξει, το NBA δεν λείπουν τα χρήματα για να τα σκάσει. Και επειδή οσμίζονται ότι είναι μια αγορά η οποία είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη στο κομμάτι του μπάσκετ και μπορεί να φέρει τρομερά έσοδα και στο NBA το ίδιο. Δεν είναι δηλαδή καμία σχέση με το NBA Africa που απέτυχε παταγωδός. Καμία σχέση, άλλη αγορά, άλλη οικονομία. Θα πάει διαφορετικά το πράγμα.
2: Να το δούμε. Λοιπόν,
1: έχουμε
2: πάμε να κάνουμε την ποδοσφαιρική μας παρέμβαση. Βεβαίως.
1: Πάμε με τον μπασκετικό Νίκο Αθανασίου τώρα, να τα λέμε σωστά, βέβαια. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις.
2: Καλώς τον.
0: Γεια σας, φίλοι μου, καλημέρα. Καλά είστε.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πριν να αρχίσεις τα ποδοσφαιρικά, μας κάνεις ένα σχόλιο λίγο, γιατί είμαι σίγουρος ότι είδες μπασκετικό Παναθηναϊκό. Κάνε μας ένα σύντομο σχολιάκι λιγάκι.
0: Ωραίο μάτς, ε.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Θα πω πόσες λέξεις να τις μετρήσουμε μετά. Βλέποντας τα φιλικά του Παναθηναϊκού, θυμηθήκαμε πώς είναι το κανονικό μπάσκετ και δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ακούστηκες, καταλάβαμε.
0: Θα πω μόνο αυτό.
2: Μέχρι την Κωνσταντινούπολη νομίζω σε ακούσαν τουλάχιστον.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί να είναι και στον Αστέρα, δεν ξέρω.
0: Χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω ούτε να μηδενίσω, ούτε
1: όχι,
0: να είμαι
1: άρεστος.
0: Ο άνθρωπος έδωσε στον Παναθηναϊκό το 7ο αστέρι, φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση για το τεράστιο μπάτζετ που είχε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα είναι στον καθένα το πώς θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει. Εντάξει, και νομίζω ότι οι διαφορές ανεξάρτητα από το τι θα γράψει στο τέλος τη σεζόν είναι όχι απλά εμφανής, κάτι παραπάνω εμφανής από τα πρώτα παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό να παίζει και με πάρα πολλές απουσίες. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωραίο μάτς, ωραία νοοτροπία και των δύο ομάδων εχθές. Δηλαδή...
1: Με τις βουτιές, ε!
0: Ναι, με τις βουτιές.
1: Εκεί έγινε χαμός.
0: Χαμός. Πραγματικά χαμός. Όπως και οι δύο ομάδες θέλανε πάρα πολύ το τρόπαιο και στο Super Cup του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Δηλαδή δεν υπάρχει να την τράξει τελευταία δευτερόλεπτα. Εντάξει, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα τρόπαιο. Έτσι, το αναφέρουμε στο Super Cup.
1: Σωστά.
0: Ωραίο ήταν. Γενικά, ωραίο δήμερο αυτό ήταν έτσι, για τους.
2: Ήταν υψηλό επίπεδο γενικά, πολύ υψηλό επίπεδο. Ό,τι μπάσκετ είδαμε, ό,τι αγώνα είδαμε ήταν πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ωραία μάτς. Τώρα για τον Παναθηναϊκό σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό με την Καλαμάτα, 7:30 στο γήπεδο της Νεάπολης φυσικά. Σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι καλούνται να κάνουν το 5-5 και να βγάλουν το πρώτο κομμάτι της σεζόν, γιατί τα χωρίζουν κάπως έτσι λίγο τα κομμάτια με τις διακοπές, βέβαια, για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και να μπορεί να γράψει δίπλα τη λέξη τέλειος. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 5-5, έχει κάνει το 2-2 στο κύπελλο, έχει κάνει 3-3 προκρίσεις στην Ευρώπη, δεν μπορείς να βρεις άλλη λέξη για να περιγράψεις αυτό το οποίο θα έχει κάνει. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βάλει τον εαυτό του, ξέρεις, να έχει έστω και ένα ψεγάδι, γιατί η Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Ο κότς Χριστοφιλίας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ένας από τους νέους προπονητές που αξίζουν την προσοχή μας. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει κανονικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αρκετά
0: επιθετικά. Δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο και απόψε. Δεν το λέω θέλοντας να δημιουργήσω κλίμα ή να πω κάτι αρνητικό. Εντάξει, οκ, θα υπάρξουν και στιγμές του παιχνιδιού που λογικά θα τον περιμένει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, και άλλες στιγμές του παιχνιδιού που θα παίρνει περισσότερο.
1: Όχι, αλλά δεν παίζει καταστροφικά. Το είδαμε και με τους μεγαλύτερους αντιπάλους, ας πούμε τον Άρη, ας πούμε στην πρεμιέρα.
0: Δεν προσπαθεί να καταστρέψει το παιχνίδι, προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα και έχει και 4-5. Έτσι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται στον απόλυτο βαθμό από το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και ξαναλέω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις 3 εβδομάδες που θα έχουμε διακοπή να υπάρχει όλη αυτή η ελπίδα, η προσδοκία και το κλίμα όπως είναι σήμερα στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Όχι φυσικά έτσι ότι αν γίνει, δεν έχω ξύλο, αν είναι ο νέαρχος μπορεί να το χτυπήσει για μένα γίνει κάποια γκέλα σήμερα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και η καταστροφή. Γενικά η διαχείριση των συναισθημάτων είναι το α και το ω για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε για τις άλλες ομάδες, θα σας πω ότι για τον Παναθηναϊκό λίγο παραπάνω. Ούτε τώρα με το 4 στα 4 και με το 3 στα 3 στην Ευρώπη είναι η Μπαρτσελόνα ή έχει φτιάξει μια ομαδάρα Σεπτέμβριο μήνα, τρεις μήνες με τον ίδιο προπονητή και αρκετά νέα πρόσωπα. Ούτε αγγελάρι, ομιγέννητο, έτσι πρέπει να έρθει η καταστροφή και να λέμε πω Παναγία μου τι έγινε και ξαναγυρίσαμε πίσω. Είναι μια διαδικασία πολύ ζωντανή, είναι μια διαδικασία πολύ δυναμική. Φυσικά ο Παναθηναϊκός δείχνει πράγματα τα οποία ενθουσιάζουν τον κόσμο στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν διαρκεία και θέλουν και χρόνο έτσι για να γίνονται ακόμα καλύτερα. Βέβαια ξεχνάμε για παράδειγμα ο Ουναΐ που είναι ο κατά γενική ομολογία, ας πούμε, πιο ποιοτικός παίκτης του Παναθηναϊκού, βρίσκεται μεταξύ μας ούτε 20 μέρες. Ναι, έτσι. Ναι. Ο Λουζά επίσης ήρθε τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Ο Ντέζερς, για παράδειγμα, είναι ένα μήνα που έχει επιστρέψει από ναι. μακροχρόνια.
1: Ο Σαλαχεντίν
0: ήρθε τώρα. Θα τον ξέχναγα, ευτυχώς μου τον θύμισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σαλαχεντίν ήρθε και αυτός τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Ούτε 2 εβδομάδες δεν έχει, ούτε 10 μέρες δεν έχει εδώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο χρόνο για να μπορείς να γίνει και ο Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερος. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδρα, εντάξει, νομίζω το έχετε καταλάβει, η άμυνα δεν αλλάζει.
1: Ναι, ναι, είναι το. Θα αλλάξει, θα αλλάξει ο Κυριακόπουλος, θα πάει.
0: Κάποια στιγμή θα αλλάξει, όσο είναι όλοι διαθέσιμοι και υγιείς, δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές. Δηλαδή, θα δούμε απόψε τον Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ θα είναι ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Βαντρόγκελεν και ο Ντεφράι. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στη μεσαία γραμμή θα ρω πως έχει προβάδισμα ο Καμαρά μαζί με τον Γκάγκουα. Mm-hmm. Με τον Λουζά να διεκδικεί και εκείνος θέση.
1: Λουζά ή Λουζά τελικά το λέμε.
0: Λουζά ζήτησε το παιδί. Οπότε
2: είναι μαρακινός, είναι ψηλό. Γαλλικά μιλάνε, Λουζά
1: ό,τι
2: θα
1: θέλει το παιδί.
2: Λουζά,
1: δε,
2: και εμένα μου κάνει λίγο.
0: Το, να σου πω κάτι, yeah. Παναγιώτη μου, και Λουζά να έλεγε Λουζά, αγόρι μου, ό,τι θες. Ό,τι δεν θες.
2: Το θέμα είναι ότι είτε Λουζά είτε Λουζά παίζει καλά.
1: Έτσι μας τον είπαμε, έτσι σας το λέμε.
0: Αυτό έτσι σας τον είπαμε, έτσι σας το λέμε. Αριστερός εξτρέμο Αντίνο, δεξιός ο Λιβάη Γκαρσία, στο 10 ο Ουναΐ και στην κορυφή ξεπίδησε ο Τετέι. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Οκ, okay, που έχει αρκετές πιθανότητες. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο, να δούμε τον Παναθηναϊκό με 4-4-2. Αριστερά να είναι ο Αντίνο, δεξιά ο Ουναΐ, σε αυτόν τον ρόλο που είχε ο Ταμπόρδα στα προηγούμενα παιχνίδια. Και στην κορυφή της επίθεσης να είναι ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα όσον αφορά την δεκάδα είναι λίγο πολύ δεδομένα.
1: Ένα, και αφού παίζει καλά, δεν υπάρχει λόγος να το πειράξει.
2: Μάλλον κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Δεν το πειράζει. Ναι,
2: θα υπάρξουν αλλαγές λογικά μετά τη διακοπή, θα ξεκινήσει και η Ευρώπη που θα έχει τα μεσοβδόματα.
0: Εκεί θα γίνει, νομίζω, με το που θα ξεκινήσουμε μετά τη διακοπή, θα αρχίσει το rotation. Βέβαια, δεν νομίζω να έχει πολλές αλλαγές. Από παιχνίδι να είναι, ξέρω εγώ, 3-4 maximum.
1: Ναι, ναι. Στο ντέρμπι τον Ολυμπιακό δηλαδή που ξεκινάει.
0: Νομίζω, ναι, ξεκινάει με το ντέρμπι και μετά παίζει η Ευρώπη πάνω. Κάνει πρεμιέρα στο. Στο Conference League και μετά, αν θυμάμαι καλά, έχει την Τρίπολη. Έχει να παίξει τον Αστέρα Τρίπολης μέσα και μετά έχει να πάει στο Βόλο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έρθουν τα παιχνίδια και η στιγμή που αναγκαστικά ο προπονητής θα πρέπει εκεί λίγο να ανοίξει το rotation. Μέχρι στιγμής βέβαια κανείς δεν μπορεί να του πει το παραμικρό όσον αφορά τη διαχείριση από την πρώτη απόφαση που πήρε μέσα στο καλοκαίρι ζητώντας αναβολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά μέχρι την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στα 5 του πρωταθλήματος και το γεγονός ότι γεννά συνέχεια πρωταγωνιστές σε όλες τις γραμμές, είναι όπως και το ξεκίνημα της ομάδας, έτσι και το ξεκίνημα του Ίστρου, πάρα πολύ καλό και πολύ ελπιδοφόρο σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν το παιχνίδι έτσι στη Νεάπολη. Και δεν θα έχει κόσμο, έτσι.
2: 7.30.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κόσμο. Ναι. Μακάρι για το ποδόσφαιρό μας και για την εικόνα έτσι και την τηλεοπτική και την γηπαιδική να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται της Καλαμάτας. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν αυτό το παιχνίδι είχε οριστεί στη φυσική έδρα της Καλαμάτας
2: θα ήταν
0: γεμάτο.
2: Ναι, ναι.
0: Και πιθανολογώ ότι θα έχει και κόσμο του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, αλλά εντάξει, okay, νομίζω χρειάζεται και η Καλαμάτα λίγο χρόνο να ετοιμάσει το γήπεδό της για να έχει εκείνη τη φυσική της έδρα και να μην μπλέξει σε περιπέτειες
1: από Νοέμβριο, ναι, να δούμε.
0: Πέρσι και η Φυσιά. Ναι.
1: Να δούμε, περιμένουμε. Ωραία, Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Έγινε, Νικόλα.
1: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: το Παλατάκι είναι ιδιοκτησία του ΑΣ ΠΑΟΚ. Του ερασιτέχνη. Λέει: δεν έχει καμία συμμετοχή το κράτος. Παιδιά, το Παλατάκι έχει παραχωρηθεί από το κράτος για χρήση στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Έτσι. Ιδιοκτησία είναι άλλο το γήπεδο που θέλει να φτιάξει ο Μιστακίδης. Σκέφτεται να φτιάξει.
2: Ο Μιστακίδης θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο ιδιοκτησία
1: ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Mm. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να, δηλαδή, για παράδειγμα, το Ταλιώσει αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιοκτησία τη ΚΑΕ ΑΕΚ. Έτσι, τη Ανέλ Αρένα.
2: Έχει την παραχώρηση για 49
1: χρόνια. Θα παραχωρηθεί που δεν έχει ανακοινωθεί κιόλα. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα παραχωρηθεί προ χρήση για τόσο διάστημα. Εμεί μιλάμε για ένα απόλυτα ιδιόκτητο που δεν θα έχει να δίνει ποσοστό σε κανέναν.
2: Έτσι.
1: Έτσι, κανένα ενίκιο, κανένα μόνο ποσοστό, κανένα ποσοστό επί των κερδών, επί των εμπορικών χρήσεων κτλ. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε break, κύριε Νάρχε. Αθλητικό εκδηλώσιο μετά στον Νικολόπουλο. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε και Ζέρβα και Πετρίδη, έτσι να μην στεναχωριέστε, θα του έχουμε και του δύο.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου.
1: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τις ομάδες του Big Four στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Το πρόγραμμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός από Nova Sports 2, μια ώρα αργότερα Βόλος Έλα Μπετάεκ από Magenta Sport 1, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός από Nova Sports Prime και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ από Magenta Sport 1. Τέλος στις 7 ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιαγας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 26μελή αποστολή στο sportfm.gr. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Ρότα που τον κράτησε εκτός εθνικής, με την Ένωση να ενημερώνει ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας στο σημερινό παιχνίδι με το Βόλο Έλα μετέχει ο Γεωργίεφ. Δίλημα για Ζήνη Γκατσίνοβιτς στο πλευρό του Γιώβιτς στην επίθεση. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Κάγκο έχει προβάδισμα για τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ναΐ θα είναι πίσω από τον Τετέ, ο οποίος είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια, ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Φανέλα βασικού διεκδικούν Φορτούνης και Πουέρτα, σταθερή στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Πιρόλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραμείνει ο Γκονζάλες. Θα δώσουμε συνέχεια στις νίκες στο σύνθημα στον ΠΑΟΚ και τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα. Φαβορεί για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιάκητς, ενώ ο Ντιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρη θα έχει εντός της ημέρας ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή που τράβηκε κατά της διοίκησης σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις δύο πλευρές να κάθονται στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ και στις 5 θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φινλανδία στο Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ιταλία-Δανία. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στις 5 και 4 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγα. Βαλένθια Σοσιεδάδ στις 10, το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Για την 5η αγωνιστική της Σέρια παίζουν στη 1.30 Φιωρεντίνα Νάπολη, στις 4 Φροζινόνε Κόμο, στις 7 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Με στόχο το απόλυτο και τη μοναξία στην κορυφή, η Manchester City υποδέχεται στις 4 την Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Για την 4η αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει το Leverkusen Λειψία στις 4.30. Πόρτο και Μπενφίκα κοντράρονται στις 10.30 στον Dragao στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Primeira Liga. Ντέρμπι και στη Ligue 1 με τη Μαρσέγη να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Paris Saint-Germain για την 5η αγωνιστική, ενώ υπάρχει και το Old Firm στη Σκωτία με την Celtic να φιλοξενεί στις 2 τη Rangers για την 7η αγωνιστική της Premiership. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στα μικρόφωνα επιστρέφουν Χρήστος Ρομπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Big Wins for FM 4,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Νέαρχο. Πλέον και μαθαίνω ότι κάποιες παρουσιάστριες ενημερωτικών εκπομπών στο Sky τον αποθεώνουν.
1: Παιδιά, κορίτσια, αγόρια από εβδομάδα ο Νέαρχος. Από Τετάρτη, από ό,τι μαθαίνουμε. Γιατί ναι, κύριε, από Δευτέρα Τρίτη, όσοι θέλετε για αυτόγραφα και αυτά. Οι ώρες κινούν.
2: Να πω ένα ευχαριστώ.
1: Οι ώρες κινούν από τις 10 και μετά τι ώρα να δώσουμε στο κοινό για να έρθει για αυτόγραφα σε σένα.
2: Αλλάζει. 10-12.
1: 10-12, ωραία, εντάξει. Καταλαβαίνω.
0: Να τα τυπώσει κιόλα για να μην υπογράφει. Να τελειώνει πιο γρήγορα, παιδιά. Θα έχει ουρέ.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω.
0: Είσαι νέα αργάρα, είσαι γίγαντα.
1: Βεβαίω.
0: Είσαι γίγαντα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Ω, πάμε κατευθείαν
1: για
0: στο
1: πάμε,
0: Γιώργο
1: Πετρίδη.
0: Έλα, Γιώργο, πολύ ωραία να τα πούμε. Τι κάνει.
3: Γεια σα, κάνετε. Ναι, ναι.
0: Χαθήκα.
3: Περισσότερο ήταν το ρομπόλι αυτό το διήμερο.
0: Ναι, έλατε.
3: Πάρα του δικού μου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα. Τι κρατά, τι ίσω σε προβληματίζει. Βαριά κουβέντα το προβληματίζει. Τι σου άρεσε πολύ, τι θεωρείς ότι θέλει βελτίωση από αυτά που είδαμε στο
3: διήμερο. Ένα διήμερο γεμάτο μπασκετικά, νομίζω ότι το καταχάρηκε και ο κόσμος, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος το μπάσκετ που είδε αυτά τα τέσσερα μάτς. Τα δύο κρίθηκαν στο φινάλε, πολύ ωραία παιχνίδια γενικότερα, πολύ ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε και πολύ καλά στοιχεία, ήδη δηλαδή ο Τρινκέρι ας πούμε έχει φύσει μια πολύ καλή ομάδα. Γιατί εντάξει υπήρχε πάντα το ερωτηματικό και έκανε πολύ καλές κινήσεις, αλλά υπάρχει πάντα το ερωτηματικό γιατί το δει θα παρουσιάσει έτσι, αλλά παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ ανταγωνιστικός και έχει και τα δικά του θέματα. Τέλος πάντων στο Παναθηναϊκό νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος γενικότερα της pre-season είναι ο Λευτέρης Ματζούκας. Είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία και επέστρεψε φέτος το καλοκαίρι. Θυμίζω ότι πριν από κάποιους μήνες είχε πέσει μια περιπέτεια αρκετά έτσι σοβαρή με την υγεία του, αλλά είναι καλά τώρα.
1: Γι' αυτό είχε φύγει από το NCAA.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ καλά τώρα. Αισθάνεται και ο ίδιος πολύ καλά. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και στα δύο μάτς του Νέα Παύλος Γιαννακόπουλος. Και γενικότερα και στα θελικά και στα προηγούμενα θελικά ήταν πάρα πολύ θετικός.
1: Ουσιαστικά έπαιξε στη θέση του Χέις Ντέιβις, έτσι. Περισσότερο.
0: Ναι, στο 3, εντάξει, του Ρογκαβόπουλου, το Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, ναι, ναι, Ρογκαβόπουλου, Χέις Ντέιβις, εκείνους κάνεις. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω, που δεν έπαιξαν.
0: Έστω και από ανάγκη δηλαδή, βρήκε
1: ναι,
0: μια
1: ναι,
0: καλή
1: ναι,
0: λύση
1: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Αυτό.
3: Ναι. Και νομίζω ότι αρπάζει και την ευκαιρία που το δίνει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι.
3: Χθες υπήρχε ένα χαρακτηριστικό συμμετρήμα που το θυμάσαι στο Μαστότο και ο Ηλίας Λαλιώτης από το Μπάγκο ότι του ζήτησε ο Μπράντοβιτς να σουτάρει και στην αμέσως επόμενη επίθεση.
0: Δύο σερί έβαλε.
3: Έβαλε, μπράβο, ναι, μετά πήρε δύο σερί και τα έβαλε. Αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι και γενικότερα η συνεργασία με τον Μπράντοβιτς νομίζω μόνο καλό θα κάνει, όπως και σε όλους τους παίκτες. Θα πει τώρα αναφερόμαστε στον Ματζούκα.
0: Έξι στα τρίποντα και στο διήμερο.
3: Και γενικότερα και στο τέλος με τις άμυνες που έπαιξε.
0: Αυτό ήταν η έκπληξη για μένα. Γιατί είναι ένα παιδί που τώρα καθιερώνει στο 3 και τον έβαλε πάνω στο χειριστή στο τέλος και τα πήγε αρκετά καλά ως πολύ καλά. Δηλαδή το δυσκόλεψε πάρα πολύ το Χάτζινς εκεί και στις τελευταίες κατοχές που πήγε πάνω.
3: Τώρα σε μια γενική εικόνα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είδαμε ότι και πάλι υπήρχε πολύ καλή διάθεση στην άμυνα όταν ο Παναθηναϊκός είχε ειδικά κάποιες αμυντικές πεντάδες στο γήπεδο, πραγματικά δεν μπορούσε ο αντίπαλος να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Και με τον ΠΑΟΚ δηλαδή χθες υπήρχε ένα διάστημα όπου ήταν ας πούμε στην πεντάδα ο Φρανσίσκο στα Μικαλά, ο Μπάντι, ο Μπόγκα, ο Χουάντσο και ο Λεσόρ και εκεί ο
0: και με Γκραντ όλα στο σχήμα. Γκραντ Μπάντι ως σχήμα. Δηλαδή ακόμα πιο καλή αμυντικά πεντάδα.
3: Σωστά, ναι, ναι. Γενικότερα αυτό νομίζω ότι είναι το κλειδί και αυτό που ζητάει ο Μπράντοβιτς από όλους τους παίκτες του, να δίνουν δηλαδή τα πάντα στην άμυνα. Στην επίθεση εντάξει χθες δεν είχε τόσο καλό ρυθμό. Κάποια στιγμή ας πούμε άρχισε να παίρνει μπρος. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και τίποτα δεν γίνεται ας πούμε, δεν ορίζεται τέλος πάντων από τις ορέξεις ενός παίκτη του ΝΑΝ. Γενικότερα υπάρχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει καλή λειτουργία της ομάδας.
0: Καλές αποστάσεις.
3: Καλές αποστάσεις, ναι.
0: Βγαίνουν καλής ποιότητα σούτρα, παιδάκι, με αυτό είναι που λέγαμε. Είχε πάνω 43% στο διήμερο, που είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Ναι, ναι.
3: Ακόμα και αν δεν μπουν, θα είναι σούτ που θα έχουν εκτελεστεί με καλές προϋποθέσεις.
0: Και σκέψου ότι έλειπαν ο Νάνος, Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος. Βάζω και το Χέις Ντέιβις που είναι απειλή από το 3-4, που είναι αρκετά καλό σουτέρ. Δηλαδή παιδιά τα οποία θα σου ανεβάζαν κι άλλο ενδεχομένως το ποσοστό στα τρίποντα.
3: Ναι. Ακόμα και στα διαστήματα πάντως που ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην λειτουργούσε καλά επιθετικά, γιατί υπήρχαν αρκετά διαστήματα κοντά στον ΠΑΟΚ ειδικά, ο Μπέροβιτς αμέσως ή ζητούσε time out ή έκανε κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, είτε με οδηγίες είτε με αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
3: Γενικότερα ήταν με τον αμέσως δηλαδή την επίδραση του Ζώτης μέσα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και σίγουρα και με τόσες απουσίες νομίζω ότι είναι ενθαρρυντική η εικόνα της ομάδας.
0: Το λένε και οι παίκτες. Έχει μια συνέντευξη σήμερα ο Λεσόρ στη Sports και τη Σερβική και λέει ότι είναι εντελώς διαφορετικός και ο τρόπος δουλειάς των Μπράντοβιτς με τον Αταμάν. Χωρίς να κατηγορήσει προφανώς τον Τούρκο.
1: Το ξέρει και ο
0: Είναι άλλο πράγμα, ναι.
1: Είναι ακόμα και ο ίδιος λέει. Μάλιστα, το ξέρει πολύ καλά.
0: Και επειδή λέει αυτό ο Παναγιώτης πολύ σωστά, να πω ότι ο Λεσόρ ο ίδιος λέει ότι ακόμα και εγώ που τον ξέρω τον Μπράντοβιτς έχω συνεργαστεί, θέλω και εγώ τον χρόνο μου να προσαρμοστώ γιατί μια τριετία τώρα μακριά και με άλλο στυλ τελείως μπάσκετ στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Και άλλο ρόστερ έχει Παρτίζαν.
0: Και άλλο
1: τώρα.
0: Ναι, ναι. Θέλει χρόνο ακόμα και εκείνο, σκέψου πόσο μάλλον οι παίκτες που δεν έχουν ξαναδουλέψει με τον Ομπράδοβιτς να αφομοιώσουν αυτή τη φιλοσοφία, έτσι.
3: Ναι, σίγουρα. Και όχι μόνο τη φιλοσοφία μέσα στο μάτς και γενικότερα στις προπονήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρεια, δουλειά, αυτά, όλα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να δούμε τώρα σχέση γιατί μπαίνουμε και σε ρυθμούς της Ευρωλίγκας, έτσι την Πέμπτη, με την Παρίο Παναθηναϊκό, να δούμε ποιοι θα επιστρέψουν. Ο Ρουγκαβόπουλος το είδαμε για τις επόμενες ημέρες πάει αρκετά καλά. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει σχέση με ομαδικές προπονήσεις, να δούμε πώς θα είναι.
0: Αν όχι στην Παρή θα πάει στο Super Cup, έτσι λογικά.
3: Ναι, μέσα από τα δύο λογικά θα είναι διαθέσιμος. Πιθανότητα στο Super Cup θα είναι στο απόλυτα έτοιμος δηλαδή και κανονικά διαθέσιμος. Επειδή με την Παρή μεσολαβούν μόνο τρεις προπονήσεις και ο Μπράντοβιτς δεν είναι από τους προπονητές που ας πούμε με μια προπόνηση σε βάζει να παίξεις.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Είναι από τους προπονητές που θέλουν να στεδεί λίγο στην προπόνηση για να μπορέσει έτσι να σε χρησιμοποιήσει.
0: Λούκας και Χέις, Ντέιβις και Νάν, πότε περιμένουμε λες Γιώργο πάνω κάτω?
3: Ο Νάν νομίζω έρχεται σήμερα, αύριο, οπότε να τον δούμε πώς θα είναι. Μετά τον Ρουγκαβόπουλο νομίζω θα είναι επόμενος που θα επιστρέψει. Αλλά λογικά αρχίσει Οκτωβρίου, ίσως το παιχνίδι μετά το πρωτάθλημα, νομίζω 6 Οκτωβρίου, νομίζω σχήμα της Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, θα είμαι καλά. Εκεί πιθανότατα θα επιστρέψει. Σλούκας και Χέις Ντέιβις, γύρω από αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, γύρω στις 10-15 Οκτωβρίου. Κάπου εκεί υπολογίζεται το,
0: και ο Φάλ, έτσι, κάπου εκεί.
3: Το χρονοδιάγραμμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για τον Σλούκα να δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες και αυτό όταν θα καταφέρει να μπει στις ομαδικές προπονήσεις. Ο Χέις Ντέιβις, εντάξει, το χέρι τον είδαμε δηλαδή και στο Telecom Center. Έχει τον Άρστικα, τον ειδικό Άρστικα που φοράει.
0: Από ό,τι λένε δεν θα κάνει τελικά χειρουργείο, έτσι. Θα το πάει συντηρητικά γιατί δεν χρειάζεται, από ό,τι λένε. Έτσι. Ναι. Που είναι σημαντικό αυτό γιατί αν έκανε χειρουργείο θα πήγαινε λίγο παραπίσω.
1: Πάντα το χειρουργείο ναι, μπορεί να έχεις πολύ καλύτερο αποτέλεσμα αλλά πιο σε λιγότερο χρόνο αλλά...
0: Ναι. Γιώργο...
3: Επειδή είναι βαρύ κορμί και μεγάλο αυτό
0: και έχει την απραξία, τώρα πάμε Super Cup, εγώ το αφήνω έξω το μάτς με την Παρή γιατί θέλω να σε ρωτήσω αν ξεκινούσε τώρα το Super Cup, η εξάδα των ξένων ποια θα ήτανε. Λες εσύ, εκτιμάς τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα, γιατί πιθανώς και ο Μπράντοβιτς να μην έχει αποφασίσει, έτσι.
3: Ναι, αυτό ούτε ο Μπράντοβιτς νομίζω δεν ξέρει. Πολύ καλό ερώτημα είναι αυτό. Και είναι και πολύ δύσκολη απόφαση.
0: Ναι.
3: Έτσι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό του Ζήλικου, αλλά για άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, Ναν, Χέις Ντέιβις είναι εκτός,
1: okay.
0: Το Φαλ εκτός, οπότε γίνεται λιγότερο δύσκολο από αυτό και μόνο, αλλά και πάλι δύσκολο είναι.
3: Ας πούμε Φρανσίσκο ο ένας, έτσι.
1: Μπόγκα.
3: Ελείψη και Σλούκα. Μπόγκα. Για Μπουσέλ, Ελεσόρ.
1: Μπάντιο.
3: Μπάντιο. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Θα μείνει. Και πώς θα μείνει έξω.
1: Αυτό. Ένας από αυτούς πρέπει.
3: Ο Γκραντ. Ο Γκραντ.
1: Και είναι και ο Γκραντ, σωστά.
0: Η λογική λέει ο Γκραντ ή ο Μπάντιο. Νομίζω το πιο λογικό αυτό.
1: Θα το καθορίσει ο Ρογκαβόπουλος.
0: Μπορεί να το καθορίσει και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Τον παίκτη ο οποίος τον ξένο ποιος θα κοπεί. Νομίζω ο Ρογκαβόπουλος θα τον καθορίσει. Νομίζω.
3: Απλά εάν μείνει ας πούμε ένας από τους Γκραντ ή Μπάντιο, Ελείψη και Ναν Σλούκα, αδυνατίζει πολύ πάνω από την περιφέρεια. Έτσι δεν θα έχει ουσία τρίτο γκάρτ. Καθαρό έμο γκάρτ. Έτσι.
0: Ουσιαστικά είναι 7.
1: Άρα, άρα μπορεί να κοπεί ένας forward, δηλαδή Μπόγκα, Ερνακόμε, Διαμπουσέλε.
0: Το Μπόγκα, αν παίξει με τον Ολυμπιακό ή και τον Πάκου, θα παίξει σίγουρα στον ημιτελικό με τον Όσμαν και τον τελικό με τον Βεζέγκοφ, δεν νομίζω ότι θα
3: πάρει ο Μπράντοβιτς. Ναι, το χρειάζεται πάρα πολύ.
0: Σαν προσωπικό μαρκάρισμα το λέω. Δηλαδή.
1: Εντάξει, θα είναι δηλωμένοι οι 7, μέχρι 8 μπορεί να δηλώσει και μπορεί να επιλέξει ποιου θε.
0: Πάντω η διαθέσιμη είναι 7, έτσι. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Έτσι, αυτοί 7 είναι. Και έχει άλλους τρεις που θα κάνουν ακόμα δυσκολότερο το δίλημα στα επόμενα όταν θα είναι ολυγιείς. Τουλάχιστον μέχρι να πάρει ο Φάλ και να γίνουν άλλοι δύο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Είναι πονοκέφαλος.
0: Είναι, δεν ξέρω. Και ο Ολυμπιακός αντίστοιχο μπελάχι, δεν το συζητάμε έτσι.
3: Ναι, ναι. Και όχι, οι Γιάλες μας ο ΠΑΟΚ.
0: Οι Γιάλες, ναι, ναι. Εντάξει, εκείνοι απλά δεν έχουν 9-10 ξένους, έχουν λιγότερους, είναι 8, ξέρω εγώ. Οπότε είναι κάπως...
3: Τώρα θα ξεκινήσουν επίσημες υποχρεώσεις ενώ και στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον εκεί θα έχει δυνατότητα ο Μπράντοβιτς και άλλοι προπονητές θα κάνουν λίγο rotation, ας πούμε. Έτσι στα μάτς με τους μικρομεσαίους, ας πούμε. Τουλάχιστον εκεί.
0: Για τα εισιτήρια ρωτάει ο κόσμος, πότε βγαίνουν για Παρί.
3: Αύριο,
0: έτσι.
3: Αύριο, Δευτέρα, ναι.
0: Και ρωτάνε κάτι και τα διαρκείας δεν έχουν σταλεί. Αυτό στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ.
3: Ναι, και αυτά μέσα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα πάρουν. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Χρηστικά, αλλά χρήσιμα οπότε... σίγουρα, γιατί αρχίζουν και τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε σε break. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και όπως έχουμε πει,
0: πες μου,
3: να το ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Εννοείται. Ότι δεν θα κυκλοφορήσουν για όλα τα εντός όπως γίνει πέρσι.
0: Α, οκ.
3: Θα βγαίνουν σταδιακά, θα βγαίνουν σταδιακά σε πακέτα.
0: Οκ, okay. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Γεια, Γιώργα μου.
0: Γεια σας, καλά. Break τελειονέρχος και γυρίζουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το μεγαλύτερο φαγητό.

0: influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: το έμαθα και πάλι.
1: Ήρε μιξαρισμένο σύνθημα είναι αυτό.
0: Ναι, έλατε. Όλες οι ομάδες το έχουν χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, όλοι.
0: Λοιπόν, στην Παρτίζαν Βελιγραδίου λέει τι έκανε η προπονητάρα, λέει γιατί με μικρό μπάτζετ είναι μικρός προπονητής. Είπε ο φίλος εδώ για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει πάρει Ευρωλίγκα με την Παρτίζαν, με την Μπανταλώνα. Έτσι, σου θυμίζω. Άρα με μικρό μπάτζετ δεν μπορεί μάλλον ο Μπράντοβιτς. Έτσι. Τι ακούμε ρε παιδιά, πραγματικά. Έπρεπε να πληρώνομαστε παραπάνω και μόνο για αυτά που ακούμε και διαβάσουμε εδώ πέρα. Βγήκε ο φίλος τώρα να αμφισβητεί τον Μπράντοβιτς. Έτσι. Εντάξει, okay. Δεν σου λέω ότι θα πετύχει να πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά γίνεται να αμφισβητεί την ιστορία ενός ανθρώπου. Αυτά γράφουν, ρε παιδιά. Γίνεται να αμφισβητεί κανείς ότι είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Τριγκέρι, ο Αταμάν, ο οποιοδήποτε. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε. Όχι ακόμα.
2: Σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, ο Μουσουράκης έχει πιάσει κουβέντα. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ πέρα. Ο διακαναλικός ο Μουσουράκης που βγαίνει και στο Sky και στο Open. Κατάλαβες.
2: Και με τους προπονητές να κάνουμε και μια κουβέντα το τι έχουν αφήσει και στο μπάσκετ. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άιτον Γκαρθία Ρενέσες.
0: Βεβαίως.
2: Θεωρείται, ενδεχομένως να θεωρείται ο κορυφαίος Ισπανός προπονητής, τον κορυφαίο προπονητή
0: που έβγαλε
2: η χώρα της Ισπανίας.
0: Και τον έλεγα λούζερ ένα διάστημα γιατί μπορούσε να πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Δεν είναι ένα προπονητή ο οποίο το έχει στο παλμαρέ του 28 τρόπεα.
0: Και ο Γιάννης δεν πήρε την Ευρωλίγκα, δεν είναι καλός προπονητής.
2: Το θέμα είναι και τι αποτύπωμα αφήνει στο μπάσκετ, παιδιά. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ως Ισπανός προπονητής μπορεί ο Άιτον Γκαρθία Ρενέσες να μην είναι ο πιο πολύ νίκης, αλλά όλοι τον προσκυνούν το συγκεκριμένο. Γιατί και τον θεωρούν πολύ μεγάλο δάσκαλο και μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίο. Δεν δίστασε να δώσει χρόνο συμμετοχή στον 16χρονο, στο 14χρονο μάλλον Ρούμπιο, 14-15 χρονών, το 16-17χρονο Ρούντι.
0: Και πολλούς άλλους.
2: Και πολλούς και πάρα πολλούς άλλους που πέρασαν από τα χέρια
0: του. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Πάμε.
0: Υπάρχει δράση σήμερα και για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τα τελευταία νέα.
2: Ο οποίος θέλει να πάει στη διακοπή με νίκη και να πάει ήρεμος να δουλέψει με τον Αλκουαθίλ. Καλώς τον.
0: Τι κάνουμε.
3: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
3: Είναι μια ιδιαίτερη αγωνιστική θα έλεγα η σημερινή, γιατί παίζουν όλοι μεγάλοι εκτός έδρας.
0: Σωστό, σπάνιο και, πολύ.
3: Ναι, και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε όλο και κάποιος την πατάει.
2: Κάπου θα κάτσει μπίλια που λένε και στο καζίνο.
3: Ναι, όλο και κάποιος την πατάει, οπότε χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός ο Ολυμπιακός σε μια έδρα στην οποία πέρσι την είχε πατήσει. Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα εκείνο το μάτς ήταν η αρχή του τέλους για τον Ολυμπιακό, του τέλους των ελπίδων του να πάρει πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να μην ήταν προς το τέλος εντελώς του πρωταθλήματος.
2: Φεβρουάριο νομίζω ήταν, ε?
3: Ναι, ήταν λίγο πριν το τέλος κανονικής διάρκειας και με εκείνο το 0-0 που είχε φέρει ο Ολυμπιακός
0: και με 10 παίζει ο Λεβαδιακός, έτσι.
3: Στη Λιβαδιά παίζοντας ο Λεβαδιακός, ναι, με 10 παίχτες στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν σαν να έλεγε ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και που αποδείχθηκε συνέχεια αυτό δηλαδή το πράγμα.
2: Είχε πανομοιότυπα παιχνίδια μετά με ΑΕΛ, με...
3: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούσε να βάλει γκολ έτσι να κάνει.
2: Με πανεπιστημιακό νομίζω, ναι.
3: Ήταν σε μια εποχή μάλιστα που μόλις ο Λεβαδιακός είχε χάσει την ιστορική ευκαιρία για αυτό να πάει τελικό κυπέλου.
0: Ναι, σωστά.
3: Δηλαδή ήταν στα κάτω του Λεβαδιακού.
0: Ναι, ναι. Και έχανε και την τέταρτη θέση από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού.
2: Είχε αρχίσει μια περίοδο κάμψης για τον Λεβαδιακό.
3: Ακριβώς. Κι όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει εκείνο το μάτς και ήταν, αυτό λέω, γι' αυτό λέω ήταν η αρχή του τέλους. Τέλος πάντων, τώρα το παιχνίδι αυτό, έτσι όπως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, πέμπτη αγωνιστική, να έχει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι εκτός έδρας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, γιατί σκεφτείτε να μην να έχει απώλειες ο Ολυμπιακός σήμερα στη Λιβαδιά, οποιαδήποτε απώλεια, και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε ουδέτερο γήπεδο την Καλαμάτα, που λες ότι είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα κιόλας για τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, άσε που δεν θα είναι καλά στη διακοπή, αλλά θα πάει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και θα έχει 7-8 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό.
0: Και τον υποδέχεται κιόλας, με τεράστια πίεση τότε.
3: Ακριβώς. Και θα έχει κάθε δικαίωμα μετά ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται πολλά πράγματα για εκείνο το μάτς. Υπέρ του εννοώ. Οπότε, επαναλαμβάνω, όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ήδη δύο σερί συνεχόμενες τραγικές απώλειες 5 βαθμών στο Βόλο και στο Καραϊσκάκι με τον Όφι. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει σήμερα. Πρέπει να κάνει τα πάντα δηλαδή για να κερδίσει. Παραπάνω θα έχει, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση από πάρα πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός. Αν πεις 20 Σεπτεμβρίου, ναι, αλλά άμα είσαι 7-8 βαθμούς 20 Σεπτεμβρίου, αντεμάζεψε μετά σιγά σιγά και με μια ομάδα η οποία θέλει το χρόνο της, όπως έχουμε πει.
1: Γιατί τώρα θα κάνει μήνυ προετοιμασία στη διακοπή ο Ολυμπιακός.
0: Και πάλι με τόσο απουσίες στους διεθνείς παίκτες.
3: Θα κάνει, αλλά με μείον
0: 12-13, πώς είναι.
3: 12 παίκτες, ναι, 13. Είδαμε μέχρι και ο Σάλιακας, ναι. Μέχρι, λέω, γιατί το παιδί δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνιμο στέλεχος.
0: Όχι, λόγω του ρότα του τραυματισμού κλείστηκε.
3: Δεν είναι, ναι, δηλαδή φεύγει και ο Σάλιακας. Το μόνο καλό είναι ότι φαίνεται ότι θα μείνει ο Μπέιλι εδώ. Γιατί από τη στιγμή που δεν θα παίξει τώρα, έχει κάποιες μικροενοχλήσεις.
1: Τζαμάικα, πάει μακριά κι αυτός.
3: Δεν νομίζω να πάει.
1: Αυτό λέω.
3: Που θα χάσει το παιχνίδι, πώς θα πάει, ας πούμε, τώρα δεν γίνεται. Ο Σάλιακας έχει να παίξει την εθνική 2,5 χρόνια, το θυμήθηκαν τώρα. Τι να πω. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία οι εθνικές ομάδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ολυμπιακός, θα δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Ιμανόλ. Είναι το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας και άλλη ιδιαιτερότητα.
0: Σωστά, ναι.
3: Και τα δύο τα έχει παίξει το Καραϊσκάκι με τον Όφη και με τη Γιαγκελόνια. Είναι το πρώτο του παιχνίδι μακριά από το Καραϊσκάκι και δει στην επαρχία. Απώλειες, απουσίες εκτός από τον Μπέιλι δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει, είναι και πώς το λένε, οι απώλειες που ξέρουμε ότι θα είχε ούτως ή αλλιώς ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι, ακριβώς. Οπότε θα δούμε και τι ενδεκάδα θα κατεβάσει. Δεν έχουμε εικόνα, γιατί ένα από τις προπονήσεις, τι να δείξει προπονήσεις, ο άνθρωπος παίζει συνέχεια τώρα Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα, δηλαδή να καταλάβουμε πράγματα. Απλά σκεφτόμαστε ότι το ότι έχει πάρει όλους τους center for μαζί και τον αποκτηθέντα, ας πούμε, τον Μάριους.
1: Ο Μάριους.
3: Ναι, ίσως κάτι σαν να μας δείχνει αυτό ότι μπορεί να σκέφτεται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Να βάλει δύο,
3: Ναι. Να παίξει με δύο center for, γιατί άλλους τι νόημα είχε να τους πάρει όλους.
0: Σωστά, είναι και τέσσερις πλέον,
3: Ναι. Είναι ο Γιάρεμτσουκ, είναι ο Γκονζάλες, είναι ο Κλέιτον, είναι ο Μάριους. Έχει πάρει τέσσερις center for. Θα μου πείτε, okay.
1: Ο Ζώτα δεν τον μπορείς να τον υπολογίσεις και πίσω από το φορ και στα εξτρέμ,
3: ναι. Τους πήρε όλους τους παίχτες, ας πούμε, γιατί να μην τους πάρει. Θα μπορούσε να πάρει το Φίλι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, λέμε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον πολύ η ενδεκάδα, πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μόνο τον Κουστάβο Σά, δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει, γιατί ο Ρόκα και ο Σιπιόνι είναι μέσα στην αποστολή. Νομίζω πως ο Ρόκα, ειδικά, μόνο άμα χρειαστεί πάρα πολύ, ας πούμε, θα παίξει. Έχει επιστρέψει και ο Φορτούνης. Ο Ρόκα προέρχεται από το πρόβλημα στον
1: ώμο.
3: Του είχε βγει όμως, ναι, ο Σά έχει θλάσει, δεν μπορεί να παίξει. Ο Σιπιόν είναι, δείχνει να είναι καλά. Έχει βρει ένα κορμό ο προπονητής του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Δηλαδή βάζει Ορτέγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Φρόιλερ, πάντα Τσικίνιο, Ζώτα, Γκονζάλες. Ναι. Βλέπουμε και στα δύο παιχνίδια έχει βάλει αυτούς τους 3, 4, 6, 7 παίχτες. Άρα έχει βρει ένα κορμό και αλλάζει τα ακραία μπακ, αλλάζει τον Νέσε με τον Μπουέρτα, το Ζέλσον με τον Φορτούνι.
1: Φρόιλερ είναι ο ακλόνητος.
3: Ναι, έτσι έχει βγάλει την ενδεκάδα στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα.
0: Ο Φρόιλερ είναι ο καλύτερος τώρα.
3: Ναι, ακριβώς. Πιθανό να δούμε τον Μπουέρτα, υπολογίζουμε ότι θα δούμε τον Μπουέρτα βασικό.
1: Επειδή πέρασε ο Σαλαγίλης στο ευρωπαϊκό,
3: Ναι, ναι, υπολογίζουμε να δούμε τον Μπουέρτα, να δούμε αν θα προτιμήσει τον Γιάρεμτσουκ ή τον Γκονζάλες. Προτιμάει τον Γκονζάλες μέχρι τώρα, γιατί είναι πιο έτοιμος και στο Γιάρεμτσουκ δίνει 20 λεπτά, 30 λεπτά. Mm. Όπως και αν έχει, ο Ολυμπιακός βέβαια θα έχει και πολύ κόσμο σήμερα στη Λιβαδιά, κάπου 2.500. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πραγματικά τον καίει τον Ολυμπιακό είναι να φτάσει με κάθε τρόπο στη νίκη, επαναλαμβάνω. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν υπάρχουν πολλά για να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι δηλαδή, πώς το λένε, τα παραγγέλνεις και έρχονται τα διπλά, αλλά όπως και αν το κάνουμε, είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, την έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη πραγματικά την, το διπλό αυτό, και για να δώσει συνέχεια σε μια ευρωπαϊκή νίκη, σε μια νίκη τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς, που ο Ολυμπιακός δεν είχε νίκη στα προηγούμενα παιχνίδια του. Θα είναι δηλαδή πολύ σημαντικό πραγματικά να μπορέσει οι ηθρόρευτοι να μπορέσουν να κερδίσουν, να δώσουν, να κάνουν δύο τις νίκες, να πάνε με ηρεμία στη διακοπή, να αντιμετωπίσουν έτσι ήσυχα, να το πω έτσι, το επόμενο διάστημα με προπονήσεις, να είναι, πώς θέλεις, μετά να κάνουν focus στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Okay, ο Λεβαδιακός, κάποιος μπορεί να πει με το δίκιο του, είναι τελευταίος στο πρωτάθλημα, ένα πόντο έχει, δεν έχει καν βάλει γκολ. Αν δείτε και τον Αστέρα, τελευταίος είναι και ο Αστέρας, και είδατε ότι ο Ολυμπιακός τον κέρδισε 1-0 μοριακά, και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία.
0: Σωστά.
3: Άρα βλέπουμε ότι
0: εύκολα μάτς δεν υπάρχουν.
3: Δεν είναι απλά, ναι, δεν είναι απλά τα μάτς όπως αποδεικνύονται. Βλέπεις ομάδες οι οποίες είναι χαμηλά στη βαθμολογία και ο Βόλος παίρνει βαθμό από τον Ολυμπιακό, ο Αστέρας από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, η διαφορά όμως είναι ότι στο απόψινό παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι, δεν ακολουθεί κάποιο ευρωπαϊκό ή κάτι τέτοιο, οπότε ακολουθεί διακοπή, οπότε συνεπώς μπορεί η ομάδα να τα δώσει όλα. Η εκάστοτε ομάδα, έτσι, πέρα στην προκειμένη
3: ομάδα. 100%. Ολυμπιακός. Απλά για τον Ολυμπιακό είχε προηγηθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι,
1: ναι.
3: Στο οποίο αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε και όλοι οι παίκτες έδωσαν το 100%, να μην πω και παραπάνω κάποιοι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
0: Ωραία.
3: Έδωσαν για κερδίσει ο Ολυμπιακός τη Γιαγκελόνια. Οκ, okay, θα μου πείτε δεν είναι κανένα θηρίο, αλλά έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα για να κερδίσει αυτό το πρώτο του μάτς στο Europa League, έδωσαν πάρα πολλά οι παίχτες τους σε ένταση, σε ενέργεια.
1: Και άλλη ταχύτητα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως και να το κάνει.
3: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό και ενδεχομένως να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ιδάλλως, κανονικά ο προπονητής γενικά δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος από αυτά που είδε, έστω με κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, από τα άκρα της άμυνας. Mm-hmm. Αλλά φανταζόμαστε, εικάζουμε ότι ακριβώς επειδή δόθηκε μεγάλη πώς το λένε, σημασία σε αυτό το μάτς και βγήκε πολύ ενέργεια, μήπως τυχόν κάνει αλλαγές.
0: Ωραία.
3: Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Τσικίνιο που ξεκινάει όλα τα παιχνίδια, αλλά πρέπει να σας πω ότι εναντίον του Λεβαδιακού, Τσικίνιο έχει βάλει τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει βάλει 3 γκολ, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην οποία έχει βάλει ο Τσικίνιο τόσα πολλά γκολ.
1: Θα δούμε αν τα μετράει αυτά ο Λουγαθήλ.
3: Ναι, δεν ξέρω αν, πώς το λένε, ο Τσικίνιο μπορέσει να επιστρέψει τα γκολ σήμερα, κάτι το οποίο έχει 10 μήνες χωρίς γκολ, 9-10 μήνες χωρίς γκολ, αλλά μου φαίνεται σαν μια ευκαιρία,
1: να
3: το πω έτσι.
1: Με τη Γιαγκελόνα της είχε πάντως ευκαιρίες, δεν τα κατάλαβα.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ να είστε καλά.
0: Έγινε Κώστα, καλό μεσημέρι. Πάμε σφαίρα break για να γυρίσουμε να προλάβουμε και Ζέρβα και Τσακίρη.
1: Βεβαίως.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Α,
6: από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια.

0: φρέσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Τελική ευθεία της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Ζέρβα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο νέος βάζει ερωτικά άσματα εδώ πέρα. Ναι. Σε Λάτιν ρυθμούς.
1: Βέβαια.
0: Λέει η κυρία. Δεν ξέρουμε. Γιατί την ξέρω εγώ.
1: Νομίζω το κομμάτι αυτό λέγεται 1977. Νομίζω κάτι.
0: 1977.
1: Ναι.
0: 1977. Ήμουν 17 χρονών ήδη.
2: Εγώ αγέννητο.
1: Το 77 ήσουν 17 χρονών.
0: 97 άκουσα, sorry.
1: Όχι, ρε.
0: 97 όχι. Και εγώ ήμουν αγέννητο το 77.
1: Λέω και εγώ το μαθούσα, αλλά είμαι
0: δίπλα. Ναι, είπα. Πλην 3 ήμουν το 77. Λοιπόν, έχουμε Ζερβά. Πάμε με τον Ζερβά. Να δούμε λίγο τι έγινε με τον Ολυμπιακό στο Αμπουντάμπι. Εντάξει, προφανώς δεν είναι καμιά έτσι, αιτία για γκρίνιες κτλ. Μια χαμένη ευκαιρία μπορεί να το πεις, αλλά οκ, πέρα από αυτό τίποτα περισσότερο. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις.
3: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλά είμαστε εσείς.
3: Καλά, καλά. Ναι, όπως το δες, ήταν ένα τρόπο το οποίο δεν κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία. Ρε, το ίδιο θα λέγαμε για αν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει.
3: Χθες στην Ρεάλ. Ασφαλώς το ήθελε, το είχε πει σε κάθε μήκος και πλάτος των δηλώσεων του και ο κόουτς Μπαρτζόκας. Νομίζω όμως ότι εντάξει, δεν ήταν όσο καλός έπρεπε για να μπορέσει να το κατακτήσει. Έκανε μια ανατροπή απέναντι στη Φενέρ. Την Παρασκευή νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο μέσα σε 24 ώρες.
1: 24 ώρες, ναι.
3: Να κάνεις το ίδιο όταν έχεις απέναντί σου τη Ρεάλ, που νομίζω ότι και για αυτήν είναι νωρίς εννοείται, αλλά έστειλε ένα μήνυμα ότι ό,τι και αν αλλάξει το ρόστερ της, αν έχει δύο άλλο προπονητή, γενικότερα όσο και αν την υποτιμούν κάποιοι, δεν θα περάσει απαρατήρητο ούτε φέτος.
0: Είναι πολύ βελτιωμένη και παίζει και πολύ διαφορετικά από πέρσι, πολύ πιο γρήγορα.
3: Ναι.
0: Και στα φιλικά δηλαδή, από ό,τι είδαμε, ρίχνε κάτι ξεγυρισμένες 20 και 30 δεξιά και αριστερά.
3: Και είναι πολύ καλή. Και παίχτες εργάτες από εγώ.
0: Ναι.
3: Ο Γιάννη του Νενομπραντίγια, καλά ο Καμπάρο έχει τρομερή αξία.
0: Ο Γκέ και ο Τζόουνς.
3: Ναι. Άργησε να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Καμπάρο κατά την άποψή μου, εντάξει.
0: Εντάξει, NBA έπαιζε, ρε. Okay.
3: Ναι, θέλω να πω σε Ευρωλίγκα.
0: Ναι, σου έλεγα.
1: Έπαιξε Βιλερμπάνο, μετά έπαιξε Μπασκόνια, έπρεπε να έχει πάει.
0: Σωστά. Στην Ευρώπη, ναι, στην Ευρώπη σίγουρα.
1: Για Ευρώπη.
3: Από εκεί και έπειτα, εντάξει. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά δεδομένα.
0: Για να σε ρωτήσω κάτι αρχικά. Αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στα περισσότερα φιλικά και στα δύο μάτς του Αμπουντάμπι ήταν ένα μοτίβο που μπορεί έτσι λίγο να σε προβληματίσει ότι κυνηγούσε την περισσότερη ώρα. Οκ, στο τέλος έβγαζε χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, κλάση και τα έπαιρνε τα παιχνίδια μέχρι χθες. Είναι κάτι θετικό, αλλά είναι και μια αιστεία προβληματισμού αυτό το πράγμα, ότι σε πολλά μάτς δεν το έλεγχε το παιχνίδι από την αρχή όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, σε μεγάλα διαστήματα.
3: Ναι, σωστά. Έχει πολλά παρακλάδια αυτό. Εντάξει, το πρώτο και το πιο φυσιολογικό είναι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει κάνει μαζί ούτε 5 προπονήσεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Και λόγω των διεθνών υποχρεώσεων που ήταν πάρα πολλές, 10, 9 ουσιαστικά, έτσι, άμα βγάλουμε το Λαριτζάκι που έτσι κι αλλιώς είναι παίκτης της ΑΕ.

0: Θεωρώ ότι στην εικόνα του Super Cup έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η απουσία του Μιλουτίνοφ.
1: Βεβαίως, ναι, τα γράψτε.
2: Ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ταβάρες.
1: Παιδιά, το καλύτερο πεντάρι στην Ευρώπη, τι να συζητάμε.
0: Ναι. Και από εκεί και έπειτα το παρακλάδι που ίσως να έχει και λίγη ανησυχία, παύλα δουλειά, περισσότερη δουλειά από όλα τα άλλα νομίζω, είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει άσους. Ο μόνος περσινός είναι ο Τζόζεφ, ο οποίος, αν δείτε τα σημάδια, τα διαστήματα που παίξει και στο Super Cup και στα φιλικά, ο Ολυμπιακός έχει τις καλύτερες αποστάσεις όταν είναι ο Τζόζεφ μέσα.
1: Και γενικά την καλύτερη εικόνα νομίζω, καλύτερη ισορροπία ίσως, θα λέγαμε. Σωστά.
0: Και είναι νομίζω δεδομένο ότι με το Μαγκιντάρ και με το Μοντέρο θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά για να βρουν και τους αυτοματισμούς τους, τις συνεργασίες τους με τους συμπαίκτες. Μιλώντας για θετικά, νομίζω ότι η χθεσινή δημιουργική εμφάνιση του Μαγκιντάρ είναι με ένα πολύ καλό σημάδι, ναι, και 9 assist που έβγαλε.
1: Και σε λίγο χρόνο, γιατί έπαιξε ούτε 20 λεπτά, να δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά ξεκάθαρα θεωρώ ότι θέλουν πάρα πολύ καιρό ακόμα και ο Μαγκιντάρ και ο Μοντέρο, ναι, ναι, και για να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα που καλούνται να υπηρετήσουν και μάλιστα το επιζητήσαν στην καριέρα τους, έτσι, δηλαδή δεν βγήκαν καν στην αγορά, αλλά και ο Ολυμπιακός, και εδώ είναι νομίζω το κλειδί, να τους αφήσει το χώρο που πρέπει για να βγάλουν το ταλέντο τους, έτσι.
1: Είναι μια πενταετία που παίζει με τον Γόκα ο Ολυμπιακός, είναι δραματική αλλαγή στην περιφέρεια, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Ένας παίκτης που ήταν κομπιούτερ, ένας παίκτης που με κλειστά μάτια για 40 λεπτά θα μπορούσε να τον είχε ο Μπαρτζόκας άνετα, αν δεν είχε φάουλ ή προβλήματα και δεν κουραζότανε. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο κλειδί της σεζόν και όχι οτιδήποτε άλλο. Γιατί είδαμε, ας πούμε, ότι και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα βρουν το ρυθμό. Ο Φουρνιέ νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα από ότι πέρσι το αντίστοιχο διάστημα.
1: Εντάξει, ο Φουρνιέ πήγε να πάρει και πάλι χθες μόνο στο μάτς. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
2: Και ο Βεζέγκο,
1: πόσο καλός είναι στα κρίσιμα.
0: Και ο Βεζέγκο ξεμπούκος χθες που είχαμε και μέσα μας τον Αγκώνα. Ο Χολ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ο δεύτερος σέντερ του Ολυμπιακού, έτσι. Έχει μια αφήσει πολύ πίσω τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε βέβαια από μια επέμβαση που έκανε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, ο Χολ αυτή τη στιγμή.
2: Ο Τζόνς είναι μέχρι στιγμής ο ψηλός των ειδικών αποστολών, δηλαδή όταν θέλει να περιορίσει τις αλλαγές, όταν θέλει να περιορίσει λίγο τη δημιουργία στον γκάρντ και να το πάει στο ένασμένα, νομίζω ναι, ο Τζόνς θα πέσει.
0: Θύμισε λίγο τελικό, έτσι.
1: Ναι, περιμένει πάντως περισσότερο.
2: Το έκανε και με τη Φενέρα το μεταξύ, αυτό λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον Χρήστο.
0: Εγώ είμαι με τον Χρήστο πάντως. Δηλαδή θεωρώ ότι περιμένει περισσότερα.
1: Βέβαια. 100%. Μπορεί να δώσει περισσότερα, τον έχουμε δει δηλαδή να δίνει περισσότερα.
2: Να είναι περισσότερο επιδραστικός και στην επίθεση, οκ, στην άμυνα. Ναι. Βγάζει κάποιες
0: άλλες. Αποκάλυψη για μένα ο Ενζάι. Όχι γιατί δίνει αθλητικότητα, κάτι που έλειπε στο 4 από τον Ολυμπιακό, όχι γιατί έβαλε κάποια μακρινά σουτ. Κυρίως γιατί εγώ πραγματικά, όσο και αν είχα δει Βιλερμπάν, που για να είμαι ειλικρινής δεν είχα δει πάρα πολύ, έτσι, την κατάσταση που είναι Βιλερμπάν τα τελευταία χρόνια, δεν είχα παρατηρήσει πόσο καλός πασέρ είναι. Δηλαδή το γεγονός ότι πασάρει ακαριέα και ως καλοπάτη αλλά και ως δημιουργός μου έχει κάνει τρομερά καλή εντύπωση. Και δεν νομίζω ότι, ανεξάρτητα τι θα γίνει με το 3, και αν θα ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί με έναν παίχτη, αν θα είναι αυτός συμπληρωματικός, αν θα είναι star, θα το δούμε. Νομίζω ότι ο Ενζάι θα πάρει λεπτά στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πολύτιμο για τον Βεζέγκοφ, νομίζω.
2: Και ο Ενζάι δίνει και άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Ο Ενζάι καταρχάς δίνει.
0: Διαφορετικά.
2: Δίνει καταρχάς χέρια στα deflection, τα οποία στο 4, είτε με Βεζέγκοφ είτε με Πίτερ τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν υπήρχε ποτέ.
1: Προστασία
2: ρακέτας. Και γενικά, επειδή έτυχε μετά από επιθετικό rebound ή μετά από κάποια transition κατάσταση, ο αντίπαλος να πηγαίνει προς το καλάθι, βλέποντας τον Ενζάι, δεν πάει στην προσπάθεια. Ναι. Γιατί είναι άλλο το μέγεθος πλέον.
0: Ναι.
2: Ενώ για παράδειγμα, είτε στον Πίτερ είτε ακόμη και στον Βεζέγκοφ, θα τον χτυπήσει ο επιτιθέμενος. Με τον Ενζάι είχαν διστάσει, οι αντίπαλοι διστάζουν 2-3 φορές.
0: Ναι, και έπαιξε και στο 5 χθες, τον είδαμε για λίγα λεπτά. Δείγμα του ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα αποκτήθηκε και γι' αυτό, έτσι. Γιατί δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να δηλώνει στην Εξάρα 3 σέντερ, είναι λογικό νομίζω. Άρα ο Ενζάι θα δίνει αυτές τις λύσεις.
2: Τον βοηθά και το γεγονός ότι η τιμωρία του Τζόνς ούτως ή άλλως θα λείψει για αρκετό καιρό. Δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.
1: Νικόλα Μιλουτίνοφ για Ευρωλίγα πρωτίστως με την Πασκόνια και συνεχεία με Σούπερ Καπ.
0: Πάνε 100%.
1: Πάνε κανονικά, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω ότι από αύριο θα προπονείται κανονικά. Και θα είναι, δηλαδή, ουσιαστικά προφυλάχτηκε, παιδιά, πιο πολύ. Δεν είχε κάτι φοβερό. Αν ήταν ένας αγώνας που έκρινε πρόκληση ή κάποιο τρόπο σημαντικό, θα έπαιζε ο Μιλουτίνοφ. Νομίζω ότι σωστά δεν τον έβαλε ο Μπαρτζόκας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρει μια υποτροπή και να τον αφήσει 20 μέρες, ένα μήνα έξω. Σε όλα πάντως που λέμε για τον Ολυμπιακό, που ξαναλέω, εννοείται ότι δεν είναι συμμαχός του ο χρόνος, αρχίζει η σεζόν την Πέμπτη και θα πρέπει να βρει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα. Πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση ότι μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου, που παίζει με τον Ηρακλή πρεμιέρα πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, και από τις 3 Σεπτεμβρίου που έφυγε για την Κρήτη, είναι ένας ολόκληρος μήνας, παιδιά, η παραμονή τους στην Αθήνα, στα σπίτια τους δηλαδή, είναι λιγότερο από μια εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι με μια βαλίτσα συνέχεια.
1: Περιοδία.
0: Ναι. Και είναι μια συνθήκη που μαζί με την έλλειψη φυσικής έδρας τουλάχιστον μέσα στο Φεβρουάριο, θα πρέπει να την έχουμε τουλάχιστον στο μυαλό μας. Ξαναλέω, δεν θα είναι δικαιολογία. Έτσι, δεν,
1: όχι, είναι ένας παράγοντας που στοιχίζει, δεν συζητάμε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τα όποια σκαμπανεβάσματα, την όποια κόπωση θα βλέπουμε.
1: Ναι. Στην έδρα δεν πιστεύω θα στοιχίσει, Νικόλα, γιατί το λέγαμε για τον Παναγιώτη και με 6.000 που δεν θα είναι 6, θα γεμίζει το ΣΕΦ στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Θα είναι η ατμόσφαιρα πολύ θερμή. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, από άποψη ατμόσφαιρα, όχι, ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, θέλει λίγο χρόνο να συνηθίσει όπως.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θα το συνηθίσει. Δηλαδή σε ένα-δύο παιχνίδια θα το.
0: Ναι, ναι.
1: Θα νιώθουν και οι παίκτες ότι ξέρουν και τις μπασκέτες και τα πάντα.
0: Το διάστημα τόσο καλύτερο θα είναι. Mm-hmm. Ξαναλέω, δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Αλλά είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι ακόμα και για φιλικά ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ταξιδέψει πολλές φορές φέτος.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς θα πω εγώ που βρέθηκε και λύση και θα είναι στην Λαρίνα. Διότι οι υπόλοιπες λύσεις που παίζανε και ήταν ρεαλιστικές ήταν πολύ πιο κοπιαστικές για τον Ολυμπιακό.
1: Ή πολύ μικρά γήπεδα στην Αθήνα ή μεγαλύτερα με ταξίδια.
2: Ταξίδια, ταξίδια, είναι τα ταξίδια.
0: Ακριβώς.
2: Ακόμη και στην Κρήτη να δήλωνε ο Ολυμπιακός, που η Κρήτη κοντά είναι. Σε σχέση με το Βελιγράδι.
1: Ένα τρίωρο το θες, πήγαινε αεροδρόμιο, πήγαινε το αεροδρόμιο, το θέλει.
2: Είναι διαδικασία.
1: Ταλαιπωρία είναι λίγο.
0: Άλλες 15 πτήσεις πήγαινε, δεν λέει.
1: Νικόλα, θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που σου κάνω την περασμένη εβδομάδα. Αν αρχίζει τώρα το Super Cup, δεδομένου ότι ο Μιλουτίνο θα είναι διαθέσιμος και με δεδομένη την τιμωρία του Τζόνς, έχει 8 ξένους παίκτες Ολυμπιακός, τους λέω επιγραμματικά διαθέσιμους, εννοώ έτσι. Μίλλερ, Μακιντάιρ, Μοντέρο, Τζόζεφ, Ward, Ντζάι, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Χολ. Έτσι, βγάζω τον Τζόνς που είναι τιμωρημένος, έτσι, και βάζω τον Μιλουτίνοφ ο οποίος ήταν έτοιμος. Ποιοι δύο λες ότι είναι επικρατέστεροι να κοπούνε?
0: Πολύ δύσκολη εξίσωση. Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Σίγουρα ένας γκάρντ, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά ποιον βγάζεις τώρα, από τη στιγμή που ο Τζόζεφ είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοίτα, υποθέτω ή το Μαγκητέρ ή το Τζόζεφ. Το Μοντέρο δεν νομίζω με τίποτα.
0: Ναι. Ναι, πραγματικά είναι πολύ, πολύ δύσκολη εξής. Θα παίξω λότο, θα πω Μακιντάιρ.
2: Και εγώ εκεί θα.
0: Για να πάει με μια σιγουριά.
2: Ο Τζόζεφ που ξέρει την κατάσταση.
0: Ναι, ο Μοντέρο δεν βγαίνει τώρα έξω, παιδιά. Εντάξει, ό,τι αν είναι, βλέπουμε ότι ακόμα ψάχνεται, αλλά έχει τρομερή ποιότητα. Και θα πω με πάρα πολύ ρίσκο, Word. Αν και έχει παίξει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ήταν καλός ο Word, θετικός.
0: Ναι, τα συγκεκριμένα πράγματα που του ζητάει ο Μπαρτζόκας θα κάνει, εξακολουθεί να μην τον εμπιστεύεται στο 4ο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Το είδαμε σε όλη τη χρονιά πέρσι.
1: Ίσως για το σουτ και για τις βολές ενδεχομένως να
0: θυμάται περισσότερο. Okay, αλλά αφού δεν έγινε και χθες που δεν υπάρχει Παπα-Νικολάου, έτσι, γιατί το παιδί έκανε χθες την.
1: Έπαιξε 9 λεπτά, πώς έπαιξε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν έτοιμος κατά το τάνικι, νομίζω.
1: Λογικό.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει τον Ενζάη.
1: Ναι. Ο Ενζάη μπορεί να του δώσει και λύσει και στο 5 αφού θα λείπει ο Τζόνς. Έτσι.
0: Γι' αυτό.
1: Και πίσω από τον Βεζέγκοφ.
0: Θα ρισκάρω πάρα πολύ Μακιντάιρ και Ward, έτσι. Αλλά μπορεί να πέσω στο κουβά για πλάκα, δεν το συζητάμε.
1: Και δεν αποκλείται να δούμε πώς είναι και τον Βεζέγκοφ στο 3, ίσως.
2: Φουρνιέ.
0: Ναι, είναι μια. Είναι μια.
1: Όχι. Λέω και το Βεζέγκοφ στο 3. Το Φουρνιέ ούτως ή άλλως το βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Μήπως να παίξει και ο Βεζέγκοφ πιο χαμηλά, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει μέγεθος πλέον στο 3 με τον Μπόγκα κτλ.
0: Σωστά. Είναι μια λύση. Μέχρι να δούμε αν θα γίνει προσθήκη. Έτσι, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω ότι για να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πλήρες ρόστερ θέλει κάτι ακόμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν το βγάλαμε το συμπέρασμα στο Super Cup. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Το Super Cup ξανά θα μπορούσε να το και πάρει. Ένα rebound να είχε πάρει χθες παραπάνω ή να μην γίνει ένα λάθος, θα μπορούσε να το και πάρει. Αλλά νομίζω ότι στο 3 ο Ολυμπιακός δεν είναι πλήρης για να μπορέσει να είναι ξανά ο απόλυτο φαβόρη για την Ευρωλίγκα όπως ήταν πέρυσι. Έτσι.
1: Ωραίοτατα. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Έγινε Νίκο μου, γεια σου.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε Νίκο Ζέρβα και σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίδη.
2: Για να πάμε για το κλείσιμο.
1: Λοιπόν. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι σημαντικό το πρώτο. Ήταν το πρώτο Super Cup. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει συμβόλαιο με την επιτυχία και να παίρνει όλου του τίτλου. Τι να κάνουμε. Έχασε ένα τίτλο Ολυμπιακό στο Super Cup. Δηλαδή, μη σα πιάνει πρεμούρα.
2: Σε περίοδο προετοιμασία.
1: Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Εντάξει, πήρε Ολυμπιακό πέρσι η Ευρωλίγκα για πρωτάθλημα. Και χάσει το Super Cup και θα γκρεμίσουμε το σύμπαν. Είναι ομάδα καινούργια, θέλει καλυμπράρισμα. Είπαμε, υπομονή. Δεν είναι τώρα να πιάνουμε από αυτά τα παιχνίδια και να αρχίζουμε και να αποκαθιλώνουμε και να αρχίζουμε. Πόσο μάλλον.
2: Σεπτεμβρίου.
1: Παιδιά, έρχεται και μεγάλη σεζόν που θα έχει ήττες πολλές για όλους.
2: Mm.
1: Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνουν όπως παλιά, ξέρω εγώ, 10 ήττες στην Ευρωλίγκα και, και πάλι ερχόταν η συμφορά.
2: Του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα είναι μας προπόνηση.
1: Τώρα θα χάνουν και στην Ελλάδα,
2: Ετοιμαστείτε, όντως.
1: Θα χάνουν και στην Ελλάδα κάποιες φορές. Τι να κάνουμε. Δηλαδή η ψυχραιμία.
2: Ναι.
1: Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, καθότι σε λίγες ώρες, 6 ώρα, παίζει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Με τρεις απώλειες βασικών πλέον, καθώς στο Στρακώσα και το Βάργα προσθέθηκε και ο Ρώτα. Τα έλεγε ο Γιώργος πριν νωρίτερα, ότι έγινε πολλές φορές εκεί που λένε ότι έχεις το πρόβλημα, σου έρχονται και οι ατυχίες. Και η ΑΕΚ που δεν είχε φροντίσει να αποκτήσει, δεν ήθελε να αποκτήσει τέλος πάντων δεξιμπακ. Τι σε έκατσε γι' αυτό τώρα.
2: Ποιος θα παίξει δεξιμπακ τώρα στο Βόλο?
1: Έλα, Γιώργο.
2: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
0: Κοίτα, καλησπέρα κύριε, συγγνώμη. Η λογική και σύμφωνα με όλα αυτά που έχουμε διαπιστώσει λέει Κατσίνοβιτς. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και το αστερίσκο με Γεωργίεφ, γιατί τον έχει χρησιμοποιήσει στα μάτς Κυπέλλου, βέβαια σε πιο δεύτερη σκάλα ταχύτητα ανταγωνιστικά μάτς.
1: Ναι, με ομάδες Super League 2, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης και στα δύο, αν και δεν ήταν κακός ο Γεωργίεφ, νομίζω ότι και στα δύο επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση τον μπάκο το παιδί.
1: Mm,
0: δεν ξέρω αν το δουλεύει όντως, γιατί η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ όντως τον δουλεύει αρκετό καιρό ο Μάρκο Νικόλαιτς.
1: Και έπαιζε και στη Βουλγαρία, έτσι.
0: Από πέρυσι, ναι, και έχει παίξει. Βέβαια, προφανώς όταν στη Βουλγαρία τον θέλουν να είναι back stopper, ξέρω εγώ, να μην ανεβαίνει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και ούτε πρώτα στην ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα που θέλει η ΑΕΚ.
1: Ναι, που δεν έχει εξτρέμ και ουσιαστικά ανεβάζει πολύ τα back και αριστερά και δεξιά.
2: Είναι δεδομένο τώρα ότι απέναντι στο Βόλο λογικά η ΑΕΚ θα έχει την μπάλα. Προφανώς νομίζω η περίπτωση του Κατσίνοβιτς προκρίνεται.
0: Τέλος πάντων, έχει το πρόβλημα του Κατσίνοβιτς, παιδιά, θα το δούμε στο χορτάρι. Δεν υπάρχουν και πολλά μυστικά. Ή αυτός θα είναι, ή ο Γεωργίεφ, ή βαριά να πάει να δώσει πρώτη ευκαιρία στον Χρυστακόπουλο. Εγώ ξαναλέω ότι αν έπρεπε να μου πούνε βάλει τα χρήματά σου κάπου σε πρόσωπο για την ενδεκάδα, θα έλεγα Γκάτσι. Παίρνει ένα ντόμινο, μια έτσι δυσκολία επιλογής και σε άλλες θέσεις αυτό το κομμάτι. Γιατί ο Κατσίνοβιτς θα μπορούσε να παίξει σήμερα δεύτερος επιθετικός, που έχει δουλευτεί στο 98% της βασικού σταδίου προετοιμασίας από τον Νικόλαιτς.
1: Για να μην παίξει με τους δύο και να έχει και μια λύση από τον πάγκο, ας πούμε.
0: Μπράβο, δεν έχουμε τον Βάρκα, οπότε να κρατάγαμε το Ζήνη εκτός, που νομίζω τον κρατήσει εκτός. Είναι από τους προπονητές που συνηθίζει να μην χρησιμοποιεί και τους δύο όταν θέλει, γιατί μπορεί να έχει μια ανάγκη, να πρέπει να γεμίσει μετά και δεν θα έχει από τον πάγκο να φέρει κάποιον. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα για την δεκάδα. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά τα δοκάρια αριστερά, ο οποίος δεξιά, ένας εκ των Κατσίνων της Γεωργίεφ, ας πούμε. Ρέμβας με μου κουντί στα χαφ.
2: Στα
0: χαφ λέω, στα στόπερ, συγγνώμη. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο αριστερά προς δεξιά, Ρέμβας αριστερά δεξιά μου κουντί. Ο Μαρίν με έναν εκ των Κάιλινεν Βιτάλης, φαντάζομαι. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά. Και να πάει ο Μάνταλος πίσω από τον Γιώβιτς. Μετά την υπέροχη, το υπέροχο
2: παράσταση που έδωσε
0: ο Πανσεραϊκό, ναι, βγήκε και νωρίς και αυτό κάτι μου είπε με ένα κλειστό μάτσο.
1: Την ώρα, έτσι περίπου.
0: Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα, τέλος πάντων δεν αποκλείεται το προηγούμενο του σούπα σενάριο, να δω να δείξει τον Γεωργίεφ και να πάει όντως ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον επιθετικό. Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν αποκλείω να ξεκινήσει και ο Μάνταλος δίπλα στο Μαρίν μετά.
1: Αχα, ακόμα πιο
0: και να πάμε με πολύ περισσότερη μπαλά του χαφ.
1: Ναι,
0: θα το δούμε βέβαια. Επαναλαμβάνω το πρώτο που ανέφεραμε, φαίνεται να έχει μια πιο βασική ποδοσφαιρική λογική, να το πω έτσι. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στο χορτάρι. ΑΕΚ παίζει σε 6 ώρα, όπως πολύ σωστά είπατε. Πάρα από 12.000 κόσμος αναμένεται στο Βόλο. Ίσως να φτάσει και 15.000. Πάντως, μέχρι το πρωί που ρώταγα, μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη διάθεση των εισιτηρίων. Όχι όπως το ρεκόρ που έκανε πέρυσι 22.000.
1: Εκεί ήταν και.
0: Αλλά πάνω από 10.
1: Τα τελειώματα τη σεζόν, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιώργο, για το Ρώτα έχουμε ακόμα ίσως κάποια νεότερη ενημέρωση για τη σοβαρότητα.
0: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ξέρουμε, η ΑΕΚ παιδιά δεν επικοινωνεί τους σταματήσεις των παιχτών της. Όπως είδατε, για να κάνει.
1: Ούτε με το Βάργα καλά, έτσι.
0: Ναι. Όταν, εντάξει, το είπαμε εμείς αυτό, δεν χρειαζόταν η ΑΕΚ, αλλά το αποτέλεσμα της μαγνητικής ακόμα δεν μας το έχει πει η ΑΕΚ επισήμως. Αυτό που έχει πει είναι ότι δεν είναι ρήξη, ότι είναι θλάση. Αυτό το οποίο είχαμε πει και εμείς.
1: Επειδή γράφανε και οι Ούγγροι διάφορα, έτσι. Ότι...
0: Μπράβο. Αυτό προέκυψε λοιπόν, επειδή οι Ούγγροι έβγαλαν αυτό το πράγμα και σου λέει, εντάξει, δεν επικοινωνούμε τους σταματισμούς, το ξέρουμε. Είναι αλήθεια, μας το έχουν πει 2-3 τώρα. Και δεν είναι όπως διαπιστώνουμε μόνο ενός προπονητή θέμα, γιατί ξέρεις, παλιά λέγανε, μα δεν θέλει ο Αλμέιδα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητών. Του κλαμπ είναι και του οργανισμού και της λειτουργίας του. Αλλά και των προπονητών να είναι, φαίνεται ότι και ο ένας και ο άλλος και οι δύο που έχουν έρθει στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν επιθυμούν την ΑΕΚ. Και είναι, ξέρεις, πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο για μας, γιατί ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, να μεταφέρουμε πράγματα, γιατί μπορούμε να μας διαψεύσουν πολύ εύκολα.
3: και να μας έχουν δημιουργήσει και πρόβλημα λόγω της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αντιλαμβάνεστε, στα ιατρικά ζητήματα.
2: Και τα ιατρικά, ναι, υπάρχει ιατρικό
3: είναι πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε να μεταφέρουμε με ανεπιβεβαίωτη από την ΑΕΚ πληροφορία, βέβαια, σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα έχει να κάνει τον Αστράγαλο και μετά από κάποια χτυπήματα που έχει δεχθεί εκεί, δεν θα πάρει πάνω από μια εβδομάδα με 10 μέρες, νομίζω, το θέμα. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
2: Είναι από τις περιπτώσεις που θέλει ξεκούραση, δηλαδή.
3: Ναι, θέλει σίγουρα ξεκούραση. Η ΑΕΚ δεν θα τον επιβαρύνει, θα τον αφήσει 15 μέρες να είναι σε ένα πρόγραμμα, ξέρεις, χαλαρής αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι αλήθεια ότι έχει δεχτεί αρκετά χτυπηματάκια τα τελευταία, τα σερί μας που παίζει.
1: Παίζει στο κόκκινο συγκεκριμένο πάντα, έτσι δεν το
3: συζητάει. Ναι, ναι, ναι, καλά, δεν θα αλλάξει αυτό. Μόνο,
1: ναι, ναι, ναι,
3: έτσι πρέπει. Οπότε θα πρέπει να ξεκουραστεί, να πάρει τις ανάσεις του, να κάνει ένα πρόγραμμα λίγο αποκατάστασης για να είναι έτοιμος, γιατί εγώ θυμίζω ότι ήταν πάρα πολύ απαιτητικός Οκτώβριος. Με παιχνίδια εκτός από τον Όφη, δηλαδή που έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με παιχνίδια σερί για Champions League, για πρωτάθλημα, που και πρέπει να είναι στο 100% δεξιός μπακ, είναι normal. Αφού είχε σημαντικές ενοχλήσεις και υπάρχει θέμα τραυματισμού που προκύπτει από την ιατρική εξέταση, να μείνει στα πίτσα.
1: Okay.
3: Αυτό για το ρωτά. Έχω κάτι άλλο να σας πω.
1: Όχι,
3: για μόνο το χορτάρι. Μιλάμε για μια υποχρέωση, παύλα, ένα μεγάλο πρέπει της Ένωσης, το οποίο απογειώθηκε από τις δύο γκέλες που είχε κάνει εκτός Νέας Φιλαδέλφειας, ένα στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρος και ένα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Η πίεση μεταφέρεται και έχει βαρύνει ακόμα περισσότερο για το ποδοσφαιρικό τμήμα, το κυτρινό μαύρο. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα εκτός όρας νίκης γενικά. Δηλαδή ούτε στο Σούπερ Κάπ τα κατάφερε στο Παγκρίτιο, ούτε
1: στην Βουλγαρία.
3: Στην Σόφια, okay, που δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που είπα κάνει στην Λεύσκη το έκανε. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέρεις, ποτίζει και το κεφάλι, το έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Ναι, ναι. Είναι και εικόνα, όχι μόνο τα αποτελέσματα. Άλλη
3: ναι,
1: εντός,
3: ειδικά στην Κηφισιά όμως, ειδικά στην Κηφισιά, δηλαδή στην, ναι, ναι. Στην Τρίπολη, και η εικόνα της δεν ήταν κακή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν ήταν και καλή όμως.
3: Ήταν
1: δηλαδή,
3: κακές οι
1: πολύ μακριά από τη Φιλαδέλφεια πάντως η εικόνα.
3: Ναι, κοίτα, ναι, ναι, ναι, ρε, εντάξει, απλά έχεις 6 καθαρές ευκαιρίες εδώ. Σημαντική φυσιά έχεις δει μια μισή. Στις 6 καθαρές ευκαιρίες το μήνυμα της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παιχνών της ΑΕΚ είναι το 50%.
1: Ναι.
3: Δεν δικαιολογείται να μην κάνεις 3 γκολ στην Τρίπολη. Ακόμα και με την εικόνα σου να είναι στο 60% από ό,τι είναι στα μάτια με τη Φιλαδέλφεια, έτσι. Δεν νοείται.
1: Απλά στη Φιλαδέλφεια δεν απειλείται και τόσο η ΑΕΚ στα περισσότερα.
3: Δεν απειλείται γιατί ο προπονητής κάνει τα κανονικά. Στην εκτός Φιλαδέλφεια δεν έχει κάνει τα κανονικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
3: Στην Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ δεν έχει παίξει χωρίς εξάρι.
1: Ναι.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο
1: στην Τρίπολη.
3: Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη. Που έκανε τις τρεις φάσεις ο Αστέρας, γιατί ο Αστέρας έχει μία τελική στο πρώτο 45 λεπτό στην Αρκαδία και έχει 12 στο δεύτερο.
1: Ναι.
3: Στο δεύτερο βάλει το Μάγερ δίπλα στο Μαρίν, παιδιά.
1: Ναι. Γιατί έχει βγάλει τον Αριάγκα, δεν έχει βάλει τον Βιτάλης, δεν έχει βάλει τον Κάιρινεν και
3: γίνεται. Και άνοιξε έναν αεροδιάδρομο.
1: Ναι, ναι.
3: Ήταν εντελώς ποδοσφαιρικά ανώμαλη η επιλογή του coach τότε και ήθελε παραλίγο να την πληρώσει. Ευτυχώς ήταν πολύ καλό ο Μπρινιόλι. Το είδε πολύ αργά να το αλλάξει, στο 80 φεύγα. Έφερε ξανά το Μάγερ δεξιά, σας θυμίζω, και η ΑΕΚ έκανε τρεις φάσεις για να πάρει το μάτσο από το 85 μέχρι το 90. Και δύο άχαστα.
1: Σωστά.
3: Γι' αυτό λέω ότι η εικόνα είναι και αποτέλεσμα των επιλογών. Αν το κάνεις και στη Φιλαδέλφεια αυτό, θα φας πάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φας πάσεις. Όταν δημιουργείς αεροδιάδρομο, δεν υπάρχει κανείς να μην τον εκμεταλλευτεί τουλάχιστον σε δύο μεταβάσεις, τρεις. Δεν γίνεται αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
3: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό δρόμο σε όλους τους ταξιδεύουν προς τον Βόλο.
1: Και προσοχή.
3: Και καλή αναμέτρηση. Να δούμε την νίκη για την ΑΕΚ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε και εμείς σιγά-σιγά.
2: Κάναμε
1: και λίγο over. Έτσι τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο, που είναι εξαιρετικά δημοφιλής όπως αποδείχθηκε παντού. Έτσι.
4: Ένα μεγάλο ευχαριστώ να ξαναπεί.
1: Το έπαιζε, ρε, τρίτη φορά δηλαδή. Εντάξει.
2: Okay.
1: Σ' ακούσαμε, ακούστηκε.
2: Τρέφεσαι από την αγάπη του κόσμου.
1: Ένα,
2: ξέρω,
1: λοιπόν,
2: έχεις δίκιο.
1: Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ πολύ.
2: Έτσι,
1: μια ψυχή.
2: Έτσι,
1: το Μανώλη Μουσουράκη, ευχαριστούμε που ήταν στην παραγωγή. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τον Τάσο Νικολόπουλο και αμέσως μετά Ρίσας Βεστάς.
2: Ναι, ναι.
1: Για τρεις ώρες. Παναγιώτης Κεφαλάς,
2: στο Δρομπόλης.
1: Θα τα πούμε και πάλι καλά να είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Top FM 102,4.
14: Τέλος στις 7, ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 20εξαμελή αποστολή στο sportfm.gr. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Ρότα που τον κράτησε εκτός εθνικής, με την Ένωση να ενημερώνει ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Γκατσίνοβιτς και Γεωργίεφ διεκδικούν τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας στο παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ. Προβάδισμα Μάνταλου να παίξει πίσω από το Γιώβιτς σε διάταξη 4-2-3-1. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Κάγκο έχει προβάδισμα για τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ναΐ θα είναι πίσω από τον Τετέ, ο οποίος είναι φαβορή για την κορυφή της επίθεσης. Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια, Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Φενέλα Βασικού διεκδικούν Φορτούνης και Πουέρτα, σταθερή στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Πυρόλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραμείνει ο Γκονζάλες. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες του σύγχυμα στον ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παβλέγκα, φαβορεί για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιάκητς, ενώ ο Ιντιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρη θα έχει εντός της ημέρας ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή που στράφηκε κατά της διοίκησης σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό, με τις δύο πλευρές να κάθονται σε ίδιο τραπέζι προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport και στις 5 θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φινλανδία στο Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στις 5 και 4 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδάδ στις 10, το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει για την 5η αγωνιστική της Σέρι Α, περίπου στο 30 λεπτό. Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1. Στις 4 θα παίξουν Φροζινόνε Κόμο, στις 7 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Με στόχο το απόλυτο και τη μοναξιά στην κορυφή, η Manchester City υποδέχεται στις 4 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Για την 4η αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει το Leverkusen Λειψία στις 4.30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα, η οποία και σήμερα είναι ιδιαιτέρως πλούσια και μάλιστα συνήθως λέμε για το ότι είναι πλούσια η δραστηριότητα στα εκτός συνόρων. Σήμερα έχουμε και εδώ στα δικά μας πάρα πολύ πράγμα και στη Super League και στη Super League 2. Μάλιστα σήμερα έχει 5 παιχνίδια για την Super League. Ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική. Είχε 2 χθες, αλλά 5 σήμερα. Και έχουμε και 3 μάτς στη Super League 2. Θα τα βάλουμε κάτω, θα τα δούμε όλα αναλυτικά.

μπορούμε βεβαίως, ειδικά τώρα που είναι έτσι πιο νωρίς και δεν έχουμε μπει για τα καλά μέσα στη δράση, μπορούμε και να επικοινωνούμε με τους τρόπους που όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με τα μηνύματά σας δηλαδή. Είμαστε εδώ και για αυτόν τον λόγο. Ξέρετε ότι τα μηνύματά σας τα διαβάζω ως επί το πλείστον. Τα περισσότερα αυτά τα απαντάω κιόλας στον αέρα. Ειδικά αυτά που έχουν κάτι να πούν, κάποια πορεία που θέλετε να λύσουμε, κάποιο θέμα που θέλετε να σχολιάσετε, είμαστε εδώ και για αυτόν τον λόγο.

0: Για όσους ενδιαφέρεστε για το τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη, είτε για στοιχηματικούς λόγους, είτε για απλού ενδιαφέροντος, να σας πω ότι στην Ιταλία το Φιωρεντίνα Νάπολη είναι 0-1 στο 45. Στην Ολλανδία, Φέγενορτ Ουτρέχτη είναι 3-0 στο ημίχρονο το παιχνίδι αυτό για την Φέγενορτ. Στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, Celtic Rangers, είχαν παίξει πρόσφατα και για το League Cup, είχε νικήσει άνετα οι Rangers. Τώρα είναι για το πρωτάθλημα το match. Celtic Rangers 0-0 στο 18ο λεπτό. Έχει και ένα match στην Championship, στην Αγγλία. Παίζει η Wolves με την West Brom. Και αυτό είναι 0-0 στο 19ο λεπτό. Ακούμε κάτι απαραίτητο, πάρα πολύ σύντομο και επιστρέφω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μόνο εσύ.

0: Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη και τη Μαρία από τη Νέα Ιωνία για τα καλά τους λόγια. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλησπέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλησπέρα Άρη, θεωρείς λογικό να μένει έξω Αθανασίου από την Εθνική? Τι άλλο πρέπει να κάνει για να τον συμπεριλάβει? Ας μην πω, λέει, για κουρμπέλι και μπουχαλάκι. Αδερφέ μου, τώρα τι να σου πω, αυτές είναι οι επιλογές. Ανακοινώθηκαν σήμερα. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Έχει αρκετά μάτς, έτσι αλλιώς να δώσει η Εθνική. Λοιπόν, σήμερα θέλω Χρυστακόπουλο. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά δείχνει να αρπάζει τις ευκαιρίες του. Γιατί όχι?

Χρόνια πολλά στην κόρη μου, λέει εδώ ένας φίλος. Χρόνια της πολλά, φίλε μου. Καλά να είναι. Καλησπέρα, Άρη. Επιτέλους, μετά από ένα χρόνο επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις η Μεγάλη Ρόδος. Μετά την περσινή αποβολή από την ΓΑΜΑ Εθνική λόγω διοικητικών προβλημάτων, επιστρέφουμε στην Α τοπική κατηγορία με νέα διοίκηση και όραμα να επιστρέψει η μεγάλη αγάπη μας πιο δυνατή από ποτέ. Μακάρι, φίλε μου, να δεις τη Ρόδο, την ομάδα σου εκεί που εσύ επιθυμείς. Είναι μεγάλη η χαρά μας. Σήμερα ξεκινάει επίσημο χειμώνας για εμάς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Να σε καλά, φίλε. Μην ξαναδούμε Ρέτσο, Πυρόλα και Τσικίνιο. Πολλά ζητάμε. Νομίζω ναι, ζητάς πολλά, φίλε μου. Την καλησπέρα μας και στον Νίκο από τη Μυτιλίνη.

Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό εκεί. Σε κανένα άλλο μάτσα, πόσα είναι τώρα σε εξέλιξη, δεν έχουμε αλλαγές στα σκορ.

Φίλε Άρη, καλησπέρα. Χθες στην Αγγλία είχε West Ham Millwall, ένα από τα πιο σκληρά ντέρμπι, με φιλάθλους και των δύο. Εδώ και το Άρης Ηρακλής που συμφώνησαν οι οπαδοί. Έτσι είναι, φίλε μου. Εντάξει, στην Αγγλία το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Συνήθως στις μετακινήσεις δεν κουνιέται φίλο. Τώρα, αν γίνει καμιά μανούρα, ας πούμε, εκτός γηπέδου, εντάξει, είναι κάτι που γίνεται. Αλλά όχι απλά πάντα έχει φιλοξενούμενους οπαδούς. Πολλές φορές δεν υπάρχουν καν διαχωριστικές ζώνες. Ζώνες ασφαλείας στα γήπεδα της Αγγλίας. Βάζουν εκεί μια σειρά από stewards και καθαρίζουν. Και όλα καλά. Σπανίως δηλαδή να γίνει κάτι, ας πούμε, τίποτα αντιγκλήσεις στην κερκίδα και αυτά. Τώρα, εδώ είναι σαφές ότι η αστυνομία φοβάται. Έτσι, φοβάται να πάρει την ευθύνη. Φοβάται και αποφεύγει να μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, να έχει οπαδούς και των δύο ομάδων. Ένα παιχνίδι. Τώρα, αν παίζει ένας μικρός με ένα μεγάλο, εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Ας πούμε, παιχνίδια των μεγάλων στο Βόλο, στην Τρίπολη, στη Λιβαδιά. Όδο από εκεί. Τώρα, σε ένα Άρης Ηρακλής, εντάξει, διστάζει η αστυνομία να το επιτρέψει και αναγκάζει και τον Υπουργό να πάρει παρόμοια απόφαση. Έτσι, να επικυρώσει δηλαδή ουσιαστικά την μη έγκριση της αστυνομίας για μετακίνηση φιλάθλων. Σου λέει, άσε μην έχουμε τίποτα τώρα και τρέχουμε, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.

Και μιας και ανέφερε ο φίλος μας το Millwall West Ham, πραγματικά μεγάλο ντέρμπι, να πούμε ότι σκόραρε ο Μαυροπάνος έτσι στο παιχνίδι αυτό. Έκανε το 2-2 για την West Ham. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος τώρα δεν θυμάμαι και τις κλήσεις, είναι κανονικά στις κλήσεις φαντάζομαι της Εθνικής, ναι.

Ο οποίος Μαυροπάνος εντωμεταξύ σκοράρει ακατάπαυστα, έτσι. Είναι νομίζω το 5ο γκολ που βάζει σε 4 μάτς. Ναι, αντίθετα το είπα. Το 4ο γκολ που βάζει στα τελευταία 5 παιχνίδια ο Μαυροπάνος.

τέταρτο γκολ πετυχαίνει η Φέγενορντ στην Ολλανδία στο 55. Φέγενορντ Ουτρέχτη γίνεται 4-0 το παιχνίδι. Πάντα στο 0-0 το Celtic Rangers στην Σκωτία. Το Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1 στο ημίχρονο, όπως σας είπα προηγουμένως. Λοιπόν, η ώρα πάει 2:30. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες που στέλνουν μηνύματα, που συμμετέχουν στην εκπομπή με τον τρόπο τους, είτε λέγοντας απλώς μια καλησπέρα, είτε λέγοντας μια καλή κουβέντα, είτε κάνοντας μας και κριτική, είτε τοποθετούνται πάνω στα θέματα της, της επικαιρότητας και ζητούν εμέσως να τα σχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, είστε και αρκετοί, πολλά τα μηνύματα, και να συνεχίσετε έτσι και στη συνέχεια. Λοιπόν, μια ματιά στα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μόλις τώρα ξεκίνησε στο Βέλγιο το Antwerp Union Saint-Gilloise. Μόλις τώρα, στο έκτο λεπτό είναι, 2:30 ξεκίνησε, χωρίς κάτι ιδιαίτερο βεβαίως. Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1 στο ημίχρονο. Φέγενορ του Τρέχτη 4-0 στο 63. Α, ξέχασα να σας πω το πιο σημαντικό. Η Rangers έχει ανοίξει το σκορ στο σκοτσέζικο ντέρμπι. Είμαστε στο 37 εκεί. Celtic Rangers 0-1. Σε μια φάση μάλιστα που κατέληξε σε γκολ, είχε ξεκινήσει από εκτέλεση corner του Penrice. Και το Wolves West Brom στην Championship 0-0 στο 38.

στις 3 παρατέταρτο, δηλαδή σε 5-6 λεπτά από τώρα, 7. Ξεκινάει το πρώτο χρονικά μάτς για σήμερα για την Super League 2, για την τρίτη αγωνιστική. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε Βορρά και Νότο, ένα ενιαίο πρωτάθλημα είναι. Όπως πρέπει να είναι δηλαδή. Λοιπόν, Άθενς Καλυθέα, Πανσεραϊκός. Με σέντρα τώρα σε 7 λεπτά, 6 λεπτά. Ο Big Wins Sport FM ασφαλώς και θα είναι εκεί. Ο Μανώλης Γεωργάς θα μας μεταφέρει όλα όσα θα συμβαίνουν. Και μετά στις 5 έχει άλλα δύο παιχνίδια για την Super League 2. Το Αστέρας Β' Απόλλων Καλαμαριάς, σε περιγραφή του Αντώνη Χρονάκη. Και Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Ο Στάθης Τσακίρης θα είναι εκεί για λογαριασμό του σταθμού. Θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για όλα και για τα τρία μάτς της Super League 2.

Στις 5 ξεκινάει και το πρόγραμμα της Super League σήμερα, με το μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λιβαδιά. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις επιλογές του προπονητή. Ξέρετε, εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον τελευταία, και στα αποτελέσματα ασφαλώς. Ηλίας Κουκοβίνος, όπως πάντα, στη Λιβαδιά. Μία ώρα μετά, στις 6, στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ. Με αρκετό κόσμο η ΑΕΚ, συνήθως, και ο Ολυμπιακός θα έχει κόσμο στη Λιβαδιά. Λοιπόν, Ευθύμης Χούτας και Γιώργος Μαραθιανός θα βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η ΑΕΚ σε ένα μάτς το οποίο κατεβαίνει με απουσίες. Εκτός από τον Βάργα δεν θα παίξει και ο Ρώτα, από ό,τι έχουμε ήδη πληροφορηθεί. Στις 7, Όφη Αστέρας Άκτορ. Στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Όφη που προέρχεται από πάρα πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην Hoffenheim, στην πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τελευταία, με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Όφη Αστέρας λοιπόν, στις 7, 7:30, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Δύσκολο μάτς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 4-4. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει 4 νίκες στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Το μάτς αυτό λαμβάνει χώρα στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Νίκαια. Αυτή είναι η έδρα που έχει επιλέξει τώρα η Καλαμάτα. Δυστυχώς η Καλαμάτα δεν έχει καταφέρει να μπει στο γήπεδό της και δεν ξέρω κι εγώ πότε θα μπει. Πάρα πολύ κακό για την ίδια πρωτίστως, αλλά και για το πρωτάθλημά μας γενικότερα. Ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει και με άλλες περιπτώσεις, όπως της Κηφισιάς κτλ. Τα γνωστά. Πολύ κακώς συμβαίνει αυτό. Η Καλαμάτα να στερείται το γήπεδό της. Θα έπρεπε η ίδια να έχει φροντίσει γι' αυτό, αλλά και η Super League να έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα για να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, και στις 9 είναι το. Με συγχωρείτε. Είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για σήμερα στο Αγρίνιο. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Πανετολικός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Φαίνεται πολύ δυνατός, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα. Είναι ψηλά, έχει 9 βαθμούς. Έτσι είναι μαζί με τον ΠΑΟ και τον Όφη στους 9 βαθμούς. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση δηλαδή μαζί. Πανετολικός ΠΑΟ σε περιγραφή του Μπάμπη Τσιρόνι στις 9 η ώρα. Δεν σας είπα ότι στη Νεάπολη, στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός, θα είναι ο Βαγγέλης Νερατζιάς εκεί για λογαριασμό του Big Win Sport FM.

0: Καλησπέρα από Χαϊδάρη. Περιμένω χατρίκ Γιώβιτς απόψε.
1: Λέω φίλος. Δεν ξέρω, φίλε, για να δούμε. Ο Βόλος είναι καλός πάντως. Και μάλιστα και ενισχυμένος. Εσχάτως. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δύο ισοπαλίες εκτός έδρας και καίγεται να μην τριτώσει το κακό που λέμε. Δίπλα μου έχει εισβάλει στο στούντιο ο Μανώλης Μουσουράκης. Αντί να είναι έξω στη θέση του, μπήκε μέσα. Και κάθισε μπροστά στο μικρόφωνο. Κάτι έχει να μας πει.
2: Χαίρετε.
1: Ψηλιάζομαι ότι έχει να κάνει με τον Ατρόμητο.
2: Καλά ψηλιάζεσαι. Χαίρετε. Λοιπόν, μεταγραφή για τον Ατρόμητο, πολύ σημαντική. Μεγάλη τη χαρακτηρίζα.
1: Για πες.
2: Παίρνει Ντάνι Γκαρθία από Ολυμπιακό.
1: Απέρα τον Ολυμπιακό, τον Ντάνι Γκαρθία, μάλιστα.
2: Ως ελεύθερο. Δηλαδή έχει λύσει το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Ο Ντάνι Γκαρθία. Και μετακομίζει στον Ατρόμητο ως ελεύθερος για ένα έτος. Έχει υπογράψει ήδη, μπορούμε να πούμε. Με την ομάδα του Περιστερίου. Θυμίζω εγώ ότι φέτος μετρούσε μόλις τρεις συμμετοχές. Όλες με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν έχει αγωνιστεί με τον νέο τεχνικό, με τον Εμμανουέλ Αλγουαθίλ. Ήταν εμφανές ότι δεν υπολογίζεται.
1: Καλά, ο νέος τεχνικός δύο μάτς έχει, βέβαια.
2: Ναι, αλλά εντάξει. Δεν τον υπολόγιζε από ό,τι ναι. Καταλαβαίναμε.
1: Καλά, προφανώς, εντάξει. Αλλιώς δεν θα.
2: Είχε μείνει και εκτός αποστολής και με το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λογικό, πέρα από το αν τον υπολογίζει ή όχι, έτρεχε και μεταγραφή. Ενώ στον Ατρόμητο. Αλλά ξαναλέω, είχε μείνει ήδη ελεύθερος ο παίκτης. Γι' αυτό έχει μείνει εκτός αποστολής.
1: Ναι.
2: Με τον Λεβαδιακό. Σε μια κίνηση που.

0: Έτσι κι αλλιώς έψαχναν στον Αντρόμητο έναν παίκτη για αυτή τη θέση, δηλαδή και το 6-8-6 κυρίως, και για βάθος και για ποιότητα, που προφανώς για επίπεδο Αντρόμητου μπορεί να την προσδώσει και με το παραπάνω που λέμε. Ναι, Αντάνη Γαρθέα, τεράστιες παραστάσεις. Στα 36 του έχει υπογράψει ήδη και αναμένεται να είναι η... Όχι, αναμένεται, θα είναι η 8η μεταγραφή. Είναι γενικά υπερδραστήριο στην αγορά των ελευθέρων Αντρόμητος. Θυμίζω ότι έχει φέρει κι άλλον παίκτη, τον Κέλβιν Οφόρη. Είναι 25χρονος Γκανέζος, μεσοεπιθετικός, αριστεροπόδαρος, κυρίως δεξιά, παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον Φορ, κυρίως δεξιά και συγκλίνει. Είχε κάνει καλά πράγματα στην Σλοβακία, όπου είχε πάρει και την προαγωγή για Σλόβαν Μπρατισλάβας. Από αυτήν έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες μέρες και θα τον πάρει και αυτόν ο Ατρόμητος. Έχει έρθει Αθήνα και Δευτέρα Τρίτη περνάει οι ιατρικές, ο Κλέβιν Οφόρη.
1: Και τι λες, παίζει να κάνει κι άλλη?
0: Όχι, νομίζω όχι.
1: Κλείνει εδώ, με Ντάνι Γκαρθία.
0: Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα καλοκαίρι που ήθελαν, πλέον Σεπτέμβρης βέβαια, να κάνουν λίγες και καλές που λέμε κινήσεις. Αν είχαν γίνει και κάποιες ανανεώσεις παραπάνω, ενδεχομένως να είχε κάνει ακόμα λιγότερες. Βέβαια το λέγαμε ότι πάντα στο φινάλι κάτι κάνει ο Αντρόμητος, πάντα με τον Γιώργο Σπανό θέλει το κάτι παραπάνω. Και πάντα έχει στα υπόψη αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή παίκτες που δεν υπολογίζεται, έχουν λίγο χρόνο συμμετοχής με τους λεγόμενους μεγάλους.
1: Ναι.
0: Και για άλλους ψάχτηκε. Δεν ευωδόθηκε. Αυτή η περίπτωση όμως ευωδόθηκε και θα είναι παίκτης του Ατρομήτου για ένα χρόνο, ξαναλέω.
1: Μάλιστα, φίλε.
0: Για ένα Ατρόμητο, ο οποίος τώρα θέλει, χρειάζεται την περισσότερη διακοπή. Κυρίως για πνευματικούς λόγους, θα πω εγώ. Δεν έχει αρχίσει καλά τη σεζόν.
1: Έχασε χθες, την Κυψιά.
0: Ναι, αλλά ήταν εμφανώς πιο παραγωγικός, εμφανώς πιο επικίνδυνος και τα δύο γκολ έχουν μπει σε χρονικά διαστήματα που.
1: Είναι λίγο μαγική εικόνα.
0: Ναι.
1: 2-1.
0: Ναι, χωρίς να έχει υπάρξει κάτι το. Απλώς, όντως, πάνω σε χρονικά σημεία που ήταν καλύτερος, έβαλε τα γκολ ο Πόμπο για την Κηφισιά. Είναι εμφανές ότι ο Ατρόμητος, αν πληρώνει κάτι, είναι ότι βασικά στελέχη στον σχεδιασμό του τα έχει προσθέσει στο φινάλε τώρα.
1: Ναι,
0: ειδικά μεσοεπιθετικά, που είναι κρίσιμο και το πώς θέλει να παίζει ο Ντούσαν Κέρκες. Το έλεγε όταν έρθει ο Φόρμου, που δεν ήρθε μόνο ο Φόρ και μεσοεπιθετικός ήρθε τελευταία στιγμή. Όταν έρθει ο Φόρμου, θα παίζει διαφορετικά όλη η ομάδα. Και αυτό το έχουμε δει με τον Περέα. Αμέσως έχει καλυτερέψει το έργο, δηλαδή και με τον Ηρακλή και με τον Μπάκ μεσοβδόμαδα και χθες με την Κεφισιά. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, ζητείτε χημεία τώρα που έγιναν και οι τελευταίες προσθήκες.
0: Έρθει και ο Ντάνι Γκαρθία τώρα, έρθει και ο Φόρη.
1: Ναι.
0: Καλά, πολύ ψάχνονται, Άριο, πολύ ψάχνονται ακόμα. Εγώ λέω ότι εντάξει, κάποιες ομάδες έχουν πάρει κάποια παραπάνω πράγματα βάσει αποτελεσματικότητας, κάποιες ακριβώς το αντίθετο. Και η Κεφισιά ήταν μια ομάδα, για παράδειγμα, που μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει αυτά που δικαιούται. Είχε 4 δοκάρια τις πρώτες αγωνιστικές. Χθες το έδωσε το έργο από την άλλη πλευρά. Υπεραποτελεσματική.
1: Μάλιστα, φίλε. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και άρχισε και ματσάρα εκεί. Άθενες Καλυθέα Πανσεραϊκός.
1: Καλυθέα Πανσεραϊκός. Ναι. Καλό ματς. Ωραία η Καλυθέα. Ο Πανσεραϊκός προέρχεται από 8 γκολ που δέχτηκε στη Φιλαδέλφια.
0: Πρέπει να έχουμε...
1: σηκώσει λίγο κεφάλι.
0: Έχουμε και άνθρωπο στο γήπεδο. Κάνουμε συνδέσεις.
1: Εννοείται, θα πάμε σε λίγο. Διάλειμμα, πολύ σύντομο και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
3: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μέρος να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
14: Η Winsport FM 94,6.

Το Βέλγιο Αντβέρπ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0 στο 24. Στην Ιταλία η Φιωρεντίνα έχει σοφαρίσει την Νάπολη σε 1-1 στο 61ο λεπτό. Είμαστε τώρα εκεί. Ισοφάρισε λοιπόν η Φιωρεντίνα. Το Φέγενορ του Τρέχτη έχει γίνει 5-0 και είμαστε στο 81. Celtic Rangers 0-1 στο ημίχρονο και Wolves West Brom στην Championship 0-0 στο ημίχρονο επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε εδώ κοντά, στο El Paso της Καλυθέας. Παίζει η Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό, ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Έχουν ήδη συμπληρωθεί 10 λεπτά. Εκεί βρίσκεται ο Μανώλης Γεωργάς. Γεια σου Μανώλη.
1: Άρη, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Δημοτικό Στάδιο της Καλυθέας, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο El Paso. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ Καλυθέας και Πανσεραϊκού. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Το σκόρ είναι ακόμα στο 0-0. Έχει κυλήσει ομαλά το παιχνίδι μέχρι στιγμή. Μόνο μια μεγάλη ευκαιρία υπήρξε για, από την πλευρά της Καλυθέας με το Μανιά στο 8ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά ο τερματοφύλακας την Αλίνη απέκρουσε και βγήκε η μπάλα σε κόρνερ. Τώρα να περάσουμε και λίγο στις εντεκάδες. Για την Καλυθέα η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, Καστράτη Χροβιδάκης, Αναστασίου Ματίγεβιτς, Σταματούλας Χουχούμης, Τσαντάρης Μπαουτίστα, Λόπες Φαϊτάκης και Μανιάς. Ενώ από την άλλη η ομάδα του Πανσεραϊκού, την Αλίνη, Μπαρμπόσα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Αδάμ, Τσέλιος, Τεξέρα και Πασάς. Να αναφέρουμε επίσης ότι και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττες. Την προηγούμενη αγωνιστική Καλυθέα με τον Μαρκό, 2-1 εκτός έδρας. Ενώ ο Πανσεραϊκός είπε μια πολύ βαριά ήττα με την ΑΕΚ με σκορ 8-1 στο κύπελλο Ελλάδος.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο και αναλόγως και με την εξέλιξη. Οτιδήποτε συμβεί θα το ακούτε εδώ ζωντανά στον Big Win Sport FM. Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός 0-0, 12ο λεπτό τώρα.

0: Λοιπόν, συμπληρώνονται 15 λεπτά στο El Paso, 0-0 η Athens Καλλιθέα με τον Πανσεραϊκό στο μάτς αυτό για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Στο 1-1 η Φιωρεντίνα με την Νάπολη, στο 66 πλέον. 5-0 η Φέγενορ την Ουτρέχτη, στο 85. Αντβέρπ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0 στο 29. Και έχουμε και δύο μάτς που είναι στο ημίχρονο τώρα, στην ανάπαυλα. Celtic Rangers στο μεγάλο σκοτσέζικο ντέρμπι 0-1. Και το Wolves West Brom και αυτό στο ημίχρονο στο 0-0. Λοιπόν, η ώρα πήγε 3. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Top FM 102,4.
1: Σημαντική προσθήκη για τον Ατρόμητο, ο οποίος ενισχύεται με τον Ντάνι Γκαρθία. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr, ο Ισπανός μέσος θα γίνει κάτοικος Περιστερίου, ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Μέχρι την Τρίτη περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται και ο 25χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κέλβιν Οφόρη. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τις ομάδες του Big Four στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Το πρόγραμμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός από Nova Sport 2, μια ώρα αργότερα Βόλος Έλα Μπετάεκ από Magenta Sport 1, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός από Nova Sports Prime και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ από Magenta Sport 1. Τέλος στις 7 ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 26μιλή αποστολή στο sportfm.gr. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Ρότα στην ΑΕΚ, που ενημέρωσε ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Γατσίνοβιτς και Γεωργίεφ διεκδικούν τη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας στο παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ. Προβάδισμα Μάνταλου να παίξει πίσω από το Γιώβιτς σε διάταξη 4-2-3-1. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Κάγκο έχει προβάδισμα για τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ουναή θα είναι πίσω από τον Τετέι, ο οποίος είναι φαβορή για την κορυφή της επίθεσης. Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια Ολυμπιακό, στον αγώνα με τον Λεβαδιακό στην πρωτεύουσα της Βιωτίας Φενέλα Βασικού διεκδικούν Φορτούνης και Πουέρτα, σταθερή στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Πιρόλα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραμείνει ο Γκονζάλες. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες του σύνθημα στον ΠΑΟ και τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα, φαβορεί για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιάκητς, ενώ Ενδιαγέ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρη θα έχει εντός της ημέρας ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή που στράφηκε κατά της διοίκησης σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό, με τις δύο πλευρές να κάθονται στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στο 20 λεπτό, Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός 0-0, ενώ στις 5 θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β Μαρκό και Αστέρας Β Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φινλανδία στο Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ιταλία-Δανία. Αρχίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια που θα διεξαχθεί στο Ιβανόφιο. Στις 4 παίζουν Άρης Μύκονος Μπέτσον και στις 8.30 Ηρακλής Μπάλκαν Μπότεφγκραντ. Μετάδοση από Sky Hybrid. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στις 5 και 4 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδάδ στις 10, το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Για την 5η αγωνιστική της Σέρι Α, στο 73ο λεπτό Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Στις 4 θα γίνει σέντρα στο Φροζινόνε Κόμο, στις 7 θα παίξουν Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Με στόχο το απόλυτο και τη μοναξία στην κορυφή, η Manchester City υποδέχεται στις 4 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League, την ίδια ώρα Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Για την 4η αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει το Leverkusen Λειψία στις 4.30. Πόρτο και Μπενφίκα κοντράρονται στις 10.30 στον Dragao στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Primeira Liga, ντέρμπι και στη Ligue 1, με τη Μαρσέγη να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Paris Saint-Germain για την 5η αγωνιστική, ενώ υπάρχει και το Old Firm στο ημίχρονο Celtic Rangers 0-1 για την 7η αγωνιστική της Premiership Σκωτίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με γκολ στο El Paso, στο παιχνίδι της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό. Πάμε στο Μανώλη Γεωργά να μας τα πει. Μανώλη.
1: Άρη, η Καλυθέα προηγείται με 1-0 από το 21ο λεπτό. Σκόρερ πάλι ο Μανιάς, ο οποίος στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει σκοράρει εισάριθμα γκολ. Από ένα κερδισμένο κόρνερ της Καλυθέας, εκτελεσμένο πολύ καλά από τον Προβιδάκη, και ύστερα ο Μανιάς βρίσκει την μπάλα όσο αυτή πέφτει και με ένα φοβερό πλασί στον αέρα της Τρενιθαδίκτια Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-0.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Με τον γκολ του Μανιά, η Καλυθέα προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού. Είμαστε πλέον στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης.

Την καλησπέρα μας και από τον αέρα στον αδερφό μου και κουμπάρο μου τον Τάσο, που αποθεώνει εδώ τις μουσικές που παίζουμε. Πάντα παίζουμε ωραίες μουσικές, φίλε.

Το μεγάλο ντέρμπι στη Σκωτία, το Celtic Rangers, παραμένει 0-1. Για τη Rangers, το 57 είναι το παιχνίδι αυτό. Τελείωσε το Feyenoord Utrechtη στην Ολλανδία. 5-0 το τελικό αποτέλεσμα. Η Φιωρεντίνα με την Νάπολη είναι πάντα στο 1-1. Στο 80 έχει ξεκινήσει εδώ και 13 λεπτά στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, το Χετάφε Μάλαγα. 0-0 είναι, δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Και βεβαίως στο Βέλγιο η Adverb προηγείται, λέω. 0-0 είναι, με την Union Saint-Gilloise στο 43 αυτή η αναμέτρηση. Έχουμε και ένα στην Championship, Wolves West Brom, 1-0 στο 55. Βεβαίως και εντός συνόρων έχουμε δράση. Παίζει η Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό στη Super League 2. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Τώρα συμπληρώνεται μισή ώρα παιχνιδιού.

Ακούσατε προηγουμένως τον Μανώλη Μουσουράκη να μας λέει για την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο, η μετακίνηση αυτή. Ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος, τώρα ποτέ έμεινε ελεύθερος, παιδιά, δεν ξέρω να σας πω, επειδή βλέπω πολύ με ρωτάτε. Πότε είχε μείνει ελεύθερος ο Ντάνι Γκαρθία, γιατί δεν γίνεται να μείνει ελεύθερος σήμερα και να τον ή χθες ακόμη και να τον απέκτησε ο Ατρόμητος. Πρέπει να είχε μείνει ελεύθερος από πριν ανοίξει η αγορά των ελευθέρων. Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά κάπως είναι ρυθμισμένα. Προφανώς είχε μείνει ελεύθερος. Λοιπόν, ο Ντάνι Γκαρθία στον Ατρόμητο,

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Winsport FM 94,6.

θα σχολιάσεις ότι η ΑΕΚ δεν έχει παίχτη στην Εθνική. Γιατί, να το σχολιάσω. Συγχαρητήρια σε Ηλιόπουλο, Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Μεγάλη χαρά για τους ΑΕΚτζίδες. Ιρωνικά το λες προφανέστατα, για Ηλιόπουλο, Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει καταρχάς παίχτη στην Εθνική, έχει τον Ρώτα, ο οποίος δεν κλήθηκε επειδή είναι τραυματίας. Δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Αυτός είναι ο λόγος. Ο Ρώτα είναι το δεξιμπάκ της Εθνικής. Δεν έχει τον τραυματισμό του. Για την ακρίβεια κιόλας, είχε κληθεί ο Ρώτα, αλλά ανακλήθηκε η κλήση του λόγω του τραυματισμού του. Άλλωστε δεν αγωνιστήκε σήμερα στο Βόλο. Ο Μάνταλος, που ήταν πάντα στις κλήσεις, δεν υπήρχε αποστολή εθνικής που να μην ήταν μέσα στο Μάνταλος, έχει αποσυρθεί από την Εθνική, ανακοίνωσε την αποσύρσή του σχετικά πρόσφατα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει δύο παίχτες στην Εθνική Ελπίδων η ΑΕΚ. Έχει και τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου στην Εθνική Ελπίδων. Και ένα σωρό άλλοι παίχτες της ΑΕΚ που είναι διεθνείς με τις εθνικές τους και καλούνται συνεχώς. Εντάξει. Τώρα, η κάθε ομάδα κάνει τις επιλογές της, έτσι, σε ό,τι αφορά το πόσους Έλληνες παίχτες έχει, πόσους Έλληνες παίχτες χρησιμοποιεί κτλ.

0: Η ΑΕΚ έχει τους περισσότερους διεθνείς, πληροφοριακά πες του φίλου. Δεν ξέρω αν έχει τους περισσότερους διεθνείς, πάντως έχει πολλούς. Η μισή ομάδα διεθνής είναι. Καλησπέρα, Αριανάρα. Πού είναι ο Πιερό? Θυμίζω ότι αποκτήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Έχει καλό συμβόλαιο, έπαιξε μουντιάλ και σκόραρε σε ένα σημείο. Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε αδερφέ? Αυτό είναι ευθύνη της ΑΕΚ που έχει μείνει ο Πιερό. Να παίξει είναι απίθανο. Είναι εκτός ομάδας ο Πιερό. Η ΑΕΚ έχει τον Γιώβιτς, έχει τον Βάργα, ο οποίος τώρα βέβαια έχει την ταλαιπωρείται από μια θλάση και θα λείψει για ένα διάστημα. Έχει τον Ζήνη. Δεν νομίζω ότι προτίθεται κανείς να βάλει ξαφνικά τον Πιερό στην ομάδα. Είναι ευθύνη της ΑΕΚ που δεν κατάφερε να του βρει ένα σύλλογο να πάει να αγωνιστεί. Είτε να απολυθεί, είτε να δοθεί δανεικός. Έχουμε και άλλο γκολ στο El Paso, όπου σε λίγο θα συμπληρωθούν 40 λεπτά παιχνιδιού. Πάμε στο Μανώλη Γεωργά να μας τα πει. Μανώλη.
1: Άρη εδώ πέρα, Καλυθέα, Πανσεραϊκός, 1-1 το 31ο λεπτό στο El Paso. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Πανσεραϊκός κατάφερε και βρήκε δίκτυα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πασά. Μετά από ένα μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή από εκτέλεση κόρνερ, κέρδισε το πέναλτι και έτσι σοφαρίζει την αναμέτρηση ο Πανσεραϊκός. Κοντεύουμε στο ημίχρονο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μανώλη. 1-1 ο Άθενς Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό. Στο 40 είμαστε τώρα.

Εν τω μεταξύ έχει γίνει μια απίστευτη σύραξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεταξύ των... Καλά, δεν βλέπω μόνο παίχτες, βλέπω στελέχη εκεί, παράγοντες, τεχνικά, επιτελεία, όλοι μέσα είναι. Για το El Paso αναφέρομαι, στο παιχνίδι της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό. Πέσαν κάτι ψηλές, έγινε ένας χαμός, όλοι ενεπλάκησαν. Λοιπόν, 1-1 θυμίζω το παιχνίδι. Τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό. Α, με ένα μαρκάρισμα. Ξεκίνησε με ένα σκληρό μαρκάρισμα. Δεν ξέρω ποιοι παίχτες είναι, ενός ποδοσφαιριστή της Καλυθέας σε έναν του Πανσεραϊκού. Ήταν λίγο σκληρό με τις τάπες και έγινε μετά πανηγύρι.

0: Πάμε πάλι στο Μανώλη Γεωργά να μας πει τι έγινε εκεί. Μανώλη.
1: Άρη, υπήρξε ένα απλό μαρκάρισμα, ένα απλό φάουλ που έδωσε ο διαιτητής στο αγώνα για τον Πανσεραϊκό. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες εντάσεις μεταξύ του Τεξέρα, του ποδοσφαιριστή του Πανσεραϊκού, και του Βαγγέλη Μόρα, του προπονητή της Καλλιθέας. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ήρθαν κοντά, υπήρξε μια διαμάχη και μετά εμπλάκησαν όλοι στο συμβάν. Έχουν μπει τώρα όλοι οι παίχτες μέσα, προσπαθούν και οι security να ηρεμήσουν λίγο. Το κλίμα, ο διαιτητής έχει μοιράσει γύρω στις 3-4 κάρτες ήδη, κόκκινες, και μοιράζει και κίτρινες κάρτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ένταση εδώ πέρα.
0: Έχει βγάλει και κόκκινες, Τώρα πρέπει να δούμε σε ποιους έχει βγάλει τις κόκκινες.
1: Έχει βγάλει σίγουρα 3-4 κόκκινες, αλλά όχι στους προπονητές ούτε στον Τεξέρα. Σε βοηθούς προπονητών, όχι σε κάποιον βασικό πάντως, ούτε
0: ναι.
1: Προπονητές.
0: Μάλιστα, φίλε. Για να δούμε. Λοιπόν, ναι. Θα βγάλουμε μια άκρη. Γενικεύτηκε η σύραξη πάρα πολύ γρήγορα. Αυτοί τώρα βέβαια έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα και μοιράζει κάρτες ο διαιτητής. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι σε λίγο. Πάντα στο 1-1, οι δύο ομάδες, το Ελπάσο.

Άρη, δεν σου κάνει εντύπωση που οι μεταγραφές χρεώνονται στο Ριμπάλ, τα πιστώνονται, θες να πεις, αλλά η ανικανότητα πωλήσεων στην ΑΕΚ, ότι χρεώνονται στην ΑΕΚ, μόλις το έκανες και εσύ. Όχι, φίλε μου, ούτε χρεώνω ούτε πιστώνω τίποτα σε κανέναν. Εντάξει, οι μεταγραφές εννοείται πιστώνονται στον τεχνικό διευθυντή, αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε, και στον προπονητή όμως. Ο τεχνικός διευθυντής δεν κινείται μόνος του. Πρέπει κάποιες επιλογές να έχουν την έγκριση του προπονητή. Από εκεί και πέρα, πράγματι, το γεγονός ότι πολλοί ποδοσφαιριστές ξέμειναν ή δεν κατάφεραν να πουληθούν και δόθηκαν δανεικοί, ενώ θα μπορούσαν να πουληθούν, βεβαίως και αυτό είναι εντός των αρμοδιοτήτων του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι δεν το πέτυχε στο βαθμό ενδεχομένως που θα ήθελε. Λοιπόν, η ώρα πάει 3:30, πρέπει να διακόψουμε, έχουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα επανέλθουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. 82χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν με τον 76χρονο. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Διονύσου, όταν το γιο ταχύ, το οποίο επέβαινε με συνομιλικό του, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επανέλαβε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Για ενδεχόμενο κίνδυνο σε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους, κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στόχων Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν συγγενείς, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική της κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός είναι πια αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Εσύ ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου ΣΑΦΕΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 4 παρά 20 η ώρα. Να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός συνόρων. Πρώτα απ' όλα εδώ στα δικά μας, στη Super League 2. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1 στο ημίχρονο πλέον. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Κατά τα άλλα, να δούμε τι έχουμε. Τι γίνεται στο ντέρμπι στη Σκωτία, τελείωσε. Όχι, είναι στο 82. Celtic Rangers, πάντα στο 0-1. 83ο λεπτό. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Όπως το είχαμε αφήσει, έτσι τελείωσε αυτή η αναμέτρηση. Στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, Χετάφε Μάλαγα 0-0 στο 38.

Και από εκεί και πέρα, στο Βέλγιο, μόλις τώρα η Union Saint-Gilloise ανοίγει το σκορ. Στο 52 είμαστε εκεί. Adverb Union Saint-Gilloise 0-1. Τώρα στο 52 το γκολ. Στην Ολλανδία, Feyenoord Utrecht 5-0 τελικό. Και εδώ και 10 λεπτά παίζει η Alkmaar με την Telstar και η Twente με την Eindhoven. 0-0 και τα δύο. Στο 10ο λεπτό. Και Championship στην Αγγλία. Wolves West Brom 1-0 στο 80. Και Norwich Bolton, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά. Είναι στο 10ο λεπτό. Και το σκορ είναι 1-1. Ενδιαφέρον έχει αυτό, για να δούμε τι έχει γίνει. Στο σκορ προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 5 και στο 8 ισοφάρισε η Bolton. 1-1 λοιπόν αυτό.

διαφορετικό. Η ΕΠΟ έχει αποφασίσει να αναθέσει στον Γιωβάνοβιτς την προσπάθεια που θα κάνει η Εθνική να πάει επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εάν δεν το καταφέρει βέβαια, ούτε για το Euro του 28, τότε κάνουμε άλλη κουβέντα. Εννοείται ότι θα τεθεί θέμα Γιωβάνοβιτς για το αν θα συνεχίσει στην Εθνική. Γιατί θα είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση που δεν καταφέρει να πάει. Ήδη έχει μια πολύ μεγάλη αποτυχία με το να μην είναι στο Μουντιάλ, και μάλιστα να μην είναι στο Μουντιάλ μέσα από έναν όμιλο ο οποίος ήταν αρκετά στα μέτρα της εθνικής μας, ασχέτως αν αποδείχθηκε ότι οι άλλες ομάδες ήταν καλύτερες από την Ελλάδα, ήταν καλύτερες μέσα στο γήπεδο. Στη θεωρία δεν ήταν καλύτερες, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, έτσι, όχι στη θεωρία. Γι' αυτό και είναι έξω η εθνική μας, ήταν έξω από το Μουντιάλ. Τώρα πρέπει να τα καταφέρει στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Θα συμπληρωθούν 14 χρόνια που η εθνική απουσιάζει από τις μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο επόμενο Euro. Αν δεν τα καταφέρει ο Γιωβάνοβιτς, τότε ναι, βεβαίως, εννοείται, θα συζητήσουμε κάτι διαφορετικό για τη θέση του προπονητή. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα βγάζει αυτά προς τα έξω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει ο Γιωβάνοβιτς τώρα.

Διαβάζω τώρα εδώ μια έτσι φρέσκια είδηση ότι ο Μάρτιν Γεωργίεφ της ΑΕΚ κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων της Βουλγαρίας για τα μάτς με Πορτογαλία, Τσεχία και Σκωτία. Μιλάμε για την κάτω των 21 ετών, ομάδα εθνική της Βουλγαρίας. Ο Γεωργίεφ, ο οποίος έχει παίξει και με την Εθνική Ανδρών, έχει 4 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών, αλλά ηλικιακά μπορεί να κληθεί και στην Εθνική Ελπίδα.

Ο Γιωβάνοβιτς δεν θα πάει πουθενά. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, τόσο καλύτερα. Μέχρι εκεί είναι το ταβάνι του. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω κιόλας. Δεν θα ήταν και κανένας άθλος αν πέρναγε την Δανία και την Σκωτία και προκρινόταν στο Μουντιάλ. Είναι η αλήθεια. Απέτυχε η εθνική του Γιωβάνοβιτς σε ένα πάρα πολύ βατό όμιλο. Εντάξει, τώρα ποιο είναι το ταβάνι του, δεν ξέρω. Όμως, όποιο και να είναι το ταβάνι του και ό,τι και να νομίζει κανείς, δεν τον αντικαθιστάς έτσι με την πρώτη αποτυχία. Του δίνεις την ευκαιρία να ολοκληρώσει τέλος πάντων το έργο του και να ξαναπροσπαθήσει. Βέβαια, αυτές οι ευκαιρίες δεν θα είναι αιωνίως. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι αν δεν καταφέρει να οδηγήσει την εθνική και στο επόμενο γύρο του 28, τότε κάνουμε άλλη συζήτηση.

σήμερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για 4 παιχνίδια που θα δώσει, που έχει μπροστά της για το Nations League. 4 παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες, όλα μαζί θα δοθούν αυτά. Σε σχέση με τα συνηθισμένα, 2 είναι οι απουσίες. Δεν κλήθηκε ο Ρώτα και δεν κλήθηκε και ο Τάσος Μπακασέτας. Ο Ρώτα έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, δεν μπορούσε να κληθεί. Στη θέση του πήρε τον Μανώλη Σάλιακα ο Γιοβάνοβιτς. Εκτός έχει μείνει και ο Γιαννούλης. Ο Κυριακόπουλος κλήθηκε αντί του Γιαννούλη. Ο Μιχαηλίδης μπήκε επίσης στην αποστολή στη θέση του Χατζηδιάκου. Και όπως σας είπα, και η απουσία του Μπακασέτα κρίθηκε ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος για να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπακασέτας πάρα πολύ πρόσφατα βρήκε ομάδα για να αγωνιστεί. Βλαχοδήμος, Μανδάς και Τζολάκης είναι οι τρεις τερματοφύλακες που κλήθηκαν. Για την άμυνα έχει καλέσει τον Μαυροπάνο, τον Μιχαηλίδη, τον Ρέτσο, τον Κουλιεράκη, τον Ντόι, τον Σάλιακα, τον Βαγιανίδη, τον Κυριακόπουλο και τον Τσιμίκα. Στο κέντρο έχουν κληθεί ο Ανδρούτσος, ο Ζαφύρης, ο Τριάντης, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης. Ενδιαφέρον έχουν αυτές οι κλήσεις. Και στην επίθεση είναι ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Τετέι και ο Κοστούλας. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς, όπως σας είπα, για 4 παιχνίδια. Από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Μέσα σε 10 μέρες, 4 μάτς για το Nations League. Έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του φέτος. Στις 24 Σεπτεμβρίου παίζει η εθνική μας εκτός έδρας με τη Σερβία. Στις 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία εντός έδρας, όχι εκτός έδρας, με συγχωρείτε, στις 27 του μήνα. Μετά υποδέχεται την Ολλανδία 1η του Οκτώβρη και υποδέχεται και τη Γερμανία στις 4 του Οκτώβρη. 24, 27, 1η και 4. Τα εντός έδρας μάτς η εθνική μας, αυτά του Nations League, αυτά τα συγκεκριμένα με την Ολλανδία και τη Γερμανία, θα τα δώσει στο γήπεδο της Τούμπας.

Η Norwich έχει πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Προηγείται 2-1 της Bolton. 21ο λεπτό. 3 γκολ πολύ νωρίς από το μάτς. Το Wolves West Brom είναι 1-0 στις καθυστερήσεις πλέον. Όπως και στις καθυστερήσεις είναι το Celtic Rangers. Η Rangers πάει για πάρα πολύ μεγάλο διπλό στην έδρα της Celtic. Από στιγμή σε στιγμή το μάτς θα λήξει. Είναι στο 95 τώρα. Και μόλις έληξε. Είναι τελικό λοιπόν. Celtic Rangers 0-1.

Το Φροζινόνε Κόμο που ξεκινάει τώρα στις 4, βασικός είναι ο Δουβίκας, ο συνήθως δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Έχει και το Πάρμα Τζένοα την ίδια ώρα. Στις 7 έχει η Γιουβέντους Αταλάντα στην Ιταλία. Και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η Μίλαν υποδέχεται την

1-0 το Alkmaar Telstar στην Ολλανδία στο 22. 1-0 και το Twente Eindhoven. Η Twente έχει ανοίξει το σκορ. Τα Ολλανδικά είναι στο 21ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το Χετάφε Μάλαγα. Πάντα 0-0. Ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος και εδώ, όπου να είναι.

Στη Σκωτία η Celtic υπέστη την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα είχε μόνο νίκες, είχε 6 στα 6 και τώρα έκανε την πρώτη της νίκη και έμεινε στους 18 πόντους. Από την άλλη η Rangers, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε με μια ήττα και μια ισοπαλία, συνέχισε με 5 σερί νίκες. Η πέμπτη συνεχόμενη νίκη ήταν η σημερινή στο ντέρμπι με την Celtic. Στους 2 βαθμούς πλέον η διαφορά τους, 18 έχει η Celtic, 16 έχει η Rangers. Ακολουθεί η Hearts που έχει 13 πόντους και από 10 έχει η Dundee και η St Mirren. Έτσι έχουν τα πράγματα στην Σκωτία. Δεν βλέπω φέτος να έχουμε κάποιον τρίτο πόλο που θα το διεκδικήσει μεταξύ Celtic και Rangers. Θα κριθεί. Οπότε συμβαίνει συνήθως, δηλαδή σπανίως θα δούμε κάτι διαφορετικό. Στους 2 πόντους τώρα είναι η διαφορά. 18-16 η Celtic είναι μπροστά.

Θα έχει ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά το Καλλιθέα Πανσεραϊκός για την Super League 2. Εδώ και δύο λεπτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 48 τώρα. Πάντα στο 1-1 οι δύο ομάδες. Ημίχρονο στο Χετάφε Μάλαγα 0-0. Και αυτά. Δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή σε σκορ.

0: business.
1: Τώρα στις 4, σε 2-3 λεπτά δηλαδή, ξεκινούν 3 μάτς στην Premier League. Παίζει η Leeds με την Crystal Palace, η Manchester City με την Sunderland, η Manchester City αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, και η Bournemouth με την Liverpool. Και στις 6:30 έχουμε το μάτς της Fulham με την Manchester United. Στις 5 όμως, δηλαδή σε μία ώρα και κάτι από τώρα, στη Λιβαδιά παίζεται το πρώτο χρονικά μάτς για σήμερα, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον έχει αυτό το παιχνίδι. Να δούμε τον Ολυμπιακό και σε αυτό το παιχνίδι και κυρίως τις επιλογές του νέου του προπονητή. Ο Κώστας Νικολακόπουλος είναι μαζί μου για να μας πει ακριβώς για αυτό το θέμα. Γεια σου Κωστή.
2: Έλα Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να πούμε ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ιμανόλ κάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο.
1: Ναι.
2: 6, αν τις βλέπω καλά, Ορτέγκα παραμένει κατά τα δοκάρια. Αυτή τη φορά γυρίζουμε σε Πέντερσεν, Τικνιζιάν στα άκρα της άμυνας. Ρέτσο, Σκάρμο, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Τα νέα πρόσωπα σε σχέση με το 2-1 με τη Μαγιά Αγγελόνια είναι, όπως είπαμε, τα ακραία μπακ. Πέντερσεν, Τικνιζιάν 2, ο Κάρμο 3, ο Πουέρτα 4, ο Φορτούνης 5, ο Γιάρεμτσουκ 6. Έχει 6 νέα πρόσωπα, φρεσκάρει εντυπωσιακά την ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς λόγω του Τετάρτη Κυριακή, ας πούμε, γιατί ιδάλωσε γενικές γραμμές και ο ίδιος, όπως δήλωσε, ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας με τη Γιαγγελόνια στο πρώτο μάτς για το Europa League. Είχαν παίξει ο Σάλιακας με τον Μπρούνο στα άκρα της άμυνας.
1: Ναι.
2: Μάσε την Τετάρτη, ο Πιρόλα είναι η πρώτη φορά που δίνει ευκαιρία στον Κάρμο τώρα να ξεκινήσει από την αρχή. Παίζει ο Πουέρτα, όπως είχε γίνει και με τον Όφη, βασικός. Παίζει ο Φορτούνης επίσης βασικός, όπως με τον Όφη, και δίνεται η πρώτη φορά ευκαιρία στο Γιάρεμτσουκ μετά από την επιστροφή του, την ενεργοποίησή του, να το πούμε, για πρώτη φορά. Μπήκε αλλαγή στα 3 προηγούμενα παιχνίδια, 20 λεπτά, 30 λεπτά, τώρα ξεκινάει. Οπότε αυτή είναι η δεκάδα που επέλεξε για την πρώτη του έξοδο από το Καραϊσκάκι ο Ιμανόλ. Με τον Ολυμπιακό να θέλει βέβαια μόνο τη νίκη. Ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Γκονζάλης παίζει και έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα παίξει ο Φορτούνης, αν θα παίξει άκρα ή πλάγια, γιατί σε τελευταία προπόνηση και όχι μόνο, στις τελευταίες προπονήσεις τον βάζει και στον άξονα που έχει να παίξει, που με τη Λίμπαρ να πω δεν έπαιζε ποτέ.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάποιες τελευταίες προπονήσεις τον έχει βάλει και στον άξονα, οπότε έχει νόημα να δούμε αν θα παίξει στα πλάγια όπως με τον Όφη ή στον άξονα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα το δούμε. Πάντως μέχρι τώρα ο Τσικίνιο έπαιζε πάντα αυτός στον άξονα και ξεκινάει κανονικά και σήμερα. Απλά το θέτουμε σαν μια υποσημείωση αυτή.
1: Μάλιστα φίλε, ωραία, εντάξει.
2: Ο Ζέλσον έχει μείνει στον πάγκο και έχει πάρει τη θέση του Φορτούνης, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, σωστά.
2: Φαντάζομαι για λόγους φρεσκαρίσματος, ας πούμε, γιατί ο Ζέλσον ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Προφανώς, για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Άντε, ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Κωστή.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά εσύ. Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζώτα, Γιάρεμτσουκ. Η 11 του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά στις 5. Πάμε σε διάλειμμα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Σημαντική προσθήκη για τον Ατρόμητο, ο οποίος ενισχύεται με τον Ντάνι Γκαρθία. Οριστική συμφωνία με τον Ισπανό Μέσο, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Περιστερίου, ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τις ομάδες του Big Four στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της τύχημα Super League. Το πρόγραμμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός από Nova Sport 2, μια ώρα αργότερα Βόλος Ελαμπετάεκ από Magenta Sport 1, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός από Nova Sports Prime και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ από Magenta Sport 1. Τέλος στις 7, ο Όφι υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Magenta Sport 2. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αυτή την ώρα παίζουν Athens Καλλιθέα Πανσεραϊκός και στο 60 λεπτό η αθηναϊκή ομάδα ξαναπήρε προβάδισμα στο σκορ με 2-1 στις 5. Θα γίνει σέντρα στα Ολυμπιακός Β Μαρκό και Αστέρας Β Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς. Με 6 αλλαγές η 11η του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό σε σχέση με αυτό απέναντι στη Γιαγκελόνια, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Κάρμο, Ρέτσο, Τικνιζιάν, Ρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Γιάρεμτσου και οι επιλογές του Ιμανουλ Αλγουαθίλ. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Ρότα στην ΑΕΚ που ενημέρωσε ότι δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας απουσίας. Γκατσίνοβιτς και Γεωργίεφ διεκδικούν τη θέση του στο δεξιάκρο της άμυνας στο παιχνίδι με το Βόλο Έλαμπετ. Προβάδισμα Μάνταλου να παίξει πίσω από το Γιώβιτς σε διάταξη 4-2-3-1. Η διεύρυνση του απόλυτου προκειμένου να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Κάγκου έχει προβάδισμα για τη θέση δίπλα στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ουναΐ θα είναι πίσω από τον Τετέι, ο οποίος είναι φαβορή για την κορυφή της επίθεσης. Να δώσουμε συνέχεια στις νίκες στο σύνθημα στον ΠΑΟ και τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μετράει 13 διαδοχικά διπλά. Επιστρέφει στα δοκάρια ο Παυλένκα, φαβορή για τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ο Γιακίτς. Συνάντηση με τον Βάλτερ Μαντσάρη θα έχει εντός της ημέρας ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή που στράφηκε κατά της διοίκησης σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό, με τις δύο πλευρές να κάθονται στο τραπέζι προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Nations League. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας και Ανδρούτσος. Διαβάστε αναλυτικά την 26μελή αποστολή στο sportfm.gr. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 την Φιλανδία στο Τωρίνο με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μετάδοση από R2 Sport. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ στις 5 και 4 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδάδ στις 10, το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Για την 5η αγωνιστική της Σέρια, νωρίτερα Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Αυτή την ώρα η σέντρα στο Φροζινόνε Κόμο. Στις 7 θα παίξουν και Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Με στόχο το απόλυτο και τη μοναξία στην κορυφή, η Manchester City υποδέχεται εδώ και λίγα λεπτά τη Σάντερλαντ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Επίσης στο 9ο λεπτό, Bournemouth Liverpool στο 0-0 και στις 6.30 θα παίξουν Fulham Manchester United. Για την 4η αγωνιστική της Bundesliga ξεχωρίζει το Leverkusen Λειψία στις 4.30. Πόρτο και Μπενφίκα κοντράρονται στις 10.30 στον Τραγκάο στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Πριμέιρα Λίγκα. Ντέρμπι και στη Λίγκου Αν με τη Μαρσέγη να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Παρίς Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική. Στο Old Firm της Σκωτίας που ολοκληρώθηκε, Celtic Rangers 0-1 για την 7η αγωνιστική της Premiership. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: FM 94,6.

0: Στο El Paso η κατάσταση έχει αλλάξει. Έχουμε ξεπεράσει μια ώρα παιχνιδιού. Υπάρχει κι άλλο γκολ. Πάμε στον Μανώλη Γεωργά να μας τα πει αναλυτικά. Μανώλη.
1: Λοιπόν, Άρη, εδώ στο El Paso η Καλυθέα συνεχίζει με το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου και επικρατεί ξανά και στο δεύτερο ημιχρόνο. Το σκορ τώρα είναι 2-1 στο 64ο λεπτό. Προηγείται η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα. Να πούμε ότι πίεζε πάρα πολύ από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και κατάφερε να βρει πάλι γκολ με τον πρωταγωνιστή της ομάδας του, τον Μανιά, ο οποίος έχει πετύχει τα 4 από τα 5 φετινά γκολ της Καλυθέας. Είχε και άλλες ευκαιρίες με τον Λόπεθ, τις οποίες δεν κατάφερε να αξιοποιήσει. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει και άλλο ένα τέρμα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, το σκορ παραμένει αυτή τη στιγμή στο 2-1 για την Καλυθέα, στο 64ο λεπτό.
0: Ωραία, Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο 65 είμαστε πλέον, στο El Paso, Άθενς Καλυθέα, Πανσεραϊκός, 2-1.

Αμέσως πριν το διάλειμμά μας ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο να μας μεταφέρει την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το μάτς με, με το Λεβαδιακό στην Λιβαδιά, στις 5 ώρα η Σέντρα σε αυτή την αναμέτρηση. 6 αλλαγές έχει κάνει, έχοντας φρεσκάρει μάλιστα τα 3 τέταρτα της άμυνας ο Ιμανόλ, πάντα σε σχέση με το μάτς με την Γιαγκελόνια τώρα την εβδομάδα που μας πέρασε. Λοιπόν, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζώτα και Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η 11 του Ολυμπιακού. Στον πάγκο είναι ο Πόποβιτς, ο Σμαΐλοβιτς, ο Πιρόλα, ο Σάλιακας, ο Σιπιόνι, ο Ζέλσον, ο Έσε, ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο, ο Ρόκα, ο Κλέιτον και ο Μουαντιλματζή.

Βλέπω, να ξέρετε, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας για την εντεκάδα του Ολυμπιακού, όπως θα παραταχθεί στη Λιβαδιά. Πολύ κριτική βλέπω, παιδιά. Χαλαρά, εκ του αποτελέσματος, ξέρετε, κρίνονται όλα αυτά πάντα. Λοιπόν, νέος προπονητής, καταλαβαίνετε ότι θα δοκιμαστούν πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται τόση κριτική και τόση γκρίνια.

Manchester City Sunderland είναι ήδη 1-1. Ο Έντσο Φερνάντες άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό και 3 λεπτά μετά στο 12 ο Μπρόμπεϊ ισοφάρισε για την Sunderland σε 1-1.

Η Manchester City, η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League και μάλιστα την τρίτη αγωνιστική, θα δώσει δύο σερί παιχνίδια στην Αγγλία. Στο Λονδίνο με την Σαχτάρ και ούτε μία εβδομάδα μετά θα παίξει με την City στο Manchester. Δύο μάτς στην Αγγλία, πράγμα που θα οδηγήσει κατά τα φαινόμενα θα οδηγήσει την ΑΕΚ στο να ζητήσει αναβολή στο ενδιάμεσο παιχνίδι που έχει για το πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία όλη την εβδομάδα εκείνη.

0: Θα δούμε τι γίνεται στα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη, όπου έχουμε δράσει. Πρώτα όμως θα πάμε στην Λιβαδιά. Την εντεκάδα του Ολυμπιακού την έχουμε ήδη μάθει. Ο Ηλίας Κουκοβίνος, που είναι τώρα στην παρέα μου, θα μας πει την εντεκάδα του Λιβαδιακού και τα πρώτα στοιχεία από εκεί, από το γήπεδο της Λιβαδιάς. Γεια σου, Ηλία.
1: Άρη μου, καλησπέρα και στους πίσω ακροατές του Sport FM από το Λάμπους Κατσόνης, εδώ από το Δημητρικό Στάδιο της Λιβαδιάς, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα. Ο Λιβαδιακός Ολυμπιακός για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Δεν ξέρω αν έχετε πει την δεκάδα του Ολυμπιακού, αν θέλετε να τη θυμίσω πάλι.
0: Να τη θυμίσεις, καμία αντίρρηση, βέβαια.
1: Ωραία, λοιπόν, ο Ιμανούλο Αλγουαθίλ θα ξεκινήσει με τον Ορτέγκα, τον Τικνιζιάν, τον Κάρμο, τον Ρέτσο, τον Πέτερσεν, τον Φρόιλερ, τον Γκουστάβου Κουέρτα, τον Τσικίνιο, τον Ζώτα Σίλβα, τον Κώστα Φορτούνι και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Είναι η 11 που επέλεξε ο υπεργός προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Ηλίας Καραλάμπος για τους γηπεδούχους, με τον Νίβε Ηλιάση κάτω από τα δοκάρια της ομάδος, τον Πάντε, τον Βίχο, τον Κορνέζο και τον Τσιβελεκίδη να είναι οι τέσσερις στην άμυνα, Νίκας, Κωστή και Βρακάς στην πόλη του εμφάνιση φέτος στη Super League για τον χώρο του κέντρου, και ο Ούρση, ο Μπάλντε και ο Κομνάν είναι η τριπλέτα στην επίθεση για τους βιωτούς, με διδυτή τον Σταύρο Τσιμεντερίδη από την Κοζάνη και με βοηθούς τον Ανδρέα Φωτόπουλο από την Αθήνα και τον Θανάση Κλεπετσάνη από την Κόρινθο. Τέταρτος διδυτής θα είναι ο Λευτέρης Κατόπης, στο ΒΑΡ η Ελένη Αντωνίου και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και με βοηθό την Ελένη Αντωνίου. Αρκετός κόσμος εδώ στο γήπεδο, εννοείται φυσικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν καταλάβει το ένα μέρος του γηπέδου, περίπου 2,5 με 3.000 θα είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού που θα βρεθούν σήμερα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Από την άλλη πλευρά έχει αρχίσει και η προσέλευση των οπαδών του Λεβαδιακού. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία εδώ από το Λάμπρος Κατσόνης.
0: Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο της Λιβαδιάς.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για τη νέα πλατφόρμα εδώ που με ρωτάτε, για το Sport FM TV. Λίγο υπομονή, παιδιά, λίγο υπομονή και τα πάντα θα γίνουν γνωστά, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα μάθουμε επακριβώς πότε θα είναι στον αέρα. Πολύ σύντομα θα συμβεί αυτό και όλες τις λεπτομέρειες. Πώς θα βλέπετε Sport FM TV, από πού θα βλέπετε, ποιο θα είναι το αντίτιμο, έτσι, όλες αυτές τις λεπτομέρειες και εννοείται το πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ πλούσιο και με εκπομπές και με μεταδόσεις.

Λοιπόν, Premier League, 23ο λεπτό. Manchester City, Sunderland, 1-1. Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool 0-0 και τα δύο. Μέχρι τώρα στα πρώτα 23-24 λεπτά δεν έχουμε κάποιο γκολ. Στο Βέλγιο τελικό αποτέλεσμα Adverb Union Saint-Gilloise 0-2. Ολοκληρώθηκε αυτή η αναμέτρηση και ολοκληρώθηκε με την Union Saint-Gilloise νικήτρια και την Adverb να ολοκληρώνει το μάτς με 10 παίκτες. Στη Γαλλία εδώ και 25 λεπτά παίζει η Auxerre με την Brest και είναι ήδη 0-1 το παιχνίδι. Η Brest έχει ανοίξει το σκορ. Είμαστε στο 25 εκεί. Στη La Liga στην Ισπανία, Χετάφε Μάλαγα 0-0. Έχει συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού εκεί. Στο 60 λεπτό είμαστε. Στην Ιταλία, στο 19, Φροζινόνε Κόμο 1-0. Προηγείται η Φροζινόνε. Πάρμα Τζένοα 0-0. 23ο λεπτό. Στην Ολλανδία στο ημίχρονο Αλκμαρ Τέλσταρ 1-0 και Τβέντε Αϊτχόφεν 1-2. Το έχει γυρίσει η Αϊτχόφεν και έχει πάρει προβάδισμα. Η Τβέντε είχε προηγηθεί. Και στην Championship στο ημίχρονο Νόριτς Μπόλτον 2-2. 4 γκολ στα πρώτα 45 λεπτά σε αυτή την αναμέτρηση.

Τώρα στις 4:30 σε περίπου 5 λεπτά ξεκινάει και ένα μάτς στη Γερμανία, στην Bundesliga. Παίζει η Leverkusen με τη Λειψία. Η Leverkusen, η οποία, θυμίζω, είναι αντίπαλος του Όφη στη League Face του Europa League. Ο Όφη έχει και δεύτερη γερμανική ομάδα να αντιμετωπίσει μετά τη Hoffenheim, την οποία την καθάρισε βέβαια. Έχει να παίξει και με την Leverkusen.

στο El Paso βεβαίως, δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως το έχουμε αφήσει είναι το μάτς. Η Athens Καλυθέα προηγείται 2-1 του Πανσεραϊκού. In... 79 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στο El Paso και θυμίζω ότι στις 5, εκτός βεβαίως από το Λεβαδιακός Ολυμπιακός για τη Super League, έχουμε και δύο μάτς για τη Super League 2. Στην Τρίπολη παίζει ο Αστέρας Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και την ίδια ώρα, επίσης στις 5, ο Ολυμπιακός Β με τη Μαρκό.

όπως σωστά λέει ο νέαρχος, οι δύο Ολυμπιακοί παίζουν την ίδια ώρα. Ο Ολυμπιακός Α, ας πούμε, παίζει στη Λιβαδιά και ο Ολυμπιακός Β με την Μαρκό.

στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και να διαβάσετε, αλλά και να ακούσετε, γιατί έχουν ανέβει και τα ηχητικά, τα ρεπορτάζ των ομάδων σας, όπως αυτά μεταφέρθηκαν εδώ στον αέρα του Big Wings Sport FM νωρίτερα από τους

0: 100,3.
1: Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκλήπιο Βούλας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Προανεγγείλω ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσει ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κοινό ασφαλείας. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ

0: σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: εμπειρία Live Casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Άρη, καλησπέρα. Υπάρχει κάποιος λόγος που φέτος ο σταθμός δεν μεταδίδει παιχνίδια της Super League 2? Τι εννοείς, αδερφέ μου? Πέντε φορές έχουμε βγάλει το συνάδελφο, τον Μανώλη, τον Γεωργά από το El Paso. Όλα τα μάτσες τα μεταδίδουμε. Της Super League 2. Αν τι εννοείς, ότι δεν έχουμε συνεχή μετάδοση, ας πούμε? Στη Super League 2 ποτέ δεν έχουμε συνεχή μετάδοση. Έτσι. Έχουμε όμως ανθρώπους σε όλα τα γήπεδα. Το ίδιο ισχύει και για τα μάτσες των 5 τώρα. Και στην Τρίπολη. Και το Αστέρας Β Απόλλων Καλαμαριάς και το Ολυμπιακός Β Μαρκό πάλι θα τα μεταδώσουμε και αυτά. Έτσι θα έχουμε ενημέρωση συνεχή. Οι άνθρωποι του Big Win Sport FM θα είναι και εκεί. Όλα τα μεταδίδουμε. Κανονικά. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έχεις αντιληφθεί κάπως λάθος. Λοιπόν, προσέχτε τώρα. Το Manchester City Sunderland πριν το διάλειμμα το είχαμε αφήσει 1-1. Λοιπόν, τώρα είναι 2-2 το μάτς. Για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Να σας πω, είχε προηγηθεί η City με τον Έντσο Φερνάντες. Ισοφάρισε στη συνέχεια η Σάντερλαντ 3 λεπτά αργότερα. Στο 29 ο Τσέρκι το 2-1 για την City. Και ο Μπρόμπεϊ το δεύτερο προσωπικό του γκολ, 2-2 στο 33. Δηλαδή η Σάντερλαντ και τις δύο φορές έχει σοφαρίσει μέσα σε 3 λεπτά. Έτσι, δύο φορές προηγήθηκε η City, μετά από 3 λεπτά η Σάντερλαντ σοφαρίζει. Πλάκα έχει αυτό. Για να δούμε. Πού θα πάει. 2-2. 0-0 είναι τα άλλα δύο παιχνίδια στην Premier League. Το Leeds Crystal Palace και το Bournemouth Liverpool. Στο 40 είναι όλα στην Premier League. Ο Σερ Μπρέστ 0-1. Στο 41. Λεβερκούζεν Λειψία. Έχει ξεκινήσει εδώ και 11 λεπτά. Στις 4.30. 0-0 είμαστε εκεί. Στην Ισπανία το 0-0 ανάμεσα στη Χετάφε και τη Μάλαγα παραμένει στο 75 λεπτό. Μόλις τώρα η Πάρμα ανοίγει το σκορ. 1-0 την Τζένοα στο 39 στην Ιταλία. Ενώ το Φροζινόνε Κόμο παραμένει όπως το είχαμε αφήσει, δηλαδή 1-0 για την Φροζινόνε. Στην Ολλανδία, στο 53, Alkmaar Telstar 1-0 και Twente Eindhoven 1-2. Και στην Championship, στην Αγγλία, Norwich Bolton έχει γίνει 2-3 το μάτς. Η Bolton έχει πετύχει τρίτο γκολ και έχει πάρει το προβάδισμα. Είμαστε στο 51 εκεί.

Άρη, μπορείς να μας εξηγήσεις τι θα είναι το Sport FM TV και πότε θα ξεκινήσει να εκπέμπει? Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιδιά. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία να μπορούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να ανακοινωθούν. Θα αρχίσει να εκπέμπει πάρα πολύ σύντομα, έτσι μέσα στις επόμενες μέρες, στις επόμενες εβδομάδες. Θα είναι μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα, η οποία το πώς θα τη βλέπετε, με τι αντίτιμο, με ποιο τρόπο, από πού και όλες τις λεπτομέρειες θα τα μάθετε σύντομα. Θα είναι μια συνδρομητική πλατφόρμα με πολύ πλούσιο περιεχόμενο, με πολλές εκπομπές και τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, όλο το κύπελο Ελλάδος, επίσης στο ποδόσφαιρο, όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ. Τα δικαιώματα φέτος θα τα έχει το Sport FM TV του πρωταθλήματος μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά επί του παρόντος. Αμφιβάλλω αν σου ήρθαν πάνω από 2 μηνύματα γκρίνιας για εντεκάδο Ολυμπιακού, αλλά εσύ έχεις τέτοιο θέμα. Λογικά λέει, άτιτλος 17 χρόνια μάλιστα. Δεν μου ήρθαν 2, μου ήρθαν 72. Αλλά εντάξει, τώρα λεπτομέρεια. Γι' αυτό και δεν τα διάβασα κιόλας, γιατί ήταν πάρα πολλά. Λοιπόν, τι άλλο μου στέλνετε εδώ?

0: Άρη, καλησπέρα. Στο Sport FM TV θα κάνουν αναμεταδόσεις και εκπομπές ήδη παραγωγή του FM, του ραδιοφώνου εννοείς. Ναι, βεβαίως θα κάνουν. Και άλλοι πολλοί, αλλά και αυτοί που λες εδώ πέρα, οι συνάδελφοι που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό. Εννοείται ότι θα συνεργαστούν και με το Sport FM TV. Λοιπόν, πάμε στο Ελπάσο, στον Μανώλη Γεωργά, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό. Μανώλη.
1: Λοιπόν, Άρη, τέλος εδώ στο Ελπάσο. Η Καλυθέα επικράτησε με 2-1 του Πανσεραϊκού για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 και φτάνει έτσι τους 6 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός θα μείνει στους 2. Να πούμε ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Ήταν ουσιαστική στις ευκαιρίες της και κατάφερε να βρει 2 γκολ με τον Μανιά, ο οποίος έχει σκοράρει και τα 4 από τα 5 γκολ της Καλυθέας του φετινής σεζόν. Το πρώτο στο 21ο λεπτό και το δεύτερο το 58ο. Ενώ ο Πανσεραϊκός με εκτέλεση πέναλτι του Πασά στο 38ο ισοφάρισε προσωρινά. Να πούμε τώρα ότι η επόμενη αγωνιστική για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα είναι εντός έδρας ξανά με τον Αστέρα Τρίπολης Πίτα. Ενώ για την ομάδα του Αλίκου Βοσνιάδη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Βίτα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μανώλης Γεωργάς από το Ελπάσο. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω στις 5 παίζει ο Αστέρας Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Ολυμπιακός Β με τη Μαρκό. Εν τω μεταξύ ο Σεμένιο κάνει το 3-2 για τη Manchester City στο 43. City Sunderland 3-2. Τώρα συμπληρώνονται, τώρα μόλις μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στις 5 ξεκινάει το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Στις 6 όμως έχουμε κι άλλο σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αυτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε και στο Πανθεσσαλικό στάδιο, έτσι να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία. Απέχει το μάτς βέβαια αρκετά, 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου για την έναρξή του.

Το Σερ Μπρέστ 0-1 στο ημίχρονο. Στη Γερμανία Λεβερκούζεν Λειψία 0-0. Τώρα συμπληρώνονται 20 λεπτά σε αυτή την αναμέτρηση. Χετάφε Μάλαγα 0-0 στο 83 πλέον. Στην Ιταλία ολοκληρώνεται και εκεί το πρώτο μέρος. Η Πάρμα 1-0 την Τζένοα και η Φροζινόνε 1-0 την Κόμο. Η Κόμο επίσης αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

0: σας υποσχέθηκα προηγουμένως ότι θα πάμε στο Πανθεσσαλικό στάδιο να πάρουμε έτσι το κλίμα, ότι υπάρχει πρώτα στοιχεία κτλ. Οτιδήποτε έχουμε, προσέλευση κόσμου, αν και είναι αρκετά νωρίς ακόμη. Λοιπόν, στο Πανθεσσαλικό στάδιο είναι ο Ευθύμης Χούτας και ο Γιώργος Μαραθιανός. Τους καλησπερίζω και τους δύο.
1: Καλησπέρα Άρη μου, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings Sport FM. Εδώ από το Πανθεσσαλικό, η προσέλευση δεν έχει ξεκινήσει, περισσότερο είναι στα τσιπουράδικα ακόμα.
2: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα παιδιά.
2: Λοιπόν, ναι, η προσέλευση τώρα ουσιαστικά αρχίζει σιγά σιγά.
1: Εντάξει, ο κόσμος ιδανώς έχει στο μυαλό του την περσινή εικόνα, όταν εδώ είχε γίνει μια πολύ μεγάλη απόβαση από τους φίλους της ΑΕΚ, που ξεπέρασαν τότε προς το τέλος του προαθλήματος, λίγο πριν τα play-off τις 20.000.
2: Ήταν το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής sold out στο στάδιο.
1: Ναι, ναι, οπότε ίσως ο κόσμος έχει στο μυαλό του αυτή την εικόνα. Σήμερα δεν πρόκειται να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο, γιατί είμαστε και σε διαφορετική φάση του προαθλήματος, στο ξεκίνημα.
2: Να πούμε, Γιώργο, ναι, ότι δεν άνοιξε καν το πάνω διάζωμα στη δυτική κερκίδα σκεπαστή, δεν έχει ανοίξει το νότιο πέταλο, άρα λοιπόν όλος ο κόσμος θα είναι στην ανατολική κερκίδα και στο βόρειο πέταλο που θα καθίσουν οι φίλοι της ΑΕΚ, και φυσικά το κάτω διάζωμα, η σκεπαστή κερκίδα, η δυτική κερκίδα, όπου θα έχει φίλους του Βόλου, φίλους του ποδοσφαίρου και φίλους της ΑΕΚ, γιατί και βλέπω ότι και κόσμος της ΑΕΚ έχει πάρει εισιτήριο στην σκεπαστή κερκίδα. Αλλά παραπάνω δεν έχει ανοίξει το στάδιο όλο σήμερα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η προσέλευση του κόσμου. Αναμένεται, εκτιμάται, ας το πούμε έτσι, θα είναι κοντά στις 10.000 από την πλευρά των φίλων της ΑΕΚ. Τώρα, ναι, από την πλευρά των φίλων του Βόλου δεν μπορούν να γίνουν ποτέ σαν φίλοι. Για ασφαλείς εκτιμήσεις, γιατί δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος, δεν είναι ευθύμη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πω πάντως ότι όσο μιλάμε εδώ, έγινε γνωστή και η δεκάδα της ΑΕΚ, οπότε παρεμπιπτόντως να τη μεταφέρουμε. Ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό υπήρχε μετά την είδηση που προέκυψε το πρωί από τις κλήσεις της Εθνικής, ότι εκτός, έξω ήταν ο Λάζαρος Ρότα, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτίας αυτού του μικρού τραυματισμού, για τον οποίο η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι δεν είναι κάτι αρκετά σοβαρό για να υπάρχει ανησυχία για μετά τη διακοπή, αλλά σήμερα είναι εκτός του αγώνα. Υπήρχε λοιπόν το ερωτηματικό ποιος θα πάρει τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας, και αν μπορώ να το καταλάβω σωστά από το σχήμα το οποίο έχει επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς, η απάντηση είναι ο Μιγιάτ Κατίνοβιτς. Σε μια θέση που έχουμε ξαναδεί τον Σέρβο να αγωνίζεται, ανάμεσα σε άλλες που τον έχουμε δει να αγωνίζεται όσα χρόνια φοράει τα κυβινόμαυρα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τις επιλογές. Μπρινιόλι κάτω από την εστία για την ΑΕΚ. Ελείψη και σήμερα του Θωμά Στρακώσα. Στη δεξιά πλευρά, όπως είπα, θα είναι ο Κατσίνοβιτς. Αριστερά ο Πίλιος. Μουκουτί και Ρέλβας, οι δύο στόπερ, αν με μετακίνητη στο κέντρο της άμυνας. Στα ΓΑΠ τώρα ξεκινούν σήμερα η Μαρίν και Βιτάλης. Ένα δίδυμο που φαίνεται να έχει προβάδισμα στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, όταν τους έχει και τους δύο διαθέσιμους και στην ιδανική κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, στη δεξιά πλευρά θα βρίσκεται ο Μάγερ. Στην αριστερή ξεκινάει σήμερα ο Αμπακαρί Κοϊτά, και στην θέση που υπήρχε το άλλο ερωτηματικό μετά τον τραυματισμό του Μαρτάμπας Βάργα στο παιχνίδι του Κυπέλου με τον Πανσεραϊκό μεσοβδόμαδα, θα δούμε σήμερα να ξεκινάει ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης, ο Πέτρος Μάταλος, ο οποίος τελείωσε εκείνο το ματ με 4 ασίστ και ένα γκολ, και μάλιστα μέσα σε ένα ημίχρονο, αγωνιζόμενος σε θέση δεύτερου επιθετικού, και εκεί θα τον δούμε και σήμερα να ξεκινάει στην 11η της ΑΕΚ πίσω από τον προωθημένο που θα είναι ο Λούκα Γιώβιτς, σε ένα σχήμα που είναι τυπικά 4-4-2 όπως το έχουμε συνηθίσει με στην ΑΕΚ επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά περισσότερο μοιάζει με ένα 4-2-3-1. Στον πάγκο για την Ένωση, η Βαλαμότης Γεωργίεφ, Βίτα, Λικογιάννης, Χρυσακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ζωάο Μάριο, Ζουκόπ και Ζήνη, ενώ αν δεν κάνω λάθος Ευθύμη έχουμε και ενδεκάδα του Βόλου.
2: Δεν έχουμε. Περιμένουμε ενδεκάδα του Βόλου. Να πούμε ότι ο Λοντίγκιν, η λογική λέει ότι θα είναι στους κάτω δοκάρια, έτσι, γιατί ο Λοντίγκιν θα αγωνιστεί από τη στιγμή που είναι εκτός αποστολής ο Σιαμπάνης με τη φλάση που έχει υποστεί. Ο Γεροφοκάς, ο Παπαθανασίου Γεροφοκάς, είναι ο έτερος του θεματοφύλακας που είναι στην αποστολή. Βέβαια, σε λίγο θα δούμε αν θα έχει θέση το αρχικό σχήμα και ο Σαουμπίου, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και είχε γίνει αλλαγή. Αν θα μπούμε βασικό σχήμα τον Μπούρνιτς, τον Βόσνιο, το μουντιαλικό παίκτη που απέκτησε ο Βόλος στο τελευταίο διάστημα, και γενικά αν θα έχουμε έτσι κάποιες αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε η ομάδα με την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι, θα τα δούμε σε λίγο.
2: Θα τα δούμε σε λίγο, ναι.
1: Δίνουμε ξανά μικρόφωνο σε εσάς για να πάτε και στο Περιστέρι για το παιχνίδι. Στο Περιστέρι, Τριβαδιά για το παιχνίδι. Ναι. Βέβαια, έχουμε τον Ολυμπιακό και τα ξαναλέμε σε λίγη ώρα εδώ από το Πανθεσσαλικό.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τον Ευθύμη Χούτα και τον Γιώργο Μαραθιανό. Ο Γκατσίνοβιτς θα παίξει δεξιμπακ για την ΑΕΚ σήμερα. Και ξεκινάει και ο Μάνταλο αντί του Γιώβιτ. Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτ, Μουκουντή, Ρέλβα, Πίλιο, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλη, Κοϊτά, Μάνταλο και Γιώβιτ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμά μα τώρα για να επιστρέψουμε. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο θα έχει ήδη πάρει ο Κώστα Ζάλιαρη. Για να πάμε σιγά σιγά στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Εμείς ήμασταν από τις δύο εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Ο Μανώλης Μουσουράκης είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Το PFM 102,4.
8: Και με τον Ζυγιδιάννα είναι αυτός τώρα που θα εκτελέσει το πλάγιο. Σίλβα, εκεί μαρκάρεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Γιάννεμ Τσούκ έξω από την περιοχή και πλάγιο. Έχει μπροστά του τον Τσιβελεκίδη. Θα πάει αυτό στην προβολή και πλάγιο για τους, φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά. Πρόεδρε, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Φρόιντ, τον να έχει την μπάλα να μαρκάρεται τον Βίχο, να αναγκαστεί πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ενώ μαρκάρεται από τον Κόμραν, πίσω στον φυλακά του τον Ορτέγκα. Αυτός πιέζεται από τον παίκτη του Λεβαδιακού. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Νίκα. Τώρα η μπάλα, η βαθιά παλιά του πώς τον, προς τον Κωστή. Ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον, τώρα με τον Βρακά. πήγε και να πάρει την μπάλα ο Κωστή, πετάχτηκε πόδος πάνω στην μπάλα ο Κάρμο, να διώξει η βαθιά παλιά το όμως του Τσικίνιου προς τον Ζώτα. Θα περάσει άω την μπάλα χωρίς σκόπο ο τερματοφύλακας του Λευριακού, ο Νιβελιάση, θα πιάσει την μπάλα, θα την αλλάξει με τον Κορνέζο, Τσιβελεκίδης, όλα αυτά στην περιοχή του Λευριακού. Η βαθιά παλιά του τελευταίου ψάχνει να βρει τον Κορνάν, θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από τα που, την κότρα που κέρδισαν με τον Φρόιλερ, ο οποίος θα μαρκαριστεί από τον Μπάλτε, πλάγιο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά με τον Πέτερσεν, αυτός στον Πουέρτα. Πουέρτα ψάχνει τις επιλογές του με τον Κάρμο, να έχει την μπάλα τώρα με τον ο παίκτης του Ολυμπιακού, θα διώξει ο Κορνέζος μακριά με το κεφάλι, ελέγχεται από τον Ορτέγκα, ο οποίος θα τη δώσει στον Ρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα πάρει μέτρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα βρει τον Κάρμο από τα αριστερά, εκεί μαρκάρει αυτός από τον Ούρση. Στο Γιάρεμτσουκ, έχει μπροστά του τον Κορνέζο, αυτός θα γυρίσει την μπάλα πίσω, λάθος όμως. Κωστή, Κωστή με τον Κομνάν, ο Κομνάν εκεί θα χάσει την μπάλα, όμως και πάλι η παίκτης του Λευριακού με τον Πάντεα. Η βαθιά μπαλιά του τελευταίο προς τον Ούρζη. Ο Ούρζη έχει μπροστά του τον Κάρμο. Ούρζη θα πάει μέσα στην περιοχή, θα κάνει όμως λάθος, θα κάνει όμως λάθος την εκτίμηση της μπάλας ο Κωστή και βγάζει στην επίθεση γρήγορα ως 2 με 2. Σίλβα θα κάνει το σουτ, η μπάλα όμως θα βρει και πάνω στον Τσιβελεκίδη χωρίς σκόπο ο Ελιάση. Να λοιπόν αυτή η ξαφνική αντιπίθεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα είχε μπροστά του τον Τσιβελεκίδη, έκανε το σουτ, βρήκε και λίγο στον κεντρικό αμυντικό του Λευριακού όσο έπρεπε για να μπλοκάρει άνετα όταν ο φύλακας του Λευριακού Ελιάση με τον Κομνάν τον βαθιά παλιά του. Όμως εκεί ο Τέγκα διαβάζει την φάση, θα μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια θα δώσει στον Κάρμο. Κάρμο, Ρέτσος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ολυμπιακού συνεργάζονται με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ μαρκάρεται και από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Πέτερσεν πάνω στη γραμμή θα κρατήσει την μπάλα και πάλι ο Φρόιλερ στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα βρει τον Τσικίνιο, Κάρμο, Φουρτούνης, η τελευταία μπαλιά του τελευταίου προς τον Πέτερσεν, ο οποίος έχει το χώρο. Φρόιλερ και πάλι Πέτερσεν, εκεί μαρκάρει το βήχο, θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στον Πουέρτα. Ρέτσος, όλα αυτά στο κέντρο του γηπέδου με τον Κάρμο, Φουρτούνης και πάλι ο Κάρμο, πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες του Λεβαδιακού, έτσι αναγκάζοντας τους παίκτες του Ολυμπιακού να αλλάζουν συνέχεια την μπάλα με κοντινές πάσες. Πουέρτα, ο Αρέα θα ξεφύγει από τον Μπαλτέ, θα δώσει και στον Ζώτα, η μπάλα όμως δίχως και θα διώξει την μπάλα εκεί ο Κορνέζος πριν την μπάλα αυτή φτάσει στον Κιδιάν. Φουρτούνης πήγε να βρει τον Ζώτα, θα κόψουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Πουέρτα με τον Φρόιλερ, ωραία μπαλιά θα βρει τον Τσικίνιο, να κάνει αυτό το λάθος. Πάντεα, η βαθιά μπαλιά πήγε εκεί να κάνει να γίνει κόντρα, να κερδίσει ο Κομνάν. Τελευταία στιγμή συγκράτησε την μπάλα ο Ρέτσος. Και θα βρει πολύ ωραία σειρά τον, θα κάνει μέσα στην περιοχή τη σέντρα αυτός. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Τσικίνιο. Σέντρα, ο Κορνέζος για άλλη μια φορά πρώτος πάνω στην μπάλα, δεν έχει πρόβλημα να τη στείλει και πάει για πλάγιο. Προσπαθούν με σέντρες κυρίως από τα πλάγια οι παίκτες του Ολυμπιακού να βρουν το Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή. Μέχρι στιγμής όμως και οι δυο αμυντικοί κεντρικοί του Λεβαδιακού μπορούν και ελέγχουν την κατάσταση. Με τον Πάνδεα τώρα, η βαθιά παλιά του, η μπάλα πέρασε πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Με τον Τικιζιάν. Με τον Πουέρτα, ο οποίος παίρνει όλες τις πρώτες μπαλιές. Πουέρτα, θα κάνει το λάθος εκεί. Ο Ούρζη, φάουλ λέει ο Τσιμεντερίδης, στη μονομαχία του με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ρέτσος, Τσικίνιο, προς θα βρει λίγο χώρο. Τσικιζιάν, με τον Φουρτούνι, από αριστερά. Πολύ ωραία η παλιά στον Τσικιζιάν, όμως είναι πολύ δυνατή. Πέρα προλάβει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, η μπάλα περάσει out. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 8ο λεπτό εδώ στη Λιβαδιά, δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό, το 0-0 παραμένει. Με τον Ελιάση τώρα να είναι αυτός που θα στήσει την περιοχή του, κάνοντας νόημα να πάρουν θέσεις προς το κέντρο του γηπέδου οι συμπαίκτες του. Ούρζη, μια προσπίεση πάνω στην Κιζιάν. Κάρμο ελέγχει την μπάλα πίσω τον φυλακά του τον Ορτέγκα. Ψάχνει να βρει τον πήγε να βρει τον Σίλβα. Ηλιάση, η βαθιά παλιά του όμως είναι πολύ δυνατή. Από τον έναν φύλακα στον άλλον, η μπάλα στον Ορτέγκα, ο οποίος με τα πόδια θα δώσει τον Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα πλησιάσει τη μεσαία γραμμή, θα βρει τον Φρόιρερ. Ανοίγει ωραία για τον Πέντερσεν, εδώ με το κεφάλι θα μπει μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, Πέντερσεν θα κάνει τη σέντρα τελευταία στιγμή ο Βίχος. Το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Πέντερσεν πολύ ωραία με το κεφάλι κοντρολάρει την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή, πήρε το σώμα του Βίχου, αλλά τελευταίως έβαλε την κόντρα, την προβολή και πέρασε η μπάλα κόρνερ. Το ένα κόρνερ που το εκτελέσει ο Κώστας Φουρτούνης. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του Ελιάση. Για να δούμε, Φουρτούνης θα διώξει εκεί ο Μπέλντε με τον Ούρση. Ο Μπέλντε, ενώ έχουμε το φάουλ, ο Τσικίνι είναι αυτός ο οποίος μονομάχησε με τον Ούρζη, σήκωσε πιστά το πόδι. Εκεί χάθηκε η ευκαιρία αντιπίθεσης για τους γηπεδούχους. Θα έλεγα ένα έξυπνο φάουλ του Τσικίνιο για να ανακόψει αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Κωστή, θα δώσει την μπάλα στον Τσεβελεκίδη για να εκτελεστεί το φάουλ. Κορνέζος, η βαθιά μπαλιά εκεί θα προσπαθήσει να βρει τον Ούρζη, όμως είναι πολύ δυνατή η μπάλα, περάσει απευθείας πλάγιο. Οι μεγάλες μπαλιές των αμυντικών του Λεβαδιακού να βρουν τον Ούρζη, κυρίως και τον Κομνάν. Μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ανησυχίας για τον Στέφαν Ορτέγκα και τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ρέτσος, για άλλη μια φορά θα βρει τον Κάρμο. Αυτός πήγε να βρει τον Τσικίνιο. Μπαλντέ, Κωστή, θα κινεί το λάθος και να υπέκτησε του Λιμπηγού και πάλι στην αντεπίδεση. Εκεί θα κόψουν προσωρινά υπέκτηση του Λιμπηγού. Για να δούμε, εδώ θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Απελπιστικά σουτ του Τσικίνιο. Έβγαινε από τα δεξιά ο Πέντερσεν, δεν τον είδε ο Τσικίνιο.
9: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Συμπληρωμένο το πρώτο δεκάλεπτο στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός δίχως τέρματα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πρωτοβουλία κινήσεων από τον Ολυμπιακό και προσπάθεια να φτάσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Να σας πω πολύ πολύ γρήγορα πως η εθνική μας προηγείται 15 στο πρώτο σετ κόντρα στους Φινλανδούς για τους 16 του Eurovolley με το βλέμμα στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης. Επιστροφή στη Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο. Έλα, Ηλία.
8: Με τους παίκτες τώρα του Λεβαδιακού να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως εκεί ο Ρέτσος θα ελέγξει την μπάλα. Με τον Πέτερσεν θα κάνει αυτό το λάθος. Με τον Φρόιντ είναι αυτός ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Βίχο. Αυτός βρίσκει τον Τσιβελεκίδη. Ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού θα προτιμήσει πίσω στον φυλακά του την μπάλα στον Ελιάση. Ελιάση, η βαθιά παλιά θα βρει ωραία τον Βρακά, αυτός θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. με τον Ούρση τώρα αυτός, επίσης θα κάνει, να προσπαθεί να ανοίξει με τον Βρακά. Εκεί θα αλλάξει παίκτης του Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο, με τον Κορνέζο τώρα. Και πάλι πίσω στον φυλακά του τον Ελιάση. Ο Ελιάση θα ψάξει πάλι με μια βαθιά παλιά να βρει τον Ρέτσος, ελέγχει την μπάλα. Για να δούμε. Θα πιεστεί. Έχουμε το πλάγιο όμως, δεν είναι καλή η προσπάθεια του Ρέτσου, δεν θα προλάβει ο Φρόιλερ. Πλάγιο για τους γηπεδούχους στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και ευκαιρία για τους παίκτες του Λεβεδιακού να ανεβούν ψηλά, να πιέσουν στην αιστεία του τραγουδοφύλακα του Ολυμπιακού. Βίχος, Μπαλντέ με τη μία, αυτός τον φως πάει στο Βίχο. Μπαλντέ, Βίχος, στον Κωστή, Κωστή πίσω στον Τσεβελεκίδη. Και αυτός στον Κορνέζο, Κορνέζος με τον Πάντεα, η βαθιά παλιά του δεν είναι όμως καλή στο πουθενά, δεν ακολούθησε ούτε ο Κομνάν ούτε ο Ούρζη, χωρίς κόπο στον Ορτέκα, αυτός με τα πόδια στον Φρόιλερ, Ρέτσος, Πέτερσεν, πίσω στον Ορτέκα, οποίοι με υπομονή προσπαθούν να βρουν το διαδρόμους προς την εστία του Ελιάση, αλλά μέχρι στιγμής κλείνουν καλά τους διαδρόμους οι παίκτες του Λεβαδιακού. Τεχνιζιάν θα κάνει τη σέντρα, ο Βίχος θα κάνει το σουτ, θα απομακρύνει μάλλον όπως όπως. Ο Τουέρτα, Τζικιζά θα κάνει τη σέντρα πάνω στον Πάντεα. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεύα Ιακούμπος όπως στο χώρο του κέντρου, ακριβώς ο Ρέτσος, ο οποίος ήταν τελευταίος εκεί με τον Κάρμο. Και πάλι ο Ρέτσος, ωραία παλιά του Φουρτούνι προς τον Πέτερσεν. Αυτός θα περάσει πολύ από τον Μπαλντέ, θα σκάψει προς τον Πουέρτα. Θα διώξει εκεί ο Κωστή. Όπως όπως την Κιζάντα κατεβάσαρε την μπάλα, έχει ο Στάτου τον Πουέρτα πίσω στον Κάρμο. Για σιγουριά αυτός το Ρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα σηκώσει το κεφάλι, θα προτιμήσει πάλι τον Κάρμο. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, πότε αριστερά, πότε δεξιά. Είπαμε εδώ να κάνουμε μια διόρθωση, ο αρχηγός του Ολυμπιακού σήμερα είναι ο Κώστας Φουρτούνης και όχι ο Έτσος. Με τον Φουρτούνη τώρα αλλάζει πολύ ωραία, βγάλει το σουτ. Η μπάλα βρήκε, γλίστησε κάπως ο Ηλιάς, εκεί κοιτάει και το χορτάρι, καθώς κάπου μάγκωσε το πόδι του, δεν έχασε όμως την ισορροπία του. Να, μια καλή περίπτωση για κάτι καλό για τους, φίλους, για τους φιλοξενούμενους. Με τον Κομνάν τώρα το πλάγιο για τον Ρέτσο. Με τον Μπάλτε τώρα ακριβώς στο χώρο του κέντρου, ο Βίχος, ο Μάριος Βίχος, ο αρχηγός του Λεβαδιακού. Το πλάγιο, ενώ έχουμε λάθος του Βίχου που δεν εκτέλεσε μέσα στο προκαθορισμένο χρόνο το πλάγιο και είχαμε αλλαγή για, τους, για την εκτέλεση, ενώ τώρα έχουμε φάουλ για τους αλλαγή μάλλον ξανά και ο Πέτερσεν δεν κατάφερε να εκτελέσει σε σωστό χρόνο το πλάγιο. Αυτός ο νέος κανονισμός βέβαια είναι αρκετά τους παίχτες. Βίχος με τον Κομνάν. Κομνάν μια συμμαχία εκεί του Κομνάν με τον Πουέρτα και τον Ζώτα. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Κομνάν, ζητάει να έρθουν και δύο παίκτες, Πουέρτα και Κομνάν λοιπόν. Κάτι τους, θα τους πει ο Τσιμεντερίδης. Η παρεξήγηση λύγεται και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Ρέτσο. Ορτέγκα με τα πόδια στον Κάρμο, θα προσπίσει πάνω στον Ούρζιν για να ελευθερωθεί. Πίσω στον Ορτέγκα. Συμπληρώσαμε 17 λεπτά εδώ στην Λιβαδιά, πάντα το 0-0, χωρίς τη μεγάλη φάση. και από τις δύο τις ομάδες. Κάρμο, τον Σιγησιάν, Φορτούνης πολύ ωραία θα βρει τον Σιγησιάν, εκεί όμως έχουμε και σηκωμένη τη σημαία του από τον βοηθό, μη γενόμενη φάση, offside, ήταν εκτεθειμένος ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού με τον Πάντια. Ο Αλεξάνδρου Πάντια λοιπόν θα αφήσει την μπάλα στον τελοφυλακά του, τον Νιβελιάση, ο οποίος με το βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κομνάν πήγε να πάρει την κεφαλιά, σηκωμένη σημαία του βοηθού, το offside αυτό με τους παίκτες. Θα γίνει αυτό το λάθος όμως, διάνομαι, Μπαλντέ, έχει προσθέτω το Ρέτσο. Πήγε να κάνει αυτός την προσπάθεια, εκεί όμως θα παίξει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το Ρέτσο, το μαρκάρισμα του Κωστή και η κίτρινη κάρτα στον Ιωάννη Κωστή από το μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Πήγε να δημιουργηθεί εδώ μια επικίνδυνη φάση για τους γηπεδούχους. Ο Μπάλτε όμως δεν μπορούσε να κάνει τον κοντρόλ. Τον έκοψε καθαρά και ο Ρέτσος πήρε και μετά το φάουλ από τον Κωστή, που του κόστησε και την κίτρινη κάρτα. Ρέτσος, Κάρμο, θα κλειστρήσει αυτός. Θα καθίσει όμως την μπάλα και πάλι. Πιέζεται από τον Ούρζη. Ρέτσος, με τον Φρόιντερ, θα βρει τον Πέτερσεν, το κοντρόλ του δεν είναι καλό, το πλάγιο για τους γηπεδούχους από την παρέμβαση του Μπάλτε. Ο νεαρός παίκτης του Λευκοσίου, ο οποίος είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Βρίχος, με το στήθος αυτός πήγε να βρει τον Μπάλτε, στην κατοχή μπάλα στους φιλοξενούμενους. Τσικίνιο, Ζώτα, πήγε να κάνει το κουνάκι, Μπάλτε, πολύ ωραία στον Κομνάν, το φάουλ από τον Ρέτσο. Στη φορά διαμαρτύρεται ο Κομνάν για το μαρκάρισμα αυτού του παίκτη του Ολυμπιακού. Κωστή, Ούρζη, Κορνέζος, η βαθιά παλιά, προσπαθεί να βρει τον Βρακά, δεν είναι καλή και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού στην αντεπίδεση. Με τον Ζωτά, πολύ ωραία παλιά προς τον Πέτερσεν, εκεί ο Βίχος πρώτος πάνω στην μπάλα, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι από την πλευρά του. Η άλλη φορά θα βάλει την προβολή, νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν την πρωτοβουλία, έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά προσπαθούν κυρίως με σέντρες. Για να δούμε με τον Φουρτούνι τώρα, άλλο ένα κόρνερ και πάλι όλος ο κόσμος στην περιοχή του Αλιάση. Εκτελεί, κάνει κεφαλιά αυτή τη φορά από τον Τσιγκίνιο, και βρέθηκε μόνος του, όμως δεν έβαλε κάτω το σώμα του, η κεφαλιά πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αλιάση, που ελήθεια είναι, δεν θορυβήθηκε καθόλου, με τον Τσιβελεγίδη. Ελιάση, η βαθιά παλιά για μια φορά εκεί, δεν έχει πρόβλημα να την κατεβάσει ο Κάρμο. Την Κνιζιάν με τον Ορτέγκα. Κάρμο, Ορτέγκα, θα αλλάξει ωραία παιχνίδι από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά με τον Φουρτούνι. Φρόιλερ, Ρέτσο, η βασιά παλιά δεν είναι καλή. Με τον παίκτη του Ολυμπιακού τώρα να χάνουν την μπάλα. Κομνάν, θα δώσει στον Ούρζη, η βαθιά πάει το τελευταίο. Το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Ορτέγκα. Η μπάλα έφτασε στον Κομνάν, έκανε το σουτ, εκεί έβαλε το πόδι του Ορτέγκα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού είναι για τους φιλοξενούμενους, για τους γηπεδούχους, συγγνώμη. Στο 22ο λεπτό ο Κομνάν ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή και λίγο πλάγια. Ο Ορτέγκα έβαλε το πόδι του, η μπάλα πέρασε, έδιωξε τον κίνδυνο για τους συμπαίκτες του. Βίγος θα πάρει την κεφαλιά. Νίκας, η παραφάση στον Κωστή. Ο Κωστή θα κάνει το σουτ. Θα αποκρούσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Τικιζιάν. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζώτα, θα μπει μέσα στην περιοχή. Ενώ έχουμε φάουλ εκτός περιοχής από τον Νίκα. Μισό μέτρο έξω από την περιοχή, θα έλεγα σχεδόν πάνω στη γραμμή. Καθώς επιτίθεται εδώ έχουμε την κίτρινη κάρτα στον Νίκα, στο μακάρισμα αυτό του μέσου του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο Βίχος ή ο Νίκας. Ο Νίκας είναι μάλλον αυτός που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Φορτούνης, ακριβώς στη γραμμή, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα ετοιμάσει το τείχος ο Τσιμεντερίδης με το σπρέι. Βλέπω τρεις παίκτες του Λεβαδιακού να κάνουν το τείχος. Για να δούμε, Φορτούνης πάνω στην μπάλα. Κομνάν, Βρακάς και Μπάλτε είναι οι παίκτες του Λεβαδιακού στο τείχος. Θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, για να δούμε. Φορτούνης, θα το πάει απευθείας. Εκτελεί, δεν είναι καλή. Θα κάνουμε στην μπάλα. Πήγε να αλλάξουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, όμως σαν, στην πρώτη τους προσπάθεια δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν. Ο Τσεβελεκίδης πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Πέτερσεν. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από αυτή την προσπάθεια τώρα που έκανε ο Τσικίνιο μαζί με τον Βίχο. Ο τελευταίος παρεχώρησε ένα ακόμη κόρνερ για τους φιλοξενούμενους και πάλι ο Κώστας Φορτούνης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει από την δεξιά πλευρά. Θα διώξει ο Πάντεα. Η μπάλα θα φτάσει στον Φρόιντερ. Τσικίνιο. Και πάλι πίσω στον Πέτερσεν. Η φαθιά όμως δεν είναι καλή. Θα διώξει ο Πάντεα. Κομνάν. Θα πάρει την κεφαλιά. Μπορεί να φτάσει στον Ούρζη. Ούρζη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και αλλάζει αυτός από την λάδα με τον Μπάλντε. Καθαριβάζοντας ωραία την μπάλα. Μπάλντε. Ωραία θα βρει τον Ούρζη από τα αριστερά. Από τα δεξιά, συγγνώμη. Ούρζη. Θα κάνει το σουτ. Εκεί όμως δεν έχει πρόβλημα ο Ορτέγκα με διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει την μπάλα. Βρήκε λίγο χώρο ο Αργεντίνος του παίκτης του Λεβαδιακού, έκανε το σουτ. Η μπάλα όμως έφτασε στον Ορτέγκα χωρίς το μεγάλο πρόβλημα. Έτσος θα χάσει λίγο το κοντρόλ, θα βρει όμως, θα καταφέρει να βρει τον Φρόιντερ. Ο Φρόιντερ έχει χώρο, θα πάρει μέτρα στον Κάρμο. Ενώ σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Έχει αρχίσει να ισορροπεί κάπως το παιχνίδι. Θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Βίχο. Ρέτσος, η κεφαλιά του. Με τον Κομνάν. Η βαθιά παλιά του όμως προς τον Ούρζη. Δεν την κάνει προσπάθεια να την διεκδικήσει. Αφού είδε ο παίκτης του Λεβαδιακού ότι είναι πολύ μακριά για να την ανακτήσει με τον Πουέρτα. Τσικίνιο. Και πάλι Πουέρτα. Κάρμο. Πουέρτα στο γόλ αυτό στο χώρο του κέντρου. Τικνιζιάν. Κάρμο. Σκαφτεί παλιά του προς τον Τσικίνιο. Έχουμε σηκωμένη τη σημαία. Ο Σάιτ. Η βαθιά παλιά του Κάρμου προς τον Τσικίνιο ήταν εκτεθειμένος. Για άλλη μια φορά ο παίκτης του Ολυμπιακού Και έχουμε τώρα το, την εκτέλεση του offside από τον Ηλιάση, ο οποίος κάνει νόημα να πάρουν μέτρα οι συμπαίκτες του, καθώς θα προτιμήσει τη βαθιά παλιά. Για να δούμε. Θα φέρει την μπάλα κάτω από την πισά γραμμή. Κάρμου, με ωραία κεφαλιά θα διώξει την μπάλα. Κορνέζος πάνω στον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα πάρει το φάουλ. Ο Φουρτούνης ήταν αυτός, θα πάρει το φάουλ από τον Πάντεα. Κάλυψε πολύ ωραία με το σώμα του ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πουέρτα, Τσικίνιο. Ωραία παλιά στον Πέντερσεν. Θα κάνει το στη σέντρα. Γιάρεμτσουκ θα αφήσει να σκάσει η μπάλα το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από την παρέμβαση του Πάντεα. Ακριβώς στο σημαίακι του κόρνερ δίπλα. Και τρέχει εκεί να το... Ο Τιχνιζιάν είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Τσιβελεκίδης θα διώξουν με τον Κομνάν. Με τον Κωστή. Ο Πέτερσεν θα πάρει το φάουλ.
10: Ηλία Κοβίνο βάζει μια ανατελεία γιατί έχουμε νέα από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Διονύση Δεσίλα, καλησπέρα.
11: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
10: Καλά, καλά, φίλε.
11: Να πω καταρχάς ότι βρέθηκαν περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο που είναι η ομάδα για την αναχώρηση αποστολή για την Νεάπολη, για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός να το πάρει, να το κερδίσει. Επικεφαλής αποστολής είναι ο ιδιοκτήτης του Συλλόγου Διοικητής Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτά είναι τα δύο νέα που μπορούμε να πούμε. Και τον Παναθηναϊκό πλέον αναμετράει αντίστοιχα για την αναμέτρηση στις 7.30.
10: Διονύση Δεσίλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
9: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε κατευθείαν ξανά στη Λιβαδιά. Ηλίας Κοβίνος.
8: Μια βαθιά παλιά σέντρα του Κομνάν διέδειξε, να φινιδιάζεται κάπως ο Ορτέγκα. Με υπερπροσπάθεια έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Με τον Ούρζη να είναι αυτός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο κόρνερ των γηπεδούχων από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, όπως επιδίδεται η ομάδα του Λεβαδιακού. Για να δούμε. Αρκετός κόσμος στην εστία του Τέγκα. Με ύψος η σέντρα του Ούρζη, εκεί δεν μπόρεσε κανείς να διεκδικήσει την μπάλα. Με τον Κωστή πήγε να κλέψει προσωπικά την μπάλα. Με τον Πέτερσεν τώρα να έχει χώρο. Πέτερσεν έχει χώρο. Θα δώσει στον Σίλβα. Η βαθιά βάλε το τελευταίο. Βήχος. Πρώτος πάλι στην μπάλα. Τσιβελεκίδης. Με τον παίκτη του Ολυμπιακού τώρα να διώχνουν την μπάλα. Ή του Λεβαδιακού. Με τον Φουρτούνι. Να αλλάζει το Φρόιντερ. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι εδώ στην κατεύθυνση με τον Κάρμο. Κάρμο. Ο Τσικελιάν θα κάνει τη σέντρα το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους μετά από κόντρα του Βρακά. Γιάρεμτσουκ προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ. Εκεί μαρκάζεται πολύ ωραία από τον Κορνές. Θα χάσει την μπάλα. Θα διώξουν όπως όμως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Ρέτσο. Στον χώρο του χέρι με τον Πουέρτα. Αυτός πιέζεται από τον Ούρζη. Πουέρτα ψάχνει να δει επιλογή. Τη βρίσκει στον Φλόιλερ. Φουρτούνης που άλλαξε πλευρά. Πέτερσεν έχει μπροστά του τον Μπέλντε. Φουρτούνης. Αλλά αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και πάλι όμως ο Τσιβελεκίδης. Εκεί όμως δεν είναι και πάλι κανένας. Είναι όλοι πίσω από τη σέντρα. Οι παίκτες του Λεβαδιακού. Πουέρτα. Πέτερσεν. Πιέζεται αυτός τον Μπέρτε και πάλι πίσω στον Ρέτσο. Το ίδιο σκηνικό εδώ και περίπου 6 λεπτά. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν να ανοίξουν. Την άμυνα του Λεβαδιακού με τον Κωστή. Δίχως, ωραία θέση στον Μπέλντε. Πήγε να κάνει αυτό στο κοντρόλ, θα του κλέψει την μπαλοζότα, θα βάλει όμως το κορμί του εκεί ο Μπέλτε, θα πάρει την μπάλα, κορνάν με την, με την προβολή πάνω του ο Πουέρτα Φουρτούνης. Διαμαρτυρήθηκε ο Κομνάν για φάουλ του παίκτη του Ολυμπιακού, το παιχνίδι συνεχίζεται, Τικνιζιάν, Κάρμο, Πουέρτα, ωραία παλιά πήγε να βρει τον και βρει τον Γιάννεμτσο, καθώς είναι πολύ έξω την περιοχή όμως. Η μπάλα θα φτάσει όμως τον Πουέρτα, κάνει το σουτ, η μπάλα βρει στο δοκάρι, στο ριζό του δοκάρι, πάνω, σε πάνω μέρος του δοκαριού, θα περάσει out. Έξυπνη αυτή η παλιά του Τσικίνιο. Εκεί δεν ήταν ο Γιάρεντσο και η μπάλα πέρασε ψηλά, χτύπησε στο επάνω μέρος του οριζόντιου κούλτου Ελιάση. Με τον Ρέτσο τώρα να παίρνει την κεφαλιά, πρώτη, δεύτερη ο Κάρμο. Μέλτε. Κάποιες πατηρήσεις στον Βέλτε από τον Τσιμεντερίδη. Ρέτσος με τον Κάρμο. Πουέρτα, Κάρμο, Τικνιζιάν, η βαθιά παλιά προς τον Φουρτούνη. Ωραία, αυτός θα απαλλαχθεί από τον Πάντεα, ο οποίος θα πάρει την, την μπάλα, μαρκάρεται. Την μπάλα θα σηπάει στον Φουρτούνη. Ξανά οι παίκτες του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή. Ωραία, θα βάλει το κορμί του ο Κορνέζος. Χωρίς κόπο Ηλιάση. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα βρει τον Βίχο. Κωστή, θα σταλάξει πλευρά και θα δει πολύ ωραία τον Βρακά από την άλλη πλευρά. Βρακάς, έχει δίπλα του τον Ούρζη. Βρακάς, κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντάρει πάνω στον Κάρμο. Βρακάς, ελέγχει την μπάλα στον Πάντεα, στον Κορνέζο. Θα αλλάξει το παιχνίδι στον Τσιβελεκίδη, ο οποίος θα βρει τον Μπαλντέ. Δίχως, θα μπει μέσα στην περιοχή ο Δίχως, πρώτος ο Κάρμος, ο Κάρμο την μπάλα, πλάγιο για τους γηπεδούχους στο ύψος της μικρής περιοχής του Ορτέγκα και από τα αριστερά, Δίχως, Μέλντε, Μέλντε, θα κάνει τη σέντρα, μεγάλη απόκρουση από τον Ορτέγκα. Εκεί ο Κάρμο άφησε να περάσει η μπάλα, ο Ούρζη κατάλαβε την κατάληξη της μπάλας, έβαλε το πόδι, εκεί όμως ο Ορτέγκα έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, να το δεύτερο κόρνερ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι όποτε αποφασίζουν να βγουν στην αντεπίθεση είναι αρκετά επικίνδυνοι. Και δύο φορές από ακριβώς η ίδια φάση δημιουργήθηκαν κίνδυνοι στην εστία του Ορτέγκα. Με τον Ούρση πάλι μια φορά στην εκτέλεση. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Ορτέγκα το φάουλ στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τελειώνει η φάση και αυτή η επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων.
10: Και αφού τελειώσει και η φάση, να πούμε πως η εθνική μας ομάδα προηγείται 1-0 στα σετ απέναντι στην Φινλανδία για τους 16 του Eurovolley. Με 25-22 ήρθε αυτό το 1-0 για τη Γαλανόλευκη που συνεχίζει την πολύ μεγάλη και πολύ καλή προσπάθειά της με φόντο τα προημιτελικά του Eurovolley. Συνεχίζει η Σιλία Κουβίνο.
8: Με τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα, με τον Ζώτα, πήγε να πάρει αυτό την μπάλα. Κωστή, θα κρατήσει ωραία την μπάλα. Ο Κωστή θα κάνει το σουτ. Πήγε να κάνει την πάσα προς τον Βρακά, θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Γιάννη Ψουκτό, Γιάννη μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα, Φουρτούνη, θα κατεβάσει ωραία με το στήθος. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή, όμως η παλιά του δεν είναι καλή. Έχουμε σηκωμένη τη σημαία του βοηθού, όχι χέρι, η προσπάθεια του Κώστα Φουρτούνη να κατεβάσει την μπάλα, χρησιμοποίησε και το χέρι του, όπως λέει ο Τσιμεντερίδης. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Με τον Ελιάση χωρίς να βιάζεται, να στήσει την μπάλα στο 36ο λεπτό εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, χωρίς σκορ. Μέχρι στιγμής η βαθιά παλιά του Ελιάση, για άλλη φορά ο Κάρμο προσπάθησε να διώξει την μπάλα. Δίχως, τα πάντη κεφαλιά ο Ζωτά. Κορνέζος πίσω στον φυλακά του, Αυτός πιεζόμενος από τον Γιάρεντσουκ, το πλάγιο στο χώρο του κέντρου. Κικνιζιάν, Κάρμο, Ρέτσος. Κάνει κίνηση ο Τσικίνιο, υπάρχει φάση των Πέτερσεν, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος από την δεξιά πλευρά. Κωστή, η βαθιά παλιά μεγάλη, Ρέτσος, ελέγχει, Κάρμο, θα γυρίσει το σώμα του. Η βαθιά παλιά του τελευταίου είναι όμως πολύ δυνατή, απογοητεύοντας τον προπονητή του αλλά και τον Φορτούνι, ο οποίος του έκανε νόημα να πάρει την, να του δώσει την μπάλα. Ήταν όμως πάρα πολύ δυνατή και πολύ πλάγια, δεν μπορούσε με τίποτα να την καταφέρει να την ελέγξει ο Κώστας Φορτούνης, με το πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από τα δεξιά με τον Πάντεα, ο οποίος και αυτός μέχρι στιγμής κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση για τους γηπεδούχους. Θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βρακάς, Ούρζη, με τον Μπάλντε πήγε να πάρει την μπάλα. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού τη φορά. Και πάλι ο Κάρμος δυνατά την μπάλα. Η μπάλα θα πάει στο πλάγιο. Έχει χάσει λίγο το ρυθμό του στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί με μεκρινές μπαλιές. Κάτι που δεν είναι εύκολο μέχρι στιγμής να τις ελέγχουν αυτοί οι υψηλόσωμοι κεντρικοί αμυντικοί του Λεβαδιακού, με τον Κομνάν, ο οποίος θα κάνει κοντρό με το χέρι και βγαίνει σαν επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Για να δούμε. Ζώτα, για να δούμε, θα κάνει το σουτ. Σωτήριο το τάκλινγκ του Κορνέζου εκεί. Ο Ουκρανός βρέθηκε σε θέση βολής και περίπου στο ύψος του πέναντι και λίγο δεξιά. Είδε τον, κοίταξε τον Ηλιάς, έκανε το σουτ, η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Εκεί όμως έβαλε το πόδι του ο Κορνέζος. Ένα ακόμη κόρνερ για το Φορτούνι. Μέσα στην περιοχή. Θα διώξει εκεί ο Κομνάν. Με τον Μπάλντε τώρα να διεκδικεί την μπάλα από τον Τικριζιάνο, τελευταίος να παίρνει την μπάλα. Εκεί ωραία ο Πέτερσεν. Θα κάνει όμως την ωραία την παλιά με τον Φορτούνι. Θα κάνει το σουτ. Κόντρα πάνω στο Τσεβελεγίδη και νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους που και πάλι εντείνουν στα τελευταία λεπτά την επιθετικότητά τους. Θέλουν να πάνε με σκορ στο ημίχρονο, καθώς είμαστε στο 40 λεπτό. Πάλι από την δεξιά λοιπόν ο Φορτούνης. Θα φέρει την μπάλα πάλι μέσα στην περιοχή. Θα διώξει εκεί ο Κορνέζος. Νέα γέμισμα του Ζώτα μέσω γη. Τσεβερεκίδης. Κωστή, μακριά η μπάλα. Με τον ο Πέτερσεν με το κεφάλι πίσω στον Ορτέγκα. Φρόιντερ στον χώρο του κέντρου ελέγχει την μπάλα στον Ρέτσο. Πέτερσεν, Φορτούνης, ωραία με προσποίηση στον Ζώτα, στον Πουέρτα, συγγνώμη, Πουέρτα. Γεμίζει και Κιλιάν ο Γιάρεντσουκ. Για να δούμε τώρα, Ούρζη θα πάρει τη, κάνει την με το στήθος, η μπάλα όμως θα φτάσει στο Ρέτσο. Πουέρτα,

0: 40 λεπτό. Δεύτερο λεπτό. Με τον Ρέτσο θα κατεβάσει ο Ρέτσο στην μπάλα. Με τον παίκτη του να σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης όμως, καθώς θεωρεί φάουλ, σήκωσε ψά το πόδι ο Κωστή στη μονομαχία του με τον Πουέρτα. Τσιμεντερίδης θα υποδείξει ακριβώς στο σημείο που έγινε η παράδοση. Φρόιλερ, Φορτούνης, η βαθιά παλιά του όμως δεν είναι καλή. Πρώτος στην μπάλα ο Βίχος, πλάγιο για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Φορτούνη και πάλι. Φορτούνης στον Ρέτσο. Φρόιλερ στο έντριο του γηπέδου τώρα με τον Κάρμο, την Κνιζιάν, αλλάζουν ωραία την μπάλα. Την Κνιζιάν θα κάνει τη σέντρα. Corner out, η μπάλα τελευταίως από την προβολή του Βρακά, η μπάλα χτύπησε πάλι στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Out λοιπόν για τον Λεβαδιακό με τον Ηλιάση. Ηλιάση θα φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η βαθιά παλιά του Τσικνιζιάν ελέγχει ο Τσεβελεκίδης, με κεφαλιά θα γυρίσει πίσω στον τερμοφύλακά του. Τσεβελεκίδης θα βρει τον Πάντεα, θα κατεβάσει στην μπάλα. Πρώτος όμως στην μπάλα εκεί ο Ζώτα με τον Πουέρτα. Αυτός έχει λίγο χώρο, θα βρει πολύ ωραία τον Φρόιλερ. Δίχως θα διώξει. Δεύτερη φορά ο Νίκας. Ο Πουέρτα κατεβάσει πίσω στο Ρέτσο. Θα ανοίξει αυτό στον Φουρτούνη. Ωραίο ο Φουρτούνης, θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Τσικίνιο, η σιθή παλιά. Πλάγιο από την παρέμβαση του Κορνέζου, χωρίς να το σκεφτεί ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού. Έριξε την μπάλα. Πλάγιο, Πουέρτα, έγινε μπροστά τον Κομνάν. Πλάγιο, ακόμη ένα από την παρέμβαση του Μπέντε. Πέτερσεν, Τσιβελεκίδης, κόρνερ, άλλη μια προσπάθεια του Τσιβελεκίδη. Η μπάλα νομίζω είναι το έκτο αυτό κόρνερ του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, στο 45ο λεπτό. Ίσως η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο, να δούμε αν θα έχουμε κάποιο έξτρα χρόνο. Φορτούνης θα διώξει εκεί ο Κομνάν και με το πόδι πίσω ο Πουέρτα στον τερμοφύλακά του τον Ορτέγκα. Και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Τσιμεντερίδη. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα παιχνίδι θα λέγαμε χωρίς τις πολλές φάσεις. Δύο καλές ευκαιρίες για τους γηπεδούχους με τον Ούρζη και με τον Μπάλντε, με τον Κομνάν συγγνώμη. Ο Ορτέγκα ήταν εκεί. Από την άλλη πλευρά μια κεφαλιά του Τσικίνιου για τους φιλοξενούμενους. Δεν είχε πρόβλημα εκεί να την ελέγξει ο Ηλιάση. Αυτά λοιπόν εδώ στην Λιβαδιά για το πρώτο ημίχρονο 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτά.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6 στην ανάπαυλα της αναμέτρησης του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Δίχως τέρματα οι δύο ομάδες, 5-4 τελικές για Λεβαδιακό, 10-2 για τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπω λίγο εντάχυτα στατιστικά, 9 από τα 28 γεμίσματα είναι επιτυχημένα για τους Ερυθρόλευκους, 0 στα 3 έχουν οι Βιωτοί. Η ομάδα του Ιμανόλ παρουσιάζει ξανά το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού της. Βάζει την μπάλα κάτω, την τσουλάει στο χορτάρι. Έχει καλές επιλογές μέχρι να φτάσει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κάπου εκεί τα χαλάει, κάπου εκεί κάτι δεν κάθεται σωστά για να ολοκληρωθεί με ουσία κάποια καλή φάση

0: για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν και ένα πολύ πολύ τυχερό δοκάρι σε ένα γέμισμα που έγινε. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει δύο καλές στιγμές και στις δύο εξ αυτών, ο Ορτέγκα έκανε επεμβάσεις για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, καθώς θα ερχόταν κάτι το οποίο θα ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε ταυτόχρονα όμως και παιχνίδια σε εξέλιξη στη Superbet League 2. Γι' αυτό θα συνδεθούμε κατευθείαν με τον Αντώνη Χρουνάκη, ο οποίος παρακολουθεί το μάτς Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς και μας ενημερώνει για την εξέλιξή του. Γεια σου, Αντώνη.
1: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM. Εδώ έχουμε ημίχρονο στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αστέρα Β' Άκτορ να προηγείται με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Αστέρας τη μία και μοναδική του φορά που μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα κατάφερε και να σκοράρει με τον Γκολιμάτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημίχρονου στις καθυστερήσεις. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η αρκαδική ομάδα άνοιξε το σκορ και προηγείται με 1-0 κοντά σε έναν Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε και τρεις καλές στιγμές στο παιχνίδι, με τον Βοριαζίδη στο 7, με τον Κυριαζίδη λίγο αργότερα και τον Νάτσκα. Παρ' όλα αυτά ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, κυριαρχεί η δύναμη, αλλά καθαρό παιχνίδι χωρίς αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά δυνατή η αναμέτρηση, με τον Αστέρα να προηγείται με 1-0 στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, στη μία και μοναδική φορά που μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Κολιμάτσης με σούτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στα αποδυτήρια.
0: 1-0 λοιπόν για τους αρκάδες στην αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσω ότι λίγο νωρίτερα η Athens Καλυθέα είχε επιβληθεί του Πανσεραϊκού με το τελικό 2-1 και έχουμε και Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Βέβαια, έχουμε Στάθη Τσακίρη, οπότε τον καλησπέριζουμε και εκείνον να μας πει πώς εξελίσσεται και το παιχνίδι. Έλα, Στάθη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Κώστα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ημίχρονο στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, με τον Μαρκό να κερδίζει 1-0 ενάντια στον Ολυμπιακό Β' χάρη στον γκολ του Ελαραμπή στο 32ο λεπτό, ο οποίος λίγο πριν διακοπή λίγο έλειψε να βάλει και δεύτερο γκολ. Και ερυθρόλευκοι και αγωνίζονται με τους Τσομπανίδη, Μπακούλα, Μπιλάλ, Κοτζαμανίδη, Κανούλη, Κολοκοτρώνη, Κουτσογούλα, Σιόζιο, Φίλη, Ζουγλή και Τουφάκη. Από πλευράς φιλοξενουμένων, ο Σούλης Παπαδόπουλος ξεκίνησε με τους Έξαρχος, Τσακνής, Καστάνιος, Μάλης, Μπουσάη, Κυριακίδης, Φατιών, Μεντόζα, Ελαραμπή, Μιούλερ και αρχηγό του Σεμπά. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Μπουρουζίκας και βοηθή του η κυρία Δέτσι και η κύριοι Παύλος και Αλαντζάκης.
0: Στάθη Τσακίρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στο 1-0 λοιπόν και η Μαρκό κόντρα στον Ολυμπιακό Β' και αυτή η αναμέτρηση στην Ανάπαυλα, όπως είναι και το Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς, και εκεί ένα γκολ μόλις, αλλά για τους γηπεδούχους οι οποίοι προηγούνται στο σκορ με 1-0. Βλέπω ο Κυριάκος Σταθερόπουλο που έχει αλλάξει τη σκυτάλη με τον Νέα Χιαζόπουλο να πανηγυρίζει και βλέπω ότι τελείωσε μόλις και το παιχνίδι της Λίβερπουλ στην έδρα της Μπόρνμουθ. 1-0 το αποτέλεσμα της αναμέτρησης στην επιστροφή του Άντωνη Ραόλα στο Vitality, εκεί όπου άλλαξε κατά πολύ το επίπεδο και το στάτους της Μπόρνμουθ. Είναι δικό του δημιούργημα όλο αυτό που βλέπουμε από τα κεράσια και κυρίως και η ευρωπαϊκή τους συμμετοχή φέτος. Τον βλέπουμε τώρα χαιρετά και όλους τους πρώην ποδοσφαιριστές του. Είναι το πρώτο μάτς από αυτά που είχαμε σε εξέλιξη στην Premier League που ολοκληρώνεται. Είναι στις καθυστερήσεις δίχως τέρματα το Leeds Crystal Palace, ενώ το City Sunderland έχει 8 γκολ μέχρι τώρα. Είναι στο 5-3 για τους πολίτες, οι οποίοι τα βρήκαν πάρα πάρα πολύ σκούρα. Η Sunderland απάντησε 2 φορές το σκορ για να γίνει μέχρι και το 2-2. Έγινε έπειτα 4-3 το σκορ, με τους πολίτες πλέον να έχουν και 5ο τέρμα και τον Haaland να έχει τελειώσει την υπόθεση της νίκης. Μόλις τώρα τελικό και το Leeds Crystal Palace το 0-0. Υπενθυμίζω, καθώς και σε πολύ λίγα λεπτά πλέον θα κάνει σέντρα και το παιχνίδι του Βόλου Ελαμπέτ κόντρα στην ΑΕΚ από το Πανθεσσαλικό, φυσικά θα έχουμε περιγραφή της αναμέτρησης εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6. Από τα υπόλοιπα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με αρχηγό αποστολής τον Γιάννη Αλαφούζο, κατευθύνεται προς την Νίκαια. Μπορείτε να δείτε και στο site του Big Wings Sport FM 94,6 βίντεο από τον τρόπο με τον οποίο ξεπροβόδησαν οι φίλοι του Τρυφυλλιού την αποστολή. Περίπου 100 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο για να φωνάξουν για τους πράσινους και να δώσουν σύνθημα για την νέα νίκη και το νέο θετικό αποτέλεσμα για τον απόλυτο Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break και επιστρέφουμε εδώ πέρα για περισσότερη δράση. Big Wins Sport FM 94,6.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: της χώρας.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, εν αναμονή της έναρξης του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό και φυσικά σε περίπου δύο λεπτά θα γίνει και η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση του Βόλου Έλαμπετ κόντρα στην ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, στα δύο από τα πέντε συνολικά παιχνίδια για την Στοίχημαν Super League που περιλαμβάνει το σημερινό μενού. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα να σας πω από τα σκοράκια που τα τσέκαρα πριν από λίγο. Ο Σικόμο, η οποία είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, είναι στο 2-0 πίσω από τη Φροζνόνε, ενώ τελικό είναι και το Πάρμα Τζένοα 2-1. Το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης, έχει μείνει στο 0-0 περίπου στην ανάπαυλα. 44 λεπτά έχουν διεξαχθεί στην έδρα των Ροχιμπλάνκος.

0: Λοιπόν, ας πάμε σιγά σιγά προς το Πανθεσσαλικό. Βόλος ΑΕΚ, Ευθύμης Κούτας και Γιώργος Μαναθιανός. Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου έχει γεμίσει από φίλους της ΑΕΚ, το κομμάτι τουλάχιστον όπου θα καθίσουν οι φιλοξενούμενοι φίλοι της Ένωσης. Οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργο, όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε, έτσι. Δεν είπαμε συνθέσεις σύνδεση του Βόλου, ε.
2: Ναι, βεβαίως. Συγκροτάμε από την προηγούμενη σύνδεση. Να πω ότι όπως το Πεκευθύνης είναι μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα. Δεν είναι όπως πέρυσι όταν βρέθηκε και εδώ στη Μαγνησία που έκανε εκείνο το ρεκόρ με την προσέλευση αν πάνω από 20.000 φίλων της εδώ στο Πανθεσσαλικό. Αλλά και σήμερα μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα με πάνω από 10.000 φίλους της Ένωσης να δίνουν το παρόν. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκινούν οι δύο ομάδες.
1: Επειδή χρωστάμε την ενδεκάδα του Βόλου Έλαμπε, τροματοφύλακας Λοντίκιν κάνει ντεμπού τον αποκτηθής. Μέσα στη εβδομάδα αποκτήθηκε και κάτω τα δοκάρια. Σιαμπάνης δεν παίζει σήμερα, έχει μια φλάση και είναι εκτός. Στο δεξί άκρο της άμυνας βλέπω θα παίξει ο Κάτσικας που επιστρέφω τραυματισμό. Αριστερά ο Μεντίλ, ο Ατζάκο με τον Κάργα εδώ κεντρική αμυντική. Ο Μπούρνιτς μαζί με τον Κόμπα στον άξονα. Δεξιά ο Μίγας. Αριστερά θα είναι ο Γκονζάλες. Ο Κιοτζόκα πίσω από τον προωθημένο Φουρτάδο. Αυτή είναι η 11 του Κώστα Μπράτσου.
2: Από την απέναντι πλευρά η ΑΕΚ έρχεται σήμερα εδώ με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Επίθεση για τον Βόλο από δεξιά τον Σκούτι μπάλα.
1: Το
2: δοκάρι.
1: Ο Κόμπας
2: και δεύτερη προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου και μεγάλη απόκρουση από τον Πρινιόλι, ο οποίος πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα σώζει την ΑΕΚ.
1: Ο Φουρτάδο κάνει τη δεύτερη προσπάθεια. Ήταν η προσπάθεια του Βόλου από τα αριστερά. Πρώτη προσπάθεια ο Κόμπας σουτάρει, η μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Η φάση μένει ζωντανή και στην εξέλιξη ο Φουρτάδο υποχρεώνει τον Πρινιόλι στην πρώτη μεγάλη απόκρουση του αγώνα. Πρώτο χρόνο στο παιχνίδι, πριν συμπληρωθεί πρώτο λεπτό παιχνιδιού. Με τη σέντρα λοιπόν, πολύ επικίνδυνος ο Βόλος και ο Γκονζάλες τώρα πάει από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Βόλου. Με τον κόσμο τώρα στα καλή του Πρινιόλι, εκτελέστηκε το κόρνερ, περνάει μπάλα από όλους, φτάνει στον Κόμπα. Ο Κόμπα ψάχνει επιλογές, παίζει και πάλι για τον Μίγα και τον αρχηγό. Ο αρχηγός κάνει τη σέντρα, ο Πρινιόλι. Πήγε να γίνει το λάθος εκεί, δεν άφησε να πάρει την μπάλα ο τροματοφύλακας της ΑΕΚ, αλλά κερδίζουν οι παίκτες του δικεφάλου και προσπαθούν να ακούσουν την επίθεση, να κτά γρήγορα την κατοχή της μπάλας ο Βόλος με τον Μίγα να γυρίζει πίσω του Λοντίκιν. Ο Λοντίκιν παίζει με τον Μίγα και η κόντρα ευνοείται ο Κοϊτά. Μάνταλος, ο Μάντος κάνει κίνηση, ο Κοϊτά από τα αριστερά και παίρνει μπάλα. Έχει το Μίγα μπροστά του. Κοϊτά με το δεξί θα κάνει λάθος πάσα. Η μπάλα και πάλι στο Μαυριτανό. Τα κουνάκια τον Πίλιο. Πίλιο σεντράρι, παίρνει κόρνερ η ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ στην ΑΕΚ για το παιχνίδι. Ένα κόρνερ ο Βόλος Έλαμπετ. Ένα κόρνερ η ΑΕΚ. Από τα αριστερά. Λόγρο Μάγκερ πάνε το εκτελέσει.
2: Ρωτέω το παιχνίδι πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ευχαριστημένος ο Μάρκο Νίκολιτς βλέποντας την ομάδα του να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στο μάτς και να κινδυνεύει να μείνει πίσω στο σκορ από τα 30 δευτερόλεπτα. Είναι εκείνη που έχει τώρα αυτό το κόρνερ από αριστερά, όπως είπε και ο Ευθύμης, με εκτελεστή τον Λόγρο Μάγκερ, ο οποίος έχει έρθει από εκείνη την πλευρά για να φέρει την μπάλα με φάλτσο προς τα μέσα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό πλέον. Κακή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, αλλά είναι κακή άτσαλη και η απόκρουση που γίνεται εκεί από τον Φουρτάδο και δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΚ από την ίδια πλευρά του γηπέδου. Έλεγα λοιπόν ότι αν κάτι περίμενε κανείς από την ΑΕΚ μετά από τις δύο γκέλες που προηγήθηκαν ήταν να μπει πιο συγκεντρωμένη. Σήμερα δεν το έκανε και παραλίγο να το πληρώσει ακριβά. Εν τω μεταξύ εκτελείται το κόρνερ και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Πίλιο στην απέναντι πλευρά. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας. Απομακρύνει ο Αντιάκουα σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες της Ένωσης. Ο Ρέλβας, ο οποίος έχει μείνει ψηλά ανεβασμένος από το κόρνερ, ελέγχει και αφήνει τελικά για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος τον Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να μπει από τα δεξιά τώρα στην περιοχή. Γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει στον Μάγκερ. Ο Μάγκερ κοντρολάρει, πασάρει στον άξονα για τον Βιτάλη. Σε εκείνος αποφεύγει έναν αντίπαλο, τελικά σπάει την μπάλα στα αριστερά. Για τον Πίλιο απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Τώρα επιτίθεται η ΑΕΚ και αναγκάζεται να γυρίσει μάλιστα την μπάλα προς τα πίσω. Στην πρώτη ευκαιρία θα σας ξαναπώ και την ενδεκάδα με την οποία έχει ξεκινήσει η Ένωση, διότι το παιχνίδι μας πήρε από τα μούτρα που λέμε. Με το που ξεκίνησε είχαμε δύο απανωτές φάσεις. Η ΑΕΚ, η οποία και τώρα ελέγχει στο χώρο του κέντρου με τον Μαρίν να αφήνει στα δεξιά για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι σήμερα δεξιός μπακ. Ελήψη του Ρότα.
1: Αντιρότα.
2: Έτσι. Με αυτή την πολύ σημαντική απουσία η οποία έγινε γνωστή σήμερα το πρωί από τις κλήσεις της Εθνικής. Ο Ρότα, ο οποίος είναι ο μόνος ίσως παίκτης που δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ όταν λείπει. Θα γινόταν κάποια στιγμή, έτυχε σήμερα και ο Γκατσίνοβιτς αναλαμβάνει να κλείσει και αυτό το κενό, όπως και άλλα πολλά τη θητεία του μετακίνδυνο μαύρα. Κάτω από την ευθεία λοιπόν για την ένωση τον Μπρινιόλι, δεξιά όπως είπα ο Γκατσίνοβιτς, αριστερά ο Πίλιος, Μουκουτί και Ρέλβας οι δύο στόπερ για την ένωση, Μαρίν και Βιτάλης στα χαφ, ο Μάγερ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και ο Μάνταλος κινείται σήμερα πίσω από τον Λούκα Γιώβιτς, έλλειψη του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος υπέστη νοικό τραυματισμό στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Πανσεραϊκό.
1: Και μια διάταξη Γιώργο 4-2-3-1, έτσι.
2: Ναι, πιο πολύ με αυτό μοιάζει, αν και κατά συνθήκη ΑΕΚ αγωνίζεται με 4-4-2. Στον πάγκο για την ένωση Βαλαμώτης Γεωργίεφ, Β' Λυκογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκράμης, Κουτέσα, Ζουκόπ, Ζωάο Μάριο και Ζήνη. Για τον Βόλο από την απέναντι πλευρά, θα σας τα πει σε λίγο Ευθύμης. Α, και τώρα μπορείς Ευθύμης, ναι, γιατί από την βλέπω
1: να πω ότι ο Βόλος εξακολουθεί να έχει πολλές απουσίες. Ουρτάδο, Μπάρε, ο Γκάμπρε, Λεκούς, Χιαμπάνης, τραυματίες. Ο Λάμπρου και ο Σαουμπή που είναι στον πάγκο έχουν πρόβλημα τραυματισμών και αυτοί νομίζω δύσκολα θα παίξουν και ο Τσοκάνης που είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Στον πάγκο είναι ο Γεροφοκάς, Σαουμπή, Λάμπρου, Γρόζης, Ρεγκής, Τασιούρας, Γκαραβέλας, Χαραλαμπόγλου, Φάμπιο και Νεγιού. Δύο παιδιά που έγινε επαγγελματίες φέτος, η νεαρή Γκαραβέλας και Φάμπιο είναι στην αποστολή και στην 20άδα του Βόλου. Έχουμε και την κάρτα, δεν είδα ποιος την δέχτηκε.
2: Ο Μάνταλος την δέχτηκε. Πρώτα έγινε φάουλ πάνω στον Μαρίν, το οποίο δεν το έδωσε ο διαιτητής, ο οποίος θα πω ότι είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Υπήρξαν και εννοεί διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Ένωσης αλλά και από την εξέδρα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μάνταλος σωστά ειδικείται την κάρτα γιατί τράβηξε τον αντίπαλό του από τη φανέλα.
1: Ο Κάργας κάνει ένα διαγώνιο γέμισμα αριστερά εκεί όπου Μεντήλ κατεβάζει μπάλα. Πήρε ο Τζόκα, που γυρίζει πιο πίσω στον Ατζάγκουα, παιδικός αμυντικός του Βόλου. Προσπαθεί να βρει στήριγμα, το βρίσκει για τον Μπούρνιτς, πιο πίσω η μπάλα στον Μίγα. Ο Μίγας για τον Κάτσικα που επιστρέφει στην δεκάδα από το μάτσο με τον Ηρακλή που τραυματίστηκε, τη δεύτερη αγωνιστική. Μίγας, Μπούρνιτς, ο Βόσνιος ο οποίος έχει και δύο παρουσίες στο φετινό Μουντιάλ με την ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ατζιάγκουα πιέζει τώρα η ΑΕΚ, είχαν βέβαια πιο ψηλά για να ασκήσει μια πίεση στην ομάδα του Βόλους. Έλαμπε, την μπάλα φτάνει πίσω στο Λοντίκιν. Ο Λοντίκιν για τον Ατζιάγκουα, πιο αριστερά στο Μετίλ. Γίνεται το λάθος, όμως γρήγορα ο Βόλος ανακτά την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να οργανώσει επίθεση. Νέο λάθος ο πλευράς φιλοξενού εκπαιδεύων, όμως παίρνει ο Κόμπα, που έχει χώρο, πάντα Κόμπα, έξι περιοχή, θα σουτάρει ο Κόμπα, κόρνερ ο Μπρινιόλι, δεύτερη φάση του Κόμπα, δεύτερη φορά που ο Κόμπα βρίσκει το χώρο, σουτάρει. Δεν ήταν ο Κόμπα, νομίζω ήταν ο Γκονζάλες.
2: Ο Γκονζάλες,
1: ήταν. Ο Γκονζάλες αυτός που βρήκε το χώρο, έξω την περιοχή σούταρε, η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Να λοιπόν που στο έκτο λεπτό, έβδομο λεπτό, η ομάδα του Βόλου για τρίτη φορά απειλεί με τον Γκονζάλες να υποχρεώνει τον Μπρινιόλι σε νέα στο τρία απόκριση δεξιά του γωνία. Ο Γκονζάλες ο οποίος έχει 4 γκολ φέτος στα επίσημα παιχνίδια του Βόλου, έλαβε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ξεκίνησε ζεστός στην αγωνιστική περίοδο ο Γκονζάλες, ο οποίος εκτελεί τώρα και το κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Εκεί πάει ο Κόμπα τώρα και παίρνει, βάζει κάτω το κορμί του για το Μίγα, παλαμαρκάρει ο Κοϊτά. Ο Μίγας θα πέσει κάτω, θα πάρει φάουλ από τον Κοϊτά. Και αυτό σημαίνει ότι η μπάλα μένει προς την περιοχή της ΑΕΚ.
2: Πολύ κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, η οποία μπαίνει κοιμισμένη, μουδιασμένη, δεν ξέρω πώς είναι η σωστή λέξη. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι ακόμα πιο ανεπίτρεπτο αν σκεφτεί κανείς ότι προέρχεται από δύο σερί γκέλες στο πρωτάθλημα και από πέντε παιχνίδια εκτός έδρας, στα οποία δεν έχει καταφέρει συνολικά, μάλλον έχει καταφέρει να πάρει διπλό μόνο στην έδρα του Νέστου για το κύπελο.
1: Λοιπόν, να δούμε αυτό το φάουλ με τον Τζόκα. Ο Τζόκα στα δεξιά το εκτελεί. Μπάλα στην περιοχή. Εκεί δεν βρίσκεται κάποιο παίχτη του Βόλου. Αυτή την μπάλα προ την εστία. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και μπλοκάρει την μπάλα. Υπάρχει παίχτη του Βόλου πεσμένο στο χόρτο. Είναι ο Τζόκα. Για να δω αν είναι ο Τζόκα.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακό αν μη τι άλλο το ξεκίνημα στην αναμέτρηση του Βόλου Ελάμπετ με την ΑΕΚ. Στο 0-0 δύο ομάδες. Αλλά ο Βόλος μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι κόντρα στην Ένωση. Πάμε και στην Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Έλα Ηλία.
3: Στο πεντάλεπτο είμαστε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι όπως το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε σκορ. Με τους παίκτες του Λιβαδιακού να έχουν μπει λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Μπέντε τώρα να προσπαθεί δυνατή να βγει στην αντεπίθεση ο Λεβαδιακός. Να κάνει όμως την παλιά προς το Κομράν, δεν θα είναι καλή, θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα θα προσπαθούν να βγουν, να βγουν στην αντεπίθεση αυτή με τον Πέτερσεν από τα δεξιά. Με Πέτερσεν, όλα αυτά έξω την περιοχή. Προσπάθησε να πάρει την εσωτερική από τον Δίχο, η μπάλα περάσει out. Χωρίς κόπο η μπάλα out για τους παίκτες του Λεβαδιακού. Δεν έχουμε κάποιες αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Συνεχίζουν οι ίδιες ενδεκάδες που ξεκίνησαν και το παιχνίδι. Με τον Ιάση τώρα είναι αυτός ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην περιοχή του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα... Ο goalkeeper περιμένει το νόημα του Τσιμεντερίδη. Για να δούμε. Κάτι έχει ο Τσιμεντερίδη, κάτι σημείωσε. Περιμένει, σφίξε λοιπόν και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ηλιάση, με τον Δίχο να παίρνει κεφαλιά. Νίκας, έχουμε το πλάγιο για τον παίκτη του Λεβαδιακού. Με τον Τσιβελικίδη, φάουλ κέρδισε ο Δίχος στην αέρια μονομαχία του με τον Τικισγιάν, συγγνώμη, με τον Πέτερσεν, με τον Κωστή, Νίκας, ληστράει ο Κωστή, ο Νίκας όμως θα πάρει την μπάλα, πίσω στον φυλακά του τον Ιάση κλείσε ο Κοσμή. Ο Ιάση με τη μία θα δώσει την μπάλα στον Ούρζη, θα σε κατεβάσω την μπάλα, προς τον Βρακά η πάσα του, θα παρέμβει και ο Κώστας Φορτούνης και το πλάγιο για τον Λεβαδιακό με τον Ούρζη. Η βαθιά παλιά του προς τον Μπέλτε, εκεί θα αφήσει στην μπάλα, δεν κατάλαβε την πορεία της μπάλας ο νεαρός παίκτης του Λεβαδιακού. Η μπάλα θα φτάσει στον Ορτέγκα, στον Κάρμο, Ρέτσος, Πέτερσεν. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο να κάνει νόημα να ανοιχτούν οι συμπαίκτες του με τον Τσικίνιο. Αυτός θα περάσει τον Μπέλτε. Τσικίνιο, η βαθιά μπαλιά του όμως δεν είναι καλή για τον Ζώτα. Η μπάλα περάσει out. Ακόμα μια προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού που δεν μπορεί να αποφέρει κάτι καλό για τους ερυθρόλευκους. Ηλιάση. Με το βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κομνάν, θα διώξει και ο Ρέτσος. Δεύτερη κεφαλιά από τον Πουέρτα. Κορνέζος, Ούρζη. Θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Πουέρτα. Και παρατηρήσεις του Τσιμεντερίδη να ηρεμήσει στον παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Ούρση, έχουμε και αλλαγές, τις δύο πρώτες αλλαγές για τους γηπεδούχους. Να δούμε. Ο Βρακάς θα αφήσει τη θέση του. Με ποιος είναι ο παίκτης. Ο Ποπέσκου. Είναι λοιπόν η πρώτη εμφάνιση του Ποπέσκου. Πριν τέσσερις μέρες ήρθε στην πόλη της Λιβαδιάς. Σήμερα έχει την πρώτη τη συμμετοχή και ο Μπέλντε θα αφήσει τη θέση του στον Εμμανουηλίδη.
0: Αλλαγές λοιπόν για τον Λεβαδιακό. Πάμε όμως στο Πανθεσσαλικό, εκεί που έχουμε αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ναι, παιδιά. Γιώργος Μαθιανός. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε τα παιδιά. Οπότε επιστρέφουμε για πολύ λίγο στη Βιωτία και τον Ηλία Κοβίνο για το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Έλα, Ηλία.
3: Πέσκο να κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Πήγε να αλλάξει και ο Κωστή με τον παίκτη του Λεβαδιακού. Ο Κορνέζος με το κεφάλι πίσω στον Ηλιάση. Και αυτός στον Τσιβελεγκίδη, η βαθιά μπάλα ο τελευταίο προς τον Κομνάν. Θα κατεβάζει προς την μπάλα. Κομνάν και πάλι θα δώσει την μπάλα στον... Πήγε να δώσει την μπάλα στον Μανουηλίδη, εκεί θα προλάβει. Θα κάνει το λάθος όμως ο Μπούση, νέα σούτ από τον Κομνάν. Ο Ορτέγκα θα προκάνει την μπάλα. Να μεγάλη μια ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Ορτέγκα έκανε το λάθος. Δεν έδιωξε καλά την μπάλα. Γλίστρησε. Η μπάλα έφτασε στον Κομνάν. Αυτός έκανε το σούτ. Όμως ο Ορτέγκα δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη καλή προσπάθεια των γηπεδούχων στο δεύτερο.
0: Ξανά Ορτέγκα λοιπόν, αποσοβεί τον γκολ εις βάρος του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στον Βόλο, Ευθύμης Χούτας, Γιώργος Μαθιανός.
2: Στο 14ο λεπτό έχουν φτάσει εδώ στο Πανθεσσαλικό, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπετ και την ΑΕΚ, με την ένωση κάπως να έχει βελτιώσει την απαράδεκτη εικόνα της στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί όπου κινδύνευσε σε δύο περιπτώσεις να μείνει πίσω στο σκορ. Πρώτα με την προβολή που έκανε στα 30 κιόλας δευτερόλεπτα ο Φουρτάδο, και στο 7 με το σούτ εκτός περιοχής από τον Γκοντζάλες, το οποίο βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι για δεύτερη φορά. Ήδη ο Ιταλός καταφέρνει και στο σημερινό παιχνίδι να αποδειχθεί σημαντικός για την ομάδα του. Η ΑΕΚ, η οποία προσπάθησε να αντιδράσει, έφτιαξε δύο καλές προϋποθέσεις, όχι τόσο ευκαιρίες, από τα πόδια του Λόβρο Μάγκερ. Στην τελευταία, μάλιστα, έβγαλε εντελώς μόνο του το μάνταλο από αριστερά. Ο αρχηγός της Ένωσης θα μπορούσε να κάνει πολλές καλές επιλογές, είτε ένα γύρισμα στην μικρή περιοχή, είτε ένα σπάσιμο της μπάλας στο πέναλτι. Έκανε μια πολύ κακή σέντρα. Η Ένωση, η οποία και τώρα έχει την κατοχή της μπάλας στο χώρο του κέντρου, με τον Βιτάλης να την σπάει την μπάλα αριστερά, εκεί που ανεβαίνει ο Ρέλβας. Αφήνει στον Πύλιο από αριστερά. Κοϊτά, πολύ κακή πάσα από τον Κοϊτά. Εντελώς αβίαστο λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του Βόλου και συνέχεια ο Βιτάλης, για να μην εκδηλωθεί αντεπίδεση, θα γκρεμίσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Φουρτάδο, και θα πάρει και την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
1: Και οι δύο για παίκτες ΑΕΚ.
2: Είναι ένα πρόβλημα αυτό για την ΑΕΚ. Μάνταλος και Βιτάλης, πριν κάνει συμπληρωθεί το πρώτο δεύτερο, έχουν κίτρινες κάρτες.
1: Να πω ότι ο Βόλος αναγκαστικά, έχουμε αναγκαστικά για τον Βόλο. Στο 12ο λεπτό αποχώρησε ο Τζόκα, ο οποίος αισθάνθηκε ένα τραύμα στον προσαγωγό. Στη θέση του πέρασε ο Λάζαρος Λάμπρου. Αναγκαστική αλλαγή στο 12ο λεπτό για την ομάδα του Βόλου Έλαμπετ. Και βλέπω ότι ο Λάμπρου είναι αυτός που παίζει τώρα από την αριστερή πλευρά, ή μάλλον παίζει αριστερά και αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πίσω από τον Φουρκάδο, αλλά αριστερή πλευρά θα παίξει ο Λάμπρου, δεξιά ο Γκονζάλες, και θα έρθει να δούμε ποιος θα είναι πίσω ουσιαστικά από τον Φουρκάδο. Να δούμε.
2: Το στοίχημα για την ΑΕΚ σήμερα σε αγωνιστικό επίπεδο είναι πώς θα ανταποκριθεί ο Γκατσίνοβιτς δεξιά. Μέχρι τώρα δείχνει να δυσκολεύεται πάντως. Σε μια-δύο περιπτώσεις, μάλιστα, που βρέθηκε σε θέση για να κάνει μια συνεργασία στο μισό που επιτίθεται η ομάδα του, προτίμησε για ασφάλεια να γυρίσει προς τα πίσω, προκαλώντας μια μικρή μουρμούρα στην εξέδρα. Ένα φάουλ κερδίζει τώρα ο Βιτάλης από αριστερά. Το έχει κάνει εκεί ο Κάτσικας. Εκτελείται γρήγορα και η ΑΕΚ προσπαθεί να εκδηλώσει μια ακόμα επίθεση από τα μετώπιστε, με τον Μαρίν οπισθοχωρημένο σε μια γνώριμη κίνηση που κάνει για να συμμετέχει στο build-up. Αφήνει προς τα πίσω τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί κρατάει, όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 17, παραμένει το 0-0. Και πάλι ανέβασμα του Μαρίν και μια κάστη πάσα με στόχο τον Γιώβιτς. Τελευταία στιγμή κόβει εκεί ο Κάργας. Καλή σκέψη εδώ από τον Μαρίν και καλή και η κίνηση από τον Γιώβιτς. Και τώρα ο Βόλος και πάλι με καλές προϋποθέσεις για να βγει στην αντεπίθεση από τη δεξιά πλευρά με το ανέβασμα που κάνει εκεί ο Κάτσικας. Πάει ο Ρέλβας να τον κλείσει, θα του βάλει την κόντρα και μάλιστα ο Ρέλβας θα πάρει και το out. Πολύ καλή εδώ η παρέμβαση από τον στόπερ της Ένωσης.
1: Ο Κάτσικας πρώην παίχτης της ΑΕΚ, έτσι, από την ΑΕΚ Β.
2: Σωστό, σωστό. Ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στα ΠΑΚ, έτσι. Ναι. Το λέω γιατί συνήθως εκεί αγωνιζόταν σαν εξτρέμ. Out λοιπόν για την ΑΕΚ. Και περιμένω τώρα να δω αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση από τον Νίκολιτς, γιατί είμαι σίγουρος ότι η εικόνα της ομάδας του σε αυτά τα πρώτα λεπτά καθόλου δεν του αρέσει. Μια βαθιά παλιά που γίνεται τώρα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, χωρίς κανένα πρόβλημα, ελέγχει ολοτίκη την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω, περιμένει να πάει να τον πιέσει κάποιος. Τώρα θα το κάνει ο Γιώβιτς και ο τερματοφύλακας του Βόλου κρατάει και αφήνει για τον Μίγα. Ο Κάργας είναι. Κάθε πάσα με στόχο τον Λάμπρου. Κλείνεται από τον Μαρίν. Πολύ ωραία, ο Λάμπρου τον αποφεύγει. Έρχεται όμως ο Βιτάλης να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Μια μικρή συμπλοκή εκεί με τον Βιτάλης πεσμένο στο τερέν. Να κερδίζει φάουλ από τον αντιπαλό του. Νομίζω ότι ήταν ο Γκονζάλες αυτός που το έκανε. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Νίκολιτς, το οποίο εκτελεί με μια πάσα στον Μουκουτί. Ο Μαρίν
1: δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή με την μπάλα ο Γιώβιτς.
2: Καθόλου.
1: Στα 18 λεπτά.
2: Δεν την έχει αγωνίσει ακόμα. Πολύ σωστό. Και ενδεικτικό και αυτό του πόσο δυσκολεύεται η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα να παράξει. Τώρα ο Μάνταλος προσπαθεί να κερδίσει με μονομαχία πάνω στη γραμμή του πλαγίου. Θα κερδίσει το πλάγιο. Η μπάλα βρήκε τελευταία φορά στα πόδια του Μίγα, λέει ο βοηθός. Ένα πλάγιο που τελείωσε ο αρχηγός ΑΕΚ για τον Γιώβιτς, ο οποίος τώρα κοντρολάρει εκτός περιοχής και αριστερά. Μακριά από τα καρέ όμως του Λοντίκιν. Αφήνει για τον Μάνταλο. Εκείνος με τη σειρά του αφήνει στον Πύλιο, αλλά η πάσα που γίνεται από τον μπακ της ΑΕΚ δεν είναι καθόλου καλή. Ζητούν κόρνερ οι παίκτες της ΑΕΚ. Όχι, λέει ο Πολυχρόνης. Βιάστηκε εδώ ο Πίλιος να παίξει το 1-2 με το Μάνταλο. Ο αρχηγός της Ένωσης και κάνει ανάποδη κίνηση προς τα έξω.
0: 19 λεπτά συμπληρωμένα στο Πανθεσσαλικό Βόλο ΑΕΚ στο 0-0 με Βιτάλης και με Μάνταλο να έχουν κυτρινιστεί ήδη για την Ένωση. Ο Ιμανόλ έχει κάνει ήδη κινήσεις από τον Πάγκο, έχει κάνει αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε στη Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο να μας πει πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Έλα, Ηλία.
3: Στο 60 λεπτό είμαστε εδώ στη Λιβαδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάντα στο παιχνίδι χωρίς σκορ, ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς έχουμε μια αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Ο Ούρτζη, που έδειχνε αρκετά κουρασμένος, θα αφήσει την θέση του. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης. Ο Μανθάτης είναι αυτός, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ούρτζη στην ενδεκάδα του Λεβαδιακού. Να πούμε και δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό, τη θέση του Τσικίνιο και του και του Γιάννετσουκ. Στην πρώτη εμφάνιση ο Μάριος Μπολδιματζή και ο Ζέσον Μάρτιν. Ο Λεβαδιακός προσαρμογεί τώρα στην αντεπίθεση με τον Ποπέσκο, που θα κατεπάσει την μπάλα. Ο Ποπέσκο θα μπει μέσα στην περιοχή στο Κωστίδ. Ενώ έχουμε ένα πέσιμο του Κωστή μέσα στην περιοχή, ενώ έχουμε σηκωμένη τη σημαία του βοηθού. Έχουμε σηκωμένη τη σημαία του ότι ήταν εκτεθειμένος κάποιος στην αρχή της φάσης, παίκτης του Λεβαδιακού, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Ορτέγκα, είναι αυτός ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην περιοχή του για να εξηγήσει και πάει το παιχνίδι, όπως και έγινε με τον Κάρμο τώρα. Κάρμο θα βρει τον Ρέτσο από τα δεξιά. Καλή κίνηση ο Πέτερσεν, δεν τον βλέπει ο Ρέτσος. Θα προσπαθεί να ξεφύγει ωραία από τον Ζέλσον. Η μπάλα θα στον Πέτερσεν για να την προλάβει. Όχι, δεν μπορεί, η μπάλα θα περάσει out. Πολύ δυνατή η παλιά του Ζέλσον προς τον Πέτερσεν. Out για τον Λεβαδιακό. Όλα αυτά στο 62ο λεπτό εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης. Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Ηλιάση έτοιμος για την εκτέλεση. Θα πάρει ο Μανουλίδης την κεφαλιά, ενώ έχουμε το φάουλ του Ρέτσου πάνω στον Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι στο έδαφος, θα σηκωθεί στη μονομαχία του Εμμανουηλίδη με τον Ρέτσο. Ο τελευταίος θα κάνει φάουλ στον εξτρέμ του Λεβαδιακού, και τώρα είναι ο Βίχος ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Όλοι οι παίκτες, για να δούμε. Βίχος στο Ποπέσκου, για να δούμε, θα βρει πολύ ωραία τον Κομνάν. Σουτ, πήγε παραλίγο να ευνηδιαστεί για μερική του Ολυμπιακού, με τον Μανθάτη να ελέγχει την μπάλα, και αυτός πίσω στο Βίχο και αυτός στον Ηλιάση. Τρέχει να περεσάρει ο Μπολδιματζή. Μανθάτης το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Τιγζάν. Πουέρτα, Φορτούνης, θα βρει το Ρέτσο. Αυτός θα πάρει μέτρα, θα αλλάξει πάλι με τον Φορτούνη. Πολύ ωραία η παλιά του Φορτούνη προς τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Πουέρτα, τον Ζώτα. Θα κόψουν προσωρινά οι παίκτες του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Κώστας Φορτούνης. Ωραία θα βρει τον συμπαίκτη του. Σκαφτεί ωραία παλιά. Θα διώξουν οι παίκτες όμως του Ολυμπιακού. Καλώς δεν έκανε κανένα κοντρόλ εκεί ο σέντερφορ του Ολυμπιακού. Με τον Κωστή τώρα στον Ποπέσκου, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος. Η βαθιά όμως βαλιά δεν έκανε την κίνηση ο Κομνάν, καθώς την περίμενε στα πόδια του. Ο Ποπέσκου την πέταξε στον χώρο. Και πάλι τώρα ο Φρόιλερ. Όλα αυτά στο 65ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά, πάλι το 0-0. Φουρτούνης από τα αριστερά κάνει κίνηση προς τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μανθάτης θα κατεβάσει την μπάλα με τον Κομνάν. Για να δούμε. Κομνάν. θα πάρει το φάουλ από, από τον Κάρνου, ο οποίος θα δειχθεί και την γήτινη κάρτα. Την δέχεται χωρίς διαμαρτυρίες, καθώς έκοψε τον Κομνάνο, παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς έβγαινε μόνος του προς την περιοχή του, του Ορτέγκα.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κινήσεις από τον Πάγκο, αλλαγές και ακόμα στο 0-0 στη Λιβαδιά. Πάμε κατευθείαν στο Πανθεσσαλικό. Ευθύμης Χούτας, Γιώργος Μαθιανός. Παιδιά!
1: Λοιπόν, στο Πανθεσσαλικό είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 διατηρείται ανάμεσα στον Βόλο Έλαμπετ και την ΑΕΚ. Τα ίδια προβλήματα η ΑΕΚ στην ανάπτυξή της. Δεν μπορεί να πατήσει περιοχή, να απειλήσει το τέρμα του Λοντίκη. Ο Βόλος στέκεται πάρα πολύ καλά με μια διάταξη με τριάδα πίσω, ο Κώστας Μπράτσος. Έχει τρίτο στόπερ, δεξί στόπερ παίζει ο Μίγας, κεντρικό στόπερ ο Κάργας και αριστερό στόπερ ο Ατζάγκουα. Και η fullback είναι ο Κάτσικας από τη δεξιά πλευρά με το Μετήλ από τα αριστερά. Ο Κόμπα μαζί με τον Μπούρνιτς είναι στον άξονα. Και επίσης στην επίθεση είναι ο Λάμπρου μαζί με τον Φουρτάδο. Καθαρά 3-5-2 η διάταξη του Βόλου. Διακοπή τώρα έχουμε στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Βόλου. Η ΑΕΚ που δεν μπορεί σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού να παράξει φάσεις, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δεν έχει ενισχύσει σε καμία περίπτωση ο Λοντίκιν. Αντίθετα, η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ έχει τρεις μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι. Διπλή προσπάθεια, χαμένη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με Κόμπα δοκάρι και, στη συνέχεια της φάσης με τον Φουρτάδο να βγάζει σε κόρνερ ο Μπρινιόλι. Και στο 7 ο Μπρινιόλι ενέργησε θετικά στο σουτ του Γκονζάλες. Πλάγι out από τα δεξιά το εκτελεί ο Γκατζίνοβιτς. Η ΑΕΚ θα χάσει και πάλι την κατοχή, όμως ξανά κερδίζουν οι παίχτες της. Φτάνει στον Κάργα, αυτός κάνει λάθος, πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή, διώχνει μακριά από την άμυνα ο Μίγας. Συνεχίζει το παιχνίδι Γκονζάλες πάντα το πιέζει ο Βιτάλης και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Βόλου. Έλαπεται από τα δεξιά, το εκτελεί γρήγορα. Γίνεται όμως εκεί το λάθος, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ ο Μάιερ.
2: Πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες της ΑΕΚ, ακόμα και σε απλές φάσεις, ακόμα και σε απλά κοντρόλ. Δεν ξέρω αν είναι θέμα νευρικότητας ή άγχους, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ συχνό πλέον. Παρόλο που είμαστε στο 26, έχω μετρήσει τουλάχιστον 7 με 8 χαμένα κοντρόλ από τους
1: παίκτες. Αβίαστα λάθη. Και γενικά δεν πατά καλά η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο αυτό, σε αυτά τα λεπτά του παιχνιδιού. Πλάγιο τώρα από τα αριστερά, με τον Πίλιο να το εκτελεί. Άλλαξε με τον Βιτάλης, πήρε και πάλι ο Βιτάλης από τον Πίλιο. Μαρκάρει ο Μπούρνιτς, Βιτάλης κατά την μπάλα. Βρίσκει τον Μαρίν. Ξεδιπλώνεται τώρα η ΑΕΚ, έχει χώρο μπροστά. Κατσίνοβιτς, κάνει κίνηση ο Μάγερ, κάθε του Κατσίνοβιτς στην περιοχή του Μάνταλο. Ο Μάνταλο σουτάρει, αποκλεί Λοντίκη, πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Έχουμε υψωμένη τη σημαία για offside. Ως μη γενόμενη φάση πάντως ο Λοντίκη, ο οποίος έχει να παίξει από πέρυσι με το Λεβαδιακό, στη φάση αυτή ενήργησε θετικά. Στην πρώτη του συμμετοχή παραλαμβάνω με τη φανέλα του Βόλου Έλαμπετ. Αποκτήθηκε την Πέμπτη, με κάνω λάθος, ανακοινώθηκε.
2: Και παρόλο που έκανε πολύ καλή πάσα τελικά ο Γκατσίνοβιτς και βρήκε την κίνηση που έκανε στα center for ο Μάνταλος, θα έπρεπε ένα κλικ νωρίτερα να πασάρει στην κίνηση που έκανε ο Μάγερ ως extreme. Μία ακόμα περίπτωση που αποδεικνύει ο Σέρβος ότι δεν είναι back, γιατί εδώ θα έπρεπε να έχει πασάρει στο σωστό χρόνο. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε και replay Κώστα, οπότε θα χρειαστεί να μας βοηθήσει για το αν ήταν ή όχι. Περισσότερο για την ιστορία, ούτως ή άλλως ο Λοντίκη να παίξει στο πλάσι του Μάνταλου.
0: Ήταν πάρα πολύ ωριακό, ίσως και να μην ήταν και θυμένος καν ο Μάνταλος, παιδιά, στην πάσα.
2: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, Κώστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωριακό, ίσως να μην ήταν εκτεθειμένος, αλλά τώρα, άμα δεν δούμε και γραμμές, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο.
2: Ο Λοντίκη, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Πίλιο να εκτελεί ένα ακόμα πλάγιο από τα αριστερά. Ο Γιώβης που γυρίσει πίσω με τη μία για τον Γκατζίνοβιτς, ανοιχτό το κοντρόλ του Γκατζίνοβιτς, τον πιέζει ο Μετίν, παίρνει φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Σέρβος και
2: ήταν κάρτα αυτό το μαρκάρισμα, και νομίζω θα τη δείξει τελικά.
1: Ναι, θα τη δείξει. Η πρώτη κάρτα που δέχεται παίκτης του Βόλου είναι ο Μετίν που κυτρινίζεται. Τρεις οι κάρτες στο παιχνίδι, θυμίζω. Ο Βιτάλης και ο Μάνταλος ο πλευράς ΑΕΚ, ο Μετίλ ο πλευράς Βόλου Έλαμπετ. Ο Ρέλβας πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, πασαριστά για τον Μουκουτί. Ο Μουγκουτί βλέπει ελεύθερο στα δεξιά τον Γκατσίνοβιτς, παίρνει μπάλα ο Σέρβος. Αργά κατεβάζει το παιχνίδι για την ΑΕΚ ο Γκατσίνοβιτς, αλλάζει παιχνίδι, αλλάζει πλευρά για τον Πίλιο. Πάνε να πιέσει ο Γκονζάλες πίσω στο Ρέλβας. Ο Φουρτάδο πάνε να πιέσει το Ρέλβας, αυτός δίνει στο Μουγκουτί. Και τώρα ο Μουγκουτί οργανώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ από την άμυνα. Κάνουν κίνηση οι παίχτες της ΑΕΚ, αλλά πάει στα πόδια τα σύγχρονα του Μαρίν, από εκεί στον Πίλιο. Κλειστή χώρη και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Βόλου Έλαμπεκ. Αυτό υποδεικνύει ο βοηθός.
5: Είναι πολύ στατική η ΑΕΚ και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να παράξει ευκαιρίες. Και ο Μάνταλος πίσω από τον Γιώβιτς, και ο ίδιος ο Γιώβιτς δεν κάνει κίνηση. Ο Μάγερ ούτως ή άλλως προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα για να βοηθήσει την παραγωγή παιχνιδιού. Ο Κοϊτά από την πλευρά του, όσες φορές παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει λάθη αβίαστα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ΑΕΚ μέχρι τώρα να μην μπορεί να φτιάξει ούτε συνδυασμούς ούτε καν επικίνδυνες προϋποθέσεις μπροστά από τα καρέτου Λουντίκιν. Σε μια περίπτωση το έκανε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα καταγραφεί καν λόγω του offside που καταλογίστηκε ο Μάνταλος. Τώρα μια κεφαλιά από τον Κατσίνοβιτς.
0: Πάμε στη Βιωτία να δούμε μια στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Έλα, Ηλία.
3: Με τον Πέρτα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση, όσο ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Είναι όμως τελείως άσχημο το σούτ, η εκτέλεση από τον Πέρτα απογοητεύει τους συμπαίκτες αλλά και τους οπαδούς του Ολυμπιακού εδώ στην Λιβαδιά. Με τον Ελιάση τώρα να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να συνεχίσει το παιχνίδι. Φτάσαμε στο 72ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Με τον Λεβαδιακό να είναι πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός να προσπαθεί πάντα με το ίδιο στυλ να πλησιάσει την εστία του Ελιάση, αλλά μέχρι στιγμής να μην μπορεί να φέρει κάτι προς την εστία του Ιρζαλινού τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Πάντεα για το μαρκάρισμα πάνω στο Ρόκα, που πριν από 5 λεπτά έχει πάρει τη θέση του Κώστα Φορτούνη. Με τον την Γιζιά να είναι πάνω στην μπάλα για στη γραμμή του out για να εκτελέσει το φάουλ, γρήγορα εκτελεί στο Ρόκα. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει όμως η κόντρα με τον Κομνάν. Και πάλι πάνω να φέρει στο χώρο υπέκτης του Λεβαδιακού. Εκεί ο Σάλιαγκας, ο οποίος επίσης αυτός έχει πάρει θέση στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Με τον Πουέρτα. Ο χρόνος αρχίζει και πιέζει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μάρτινς εκεί έχει μπροστά τον Βίχο. Μάρτινς με τις προσποιήσεις του, η μπάλα θα περάσει κόρνερ από την παρέμβαση του Κωστή. Και πάλι τώρα υψηλοί παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή του Ελιάση, και ο Φορτούνης και ο Κάρμο και ο Φλόιντερ, όλοι μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Με τον που έρθαν αυτός που θα το εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει εκεί ο Κομνάν, ο οποίος δεσπόζει όταν οι παίκτες του Λεβαδιακού αμήνονται. Αλλάζει αυτός το παιχνίδι, πήγε να αλλάξει προς τον Εμμανουηλίδη, δεν είναι όμως καλή η μπαλιά του. Η μπάλα θα φτάσει χωρίς κόπο στον Ορτέγκα και αυτός γρήγορα στον Τικνιζιάν. Με τον Φρόιρερ, ωραία, θα βρει τον Σίλβα. Θα διώξουν εκεί η μπάλα, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Μάρτιν αυτός ο οποίος πήγε να βρει στην περιοχή, με τον το παιχνίδι αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσιμεντερίδης. Και πάλι η Πουέρτα, Φρέλερ, πιέζει τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Τικιζιάν, Σίλβα θα φέρει τη σέντρα. Εκεί δεν έχει πρόβλημα ο Ηλιάση να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν καλή η παλιά του Σίλβα.
0: Τρομερά πιεστική η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Πάμε ξανά στον Ευθύμη Χούτα και τον Γιώργο Μαθιανό.
5: Εδώ στο Πανθεσσαλικό έχουμε μπει στο 33 και πριν από λίγο η ΑΕΚ έχασε μια τεράστια, την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Έπειτα από μια πολύ ωραία κούρσα που έκανε ο Κοϊτά από αριστερά, γύρισμα διαγώνιο μέσα στην περιοχή, μπάλα πέρασε από όλους, έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στο Μάνταλο, ο οποίος άδειασε έναν αντίπαλο, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το σουτ στην συνέχεια. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία από πολύ κοντινή απόσταση. Και έτσι ο αρχηγός της Ένωσης σπατάλησε αυτή την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα. Ένα προβάδισμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το δικαιούται με βάση την εικόνα της μέχρι τώρα. Αν και στα τελευταία λεπτά κάπως δείχνει να έχει ανεβάσει ρυθμούς η ομάδα του Νίκολη. Ξαναλέω, ένα ημίωρο με πολύ κακή εικόνα, όπου απειλήθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα από τον Βόλο, ο οποίος είχε δοκάρει στα 30 δευτερόλεπτα με τον Κόμπα. Και ένα καλό σουτ του Γκονζάλης που εξοδετέρωσε ο Μπρινιόλι. Η Ένωση δεν έχει φτιάξει ευκαιρίες. Τώρα μια ακόμα κίνηση που κάνει ο Μάνταλος μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ, αλλά θα φύγει πάνω από την εστία. Δεν ήταν offside, όπως πιθανώς θεώρησε ο ίδιος. Εδώ ο Μάνταλος κάνει ένα ακόμα επιπόλαιο τελείωμα. Θα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα και να ψάξει ένα σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις, είτε να τη σπάσει στον Γιώβιτς, γιατί ο ίδιος ήταν σε διαγώνια θέση. Εδώ ο Μάνταλος προτίμησε να κάνει ένα διαγώνιο βολέ στην κίνηση. Έστειλε την μπάλα εκτός της εστίας του Λοντίγκιν. Και εδώ μια φάση που δείχνει ότι η ΑΕΚ δεν έχει καθαρό μυαλό και ότι έχει αρχίσει να αγχώνεται, παρόλο που βρισκόμαστε αρκετά νωρίς στο παιχνίδι, στο 35. Δεύτερη πολύ καλή φάση λοιπόν με τα πόδια, από τα πόδια και πάλι του Μάνταλου. Και τώρα ο Μάγερ, ο οποίος είναι ο μόνος που δείχνει να παίζει με κοντρολαρισμένα τα συναισθήματά του. Τώρα ο Μάνταλος και πάλι από δεξιά κάνει κίνηση σαν εξτρέμ. Πρώτος στην μπάλα θα βγει ο Αντιάκουα και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την Ένωση από την δεξιά πλευρά του γηπέδου, όπως επιτίθεται. Με εκτελεστή τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος δίνει στο Μάνταλο. Και πάλι ο Κατσίνοβιτς αφήνει πιο πίσω στον Μάγερ. Εκείνος συγκλίνει και σεντράρει στην περιοχή. Απομακρύνει το κεφάλι ο Μίγας σε ένα σημείο που ελέγχει ο Βιτάλης. Πιο πίσω για τον Πίλιο. Εκείνος κρατάει, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ρέλβας.
0: Πολύ πολύ γρήγορα πάμε στο Βαγγέλη Νερατζή, την 11 του Παναθηναϊκού. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα από το γήπεδο της Νεάπολης. Η 11 του Παναθηναϊκού δεν έχει εκπλήξεις. Αποτελείται από τον Πένια στην εστία, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαρά και Κάγκουα ως κεντρικούς μέσους, Ουναΐ και Αντίνο στα άκρα και Γκαρσία και Τετέι το δίδυμο στην επίθεση.
0: Βαγγέλη Νερατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό, Γιώργος Μαναθιανός, Ευθύμης Χούτας.
5: Μια επικίνδυνη σέντρα που κάνει ο Μάνταλος τώρα από διαγώνια θέση εκτός περιοχής. Θα την ελέγξει όμως ο Λοντίγκιν. Έψαξε την κίνηση του Γιώβιτς εδώ ο Μάνταλος, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου βρισκόταν σε καλή θέση. Ένα ακόμα φάουλ που κερδίζουν τώρα οι γηπεδούχοι από τον Βιτάλης. Είναι ψηλά στο χώρο του, ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Βόλου Έλαμπετ. Με τον Βιτάλης να πρέπει και εκείνος να έχει λίγο πιο αυξημένη την αίσθηση του κινδύνου. Έχει κίτρινη κάρτα και εκείνος και ο Μάνταλος από το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Πήγε εδώ δυνατά στο μαρκάρισμα, όχι ότι ήταν ένα μαρκάρισμα για κάρτα, αλλά δείχνει σαν να παίζει λίγο με τη φωτιά. Τώρα ο Αντιάκουα κοντρολάρει από την αριστερή πλευρά, ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Βγάζουν οι παίκτες του Βόλου πάρα πολύ ωραία και ανεβαίνει τώρα ο Μεντί από αριστερά. Αφήνει για τον Λάμπρου, ο οποίος κάνει κίνηση και πασάρει απέναντι. Πάρα πολύ ωραία πάσα για το ανέβασμα του Κάτσικα. Έχει χώρο ο Κάτσικας για να σεντράρει, θα το κάνει στην καρδιά της μικρής περιοχής. Εκεί όμως ελέγχει ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα δεχτεί και το επιθετικό φάουλ εκεί από τον Κόπα. Κόπα, ο οποίος άθελά του έπεσε πάνω του προσπαθώντας να διεκδικήσει καλύτερη θέση. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί ο ίδιος ο Ιταλός με μια κοντινή πάσα δίπλα του στον Ρέλβας.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό ο Ολυμπιακός στην Βοιωτία. Περνά και ο χρόνος, 71 το λεπτό. Οπότε πηγαίνουμε στον Ηλία Κοβίνο για την εξέλιξη του μάτς Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Έλα, Ηλία.
7: Μια ακόμη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Παναγιώτης Λιάγκας θα πάρει τη θέση του Κομνάν. Ενισχύει την αμυντική του διάταξη με τον αρχηγό του, ο Χαραλάμπους. Μάλιστα το περιβραχιόνιο που είχε ο Μάρις Βίχος το παρέδωσε στον Παναγιώτη Λιάγκα. Ενώ τώρα έχουμε το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Μάριο Βίχο μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής. Αριστερά θα βρει, προσπαθήσει να βρει τον Εμμανουηλίδη. Θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα διώξουν όπως ο Νίκας. Θα πάρει τον Ποπέσκο, ο οποίος θα δώσει προς τον πήγε να βρει τον Εμμανουηλίδη. Πρώτη παίκτης εκεί του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο. Ποπέσκου, μονομαχή με τον Τσιγιάν. Ποπέσκου, θα κερδίσουν οι παίκτες του φάουλ, οι παίκτες του Ολυμπιακού που σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης. Φρόιρερ, γρήγορα στον Ζέσον. Η βαθιά παλιά του προς τον Σάλιαγκα. Θα κάνει το στη σέντρα, πρώτος στην μπάλα ο Τσιβελεκίδης. Το κόρνερ για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα το κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος, για τους φιλοξενούμενους με τον να δούμε ποιος είναι αυτός που το εκτελέσει τώρα. Θα το ξέρω, κεφαλιά σου, την μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ρέτσο. Να λοιπόν η πιο μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στο 80 λεπτό. Μετά το corner που εκτελέστηκε, η μπάλα έφτασε στον Ρέτσο, ο οποίος ήταν μόνος του, στο ύψος σχεδόν της μεγάλης περιοχής, της μικρής περιοχής. Έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ελιάση, ο οποίος με βολέ θα ελευθερώνει την μπάλα. Μανουλίδης πάνω από την κεφαλιά, Ρέτσος ελέγχει, Φρόιρερ στον Πέτερσεν. Το χώρο του κέντρου τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού θα προσπαθήσουν την μπάλα να φτάσει στον Δίκης Γιάν, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Εκεί έρχεται ο Σάλιαγκας μόνος του, ξεχασμένος, θα κάνει όμως τη κεφαλιά. Δεν θα βρει στόχο, η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ελιάση, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή του. Όλα αυτά στο 81ο λεπτό, εδώ στην Λιβαδιά, πάντα χωρίς σκορ το παιχνίδι στον μεταξύ του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού. Και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού που πιέζουν. Την Ιζιάν, Πουέρτα, Κάρμο, Ρέτσος. Το Σάλιαγκα θα στα κάνει τη σέντρα. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Μάντεα. Και πάλι θα τα κάνει τη σέντρα, όμως η βαθιά παλιά του Σέσιν. Έχουμε το πλάγιο για τους γηπεδούχους στο σημαίακι του κόρνερ δίπλα. Ο Πάντεα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα να εκτελέσει. Πάντεα, Μανθάτης θα χάσει την μπάλα και πάλι θα την κερδίσει. Πάντεα θα διώξει. Κάρμο, θα κατεβάσει όλα την μπάλα. Φρόιερ, Κάρμο, Ρέτσος. Οι Ρεθόλογοι χτίζουν άλλη μια επίθεση και πάλι με τον Ρέτσο. Την Γιζιάν.
0: Πρέπει να το πάρει πάνω του Μάγερ για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Οπότε πάμε ξανά προς τον Ευθύμη Χούτα και τον Γιώργο Μαθιανό.
8: Κίνδυνη φάση για την ΑΕΚ, η οποία βγήκε στην αντεπίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μάγερ έκανε ένα σουτ βλέποντας ότι ο Γιώβιτς και ο Μάνταρος είχαν τραβήξει αντιπάλους. Βάλα κόντρα ρε και πήγε κόρνερ. Το εκτελεί ο Μαρίν στο δεύτερο δοκάρι από μακρύ με τις γροθιές. Ο Λοντίγκιν σε ένα σημείο που ελέγχει ο Γκατσίνοβιτς. Γεμίζει ο Γκατσίνοβιτς σε μικρή περιοχή. Δίνει πάρα πολύ ύψος. Η μπάλα δίνει το δικαίωμα στον Λοντίγκιν να βγει, να μαζέψει την μπάλα και να κερδίσει και το επιθετικό φάουλ από τον Μουκουτί, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ ο Γκατσίνοβιτς κάνει μια βιαστική επιλογή. Θα έπρεπε να κρατήσει την μπάλα και να περιμένει λίγο να κάνει μια σέντρα με καλύτερες προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΚ συνεχίζει να δυσκολεύεται πάρα πολύ, συνεχίζει να είναι νευρική, συνεχίζει να είναι στατική και να βλέπει τον Βόλο να την κρατά αρκετά μακριά από τα καρέ του, με εξαίρεση εκείνο το διάστημα ευθύνη των 2-3 λεπτών που έγιναν οι δύο ευκαιρίες του Μάνταλου, δεν έχει καταφέρει να πλήξει.
9: Είναι γεγονός ότι όσο περνά το παιχνίδι έχει οπισθοχωρήσει ο Βόλος, αλλά δεν παίζει παθητικά. Προσπαθεί να πιέσει, να μαρκάρει, να κλέψει μπάλες. Στις δεύτερες μπάλες είναι μέσα η ομάδα του Βόλου και νομίζω ότι αυτή.
0: Λοιπόν, αφού έχουμε και μια μικρή διακοπή στο μας του Πανθεσσαλικού, πάμε ξανά στη Βιωτία. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Ηλίας Κοβίνος.
7: Νίκα σε ένα γέμισμα από τον Μανολίδη. Μαρκάρισμα σωστό, λέει ο Φρόιρε, από τον Φρόιρε, λέει ο Τσιμεντερίδης. Και πάλι παίκτη του Ολυμπιακού σε αντεπίθεση με τον Πουέρτα, με τον Σάλιαγκα. Ζέρσον, εκεί έχει τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, του Λεβαδιακού, θα ξεφύγει και από τους τρεις. Γιάννη Ζέρσον μένει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ. Πρώτος ο Πάντεα, γλιστράει, θα διώξουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ολοκληρώνει ο Τσιβελεγίδης την μπάλα και να που ο Μανουηλίδης με το Ρέτσο. Ο Μανουηλίδης στον Κωστή θα βρει τον Ποπέσκου. Ο Μανουηλίδης θα πάρει το φάουλ από το μπαρκάρισμα του Φρόιερ. Έξυπνο φάουλ να κόψει αυτή την διείσδυση του Εμμανουηλίδη από τα αριστερά. Να κρατήσουν την μπάλα τώρα, προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να περάσει και ο χρόνος. Έχουμε φτάσει ήδη στο 85ο λεπτό.

0: ότι αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ. Εκεί δεν μπόρεσαν να διώξουν από την περιοχή του Μπρινιόλι οι παίχτες της ΑΕΚ. Εκεί ο Λόβορο Μάγερ έχασε τη μονομαχία. Ο Λάμπρου δεν μπόρεσε στον πρώτο χρόνο να σκοράρει. Και από κοντά ο Φουρτάδο καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι. Στο 44 ο Βόλος Έλαμπετ ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΚ παίζει με τη φωτιά, το πληρώνει. Δεν είναι καλή η ΑΕΚ, το λέγαμε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μένει πίσω σκορ. Ο Βόλος Έλαμπετ προηγείται με το πρώτο γκολ του Γκουστάβο Φουρτάδο με τη φανέλα του Βόλου. Σε ένα πολύ καθοριστικό χρονικά σημείο, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βόλος που έψαχνε τις στιγμές στο παιχνίδι, τις είχε τις ευκαιρίες από το κύμα της αναμέτρησης, είπαμε δεν παίζει παθητικά, παίζει πολύ καλά ανασταλτικά με πεντάδα όταν αμήνεται στην άμυνα και όταν βρει τρόπους εκμεταλλεύεται.
1: Ευθύμη δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ. Τώρα Κώστα θα χρειαστούμε και με βοήθεια, ξαναλέω δεν έχουμε replay. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και αν υπάρχει οτιδήποτε επιλείψιμο στη φάση, διότι εμείς δεν έχουμε και εικόνα. Μόνο
2: τη στιγμή όπως το είδα και όπως πάγωσε το replay, φαίνεται λίγο ο σκόρερ να είναι μπροστά από την τελευταία γραμμή της άμυνας. Θα τσεκαριστεί, υποθέτω, αλλά με γυμνό μάτι.
1: Δηλαδή.
2: Ναι. Με γυμνό μάτι σας λέω ότι φαινόταν ο σκόρερ να είναι ελάχιστα εκτεθειμένος.
1: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Είναι πάντως πάνω στο κοντά στο διαιτητή ο αρχηγός ο Μίγας του Βόλου. Είναι και άλλοι δύο παίχτες της ΑΕΚ, ο Κάργας μαζί με τον Γκονζάλες. Περιμένει στο ακουστικό του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης. Υπάρχει offside. Δεν υπάρχει goal. Οπότε υπόδειξη για offside του σκόρερ, του Φουρτάδο. Άρα λοιπόν το goal δεν μετρά.
1: Δεν υπάρχει goal, υπάρχει ένα τεράστιο καμπανάκι για την ΑΕΚ και δεν ξέρω αν θα έχει άλλα κανονάκια να εξαντλήσει. Με βάση την εικόνα της μέχρι τώρα άξιζε να μείνει πίσω στο σκορ. Δεν θα θα το αποφύγει, θα την γλιτώσει εδώ με λόγω κάποιων εκατοστών. Αλλά νομίζω ότι με αυτή την εικόνα που έχει τώρα δεν έχει τύχει στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει την νίκη που θέλει.
0: Και πάλι λάθος γίνεται εδώ. Κόμπα στην περιοχή. Ο Κόμπα σουτάρει διαγώνια εκεί που κάνει το στόπ.
1: Απαράδεκτη αμυντική εικόνα. Ακούτε και από τις αποδοκιμασίες από την εξέδρα.
0: Πρώτη φορά που ο κόσμος πλέον αντιδρά. Ο κόσμος της ΑΕΚ στο πέταλο. Υπάρχει μια μερίδα οπαδών που γιούχαραν στην προηγούμενη προσπάθεια. Καθώς έγινε ακόμα ένα βίαστο λάθος από την άμυνα της ΑΕΚ και δίνει δυνατότητα στον Κόμπα να κάνει το σουτ και από το πόδι του Μουκουτί πάλι καταλήγει κόρνερ. Και,
1: όχι, λέει ότι τελικά δεν είναι corner και είναι πλάγιο out για την ΑΕΚ από εκείνη την πλευρά του γηπέδου, δεξιά.
0: Ναι.
2: Ωραία, παιδιά, θα επιστρέψουμε σε εσάς στην ανάπαυλα. Πάμε ξανά στη Βιωτία, 81 το λεπτό, Ηλίας Κοβίνος.
3: Πιέζει ο Ολυμπιακός να βρει ένα γκολ όπως ο Ζέρσον τώρα με την μπάλα. Προσποιήσεις πάνω στους παίκτες του Λεβεδιακού. Ρέτσος στο κέντρο του γηπέδου. Ρέτσος θα πάρει μέτρα με τον συμπαίχτη του, τον Φράιντερ. Θα κάθω στη σέντρα. Πρώτος ο Κορνέζος, Πόρτας θα κάνει το σουτ και πάει από τον Ζικιζιάν, θα κάνει το σουτ. Απογοητεύει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ήταν μια σέντρα χωρίς στόχο, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα έξω από την εστία του Ελιάση, απογοητεύοντας όπως είπα τους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται σήμερα εδώ στην Λιβαδιά, περίπου 2.500 με 3.000. Ο χρόνος πιέζει, φτάσαμε στο 89. Ελιάση με το βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω σε γραμμή και πλάγια για τους φιλοξενούμενους. Σάλιαγκας θα προσπαθήσει να βρει τον τον Ζέλσον Μανφάτης στον Πάνδια. Η βαθιά πάει το τελευταίο με τον Μανουηλίδη τώρα. Να είναι αυτός που θα πάρει την κεφαλιά. Θα διώξει εκεί ο Ορτέγκα με τα χέρια τη Ξηριάν και πάλι στον Πουέρτα. Πουέρτα. Να δούμε και τα λεπτά του έξτρα χρόνου που θα δείξει ο τέταρτος με τον Ρέτσο. Ρόκα και πάλι Ρέτσος. Και μαρκάουν εκεί οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Νίκα. Με την παλιά στον Εμμανουηλίδη που θα κατεβάσει την μπάλα. Κάτω έχει παίκτης του Ολυμπιακού με τον Πουέρτα. Πουέρτα. Αριστερά στον Τικνιζιάν. Ζέρσον. Τέσσερα εδώ των καθυστερήσεων που αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Με τον Νίκα να προσπαθεί να κόψει. Πουέρτα. Φρόιερ κρατάει, θα δώσει, πήγε να δώσει προς τον Τικιζιάν, είδε την κίνηση, ο Μανθάτης κάλυψε. Κάρμο κρατάει την μπάλα. Ρόκα θα βρει τον Σάλιαγκα από τα αριστερά, δεξιά, και πάλι Ρόκα και πάλι Σάλιαγκα. Προσπαθούν με κόπο να κάνουν μια σέντρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και πάλι ο Ρόκα προσπίσει πάνω στον Κωστίδα. Κάνει τη σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Τικιζιάν, Γκονζάλες, Κάρμο. Έχει ένα πόρτο που έχει λίγο χώρο. Για να δούμε. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, όμως και πάλι οι παίκτες του... Θα κάνει την κεφαλιά! Το γκολ! Για τον Ολυμπιακό! Είναι ο Σάλιαγκας! Αυτός που δίνει τη λύση για τους... για τον Ολυμπιακό ακριβώς το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός με το Σάλιαγκα. Ήταν η σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Να δούμε ποιος ήταν αυτός ο παίκτης που έκανε τη σέντρα. Πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Σάλιαγκας με κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια στον Ηλιάση. 1-0 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους ακριβώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Λυτρώνονται οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού από αυτό το γκολ του Σάλιαγκα, που κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει και τους 3 βαθμούς της νίκης για τον, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να δούμε τώρα αποκοτευμένοι οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Νίκα τώρα. Θα προσπαθούν να πάρουν την την επίθεση, το πλάγι όμως αφήνει έξυπνα ο Σάλιαγκας, ο σκόρερ του Ολυμπιακού. Βρίσκει λοιπόν τον γκολ που τόσο επιζητούσε ο Ολυμπιακός στα 92 λεπτά με τον Σάλιαγκα. Μανθάτης με τον Νίκα, με τον Ποπέσκου τώρα πήγε να βρει τον Μανθάτη, θα διώξει την παίκτη του Ολυμπιακού. Βίχος βγάλει το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους, αυτή τη φορά χωρίς να βιάζονται, με τον Ρόκα. Θα αφήσει την μπάλα στον Σάλιαγκα. Ελέγχει την μπάλα εκεί ο... πήγαινε μάλλον να κερδίσει την μπάλα ο Τσιβελεκίδης με τον Κωστή. Θα κερδίσει ο Μάρτιν την μπάλα. Σάλιαγκας άνετα τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον παίκτη του Λεβαδιακού, τον δείχνουν να κάνει αυτό το φάουλ στον σκόρερ του Ολυμπιακού. Να δούμε τώρα ο Τσιμιτερίδης πάει πάνω στην στην μπάλα. Για να δούμε τώρα. Ολυμπιακός πως βρήκε τον γκολ με την κεφαλιά του, του Σάλιαγκα. Τέλος, τελευταίο σφύριγμα από τον Τσιμπετερίδη. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό με τα κόπων και βαστάνων θα λέγαμε. Δύσκολη νίκη εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης.
2: Σέντρα στον πάρα αγώνα. Πολύ Ολυμπιακός 1-0 στο 22ο λεπτό με τον Σάλιακα να κρίνει την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Όμως πάμε κατευθείαν στο Πανθεσσαλικό, τον Ευθύμη Χούτα και τον Γιώργο Μαθιανό για τη σούμα του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Βόλου με την ΑΕΚ.
1: Τελείωσε το ημίχρονο πριν από λίγα δευτερόλεπτα και εδώ στο Πανθεσσαλικό και η ΑΕΚ είναι πολύ τυχερή που το τελείωσε στο 0-0. Όχι μόνο επειδή δεν μέτρησε αυτό το γκολ που πέτυχε ο Βόλος με το Φουρτάδο λίγα λεπτά πριν σφυρίξει για τελευταία φορά για αυτό το πρώτο 45 λεπτό ο διαιτητής Πολυχρόνης, αλλά επειδή η εικόνα της Ένωσης είναι απαράδεκτη, δικαιολογεί και τις ελάχιστες, η αλήθεια είναι, αποδοκιμασίες που ακούστηκαν με το σφύριγμα της λήξης. Η Ένωση, η οποία βρέθηκε πολύ κοντά στο να μείνει πίσω στο σκορ από τα πρώτα δευτερόλεπτα, είχε δοκάρει ο Κόμπα. Είχε καλές ευκαιρίες ο Βόλος και στη συνέχεια, Ευθύμη, για να πετύχει ένα γκολ. Η ίδια δεν μπόρεσε καθόλου να φανεί απειλητική πλην μια φάση τη ευκαιρία του Μάνταλου. Ό,τι έχει φτιάξει δηλαδή η Άκη αυτό το πρώτο 45 λεπτό επιθετικά.
0: Άλλη ομάδα έχει τις κλασικές ευκαιρίες να προηγηθεί στο σκορ. Αυτή είναι η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία των παικτών του Κώστα Μπράτσο και προσπάθησαν να παίξουν στις αντεπιθέσεις. Το κατάφεραν, εκμεταλλεύτηκαν βέβαια τα αφελέστατα, θα έλεγα εγώ, λάθη που κάναν οι παίχτες της ΑΕΚ. Δεν έχω δει τόσα πολλά λάθη σε φετινό παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Είναι, εγώ πραγματικά το έλεγα και νωρίτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο, αν είναι θέμα άγχους ή αν είναι θέμα για κάποιου άλλου λόγου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για λάθος κοντρόλ, για αβίαστα λάθη κοντά στην περιοχή. Και πραγματικά σου δημιουργούσε η ΑΕΚ την αίσθηση ότι αν είχε ακόμα 2 με 3 λεπτά, θα προλάβαινε να δεχθεί ένα γκολ οπωσδήποτε μέχρι να. Δηλαδή τελείωσε το ημίχρονο και η ΑΕΚ μένει με την αίσθηση ότι είναι ευχαριστημένη που τελείωσε στο 0-0.
2: Παιδιά, θα επιστρέψουμε σε εσάς για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό, για την περιγραφή της αναμέτρησης Βόλος Έλαμπετ. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον Κώστα Νικολακόπουλο για το πρώτο σχόλιο του έπειτα από την νίκη του Ολυμπιακού στη Διωτεία. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Δεν τα παρατάει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι που βλέπουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ιμανόλ στον πάγκο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στο 84 η νίκη με τη Γιαγκελόνια στο Europa League. Στο 92 η νίκη στη Λιβαδιά για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, στο άλλο μάτσο όχι ήταν μέσα κακό. Κάριζε αν κέρδιζε με γκολ στο 94, αλλά τέλος πάντων η αλήθεια είναι ότι μας λαφταράει ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα δεν ήταν καλός μέχρι το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Βλέπουμε το Σάλιακα τώρα εδώ να αποθεώνεται στη Λιβαδιά, ήταν ο ήρωας του παιχνιδιού. Λοιπόν, με άλλη μία σέντρα χρυσή από τον Φρόιλερ, τότε ήταν με τη Γιαγκελόνια, ήταν ένα σέντερ φορ κανονικός που έβαλε το γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα με κεφαλιά σκόραρε σαν σέντερ φορ ο Σάλιακας, που βλέπουμε έτσι γελάνε όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, τον έχουν από κοντά ειδικά οι Έλληνες. Του κάνουν και λίγο καδούρα. Φαντάζομαι
2: είναι
4: δεν
2: το πρώτο του
4: γκολ
2: μετά την επιστροφή,
4: γκολ.
2: Έτσι. Δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή. Αν
4: ναι,
2: θυμάμαι καλά.
4: Ναι,
2: okay.
4: Γενικά δεν πρέπει να έχει βάλει πολλά γκολ στην καρδιά με το κεφάλι. Ο Μανώλης ο Σάλιακας. Νομίζω ότι ήταν καλή για τον Ολυμπιακό συγκυρία που ζήτησε αλλαγή ο Πέντερσεν στο 66. Δεν ξέρω το παιδί, μακάρι να μην έχει κάτι, αλλά. Δεν βοήθησε την ομάδα, ένα 20 λεπτό μόνο τη βοήθησε ο Πέντερσεν στην αρχή. Οπότε ο Σάλιακας μπήκε καλά στο παιχνίδι, έβγαλε και σέντρες, ήταν καλά. Με το που μπήκε ο Ζέλσον σιγά σιγά και μετά έκανε και άλλες αλλαγές ο Ολυμπιακός και το Ρόκα και το Μάριους και τον Γκονζάλες, κυρίως όμως τα έλεγα με το Σάλιακα και με το Ζέλσον. Εκεί άρχισε να ρολάρει λίγο μια ομάδα, παρά τις πολλές αλλαγές που έκανε ο προπονητής. Δεν ήταν καλός, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ο Ολυμπιακός, η νίκη ήταν καλή. Τώρα η πρώτη καλή ευκαιρία που έκανε ήταν η κεφαλιά του Ρέτσου λίγο out από corner του Πουέρτα, δηλαδή στο 80 λεπτό, τώρα μην το συζητάμε. Μια ομάδα που ήταν ακίνδυνη, απλά είχε κατοχή της μπάλας εντελώς ανούσια. Τέλος καλό, όλα καλά, ας το πούμε έτσι. Έχει και διακοπεί το πρωτάθλημα τώρα ο Ολυμπιακός λίγο να ανασυνταχτεί. Ο νέος προπονητής έπαιξε 3 παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ κρίσιμα και τα 3 μέσα σε 8 μέρες. Το πρώτο το έχασε, τα άλλα 2 τα κέρδισε. Okay, ας πούμε, συνεχίζουμε. Δεν ήταν καλή η έμπνευση του Ιμανόλ να ξεκινήσει το μάτς χωρίς εξτρέμ. Πάλι, όπως με τον Όφη, όταν μπήκε είπαμε ο Ζέλσον ήταν λίγο καλύτερα, πως και άργησαν λίγο και οι αλλαγές. Καλύτερος παίκτης τώρα, ο πιο θετικός παίκτης του Ολυμπιακού, η πιο θετική είναι ο Ορτέγα πρώτος, δηλαδή τερματοφύλακα στη Λιβαδιά, και ο Ρέτσος κατά δεύτερο, δηλαδή ένας αμυντικός, αυτό λέει πολλά όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ότι δεν το πάλεψαν το παιχνίδι, αλλά δεν είχαν λύσεις. σχεδόν καθόλου, μόνο λίγο από τα άκρα προσπάθησε με τα μπακ. Τα μπακ του Ολυμπιακού μέχρι τώρα δεν μας τρελαίνουν κιόλας. Κάνε καλά ο Φρόιλερ που είναι ψύχρεμος, έμπειρος.
2: Ποιοτική σέντρα κατευθείαν εκεί που έπρεπε.
4: Όταν καίει μπάλα, ο Φρόιλερ είναι εκεί να κάνει την σωστή μπαλιά. Ο Πουέρτα κάτι σήμερα, κάτι πήγε να μας δείξει σήμερα ο Πουέρτα. Έπαιξε κάποια στιγμή και με δύο σεντερφόρ καινούριους εννοώ, με δύο καθαρούς σεντερφόρ, συγγνώμη, το Μάριους καινούριο και τον Γκονζάλες στο τέλος. Ο Γκονζάλες είδατε ότι πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτό σε κάποια φάση.
2: Ωραία, Κώστα μου.
4: Αυτά δεν ήταν μια καλή εικόνα, ήταν μια καλή νίκη με κόσμο πολύ από πλευράς Ολυμπιακού, με πίεση τουλάχιστον, χωρίς ποιότητα, δεν είχε πολύ ποιότητα η απόδοση, σαν να ήταν η ομάδα κουρασμένη από την Τετάρτη, με σπουδαία νίκη.
2: Να είσαι καλά, τρίποντο. Να είσαι καλά Κώστα Νικολακόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο επίτα από την νίκη του Ολυμπιακού στη Βιωτία. Κατευθείαν στο Παγκρίτιο, Όφη Αστέρας Άκτορ, καλησπέρα Μάνο Σουριά.
5: Καλησπέρα Κώστα από το Παγκρίτιο Στάδιο, όπου δευτερόλεπτα απομένουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν ξεκινήσει έχει νικητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι Όφη ο Αστέρας, αν θα υπάρξει νικητής εντός των τεσσάρων γραμμών. Υπάρχουν πολλοί νικητές εκτός των τεσσάρων γραμμών του κηπέδου και αυτοί είναι τα παιδιά που έχουν καταφέρει και έχουν δώσει αυτή την άνηση πολλές φορές μάχη με τον καρκίνο, μέσα από την οποία όμως έχουν γίνει νικητές και σε αυτά τα παιδιά είναι αφιερωμένοι η σημερινή αναμέτρηση. Μάλιστα παρουσία τους μπήκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα υπήρξε και εθελοντική αιμοδοσία τόσο αίματος όσο και μυλού των οστών για όλα αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν να δίνουν την μάχη με τον καρκίνο. Στα καθαρά αγωνιστικά, πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης του Όφη με τον Αστέρα, βία αντίθετη για τις δύο ομάδες, τουλάχιστον στις μέχρι τώρα αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα ο Όφη. Ο Αστέρας από την πλευρά του με έναν μόλις βαθμό στο ενεργητικό του, βέβαια κόντρα στην ΑΕΚ, ψάχνει να βρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Με πάρα πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Όφη έχει προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation ο Χρήστος Κόντης. Θυμίζουμε ότι ο Όφη είχε την μεγάλη αναμέτρηση την προηγούμενη εβδομάδα, πριν λίγες μέρες, με την Hoffenheim που πέτυχε την τρίτη του ευρωπαϊκή εφετινή νίκη. Για την κριτική ομάδα τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος, ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας, είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Στο αριστερό άκρο ο Αποστολάκης, ο Αθανασίου, έχει μείνει στον πάγκο. Στο δεξί ο Γκονζάλεφ, ο οποίος είχε και αυτός μια αρκετά καλή παρουσία στο προηγούμενο παιχνίδι και ξεκινά σήμερα στο βασικό σημείο, είναι ο Ντίκμαν στον αναπληρωματικό. Όπως αναπληρωματικός είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, πρόσφατα στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες που έχει η εθνική μας στο Nations League. Ο Μπουχαλάκης με τον Κανελόπουλο είναι στο αρχικό σχήμα, με τον Νους στο αριστερό άκρο, τον Χατζη Γιοβάνι στην πρώτη του εφετινή παρουσία στην αρχική δεκάδα του Όφη στο δεξί άκρο, ενώ ο Άρων Ισέκα είναι αυτός ο οποίος παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης και ο Κόντρο μένει στον πάγκο. Στην αντίπερα όχθη για τον Αστέρα με αναμενόμενη πάνω κάτω ενδεκάδα ξεκινά την ομάδα του ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τον Δεφέκα του Παπαδόπουλο, τριάδα και ο Αστέρας στην άμυνα, τον γνώριμο στον Όφη Γιόρνταν Σίλβα, τον Μπρόνσον και τον Λάσκαρη κεντρικούς αμυντικούς, ο Μπέντερ αριστερά, ο Κότσιρος δεξιά, Κουρμπέλης και Έντερ στην μεσαία γραμμή, ο Κετού και ο Μπαρτόλο στα άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, και στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Φρεντερίκο Μακέντα. Αναπληρωματική για τον Όφη Λίλο, Κατσίκα, Χέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια όμως του Λούς, δεν μπορεί να κάνει τη δεύτερη δίπλα. Μολονότι αρχικά ξέφυγε εκεί από τον Μπρόσον, δεν μπόρεσε να κάνει όμως το ίδιο για τον Λάσκαρη, ο οποίος πρόλαβε την προβολή και απομάκρυνε την μπάλα από τα πόδια του Λούς, η οποία κατέληξε στα πόδια του Παπαδόπουλου. Λίλο, Κατσίκα, Χέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτος, Καρακάλιος, Φούντας, Αϊτόρ, Φεδοσουλάκης και Κόντρο, η αναπληρωματική του Όφη. Κακαδιάρης, Χρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Τσίκο, Παπακανέλος, Κιμπιόκα, Ορόφκο, Πέρεθ και Ρικαρντίνιο. Για τον Αστέρα, διετής αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, με τον Πολυχρόνη Κωνσταρά και τον Χρήστο Κορονά βοηθούς επόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τικόζογλου είναι ο τέταρτος διετητής, ενώ ο Πουλικίδης με τον Γιουματζίδη είναι ψηφιακοί διετητές της αναμέτρησης. Τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού, χωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής, θα τους προσπάμε πριν, αξιοδετερώθηκε η πρώτη επιθετική δραστηριότητα του Γόφη με τον Νους μέσα στην περιοχή. Τώρα προσπαθεί και πάλι να βγει στην μετεπίδευση, αλλά κόβεται από τα αριστερά ο Νους με τον Μπρόνσον να αφήνει για τον Σίλβα. Θα κάνει λάθος όμως ο Μεξικάνος, ο Μπουχαλάκης, μέχρι την παλιά τρέχει να προλάβει ο Χατζηγιοβάνης, αλλά πρώτος πάνω στην μπάλα πηγαίνει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος απομακρύνει με τα πόδια σε ένα σημείο από τα αριστερά που βρίσκεται ο Κρίσμανιτς και αλλάζει για τον Μπουχαλάκη, με τον Λίνιστον Κανελόπουλο, για τον Πούγκορα και με τη σειρά του στον Νικολάου. Ανοίγεται και ο Γκονζάλεφ, θα προτιμήσει να δώσει στον Χατζηγιοβάνη. Ο Χατζηγιοβάνης πίσω στον Πούγκορα, πιέζεται ο Πούγκορας από τον Μπαρτόλο, ψύχρεμα όμως η προθυμένη παλιά για τον Νους, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα και έχει εφεύρει τώρα από την δεξιά πλευρά για να εποφεληθεί. Πιέζεται εκεί, προσπαθεί να μην πιέσει όρθιος από το μαρκάρισμα του Μπρόνσον, θα πάρει το πλάγιο out. Είναι και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Αργεντινός, το εξωτερικό του Όφη, θα σηκωθεί όμως, δεν έχει κάτι σοβαρό και το παιχνίδι με το πλάγιο του Γκονζάλεφ για που γίνει στον Κανελόπουλο συνεχίζεται και πάλι. Ο Γκονζάλεφ κάνει ένα γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Έντερ, νέο πλάγιο out για τον Όφη.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο 5ο λεπτό στο Παγκρίτη, Όφη Αστέρας Άκτορ 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με λυτρωτή τον Σάλιακα. Αυτό είναι τελικό στην Λιβαδιά. Και στο ημίχρονο Βόλος ΑΕΚ 0-0, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Καλησπέρα. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Ξεκινάει τώρα η Game Zone. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Η Εθνική χάνει 20-18 από τη Φιλανδία στο 4ο σετ και ενώ προηγείται 2-1 σετ. Πολύ μεγάλη προσπάθεια της Γαλανόλευκης για την πρόκριση στους 8 του Ευρωβόλεϊ. Πάμε στο Πανθεσσαλικό. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με αλλαγή για την ΑΕΚ. Ευθύμης Κούτας, Γιώργος Μαραθιανός.
1: Το λες Νίκο, καλησπέρα και σε σένα.
5: Καλησπέρα Νίκο.
1: Με την ΑΕΚ να επιστρέφει μετά από αυτό το κάτι στο πρώτο 45 λεπτό που την βρίσκει κολακευμένη από αυτό το 0-0, ναι, με μια αλλαγή. Ο Βιτάλης μένει εκτός για να μπει στη θέση του Οζίνη. Ο Βιτάλης, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, ένας από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ που είχαν από τα πρώτα λεπτά, ο άλλος ήταν ο Μάνταλος. Και τον αποσύρει λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς, βάζοντας τον Ζήνη στην ενδεκάδα και φέρνοντας τον Μάνταλο στο πλάι του Μαρίν. Ο Ζήνη, ο οποίος θα κινείται με μια πρώτη ματιά πίσω από τον επιθετικό, ο οποίος είναι ο Γιώβιτς, και να δούμε αν θα έχει λίγο καλύτερη συνεργασία μαζί του. Τώρα μια κάκιστη πάσα από τον Κατσίνοβιτς, μια ακόμα κακή επιλογή από τον Σέρβο, ο οποίος αγωνίζεται, θυμίζω, σήμερα σαν δεξιοπάκ, και δεν λέω ως, λέω σαν,
5: και
1: γιατί
5: είναι παρομοίως. Δεν έχετε αποκριθεί καθόλου. Έτσι.
1: Καθόλου, δεν τα έχει καταφέρει. Οπότε ο πονοκέφαλος που ούτως ή άλλως υπήρχε μέχρι σήμερα σε θεωρητικό επίπεδο για το τι θα γίνει αν η ΑΕΚ χάσει τον Ρότα, τώρα υπάρχει πλέον ως πρόβλημα και σε πρακτικό επίπεδο. Ένα πλάγιο out που κερδίζει τώρα ο Βόλος από την αριστερή πλευρά. Θυμίζω ότι στο πρώτο 45 λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρει με τον Κόμπα στα 30 δευτερόλεπτα. Πολύ καλές ευκαιρίες. Ο Μπρινιόλι χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις να γλιτώσει την ΑΕΚ. Και βέβαια ένα τέρμα λίγο πριν την ανάπαυλα, το οποίο δεν μέτρησε τελικά ως offside του Φουρτάδο. Ο Ρέλβας τώρα γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Εκείνος την αφήνει για τον Μοκουντή. Και η ΑΕΚ προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από τα μετώπιση. Θα χρειαστεί σίγουρα πολύ περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα από αυτή που έδειξε, ή μάλλον που δεν έδειξε στο πρώτο 45 λεπτό η ομάδα του Νίκολιτς. Ο Κοϊτά τώρα παίρνει μια πάσα από τον Πίλιο στα αριστερά. Μπαίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να παίξει διαγώνια για τον Μάνταλο, δεν τον βρίσκει. Ελάθος όμως συνέχεια για τους παίκτες του Βόλου. Ο Μάγκερ θα κοντρολάρει και κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Μπαίνει για τον Πίλιο. Ο Πίλιο θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Θα κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ ο Μάνταλος. Η μπάλα θα κοντράρει, τουλάχιστον έτσι λέει ο ίδιος, πάνω σε παίκτη του Βόλου και θα φύγει εκτός πάνω από την εστία του Λοντίκιν. Δεν ξέρω αν διαμαρτύρεται ο Μάνταλος για κόρνερ ή για πέναλτι, γιατί νομίζω ότι έδειξε το χέρι. Περιμένουμε. Νίκο, θα ζητήσω και από σένα βοήθεια, γιατί δεν έχουμε replay. Αν έχει γίνει οτιδήποτε επιλείψουμε,
7: χέρι, μιλάμε... χέρι ζητάει ο Μάνταλος. Θα δούμε ένα replay. Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι, δεν έχει βρει μπάλα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
5: Όποτε ο Μάνταλος βρέθηκε σήμερα σε θέση βολής, δεν έκανε και την καλύτερη δυνατή ενέργεια, έτσι.
1: Και εδώ δοκίμασε νομίζω κάτι εξεζητημένο. Ναι. Ο αρχηγός της Ένωσης θα έπρεπε να προσπαθήσει με το πλασέ να στείλει την μπάλα προς την εστία. Ένα πάρα πολύ δυνατό βολέ. Θυμίζω ότι ο Μάνταλος έχασε και τη μοναδική πραγματικά καλή ευκαιρία της Άκης στο πρώτο ημίχρονο.
5: Να πούμε ότι ο Βόλος στο δεύτερο μέρος δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Πάντα με αυτό το 3-5-2 ο Κώστας Βράτσιος, με πεντάδοτα να μείνεται ο Βόλος και αν μείνεται πάρα πολύ σωστά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πάντως ξεστάζεται ακόμα η φάση, δεν έχουμε συνέχεια.
7: Ναι, παιδιά, και εγώ να σας πω την αλήθεια, προσπαθώ να βγάλω άκρη για να είμαι 100% σίγουρος. Δεν βοηθούν και πάρα πολύ τα replay, για να είμαι ειλικρινής.
1: Αν ξεστάζεται πάντως τόση ώρα η φάση, δεν θα είναι για κόρνερ, θα είναι μόνο για πέναλτι.
7: Ναι, ναι, 100%.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε.
7: Πω ότι η Ρεάλ έχει μειώσει εντωμεταξύ στο ντέρμπι. Είμαστε στο 90, Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης. 2-1 είναι το σκορ. Περιμένουμε στο.
5: Κανονικά παίζουμε, κανονικά δεν υπάρχει
7: τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, ωραία.
1: Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Αφού το εξετάστηκε η φάση στο ΒΑΡ, όπου να πω παρεμπιπτόντως ότι βρίσκεται ο Θανάσης Τζίλος, δεν υπάρχει κάποια παράβαση και το ελεύθερο είναι η ομάδα του Βόλου, το οποίο εξελίσσεται με μια πάσα του Λοντίγκιν στον Μίγα. Για κάτι πάσαμε στόχο. Ενώ κλέβουν μέχρι τεσάκ, τώρα ο Μάγερ δίνει στον Μάνταλο και μία ακόμα τραγική επιλογή στο τελευταίο μισό του γηπέδου που επιτίθεται η ΑΕΚ. Εδώ ο Μάνταλος είχε την επιλογή είτε να κοντρολάρει για να εκτελέσει ο ίδιος, είτε να πασάρει δίπλα στον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν μόνος του, έχασε το κοντρόλ.
5: Τώρα μου την κακία μου, ό,τι καλό έκανε ο Μάνταλος με τον Πανσεραϊκό που ήταν η μορφή του παιχνιδιού στο κύπελο.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν ευθύνεται το μάτι ή κάποια άλλη μεταφυσική δύναμη, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Πέτρος Μάνταλος στις φάσεις που βρέθηκε με πολύ καλές προϋποθέσεις δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις. Τώρα ο Γκατζίνοβιτς έχει χώρο και μπαίνει από τα δεξιά, κάνει μια παλιά μέσα στην περιοχή και πάλι ο Μάνταλος σε επικεφθέση και πάλι ανοιχτό κοντρόλ, μπλοκάρει την μπάλα ο Λοντίγκιν. Νομίζω ότι με αυτή την εικόνα ο Μάνταλος γίνεται ο μεγαλύτερος υποψήφιος για αλλαγή, για την επόμενη αλλαγή του Νίκολιτς. Βέβαια, να δούμε, γιατί είμαστε και αρκετά νωρίς στο παιχνίδι. Θυμίζω στο 51 πλέον.
5: Λοιπόν, η ΑΕΚ που με το Ρέλβας θα κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Βόλου Σέλαπετ, θα διώξει ο Τζιάγκουα, κατεβάζει μπάλα ο Μάγερ. Μάνταλος με τον Ζήνη, ο Ζήνη για τον Γκατζίνοβιτς. Η μπάλα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Μπρινιόλι. Και τώρα ο Ρέλβας είναι αυτός που θα αναλάβει να κατεβάσει μπάλα και να οργανώσει παιχνίδι. Αριστά στον Πίλιο. Ο Πίλιος και πάλι πίσω στο Ρέλβας, βλέποντας ότι δεν υπάρχουν οι χώροι για να αναπτυχθεί η ΑΕΚ. Μουκουτί τώρα θα πάρει αυτός μπάλα και δίνει στον Ζήνη. Ο Ζήνη από τα δεξιά έχει χώρο μπροστά του, πάντα Ζήνη, έγινε το λάθος, η κόντρα ευνοείται ο Κοϊτά τριφογυρίζει τον αξονά του, θα χάσει την μπάλα και τώρα ο Κόμπα για το Φουρτάδο, αυτός θέλει να βγει το Λάμπρου, παίρνει το φάουλο Φουρτάδο και τη δυνατότητα στην ομάδα του Βόλου Έλαμπετ να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και από μια στατική φάση να ξεκινήσει μια επίθεση για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο Μεντίλινα θα αφήσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή, κάτω στη μεσαία γραμμή εκεί που έγινε το φάουλ. Ο Κάργας θα το εκτελέσει. Έχει στήσει την μπάλα ο Κάργας, την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ανεβαίνει και ο Μεντίλ στα αριστερά για να πάρει μπάλα. Καθυστερεί ο Κάργας. Αργεί να το εκτελέσει. Τώρα αποφασίζει να δώσει από τον Κόμπα. Κοντρώνει το στήριο από τον Κόμπα. Υψώνει την μπάλα για το Φουρτάδο. Ο Ρέλβας με το Φουρτάδο μονομαχούν εκεί. Η μπάλα είναι σε πόδια παίχτη του Βόλου. Κάτσικας από τα δεξιά. Κάτσικας έχει τον πύλιο προς τα Κάτσικας. Πάει στον αστάντιον ενό σουτάρι. Διαγώνια. Σέντρα σου του Κάτσικα. Η μπάλα φεύγει out. Δεν ανησυχεί φυσικά η άμυνα της Άκη, ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα στήσει τώρα την μπάλα για να δώσει συνέχεια το παιχνίδι και δίνει στον Ρέλβας. Μαρίν που γύρισε πίσω από την μπάλα από το κεντρικό αμυντικό του ΣΑΕΚ. Μουκουτί για τον Κατσίνοβιτς στα δεξιά. Κατσίνοβιτς με αργό τέμπο έκανε λάθος το κοντρόλ, το διορθώνει ο ίδιος. Η μπάλα πάει στο Ρέλβας. Πίλιος τώρα περνά τη μεσαία γραμμή ΑΕΚ. Μαρίν πιέζει το Μαρίν, κρατά την μπάλα ο Ρουμάνος και παίζει κάθετα για τον Μάγερ. Αυτός βρίσκει ωραία τον Κοϊτά στα αριστερά.
0: Ο Κοϊτά έχει τον κάτσε κάπου στάτου. Κοϊτά σεντράρει διαγώνια. Το σούτ από το Μάγκε πάνω στα σώματα. Να και πάλι ο Μαρίν γίνεται λάθος και ελευθερώνουν. Και τώρα ο Γκονζάλες από τα δεξιά. Δεν έχει στηρίγματα. Ο Γκονζάλες πάει μόνος του. Περνά τη μεσαία γραμμή. Την κλείνει από δύο παίχτες. Και το κέρδος είναι το πλάγιο. Δεν μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο. Ο Γκονζάλες από ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά που επιτίθεται η ομάδα του Βόλου. Έλαμπε και με αργές κινήσεις ανεβαίνει ο Κάτσικας να πάει να το θες αφήνει για τον Μίγα. Να δούμε αν θα είναι ο Μίγας ο Κάτσικας. Ο Μίγας, ο αρχηγός, εκτελεί αυτό το πλάγιο δυνατά, εκτελεσμένο. Διώχνω το κεφάλι παίχτης σε νέο πλάγιο. Έχει δει κάποια μέτρα στην επίθεση η ομάδα του Βόλου. Έλαμπε πάντα από τα δεξιά και πάντα με τον αρχηγό, τον Γιώργο Μίγα, να είναι ο εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Η ΑΕΚ που είναι τώρα σε θέση άμυνας, σε αυτό το πλάγιο που εκτελέστηκε. Ο Γκονζάλες μονομαχεί, θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα όμως φτάνει στον Μίγα, η σέντρα του Μίγα στην περιοχή. Με τίλ με το κεφάλι επαναφέρει εκεί που ο Μουκουτί θα διώξει μακριά από την άμυνά του. Με τον Τζιάγκουα να πηγαίνει πάνω στη φάση μαζί με τον Κοϊτά. Κοϊτά και ο Μητοζίνης, ο Ζήνη κερδίζει τη μονομαχία. Ο Ζήνη από τα δεξιά τώρα, πάντα Ζήνη, έχουν γυρίσει οι παίχτες του Βόλου. Η παλιά του Ζήνη δεν είναι καλή για τον Λόβρο Μάγερ. Και τελικά η μπάλα καταλήγει πλάγιο out και είναι για την ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ. Πήγε με προποθέσεις και έδινε τη μονομαχία ψηλά στον αέρα από τον Ατζιάγκο Αοζίνη, αλλά συνέχεια καθυστέρησε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό επιθετικά για την ομάδα του και μάλιστα έχουμε και πλάγιο για την ομάδα του Βόλου Ελαμπέτ από τα αριστερά με τον Μεντίλ, τον Χάμζα Μεντίλ που είναι έτοιμος να το εκτελέσει.
1: Φτάσαμε στο 55 ευθύνη για να δούμε ένα παίκτη της ΑΕΚ να κάνει μια κούρσα με την μπάλα. Είναι ενδεικτικό αυτό που έλεγα και νωρίτερα του πόσο στατική είναι σήμερα και του πόσο της λείπει η ταχύτητα από την ομάδα του Νίκολης, η οποία χάνει και τώρα και πάλι την μπάλα. Το ανέβασμα που κάνει ο Μίγας από τη δεξιά πλευρά έχει απέναντί του τον Πίλιο, τον αποφεύγει πάρα πολύ ωραία στον άξονα. Τον κόβει όμως στη συνέχεια ο μπακ της ΑΕΚ και έρχεται για να μαζέψει την μπάλα ο Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος είναι ο μόνος που παίζει με καθαρό μυαλό από την πλευρά της Ένωσης, αλλά δεν είναι καθόλου αρκετό.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει με καθαρό μυαλό.
1: Ο Κοϊτά τώρα και πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει ένα ρήγμα, έρχεται προς τα μέσα, θα περάσει έναν αντίπαλο, θα ανοίξει και πάλι όμως το κοντρόλ και θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Και τώρα μάλιστα ο Βόλος φέρνει την αντεπίθεση από δεξιά με τον Λάμπρου να κάνει την ποδιά μεν στον Μουκουτί, αλλά στη συνέχεια να χάνει την ισορροπία του. Κερδίζει και πάλι ΑΕΚ με τον Μάνταλο.
0: Και χωρίς να υπάρχει δεξιός οπισθοφύλακας από εδώ, έτσι, γιατί έχει πάει
1: ο Καρτίνοβιτς και ανέβει ψηλά. Ο Μάνταλος τώρα κινείται από τον άξονα, αφήνει στον Μάγερ. Εκείνος κρατάει και πασάρει στα αριστερά του για τον Πίλιο. Και πάλι ο Μάγερ, όλα αυτά στο 56, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Βόλο Έλαμπετ και την ΑΕΚ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει με αυτή την εικόνα να κάνει και τη δεύτερη κίνηση του στο μάτσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα πίσω από την εστία του Μπρινιόλι. Ο Μαρίν από τον άξονα αφήνει δεξιά τον Γκατσίνοβιτς. Κάνει κίνηση δεξιά ο Ζήνη, έρχεται προς τα μέσα τελικά ο Γκατσίνοβιτς και αφήνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ψάχνει μια κάθετη πάσα, προτιμά τελικά να σπάσει στο πλάι για τον Πίλιο. Έρχεται πάλι προς τα μέσα εκείνος, μια κάθετη παλιά μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει προς τα έξω τον Γκατσίνοβιτς, αποφεύγει έναν αντίπαλο, τραγική πάσα και στη συνέχεια από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τουλάχιστον γυρίζει και κλέβει την μπάλα. Και εδώ μια ακόμα περίπτωση που ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε κοντά στην περιοχή και δεν ήξερε τι να κάνει.
7: Θα επιστρέψουμε στο Πανθεσσαλικό, καθώς παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Όφι, Αστέρας Άκτορ, πάντα στο 0-0. Σε λιγάκι θα πάμε ξανά στη Νεάπολη. Θα συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Νερατζιά για το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω την ενδεκάδα ξανά του Παναθηναϊκού, 4-2-3-1. Με Πένια στο τέρμα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν και Κυριακόπουλο. Τετράδα στην άμυνα, Καμαρά, Κάγκουα στον άξονα, Λιβάη, Αντίνο στα άκρα της επίθεσης, Ουναή πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Οι Φιλανδοί πήραν το τέταρτο σετ 25-23 και όλα θα κριθούν στο tie break στην ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής. Η Ατλέτικο νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 2-1. Πολύ μεγάλη νίκη για την Ατλέτικο. Μπράβο, Βαλεντίνα μου. Το Fulham Manchester United είναι στο 0-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου και στη Γερμανία. Σάλκε Έλσμπεργκ 0-0 και Νις Λίλ 1-0 στην Γαλλία. Πάμε λίγο στο Παγκρίτιο, στο Μάνο Σουριά, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα.
5: 18 λεπτά στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο 0-0 Όφη με τον Αστέρα. Σε ένα παιχνίδι πάντως το οποίο έχει ρυθμό, έχει φάση κατέρθεν. Όφη ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στο πρώτο τέταρτο. Και να δούμε τώρα για αυτή την επίθεση με τον Αποστολάκη, ο οποίος κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 για τον Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη από την αριστερή πλευρά. Στο 18 λεπτό του παιχνιδιού βρήκε το χώρο, πέρασε από την αριστερή πλευρά. Είχε το όλο το. Δεν υπήρχε παίκτα του Αστέρα εκεί κοντά του για να τον μαρκάρει. Γύρισε το σιρτό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και στο 18 Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε φάσεις, δεν είχε όμως γκολ, είχε φάσεις εκατέρωθεν. Ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι. Στο πρώτο τέταρτο είχε τις πρώτες καλές στιγμές της αναμέτρησης. Ισορρόπησε στη συνέχεια ο Αστέρας, εδώ και ένα τρίλεπτο είχε ανεβάσει την πίεση του στα καρέ του Χρήστο Γιώργου. Ήρθε όμως αυτή η αντεπίθεση του Όφη με τον, από τα αριστερά, με τον Γιάννη Αποστολάκη να βρίσκει τον χώρο να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. Και στο 18 ο Όφη φέρνει το προβάδισμα στο σκορ. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νους, το προσπάθεια του οποίου όμως κόπηκε, όπως και η απόκρουση του Παπαδόπουλου σε σούτ του Ισέκα στο 4. Στο 7 μια επικίνδυνη συρθή σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλεθ μακρύνθηκε από την άμυνα του Αστέρα για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα η πρώτη καλή στιγμή, υποψία μάλλον καλή στιγμή για τον Αστέρα, με το σούτ του Μακέντα να απομακρύνεται πριν γίνει επικίνδυνο από την περιοχή του Όφη. Ενώ στο 11 ο Χατζηγιοβάνης με ένα πολύ καλό στο σούτ ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε διπλή επέμβαση για να έρθει στο 17 η πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Κότσιρα από την δεξιά πλευρά. Το σούτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Χρήστο Γιώργος και στο επόμενο.
7: Πάμε στο Πανθεσσαλικό.
1: Πέναλτι για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στο 60 λεπτό, το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς από το Μεντίλ ή τουλάχιστον.
8: Ο Ατζάκουα.
1: Ή τουλάχιστον αφήνει πρώτη απόφαση από τον διαιτητή Πολυχρόνη, ο οποίος δέχεται τώρα τις διαμαρτυρίες των παικτών του Βόλου. Ο Γιώβιτς, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, για πρώτη φορά την πήρε τόσο κοντά στην ευθεία του Βόλου Έλαμπετ. Έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, απαλλάχθηκε το μαρκάρισμα, τον μάρκαρε μετά ο. Σε δεύτερο χρόνο ο Ατζιάκουα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι επιλήψιμο. Ξαναλέω, δεν έχουμε replay. Οπότε περιμένω να μας πεις και εσύ αν έχουν βάσει διαμαρτυρίες των παικτών του Βόλου.
7: Υπάρχει επαφή σίγουρα
1: και από τη στιγμή που τον έχει αποφύγει, γιατί αυτό είναι δεδομένο.
7: Είναι πέναλτι, Γιώργο.
1: Που έχει περάσει την μπάλα και η ΑΕΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν από τα 11 βήματα να ανοίξει το σκορ σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Η εικόνα της δεν βελτιώθηκε και πολύ αισθητά σε αυτό το πρώτο τέταρτο μετά την ανάπαυλα. Αλλά μια μεμονωμένη ενέργεια εδώ από τον Γιώβιτς της δίνει τη δυνατότητα με τον ίδιο το σέρβο επιθετικό να στείνεται στη βούλα να πάρει το προβάδισμα.
7: Ο Κάργας έχει κάνει το πέναλτι.
8: Ο Κάργας,
1: μάλιστα. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι πλέον η ΑΕΚ είναι απέναντι από την εστία του Λοντίκιν. Ο ίδιος ο Γιώβιτς έχει αναλάβει την εκτέλεση. Κάποιες τελευταίες συστάσεις από τον διαιτητή Πολυχρόνη πριν εκτελέσει ο σέρβος επιθετικός. Όλα αυτά στο 61. Παίρνει φορά ο Γιώβιτς, πλασάρει στη δεξιά γωνία και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εδώ στο Πανθεσσαλικό μέσα σε έξαλλους πανεγυρισμούς από τους περίπου 10 με 12 χιλιάδες φίλους που βρίσκονται εδώ για να την υποστηρίξουν και δεν είχαν σταματήσει να το κάνουν ούτε και στο διάστημα που η ένωση δεν ήταν καλή.
7: Χειροκροτάει πολύ έντονα και ο Μάρκο Νίκολιτς, να σας πω.
1: Συγγνώμη Νίκο, δεν άκουσα.
7: Χειροκροτάει πολύ έντονα και ο προπονητής ΣΑΕΚ, ο Νίκολιτς, στον πάγκο.
8: Και έχει κατέβει ο Αχιλλέας Μπέος, ο δήμαρχος της πόλης, είναι στη γραμμή του πλαγίου out και διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή. Μαζί του εκεί με τον υπεύθυνο που είναι στο Μάνο Παλαγιωτόπουλο. Είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έξω βέβαια στη γραμμή τελική, ο δήμαρχος, ο Αχιλλέας Μπέος, και διαμαρτύρεται έντονα για τη φάση του πέναλτι στο διαιτητή της αναμέτρησης. Και ζητάει από ο διαιτητής να φύγει
0: Ο Αχιλλέας Μπέος από το γήπεδο.
1: Ένα ερωτηματικό είναι με ποια ιδιότητα βρίσκεται κιόλας εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχω το φύλλο αγώνος μπροστά μου, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 62 με το Γιώβιτς και τώρα καλείται να κάνει αυτό που δεν κατάφερε τις προηγούμενες φορές που. Να διαχειριστεί αποτέλεσμα και να διαχειριστεί προβάδισμα, γιατί και τις δύο γκέλες που έκανε η Ένωση στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα και, και στην έδρα της Κηφισιάς, τη Λεωφόρο, την τυπική έδρα της Κηφισιάς και με τον Αστέρα Άκτορ.
0: Εγώ να πω και με το Super Cup με τον Όφη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και σε τρεις περιπτώσεις πήρε το προβάδισμα και δεν κατάφερε να το κρατήσει. Οπότε.
0: Και επειδή Γιώργο μας πρόλαβε τον γκολ, να πούμε ότι είχαμε αλλαγή από την ΑΕΚ λίγο πριν το πέναλτι. Ο Μάνταλος έφυγε το παιχνίδι, θες που πέρασε ο Ζωάο Μάριο. Και δεύτερη αλλαγή για το Βόλο Ελαμπέτ, ο Νεγιού που κάνει τεμπούτο, ο Ιβάν Νεγιού, δανεικός από τη Χετάφε, πήρε τη θέση του Μπούρνιτς, Ντένις Μπούρνιτς. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές στο παιχνίδι. Πριν το πέναλτι κερδίσει ο Γιώβιτς, ο οποίος το εκτέλεσε ο ίδιος και άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό για την ΑΕΚ. 0-1 στο 63 και οι φωνές γίνονται ακόμη πιο δυνατές από τους φίλους της ΑΕΚ. Μετά τον γκολ ξαναέρχεται πάλι και ο ενθουσιασμός στην εξέδρα.
1: Να πω ότι στο ενδιάμεσο η ΑΕΚ έκανε και μία ακόμα αλλαγή με τον Ζωάο Μάριο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Στο 64 λοιπόν βρισκόμαστε, μια μικρή διακοπή τώρα για έναν τραυματισμό του Πίλιου, ο οποίος τελικά σηκώθηκε από το τερέν και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο μάτς με ένα ελεύθερο από τον διαιτητή Πολυχρόνη.
0: Τώρα βλέπουμε ότι ο Κοϊτά παίζει στα δεξιά, ο Ζήνη κινείται αριστερά στην πτέρυγα, ο Γιώβιτς είναι στην κορυφή και ο Ζωάο Μάρι και αυτός έχει, θα δούμε αν έχει ελεύθερο ρόλο.
1: Ο Ζωάο Μάριο κινείται αριστερά.
0: Αριστερά, άρα λοιπόν έρχεται δεύτερος φόρος Ζήνη μετά τον Γιώβιτς, έτσι.
1: Σωστά, σωστά και ο Μάγερ είναι δίπλα στο Μαρίν στο χώρο του κέντρου.
0: Ωραία. Αυτή είναι η διάταξη σάκη μετά την αλλαγή του Μάνταλου.
1: Ο Μόλος ο οποίος προσπαθεί τώρα να αντιδράσει με μια παλιά...
7: Πάμε Παγκρίτιο.
9: Ο Αστέρας το 24 θα ισοφαρίσει σε μια πάρα πολύ καλή αντεπίθεση για την ομάδα της Αρκαδίας, η οποία άνοιξε από την αριστερή πλευρά. Ήρθε η μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί ο Μακέντα αμαρκάριστος δεν συγχώρεσε και με πλασέστη κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου και στο 24 ο Αστέρας φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα. 1-1 το παιχνίδι, ο Όφη άνοιξε το σκόρ στο 18 με τον Αποστολάκη, στο 25 ο Μακέντα ισοφαρίζει για τον Αστέρα στην καλύτερη στιγμή που είχαν οι Αρκάδες μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση μετά την φάση την οποία είχε δημιουργήσει ο Κότσιρας, ο οποίος είχε αναγκάσει στο 17 σε εντυπωσιακή σε κόρνερ επέμβαση τον Χριστογιώργο. Το παιχνίδι που ξεκινάει και πάλι από την αρχή, 1-1 ισοφάρισε σχετικά γρήγορα ο Αστέρας, ο οποίος στο 7 λεπτό αυτό, από το 18 μέχρι τώρα το 25 που πέτυχε την ισοφάριση, δεν ήταν αυτός ο οποίος είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του. Ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος περισσότερο προσπαθούσε να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει κάποια καλή στιγμή, και το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Αστέρας και στην καλύτερη αντεπίθεση που του παρουσιάστηκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Μακέντα και ισοφάρισε 1-1. Από αριστερά τώρα ανοίγει και πάλι το παιχνίδι του Όφη με τον Αποστολάκη.
7: Θα επιστρέψουμε στο Παγκρίτιο 1-1, νωρίς το γκολ-γκολ. Όφη εναντίον Αστέρα στο 25. Φιλανδία-Ελλάδα 7-4. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο tie break. Το παλεύει η Εθνική. 2-2 θυμίζω στα σετ οι δύο ομάδες. Βόλος ΑΕΚ 0-1 στο 65. Σε λιγάκι θα πάμε και στο Βαγγέλη Νερατζιά στη Νεάπολη για τη σέντρα στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα πέρασε από τη Λιβαδιά. Νίκησε 1-0 με αυτό τον γκολ του Σάλιακα. Υπάρχει παιχνίδι και το βράδυ φυσικά στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Για την ώρα. Πανθεσσαλικό.
0: Πανθεσσαλικό, ένα φάουλ και δίσκο βόλο στα δεξιά, όπως επιτεθεί η ομάδα με τον Μίγα να εκτελεί διαγώνια σε ένα χώρο που ο Γκατσίνοβιτς ελέγχει και θα αφήσει το κεφάλι στον πρωτοφύλακά του, τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι με τα χέρια παίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας που θα δώσει για τον Ζωάο Μάριο που έχει πιστοχωρήσει να πάρει μπάλα. Ζωάο Μάριο για τον Μαρίν, αλλάζουν μπάλα οι δύο παίχτες της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο θα κάνει μια παλιά για τον Ζήνη στα αριστερά. Γρήγορος ο Ζήνη, θα κερδίσει μπάλα, πολύ ωραίο Ζήνη. Αλλά στη συνέχεια θα πάρει το πλάγιο. Πάντως πολύ καλή ενέργεια του Ζήνη, χειροκροτείται από τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί ουσιαστικά μια χαμένη παλιά ήταν αυτή. Κατάφερε να τη συγκρατήσει στον αγωνιστικό χώρο και η ΑΕΚ διέδεσε ένα πλάγιο από τα αριστερά, το εκτέλεσε ο Πίλιος για τον Μάγερ. Ο Μάγερ πιέζεται το Μεντίλ, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει βάθος, ο Μουκουτί και παίρνει μπάλα. Καμερουνέζος δίνει για τον Ζουάου Μάριο. Μάγερ, Ζουάου Μάριο, παναπιέσει ο Γκονζάλες. Εκεί γίνεται το λάθος και παίρνει ο Μίγας, αλλά δίνει φάουλ. Ο διαιτής, φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ένα φάουλ που είναι ακριβώς μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής και λίγο πλάγια αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΚ. Στατικές φάσεις εκεί είναι ο Μαρίν που αναλαμβάνει να εκτελεί αυτά τα φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό θα κάνει και τώρα ο Ρουμάνος σε λίγο. Είναι κοντά του και ο Λοβρομάγε, τα λέει εκεί και με τον Πίλιο. Για να δούμε, είναι και ο Μάγερ πάντως και ο Μαρίν πάνω στην μπάλα. Οι παίχτες των δύο ομάδων έχουν παραταχθεί έξω στα όρια της μεγάλης περιοχής του πρωτοφύλακα του Λοντίγκιν. Φεύγει ο Μάγερ, Μαρίν θα το εκτελέσει. Εκτελεί ο Μαρίν, καλά εκτελεσμένο στην περιοχή. Θα διώξουν οι παίχτες του Βόρειου με το κεφάλι. Και στη συνέχεια έχουμε σφύριγμα και διαγώ παιχνιδιού. Η μπάλα είναι για τον Βόλο Έλαμπετ. Ένα φάουλ κερδίζει ο Βόλος και το κέρδισε ο Μετήλ.
7: Πάμε ξανά στο Παγκρίτιο.
9: 28 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα Άκτορ. Στο 18 ο Αποστολάκης και στο 25 ο Μακέντα, τα γκολ της αναμέτρησης. Με τον Όφη να έχει ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο του αγώνα, αλλά χωρίς το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, όταν φτάνει εκεί η μπάλα, δεν καταφέρνει με αξιώσεις να μπει μέσα στην περιοχή του Παπαδόπουλου, ο οποίος τώρα με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής. Θα κατεβάσει ο Πούγκουρας, αλλάζει με τον Κρίσμανης, πιέζεται από τον Μακέντα και γυρίζει πίσω στον Χρήστο Γιώργο για να πάρει εκ νέου την μπάλα ο Κροάτης και να ανοίξει και πάλι την επίθεση του από την αριστερή πλευρά. Πλησιάζει προς το μέρος του τώρα ο Πούγκουρας και ανεβαίνουν προς την μεσαία γραμμή οι παίχτες του Όφη, θέλοντας να κερδίσουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κοστούλας για τον
7: κόρνερ για την ΑΕΚ, ξανά Πανθεσσαλικό.
1: Μια ωραία αντεπίθεση για την ΑΕΚ με αποδέκτη τον Λούκα Γιώβιτς μέσα στην περιοχή σε θέση διαγώνια αριστερά. Αντί να εκτελέσει ο Σέβος, προτίμησε να κάνει μια ποδιά στον αντιπαλό του. Η μπάλα προσέκρουσε στα πόδια, αν δεν κάνω λάθος, του Μίγα και έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κέρδωσε ένα κόρνερ για την Ένωση, η οποία παίζει με καλύτερη ψυχολογία μετά το προβάδισμα που πήρε στο 62 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του ίδιου του Σέρβου επιθετικού. Και τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε τις προηγούμενες φορές που πήρε το προβάδισμα, να περίχει δηλαδή και ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσει τη νίκη. 70. Ο Μάγερ εκτελεί αυτό το κόρνερ στο πρωτοδοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Βόλου σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Αφήνει για τον Κατσίνοβιτς, εκείνος πιο πίσω για τον Πίλιο. Μένουν ακόμα ψηλά οι δύο στόπερ της Ένωσης που είχαν ανέβει για την εκτέλεση του κόρνερ και τώρα ο Μάγερ πλησιάζει και πάλι την περιοχή από τα αριστερά. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Κοϊτά, έχει χώρο για το σουτ, θα το κάνει, αλλά είναι απογοητευτικό. Η μπάλα θα πάρει πάρα πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Λοντίκιν χωρίς να τον απειλήσει. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι ένας από τους υστερήσαντες της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι και δεν είναι λίγοι. Παρ' όλα αυτά τον έχει κρατήσει στο παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια, θα πει κάποιος με την εικόνα που είχε η ΑΕΚ μέχρι να πετύχει τον γκολ, δεν θα ξέρω πόσες αλλαγές θα έφταναν στον Σέρβο τεχνικό για να μπορέσει να διορθώσει την εικόνα της ομάδας του. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι αρκούσε αυτή η έκλαμψη ποιότητας από τον ίδιο τον Γιώβιτς, ο οποίος με την τρίπλα που έκανε στο Μίγα κέρδισε το πέναλτι μέσα στην περιοχή.
0: Στον Γκάργα.
1: Στον Γκάργα, ναι, συγγνώμη. Και έπειτα εκτέλεσε εύστοχα για να διαμορφώσει αυτό το 1-0 που είναι το σκορ του αγώνα μέχρι τώρα.
7: Φάουλ σε καλό σημείο για τον Όφη. Πάμε Παγκριτιό.
9: Λίγα μέτρα το ημικύκλιο της περιοχής. Μπουχαλάκης, Γκονζάλεφ και Νους είναι κοντά στην μπάλα. Στον Λάσκαρης, στον Νους, έκανε αυτό το φάουλ σε μια αντεπίθεση που έβγαινε ο Αργεντινός εξτρέμ του Όφη. Απομακρύνεται τώρα όλοι από την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης είναι το αριστερό, δείχνει είναι πιο κοντά. Και από την. Έχει υπάρχει το δεξί πόδι εκεί του Μπόρχα Γκονζάλεφ, λίγο πιο πίσω. Φαίνεται ότι ο κριτικός μέσος θα πάρει την εκτέλεση. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Κάνει την προσποίηση ο Μπόρχα, εκτελεί ο Μπουχαλάκης μπάλα στο τείχος, απομακρύνεται αλλά προς στιγμήν γιατί φτάνει στον Αποστολάκη το γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Μπαρτόλο για να κερδίσει εκ νέου ο Αποστολάκης.
7: Όφη Αστέρας 1-1 στο 32, Βόλος ΑΕΚ 0-1 στο 72, Φιλανδία Ελλάδα 9-8, η Εθνική είναι ζωντανή στο tie break. Πάμε στη νίκη, ξεκίνησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα Βαγγέλης Νερατζιάς. Γεια σου Βαγγέλη μου.
10: Καλησπέρα Νικόλα, σε ένα και στους ακροατές μας από το κήπο της Νάπολης, εδώ όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καλαμάτα για την πέμπτη αγωνιστική και βρισκόμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο της μπάλας και ο Καμαρά να γυρίζει πίσω στον Πένια. Η ομαγιπόδοχος ομάδα της Καλαμάτας παρατάσσεται με ένα σχηματισμό 3-5-2 από τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφιλέα, με τον Βασίλεβιτς να παίζει πρώτη φορά βασικό στη θέση του Γκέλιο, αλλαγή στον τερματοφύλακα. Ροντρίγκες, Μπακαγιώκο και Στρούγκης, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Καλουτσικίδης δεξιά, ο Αλόνσο αριστερά, ο Διαρά σε ρόλο εξαριού, μπροστά του Πινέιρο και Χάμζα και επιθετικό δίδυμο ο Μορέιρα με τον Μπολιβάρ. Για τον Παναθηναϊκό του Τζέικοπ Νίστρουπ με σχηματισμό 4-2-3-1 είναι ο Πένια στην εστία, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι Φατρόγγελ κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Καμαρά και ο Κάγκουα οι δύο κεντρικοί μέση, ο Ουναΐ στο ένα άκρο, ο Αντίνο στο άλλο, ο Ουναΐ στον άξονα, ο Αντίνο στον άκρο, ο Λιβάη στο άλλο και κορυφή ο Ανδρέα Τετέι, οι εντεκάδες των δύο ομάδων. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου με τον Βεργέτη στο ΒΑΡ και τον κύριο Κόκκινο στο ΒΑΡ. Και οι πράσινοι είναι αυτοί που έχουν τον έλεγχο της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός που αγωνίζεται με την πράσινη του εμφάνιση, πράσινη φανέλα, πράσινο σόρτς. Η Καλαμάτα με την παραδοσιακή πρώτη της εμφάνιση ασπρόμαυρη. Και ο Ντεφράι δίνει τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Στο δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε στην Νάπολη. Καμαρά ελέγχει. Ο Παναθηναϊκός που έχει μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο προς την πλευρά της εστίας του Βασίλεβιτς. Ντεφράι τώρα με τον Φαντρόγγελ να αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Και η μπάλα πάει πάλι δεξιά. Η ομάδα της Καλαμάτας η οποία περιμένει στο μισό γήπεδο στο ξεκίνημα. Ο Λιβάη γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια. Και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο στο ύψος της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Ιταλό τον Ντάβιντε Καλάμπρια να είναι πάνω στην μπάλα και να εκτελεί προς τον Τετέι. Αυτός με τη μία θέλει να βρει το Λιβάη. Ο Λιβάη δεν προλαβαίνει. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους της Καλαμάτας. Οι δύο ομάδες οι οποίες αναμετρώνται μετά από 25 ολοκλήρα χρόνια. Τελευταία φορά που είχαν κοντραριστεί με γηπεδούχο την Καλαμάτα ήταν το Μάη του 2001, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 2-4 με σκόρ της Καλαμάτας τον Μπαχράμι και τον Καλατζή, το συγχωρημένο τον Μπαχράμι και τον Καλατζή. Και ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει ένα γκολ ο Βαζέχα και χάτρικ είχε πετύχει ο σπουδαίος Γκόραν Βλάουβιτς.
7: Όπου ο Βαγγέλη το θυμάμαι σαν χθες και είναι 25 χρόνια, φίλε.
10: Περνάνε τα χρόνια, Νικόλα.
7: Άστα να πάνε.
10: Πλάγιο τώρα για την Καλαμάτα.
7: Θα επιστρέψω σε σένα, Βαγγέλη, θα έχεις όλο το χρόνο. Το μάτς ξεκίνησε πριν από 2,5 λεπτάκια. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας, θυμίζω. Βλέπω διορθωτικές κινήσεις από τον Κώστα Μπράτσο σε μια προσπάθεια να φτιάξει έστω ευκαιρίες. Η ΑΕΚ τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει επιτρέψει στο Βόλο να κάνει υποψία φάσεις. Παραμένει το 0-1. Όφη Αστέρας 1-1 στο 35ο λεπτό. Γίνεται τεράστιο παιχνίδι στο Ευρωβόλεϊ. Η εθνική μας είναι στο 10-10 με τη Φιλανδία. Τώρα οι Φιλανδοί παίρνουν ένα πόντο. 11-10 tie break. Ξαναλέω. Τεράστια προσπάθεια της Γαλανόλευκης για να περάσει στα προημιτελικά, παρακαλώ, του Ευρωβόλη. Θα ενημερώνω όσο μπορώ. Πάμε στο Πανθεσσαλικό.
1: Στο Πανθεσσαλικό έχουμε φτιάξει ατμόσφαιρα, γιατί έχουν πέσει κάποιες από τις λάμπες. Έχει πέσει η τάση σε κάποιες από τις λάμπες στις πυλώνες.
9: Είσαι μικρός, κολονία ΑΕΚ, είχαν πέσει στην Φιλαδέλφεια και ειδικό από το παιχνίδι.
1: Ναι.
7: Επιβεβαιώνει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και η μνήμη του.
1: Ορίστε.
7: Επιβεβαιώνει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και η μνήμη του.
1: Ναι. Είναι κάποιες λάμπες, να ξαναλέω. Έχει γίνει λίγο πιο ιδηλιακή ατμόσφαιρα. Προς το παρόν παίζεται ποδόσφαιρο.
7: Τότε βέβαια ευθύμη ήταν λόγω φωτιά στο Τατόι.
9: Ναι, μπράβο ρε Νίκο, μπράβο. Αλλά και στη Ρώμη έχει διακοπή παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Και με τον Ολυμπιακό παιδιά έχει διακοπή παιχνίδι της ΑΕΚ. Στη Φιλαδέλφια. Για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, προς το παρόν συνεχίζεται το παιχνίδι. Η ΑΕΚ προσπαθεί να το ελέγξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν κινδυνεύει μετά τον γκολ που πέτυχε. Τώρα ο Ζωάο Μάριο μπαίνει από αριστερά. Μια ωραία σκέψη, όχι καλή πάσα μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Με τα πολλά καταφέρνουν να βγάλουν οι παίκτες του Βόλου, αλλά όχι για πολύ. Επανακάμπτει ο Μαρίν και καταφέρνει να πάρει πρώτα την κατοχή και μετά το φάουλ εκεί από τον αντίπαλό του.
9: Με την ευκαιρία της διακοπής του φάουλ, να πω ότι τρεις αλλαγές, ο Γρόζης στο παιχνίδι, Χαραλαμπόγλου και Ρεγκής, έχει φρεσκάρει μεσοπιθετικά την ομάδα ο Κώστας Μπράτσος, καθώς πλέον μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και ο Βόλος θα αναζητήσει γκολ ισοφάρισης, έτσι.
1: Η ΑΕΚ μπαίνει και πάλι επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα που γίνεται από τον Πίλιο. Η μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Μίγα και θα φύγει κόρνερ για την ένωση από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος, ο οποίος σήμερα έχει βρεθεί, θα πω και σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις σε επίκαιρη θέση από αριστερά για να κάνει ένα κατάλληλο γύρισμα ή μια σέντρα. Σε όλες κατάφερε να μην βρει συμπαίκτη. Μία ακόμα φορά που ο Έλληνας αμυντικός επιβεβαιώνει ότι σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση.
11: Το μισό το κομμάτι είναι πολύ καλό, το αμυντικό.
1: Δεν καταλαβαίνει ένα παίκτη να παίζει στο μισό αμυντικό και άλλο μπροστά. Εκτελείται με πάσα το κόρνερ για τον Μάγκερ, ο οποίος έχει χώρο από αριστερά να κάνει μια σέντρα από μακρύ παίκτη του βόλη. Μπάλα στρώνεται στον Κατσίνο, στο σουτ, κοντράρει η μπάλα πάνω στον Μεντίλ και δεν βγαίνει τελικά κόρνερ. Την καλύπτει εκεί ο Ρέλβας, τελικά θα βγει μαζί της. Out.
11: Πάντως πρέπει να πούμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι μετά τον γκολ που έχει πετύχει ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ έχει και ψυχολογία καλύτερη. Μπορεί να μην έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες, αλλά δεν απειλείται από τον Βόλο Έλαμπετ. Τώρα ο Βόλος δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του, αν θέλει να δημιουργήσει επιθετικά για να διεκδικήσει σοφάρι. Θυμάμαι πριν λίγες αγωνιστικές, κάπως έτσι ήταν η διάταξή του και η εικόνα του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όταν έμεινε πίσω στο σκορ. Αλλά από το σημείο του 70 κάτι και μετά είχε ανεβάσει απόδοση και έπεσε στην ισοφάριση.
7: Θα επιστρέψω στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ προηγείται πάντα 1-0 με το γκολ του Γιώβιτς και από το κερδισμένο πέναλτι του Γιώβιτς. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Παγκρίτη. Όφη Αστέρας 1-1. Φιλανδία-Ελλάδα 12-12. Θρίλερ. Πάμε στην Νεάπολη, στο Βαγγέλη Νερατζιά.
10: 7 λεπτά στο γήπεδο της Νεάπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Ένα κόρνερ είχε ο Παναθηναϊκός πριν από 2 λεπτά, αλλά χωρίς να προκύψει κάτι καλό. Τώρα η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά στην περιοχή της με το Στρούγκι να το εκτελεί. Και την γηπεδούχο τυπικά ομάδα να προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά το Λιβάη να κερδίζει για να πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή της Καλαμάτας. Να μπαίνει με στην περιοχή, δεν μπορεί ο Λιβάη όμως να βρει τον Ναΐ. Κόβει η γηπεδούχος ομάδα με τον Χάμζα, όμως ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Καλάμπρια να δίνει στον Κάγκουα. Τώρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την περιοχή, κυκλοφορούν την μπάλα με τον Κυριακόπουλο που θέλει να κάνει μια κάθετη για τον Αντίνο. Διάβασε τη φάση και έδιωξε ο Καλουτσικίδης, όμως πάνω στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την κατοχή της μπάλας και να παίζει στο μισό γήπεδο τους γηπεδούχους, τους τυπικά γηπεδούχους. Υπάρχει γύρω στους 2.000 κόσμους εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλάμπρια τώρα μπροστά του για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα πολύ δυνατά πάνω στη φάση, πάει ο Αλόνσο, κερδίζει την μπάλα και η Καλαμάτα τώρα έχει προϋποθέσεις να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Χάμζα πάλι υποδέχεται την μπάλα, αφήνει πιο πίσω και τώρα μοιράζουν δεξιά στον Καλουτσικίδη και ο Καλουτσικίδης στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο στο Στρούγκι και αυτό στο Ροντρίγκες, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί της Καλαμάτας. Περνάει το κέντρο τώρα ο Ροντρίγκες, θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο ακόμη πιο αριστερά στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Μπόλιβαρ, δεν μπορεί να κάνει καλή επαφή, αλλά είναι και offside. Τελειώνει η φάση εδώ για τους Μεσίνιους. Όλα αυτά και ενώ συμπληρώνουμε 8 λεπτά εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα που στις δύο τελευταίες αγωνιστικές προέρχεται από θετικά αποτελέσματα από ισοπαλία και νίκη. Ενώ είχε ξεκινήσει με 2 ήττες στη διαδικασία μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Και ο Κυριακόπουλος τώρα έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Ναΐ. Ο Ναΐ πάει στο πλάι για να συνεργαστεί με τον Έλληνα διεθνή μπακ. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται από το Χάμζα και γυρίζει στον Πένια. Και ο Πένια τώρα βλέπει μπροστά του τον Ντεφράι, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, για τον Κάγκουα. Κάγκουα με τη μία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι κοντά του ο Ροντρίγκες. Ο Λιβάη όμως κατεβάζει την μπάλα από το πλάι και θέλει να μπει στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει τον Ροντρίγκες, θα τον κόψει. Αλλά σε δεύτερο χρόνο κερδίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και γυρίζει για τον Κάγκουα. Κάγκουα τώρα προσποίηση, πλησιάζει στην περιοχή, βγάζει μια σέντρα, μπάλα κοντράρι. Έχουμε μια κεφαλιά από τον Τετέ και η μπάλα περνάει λίγο out. Να λοιπόν εδώ που ο Ανδρέας Τετέ χώθηκε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς Καλαμάτας μετά τη σέντρα του Κάγκουα. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως έφυγε out. Μια καλή φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό με τη συμπλήρωση 9 λεπτών στο στάδιο της Νεάπολης. Και σιγά σιγά τώρα ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας Καλαμάτας, δίνει μπροστά του στον Στρούγκι. Ο Στρούγκης για τον Χάμζα, ο Χάμζα για τον Μπολιβάρ. Κόβει όμως ο Φαντρόγγελ δυνατά και παραχωρεί ένα πλάγιο στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα.
7: Βαγγέλη, θα επιστρέψω σε σένα. Κρίμα και άδικο για την εθνική. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. 15-13 οι Φιλανδοί θα πάρουν το πέμπτο σετ, το καθοριστικό σετ στο tie break. Και με 3-2 σετ θα προκριθούν εκείνοι στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Η Εθνική θα αποκλειστεί μετά από μια τρομερή πορεία και πολύ μεγάλες νίκες για να φτάσουμε ως εδώ. Όφη Αστέρας 1-1 στο 42, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 στο 10ο λεπτό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο Παθεσσαλικό. Πάμε εκεί, Βόλος ΑΕΚ.
1: Στο 82 βρισκόμαστε στο Παθεσσαλικό. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται από το 62 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λούκα Γιώβιτς. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος μέσα στην περιοχή του Βόλου. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να διαχειρίζεται το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύει ιδιαίτερα από τον αντίπαλό της. Αλλά όσο το σκορ παραμένει σε αυτό το εύθραυστο προβάδισμα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ηρεμήσει. Τώρα γίνεται ένα λάθος από το Μάγερ και ο Βόλος ψάχνει την αντεπίθεση. Όμως είναι ψηλά στο γήπεδο ο Ρέλβας, προλαβαίνει να διορθώσει και να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Το εκτελεί γρήγορα ο Μεντίλ. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο το ελέγχει το ματς. Στις περιπτώσεις που έχει ψάξει ένα δεύτερο τέρμα η ίδια, έχουν γίνει και πάλι επιπόλαιες επιλογές στην τελική απόφαση. Μια βαθιά παλιά, η οποία όμως τώρα εξουδετερώνεται από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος, για να είμαστε δίκαιοι, έχει βελτιώσει κάπως και ο ίδιος την εικόνα του σε σχέση με το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Και τώρα ο Μαρίν συνδυάζεται έξω από την περιοχή με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αφήνει στον Ζωάο Μάριο. Η αλλαγή του Ζωάο Μάριο βοήθησε την ΑΕΚ, πρέπει να πούμε. Με έδωσε ηρεμία στο παιχνίδι ο Πορτογάλος και καθαρό μυαλό. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό ζητούσε από εκείνον ο Νίκολιτς όταν τον έριχνε στο τερέν. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς βρίσκει τον Κοϊτά. Εκείνος κοντρολάρει πάνω στη γραμμή υπό την πίεση του Μεντίλ και θα πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε σε εκείνο το σημείο, δηλαδή ένα πλάγιο out, κοντράροντας την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του, ενώ θα έχουμε σε πολύ λίγο και μια ακόμα αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Αριάγκα να είναι έτοιμος να μπει στο τερέν. Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Νίκολιτς και αν αυτή η αλλαγή θα γίνει τώρα πριν εκτελέσει το πλάγιο. Όντως αυτό συμβαίνει. Θα φύγει λοιπόν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος χειροκροτείται μεν από την εξέδρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτός δεν μπόρεσε σήμερα να προσφέρει αυτά που περίμενε ο προπονητής του. Θα δώσει θέση στον Αριάγκα, με προφανή εδώ τη στόχευση του Νίκολιτς να σφίξει ακόμα περισσότερο τον άξονα. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα

0: έχει δώσει ο Βόλος, σε κανένα μάτι δεν έχει κρατήσει ανέβα την αιστεία του.
1: Και νομίζω ότι σήμερα τα πήγε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και πάλι είναι η αιστεία να παραβιάζεται από το πέναλτι.
0: Είτε σε κύπελο είτε σε πρωτάθλημα έχει δεχτεί γκολ, ενώ έχει σκοράρει στα 6 από τα 8 με το σημερινό. Να δούμε αυτό το φάουλ τώρα, που είναι ο Λάζαρος Λάπρου πάνω στην μπάλα. Για να το εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ, η κεφαλιά θα διώξουν εκεί, Μίγας θα το σούτ, οι κόντρες, νέο σούτ, γκολ! 1-1, ο Βόλος ισοφαρίζει σε 1-1. Δεν ξέρω τι, κανονικά γκολ έχουμε.
1: Δεν ξέρω αν έχει δείξει ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι παίκτης της ΑΕΚ.
0: Η ισοφάρηση είναι γεγονός πάντως.
1: Νομίζω ότι το γκολ μετράει κανονικά. Δεν έχω δει κάτι επιλείψιμο. Νίκο, και εδώ θα χρειάσουμε την βοήθεια.
2: Ναι, βέβαια. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται πολύ ζαλισμένος. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται πολύ ζαλισμένος. Δεν έχω δει ακόμη replay. Οι παίκτες του Βόλου πάντως πανηγυρίζουν κανονικά.
0: Ο Χαραλαμπόγλου πάντως βρίσκει τον τρόπο από πολύ κοντά να στείλει την πάση στα δίχτυα.
2: Θα πρέπει να περιμένουμε μήπως υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, στην εκτέλεση του φάουλ.
0: Νομίζω το goal μετρά, δεν είναι...
2: Έχει βρει μπάλα στο πρώτο σουτ που γίνεται. Στο πρώτο σουτ που γίνεται βρίσκει μπάλα στο κεφάλι του Γκατσίνοβιτς. Γι' αυτό έχει πέσει κάτω ο παίκτης ΑΕΚ.
0: Το γκολ μετρά κανονικά, ένα.
2: Κανονικά, ναι.
1: Και τώρα και πάλι έπλεξε η ΑΕΚ, η οποία έχει μπροστά της λιγότερα από 5 λεπτά μέχρι τα 90 στις τις καθυστερήσεις για να βρει ένα δεύτερο τέρμα. Για μία ακόμα φορά αποτυγχάνει να διαχειριστεί προβάδισμα.
0: Παρακολουθώ ένα τεζαβού. Παρακολουθώ παιχνίδι Βόλος έλαμπε ΤΑΕΚ, όπως είδα Βόλος έλαμπε Ολυμπιακός. Έτσι ο Ολυμπιακός είχε βρει τρόπο να σκοράρει πρώτος. Στο ίδιο χρονικό σημείο ο Κόμπα είχε σοφαρίζει για τον Βόλο τότε. Τώρα στο ίδιο χρονικό σημείο σοφαρίζει ο Χαραλαμπόγλου.
1: Καταρχάς όλα τα παιχνίδια τα εκτός έδρας της ΑΕΚ είναι ντεζαβού για την ίδια. Σε όλα έχει προηγηθεί, σε όλα έχει ισοφαριστεί. Να δούμε αν τώρα στον χρόνο που απομένει θα προλάβει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία ακόμα αγνοείται και πλέον είναι πολύ κοντά, τουλάχιστον πολύ πιο κοντά στο να κάνει μια ακόμα.
2: Επειδή το μάτσο Πανθεσσαλικό έχει γίνει θρίλερ και είμαστε στο 87, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Πάμε πρώτα στο Βαγγέλη Νερατζιά στη Νεάπολη.
3: 16 λεπτά στη Νεάπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Αυτό που χάσατε, για να δούμε όμως εδώ την Καλαμάτα που βγαίνει 3-3 και είναι πολύ καλές προϋποθέσεις. Μπόλι Βαρέξο από την περιοχή, πάει να το κάνει μόνο στην μπάλα κοντράρι και η Καλαμάτα θα κερδίσει το κόρνερ. Είχαμε μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό πριν ένα λεπτό. Όταν ο Τετέι πήγε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σουτ και στην κλειστή γωνία ο Βασίλεβιτς παραχώρησε το κόρνερ. Τώρα κόρνερ έχει η γηπεδούχος Καλαμάτα μετά την ενέργεια αυτή του Βασίλεβιτς και την κόντρα που έγινε από τα αριστερά. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να μείνουμε για το κόρνερ.
2: Θα μείνουμε, Βαγγέλη.
3: Το κόρνερ λοιπόν για την Καλαμάτα, με τον Μορέιρα να πηγαίνει για την εκτέλεση από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Μεσσηνίας, και ενώ είμαστε πλέον στο 17ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα εκτελεστεί το κόρνερ με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή. Ο Ντεφράι είναι αυτός που με το κεφάλι θα διώξει, ο Ουναΐ ακόμη πιο μακριά, θέλει να πάρει την μπάλα και να φύγει ο Λιβάη. Μετά τις κόντρες επωφελείται ο Τετέι και ο Παναθηναϊκός τρέχει αυτός προϋποθέσεις τώρα να πιάσει ένα οργάνο την άμυνα της Καλαμάτας, αλλά ο Τετέι έχει φύγει πολύ στο πλάι και είναι απελπιστικά μόνος του εκεί ανάμεσα σε τρεις και μοιραία θα χάσει την μπάλα. Και οι παίκτες Καλαμάτας τώρα με το Μορέιρα θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά.
2: Βαγγέλη, θα επιστρέψω σε εσένα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 στο 17. Όφη Αστέρας 1-1. Υπάρχει μια διακοπή, είμαστε καθυστερείς. Πάμε Πανθεσσαλικό. Πανθεσσαλικό.
1: 2-1 για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό με σκόρερ και πάλι τον Λούκα Γιώβιτς. Ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο και πάλι για την ένωση, ακριβώς εκεί που τα πράγματα έδειχναν να έχουν σκουρίνει για τα καλά μετά την ισοπάριση του Βόλου λίγο νωρίτερα. Έγινε μια σέντρα από τον Τζοάο Μάριο, αν δεν κάνω λάθος, ζυγισμένη, άψογη, αλφαδιά από τον Πορτογάλο στο δεύτερο δοκάρι. Ακόμα πιο ζυγισμένη όμως ήταν η κεφαλιά του Σέρβου Κίλερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία ψηλά στο παραθυράκι του Λοντίγκιν, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Βρίσκει και πάλι, μάλλον βρίσκει απάντηση σε αυτή την ισοφάριση του Βόλου πάρα πολύ γρήγορα στο 89 και λυτρώνεται τουλάχιστον, αυτό μπορούμε να πούμε, σε πρώτη φάση. Γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τη φετινή ΑΕΚ. Στο 81 λοιπόν καταφέρνει να πάρει και πάλι το προβάδισμα με τον Σέρβο, ο οποίος σε ένα ακόμα μάτς που δεν τον αισθάνεσαι, δεν καταλαβαίνεις ότι παίζεις όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Είναι τέτοια η κλάση του που αρκούν δύο εκλάμψεις, μία σε αυτή που κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε ο ίδιος, και μία τώρα με αυτή την άψογη και

0: που έφερε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ΑΕΚ.
1: Η κίνηση που κάνει, ο τρόπος που κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο δείχνει τη μεγάλη κλάση βέβαια του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος αν θα κερδίσει, αν φύγει η νικήτρια η ΑΕΚ σήμερα το Πανσαλικό, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, είναι ο MVP του παιχνιδιού.
0: Και ο Γιώβιτς, ο οποίος βάζει εδώ ευθύνη, ένα γκολ σίγουρα πολύ πιο δύσκολο από τα δύο που έχασε στη λήξη του αγώνα με τον Αστέρα στη Τρίπολη.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο.
0: Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Τώρα ο Βόλος προσπαθεί από αριστερά, κόβει τελευταία στιγμή ο Ρέλβας και η ΑΕΚ έχει πάλι την κατοχή με τον Ζωάο Μάριο.
1: Είναι έτοιμοι να μπουν και ο Ζουκόβ μαζί με τον Κουτέσα στο παιχνίδι.
0: Ξαναλέω, γιατί μιλάμε τόση ώρα για τον Γιώβιτς, καθοριστική και η σέντρα από τον Ζωάο Μάριο. Ο άνθρωπος ο οποίος με την είσοδο του στο τερέν έδωσε, ξαναλέω, ηρεμία στην ΑΕΚ και της επέτρεψε να ελέγξει τον ρυθμό. Εδώ καταφέρνει,
1: ο Μάγερ βγαίνει.
0: Καταφέρνει να βγάλει τη σέντρα στο κατάλληλο σημείο, ούτως ώστε να αξιοποιήσει το ένστικτο του σκόρερ που έχει πολύ πιο ανεπτυγμένο οποιοδήποτε άλλο στο τερέν, ίσως και γενικά στην Ελλάδα, ο Λούκα Γιώβιτς.
1: Βγαίνει και ο σκόρερ.
0: Βγαίνει λοιπόν και ο σκόρερ για να δώσει την θέση του στον
1: Κουτέσα,
0: ενώ ο Ζουκόφ πέρασε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Μάγερ. Ενώ τώρα θα έχουμε και τα 4 λεπτά χρόνο των καθυστερήσεων. 4 λεπτά λοιπόν θα χρειαστεί η ΑΕΚ να διαχειριστεί αυτό το προβάδισμα για να πάρει το πρώτο της διπλός της φετινής στοίχημας Super League.
2: Πάμε για λίγα δευτερόλεπτα στο Παγκρίτιο για αποτέλεσμα ημιχρόνου.
3: Ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο, 1-1. Ο Όφη άνοιξε το σκόρ με τον Αποστολάκη στο 18ο λεπτό του παιχνιδιού σε ένα διάστημα που είχε την υπεροχή. Ο Μακέντα 7 λεπτά αργότερα στο 25 ισοφάρισε σε 1-1. Μοιρασμένο το παιχνίδι, ο Όφη είχε τις δικές του καλές στιγμές. Από την άλλη και ο Αστέρας ισορρόπησε και είχε τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες πέραν του γκολ θα μπορούσε να έχει ακόμα ένα τέρμα. Έτσι λοιπόν το 1-1 δείχνει να είναι δίκαιο σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Ένα σούτ εκτός στόχου πριν από λίγο για την Καλαμάτα στο 20 λεπτό, 0-0 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε στο Βόλο.
0: Στο δεύτερο από τα συνολικά 4 λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στο Βόλο. Ο γηπεδούχος ομάδα κερδίζει ένα ακόμα φάουλ μπροστά από το χώρο του κέντρου και αριστερά, περίπου από το σημείο που έγινε η εκτέλεση με την οποία έγινε η φάση της ισοφάρισης.
1: Και πάλι και της Ολάμπρου.
0: Έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ και από τον Μάρκο Νίκολιτς για αυτό το φάουλ. Μάλιστα για αυτό το λόγο πήρε και την κίτρινη κάρτα ο τεχνικός της ΑΕΚ. Και τώρα και πάλι ένας μικρός χαμός μέσα στην περιοχή της Ένωσης. Ο Λάμπρου δοκιμάζει να εκτελέσει, αλλά γυρίζει το παιχνίδι, γυρίζει τη φάση πίσω ο Πολυχρόνης, γιατί έχουμε ένα χτύπημα ή τουλάχιστον για τέτοιο διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Πίλιος πεσμένος στο τερέν από κάποια μονομαχία με αντίπαλο. Νίκο, και εδώ θα χρειαστεί να μας βοηθήσει ο Μίγας, είναι αυτός που δέχεται την κίτρινη κάρτα.
1: Άκριβος.
0: Άρα έχει δει προφανώς, είτε το έχει υποδείξει ο βοηθός από εκείνη την πλευρά, ότι υπήρξε κάτι επιλήψιμο.
2: Ο Πίλιος είναι.
0: Θα εκτελεστεί όμως και πάλι το φάουλ, διότι ήταν σε νεκρό χρόνο το χτύπημα, δηλαδή πριν η μπάλα φύγει από τα πόδια του Λάμπρου, ο οποίος και πάλι βρίσκεται στο ίδιο σημείο για να γεμίσει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο τρίτο από τα συνολικά 4 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί εδώ στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται με 2-1 με το δεύτερο γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 89 και μάχεται απέναντι στον πολύ σκληροτράχυλο Βόλο για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Μικρή καθυστέρηση τώρα από τον Πολυχρόνη. Δεν ξέρω αν εξετάζεται η φάση στο
2: Εξετάζεται η φάση για πιθανή κόκκινη κάρτα. Απλά το replay είναι πολύ μακρινό. Φαίνεται κάτι να υπάρχει. Φαίνεται σαν ο παίκτης του Βόλου να αποθεί τον Πίλιο.
0: Πάει να το δει. Μιλάμε για τον Μίγα, γιατί αυτός
2: είναι. Ο Μίγας είναι, ναι.
0: Αυτός είναι την κίτρινη κάρτα, οπότε θα πάει για να κάνει on-field review για το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί η κίτρινη κάρτα σε κόκκινη για χτύπημα του Μίγα στον
2: Βέβαια,
0: Πίλιο.
2: Παιδιά, είναι κόκκινη, καθαρή κόκκινη. Έχει χτυπήσει τον Πίλιο. Του είχε ρίξει φαλιάρα.
0: Μάλιστα. Οπότε αν είναι έτσι όπως το λες Νίκο, από το replay η τυπική επιβεβαίωση μένει μόνο. Θα περιμένουμε βέβαια να το δούμε. Όντως τώρα ο Πολυχρόνης δείχνει το VAR, βγάζει κόκκινη κάρτα στον Μίγα, ο οποίος τη δέχεται σχετικά διαμαρτύρητα, πράγμα που προφανώς επιβεβαιώνει ότι χτύπησε όντως τον αντίπαλό του. Και τώρα δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Το foul θα εκτελεστεί κανονικά. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες, αλλά αυτό είναι ελάχιστα σημαντικό στην παρούσα φάση.
1: Ούτως ή άλλως... 10 παίχτες η Κηφισιά,
0: ναι, ούτως ή άλλως...
1: το σημείο ισοφάρισε.
0: Ούτως ή άλλως έχουν ανέβει τώρα όλοι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν παίζουν ρόλο τώρα οι...
0: Λίν του Λοντίγιν, όλοι οι παίκτες του Βόλου έχουν ανέβει κοντά στα καρέ του Μπρινιόλη. Γεμίζει ο Λάμπρους, ο δεύτερο δοκάρι θα περάσει μπάλα και θα φύγει εκτός της δεξιάς γωνίας του Μπρινιόλη, ο οποίος ήλεγε την πορεία της. Δεν ξέρω, ο Χαραλαμπόγλου ήταν που πήρε την κεφαλιά.
1: Νομίζω ο Χαραλαμπόγλου, πάντως παίζουμε πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων,
0: ναι, θα περιμένουμε τώρα να δούμε, ναι. Θα περιμένουμε να δούμε πόσο παραπάνω θα κρατήσει εδώ ο Πολυχρόνης, γιατί μέσα στις καθυστερήσεις είχαμε τη φάση
1: δύο, δύο λεπτά περίπου δεν παίξαν ποδόσφαιρο.
0: Της αποβολής. Γεμίζει ο Μπρινιόλη στη δεξιά πλευρά. Ο Αριάγκα δεν θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα προσκούσει όμως στα πόδια του Μεντίλ και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out ακριβώς στο χώρο του κέντρου και δεξιά, το οποίο πάει να εκτελέσει χωρίς να βιάζει τον Κατσίνοβιτ. Γεμίζει προς την ίδια πλευρά του γηπέδου, ψάχνει τον Ζήνη. Πρώτος την μπάλα ο Αντιάκουα, ο οποίος την πετάει για μία ακόμα φορά εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Και κερδίζει μέτρα η ΑΕΚ, ανεβαίνει πιο ψηλά.
0: Νέο πλάγιο και νέα κερδισμένα δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Εκτελείται το πλάγιο με τον μεσόχο τον Ζωάου Μάριο, ο οποίος ελέγχει και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο. Σε καθαρή σκοπιμότητα εδώ, το εκτελεί γρήγορα για τον Ζήνη, ο οποίος πάει στο Σινεάκι, θα κοντράρει τη μπάλα στα πόδια του Μεντίλ. Νέο πλάγιο, ίδια διαδικασία, η ΑΕΚ ροκανίζει τα δευτερόλεπτα. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε 6 λεπτά εδώ στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζω ότι δόθηκαν 4 αρχικά. Ο Κατσίνοβιτς εκτελεί το πλάγιο, κοντράρει η μπάλα και πάλι στα πόδια του Λάμπρου, αν δεν κάνω λάθος, και τελικά ο Κατσίνοβιτς συμμετάει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Και τώρα αυτή πιθανώς θα είναι η τελευταία φάση, γιατί την αφήνει ο Πολυχρόνης σε ένα γέμισμα που γίνεται, το κόβει ο Ρέλβας σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ζήνη, ο οποίος θα τη ζυμίσει από το Μεντίλ, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει την κίτρινη κάρτα από τον αντιπαλό του,
1: κόκκινη.
0: Κόκκινη, γιατί είναι και η δεύτερη. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έχει ολοκληρωθεί το θρίλερ πλέον, μετά την εκτέλεση του φάουλ.
1: Και το χειρότερο για τον Βόλο Έλαμπετ είναι ότι χάνει και δύο ποδοσφαιριστές για το επόμενο παιχνίδι που είναι μετά τη διακοπή. Και αυτό σημαντικό για τον Βόλο που ψάχνει βαθμούς. Έτσι, γιατί.
0: Σωστό. Σωστό. Ο Ζήνη, ο οποίος μένει πεσμένος στο τερέν, εδώ εκμεταλλεύτηκε την πολύ μεγαλύτερη. Την πολύ καλύτερη ταχύτητα που είχε εδώ από τον αντιπαλό του. Ενώ έχουμε και κάποιες συμμαχίες τώρα ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων. Νομίζω ότι είναι ο Αντίκουα. Όχι. Ο ίδιος ο Μεντίλ είναι με τον Αριάγκα. Τελικά με τις προτροπές και των υπολείπων, ο μπακ του Βόλου παίρνει σιγά σιγά τον δρόμο για τα αποδυτήρια.
1: Δεν θα βρεθεί αντίπαλο στην πρώην του ομάδα. Ο Μεντίλ παίζει με Άρη.
2: Πάμε για δευτερόλεπτα στο Βαγγέλη Ναρατζιά για το Παναθηναϊκός και πριν από λίγο δοκάρι.
4: Έτσι είναι, Νικόλα. Ο Παναθηναϊκός το 23 έχει δοκάρει με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μπήκε από δεξιά, πέρασε δύο αντιπάλους και από πολύ πλάι εκτέλεσε και η μπάλα βρήκε σχεδόν στη συμβολή των δοκών, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μια δεύτερη ευκαιρία μετά το 15, μετά το σουτ του Τετέι που απέκρουσε στη γωνία ο Βασίλεβιτς. Μετά το πρώτο 15 λεπτό που η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα μπήκε με πολύ ενθουσιασμό και πίεσε τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι όσο κυλά ο χρόνος κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν ευκαιρίες. Όμως οι γηπεδούχοι είναι τώρα που έχουν και πάλι την μπάλα με τον Πινέιρο στο κέντρο να γυρίζει πίσω στον Στρούγκη.
2: Βαγγέλη, θα έρθω ξανά σε σένα άμεσα. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό.
0: Στο Πανθεσσαλικό έχουμε μπει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Κρατάει ακόμα ο Πολυχρόνης. Θυμίζω ότι οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με 9 πλέον. Μετά και την αποβολή του Μεντίλη, είχε προηγηθεί αυτή του Μίγα για το χτύπημα στον πύλιο. Ο Μουκουτί ανοίγει τώρα την μπάλα δεξιά στον Κατσίνοβιτς, ο οποίος θα κάνει λάθος. Και τώρα ο Βόλος θα βγει στην αντεπίθεση από αριστερά. Ο Λάμπρους θα εκμεταλλευτεί την έξοδο που κάνει ο Μπρινιόλη. Απίστευτα πράγματα. Ο Μπρινιόλη βγήκε ανεξήγητα μακριά από την αιστεία του και παραλίγο εδώ να βρεθεί εκτεθειμένη η ΑΕΚ από αυτή τη φάση. Πλάγιο για τον Βόλο, ο οποίος προσπαθεί, παλεύει έστω και με 9 παίκτες να εκμεταλλευτεί τώρα αυτή τη σύγχυση. Αφήνει το παιχνίδι ο Πολυχρόνης, κερδίζει όμως εκεί πάρα πολύ ωραία ο Ζουκόφ. Στη συνέχεια ένα ακόμα δυνατό μαρκάρισμα που κάνει ο Αντίκου απάνω στον Ζήνη, πεσμένο στο τερένο Αφρικανός, χαμός μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ.
1: Ο τώρα πλέον, Μεγιού το έκανε.
0: Ο Μεγιού, ναι, ο οποίος έχει χαθεί μπάλα πλέον. Έχουν χάσει και την ψυχραιμία τους και οι παίκτες του Βόλου.
1: Δυνατό μαρκάρισμα του Μεγιού.
0: Ναι, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω πού πρέπει να φτάσει για να το σφυρίξει πλέον ο Πολυχρόνης. Νομίζω ότι κρατήθηκαν παραπάνω πλέον από αυτά τα δευτερόλεπτα που χάθηκαν για την εκτέλεση του
1: ΒΑΡ. Η λογική λέει ότι με την εκτέλεση του φάουλ της ΑΕΚ θα τελειώσει το παιχνίδι. Με φίλο λογική.
0: Θα τελειώσει, δεν ξέρω αν το κρατήσει ακόμα. Είμαστε στο 99 τώρα. Ο Πρινιόλη ετοιμάζεται να το εκτελέσει με ένα γέμισμα. Και τώρα θα έχουμε τη λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα κάνει μια κανονική απόδραση, ποδοσφαιρική απόδραση εδώ από το Πανθεσσαλικό. Έμεινε 60 λεπτά να είναι χειρότερη από τον αντίπαλό της. Πήρε το προβάδισμα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώβιτς, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Δεν κατάφερε να αμυνθεί σωστά. Ισοφαρίστηκε από τον Χαραλαμπόγλου στο 86, αλλά και πάλι
1: είχε,
0: ο Σέρβος.
1: Είχε το Γιώβιτς, η κλάση του Γιώβιτς είναι αυτή που ουσιαστικά επιτρέπει την ΑΕΚ να αποδράσει με τους τρεις βαθμούς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Μαραθιανό και τον Ευθύμη Χούτα που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Απόδραση για την ΑΕΚ και επιτέλους διπλό με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώβιτς, 2-1 σε ένα μάτσο ροντέο κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Θα ακούσουμε φυσικά ρεπορτάζ και σχόλια, αλλά αργότερα. Για την ώρα, πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά, Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
4: 29 λεπτά στο γήπεδο της Νάπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να έχει δύο καλές φάσεις μέχρι τώρα στο 15 με τον Ντετέι και τον Βασίλεβιτς να διώχνουν στη γωνιά του και στο 23 με τον Λιβάη Γκαρσία να έχει δοκάρει μπαίνοντας στην περιοχή από τα δεξιά. Τώρα ο Βασίλεβιτς, τον ορφυλάκας Καλαμάτας, γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού με τον Φαντρόκελ να διώχνουν με το κεφάλι και να δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά θέλει να ελέγξει, αλλά πιέζεται από δύο της Καλαμάτας που ανέβηκαν πιο ψηλά. Φαντρόκελ με μία στο Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κερδίζει το πλάγιο out από τα αριστερά. Μετά την παρέμβαση που έκανε εκεί ο Ντιαρά, ο κεντρικός μέσος της Καλαμάτας. Στην εικόνα του αγώνα, όπως είπα και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, οι τυπικά γηπεδούχοι της Καλαμάτας μπήκαν πάρα πολύ δυνατά στο πρώτο 15 λεπτό. Προσπάθησαν να φινδιάσουν τον Παναθηναϊκό. Δεν του επέτρεψαν να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων όπως συνηθίζει στα φετινά του παιχνίδια. Αλλά προϊόντος του χρόνου ο Παναθηναϊκός όλο και ανεβαίνει. Και τώρα ο Λιβάη παίρνει την μπάλα από το κέντρο και περνά. Όποιο βρίσκει μπροστά του, φτάνει έξω από την περιοχή. Κάνει το σούτο. Ο Βασίλεβιτς όμως έχει καλή τοποθέτηση. Είναι δεύτερη φορά που ο Λιβάη φορμά προς την περιοχή του αντιπάλου. Την άλλη φορά είχε δοκάρει. Τώρα το σουτ δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Πήγε στη μέση της εστίας και ο Βασίλεβιτς μπλόκαρε και τώρα γεμίζει με βολέ, φέρνοντας την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με το στήθος θα δώσει στον Κάγκουα και ο Παναθηναϊκός γρήγορα πάει να βγει πάλι μπροστά. Κάγκουα βλέπει δεξιά από τον Καλάμπρια να έχει χώρο, του δίνει την μπάλα. Και ο Καλάμπρια τώρα διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα, φτάνει στα όρια της περιοχής της Καλαμάτας, γυρίζει στον Κάγκουα, αυτός από εκεί στον Καμαρά, Καμαρά κάθετα και τον Ουναΐ, Ουναΐ ξανά στον Καμαρά και ξαναπαίρνει ο Μαροκινός. Ουναΐ τώρα ψάχνει κάποια έμπνευση, παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία το 1-2, ξαναπαίρνει την μπάλα, θα τον κόψει ο Ροντρίγκες, αλλά κρατάει την μπάλα ο Ουναΐ και τη δίνει στον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πλησιάζει προς την περιοχή, αλλάζει με τον Ουναΐ. Έρχεται προς τον άξονα ο Καλάμπρια, παίρνει πίσω ο Φαντρόγγελεν και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός τώρα που κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής Καλαμάτας, ψάχνοντας κάποιο διάδρομο. Φαντρόγγελεν και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η πάσα του Καμαρά για τον Κυριακόπουλο ζητάει χέρι, υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο. 3-4 μέτρα μακριά από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που είχε κερδίσει άλλο ένα φάουλο Παναθηναϊκό σε αυτό το σημείο. Ο Ουναΐ το εκτέλεσε, προσπάθησε να το εκτελέσει έξυπνα χαμηλά την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, ώστε να μπει κάποιος από τους επιθετικούς στην πορεία της μπάλας. Εκεί δεν το κατάλαβαν οι συμπαίκτες του. Πάλι ο Μαροκινός τώρα πάει πάνω στην μπάλα και συναγερμός στην περιοχή του Βασίλεβιτς τη στιγμή που είμαστε στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο της Νάπολης. Ο αγωνιστικός χώρος για τον οποίο έγινε πάρα πολύ κουβέντα φαίνεται να είναι λίγο σκληρός στις επαφές που κάνουν οι παίχτες με την μπάλα. Και τώρα ο Ουναΐ έφυγε και αφήνει τον Κυριακόπουλο για να εκτελέσει με σέντρα. Είναι και ο Κάγκουα. Για να δούμε αν θα κάνει σέντρα ο Κάγκουα με το δεξί ή ο Κυριακόπουλος με το αριστερό. Δύο παίχτες Καλαμάτας στο ανθρώπινο τείχος. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στην περιοχή με εξαίρεση τον Καλάμπρια που έχει μείνει πίσω για να καλύπτει. Παπαπέτρου κάνει κάποιες παρατηρήσεις, σφυρίζει. Φεύγει ο Κάγκουα, ο Κυριακόπουλος θα αναλάβει την εκτέλεση. Κυριακόπουλος λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντεφράι με το πόδι θέλει να επαναφέρει. Διώχνει όπως ο Αλόνσο. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Καλάμπρια μόνο στη μεσαία γραμμή και ο Παναθηναϊκός ξανά στην επίθεση με τον Καλάμπρια να δίνει στον άξονα στον Κάγκουα. Κάγκουα. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ έχει κοντά τον Κάγκουα. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις του Ουναΐ. Δίνει στον Κυριακόπουλο, ξαναπαίρνει ο Μαροκινός, δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έξω από την περιοχή. Τάκλινγκ πάνω στον Τετέι, κρατάει την μπάλα. Ο Τετέι θέλει να περάσει. Το Ροντρίγκες κάνει το σουτ, είναι γκολ. Κολάρα από τον Τετέι. Υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι σε αυτήν την πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Παναθηναϊκού με το που μπήκε το 33ο λεπτό. Αυτή η βολίδα του Τετέι δίνει την προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ ωραίο τέρμα που ξεκίνησε από τη συνεργασία του Κάγκουα με τον Ουναΐ. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, ο οποίος πέρασε τον Ροντρίγκες ασταματημένο, εκτέλεσε με δύναμη και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Βασίλεβιτς, γράφοντας έτσι στο 33 το Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ανδρέας Τετέι λοιπόν δίνει τη λύση για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι όπου Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο 15 λεπτό οι Μεσίνοι ξάφνιασαν τους πράσινους με την πολύ επιθετικότητα που έβγαλαν, με την ένταση, με την πίεση ψηλά. Δημιούργησαν κάποια προβλήματα, ειδικά στην κυκλοφορία μπάλας του Παναθηναϊκού.
2: Βαγγέλη, αλλά έχεις, το... έχεις replay?
4: Δεν έχω replay.
2: Να το ξαναδείς πάντως. Γιατί... είναι καταπληκτικό το γκολ.
4: Αν νόμιζα ότι ήμουν υπερβολικός.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Μου φάνηκε καταπληκτικό, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, Βαγγέλη μου, είναι, είναι πραγματικά εκπληκτική η κίνηση που κάνει. Και, το
4: και νομίζω ότι
2: το
4: Ροντρίγκες τον περνάει σαν σταματημένο.
2: Ναι, ναι, ναι. Πετάει την μπάλα μπροστά, τον προλαβαίνει. Τρεις παίκτες δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά.
4: Το έχει αυτό ο Τετέι Νίκο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει.
2: Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη, θα επιστρέψω σε σένα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Οι παίκτες ΣΑΕΚ αποθεώνονται στο Πανεσσαλικό. Θυμίζω νίκη για την Ένωση 2-1 απέναντι στον Βόλο. Νωρίτερα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σάλιακα στο 92. Και ημίχρονο στο Παγκρίτιο Όφη Αστέρας 1-1. Έχουμε όμως την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που ξεκινάει στις 9. Και έχουμε και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για να μας την πει. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Νικό, καλησπέρα. Δύο απόντες εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ, και ο Κώστα και ο Τάισον. Η αποστολή δεν ανακοινώθηκε χθες. Ο λόγος ήταν και αυτός προφανώς. Ο Κώστα χτύπησε στο γόνατο, η μαγνητική είναι καθαρή. Ο Τάισον έχει ίωση. Πάμε σε αυτούς που παίζουν. Ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα στο τέρμα, με Μπάμπα Κένι στα πλάγια της άμυνας, με Μιχαηλίδη Λουστόντο στα στόπερ, με Ζαφίρη και Γιάκιτς στα χαφ, στο 10 ο Πέλκας, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλλη και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Αυτές είναι οι πρώτες 11 επιλογές για τον Λύση.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Να πω απλά, επειδή δεν έχω προλάβει, ότι Φούλαν προηγείται 1-0 της Manchester United στο 80 λεπτό. Επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: 35 λεπτά στην Νάπολη, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το 33 με τη βολίδα του Ανδρέα Τετέι. Και η γηπεδούχη τώρα με τον Στρούγκη να απομακρύνει από την περιοχή της Καλαμάτας. Ψάχνει να βρει κάποια συνεργασία με τον Χάμζα. Κόβει ο Κυριακόπουλος, δίνει στον Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά πιέζεται και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Μίστρουπ. Εκτελείται το πλάγιο για τον Κάγκουα, δίνει επανάληψη ο Παπαπέτρου, γιατί λέει ότι η μπάλα πρέπει να είναι πιο πίσω. Κάνει παρατηρήσεις τώρα ο διεθνής ρέφερι και το πλάγιο θα εκτελεστεί και πάλι από τον Κυριακόπουλο. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Κυριακόπουλος, θέλει να παίξει με τον Αντίνο, θα κόψει όμως ο Καλουτσικίδης και θα παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και ο Κυριακόπουλος τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να εκτελέσει το νέο πλάγιο του Τριφυλιού για τον Λιβάη που είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Λιβάη δεν μπόρεσε να βρει τον Ναΐ. Ο Ροντρίγκες απομακρύνει από την άμυνα της Καλαμάτας σε ένα σημείο που η μπάλα πάει στην περιοχή του Παναθηναϊκού και πάει ο Μορέιρα εκεί, που είναι πολύ πεισματάρης, να γυρίσει για τον Μπόλιβαρ. Ο Μπόλιβαρ θέλει να κάνει την επαφή με τη μία. Ο Φαντρόγγελεν φαίνεται να ελέγχει και ο Ντεφράι απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Από το πουθενά εδώ για την άμυνα του Παναθηναϊκού πήγε να δημιουργηθεί θέμα, ή μάλλον όχι από το πουθενά, από το πείσμα του Μορέιρα. Που είναι γνωστό ότι είναι ένας παίκτης που τα παλεύει όλα με στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ μια τρομερή κίνηση από τον Λιβάη Γκαρσία με πυροέτα, αποφεύγει τον αντίπαλο. Και φορμά από τα δεξιά, φρενάρει και δίνει στον άξονα στον Κάγκουα. Κάγκουα σηκώνει το κεφάλι και παίζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει περισσότερο χώρο. Ο Κυριακόπουλος ξανά στον Κάγκουα. Κάγκουα ακόμη πιο αριστερά τώρα στον Αντίνο. Και αυτός από εκεί στον Κάγκουα. Αντίνο, οι δύο παίκτες αλλάζουν την μπάλα. Την υποδέχεται τώρα ο Φαντρόγγελεν, που είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή και αυτός, όπως και ο Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός που παραμένει ψηλά, ψάχνει δεύτερο γκολ. Αντίνο, Κάγκουα, έχει πολύ χώρο ο Κάγκουα. Πάει προς την περιοχή και δίνει αριστερά τελικά στον Κυριακόπουλο. Δυνατή μεταβίβασή του, ο Κυριακόπουλος την προλαβαίνει. Σαν κοντινό κόρνερ η σέντρα του. Στο πρώτο δοκάρι διώχνει ο Βασίλεβιτς. Πρώτο Αντίνο, ο Ουναΐ υποδέχεται την μπάλα, κάνει μια προσποίηση. Δίνει στον Λιβάη, ο Λιβάη στον Καμαρά. Ο Καμαρά τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Ακόμη πιο δεξιά για τον Τετέι που μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Τετέι. Δίνει στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Ξανά δεξιά στον Τετέι. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Τετέι, αλλεπάλληλες προσποιήσεις θα αφήσει για τον Κάγκουα. Κάγκουα ακόμη πιο έξω στον Καμαρά καθώς δεν υπάρχει διάδρομος. Και τώρα η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη και την κερδίζει ο Καλουτσικίδης και θέλει να βγάλει την ομάδα του από την άμυνα. Καλουτσικίδης πάει να φύγει τον Κυριακόπουλο, να τον αποφύγει και κερδίζει το πλάγιο για την Καλαμάτα. Στο 38 συμβαίνουν όλα αυτά εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Και ο Μπακαγιώκο τώρα γυρίζει σαν τον Στρούγκη. Πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει. Ο Στρούγκης κάνει μια κάθετη μεταβίβαση και όμως είναι μόνο ο Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια δίνει για τον Κάγκουα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κάγκουα, Τετέι, Λιβάη με τη μία επίθεση του Παναθηναϊκού. Ξανά Κάγκουα. Και αυτός δεξιά με τη μία στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Διαγώνια πάσα για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ με τη μία στον Κάγκουα. Αυτός και πάλι στον Καλάμπρια. Ουναή. Λιβάη μέσα στην περιοχή. Ξαναφύγει για τον Ουναή. Τελευταία στιγμή εκεί παρέμβαση από την άμυνα της Καλαμάτας. Οι παίκτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός πιέζει ασταμάτητα. Και τώρα βγαίνουν από την άμυνά τους για να κερδίσει, να εκτελέσει αυτό το φάουλ στα όρια της περιοχής ο Βασίλεβιτς, ο τραυματοφύλακάς τους. Και είναι μια ευκαιρία να βγουν και από την περιοχή τους. Και ο Βασίλεβιτς γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, εκεί που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα σε Μπόλιβαρ και Φαντρόγγελον. Ο Φαντρόγγελον θα πάρει την κεφαλιά και θα βρει τον Αντίνο. Αντίνο νικάει στη μονομαχία τον Καλουτσικίδη. Το τραβάει ο Καλουτσικίδης, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και ο Αντίνο συνεχίζει να έχει την μπάλα. Είναι και ο Τετέι μες στην περιοχή. Αντίνο κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Φεύγει από τον Βασίλεβιτς. Παρά λίγο εδώ να γίνει το 2-0. Από λάθος του τερματοφύλακα της Καλαμάτας που πρόλαβε σε δεύτερο χρόνο να μαζέψει την μπάλα. Στο 39. Το σούτ του Αντίνου ήταν αρκετά δύναμο, κόντραρε κιόλας η μπάλα. Ο Βασίλεβιτς όμως δεν έκανε καλή εκτίμηση. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του και την τελευταία στιγμή τη μάζεψε πριν περάσει τη γραμμή. Άλλη μια φάση εδώ στο 39 για τον Παναθηναϊκό, αλλά με μεγάλη ευθύνη βέβαια του γκολκίπερ που διόρθωσε το λάθος του. Καμαρά παίρνει την μπάλα από τον Φαντρόγγελεν και δίνει στον Ναή. Ξανά ο Καμαρά και τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός που από το 30 και έπειτα είναι κυριαρχικός. Καμαρά στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν και Ντεφράι μόνο του στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πάει δεξιά τώρα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια δίνει μπροστά του για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό στον Τετέι. Έχει κάνει κίνηση ο Κάγκουα. Δεν περνάει το τακουνάκι όμως του Τετέι. Κερδίζει την μπάλα ο Ντιαρά και θέλει να βρει τον Μορέιρο. Ο Ντιαρά κόβει όμως ο Καλάμπρια. Παίρνει ο Λιβάη, δίνει στον Τετέι. Φάουλ κερδίζει τώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Αφήνει πλεονέκτημα ο Πέτρου και ο Καμαρά δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Έρχεται και ο Κάγκουα. Και παίρνει την μπάλα και αλλάζει κατεύθυνση και δίνει δεξιά. Τώρα τελείως εκεί που ο Λιβάη, ο Τετέι, με συγχωρείτε, κατεβάζει με το στήθος. Και διβλέπει την κίνηση του Καλάμπρια. Δεν περνάει όμως η πάσα. Θα κόψει ο Αλόνσο και θα απομακρύνει προς τον Μορέιρα. Ο Ντεφράι όμως θα τον νικήσει και πάλι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακτά πολύ εύκολα την κατοχή της μπάλας σε αυτό το χρονικό σημείο. Οι παίκτες Καλαμάτας δεν προλαβαίνουν να αλλάξουν.
2: Πάμε στο Παγκρίτιο.
3: Ανατροφή για τον Αστέρα με τον Κετού, 1-2 για την ομάδα της Αρκαδίας. Κετού ως σκόρερ, αλλά το Όσκαρ αυτού του τέρματος το πιστώνεται ο Μπαρτόλο. Απίστευτη ενέργεια από τον Αργεντινό, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε σαν σταματημένους όλους τους αμυντικούς του Όφη. Έκανε το πλασέ στην τελευταία του κίνηση, πρόλαβε την τελευταία στιγμή να απομακρύνει την μπάλα οριακά πάνω στην γραμμή ο Πούγκρας, στέλνοντας την όμως στο σημείο όπου ήταν ο Κετού, ο οποίος με ένα μακρινό, με ένα μέσο καθένα περίπου του πέναντι, την έστειλε στα δίχτυα. Ήταν αμαρκάριστος ο Καμερουνέζος και με ένα ξέρω δυνατό σούτ την έστειλε στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Και στο 50 ο Αστέρας παίρνει το προβάδισμα στο σκορ 1-2. Προηγείται του Όφη, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 18 με τον Αποστολάκη. Ο Μακέντα στο 25 ισοφάρισε σε 1-1. Σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια και στην επανάληψη στο 5ο λεπτό, στην καλύτερη μέχρι στιγμής φάση στην επανάληψη, ο Κετού μετά από αυτή την έξοχη ενέργεια του Μπαρτόλο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και βάζει μπροστά τον Αστέρα 1-2. Για να δούμε τώρα τον Όφη από την δεξιά πλευρά, η επικίνδυνη αντεπίθεση που γίνεται από τον Χατζηγιοβάνη, το κίνητο το οποίο προς τον Ισέκα απομακρύνεται από τον Σίλβα, επιμένει όμως και κερδίζει την μπάλα για τη δεύτερη επίθεση στον Όφη. Ο Χατζηγιοβάνη αλλάζει για τον Κοστούλα, θα κοντάρει η μπάλα, θα φτάσει στον Κανελόπουλο, το σιρτό σου τον Νούση Σέκα, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα.
2: Πέρασε αυτή η φάση για τον Όφη ώστε να απαντήσει άμεσα στους Αρκάδες, οι οποίοι έχουν φέρει τούμπα το μάτς. Όφη Αστέρας 1-2 στο 52ο λεπτό. Στο 88 πάντα το 1-0 για τη Φούλαμ κόντρα στην Manchester United. Επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο τριφύλι με τον Ουναή και τον Αντίνο να είναι κοντά στην μπάλα. Φεύγει ο Αντίνο, μένει ο Ουναή για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Δίνει στον Αντίνο, ο Αντίνο για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έξω από την περιοχή στο Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα για τον Καμαρά. Στα όρια της περιοχής ο Καμαρά δεν έχει επιλογή. Δίνει ξανά στο πλάι στα αριστερά στον Ουναή. Ο Ουναή τώρα με τον Καλουσκίδη μπροστά του. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Πάσα στον Καμαρά μέσα στην περιοχή διαγώνια. Καμαρά τη έντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κάθεται φράει κεφαλιά. Όχι τόσο δυνατή για να απειλήσει τον Βασίλεβιτς, μπάλα στην αγκαλιά του. Αλλά άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό που δημιουργεί ασταμάτητα στο τελευταίο 20 λεπτό μπορώ να πω, από το 25 και έπειτα οι φάσεις έρχονται, διαδέχονται μία την άλλη. Από το δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία στο 23 και έπειτα ο Παναθηναϊκός δημιουργεί ασταμάτητα. Έχει βρει και τον γκολ με τον Τετέη στο 33. Καλαμάτα που τώρα εδώ θα βγάλει μια συνεργασία, θα πάρει την μπάλα ο Διαρά και θα δώσει για τον Μορέιρα.
2: Βαγγέλη, να πω όμως εγώ ότι στο 89 η United, μόλις την ανέφερα προηγουμένως, ισοφάρισε με τον Κούνια 1-1 και γκολ για την Μπέτις προηγείται στην έδρα της Λακορούνια. Τρένο η Μπέτις στην Ισπανία. 0-1 το σκορ. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
4: Φαντρόγγελεν για τον Ουναή στον άξονα. Ο Ουναή ανάμεσα από δύο. Τους αποφεύγει και πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να βρει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πήγε με τη μία για τον Ουναή. Ο Αντίνο έρθει να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του και κερδίζει τώρα την μπάλα. Η μπάλα γυρίζει προς την περιοχή της Καλαμάτας από τις αλλεπάλληλες κόντρες. Ο Στρούγκης προλαβαίνει τον Ουναή. Δίνει στον Μπακαγιώκο. Αυτός θα αλλάξει με τον Πινέιρο. Έξω από την περιοχή της Καλαμάτας συμβαίνουν όλα αυτά και κερδίζει το φάουλ. Εδώ ο παίκτης Καλαμάτας και θα πάρει την κίτρινη ο Kings Kawa για το μαρκάρισμα αυτό. Στο 44, ένα λεπτό που συμπληρωθούν τα 45, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με το τέρμα του Τετέη στο 33. Και η Μεσίνη τώρα με αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή τους με τον Στρούγκη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Στρούγκης δίνει για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά για τον Καλουτσικίδη που ανέβηκε. Ο Κυριακόπουλος όμως καλύπτει ώρα το χώρο και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να το εκτελέσει τη στιγμή που είμαστε πλέον στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν και καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος. Αν και η αλήθεια είναι ότι πέφτει αρκετός χρόνος καθαρού ποδοσφαίρου. Ο Τετέη δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα από το πλάγι του Κυριακόπουλου. Παίρνει την μπάλα ο Πινέιρο, δίνει στον Καλουτσικίδη. Αυτός γυρίζει πίσω στο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κρατάει την μπάλα λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή. Ο Ροντρίγκες ψάχνει κάποια επιλογή. Δεν τον πιέζουν ιδιαίτερα παίκτες του Παναθηναϊκού. Δίνει δεξιά στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης πιέζεται από τον Αντίνο, πάει προς τον άξονα, γυρίζει πάλι πίσω στο Στρούγκη. Και ο Στρούγκης ακόμη πιο πίσω στο Βασίλεβιτς. Και ο βοηθός σηκώνει το ένα λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο τρέχει ήδη από τώρα. Βασίλεβιτς εκτελεί το, κάνει την πάσα αριστερά του στον Ροντρίγκες. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει πάλι ψηλά να πιέσει. Γυρίζει ο Ροντρίγκες πάλι στον Βασίλεβιτς, τον τερματοφύλακά του. Αυτός τώρα δίνει στο Στρούγκη, πάει ο Τετέη πάνω του. Ο Στρούγκης θέλει να παίξει κάθετα με το Χάμζα, κερδίζει όμως ο Καμαρά, δίνει στον Αντίνο. Αυτός θέλει να βρει τον Τετέη και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο τριφύλι, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Στο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Κυριακόπουλος τώρα γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν που είχε χώρο. Ο Φαντρόγγελεν από πολύ μακριά δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Και ο Πένια βλέπει τον Καλάμπρια δεξιά και τον τροφοδοτεί. Καλάμπρια τώρα. Καλάμπρια διανύει μέτρα με την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή. Παίζει μπροστά του για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον άξονα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα αλλαγή κατεύθυνση και φεύγει προς τον άξονα και προς τα αριστερά για να δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ο Ουναή κάνει κίνηση. Ο Κυριακόπουλος προτιμά τον Αντίνο. Αντίνο τώρα θα βρει τον Ουναή και τώρα ο Παπαπέτρου θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό. Αποτέλεσμα λοιπόν ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέη στο 33ο λεπτό.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά. Θα τα πούμε ξανά σε ένα τεταρτάκι. Ο Παναθηναϊκός με το υπέροχο γκολ του Τετέη, ασταμάτητος ο Ανδρέας Τετέη, έχει ανοίξει το σκορ στη Νεάπολη και προηγείται 1-0. Θυμίζω λίγο νωρίτερα Βόλο ΣΑΕΚ 1-2 με τα δύο γκολ του Γιώβιτς. Στο Ηράκλειο Όφη Αστέρας 1-2 στο 57ο λεπτό με ανατροπή προηγούνται οι Αρκάδες και νωρίτερα με τον γκολ του Σάλιακ Ολυμπιακός πέρασε από τη Λιβαδιά στο 92, λυτρωτικό γκολ για τον Έλληνα δεξιό μπακ. Και θυμίζω 9 ώρα έχουμε και το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Fulham United στο 93 παραμένει το 1-1, 3 λεπτά καθυστερήσεις, φάση τελευταία για τη United τώρα, ένα corner που θα εκτελεστεί δευτερόλεπτα για το τέλος. Να δούμε μόνο αυτή τη φάση μπας και βγει κάτι. Όχι, η μπάλα κατέληξε out. Έχουμε σε λιγάκι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε κάτι και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε και σχόλιο για το διπλό της ΑΕΚ.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θυμίζω επίσης και την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής στο μάτς με τη Φιλανδία που δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Γαλανόλευκη. Ιτήθηκε στο tie break 3-2 set και αποχαιρέτησε το Eurovolley. Διορθωτικές κινήσεις από τον Χρήστο Κόντι στο 58. Πάμε στο Μανουσουριά.
3: Ακριβώς, Νίκο, τώρα θα γίνει και η τρίτη αλλαγή μαζί σε μία διακοπή, τρεις αλλαγές για τον Όφη. Θα περάσει ο Φούντας στην θέση του Χατζηγιοβάνη, θα περάσει ο Κόντρος στη θέση του Ισέκα και θα περάσει και ο Αθανασίου στη θέση του Αποστολάκη. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εσωτερικές αλλαγές από τις κινήσεις αυτές. Στις θέσεις που ήταν οι υποσχεθές που χώρισαν, θα περάσουν και αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι. Τις είχε ανάγκη τις αλλαγές αυτές, καθώς στα 13 λεπτά της επανάληψης ο Όφη δεν είναι καθόλου καλός. Ο Αστέρας έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι και δίκαια έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ.
2: Μάλλον θα επιστρέψω σε σένα πολύ γρήγορα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον στο Παγκρίτιο με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί. Τελικό στο Λονδίνο, Fulham Manchester United 1-1. Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Ζωάο Μάριο στο Πανεσσαλικό μετά το διπλό της ΑΕΚ, ο οποίος έχει βγάλει μια καταπληκτική σέντρα για τον γκολ του Γιώβιτς στο δεύτερο. Έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ήταν ένα διπλό το οποίο ξέρεις μόνο αυτό πρέπει να κρατήσει η ΑΕΚ. Δεν συμφωνώ πολύ και με τις δηλώσεις του coach στο τέλος της αναμέτρησης που είδε ότι η ομάδα του προφανής θα πρέπει κάποια πράγματα για τους τρίτες έτσι, αλλά ότι είδε η ομάδα του ότι έκανε καλύτερο παιχνίδι και ότι το πρώτο μόνο 15 λεπτό ήταν προβληματικό. Mm-hmm. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το διπλό, εννοείται και είναι τεράστια υπόκληση στην κλάση και στην ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς που το υπογράφει, να το πω έτσι, και με το πέναλτι που κερδίζει έξυπνα, γιατί είναι αυτή η αλλαγή κατεύθυνση που δεν και να θέλει, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει ο αμυντικός, ο Κάργας, ήταν ένα λάθος.
2: Ναι, ο Κάργας.
7: Όλου προσπαθεί να την αποφύγει την επαφή, αλλά δεν είναι εύκολο να την αποφύγει. Η αλλαγή κατεύθυνση είναι τέτοια που δεν μπορεί να μην είναι στη μέση εκείνος και να γλιτώσει το γονατό του, να έρθει σε επαφή με το μύρο του Λούκα Γιώβιτς. Η κεφαλιά, τι να πω, εντάξει, είναι ποίημα στο ποδοσφαιρικό. Mm-hmm. Είναι από αυτές που όχι βρίσκει κάποιος το κεφάλι, την μπάλα και τη σένη στα δείχνα. Δείχνει απόλυτα που θέλει να τη στείλει. Έχει ξέρει που βρίσκεται ακριβώς το κορμί του και η μπάλα. Και την κατευθύνει εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ντίκη είναι οποιοδήποτε άλλο θεματοφύλακας. Επί τα πω, όπως πολύ σωστά προείπες, σε εξαιρετική σέντρα του Ζωά Μάριο, που ευτυχώς που αποκτήθηκε, το έλεγα και όταν το έκανε, έπρεπε να το κάνει αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης πάρα πολύ ποιοτικός. Από όταν μπήκε, φάνηκε αυτό, όχι μόνο από τη σέντρα του. Πάρα πολύ ωραία κρατήματα, ωραίες μπάλες προς το Ζήνη και στον Κοϊτά. Γενικά η ΑΕΚ το δεύτερο 40 λεπτό έβγαλε ενέργεια, ήταν καλύτερη, διπλασίασε τις τελικές προσπάθειες στο αντίπαλο, σε αντίπαλη εστία, διπλασίασε τις φορές που, για να μην πω τριπλασίασε, τις φορές που πάτησε στην αντίπαλη περιοχή. Έπρεπε να βάλει σίγουρα δύο γκολ για να κερδίσει, γιατί το έχουμε δει το έργο και ήμασταν στο ίδιο εγωθεατές. Στην πρώτη στιγμή, στο δεύτερο ημίχρονο του Βόλου, γιατί ο Βόλος του πρώτο κυριάρχησε. Mm-hmm. Στην πρώτη όμως στιγμή που κάνει αποστατική φάση, βρίσκει γκολ ο Βόλος. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι θα γινόταν αυτό το στο ίδιο έργο της ΑΕΤΕΣ που συνηθίζουμε να λέμε, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να κρατήσει το προβάδισμά της, και αυτό είναι ένα θέμα ανατροπίας που θα το δει ο Μάρκο Νίκολιτς και η Κίτρινο Μαύρη. Ευτυχώς σήμερα είχε το Λούκα Γιώβιτς για να υπογράψει αυτό το τρίποντο μαζί με τους 12 με 13.000 περίπου φίλους ΑΕΚ που πήγαν μαζικά να υποστηρίξουν και να στηρίξουν την προσπάθεια των Κίτρινο Μαύρων. Οι επιλογές δεν βγήκαν του κότσα, σωστή λογική η ενδεκάδα. Και μάλιστα για παράδειγμα ο Μάνταλος που δεν τράβηξε σήμερα από την Πέμπτη, ήταν και θα μπορούσε να είχε βγει και μοιραίος, γιατί είχε χάσει τρεις σπουδαίες ευκαιρίες όπως και ο Κοϊτά μία. Δεν ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα, οπότε ήταν σωστή επιλογή μένα, αλλά δεν βγήκε στον προπονητή. Γενικότερα η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή. Ήταν και πάλι πολύ προβληματική στο πρώτο, ίσως ήταν και από τις χειρότερες εικόνες της ΑΕΚ του Νικόλης που θυμάμαι εγώ. Mm-hmm. Έχουν δίκιο και οι παίκτες της ομάδας να μιλάνε για τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση
2: πολύ
7: καθόλου.
2: Πολύ κακή κατάσταση.
7: Πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ κακή κατάσταση και δεν βοηθούσε να ανταλλάξεις, να προσπαθήσεις να παίξεις με συνδυαστικό και ποδόσφαιρο συνεργασιών. Δεν γινόταν σε αυτό το χορτάρι. αλλά δεν συνιστά δικαιολογία για την έλλειψη διάθεσης και εντάσεων των κυκλινομάδων για μένα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι, ξέρεις, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα η πρώτη φάση καμπανάκι για να σου προκαλέσει μια αφύπνιση. Δηλαδή είναι με τη σέντρα το δοκάρι και η διπλή ευκαιρία που χάνει το άχαστο η ομάδα του Βόλου. Οπότε δεν δικαιολογείται επίτα να είσαι το ίδιο χαλαρός και να χρειάζεται να περάσουν 25 λεπτά. Γιατί στο πρώτο 40 λεπτό υπήρξε από 25 μέχρι το 34. Μόνο σε αυτό το διάστημα υπήρξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί χάνει 4 σπουδαίες ευκαιρίες. 2 με πρωταγωνιστή το Μάντελο, μία με τον Κοϊτάλεο και μία που δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ο Γκατσίνοβιτς. Και μετά πάλι αδικαιολόγητα, πολύ πίσω και πολύ δεύτερη σε όλες τις μονομαχίες, στις μπάλες. Κάτι που άλλαξε δεύτερο ημίχρονο σε απόλυτο βαθμό, ευτυχώς για τους κοιτινόμαδους, γιατί δεν δέχτηκαν στιγμές απειλής από τον Βόλο, όπως είπα, μέχρι και να βρει τον γκολ η Ένωση. Ακόμα όμως και σε ένα-δύο είδες υπήρξε στα χασομέρια μια στιγμή και μπερδεύτηκε ο Κατσίνος, έκανε πολύ μεγάλη λάθος, βέβαια δεν δέχτηκε μπακ το παιδί, έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί να την κρατήσει τη θέση του σωστά. Βγήκε και ο Μπρινιόλι επιπόλαια λίγο εκεί που ήταν πολύ καλός μέχρι και εκείνο το σημείο και γενικά ήταν πάρα πολύ καλός και σήμερα ο Μπρινιόλι. Και παραλίγο να δημιουργηθεί μια κατάσταση, η συνθήκη δημιουργήθηκε. Απειλή δεν έγινε, να το πούμε έτσι. Αλλά θα μπορούσε να πληρώσει πολύ ακριβά αυτό το μάρμαρο. Τέλος πάντων, καλό για την ΑΕΚ με την έννοια ότι παίρνει το πρώτο της τρίποντο. Σβήνει μια γκέλα στην δική της σχετική βαθμολογία που σου έχω πει και τις προηγούμενες φορές. Γιατί πέρυσι δεν πέρασε από τον Βόλο, ενώ φέτος περνάει, σε αντίθεση με αυτό που έγινε σε Τρίπολη και σε Κηφισιά. Και έχει το χρόνο τώρα ο coach να ηρεμήσει την ομάδα του και να μην έχει και αυτή την εσωστρέφεια, ξέρεις, και αυτή τη μουρμούρα, γιατί αυτό θα γινόταν, το καταλαβαίνω.
2: Σίγουρα, 100%.
7: Αν και εφόσον το παιχνίδι στραβώνει για την ΑΕΚ. Πολύ πολύ σημαντικό δίπλα από αυτή την άποψη, λοιπόν.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
7: Να είναι καλά, πολύ,
2: ευχαριστώ. Ακούσαμε το σχόλιο από τον Γιώργο Τσακίρη. Πριν επιστρέψουμε στο Πακρίτιο, να μεταφέρω τις δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι λιτός ο προπονητής του Βόλου, ο οποίος έχει διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία. Είπε και με γκολ που ακυρώθηκε και με ένα πέναλτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φάση. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος είδε. Μόνο να πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Βόλου για την προσπάθεια. Υπάρχει, ξαναλέω, διαμαρτυρία από την πλευρά του Βόλου, από τη φάση του πέναλτι και μετά, όπου κατέβηκε και ο Αχιλλέας Μπέος μέχρι την άκρη του γηπέδου, εκεί στο out, και φώναζε προς τον διαιτητή. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Παγκρίτιο.
3: Από το γκολ του Αστέρα και μετά δεν έχουμε δει ποδόσφαιρο αξιόσυνο εδώ στο Παγκρίτιο. Πολλά νεύρα, πολλές διακοπές, ένταση, κακές φάσεις, κακές επιλογές. Εκατέρωθεν, κυρίως λανθασμένες τοποθετήσεις και αυτό το οποίο εξήραμε τις προηγούμενες, στα προηγούμενα παιχνίδια του αφή τη σωστή αμυντική του λειτουργία, σήμερα πραγματικά δεν δείχνει κάτι να το θυμίζει. Έχει λανθασμένες 100% επιλογές, πολλά ατομικά λάθη στα μετώπιστεν και στη μεσαία γραμμή. Από την άλλη, ο Αστέρας δείχνει ότι περισσότερο θέλει να παγώσει, να σε εισαγωγικά έλεξει, καταστρέψει τις όποιες προσπάθειες που θα να κάνει ο Όφη, παρά να δημιουργήσει αυτός το παιχνίδι για να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ. Παραμένει λοιπόν το 1-2, είμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε μετά τον Κετού σε μία από τις ελάχιστες φορές που γίνει στην αντεπίθεση, αλλά με αξιώσεις η ομάδα της Αρκαδίας. Ανοίγει όμως πολύ το κοντρόλ, δεν μπορεί να κάνει ο Έντερ την προσπάθεια για να βράσει μέσα στην περιοχή. Κόβεται εκεί από τον Κοστούλα στην προσπάθεια του να κάνει το γέμισμα προς τον Νους. Είναι πολύ δυνατή, η μπάλα θα περάσει out και θα φύγει από το παιχνίδι ο Νους για να περάσει στη θέση του ο Αϊτόρ. Ο Νους, ο οποίος άρχισε να εκνευρίζεται, αρχικά σε μια φάση είχε δίκιο βέβαια, ενώ του έγινε επιθετικό φάουλ, πήρε κίτρινη κάρτα από τον Τσακαλίδη και το επιθετικό φάουλ το είχε υποδείξει και ο επόπτης. Όταν συνεννοήθηκε ο επόπτης με τον διαιτητή, πήρε την κίτρινη κάρτα πίσω, εκεί άρχισε ένας εκνευρισμός του Νους που έφερε στη συνέχεια στο 65 την κίτρινη κάρτα. Βλέποντας λοιπόν αυτή την αντίδραση από τον Αργεντινό, περνά στο παιχνίδι του συμπατριώτη, τον Αϊτόρ, τον Ισπανό, και έτσι λοιπόν ο Όφη κάνει την τέταρτη αλλαγή του στο παιχνίδι, στο 67, θέλοντας να ηρεμήσει και να βάλει την μπάλα κάτω και με λιγότερα λάθη να μπορέσει να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή του Αστέρα. Ο Αστέρας, ο οποίος προσπαθεί πλέον με αμυντικογενές σχήμα να κρατήσει αυτό το υπέρ του σκορ. Ο Αϊτόρ τώρα θα ανοίξει για τον Αθανασίου. Δύο αλλαγές του Κόντι συνεργάζονται. Το γέμισμα του Αθανασίου όμως θα απομακρυνθεί από τον Σίλβα σε πλάγιο out. Για τον Όφη τρέχει γρήγορα ο Μπουχαλάκης για την εκτέλεση του πλαγίου. Αφήνει στον Κρίσμανιτ Πηγαίνει ψηλά και ο Κροάτης για να δώσει χώρο στους παίκτες του Όφη. Πήγε στον Αϊτόρο. Ο Αϊτόρο ενώ κάνει κίνηση και ο Αθανασίου. Τώρα θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό ο Αϊτόρο. Θα βγει όμως πρώτου κόντρο ο Παπαδόπουλος να μπλοκάρει την μπάλα και να δώσει με τα χέρια γρήγορα στον Έντερ. Αυτός για τον Κότσιρα, πίσω στον Σίλβα. Το γέμισμα από τον Μεξικανό με στόχο τον Μπαρτόλο κόβεται από τον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης, εκεί που πάει η μπάλα όμως είναι μόνο παίκτης του Αστέρα, ενώ Μπαρτόλο που χάνει όμως από τον Κρίσμανιτς. Είναι στον Αθανασίου, δεν είναι καλή μεταβίβαση προς τον Μπόρκα, κόβει ο Κετού και με την βοήθεια του Μέντεφ από τα αριστερά. Προσπαθεί να κάνει την επίθεση ο Αστέρας, θα πάρει το φάουλ ο Ισπανός από τον Φούντα. Από τα αριστερά, όπως βγαίνει στην επίθεση μαρά της Αρκαδίας, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, παραμένει δεσμένος στο έδαφος ο Μέντεφ, πλησιάζει στο μέρος του Τακαλίδης, δεν είναι κάτι το σοβαρό ευτυχώς και το παιχνίδι θα συνεχιστεί και πάλι με τον Λάσκαρη να κάνει το φάουλ αυτό, θέλοντας να δώσει χώρο στους συμπαίκτες του. Φέρει την μπάλα στο ύψος της περιοχής, εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά Πούγκουρας από τον Κετού. Νέα κεφαλιά από τον Κουρμπέλη για τον Κετού. Κόβεται και αυτή από τον Κοστούλα Γκονζάλεθ για τον Κανελόπουλο. Παίζει με τον Αϊτόρ και αυτός πίσω στον Αθανασίου, γιατί έχει χώρο ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά. Μια παλιά στον κοινό χώρο δεν είναι όμως καλή, είναι πολύ δυνατή προς τον Αϊτόρ. Βγαίνει ο Σίλβα πρώτος και διώχνει. Εκεί ο πάει μπάλα είναι ο Κρίσμανιτς πρώτου Μπαρτόλο. Κρίζει ο Κροάτης αμυντικός του Όφη, Μπουχαλάκης στον Πούγκουρα. Πούγκουρας και πάλι για τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Πλησιάζει ο Κανελόπουλος και ο Κόντρο, θα δώσει στον Βόσνιο. Ο Κόντρο θα δώσει στον Κανελόπουλο και ο Κανελόπουλος βγάζει δεξιά για τον Φούντα. Ο Φούντας με τη μία θα ανοίξει μπροστά την μπάλα, θα κάνει την παράλληλη παλιά. Δεν φτάνει στον Κόντρο η μπάλα, καθώς προλαβαίνει ο Μπρόνσον να απομακρύνει σε πλάγιο out πριν από το γύρισμα του Φούντα. Η μπάλα φτάσει στον Κόντρο και λες και γρήγορα το πλάγιο του παίκτη του Όφη. Ο δεξιά το παιχνίδι Μπουχαλάκης. Ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Κόντρο θα πηγήσει να πιάσει την κεφαλιά. Ίσως να ήταν όμως και εκτεθειμένος, δεν τα καταφέρνει. Πέφτει ο Παπαδόπουλος, μπλοκάρει την μπάλα και έτσι περνά στο 70 αυτή η προσπάθεια του Όφη να φτάσει στην ισοφάριση. Με τον Παπαδόπουλο να κατεβάζει την μπάλα και με ελεύθερο να δίνει συνέχεια, θέλοντας εκεί όπου ανεβαίνει ο Κότσιρας, γίνεται κάτοχος της μπάλας, αφήνει για τον Μπαρτόλο, αυτός τον Κουρμπέλη, από εκεί στον Έντερ και πάλι ο Κότσιρας. Προσπαθεί να παίξει με τον Μακέντα και τον Μπαρτόλο. Μακέντα στο ύψος της περιοχής να πάρει από τον Μπαρτόλο και να δώσει στον Κότσιρα. Κλεισμένος από Αθανασίου και Κρίσμανιτς, αφήνει την μπάλα πίσω στον Λάσκαρη και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Παπαδόπουλο, ο οποίος εκτός περιοχής με τα πόδια κάνει ένα γέμισμα σημαδεύοντας τον Κετού. Δεν φτάνει όμως μπάλα στον Καμερουνέζο και βίζει ο Γκονζάλεθ Κανελόπουλος. Ενώ σε λίγα λεπτά το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Αστέρα θα είναι ο Ρικαρδίνιο, ο οποίος παίρνει τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Κοστούλας για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ ο οποίος ανοίγει τον Αθανασίου. Αθανασίου ο οποίος προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει από τον Κότσιρα. Πέφτει στα πόδια του Γιάννης Κότσιρας και μετά κλείνει την μπάλα πλάγιο out. Ο ίδιος ο Αθανασίου στην εκτέλεση γρήγορα για τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ με το αριστερό ψάχνει χώρο για να κάνει τη σέντρα, δεν τα καταφέρνει. Δύσκολο στήριγμα στον Αθανασίου. Είναι πίσω για τον Κρίσμανιτς. Πλησιάζει ο Κανελόπουλος στο μέρος του και από τα πόδια του θα πάει μπάλα στον Πούγκουρα και από εκεί στον Νικολάου. Κάτω από τη μέσα γραμμή τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Ο Φούντας τώρα για τον Μπόρχο. Έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα. Κάνει μια παράλληλη παλιά όμως και θα προλάβει να πάει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Κουρμπέλης και να απομακρύνει σε πλάγιο out. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι ο σκόρερ της ισοφάρισης.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με τον Μάνο Σουριά στο Παγκρίτιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις. Όφη Αστέρας 1-2. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στη Νεάπολη. Κάλαματα Παναθηναϊκός, 0-1 με τον γκολ του Τετέι. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: Όλα έτοιμα στο γήπεδο της Νεάπολης. Τελευταίος έλεγχος εδώ από τον κύριο Παπαπέτρου για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω αλλαγές από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουν με τις ίδιες εντεκάδες, δηλαδή Βασίλιεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιώκο, Στρούγκη, Καλουσικίδη, Διαρά, Αλόνσο, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα και Μπολιβάρ για την ομάδα της Καλαμάτας. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, Αντίνο, Ουναή, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Στο 33 ο Τετέι έκανε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που είχε απανωτές ευκαιρίες από το 15 και έπειτα, με τον Τετέι αρχικά και τον Βασίλιεβιτς να αποκρούν. Στο 23 με το λιδοκάρι του Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ήρθε το γκολ του Τετέι. Στο 39 ήρθε άλλο ένα σουτ του Αντίνο. Σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο εικόνες. Το πρώτο 15 λεπτό οι γηπεδούχοι εφηνδίαζαν τον Παναθηναϊκό, τον πίεσαν αρκετά ψηλά, δεν του επέτρεψαν να κάνει το δημιουργικό του παιχνίδι. Στη συνέχεια όμως από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός είχε τη γνωστή του δημιουργία, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δημιούργησε τις φάσεις, βρήκε τον γκολ και προηγείται. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ξεκινά με ένα φάουλ για την Καλαμάτα, αρκετά μακριά για να απειληθεί η μπάλα, για να απειληθεί η αιστεία του Πένια από εκεί. Είναι τουλάχιστον 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή, στον άξονα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ανεβάσει πολλούς παίχτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού εδώ η Καλαμάτα. Ο Μορέιρα, ένας από τους παλιότερους παίχτες Καλαμάτας στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μορέιρα που έπαιξε και δύο χρονιές στην δεύτερη κατηγορία με την Καλαμάτα. Παίρνει φόρα τώρα για να εκτελέσει, για να δούμε αν θα πάει για σέντρα ή αν θα προσπαθήσει να εφηνδιάσει από εκεί τον Πένια. Τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού στο ανθρώπινο τείχος, Ουναή, Λιβάη και Καλάμπρια. Μορέιρα απευθείας θα πάει, αλλά είναι απελπιστικά το άστοχο το σούτ του. Παραφεύγει πολλά πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Περνά αυτή η φάση λοιπόν στο πρώτο της επανάληψης, το 46ο του παιχνιδιού, και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη του οργανωμένη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Φαντρόγκελεν να αλλάζει με τον Πένια. Οι παίκτες Καλαμάτας μένουν ψηλά για να πιέσουν το κατέβασμα της μπάλας του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγκελεν κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Αντίνο με τον Καλουτσικίδη στη μονομαχία. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι πράσινοι. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Αντίνο. Αντίνο βάζει την μπάλα μπροστά και πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Βλέπω ότι είναι μόνος του. Σταματάει, δίνει πάλι στον Κυριακόπουλο. Αυτό στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι, για να μην κάνει λάθος, κάνει ένα μεγάλο γέμισμα που η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Και ο Βασίλιεβιτς τώρα με τα πόδια τροφοδοτεί τον Ροντρίγκες για να ξεκινήσει η Καλαμάτα την επίθεσή της. Ροντρίγκες τον επιτηρεί ο Ουναή, γυρίζει πάλι στο τερματοφύλακα του το Βασίλιεβιτς. Βασίλιεβιτς γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που ο Καλάμπρια με τον Μορέιρα είναι στη μονομαχία. Η μπάλα περνάει πάνω και από τους δύο. Ο Καλάμπρια απομακρύνει. Ο Λιβάη θέλει να ελέγξει. Του βάζει εκεί την κόντρα ο Αλόνσο. Παίρνει την μπάλα ο Πινέιρο και το πλάγιο η Καλαμάτα από τα αριστερά. Το πλάγιο εκτελείται εκεί όπου ο Μορέιρα θέλει να ελέγξει. Πάει ο Κάγκουα πάνω του. Από τις κόντρες ευνοεί το Πινέιρο. Ο Πινέιρο πήγε να βρει το Χάμζα. Όμως ο Κυριακόπουλος διάβασε την μπάλα, κέρδισε. Έδωσε τον Ναέ και αυτός από εκεί στο Φαντρόγκελεν. Και ο Φαντρόγκελεν για τον Αντίνο. Αντίνο, τον πιέζει ο Καλουτσικίδης, χάνει την μπάλα ο Αντίνο, όχι τελικά καταφέρει να την απομακρύνει, αλλά πάνω στο Στρούγκη. Ο Στρούγκης κάθεται με τη μία στο Μορέιρα και ο Καλάμπρια στον Ουναή που θα περάσει τον Μπακαγιώκο και βλέπει δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία που έχει χώρο, είναι στο ένας με ένα με τον Ροντρίγκες, περνάει ο Λιβάη. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Παπαπέτρου, η μπάλα πηγαίνει απευθείας στο Βασίλιεβιτς, στο τερματοφύλακα της Καλαμάτας.
2: Πάμε στο Παγκρίτιο.
3: Στο Παγκρίτιο. Τρίτο γκολ με τον Μπαρτόλο σε μια φάση όμως που έχει σηκώσει εντονότατες διαμαρτυρίες, και αυτό γιατί ενώ εξελισσόταν η επίθεση του Αστέρα υπήρξε χέρι από ποδοσφαιριστή της ομάδας Αρκαδίας, από τον Έντερ συγκεκριμένα. Ο επόπτης σήκωσε τη σημαία, σταμάτησε τη φάση. Ο Τσακαλίδης όμως πήρε πάνω του την απόφαση, αυτό το παιχνίδι να συνεχιστεί. Είχαν μείνει πίσω παίκτες του Όφη. Ο Μπαρτόλο πέρασε, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα θα πάει όμως ο Τσακαλίδης να δει την φάση. Θα έχουμε on field review, να δει αν όντως υπήρξε παράβαση από τον παίκτη του Αστέρα, καθώς από χέρι ξεκινά η επίθεση του Αστέρα. Ήταν φανερό.
2: Νομίζω θα τα κυρώσει, Μάνο.
3: Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ τώρα το replay, φάνηκε και με καθαρό με γυμνό μάτι. Φάνηκε μόνο ο Τσακαλίδης, δεν το είδε. Από χέρι ξεκίνησε η αντεπίδεση του.
2: Ναι, ναι, είναι χέρι, είναι χέρι, θα το ακυρώσω.
3: Ο επόπτης ήταν μπροστά, είδε την παράβαση, σήκωσε την σημαία. Τώρα θα το ακυρώσει λογικά. Το ακυρώνει ο Τσακαλίδης το
8: Το goal,
2: λοιπόν, δεν μετράει το γκολ του Αστέρα. Παραμένει το 1-2 για τους Αρκάδες στο Παγκρίτιο. Στο 77ο λεπτό θα επιστρέψουμε εκεί, καθώς πηγαίνουμε για το φινάλε. Θυμίζω έχει και άλλο μάτς. 9 η ώρα, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Άλλη μια επικίνδυνη έξοδος για τους διεκδικητές του τίτλου στη σημερινή ημέρα. Επιστρέφουμε για την ώρα στο Βαγγέλη Νερατζιά.
4: Ένα φάουλο έχει κερδίσει ο Τετέι τώρα δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Προσπάθησε να αποφύγει το Ροντρίγκες. Αυτός τον ανέτρεψε και ο Παπαπέτρου έδωσε το φάουλ δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Σαν κοντινό κόρνερ δηλαδή είναι αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και πηγαίνει ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι κοντά στην μπάλα. Ανεβαίνουν οι ψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, Φαντρούγκελεν, Καμαρά για αυτή τη στατική φάση. Και ο Παπαπέτρου μετράει για να στηθεί το ανθρώπινο τείχος της Καλαμάτας. Ένας ποδοσφαιριστής μόλις πάνω στο τείχος, ο Χάμζα, γιατί είναι πολύ στο πλάι. Έφυγε ο Λιβάη Γκαρσία, έχει μείνει ο Κάγκουα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Έχει μείνει κοντά ο Λιβάη, να δούμε αν θα παίξουμε κάποια πάσα ή αν θα γεμίσει. Τελικά φεύγει ο Λιβάη Γκαρσία, θα γίνει σέντρα από τον Κάγκουα. Κάγκουα λοιπόν στο 51 μόλις μπήκαμε. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Εκτελεί ο Κάγκουα στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά που παίρνει ο Τετέι. Διώχνει η άμυνα της Καλαμάτας. Κυριακόπουλος στο σουτ. Πολύ άστοχο. Μπάλα φέρνει. Φεύγει υψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Περνάει αυτή η φάση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και οι γηπεδούχοι τώρα, οι τυπικά γηπεδούχοι της Καλαμάτας με τον Βασίλεβιτς για τον Ροντρίγκες προσπαθούν να ξεκινήσουν μια οργανωμένη επίθεση. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πολύ ψηλά και πιέζει. Μπορεί, θα σπάσει το πρέσ αυτή τη φορά η Καλαμάτα με τον Μπακαγιώκο που βρίσκει μάλιστα μπροστά του και τον Διαρά. Ο Διαρά θα παίξει αριστερά για τον Μορέιρα που έχει χώρο. Μορέιρα. Ο Μορέιρα κάνει μια σέντρα πάνω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη πιέζεται από τον Αλόνσο και τώρα η μπάλα πάει στον Τετέι. Το τραβάει ο Ροντρίγκες, αφήνει το παιχνίδι. Ο Παπαπέτρου πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Με τον Καλάμπρια να το εκτελεί για τον Τετέι. Τετέι ψάχνει κάποια συνεργασία, γυρίζει. Μαρκάρισμα και φάουλ του Αλόνσο πάνω στον Τετέι. Ένα φάουλ από τα δεξιά και μπροστά από τη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Τα λένε εκεί Μορέιρα και Τετέι. Και ο Κίνγκς Κάγκουα τώρα σε αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού που προφανώς θα γίνει με πάσα. Πίσω του στον Ντεφράι και ο Ντεφράι από εκεί στο Φαντρόγγελεν στη μεσαία γραμμή, η δύο κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος στο μισό γήπεδο προς την εστία της Καλαμάτας. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Ολλανδοί. Πηγαίνει τώρα να πιέσει εκεί ο Διαρά. Γυρίζει πίσω στον Πένια ο Ντεφράι. Πένια ζυγίζει τις επιλογές του. Να δούμε αν θα παίξει μπροστά του ή αν θα κάνει κάποια μεγάλη μεταβίβαση. Αυτό επιχειρεί προς τον Αντίνο στα αριστερά. Ο Καλουτσικίδης έχει καλύτερη τοποθέτηση. Διώχνει με το κεφάλι. Η μπάλα όμως είναι διεκδικήσιμη. Έρχεται όμως ο Αλόνσο να γυρίσει πίσω στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες μπροστά από την περιοχή της Καλαμάτας με τον Ουναΐ να τον επιτηρεί. Γυρίζει πίσω στο Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς δεξιά τώρα για το Στρούγκι. Πάει ο Τετέι πάνω του. Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και πιέζει. Καλαμάτα θέλει να σπάσει το πρες. Κυριακόπουλος κερδίζει τη μονομαχία, αλλά υπάρχει φάουλ όπως δίνει ο Παπαπέτρου για την Καλαμάτα. Αυτό το φάουλ. Και ο Στρούγκης τώρα μπροστά από την περιοχή της Καλαμάτας με τον Τετέι κοντά του, δίνει στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης θέλει να περάσει από τον Αντίνο, κάνει μια ωραία συνεργασία και συγκλίνει προς τον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι, αλλά εκείνο Καλάμπρια που διώχνει όπως όπως. Ο Στρούγκης ελέγχει και με το κεφάλι γυρίζει πίσω στο Βασίλεβιτς. Καλαμάτα προσπαθεί να κρατήσει μπάλα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κάτι που δεν κατάφερε από το 20 και έπειτα, όπου ο Παναθηναϊκός είχε μονίμως την μπάλα στα δικά του πόδια. Εδώ μια ωραία ενέργεια από τα δεξιά από το Χάμζα για την Καλαμάτα που κάνει και την πάσα για τον Αλόνσο. Κόβει όμως ο Καλάμπρια και δίνει στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία φεύγει μπροστά, πιέζεται από δύο, κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή κατεύθυνση στο Λιβάη και αποφεύγει δύο παίχτες. Πάει με τον Ροντρίγκες στον ένα μέναν, τον αποφεύγει και αυτόν και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει ο Λιβάη Γκαρσία, διώχνει άμυνα της Καλαμάτας, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Λιβάη, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια και κέρδισε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54. Με τον Αζεντίνο Ναΐ να πηγαίνει για την εκτέλεση αυτής της τιμένης μπάλας για τους πράσινους και πάλι όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή των Μεσσήνιων. Για να δούμε στο 54ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης και ο Ναΐ παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στη μικρή περιοχή μπάλα, επιθετικό φάουλ πάνω στο Μορέιρα από τον Καμαρά. Τελειώνει η φάση εδώ. Και η Καλαμάτα έχει δική της την μπάλα. με τον τερμανοφύλακά του, τον Βασίλεβιτ, να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδιθεί στο πέναλτι για την ομάδα του. Δίνει για τον Στρούγκη, Καλαμάτα που εξακολουθεί να παίξει, να επιχειρεί να παίξει παιχνίδι από πίσω. Μέχρι τώρα δυσκολεύεται πάρα πολύ και εδώ χάνει την μπάλα ο Μπακαγιώκο. Την παίρνει ο Ουναή, τη δίνει στον Ετέι, πέφτει στο έδαφο του Ετέι, συνεχίζει το παιχνίδι, έρχεται ο Κάγκουα, κερδίζει την μπάλα. Κάγκουα μπαίνει στην περιοχή, χάνει την μπάλα ο Κάγκουα τελευταία στιγμή. Εδώ πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό, αλλά η άμυνα της Καλαμάτας αναπεξήλθε. Οι πράσινοι που κρατάνε την μπάλα με τον Αντίνο, να δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κλείνεται, ξαναγυρίζει στον Αντίνο. Αντίνο δεν έχει επιλογή και δίνει πίσω στον Φαντρόγγελεν και αυτός δίπλα του στον Ντεφράη. Ντεφράη μόνος του στη μεσαία γραμμή, θα παίξει δεξιά για τον Καλάμπρια. Τώρα πάει ο Μορέιρα να το ασκήσει πίεση. Καλάμπρια, Λιβάη Γκαρσία, Κάγκουα. Και ξανά Καλάμπρια. 10 λεπτά στην επανάληψη, 55 στο παιχνίδι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Δετέι. Ο Κάγκουα τώρα περνάει έναν αντίπαλο. Περνάει και δεύτερο αντίπαλο ο Κάγκουα. Και πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Δίνει την μπάλα παράλληλα στον Ουναή. Ουναή, προσποίηση. Θέλει να βρει χώρο να σουτάρει ο Ουναή. Δεν το βρίσκει. Περνάει δύο αντιπάλους. Η μπάλα πάει στο Λιβάη. Λιβάη από τα δεξιά είναι κλεισμένος. Δεν έχει επιλογή. Βγαίνει προς τα έξω και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Και αυτός με τη μία για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος.

0: λάθος, ο Κατάλτη είναι ένας κεντρικός μέσος. Και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, μπορεί να είναι και ο πιο παλιός παίκτης της Καλαμάτας ο Κατάλτη. Αλλαγή λοιπόν με τον Κατάλτη στη θέση του Μπακαγιώκο. Και η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι το γυρίζει σε τετράδα Χρυστοφυλά στην άμυνα. Σταματά πλέον το παιχνίδι με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η Καλαμάτα που ελέγχει τώρα με τον Κατάλτη στην πρώτη του ενέργεια να δίνει για τον Διαρά. Ο Διαρά προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο ο Διαρά. Βλέποντας λοιπόν ο Παναγιώτης Χρυστοφυλάς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου του Παναθηναϊκού από το 50 και έπειτα. Έπαιρνε τον έλεγχο της μεσάς γραμμής με ευκολία. Βάζει τον Κατάλτη, που συνήθως είναι βασικός στην Μαύρη Θύελλα. Βέβαια, κρατάω μια πισινή για αυτό που έλεγα για τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, διότι βλέπω τον Αλόνσο τώρα να έχει οπισθοχωρήσει και να παίζει πάλι με τριάδα στην άμυνα. Άρα έχει οπισθοχωρήσει ο Αλόνσο και παίζει δίπλα στο Ροντρίγκες και το Στρούγκι και παίζει ο Κατάλτη στη θέση του στον άξονα. Παραμένει δηλαδή το 3-5-2. Θα πάρει την κεφαλιά ο Τετέ, η μπάλα όμως πάει απευθείας στο Βασίλεβιτς. Τρομοφύλακας Καλαμάτας ελέγχει, ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει δίπλα του στο Ροντρίγκες. Ο Παναθηναϊκός και πάλι πολύ ψηλά πιέζει, αναγκάζει τον Ροντρίγκες σε μια μεγάλη πάσα, η μπάλα πάει απευθείας πλάγιο με τον Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό. Καλάμπρια τώρα ψάχνει κάποια συνεργασία, εκτελεί το πλάγιο για τον Τετέ. Ο Ροντρίγκες διώχνει όπως νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Καλαμάτας και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, αυτό το πλάγιο για τους πράσινους. Με τον Καλάμπρια να παίζει για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θέλει να βρει πάλι τον Καλάμπρια, τους βάζει πίεση ο Κατάλτη, απομακρύνει όπως ο Πινέιρο. Ξανά πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και ο Ντάβιντε Καλάμπρια τώρα εκτελεί το πλάγιο για τον Τετέ, που θέλει να φύγει μπροστά. Ο Ροντρίγκες παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά κερδίζει μέτρα και φτάνει παράλληλα με το ύψος μεγάλης περιοχής σε αυτό το πλάγιο. Η μπάλα πάει πίσω στον Καμαρά. Καμαρά κατεβάζει, πιέζεται όμως από τον Διαρά. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά και γυρίζει τώρα πίσω στον Πένια και ο Πένια δίνει μπροστά του στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Ουναΐ που κατέβηκε χαμηλά για να πάρει μπάλα ελέγχει. Δίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Περνά τώρα τη μεσαία γραμμή ο Καμαρά και παίζει διαγώνια δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει χώρο. Λιβάη Γκαρσία με τον Μορέιρα από το να είναι μπροστά του. Δίνει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά τρίπλα στον Κατάλτη. Κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός τώρα που παγώνει το ρυθμό και κυκλοφορεί την μπάλα. Κάγκουα με τη μία στον Καμαρά. Αυτός για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Και ο Ντεφράι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει μια κάθετη πάσα για τον Τετέ. Αυτός θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Αντίνο. Τελικά κρατάει την μπάλα και γυρίζει μόνος του και αποφεύγει τον αντιπάλους και παίρνει το φάουλ ο Τετέ από τον Καλουτσικίδη. Αυτό το φάουλ πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η εστία της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσουν κάποια σέντρα ή θα παίξουν με πάσα επέξω του Παναθηναϊκού. Πιθανότερο με πάσα. Με πάσα ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν που είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλάζει με τον Κάγκουα. Τώρα ο Φαντρόγγελεν πιέζεται και γυρίζει πίσω στον Ντεφράι που είναι τελευταίος. Ο Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια. Προσπαθεί να δώσει πλάτος στο παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Καλάμπρια για τον Τετέ που κατεβάζει. Περνάει τον Ροντρίγκες ο Τετέ. Έχει δύο παίχτες αριστερά. Εκεί θέλει να δώσει την μπάλα και τη δίνει στον Ουναΐ που μπαίνει στην περιοχή. Προσποιείται ο Ουναΐ. Ξανά στον Τετέ. Μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Τετέ θέλει να γυρίσει. Κάγκουα το σουτ πάνω στα σώματα. Διώχνει όπως ο Ντιαρά. Λιβάη Γκαρσία. Παραμένει επίθεση για τον Παναθηναϊκό μέσα στην περιοχή. Λιβάη έξω στον Καμαρά. Καμαρά κοντρόλ κακό σουτ. Πολύ κακό σουτ από τον Καμαρά. Εδώ υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Όμως το σουτ του Κίνγκς Κάγκουα πήγε πάνω στα σώματα των παιχτών της Καλαμάτας. Πέρασε για αυτή η φάση στο 61 για τον Παναθηναϊκό. Με το παιχνίδι από το 50 λεπτό και έπειτα να θυμίζει πολύ το δεύτερο κομμάτι του πρώτου μηχρόνου. Κάγκουα παίρνει την κεφαλιά αλλά δίνει την μπάλα σε αντίπαλο. Παίχτες Καλαμάτας τώρα που έχουν την ευκαιρία να βγουν μπροστά. Ένα άνοιγμα για τον Μορέιρα αριστερά που έχει πολύ χώρο ο Μορέιρα. Τώρα πάει ο Λιβάη Γκαρσία να του ασκήσει πίεση. Τον πάει προς το πλευρό. Ο Μορέιρα όμως περνάει δύο αντιπάλους αλλά έρχεται ο Καμαρά να του βάλει στόπ. Και ο Λιβάη Γκαρσία τώρα βγάζει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Αλόνσο. Ο Κατάλτη δεύτερη κεφαλιά. Ο Ντεφράι διώχνει. Μπολιβάρ, να τώρα όμως έξω από την περιοχή, οι παίκτες Καλαμάτας, αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Μια καύτη πάσα εδώ, μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Πένια όμως θα πει όχι. Μεγάλη επέμβαση από τον Πένια, δεύτερο σούτ και η μπάλα στην αγκαλιά του Πένια. Η μεγαλύτερη φάση της Καλαμάτας έρχεται στο 62 με τον Πινέιρο που πήγε να πλασάρει μπαίνοντας στην περιοχή από τα δεξιά. Αλλά όμως ο Πένια αντέδρασε εξαιρετικά. Είπε όχι στον Πινέιρο. Και έτσι η Καλαμάτα χάνει τη μεγαλύτερη της ευκαιρία στο μάτς για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με το που περάσαμε τη μία ώρα αγώνα.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα να φέρει το μάτς στα ίσα. Θα επιστρέψουμε στο Βαγγέλη Νερατζιά. Πάμε στο Παγκρίτιο, γιατί εκεί μπαίνουμε σιγά σιγά στις καθυστερήσεις. Σόφια Αστέρας 1-2, Μάνος Σουριάς.
2: Διανύουμε τον 20ο λεπτό της αναμέτρησης, τελευταίο της κανονικής διάρκειας. Σε λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις. Παραμένει το 1-2 υπέρ του Αστέρα, ο οποίος είναι και τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με τον Πέρεθ, ο οποίος ψάχνει κάποιο χώρο να κάνει την σέντρα. Δεν μπορεί όμως να βάλει ο Ριγαρδίνιο την προβολή, μόνο ότι μπάλα πέρασε μπροστά από τα πόδια του. Ο Χριστογιώργος φαινόταν εκτός μάχης. Δεν μπόρεσε όμως ο Ριγαρδίνιο να κάνει την προβολή και να τη στείλει στα δίχτυα και να κλειδώσει την νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας. Πλάγιο out για τον Όφη. Σε λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο ακόμα έξτρα χρόνο. Είχαμε διακοπές, είχαμε VAR, είχαμε αλλαγές. Ο Αϊτόρ δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Απόρρια του εκνευρισμού. 6 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Απόρρια του εκνευρισμού που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Εκτελέσει και το πλάγιο out με τον Κότσιρα, σε ένα σημείο όμως που ελέγχει ο Κρίσμανιτς, όχι όμως και ο Αθανασίου, στον οποίο πάει μπάλα, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Νέο πλάγιο για τον Αστέρα και πάλι από τον Κότσιρα για τον Πέρεθ, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι στο 82 στην θέση του Μπαρτόλο.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο με τον Μάνο Σουριά, 6 λεπτά καθυστερήσεις, τώρα μπήκαμε σε αυτές. 1-2 ο Αστέρας προηγείται με ανατροπή του Όφη σε λιγότερο ψέματα, σε περισσότερο από 5 λεπτά, σε 7 λεπτάκια ακριβώς. Θα έχουμε σέντρα και στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να επιστρέψουμε στη Νεάπολη, στο Βαγγέλη Νερατζιά.
0: Άλλη μια φάση διαρκείας και πριν από ένα λεπτό, ο Παναθηναϊκός μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να εκτελέσει, καθώς πολλοί παίκτες Καλαμάτας με αυτοθυσία έπεσαν πάνω στον ΑΕΠ που έκανε και αλλεπάλληλες προσποιήσεις μετά τη συνεργασία με τον ΤΕΤΕΙ και τον Κάγκουα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει έρθει να φάω πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ βλέπω, Νίκο, φίλες και φίλοι, τον Λουζά και τον Τέσσερς να είναι έτοιμοι για να πάρουν θέση στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Νίστρου. Ο Ναΐ θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει τη θέση του Λουζά. Η πρώτη αλλαγή είναι αυτή. Ο Ναΐ, άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα δεν παίζει 90 λεπτά λόγω της, έτσι, της διαχείρισης που γίνεται, καθώς είναι τελευταίο στην ομάδα. Και η άλλη αλλαγή είναι ο Κάγκουα με τον Ντέσσερς. Κάγκουα με Ντέσσερς, λοιπόν, και ο Ναΐ με Λουζά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Βλέπω τον Τέσσερις να πηγαίνει τώρα στην κορυφή. Να δούμε αν θα είναι ο Τετέι δίπλα του σε 4-4-2 ή αν θα παίξει κάποιος άλλος το ρόλο του Ναΐ. Ο Λουζά τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα αλλάζει με τον Φαντρούγελεν. Άλλαξε τον Κάγκουα ο Νίστρουπ. Ο Πένια θα δώσει για τον Καλάμπρια. Οι παίκτες Καλαμάτας τώρα που ανεβαίνουν να πέσουν ψηλά. Μεγάλη πάσα για τον Τετέι. Ο Τετέι γυρίζει σε ένα σημείο που θέλει να πάει ο Τέσσερις στη φάση. Ο Λουζά παίρνει και δίνει στον Τετέι και φεύγει ο Τετέι. Τώρα είναι πολύ στο πλάι, αλλά γυρίζει για τον Τέσσερις μέσα στην περιοχή. Τάκλιν με αυτοθυσία του Καλουτσικίδη. Πρόλαβε τον Τέσσερις πριν πλασάρει στην εστία του Βασίλεβιτς. Καλάμπρια θέλει να ελέγξει. Πιέζεται το Καλάμπρια από τον Διαρά και τον οδηγεί σε λάθος. Πλάγιο για την Καλαμάτα τώρα με τον Κατάλτη. Για τον Μορέιρα. Στο 65 συμπληρώνεται γι' αυτό και πέραμε για το 66ο λεπτό. Άλλη μια φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό με την ωραία κάθετη του Λουζά για τον Τετέι. Αυτός γύρισε παράλληλα για τον Τέσσερις που ερχόταν στο ύψος του πέναλτι. Αλλά ο Καλουτσικίδης, άσνα από μηχανής θεός, έκανε το τάκλιν και έσωσε την ομάδα του από τα δύσκολα. Εδώ ο Ντεφράι κάνει κακή εκτίμηση και ο Μορέιρα παίρνει την μπάλα. Αλλά υπάρχει φάουλ του Μορέιρα πάνω στον Στέφαν Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ο Παπαπέτρου λέει να εκτελεστεί ξανά καθώς η μπάλα κυλούσε. Τώρα σηκώνεται και ο Ντεφράι, υποτικά του δίνει το χέρι ο Μορέιρα. Και ο Ντεφράι, ο Φαντρόγγελεν δίνει για τον Καλάμπρια και ο Καλάμπρια για τον Τετέι. Τετέι, λάθος του Τετέι πάνω στον Κατάλτη και η μπάλα πάει στο Μορέιρα. Πλεονέκτημα αφήνει ο Παπαπέτρου και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πινέιρο. Πινέιρο πίσω στο Στρούγκι και ο Στρούγκι πάλι στον Πινέιρο. Πηγαίνουν τέσσερις εκεί να πιέσει με τον Τετέι. Φαίνεται ότι παίζει 4-4-2 πλέον ο Παναθηναϊκός. Λιβάη Καρσία έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, γυρίζει πίσω στον Τεφράη. Και ο Τεφράη δίπλα του στο Φαν Τρόγκελεν. 4-4-2 αυτή τη στιγμή μοιάζει τις πιο πολλές φορές. Ναι, ναι, 4-4-2 με τον Τέσσερα και τον Τετέι δίδυμο. Ο Φαν Τρόγκελεν ανεβαίνει πολύ ψηλά και δίνει στον Αντίνο. Και γυρίζει αυτός πίσω στον Καλάμπρια. Και ο Λουζά παίρνει την μπάλα τώρα για να οργανώσει με τον Καμαρά. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο χαφ του Παναθηναϊκού. Και τώρα στον Ντεφράη. Ντεφράη δεν βιάζεται, παίζει δίπλα του με τον Φαν Τρόγκελεν. Καλαμάτα περιμένει στο μισογήπεδο.
1: Θα έρθω ξανά σε σένα, Βαγγέλη. Τελευταίο δίλεπτο στο Παγκρίτιο. Πάμε εκεί, στο Μάνο Σουριά.
2: Σωστά, Νίκο, είμαστε στο 94. Αλλά δύο λεπτά λοιπόν για να συμπληρωθεί το εξάλεπτο των καθυστερήσεων. Όφε Αστέρα 1-2. Οι γηπεδούχοι πιέζουν όλο και περισσότερο. Θέλω να φτάσουν τουλάχιστον στην ισοφάριση. Με τον Τίκμαν τώρα από την δεξιά πλευρά. Αλλάξει για τον Κανελόπουλο. Πάει δίπλα του Αϊτόρ. Θα προτιμήσω και πάλι για τον Τίκμαν. Ο Ιταλός έχει χώρο. Κάνει ένα γέμισμα το οποίο όμως απομακρύνεται εκεί από τον Κουρμπέλη. Προσπαθεί να ανοίξει μπροστά για τον Ρικαρδίνιο. Χάνει ο Βραζιλιάνος. Κυρίζει ο Αϊτόρ για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης είναι ο κανικής του Αθανασίου από αριστερά. Γίνει για τον Κόντρο. Κόντρο στον Πούκουρα. Ο Πούκουρα στον Κρίσμαν. Με τη σειρά του Κροάτης αριστερά για τον Αθανασίου. Φαίνεται την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κάνει το σούτ του Αθανασίου. Γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το δεξί πόδι από τον Νίκο Αθανασίου στο 95. Έφερε την μπάλα από την, έκανε την γνωστή αριστερή του κίνηση, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα καταπληκτικό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και Όφη ισοφαρίζει στο 95-2-2 τον Αστέρα με σκόρερ τον Νίκο Αθανασίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον αριστερό εξτρέμ του πιστοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε την κούρσα, είδε ότι ήταν κλεισμένη αριστερή πλευρά, έκοψε την μπάλα. Καταπληκτικό σουτ αυτή τη περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι με αυτό το γκολ ο Όφη ισοφαρίζει. Και να δούμε στο εναπομείναν λεπτό αν αλλάξει κάτι στην αναμέτρηση και καταφέρει Όφη να κάνει την ολική ανατροπή ή ο Αστέρας από την πλευρά του πάρει αυτό το οποίο κρατούσε για 95 λεπτά στα χέρια του, την πρώτη του νίκη δηλαδή στο πρωτάθλημα. Φάουλ επιθετικό από τους Αρκάδες, εκτελέστηκε γρήγορα. Κόντρου τώρα παίρνει από τον Μπουχαλάκη. Αλλάζει για τον Φούντα, αυτό στον Τίκμαν. Ο Ιταλός έχει χώρο, κάνει ένα κεφάλαιο σε αυτήν την περιοχή. Ο Φούντας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, απομακρύνει από τον Μπρόνσον και διώχνει ακόμα πιο μακριά ο Μέντεθ σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται παίκτης του Αστέρα, καθώς όλοι τώρα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή στο αμυντικό τρίτο της ομάδας του. Ο Πούγκουρας στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη στο νέο γέμισμα για τον Αϊτόρ. Ίσως να γίνει κεφάλαιο και αφήνει τσακαλίδι στο παιχνίδι. Και τώρα ο Πέρεθ για τους Αρκάδες. Κάνει λάθος, κλέβει ο Τίκμαν. Δίνει στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας την κάθετη παλιά για τον Κόντρο. Στρώνει στον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος γυρίζει. Ενώ έχουμε περάσει στο, έχουμε υπερβεί τα 6 λεπτά των καθυστέρησεων. Λογικά η τελευταία φάση του παιχνιδιού θα είναι αυτή. Η κάθετη που γίνεται από τον Κοστούλα. Απομακρύνει ο Λάσκαρης στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Το οποίο ολοκληρώνεται με τις δύο ομάδες το 2-2. Με τον Όφη να σώζει τον βαθμό στο 95 λεπτό με το γκολ του Νίκου Αθανασίου. Το καταπληκτικό γκολ του Νίκου Αθανασίου. Ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 18 με το σουτ του Αποστολάκη. Ο Μακέντα ισοφάρισε σε 1-1 στο 25 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Μπήκε πολύ καλά ο Αστέρας στην επανάληψη και στο 50 με τον Νικετού έπειτα από την καταπληκτική ενέργεια του Μπαρτόλο. Έβαλε μπροστά τον Αστέρα στο 1-2 και στο 95 λεπτό της αναμέτρησης ο Νίκος Αθανασίου πέτυχε το καταπληκτικό γκολ το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και έτσι λοιπόν έδωσε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας των κύριων Βέλτιστον για τον Όφη και στέρισε από τον Αστέρα την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι στο οποίο...
1: Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω καθόλου χρόνο γιατί έχω δύο γήπεδα παράλληλα στον αέρα, ξεκινάει και το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο Αθανασίου λοιπόν λυτρώνει τον Όφη, παρότι μεθυσμένος Όφη πάλι δεν έχασε. Ο Αστέρας ήταν πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη, αλλά ο Αθανασίου στο 94 βάζει τον γκολ 2-2 το τελικό σκορ, χαρίζει τον βαθμό στους κριτικούς. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Νερατζιά στην Νεάπολη.
0: Καμαρά ελέγχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή παρά το γεγονός ότι πιέστηκε πολύ από τον Κατάλτη και παίζει κάθετα τώρα για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς βγαίνει μακριά από το χώρο δράση του και γυρίζει πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίπλα στον Ντεφράι στη μεσαία γραμμή, δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Κάθεται τώρα τον Ντεφράι για τον Λιβάη. Αυτός πήγε με το τακούνι να βρει τον Τετέι. Βγήκε όμως ο Ροντρίγκες, έκοψε και γύρισε πίσω στο Βασίλεβιτς. Βασίλεβιτς πηγαίνει ο Τετέι να του ασκήσει πίεση και τον αναγκάζει να γεμίσει προς τη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Λουζά. Τώρα πάει να του ασκήσει πίεση εκεί ο Διαρά. Ο Λουζά παίρνει το φάουλ για τράβηγμα, όπως υποδεικνύει ο Παπαπέτρου. Εκτελεί ο Λουζά, δίνει για τον Καμαρά, αυτός και πάλι στο Λουζά και τώρα στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πηγαίνει να τον πιέσει ο Μπολιβάρ, γυρίζει για τον Πένια. Έρχεται χαμηλά τώρα ο Λουζά, παίρνει την μπάλα στον άξονα και μοιράζει δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει το Λιβάη Γκαρσία, εκεί δίνει την μπάλα. Λιβάη ξανά στον Ιταλό. Καλάμπρια κάνει την πάσα διαγώνα για τον Τετέι και κινείται χωρίς την μπάλα ο Καλάμπρια. Όμως ο Τετέι φεύγει στην άκρη με τον Ροντρίγκες να είναι πάντα σκιά του. Και έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό δίπλα στη γραμμή του πλαγίου out για την κίτρινη κάρτα για τον Ροντρίγκες, επειδή διαμαρτυρήθηκε όμως στον βοηθό έντονα και όχι για το μαρκάρισμα. Ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας θα κυτρινιστεί και ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία από μια στημένη μπάλα να ανεβάσει μετά από ώρα κόσμο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, με τον Λουζά να είναι πάνω στην μπάλα με το αριστερό του πόδι. Στο 72 είμαστε, συμπληρώνεται σιγά σιγά και μπαίνουμε στο 73ο λεπτό, ενώ ο Παπαπέτρου σημειώνει την κίτρινη κάρτα στον Ροντρίγκες και ο Λουζά στείνει την μπάλα, παίρνει με λίγα μέτρα φόρα. Ο διαιτητής του υποδεικνύει ότι θα σφυρίξω για την εκτέλεση. Μόνο ένας παίκτης Καλαμάτας στο ανθρώπινο τείχος, ο Χάμζα. Και ο Λουζά τώρα σε αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού στο 73. Λουζά εκτελεί με πολλά φάλτσα μπάλα, πάει στο πέναλτι. Ο Μορέιρα γυρίζει προς τα πίσω, απομακρύνει ο Καλουτσικίδης. Η μπάλα φεύγει στο πλάι εκεί που είναι ο Τέσσερις και ο Τέσσερις για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Τετέι θέλει να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως περνάει από πάνω του και καταλήγει απευθείας out. Άλλη μια σκληρή μονομαχία εκεί του Τετέι με τον Ροντρίγκες. Έχουν πολλές στο σημερινό παιχνίδι. Και το out εκτελείται γρήγορα με πάσα για τους παίκτες Καλαμάτας.
1: Βαγγέλη, βάλε μια άνω τελεία να πάμε να πάρουμε σέντρα από το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ και έχει ξεκινήσει βέβαια. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης. Με πέντε γήπεδα, Μπάμπη μου, έχω τρελαθεί εδώ πέρα. Καλησπέρα.
2: Όλα καλά. Λοιπόν, καλησπέρα. Είχαμε πρώτη φάση, ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, στο πρώτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ σε μια αντεπίθεση με τον Ενδιαγέ να βγαίνει τετ-α-τετ υπό την πίεση του Γκράνατ. Πρόλαβε να πλασάρει, αλλά το πλασέ ήταν αδύναμο, κάπως παράλληλα με την εστία. Πρόλαβε και μπλόκαρε ο Κουτσερέγκο. Να ξεκινήσουμε με τις ενδεκάδες για τον Πανετολικό σε σύστημα 4-2-3-1. Για τον Γιάννη Αναστασίου έχουμε τον Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, με τον Μαυρία δεξιά στην άμυνα, Αποστολόπουλο αριστερά. Γκράνας και Θημιάνη στο κέντρο της άμυνας. Νακάμπα ως αμυντικός μέσος με τον Κόγιτς και τον Εράκοβιτς πιο μπροστά τους, ένα 4-3-3 που όταν πιέζει ο Πανετολικός γίνεται κάτι σαν 4-2-3-1 με τον Εράκοβιτς να είναι πιο ψηλά, να φτάνει και δίπλα από τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα ο Πόκου και Τζενεπό. Για τον ΠΑΟΚ επίσης 4-2-3-1. Για τον Αλέσιο Λύση έχουμε τον Παβλέγκα στο τέρμα. Βγαίνει δεξιά στην άμυνα, Μπάμπα αριστερά. Ελουστόντο και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Ζαφύρης και Γιάχιτς είναι στα χαπ. Μπροστά από αυτούς σε πιο ελεύθερο ρόλο είναι ο Πέλκας. Δεξιά είναι ο Ζίπκοβιτς, αριστερά ο Ταχάλη και στην κορυφή ο Ενδιαγέ. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά από το χώρο του κέντρου, μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του Πανετολικού. Έχει πάει ο Ζίπκοβιτς και ο Πέλκας, τους κάνει νόημα να περιμένουν ο κύριος Κατοίκος. Διαιτητής αναμέτρηση να πω ο κύριος Κατοίκος Αθηνών, με βοηθούς Μητροφάνη Αθηνών και Κολιάκο επίσης Αθηνών. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Φίτσας Πρεβέζης Λευκάδος. Και στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Ματσούκας Εύβοιας με τον Φωτιά Πέλλας. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Ο Πέλκας και ο Ζίπκοβιτς είναι πάνω από την μπάλα, από δεξιά έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Φεύγει ο Ζίπκοβιτς, ο Πέλκας στην εκτέλεση, γυρίζει προς τα πίσω. Ξανά Πέλκας από δεξιά, πλησιάζει την περιοχή, πάει να τον πιέσει ο Πόκου, πάει να τον περάσει, τα καταφέρνει σε πρώτη φάση, κλείνει προς το χώρο του κέντρου, μια κάθετη που επιχειρεί, δεν θα περάσει προς την περιοχή. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Ζίπκοβιτς τώρα, αυτός από δεξιά και τον κυριακό.
1: Μπάμπη, έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και με σένα. Πλέον στο τρίτο λεπτό, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ φυσικά στο 0-0. Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο στη Νεάπολη. Εκεί θα μείνουμε, κυρίως και αν συμβαίνει κάτι στο Αγρίνιο, θα διακόπτουμε τον Βαγγέλη Νερατζιά. Έλα, Βαγγέλη.
0: Εμένα με πέτυχες.
1: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: εδώ ο Παναγιώτης Μπουρνάς κόβει, ράβει, τα έχει έτοιμα όλα.
0: Βρήκε δουλειά
1: σήμερα. Για σποτάκι, ναι, ναι.
0: 76 λεπτά λοιπόν στην Νεάπολη, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 από το τρέμα του Τετέη στο 33. Και τώρα η γηπεδούχη με τον Πινέιρο να κάνει μια πάσα δίπλα του στο Ροντρίγκε. Καλαμάτα θέλει να βγει στην επίθεση. Ο Ροντρίγκε στη μεσαία γραμμή κάνει ένα άνοιγμα στα δεξιά στο Μορέιρα που συνηθίζει να δίνει πολύ πλάτο στο παιχνίδι τη Καλαμάτα. Στραβιέται αριστερά και τώρα κάνει μια σέντρα δυνατή με στην περιοχή. Διώχνει ο Ντεφράι με το κεφάλι. Θέλει να επαναφέρει ο Πινέιρο. Ξαναπάει αυτή τη φορά ο Φαντρόγγελεν και διώχνει με το κεφάλι. Πινέιρο, νέο σουτ, πολύ μακριά, πολύ άστοχο. Εδώ, πολύ φιλόδοξο το σουτ του Πινέιρο. Η μπάλα πέρασε πάρα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Παναθηναϊκού και ο Νιάκη Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πένια που δίνει ύψος στην μπάλα και τροφοδοτεί στη μεσαία γραμμή προς τον Τετέι. Ο Στρούγκης θα απομακρύνει. Έρχεται ο Λουζά να ασκήσει πίεση στον Πινέιρο. Η μπάλα πάει πάνω στο Ροντρίγκες. Καλαμάτα έχει την μπάλα τώρα με τον Ροντρίγκες από τα αριστερά και λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή να κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση και πάλι. Εκεί όμως ο Κυριακόπουλος πάει πρώτος πάνω στην μπάλα και δίνει στο Λουζά, αυτό στον Καμαρά και πάλι Λουζά. Λουζά για τον Κυριακόπουλο, ο Παναθηναϊκός που θέλει να ελέγξει και πάλι δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με το τακούνι θέλει να παίξει για τον Κυριακόπουλο. Δεν βγήκε αυτή η έμπνευση του Αργεντινού. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Εκτελείται γρήγορα, αλλά όχι, θα έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Μπονέτο και θα φύγει ο Χάμζα για την Καλαμάτα. Μπαίνει ο Μπονέτο λοιπόν στη θέση του Χάμζα. Μια ακόμη αλλαγή από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και η μπάλα στον Πινέιρο. Πινέιρο δίπλα του στον Αλόνσο. Ο Αλόνσο κάθεται για τον Μορέιρα. Μορέιρα τώρα ξανά στον Κατάλντι. Κατάλντι μπροστά από τη μέσα γραμμή και από τα αριστερά. Κινείται προς τον άξονα ο Κατάλντι και κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Εκεί όπου ο Καλουτσικίδης έχει το χώρο. Κατεβάζει την μπάλα, πάει προς τον άξονα. Αλλά γυρίζει πίσω στην μέσα γραμμή στον Πινέιρο. Αυτός αποφεύγει τον Τέσσερ. Θέλει να παίξει κάθετα με τον Διαρά. Καλουτσικίδης και πάλι. Πινέιρο, η σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Μορέιρα, όμως η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους. Με το Μορέιρα τώρα να θέλει να περάσει ανάμεσα σε δύο, να του παίρνει την μπάλα ο Ντεφράι, να την δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια διώχνει όπως, αλλά η Καλαμάτα τώρα έχει την πρωτοβουλία με την μπάλα και πάλι με τον Ροντρίγκες να περνάει τον 4 και να ξαναδίνει για τον Κατάλντι. Κατάλντι έξω από την περιοχή στο Μορέιρα. Μορέιρα ξανά στον Κατάλντι που έχει χώρο. Κατάλντι ζυγίζει το πόδι του, κάνει ένα σουτ πολύ, πολύ άστοχο από τον. Χουάν Κατάλντι, άλλο ένα σουτ πολύ μακρινό και πολύ άστοχο. Παίχτες Καλαμάτας που βλέποντας ότι δυσκολεύονται να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού επιχειρούν να απειλήσουν με μακρινά σουτ. Μέχρι τώρα δεν τους έχει βγει. Το μάτς είναι πλέον στο 79 και τώρα έχουμε την είσοδο του τριαντάφυλλου Τσάπρα στη θέση του.
1: Βαγγέλη, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η αλλαγή. Θα μας πεις και ποιος μπαίνει. Μπαίνει ο Τσάπρας βασικά, θα μας πεις ποιος βγαίνει. Να μεταφέρω εγώ κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Αχιλλέας Μπέος, ο Τετέι βγαίνει, ο Ανδρέας Τετέι βγαίνει, πολύ γρήγορα. Έχει κάνει τρομερές δηλώσεις μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο. Είπε ότι θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζίλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή. Η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Η Κοσμοτέ δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Έχει πει ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Νομίζω ότι θα συζητηθούν αρκετά όσα είπε ο ισχυρός άνδρας του Βόλου. Λοιπόν, 0-0 στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ, στο 8ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε έχουμε χάσει κάτι από ό,τι έχω προλάβει να δω. Οπότε επιστρέφουμε στη Νεάπολη, στο Βαγγέλη Ναρατζιά.
0: Ο Τσάπρας μπήκε στη θέση του Τετέι Νίκο και το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στη Νεάπολη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Και ενώ είμαστε πλέον στο 20ο λεπτό, ο Καμαρά ελέγχει, παίρνοντας την μπάλα από τον Μορέιρα. Ο Λουζά για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θέλησε να βρει πάλι τον Λουζά, έχασε την μπάλα. Πιέζει τώρα ο Τσάπρας και παίρνει την μπάλα από το λάθος του Διαρά. Τσάπρας θέλει να γυρίσει για τον Τέσσερς. Ο Ροντρίγκες πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού με το 0-1 του Παναθηναϊκού να παραμένει από το 33ο λεπτό με το σουτ του Ανδρέα Τετέι. Και τώρα ο Στρούγκης για την Καλαμάτα φτάνει στη μεσαία γραμμή ψάχνει κάποιο συμπαίχτη για να τροφοδοτήσει, κάνει μια καύτη πάσα, αλλά αυτή δεν περνάει. Κερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη και αυτό δίνει στο Λουζά. Ο Λουζά βλέπει την κίνηση του Ντέσσερ, θέλει να τον τροφοδοτήσει, κόβεται σε πρώτη φάση, αλλά ξαναπαίρνει την μπάλα ο Λουζά. Δίνει πίσω τον Καμαρά, ο Τσάπρα δίνει χώρο και άνοιγμα προ τα δεξιά, παίρνει την μπάλα ο Τσάπρα. Κάνει την κίνηση ο Ντέσσερ, ο Τσάπρα κάνει τη σέντρα, ο Στρούγκη βάζει την προβολή πρώτου Ντέσσερ. Πολύ ωραία η σέντρα εδώ του Τσάπρα που είδε το νόημα του συμπαίκτη του και προσπάθησε να τον τροφοδοτήσει στο δεύτερο δοκάρι. Την ύστερη στιγμή όμως ο Στρούγκης με το τάκλινγκ καθοριστικός πετάει την μπάλα σε κόρνερ πριν ο Ντέσσερς βρεθεί με την μπάλα 1-2 μέτρα από την εστία του Βασίλεβιτς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στο 81 ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ από τα αριστερά με τον Λοζά και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Θα εκτελέσει ο Λουζά, η μπάλα παίρνει πολύ ύψος, έρχεται στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Στρούγκης, ακόμη παραπάνω Μορέιρα, θέλει να πάρει την μπάλα ο Κατάλτη και να τρέξει με την μπάλα, εδώ είναι καλές προϋποθέσεις για την Καλαμάτα, ο Καλάμπρια είναι κοντά του, είναι δεξιά. Η μπάλα για την Καλαμάτα έξω από την περιοχή, το γύρισμα θα κόψει όμως ο Καλάμπρια. Ο Λουζά θέλει να κερδίσει και τον Κατάλτη, θα κερδίσει και τώρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα με τον Καμαρά να δίνει δεξιά στον Τέσσερ. Ο Τέσσερ φρενάρει και γυρίζει στον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Καμαρά. Και τώρα για τον Καλάμπρια. 82ο λεπτό στο γήπεδο της Νεάπολης. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-0, να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά βέβαια με το 0-1 μην έχει ασφαλίσει απολύτως τίποτα και την Καλαμάτα να είναι πάντα μέσα στο μάτς. Λουζά για τον Καμαρά, αυτός τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του πίσω από τη μεσαία γραμμή, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίχτη, δεν βρίσκει και γυρίζει παράλληλα για τον Ντεφράη. Ντεφράη τώρα περνάει με την μπάλα τη μεσαία γραμμή και παίζει μπροστά του για τον Καλάμπρια. Έχει κάνει κίνηση και ο Τσάπρας, ο Καλάμπρια. Προτιμά να γυρίσει πάλι πίσω στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη ακόμη πιο πίσω στον Μπένια. Παίχτες του Παναθηναϊκού τώρα κυκλοφορούν την μπάλα. Στο 83 μπήκαμε και ο Μπένια περιμένει τώρα τους συμπαίχτες του και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θα κατεβάσει την μπάλα με το στήθος και θα δώσει στον Λιβάη που έρχεται από πίσω. Λιβάη πάει προς την περιοχή της Καλαμάτας. Δίνει για τον Αντίνο. Αντίνο ξανά στο Λιβάη. Λιβάη με τη μία πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Με το Λιβάη Γκαρσία να παίρνει την μπάλα να έρχεται με φόρα προς την περιοχή της Καλαμάτας να δίνει στον Αντίνο αυτός να του σηκώνει την μπάλα. Ο Λιβάη κάνει το σουτ με τη μία. Η μπάλα φεύγει out και τώρα Χατζηθοδωρίδης, Λιατσικούρας, φεύγει ο Διαρά, φεύγει ο Πινέιρο, μπαίνει ο Λιατσικούρας, ο Χατζηθοδωρίδης και ο Κουρμινόφσκι. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές της Καλαμάτας που ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει το out από το shoot του Λιβάη Γκαρσία, την ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 84. Αυτή η ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλεβιτς. Τσάπρας τώρα δίνει ύψος την μπάλα για τον Τέσσερς. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα στο Ροντρίγκες και τον Τέσσερς. Ο Ροντρίγκες θέλει να καλύψει με το σώμα, τα καταφέρνει. Παίρνει το πλάγιο για την Καλαμάτα στην άμυνά της και από τα αριστερά. Παίκτες του Παναθηναϊκού που θέλουν να παραμείνουν ψηλά για να ασκήσουν πίεση στους μεσίνιους. Το πλάγιο πηγαίνει να το εκτελέσει για την Καλαμάτα. Η μπάλα πάει εκεί που θα διώξουμε το κεφάλι ο Καλάμπρια. Ο Κατάλτη κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα τώρα, έξυπνο του Κατάλτη στον χώρο. Για να δούμε εδώ αν θα προκύψει κάτι καλό. Έχει ανέβει και ο Καλουτσικίδης, αυτός παίρνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, η μπάλα στην πλάτη του Κυριακόπουλου και τώρα έχουμε κόρνερ για την Καλαμάτα. Κόρνερ για την Καλαμάτα λοιπόν από τη μεγάλη μεταβίβαση που έγινε εκεί στον Μπονέτο. Ο Μπονέτο έδωσε τον Καλουτσικίδη και τώρα ο Μπονέτο πάει για να εκτελέσει το κόρνερ για την Καλαμάτα στο 85. 85 λεπτά παιχνιδιού, Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 και οι γηπεδούχοι τώρα, οι τυπικά γηπεδούχοι της Καλαμάτας στο κόρνερ με τον Μπονέτο και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μπονέτο λοιπόν θα εκτελέσει η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα διώξει ο Καλάμπρια έξω από την περιοχή, επαναφέρει ο Κατάλτη, διώχνει ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή μπάλα πλάγιο για την Καλαμάτα από τα δεξιά που δεν βρήκε κάτι σε αυτή τη στιγμή μπάλα. Πλάγιο για τους μεσίνιους που εκτελείται για τον Στρούγκη. Στρούγκης δίπλα του στον Αλόνσο. Κατάλτη για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες θα γυρίσει για τον Χατζηθοδωρίδη. Χαζητοδωρίδης. Ακόμη πιο πίσω το Στρούγκι. Στρούγκις για τον ψάχνει να βρει κάποια επιλογή. Κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά. Δεν είναι καλή. Η μπάλα φεύγει απευθείας πλάγιο. Και ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή της μπάλας. Στο 86ο λεπτό ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out.
1: Πάμε για μια γρήγορη σφήνα στο Αγρινίο. Ο Μπάμπης Σιρώνης.
3: Μια βαθιά μπαλιά από δεξιά τώρα για τον Πανετολικό. Ο Κένι με κεφαλιά θα παραχωρήσει κόρνερ, το πρώτο για την ομάδα του Αγρινίου, στο 14ο λεπτό. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0 στο Αγρίνιο, με τον Πανετολικό τώρα να είναι στην επίθεση, να έχει κάποιες καλές προϋποθέσεις. Θυμίζω ότι στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια έχει καταφέρει να σκοράρει από στατική φάση και συγκεκριμένα από κόρνερ. Βέβαια στην άλλη εστία, όχι σε αυτή που έχει κερδίσει το κόρνερ αυτή τη στιγμή. Να δούμε την εκτέλεση από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Ο Εράκοβιτς, το πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Εντιαγέ που είχε γυρίσει για να βοηθήσει ανασταλτικά σε ένα χώρο τον οποίο προσπαθούν να ελέγξουν οι παίκτες του Πανετολικού. Έχει τρυπώσει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει και ένα πλάγιο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται. Τελέστηκε γρήγορα η μπάλα πίσω για τον Μπάμπα. Κίνος ξανά για τον Ζίβκοβιτς. Στο χώρο του κέντρου για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς στο Ζαφύρι και εκείνος ξανά πίσω για τον Μιχαηλίδη που έχει χώρο. Δεν πιέζεται τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού.
1: Μπάμπη, θα επιστρέψω σε εσένα. 0-0 στο Αγρίνιο μετά το πρώτο τέταρτο. Ξανά στο Βαγγέλη Νερατζιά.
0: Η Καλαμάδα τώρα με τον Μπονέτο από τα δεξιά να θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Κάνει μια τρίπλα Μπονέτο. Πάει μπροστά του Κυριακόπουλος. Κερδίζει την μπάλα και διώχνει για τον Αντίνο αριστερά. Αντίνο και ο Κυριακόπουλος ακόμη πιο μακριά για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη με το στήθος για τον Καμαρά και αυτός και πάλι για τον Λιβάη. Και τώρα φεύγουν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέστερς από τα αριστερά. Όμως καταφέρνει ο Στρούγκης να περιορίσει τον Λιβάη, αλλά αυτός τον περνάει σε δεύτερο χρόνο. Είναι κοντά στην περιοχή ο Ντέστερς. Χάνει την μπάλα από τον Στρούγκη, όμως ο Λιβάη Γκαρσία ζητάει φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι του Παπαπέτρου να συνεχιστεί. Παίζεται και τώρα γρήγορα η Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη και τον Μπονέτο. Μπονέτο από τα δεξιά κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Καλάμπρια παίρνει την κεφαλιά εδώ ανάμεσα σε δύο παίκτες Καλαμάτα. Η μπάλα πάει στον Κατάλτη έξω από την περιοχή. Κατάλτη με τον Λουζάνο τον επιτηρεί, δίνει για τον Χατζηστοδωρίδη. Χατζηστοδωρίδης με τον Τζάπρα. Κάνει τη σέντρα χαμηλά, είναι εκτελεσμένη. Ο Καλάμπρια θα διώξει με το τάκλιν. Στο 88ο λεπτό ο Παναθηναϊκός που πριν από ένα λεπτό βγήκε στο 2-2 δεν εκμεταλλεύτηκε καλά αυτή την περίσταση. Και στην κόντρα επίθεση Καλαμάτας πήγε να δημιουργηθεί κίνδυνος για την εστία του. Εδώ ο Κατάλτη κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού, η οποία είναι πολύ κακή. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από την άλλη μεριά. Πάμε για την τελική ευθεία του αγώνα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα προχωρήσει σε άλλη μια αλλαγή. Είμαστε πλέον στο 88-89. Και αν βλέπω καλά, ο Ραστόντερ είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο μάτς. Πλάγιο λοιπόν με τον Κυριακόπουλο για τον Ντέσσερς, Ντέσσερς για τον Λιβάη και ο Λιβάη αριστερά στον Αντίνο και φεύγουν τώρα και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Αντίνο να έχει και τον Ντέσσερς κοντά του. Αντίνο κρατάει την μπάλα. Πάει μόνος, θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρει να περάσει. Θα τον κόψει ο Ροντρίγκες μαζί με τον Καλουτσικίδη και ο Ροντρίγκες τώρα θέλει να βγάλει την Καλαμάτα μπροστά. Ροντρίγκες που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ροντρίγκες κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει αριστερά για τον Χατζηθεοδωρίδη που είναι φρέσκος, πέρασε πριν λίγο στο μάτς. Ο Χατζηθεοδωρίδης περνάει, θέλει να παίξει με τον Μορέιρα, όμως ο Ντεφράι για άλλη μια φορά τοποθετεί το κορμί του πολύ σωστά και έτσι τελειώνει και αυτή η επίθεση της Καλαμάτας. Τη στιγμή που ο Ραστόντερ ετοιμάζεται να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο, πιθανότατα το Λιβάη Γκαρσία θα την καταστήσει. Αυτό θα συμβεί. Φεύγει και ο Λιβάη Γκαρσία και περνάει στη θέση του ο Ελμίν Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά και ενώ είμαστε λίγο πριν τον 90 λεπτό, στο 89-90, φεύγει και ο Λιβάη Γκαρσία και περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Ραστόντερ για να πλαισιώσει τον Τέσσερς στην επίθεση. Ο Πένια ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανεβαίνουν ψηλά και ο Πένια γεμίζει μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Σε ένα σημείο που ο Ροντρίγκες θα νικήσει τον Τέσσερ στην κεφαλιά. Ο Τσάπρα στη μονομαχία με τον Χατζηθοδωρίδη. Ο Κατάλτη θα διώξει, θα υποδεχτεί ο Καλάμπρια και θα δώσει για τον Τσάπρα. Κίνηση από τον Ραστόντερ και είναι και ο Τέσσερ κοντά του. Κακό κοντρόλ του Ραστόντερ, αλλά δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Αυτό και πάλι στο Ραστόντερ. Ραστόντερ τώρα από τα δεξιά. Γυρίζει με δύναμη ο Τέσσερ. Δεν μπορεί προγενή εστία. Ήταν ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα μπροστά ήταν ο Τέσσερ από το γύρισμα του Ραστόντερ και η μπάλα περνά παράλληλα και πηγαίνει πλάγιο από την άλλη μεριά. Ενώ περιμένουμε να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων που είναι 3 λεπτά. Ενώ είμαστε στο 90 λεπτό. Σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνονται τα 90. Ο Κατάλτη διώχνει όπως όπως από την άμυνα της Καλαμάτας. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη με τον Φαντρόγγελεν να πιέζεται από τον Ντρουμινόφσκι. Έρχεται ο Καμαρά να δώσει τη λύση, να κερδίσει την μπάλα και να γυρίσει πίσω στον Πένια. Πένια τώρα γεμίζει με βολέ. Φέρνει την μπάλα μπροστά εκεί που είναι ο Αντίνο με τον Καλουτσικίδη. Μονομαχία των δύο παιχτών. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Στο έδαφος ο Αντίνο. Συμπληρώνονται τα 90 και ξεκινάει το τρίλεπτο των καθυστερήσεων στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Όπως έχει διαμορφωθεί από το 33ο λεπτό από την βολίδα του Ανδρέα Τετέη. Και είμαστε στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Και ο Κατάλντι έχει τώρα την μπάλα. Κατάλντι θα δώσει δίπλα του στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες και πάλι στα αριστερά στον Χαριστοδωρίδη. Ο Τσάπρας είναι κοντά του. Χαριστοδωρίδης ψάχνει να βρει κάποια επιλογή. Κάνει κίνηση ο Μορέιρα. Εκεί θα πάει η μπάλα κοντά του Καλάμπρια. Μορέιρα θέλει να περάσει τον Ιταλό. Κρατάει την μπάλα ο Μορέιρα. Θέλει να γυρίσει πλάγιο. Όχι, είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο, είναι σωστά είπα. Πλάγιο για την Καλαμάτα από τα αριστερά. Εκτελείται από τον Χαριστοδωρίδη. Ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Κατάλτη. Χαριστοδωρίδης προσποιείται. Βγάζει έξω για τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες έχει την ευκαιρία να κάνει ένα γέμισμα. Δεν το κάνει. Δίπλα του στο Στρούγκη. Ο Στρούγκης για τον Καλουσικίδη που κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί ο Κουρμινόφσκι, έκανε την προβολή. Η μπάλα όμως πήγαινε πολύ σιγά και για σιγουριά ο Πένια, έχω την αίσθηση, μπλόκαρε, καθώς η μπάλα φαινόταν ότι πήγαινε αρκετά έξω από την αιστεία. Ο Πένια γεμίζει. Είμαστε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ροντρίγκες στη μονομαχία με το Ραστόντερ διώχνει. Ο Λουζά θέλει να νικήσει τον Λιατσικούρα. Έρχεται ο Ραστόντερ να πάρει την μπάλα. Ραστόντερ κρατάει. Κρατάει ο Ραστόντερ, πιέζεται από τον Λιατσικούρα. Συνεχίζει να κρατάει ο Ραστόντερ και δίνει δεξιά τώρα στο Λουζά. Λουζά για τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Καμαρά. Κάνει λάθος ο Τσάπρας, κερδίζει ο Κατάλτη και ο Κατάλτη θέλει να φύγει κατά μέτωπο και φεύγει και υπάρχει και ο Κουρμινόφσκι μες στην περιοχή. Ο Κατάλτη, ο Ντεφράι όμως τον νικάει, παίρνει και το φάουλ, παίρνει και την κίτρινη. Στέφαν Ντεφράι, όπως τον λέω φέτος περιγραφές του Παναθηναϊκού, αλάνθαστος. Για άλλη μια φορά η ποιότητα του Ολλανδού είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε μια πολύ επικίνδυνη εδώ κόντρα των τυπικά γηπεδούχων. Ο Ντεφράι πήγε πρώτος στην μπάλα ξεκάθαρα. Ο Κατάλτη έπεσε πάνω του, του κάνει και το φάουλ και είμαστε πλέον στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο 0-1. Σφυρίζει ο Παπαπέτρου για να εκτελέσει ο Πένια. Ο Ντεφράι που χειροκροτεί και τον Τσάπρα που έκανε πριν το λάθος για να τον τόνωσε ψυχολογικά. Πολύ πιο έμπειρος άλλωστε. Και ο Πένια γεμίζει σε ένα χώρο που η μπάλα είναι διεκδική σήμερα ανάμεσα στο Ραστούδερ και τον Ροντρίγκες. Φεύγει κατευθείαν πλάγιο για την Καλαμάτα. Και ο Παπαπέτρος στηρίζει για τελευταία φορά. Τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό μέσα από την περιοχή με σουτ βολίδα. Αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, ο Τετέη με αυτό το γκολ δίνει το τρίποντο στο Παναθηναϊκό που πάει απόλυτος με το 5 στα 5 στη διακοπή του πρωταθλήματος και στην κορυφή του πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Νεάπολη, νίκησε την Καλαμάτα 1-0 με το καταπληκτικό γκολ του Τετέη. Και έκανε το 5 στα 5, παρακαλώ, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Πάει στην διακοπή με 15 βαθμούς, στην κορυφή φυσικά της βαθμολογίας. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 11 βαθμούς, που νωρίτερα πέρασε από τον Βόλο πολύ δύσκολα, με σκορ 2-1. Ο Όφι είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς, μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα, 2-2. Και περιμένει να δει τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και Πανετολικός, που είναι στο 0-0 στο 22ο λεπτό. Πριν από λίγο, ΠΑΟΚ πέτυχε γκολ, δεν μέτρησε για offside, παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης 10 βαθμούς που πέρασε από τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα. Ο Άρης από εκεί και πέρα έχει 7, ο Ηρακλής 6 και η Φυσιά 5, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2 και χωρίς νίκη. Τώρα πιάσαμε την τετράδα που δεν έχει νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα. Αστέρας Άκτορ 2 με τον Αθανασίου να τη χαλάει στους αρκάδες το 94, θυμίζω. Ένα καταπληκτικό γκολ με το δεξί. Βόλος 2 και Λεβαδιακός 1 βαθμός. Τελευταίος και μάλιστα χωρίς ακόμη να έχει βρει γκολ. Θα ακούσουμε σχόλιο σε λιγάκι για το διπλό του Παναθηναϊκού και το 5 στα 5. Για την ώρα πάμε στον Παπιτσιρόνι.
3: Στο 23ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. 0-0 παραμένει αφού δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ για offside στην αρχή της φάσης. Δεν έχει πάρα πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Μια καλή ευκαιρία ήταν πριν την επίτευξη του γκολ. Ένα σουτ του Πέλκα από το ημικύκλιο της περιοχής που έπεσε και απέκρουσε ο Κουτσερέγκο. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού στο Αγρίνιο. Είναι η ομάδα η οποία κυκλοφορεί την μπάλα και πλησιάζει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανετολικού χωρίς ωστόσο να έχει πολλές τελικές. Η ομάδα του Αγρινίου έχει κλείσει τους χώρους και προσπαθεί να βρει κάποια μέτρα να χτυπήσει την κόντρα χωρίς να έχει επιτυχία μέχρι στιγμής. Τώρα ο Πάουκ είναι στην επίθεση από δεξιά με τον Κένι να πατάει την μπάλα για τον Τζίβκοβιτς. Αυτός είναι στα όρια της περιοχής, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, γυρίζει στο Ζαφίρι λίγο πιο πίσω και προς το χώρο του κέντρου. Συνδυάζεται με τον Γιάκιτς, ξανά Ζαφίρις. Ζαφίρις έχει γυρίσει προς τα δεξιά για να βρει στήριγμα ξανά στον Τζίβκοβιτς. Τον κυνηγάει ο Τζενεπό, του τραβάει την φανέλα, θα του πάρει την μπάλα, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Μούσα Τζενεπό. Το έχει δει ο κύριος κατοίκος που θα κάνει και παρατηρήσεις στον Τζενεπό. Του λέει τελείωσε, με τα χέρια φαίνεται η κίνηση ότι τελευταία φορά που του τη χαρίζει επειδή τράβηξε φανέλα προφανώς. Δεν θα δει κάρτα ο Τζενεπό. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ δεξιά, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, με Τζίβκοβιτς και Πέλκα να είναι ξανά πάνω από μια στατική φάση, πάνω από την μπάλα σε μια στατική φάση. Τώρα σφυρίζει ο κύριος κάτοικος για να εκτελεστεί το φάουλ. Περισσότεροι παίκτες και των δύο ομάδων στα όρια της περιοχής. Πέλκας η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Κουτσερένκο βγαίνει, ακουμπάει την μπάλα με τα ακροδάκτυλα, τόσο ώστε να μην τη βρει ο Μπάμπα, αλλά δεν δίνει κόρνερ. Out λέει ο κύριος κατοίκος. Μου φάνηκε ότι τη βρήκε ο Κουτσερένκο. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Πανετολικό να έχει την κατοχή της μπάλας. Κουτσερένκο έχει στην περιοχή του Εντιαγέ, γίνεται το λάθος από τον Ακάμπα, παίρνει ο Ζαφίρης, πατάει περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς, το σούτ του Ζίβκοβιτς με το κεφάλι ο Θημιάνης είναι αυτός που απομακρύνει, αυτό το σούτ του Ζίβκοβιτς. Ο Θημιάνης πριν η μπάλα φτάσει στην εστία με το κεφάλι, έβαλε την κόντρα για να κρατήσει το 0-0. Στο 25ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ με τους φιλοξενούμενους να έχουν ανεβάσει ρυθμούς, να πιέζουν περισσότερο τον Πανετολικό. Τώρα ο Άλλη, αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Με το κεφάλι παρεμβαίνει ο Αποστολόπουλος, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τη φάση. Ζίβκοβιτς, νέο γέμισμα για τον Εντιαγέ στην καρδιά της περιοχής. Με το κεφάλι ο Θημιάνης απομακρύνει, μένει στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Ζίβκοβιτς για το Ζαφίρι, εκείνος θα δώσει ύψος την μπάλα μέσα στην περιοχή. Είναι εύκολη λία για τον Κουτσερένκο, ο οποίος θα μπλοκάρει πρώτο Εντιαγέ. Και αυτός με τα χέρια τώρα για τον Ακάμπα, δεξιά για τον Οπόκου, Πανετολικός στην επίθεση, αλλά κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις. Ο Πόκου θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Γκράνας. 26ο λεπτό στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0, με τον Γκράνας να έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερένκο. Ξανά αυτός προς τα δεξιά για τον Γκράνας, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και πιέζεται από τον Μπέλκα. Με δεύτερη προσπάθεια προσπάθησε να βρει τον Οπόκου, αλλά είναι κακή η πάσα, κερδίζει ο Γιάκιτς και αυτός όμως θα κάνει λάθος. Η πάσα είναι στο πουθενά, εκεί όπου ο Θημιάνης θα κουβαλήσει την μπάλα αρκετά μέτρα και θα βρει τον Οπόκου κάποια μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει το φάουλο ο Οπόκου από το σπρόξιμο του Γιάκιτς. Μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του ΠΑΟΚ το φάουλ. Προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, 27ο λεπτό, με τον Εράκοβιτ να πηγαίνει για την εκτέλεση, ο Μαυροβούνιος μέσος. Ανεβαίνουν οι στόπερ του Πανετολικού στην περιοχή, ο ΠΑΟΚ και ο Θημιάνης, ένας πρώην παίκτης του Δικεφάλου, και ο Γκράναθ βρίσκονται εκεί. Γκράναθ που έχει σκοράρει ήδη δύο φορές φέτος, αν και κεντρικός αμυντικός, από στατικές φάσεις, από εκτελέσεις κόρνερ όμως. Να δούμε αυτό το φάουλ με τον Εράκοβιτς να εκτελεί το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Μιχαηλίδη, αν βλέπω καλά, προς τα πίσω, κόρνερ για τον Πανετολικό. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Το κόρνερ που κέρδισε από την επέμβαση του Μιχαηλίδη στην εκτέλεση φάουλ του Εράκοβιτς. Με την μπάλα να καταλήγει εκτός γηπέδου. Εράκοβιτς στο κόρνερ, θα γεμίσει την περιοχή με γροθιές, ο Παυλένκα απομακρύνει, του έχει γίνει φάουλ, επιθετικό φάουλ από τον Ακάμπα. Συνέχεια στο παιχνίδι με μια στατική φάση μέσα στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ, το φάουλ που κέρδισε ο Παυλένκα, από τον Μπάτζη το κέρδισε, όχι από τον Ακάμπα. Δεξιά τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο για τον Κένι, η κόντρα που θα βάλει ο Τζενεπό. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ πίσω από το χώρο του κέντρου. Δεξιά πάντα, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. πίσω για τον Ελουστόντο, η εκτέλεση του πλαγίου, πάει να πιέσει ο Μπάτζη, ο Ελουστόντο προσπαθεί να απελευθερώσει εκεί τον ΠΑΟΚ με ένα γέμισμα προς τα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς, διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα χώρο για Ενδιαγέ και Σιμιάνη, θα πέσει πάρα πολύ εύκολα ο Ενδιαγέ, αρχικά άφησε το παιχνίδι ο κύριος Κατσίκος, αλλά έδωσε τελικά το φάουλ ότι έσπρωξε ο Σιμιάνης τον Ενδιαγέ, είναι πίσω από το χώρο του κέντρου το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα στηθεί η μπάλα εκεί από τον Ζαφίρη. Το 21ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Εκτέλεσε δίπλα ο Ζαφίρης προς τα αριστερά για τον Μιχαηλίδη, εκείνος πιο αριστερά για τον Μπάμπα. Πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μιχαηλίδη, προς τα δεξιά τώρα για τον Ζαφίρη, στο χώρο του κέντρου, Ζίβκοβιτς. Λίγο πιο πίσω, ξανά για τον Μιχαηλίδη. Πάλι Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε από τον Κόγιτς, αλλά και εκείνος δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Έβαλε την κόντρα, μπάλα κατέληξε ξανά σε πόδια παικτών των φιλοξενούμενων. Από δεξιά τώρα ο Κένι πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού. Αφήνει για τον Ζίβκοβιτς. Εκείνος πατάει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Η σέντρα του Ζαφίρη από δεξιά για τον Ενδιαγέ δεν θα περάσει από τον Θημιάνη που είναι πολύ σταθερός μέχρι στιγμή στην καρδιά της άμυνας. Το ντεμπούτο του για την ομάδα του Αγρινίου. Από αριστερά τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα να γεμίζει στο ύψος της μικρής περιοχής. Με κεφαλαία ψαράκι απομάκρυνε ο Θημιάνης. Διεκδικήσιμη μπάλα από Πόκου και Μπάμπα. Η κόντρα που θα βάλει ο Άλλη για τον ο Πόκου η μπάλα. Πλάγιο για τον Πανετολικό. Από δεξιά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα πίσω από το χώρο του κέντρου. Το 30 λεπτό όλα αυτά στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Τελέστηκε το πλάγιο, έχει πάρει ύψος η μπάλα, διεκδικήσιμη ο Γιάκητς που προσπαθεί να βρει τον Πέλκα. Εκείνος θα κατεβάσει με το στήθος για τον Ενδιαγέ που προσπαθεί να απελευθερωθεί από αριστερά, να πετάξει την μπάλα μπροστά και να τρέξει στον κενό χώρο. Έχει απλώσει το πόδι του ο Γκράνατ, ο οποίος θα τον ανατρέψει και θα δει δικαίως την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Κατσίκο. Σουηδός στόπερ του Πανετολικού. Θα δει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Έχει μείνει στο χορτάρι ο Ενδιαγέ. Τώρα σηκώνεται. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Πλάγια μεν, αλλά σαν ένα λίγο πιο κοντινό κόρνερ. Από αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Πάνω από την μπάλα ο Ζίβκοβιτς και ο Πέλκας. Ξανά για μία ακόμη στατική φάση που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Κουτσερένκο. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν θα είναι ο Ζίβκοβιτς ή ο Πέλκας. Ζίβκοβιτς μάλλον απομακρύνεται. Να δούμε. Επιστρέφει και οι δύο είναι πάνω από την μπάλα. Πέλκας τελικά στην εκτέλεση, στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει όπως ο Εράκοβιτς. Μπάλα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ξανά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από αριστερά όπως επιτίθεται οι φιλοξενούμενοι. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο προς τα πίσω για τον Μιχαηλίδη, εκείνος λίγο πιο δεξιά για τον Ελουστόντο. Έχει χώρο μπροστά του ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Θα γεμίσει τώρα στα αριστερά για τον Πέλκα, με το κεφάλι προσπάθησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Ενδιαγέ, αλλά πήγε πολύ πιο μπροστά η μπαλά από εκεί που θα ήθελε, σε ένα χώρο που ήλεγχε και μπλόκαρε εύκολα ο Κουτσερένκο.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα επιστρέψουμε άμεσα στον Μπάμπη Τσιρόνη, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0 στο 32ο λεπτό. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα ακούσουμε σχόλια, ό,τι προλάβουμε, για όσα έχουν προηγηθεί. Σε αυτό το φινάλε της πέμπτης αγωνιστικής, πριν πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι το Paderborn Hoffenheim ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου είναι 2-0. Η Hoffenheim, η οποία θυμίζω την Πέμπτη έχασε από τον Όφη στο Παγκρίτιο. Τελικά στην Ισπανία, Villarreal Levante 3-1, La Coruña Betis 1-1 και στην Ιταλία τελικό Juventus Atalanta 2-0. Πάμε ξανά στον Μπάμπη Τσιρόνη.
3: Τώρα να δούμε μια επικίνδυνη φάση για τον ΠΑΟΚ. Το σούτ είναι 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Μια γρήγορη αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μια κάθετη που βγήκε στον Τάχα Άλλη προς τα αριστερά. Εκείνος έφερε την μπάλα στο δεξί. Πλάσαρε, έχει χτυπήσει νομίζω η μπάλα σε παίκτη του Πανετολικού, έχει αλλάξει λίγο πορεία και έχει μπερδέψει τον Κουτσερένικο για να καταλήξει όσο πιο αριστερά γίνεται στην εστία του, στην εστία του Ουκρανού. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και έτσι έχουμε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους, το 0-1 για την ακρίβεια στο 33ο λεπτό με σκόρερ τον Τάχα Άλλη. Το πανηγύρισαν παίκτες του Πανετολικού και επιστρέφουν για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τη σέντρα των παικτών του Πανετολικού. Παγωμένο το γήπεδο από τους περίπου 5.000 φίλους του Πανετολικού που βρίσκονται σήμερα στο γήπεδο της ομάδας του Αγρινίου. Όμορφη ατμόσφαιρα, αρκετός κόσμος. Μπάτζι στη σέντρα για τον Πανετολικό μετά από αυτό το γκολ του Τάχα Άλλη. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1, 34ο λεπτό βρισκόμαστε. Η σέντρα τώρα πίσω από τον Λόπουλο στην μπάλα για τον Θημιάνη και ο Πανετολικός θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση. ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει ψηλά παρά το προβάδισμα, με τον Ενδιαγέ τώρα να φτάνει και να πιέζει τον Κουτσερένκο και τώρα τον Θημιάνη. Προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επίθεση από την περιοχή του Πανετολικού ορθολογικά με την μπάλα κάτω. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία προς τα δεξιά για τον Μαυρία που έχει προωθηθεί. Το γύρισμα στα ωραία της περιοχής. Δεν επό το σου, την μπάλα έχει κοντράρει στον Γκένι. Αποστολόπουλος από αριστερά, δεν επό. Προσπαθούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εράκοβιτς. Μπάλα προς τα πίσω τώρα λίγο για τον Γκράναθ. Τον πιέζει ο σκόρερ, ο Τάχα Άλλη. Δεξιά για τον Μαυρία, πάντα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ ο Πανετολικός. Προσπαθεί να βγάλει αντίδραση μετά τον γκολ που δέχτηκε πριν από λίγο. Νακάμπα προς τα δεξιά για τον Μαυρία. Έχει μπροστά του τον Άλλη. Δεν θα προσπαθήσει να πάει στο ένας με έναν. Θα ξαναγυρίσει την μπάλα πίσω στον Νακάμπα. Και ενώ ο Πανετολικός βρίσκεται σε φάση επίθεσης με τον Γκράναθ να έχει την μπάλα από δεξιά, πολύ μπροστά από το χώρο του κέντρου. Γκράναθ δεν θα κάνει τη σέντρα. Ξαναγυρίζει στον Νακάμπα. Πανετολικός διατηρεί την κατοχή με τον Εράκοβιτς. Να έχει χώρο τώρα μπροστά του, βρίσκει στήριγμα στον Κόγιτς. Συνεργάζονται, η μπάλα πίσω στον Τιμιάνη. Τον πιέζει ο Ντιαγέ. Και τώρα βγαίνει από την άμυνα του ο ΠΑΟΚ. Μπάλα στα πόδια του Κουτσερένκο. Ο Κρανός θα γεμίσει προς τα δεξιά για τον Μαυρία. Διεκδικήσιμη η μπάλα μεταξύ Μαυρία και Μπάμπα. Ο Μπάμπα φαίνεται ότι είναι αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό από δεξιά. Κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, εκτελέστηκε γρήγορα. Κακή εκτέλεση, κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Γιάκιτς να κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, τον κυνηγάει ο Πόχου. Θα συνδυαστεί με τον Μπέλκα. Καταπληκτική κάθετη του Μπέλκα για τον Ενδιαγέ. Έχει διαβάσει τη φάση ο Κουτσερένκο. Η προβολή που έχει γίνει από το Θημιάνη ουσιαστικά γλίτωσε τα χειρότερα τώρα εδώ ο Πανετολικός. Παραλίγο ο Θημιάνης με την προβολή, αντί να διώξει την μπάλα, να βγάλει τέτα τέτ, όχι τέτα τέτ, με κενή εστία να βγάλει τον Ενδιαγέ. Πρόλαβαν οι συμπαίκτες του και διόρθωσαν το λάθος, πετώντας την μπάλα πλάγιο. Τελέστηκε γρήγορα για τον ΠΑΟΚ. Από δεξιά τώρα με τον Κένι. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ζίβκοβιτς, ξανακένει. Δύο παίκτες του Πανετολικού εκεί, Τζενεπό και Αποστολόπουλος, προσπαθούν να βάλουν την κόντρα. Θα παραχωρήσουν ένα πλάγιο από δεξιά για τον ΠΑΟΚ, κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Ο Κένι στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Τάχα Άλλη. Τώρα Ζίβκοβιτς προσπαθεί να βρει τον Πέλκα. Οι κόντρες, η μπάλα τα κοντράρει στον κατοίκο που θα διακόψει το παιχνίδι και λογικά θα την επιστρέψει σε πόδια παίκτη του ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή όταν έγινε η κόντρα στα πόδια του διαιτητή. Αυτό θα γίνει. Ζαφίρης και Ζίβκοβιτς βρίσκονται εκεί που πηγαίνει ο κατοίκος. Τον Ζαφίρη θα δώσει την μπάλα. Λίγο πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη. Εκείνος αριστερά για τον Μπάμπα. Μπροστά για τον Άλλη. Πάει να βάλει την κόντρα ο Μαυρίας. Θα περάσει η μπάλα σε ένα χώρο που ξανά πήγε να γίνει κάτοχος ο Μπάμπα και να επιχειρήσει ενδεχομένως κάποια σέντρα προς την περιοχή. Αλλά μπήκε η κόντρα από τον Γκράναθ. Τώρα κατοχή της μπάλας είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Μαυρίας εντός αγωνιστικού χώρου από τις κόντρες. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Αυτό το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Μπάμπα πάει στην εκτέλεση. Στην εκτέλεση του πλαγίου κοντά στην περιοχή. Προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή τον Ενδιαγέ. Έχει βάλει το πόδι του Νακάμπα.
5: Θα δούμε ποιος ακούμπησε τελευταίος. Ο Νακάμπα, όπως φαίνεται. Κόρνερ είναι η υπόδειξη του κυρίου Γατικού. Όπως πήγε να κατεβάσει ο Ενδιαγέ σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή την μπάλα. Έβαλε το πόδι του Νακάμπα, παραχώρησε κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Με τον Πέλκα να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο 38 λεπτό. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1. Πέλκα στο κόρνερ. Παίρνει φόρα ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, γεμίζει στο πρώτο δοκάρι, με γροθιές βγαίνει ο Κουτσερέγκο, έχει πάρει ύψος η μπάλα από την κόντρα που έβαλε ο Μιχαηλίδης, νέα κεφαλιά από τον Ενδιαγέ, η μπάλα είναι στα δίχτυα για τον ΠΑΟΚ στο 0-2 με έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Πανετολικού για επιθετικό φάουλ ότι έχει γίνει μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν έχω replay, δεν έχω άποψη. Πάντως κίτρινη κάρτα έχει δει για διαμαρτυρίες παίκτης του Πανετολικού ο Θημιάνης. Το γκολ έχει μετρήσει σε πρώτη φάση. Έχουμε το 0-2 στο 31 λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Έντονες διαμαρτυρίες είναι όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον κύριο Κατίκο. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί από το VAR. Έντονες και οι διαμαρτυρίες του κυρίου Αναστασίου, ο οποίος είναι στον τέταρτο. Έχει μετρήσει τον γκολ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο 39.
1: Μπάμπη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
5: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, κανονικό το γκολ. Διόρθωσέ με αν έχω κάνει λάθος, νομίζω είναι ο Ενδιαγέ που έχει βρει
1: ναι,
5: μπάλα.
1: Ναι, ο Ενδιαγέ είναι ο σκορέα. Ωραία.
5: Το 1-0 με τον Άλλη, 0-1 με τον Άλλη, το 0-2 με τον Ενδιαγέ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίρνει σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, είναι καλύτερος από τον Πανετολικό, είναι αυτός ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα, πλησιάζει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανετολικού και έχει πετυχεί δύο τέρματα για να έχει αυτό το άνετο προβάδισμα στο Αγρίνιο. Πανετολικός ξανά στη σέντρα, ο Πόκου προσπαθεί από δεξιά να βρει τον Μπάτζη, πατάει την μπάλα για τον Μαυρία, εκείνο στο γενοχώρο για τον Γκόγκιτς, έχει κάνει κίνηση αριστερά ο Τζενεπό, πλησιάζει την περιοχή, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα, η σέντρα του Τζενεπό από αριστερά, με το κεφάλι κατεβάζει ο Μπάμπα μέσα στην περιοχή και απομακρύνει όπως ο Ελιστόντο, σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γκράναθ για τον Πανετολικό, προσπαθεί να περάσει την μπάλα από τον Πέλκα, δεν τα καταφέρνει, η κόντρα, Νακάμπα έρχεται για να βοηθήσει, πίσω για τον Θημιάνη. Θημιάνης τώρα. Αφήνει για τον Νακάμπα, εκείνος ξανά για τον Θημιάνη. Πάει να τον πιέσει ο Ενδιαγέ. Θημιάνης γυρίζει πίσω στον Κουτσερέγκο. Δεν έχει ανάπτυξη ο Πανετολικός. Είναι πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ. Κουτσερέγκο. Η κάθετη σε ένα χώρο που δεν μπορεί να προλάβει ο Κόγιτς. Ελέγχει ο Γιάκιτς, Ζαφίρης, δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό, η κάθετη μέσα στην περιοχή για τον Μπέλκα, έχει κάνει κίνηση ωραία. Προλαβαίνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Από μια προβολή του Αποστολόπουλου, ο Κόγιτς τώρα θα απομακρύνει από την περιοχή, αλλά είναι κακή η απομάκρυνση σε ένα χώρο που ελέγχει ο Ταχα Άλλη. Εκείνος τώρα για τον Πέλκα, από το ημικύκλιο της περιοχής, το σούτ του Πέλκα, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, καλή ευκαιρία. Αυτό το σούτ εκτός περιοχής από τον Πέλκα στο 42ο λεπτό. Με την μπάλα να καταλήγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερέγκο, της εστίας του Κουτσερέγκο. Out για τον Πανετολικό, το ελεύθερο. Κουτσερέγκο δεξιά για τον Μαυρία. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Οπόκου, λίγο πιο ψηλά. Πολύ ψηλά όμως πιέζει και ο Μπάμπα που είναι κολλημένος στην πλάτη του Οπόκου στο μισό του γηπέδου του Πανετολικού. Ο αριστερός back του ΠΑΟΚ με τον δεξιό εξτρέμ της ομάδας του Αγρινίου. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου από το γύρισμα του Οπόκου ο Γκράναθ. Έχουμε corner, ένα ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Από corner προήλθε και το 0-2 με τον Ενδιαγέ. Να δούμε την εκτέλεση. Έχει πάει ο Πέλκας πάνω στην μπάλα από αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ το κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα που γίνονται από τον κύριο Κατίκο, τον διαιτητή της αναμέτρησης, κάποια ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην περιοχή του Πανετολικού μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων στα μαρκαρίσματα. Θα αφήσει τελικά ο Πέλκας, η εκτέλεση από τον Ζίβκοβιτς, στην καρδιά της περιοχής ο Μπάμπα πήγε να κάνει την κεφαλιά, προσπαθούν να απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, του Πανετολικού, συγγνώμη, στο δεύτερο δοκάρι. Κένι από δεξιά δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, αλλά δεν μπορεί να υποφεληθεί ο Εράκοβιτς. Ωστόσο η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου, και έχει σταματήσει τη φάση. Κάτι ελέγχεται. Ζήτησε να περιμένουν ο κατοίκος αρχικά. Όχι, παίζεται λέει τώρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο 44 λεπτό έχουμε μπει. Το προβάδισμα για τον δικέφαλο του Μπορά. Αποστολόπουλος ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό. Στο χώρο του κέντρου προς τα αριστερά. Η εκτέλεση προς τα πίσω για τον Φινιάνη. Φινιάνη στο γέμισμα δεξιά για τον Μαυρία. Εκείνος τρέχει στον κενό χώρο. Δεν τον πιέζει τώρα ο Μπάμπα. Έχει μπροστά του τον Οπόκου. Πλησιάζει την περιοχή. Η σέντρα του Μαυρία στο δεύτερο δοκάρι για τον Τζανεπό. Κατεβάζει με το στήθος. Κάπως επικίνδυνα ο τρόπος που κατέβασε την μπάλα εκεί ο Κένι. Δεν μπορούσε να βγει και να μπλοκάρει ο Παυλένκα. Η μπάλα είναι κόρνερ για τον Πανετολικό. Στο 44 λεπτό το κόρνερ από αριστερά για την ομάδα του Αγρινίου. Ένα ακόμη που πάει να εκτελέσει ο Εράκοβιτς.

0: γυρίζει στον Γιάκιτς, αριστερά. Εκείνος πιο αριστερά τώρα για τον Μπάμπα. Πάει να τον πιέσει ο Πόκου, αλλά ξαναγυρίζει την μπάλα ο Μπάμπα στον Γιάκιτς. Γιάκιτς για τον Πέλκα. Πέλκας πλησιάζει την περιοχή, κάνει τον πάσιμο από αριστερά, περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες του Πανετολικού. Ο τρίτος είναι αυτός που θα τον κόψει, ο Θημιάνης. Ένα λεπτό καθυστερήσεις θα έχουμε στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε μπει ήδη. Μετράμε μερικά δευτερόλεπτα από αυτό το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου, και ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ από αυτή την όμορφη ενέργεια του Πέλκα που έκοψε ο Θημιάνης. Το κόρνερ είναι από αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Στην εκτέλεση είναι ο Πέλκας. Η εκτέλεση τώρα στο πρώτο δοκάρι με γροθιές. Ο Κουτσερένκο δεν έχει βρει την μπάλα γεμάτα. Έχει πάρει περίεργα φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Κερδίζει ένα πλάγιο ο ΠΑΟΚ στην εξέλιξη της φάσης. Πλάγιο κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από δεξιά με τον Κένι. Έχει κοντά του τον Ζαφίρη, αλλά πιο μπροστά του υπάρχει και ο Ενδιαγές. Αυτόν θα δώσει την μπάλα. Προσπαθεί να κατεβάσει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Πιέζεται από τον Αποστολόπουλο. Προσπαθεί να κερδίσει ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί. Παρά λίγο να κερδίσει κόρνερ. Τελικά κέρδισε ένα πλάγιο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ. Από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Και εδώ θα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Άλλη και του Ενδιαγέ. Οι φιλοξενούμενοι που είναι καλύτεροι και δικαίως πάνε με ένα άνετο προβάδισμα 2 τερμάτων στα αποδυτήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος στο Αγρίνιο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός είχε μπει, θυμίζω, στο πρωτάθλημα με 3 νίκες. Είχε δείξει ότι είναι μια ομάδα ικανή να βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της. Όμως μετά τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ τιμωρεί τους Αγρινιώτες. 2-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά. Πήρε από το ξεκίνημα τα ενία, πίεσε ψηλά, κυκλοφόρησε την μπάλα. Μετέφερε όλο και περισσότερο το παιχνίδι προς την περιοχή των γηπεδούχων και δικαίως έχει αυτό το υπέρ του προβάδισμα, καθαρό προβάδισμα, βάζοντας βάσεις νίκες για να κερδίσει και αυτός, έτσι. Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου έχουν ήδη κερδίσει και ο ΠΑΟΚ είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά σχόλια για όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πάμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατέρα.

0: προσωπικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
0: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
6: Εδώ το λεπτό, έπαιξε και αυτό ρόλο στην αποφασή του. Η ουσία είναι ότι σε αυτό το δεύτερο μήκο που δεν ήταν καλό του Παναθηναϊκού, χρειάστηκε μια φορά ο Πένια να κάνει μια πολύ ωραία επέμβαση, στην σημαντική επέμβαση του Χάμζα. Παναθηναϊκός μπορεί να ανησύχησε, μπορεί να αγχώθηκε, φάση δεν δέχτηκε και μάλιστα είχε και μια δική του καλή στιγμή, στη μοναδική πολύ καλή έτσι, διαστική στιγμή στο δεύτερο μήκο, στο 1-2 του Αντίνο με τον Λιβάη Γκαρσία, που ο Λιβάη δεν βρήκε αιστεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πάει με το 5-5 στη διακοπή αυτή. Με καλό ποδόσφαιρο στα περισσότερα παιχνίδια, με δημιουργία καλή, βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια έχει αρχίσει και φτιάχνει και αμυντική του λειτουργία. Νομίζω ότι εκεί η υπογραφή βάζουν δύο παίκτες. Ο πρώην αρχηγός Σίντερ, ο Ντεφράι, που είναι ένας top class αμυντικός, τον είδαμε σήμερα σε αρκετές στιγμές να κάνει πράγματα που γι' αυτόν φαίνονται εύκολα, αλλά τελικά είναι πολύ δύσκολα. Και ο Πένι, ο οποίος αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στην αρχή της σεζόν, βλέπουμε ότι όποτε χρειάζεται θα είναι εκεί για να κάνει μία επέμβαση, μία χρειαστική για να κρατήσει το 0. Ο Παναθηναϊκός πάει με αυτό το 5-5 για να καλύψει κατηγορία διακοπή. Νομίζω ότι η διακοπή θα του κάνει καλό, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες που ήρθαν, άρχισαν να έρθουν, υπήρχε και το άγχος των ευρωπαϊκών προγραμματικών, υπήρχε και το άγχος το πρέπει να κερδίσουν όλα τα πρώτα παιχνίδια, θα αποφορτιστούν λίγο, εντάξει θα φύγουν 10 διεθνείς, αλλά είναι μεγάλη διακοπή και έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να γυρίσει ακόμα καλύτερος μετά τη διακοπή για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή να παραμείνει στην πρώτη θέση και να συνεχίσει να μείνει πρώτος.
7: Μάλιστα. Τάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για το διπλό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει ονειρεμένα τη χρονιά με αυτό το 5 στα 5, όπως είπε και ο Τάσος, πάει μετά από μια τριετία στην κορυφή της βαθμολογίας, στην πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, που θα είναι και μεγάλη φέτος η πρώτη διακοπή. 20 μέρες θυμίζω. Τι να κάνουμε, αγιώτιμο. Θα χρειαστεί να γίνει λίγη υπομονή από όλους για να επιστρέψει το αγαπημένο μας πρωτάθλημα. Γιατί δεν λέτε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στο Βόλο? Γιατί δεν έχω προλάβει να πάρω ανάσα πρώτον, και γιατί δεύτερον δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι στο Βόλο. Θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι, είναι από αυτά τα πέναλτι που κερδίζει ο επιθετικός. Το κερδίζει ο Γιώβιτς με την τρίπλα που κάνει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, ο καθένας έχει μάτια επίσης και βλέπει και κρίνει.

Λοιπόν, για να κάνουμε μια σούμα εδώ στα ματσάκια. Έχει ντέρμπι στη Γαλλία, το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε γιατί δεν έχει πάρει κανείς τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Μαρσέι Παρίζι Ζερμέν είναι στο 0-0 στο 13ο λεπτό. Στην Bundesliga στο 70 είναι Πάτερμπορν Χόφενχάιμ στο 3-1. Έκανε μεγάλο κακό στη Χόφενχάιμ η μεσοβδόμαδη ήττα από τον Όφη. Στην Ισπανία, αν δεν έχω πει τα τελικά, θα λέω τώρα. Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1 και Λακορούνια Μπέτις 1-1. Έχουμε ένα τρομερό σόου να σας πω, το οποίο δεν μπορώ να σας το μεταφέρω γιατί πρέπει να το δείτε. Ένα τρομερό σόου Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου μετά το Ατλέτικο Ρεάλ, όπου εμφανίστηκε με φωτογραφίες, ξαναλέω, με φωτογραφίες από τις φάσεις που ζήτησε κόκκινη κάρτα. Δηλαδή κάποια στιγμή, καθώς έβλεπα τι έκανε ο Special One, κάποια στιγμή, όταν πια θα πάει, ξέρω εγώ, 70 χρονών, ας τον φέρουμε και στην Ελλάδα. Θα ταιριάξει απολύτως εδώ πέρα. Λοιπόν, τρομερές εικόνες. Το Milan Lecce είναι στο 0-0 στο 11ο λεπτό. Ξεκινάει τώρα και το Valencia Sociedad, τώρα στις 10, στην Ισπανία. Να σας πω και τα τελικά στην Κύπρο. Αρμή, τι είπα τώρα, όλα καλά. Άρης Λεμεσού Καρμιώτησα 0-0. Έκανα συγχώνευση του Άρης και του Λεμεσού, Παναγιώτη μου. Και βγήκε κάτι σε αρμής, αρμός, πλακάκια. Ομόνια, τα λέω μόνος μου όμως, είδες Βαλεντίνα μου. Πριν είπα το Μπάμπι Τσιρόνι, Μπάμπι Σουριά. Ομόνια, Φρίντο με Κρασάβα 4-1. Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-1, τελικά είναι αυτά. Στην Πορτογαλία τελικά, Γκυμαράες Μοραιρένσε 1-1, Εστρέλα Νταμαδόρα, Ακαντέμικο Βιζέου 0-2, Εστορίλ Καζαπία 1-2 στο 97 είναι αυτό, δεν έχει τελειώσει. Και Σάντα Κλάρα Μπράγκα 0-0 τελικό. Σε μισή ωρίτσα ξεκινάει το μεγάλο ντέρμπι στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Αν με βοηθήσει εδώ το μαραφέτη που έχω για υπολογιστή, θα σας πω αν παίζει ο Παυλίδης, που λογικά θα παίζει. Λοιπόν, για να δω. Αγιώτη μου εδώ, δεν κινείται φίλο. Ναι, λοιπόν, βασικός είναι ο Παυλίδης, προφανώς. Σιγά που θα το χάνε. Ένα ωραίο που μου έλεγε χθες ο Μιαούλης, απ' έξω, εκτός αέρα, να παίξουν, λέει, στην Σερβία την Πέμπτη Κοστούλας και Παυλίδης. Να έχει τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη. Ωραία φάση. Έτσι όπως είναι και οι δύο. Λοιπόν, και να σας πω και λίγο μπασκετάκι. Εκεί όπου είχαμε Super Cup full σήμερα και πρωτάθλημα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, Bayern Bamberg ήταν για το πρωτάθλημα 108-72. Τελείωσε το Ιστορία Καζαπία, τελικό 1-2. Στην Ισπανία, τελικός του Super Cup, Μπανταλώνα Μπαρτσελώνα 101-87. Το πήρε Μπανταλώνα. Μετά από παράταση στην Ιταλία, Βενέτσια Μιλάνο 87-94, το πήρε η Αρμάνη. Και έχουμε και ένα φιλικό αυτή την ώρα που μπορείτε να το δείτε και μέσα από την υβριδική του Sky. Ηρακλής Μπάλκαν 68-56. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. Η Μίλαν πέτυχε την γκολ κόντρα στη Λέτσε. Ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό, κάνει το 1-0.

0: Ρε φίλε, αν κρίνεται η συμπάθειά σου προς το πρόσωπό μου από μια φάση πέναλτι που θα πω αν είναι ή δεν είναι, την άποψή μου δηλαδή, γιατί μπορεί ο καθένας, ξαναλέω, μάτια έχετε, μην ακούτε δεξιά και αριστερά και βλέπετε δεξιά και αριστερά διάφορα. Καθένας έχει μάτια, ξαναδεί τη φάση, μπορεί να διαβάσει τον κανονισμό. Θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι. Βάσει κανονισμού υπάρχει πέναλτι. Δεν μπορείς να το πεις σίγουρα μαϊμού. Έτσι. Το λέω με αφορμή και τις δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου, που έχει πει πολλά και διάφορα, όχι μόνο αυτό. Είναι. Τέλος πάντων. Οι δηλώσεις του είναι απαράδεκτες για μένα. Ό,τι και αν έχει γίνει στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν αυτή η φάση πηγαίνει πίσω το ποδόσφαιρο και όχι οι δηλώσεις, ας πούμε, οποιοδήποτε παράγοντα που λέει τέτοια πράγματα, ας πούμε, μετά από ένα παιχνίδι, τότε τι να πω. Anyway, εντάξει, ο καθένας από ό,τι καταλαβαίνω έχει την άποψή του. Δεν θα κολλήσουμε εκεί κιόλας. Παναγιώτη μου, τι μου είπες, συγγνώμη. Έχεις break. Βάλ το.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Top FM 102,4. Και δεξιά καρέτσα, αριστερά τετέι. Έχει κι άλλους. Το Τζόλι που θα τον βάλει. Άστο, ναι. Είμαστε φωτιά μεσοεπιθετικά. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτή η εθνική έχει πάρα πολύ ταλέντο. Από τη μέση και μπροστά. Και εντάξει, και σε άλλες θέσεις και πιο πίσω, ας πούμε. Εκεί στο 6 λίγο έχουμε θέμα. Πήρε τον Ανδρούτσο τελικά. Το Μπουχαλάκι δεν πήρε, το οποίο. Εντάξει, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μην ξεμπερδέψουμε ούτε μεθαύριο. Γιατί ο καθένας θα λέει ποιος έπρεπε να μπει, ποιος δεν έπρεπε να μπει. Είναι αποφάσεις τώρα αυτές του προπονητή. Έχουμε ξαναπεί, οι προπονητές των εθνικών ομάδων έχουν και κάποιους παίκτες που τους καλούν γιατί βασίζονται σε αυτούς. Είναι οι κολόνες στις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο με αλλαγές, βλέπω. Παιδιά, εγώ θα λέω ότι βλέπουν τα μάτια μου. Δεν έχει να κάνει με τις ομάδες του καθενός, έτσι. Τα ίδια θα έλεγα οποιοδήποτε και αν το έπαιρνε το συγκεκριμένο πέναλτι. Για τη συγκεκριμένη φάση μου. Λοιπόν, βλέπω αλλαγές από πλευράς Πανετολικού. Μπας και αλλάξει κάτι ο Γιάννης Αναστασίου. Πάμε να μας τα πει ο Μπάμπης Τσιρόνης. Μένουμε εκεί για τις έδρες στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Διπλή αλλαγή για τον Πανετολικό. Στη θέση του Αποστολόπουλου περνάει ο Μανρίκε και στη θέση του Κόγιτς περνάει ο Εστεμπάν και θα πάει πιο πίσω ο Εράκοβιτς, ο οποίος θα παίζει τώρα δίπλα από τον Ακάμπα στα 4-2-3-1 για τον Πανετολικό, με τον Εστεμπάν να πηγαίνει ως δεκάρι εκεί που έπαιζε ο Εράκοβιτς. Αλλαγές για να βελτιώσει λίγο την εικόνα της ομάδας του Γιάννης Αναστασίου, που σίγουρα δεν του άρεσε το πρώτο ημίχρονο στην απόδοση του Πανετολικού. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγές. Προφανώς ικανοποιημένος ο Αλέσιο Λύση, αφού δικαιότατα η ομάδα του προηγείται με 0-2 στο Αγρίνιο με τα γκολ του Άλλη και του Εντιαγέ. Στη σέντρα ο ΠΑΟΚ. Ένα γέμισμα τώρα προς τα αριστερά για να βρει τον Άλλη, προσπάθησε ο Μιχαηλίδης. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό από δεξιά, κοντά στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου, με τον Μαυρία να προσπαθεί τώρα να βρει τον Οπόκου. Μαχάλα Οπόκου, κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι, αλλά δεν θα καταφέρει να την κρατήσει στην κατοχή του. Έχει παραχωρήσει ένα πλάγιο. Διαμαρτύρεται ότι ο Άλλη είναι αυτός που βρήκε τελευταίος την μπάλα, ωστόσο ο βοηθός έχει υποδείξει ότι ο Οπόκου είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος την μπάλα πριν περάσει εκτός γραμμής. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Πάπα από αριστερά να γυρίζει στο Μιχαηλίδη, εκείνος για τον Ελουστόντο που έχει χώρο μπροστά του χωρίς να πιέζεται. Τώρα πάει ο Εστεμπάν. Ελουστόντο γρήγορα προς τα δεξιά για τον Κένι. Κένι με τη μία προσπαθεί να βρει στον κενό χώρο το Ζαφίρι που έκανε κίνηση σαν δεξί εξτρέμι και ο Ζαφίρης. Ωστόσο δεν πέρασε η μπάλα. Τώρα ο Εράκοβιτς με τη μία που έκλεψαν την μπάλα επέκταση του Πανετολικού προσπάθησε να βγάλει στην κόντρα τον Οπόκου, δεν τα κατάφερε. Η Λενχέ στον χώρο, ο Μπάμπα που βρήκε τον Άλλη. Ο Άλλη θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο από το μαρκάρισμα του Ακάμπα. Ωστόσο, καθαρά πήρε την μπάλα ο παίκτης του Πανετολικού. Στην εξέλιξη της φάσης θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Γιάκιτς. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Αγρινίου πίσω από το χώρο του κέντρου και δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει ο Άλλη από την αρχή της φάσης, από το μαρκάρισμα του Ακάμπα. Φαίνεται να πονάει. Το στήθος του πιάνει. Δεν ξέρω αν πέφτοντας στον αγωνιστικό χώρο χτύπησε κάπως στο στήθος. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ στο 47ο λεπτό στο Αγρίνιο. Δεν έχουμε παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Άλλη και του Ντιαγέ. Αυτή τη διακοπή προσπαθούν να δουν οι άνθρωποι εκεί του ΠΑΟΚ αν έχει κάποιο πρόβλημα και αν μπορεί να συνεχίσει. Ενώ έχει σηκωθεί από τον πάγκο και είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Σορετήρε. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτή η αλλαγή με το πρόβλημα που φαίνεται να έχει ο Άλλη. Αν θα περάσει ο Σορετήρε στη θέση του. Το στήθος του συνεχίζει να πιάνει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που δεν έχει βγει ακόμα όμως από τον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλη καθυστέρηση. Αλλαγή ζητάει ο Αλέσιο Λύση. Χαρακτηριστικά με την κίνηση των χεριών του. Σορετήρε πηγαίνει στον τέταρτο και λογικά θα αντικαταστήσει τον Άλλη, ο οποίος τώρα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αυτό θα συμβεί. Στη θέση του σκόρερ του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ, του Τάχα Άλλη, θα μπει ο Σόλα Σορετήρε και θα περάσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί ακριβώς όπου αγωνιζόταν ο Τάχα Άλλη. Συνεχίζεται το παιχνίδι με αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Πανετολικός. Το γέμισμα από τον Γκράναφ σε ένα χώρο που δεν μπορεί να προλάβει κανένας ποδοσφαιριστής. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Το λίγο πίσω από τη γραμμή του κέντρου με τον Μπάμπα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Από αριστερά για τους φιλοξενούμενους έχει πάει κοντά του ο Σορετήρε. Δεν θα δώσει σε αυτόν. Προσπαθεί να βρει όσο πιο μπροστά γίνεται τον Ντιαγέ που έχει παίξει με πλάτη τον Γκράναφ. Αλλά έρχεται να βοηθήσει και ο Μαυρίας, ο οποίος θα του κλέψει την μπάλα. Προσπάθησε με τη μία να βρει στην κόντρα τον Μπάτζη. Δεν τα κατάφερε. Άπλωσε το πόδι του ο Μιχαηλίδης και παραχώρησε ένα πλάγιο για τον Πανετολικό. Ωραία ενέργεια τώρα από τον Εστεμπάν μετά την εκτέλεση του πλαγίου και αλλαγή παιχνιδιού. Ωρεξάτος φαίνεται ο Ντιέγκο Εστεμπάν μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Τιμιάνης πίσω από το χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά τώρα για τον Γκράνα. Πιέζει ο Πέλκας, κρατάει ο Πανετολικός με τον Μαυρία και θα κερδίσει και ένα πλάγιο από την προβολή του Πέλκα. Τελέστηκε το πλάγιο, Νακάμπα. Νακάμπα θα του τραβήξει τη φανέλα ο Ζαφίρης. Φαουλ για τον Πανετολικό από δεξιά μπροστά από το χώρο του κέντρου. Μεταξύ αυτού και της περιοχής ουσιαστικά του ΠΑΟΚ. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν είναι πάνω από την μπάλα. Στο 50ο λεπτό έχουμε μπει της αναμέτρησης Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Ντιέγκο Εστεμπάν στην εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα του Αγρινίου. Προς το δεύτερο δοκάρι η μπάλα βγαίνει, απλώνει το κορμί του και μπλοκάρει την μπάλα ο Παυλένκα. Πρώτου Γκράναφ που κινούταν στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι μια κίνηση που την έχουμε δει αρκετές φορές φέτος. Να βγαίνει ο Σουηδός στο δεύτερο δοκάρι στην εκτέλεση κάποιας στατικής φάσης. Εδώ δεν θα επωφεληθεί. Έχει βγει και έχει καθαρίσει τη φάση ο τερματοφύλακας του δικεφάλου του Βορρά. Από αριστερά τώρα η κατοχή της μπάλας για τον Μπάμπα. Προσπαθεί να περάσει μια κάθετη για τον Πέλκα. Δεν πέρασε. Μπάμπα. Πίσω για τον Μιχαηλίδη, προσποίηση πάνω στον Μπάτζη, απελευθερώνεται και γυρίζει στον Παβλένκα με τη σειρά του στον Ελουστόντο. Ελουστόντο πιέζεται από τον Εστεμπάν, θα βρει βοήθεια στον Κένι από δεξιά. Εκείνος δεν θέλει να ρισκάρει, πιεζόμενος θα γυρίσει πίσω στον Παβλένκα. Ξανά Κένι για τον Ζίβκοβιτς από δεξιά, το λάθος του Ζίβκοβιτς, θα γυρίσει με πολύ δύναμη την μπάλα πίσω σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κρατήσει εντός γηπέδου ο Κένι και έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου στο 51ο λεπτό. Εράκοβιτς, η εκτέλεση κοντά για τον Ακάμπα, ξανά Εράκοβιτς, το γέμισμα στο πέναλτι, απομακρύνεται η μπάλα σουτ. 1-2 από τον Εστεμπάν, καταπληκτικό σουτ από τον Ισπανό μετά την απομάκρυνση. κίνηση της μπάλας μέσα από την περιοχή. Η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Εστεμπάν και εκείνος από το ημικύκλιο της περιοχής με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Παβλένκα που έμεινε άγαλμα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Καταπληκτικό το σουτ, σφιχτό, δυνατό, όσο πιο γωνία γινόταν για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να μειώσει για τον Πανετολικό. Ο Εστεμπάν δείχνει ότι ίσως θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει. Φάνηκε πάρα πολύ η έλλειψή του από το γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Πανετολικού και τη φετινή σεζόν ο Diego Esteban. Να δούμε αν θα μετρήσει βέβαια τον γκολ, γιατί έχει ζητήσει να περιμένουμε ο κατοίκος. Όχι, τώρα θα βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ, 1-2 στο Αγρίνιο, στο 52ο λεπτό βρισκόμαστε. ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με τα γκολ του Άλλη και του Εντιαγέ στο πρώτο ημίχρονο. Μειώνει ο Πανετολικός με αυτό το γκολ του Εστεμπάν στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και τώρα ένα ελεύθερο για την ομάδα του Αγρινίου. Κουτσερένκο δεν έχει κάποιον συμπαίκτη του κοντά του, δεν θα δώσει κοντά, θα επιχειρήσει κάποιο γέμισμα προς τα δεξιά, εκεί που έχει τραβηχτεί πλάγια ο Μπάτζη, ο υψηλός όμως επιθετικός του Πανετολικού, για να κερδίζει τις πρώτες μπαλιές και να σπάει ουσιαστικά σε κάποιο συμπαίκτη του που θα κάνει εκείνος την κίνηση, σαν Κρυστοφόρος. Στην προκειμένη τον Οφόκου που κερδίζει ένα πλάγιο από δεξιά. Μαυρίας, κατεβάζει ο Εστεμπάν. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γκράναθ υπό την πίεση του Γιάκιτς. Προς τα αριστερά τώρα για τον Θημιάνη και εκείνος ακόμα πιο αριστερά για τον Μανρίκε. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του Θημιάνη, δεν θα μπορούσε να την προλάβει και ο Μανρίκε, ενδεχομένως κανείς. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, όπως ετίθεται ο δικέφαλος, μπροστά από το χώρο του κέντρου. Μπάλα προς τα πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αριστερά για τον Μπάμπα. Εκείνος η κάθετη για τον Πέλκα, με τη μία προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Σορετήρη και στη συνέχεια με τον Γιάκης. Μπάμπα πίσω για τον Μιχαηλίδη, Γιάκης, Σορετήρη. Από αριστερά κλείνει προς το χώρο του κέντρου. Πίσω για τον Ελουστόντο, συνεργάζεται με τον Ζίβκοβιτς από δεξιά και πίσω για τον Ζαφίρη. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με πολλές πάσες, μπάλα κάτω, γρήγορες μεταβιβάσεις για να ανοίξει χώρους στην καλά οργανωμένη άμυνα του Πανετολικού αυτή τη στιγμή. Πολυπρόσωπη άμυνα με πολλούς παίκτες πίσω από το χώρο του κέντρου. Και τώρα ο Μαυρίας θα κάνει μια προβολή στα πόδια του Ζαφίρη για να κερδίσει την μπάλα. Ένα σπρώξιμο του Ελισκόντο στον Μπάτζη. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό πίσω από το χώρο του κέντρου, πίσω από τη γραμμή του κέντρου. Προς τα δεξιά. Στο 54ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Νακάμπα αφήνει για τον Γκράναθ. Εκείνος θα εκτελέσει ο Σουηδός. Στο το φάουλ πίσω από το χώρο του κέντρου. Δίπλα του, αριστερά του, για την ακρίβεια για τον Θημιάνη η μπάλα. Εκείνος έπαιξε με τον Μανρίκε και ξανά Θημιάνης. Πίσω για τον Κουτσερένκο, δεξιά για τον Γκράναθ. Πιέζεται από τον Πέλκα, θα ξαναγυρίσει στον Ουκρανό τερματοφύλακα του Πανετολικού. Εκείνος μπροστά για τον Νακάμπα, με τη μία δεξιά για τον Μαυρία. Συνεργάζεται όμορφα με τον Εστεμπάν. Σκληρό μαρκάρισμα του Πέλκα πάνω στο Μαυρία. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πανετολικό να έχει την κατοχή και να πετάει την μπάλα εκτός ο Νακάμπα, διαμαρτυρόμενος έντονα στον κατοίκο για το μαρκάρισμα του Πέλκα πάνω στον αρχηγό του, τον Χάρη Μαυρία. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι ο Πέλκας πάει προς την μπάλα και γι' αυτό και δεν έχει δώσει κάτι ο κατοίκος. Δεν έχει δώσει κάποια παράβαση. Τώρα να δούμε αν θα τηρηθεί το fair play από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν κυνήγησε ο Σορετήρε. Μπάλα είναι για τους παίκτες του Πανετολικού, όπως γύρισε από το πλάγιο ο Μπάμπα. Μαυρίας γεμίζει, προσπαθεί να βρει τον Μπάτζη. Η μπάλα θα περάσει και από τον Μπάτζη και από τον Λουστόντο που ήταν εκεί μαζί του. Αριστερά τώρα για τον Μπάμπα, κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα πέρασε για τον Γιάκη, δεν έφτασε ποτέ όμως τα πόδια του Πέλκα. Στη συνέχεια κερδίζει ο Γκράναθ με τον Εράκοβιτς. Ένα ζαρτζάρισμα από τον Ζαφίρη. Το φάουλ είναι για τον Εράκοβιτς, εκτελέστηκε γρήγορα. Εστεμπάν δεξιά για τον Μαυρία που πλησιάζει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Συνεργάζεται με τον Diego Esteban. Εκείνος προς τα πίσω για τον Θημιάνη, ωραία η κάθετη του Θημιάνη για τον Εράκοβιτς. Νακάμπα, η προβολή του Γιάκη στα πόδια του Νακάμπα έχει ανατρέψει τον μέσο του Πανετολικού. έχει αφήσει τη φάση να εξελιχθεί, αλλά διαμαρτύρεται πολύ έντονα ο Νακάμπα στον κατοίκο ξανά και του λέει τέλος ο κατοίκος, γιατί διαμαρτυρόταν και πριν για το μαρκάρισμα του Μαυρία. Δεν είναι ο αρχηγός του Πανετολικού Νακάμπα, για να έχει ανοίξει συνέχεια διάλογο με τον διαιτητή και να διαμαρτύρεται σε κάθε φάση. Τιμιάνης δεξιά για τον Γκράναθ. Γκράναθ πίσω για τον Τιμιάνη. Εκείνος τώρα γυρίζει προς τον Κουτσερέγκο υπό την πίεση του Ενδιαγέ. 57ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Κουτσερέγκο δεξιά για τον Μαυρία, με τη μία προσπαθεί να βρει τον Οκόκου. Ο Οκόκου θα βρει στοπ από τον Μπάμπα, αλλά αντικανονικά. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό, δεξιά, λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Αφού ο Νακάμπα κατέβασε την μπάλα, αλλά στην συνέχεια ο Μπάμπα τον ανέτρεψε, χωρίς να βρει μπάλα. Εκτελέστηκε το φάουλ, προς τα πίσω η μπάλα για τον Θημιάνη, αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε το γέμισμα στο κενό χώρο, προσπάθησε να βρει τον Μπάτζη, αλλά έχει διαβάσει σωστά τη φάση ο Ελουστόντο, που με κεφαλιά θα προσπαθήσει να βρει τον Ενδιαγέ, δεν θα τα καταφέρει. Κερδίζει ο Νακάμπα. Κάνει πολλή δουλειά στον χώρο του κέντρου ο Μάρβελους Νακάμπα, αρχηγός της Εθνικής Ζιμπάμπουε, με πλούσια καριέρα και στην Premier League, μεταξύ άλλων στην Άστον Βίλα για τα περισσότερα χρόνια. Τώρα ένα λάθος από την άμυνα του Πανετολικού. Ο Πέλκα στο πλασέ, κοντράρει ο Γκράναθ την μπάλα. Θα πέσει στα πόδια του Πέλκα μέσα στην περιοχή για να βάλει την κόντρα. Και έχει ζητήσει να περιμένουμε ο κατοίκος. Δεν ξέρω τι εξετάζεται. Ό,τι και να ήταν, τελείωσε γρήγορα. Διότι τώρα λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι με το πλάγιο που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ από αριστερά, έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Το εκτέλεσε το πλάγιο για τον Σορετήρε από αριστερά. Σορετήρε δεν έχει κάνει καλό κοντρόλ, αλλά παρόλα αυτά κρατάει την μπάλα σε πρώτη φάση εντός αγωνιστικού χώρου. Σε δεύτερη φάση πάτησε την μπάλα, βγήκε εκτός γηπέδου, ελεύθερο για τον Πανετολικό. Με τον Κουτσερέγκο να δίνει συνέχεια. 59ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Κουτσερέγκο κάνει νόημα να φύγουν οι αμυντικοί του από την περιοχή, διότι ήταν έξω από την περιοχή και ο Ενδιαγέ και ο Πέλκας για να πιέσουν. Το γέμισμα προς τα δεξιά για τον Μπάτζη, κατεβάζει με το γόνατο. Η κόντρα στον Μπάμπα, πλάγιο για τον Πανετολικό από δεξιά, κοντά στο χώρο του κέντρου. Νακάμπα. Νακάμπα η κάθετη για τον Τζενεπό. Κρατάει ο Τζενεφό, θα πατήσει όμορφα την μπάλα, αποφεύγει δύο αντιπάλους στα όρια της περιοχής, συνεργάζεται με τον Εστεμπάν και εκείνος δεξιά για τον Μαυρία. Κάνει μια προσποίηση ο Χάρης Μαυρίας, η σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο χάρι. Ο Πάτης δεν θα βρει την μπάλα, αλλά διαμαρτύρεται και ζητάει πέναλτι, ζητάει ότι τον έχει σπρώξει ο Ελουστόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ελεύθερο έχουμε σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν θα εξεταστεί η φάση, πάντως διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα ο Μπάτζη ότι υπάρχει κάποια επαφή από τον Ελουστόντο στην πλάτη του. Ενδεχομένως δεν έχω replay, μεταφέρω μόνο ότι διαμαρτύρει τον Μπάτζη. Τώρα αν εξετάζεται κάτι, έχει δείξει κάρτα σε παίκτη που προθερμαίνεται. Είναι αρκετοί εκεί, δεν έχω δει σε ποιον, που διαμαρτυρήθηκε προφανώς αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο, δεν εξετάζεται κάτι, το παιχνίδι συνεχίζεται όλα όπως τα είχαμε αφήσει. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο 60 λεπτό. Γκράναθ προσπαθεί να γεμίσει, ο Ζαφίρης με το κεφάλι θα κόψει, Μανρίκε επαναφέρει, κατεβάζει ο Μπάτζη. Το μαρκάρισμα του Γιάκη θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάτζη παίζεται Σορετήρε από αριστερά. Έχει βρει την μπάλα στο δεξί. Αποφεύγει ένα αντίπαλο, ξαναγυρίζει στο Γιάκη. Εκείνος προσπαθεί να βρει τώρα τον Κένι, αλλά θα βάλει το πόδι του ο Τζενεφό, που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αλλά στην υπερέκταση που έχει κάνει ο Τζενεφό φαίνεται ότι έχει χτυπήσει και δεν ξέρω αν είναι σοβαρό. Όπως άπλωσε το πόδι του για να βρει την μπάλα να μην φτάσει στον Κένι. Έχει μείνει στο χορτάρι, πιάνει το πόδι του. Να δούμε. Τελικά θα σηκωθεί ο Τζενεπό, δεν φαίνεται ότι είναι κάτι σοβαρό. Αν και κολλαίνει, δεν πατάει καλά. Θα δούμε αν θα βγάλει το παιχνίδι ο Μούσα Τζενεπό. 61 λεπτό στο Αγρίνιο. Συνεχίζουμε με το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. 62 τώρα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 και ο δικέφαλος του Μωρά είναι στην επίθεση με ένα κόρνερ από δεξιά. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι απομάκρυνε με κεφαλιά ο Εράκοβιτς. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Σορετήρε από αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά τώρα για τον Κένι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Είναι και ο Ζίβκοβιτς εκεί μαζί του. Σκάβει την μπάλα προς την περιοχή σε πλάγια θέση δεξιά για τον Γιάκη. Έχει βάλει ωραία το σώμα του ο Νακάμπα όμως, για να μην επιτρέψει στον μέσο του ΠΑΟΚ να κατεβάζει την μπάλα σε πλάγια θέση έστω μέσα στην περιοχή. Ελεύθερο για τον Πανετολικό και ενώ έχει κάτσει στο χορτάρι ο Τζενεπό. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Το είπαμε από την προηγούμενη φάση ότι δεν φαίνονταν να πατάει καλά ακόμα και αν σηκώθηκε. Άρα μάλλον θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό. Υπάρχει στον πάγκο Σουμά που είχε σκοράρει και στο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Με τον Αστέρα. Και αν είναι το πρόσωπό του ο Τζενεπό, φοβάμαι ότι είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Μακάρι να κάνουμε λάθος. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού. Δεν υπάρχει παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
3: Μπάμπη, θα επιστρέψω σε εσένα αφού δεν έχουμε μάτς έτσι κι αλλιώς. Τώρα για την προηγούμενη φάση, νομίζω είναι περισσότερο βουτιά του Μπάτζη, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στη φάση με τον Ελουστόντο που φώναξαν για πέναλτι οι γηπεδόχοι και γι' αυτό κιόλας φαντάζομαι ο Βαρίστας δεν τον κάλεσε τον κατοίκο. Στο 63 Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2, πάντως έχουμε νέο ενδιαφέρον στο μάτς μετά τον γκολ των Αγρινιωτό, νέα δεδομένα σε ένα μάτς όπου έδειχνε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ότι το είχε καθαρίσει και σβήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά ξεκινάει με άλλα δεδομένα. Ξεκίνησε με άλλα δεδομένα. Έχουμε φτάσει πια στο 63. Να σας πω ότι στο 40 Μαρσέγ Παρίζ Ζερμέν είναι πάντα στο 0-0. Στην Ιταλία Μίλαν Λέτσε πάντα στο 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε τη σέντρα σε λιγάκι στο μεγάλο ντέρμπι τη Πόρτο με την Μπενφίκα και το Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδη. Βαλένθια με υπηρεσιακό προπονητή, να θυμίσω. Ακόμη δεν έχει βρει το βασικό γιατί και ο Βαλβέρδε έριξε άκυρο και ο Μεντιλίμπαρ έριξε άκυρο. Ψάχνει να βρει ποιος θα κάτσει στο μπάγκο της. Στο 22 είναι στο 0-0. Λοιπόν, αναγκαστική αλλαγή βλέπω για τον Πανετολικό. Πάμε στον Μπάμπη Σιρώνη. Μπάμπη.
2: Έχουμε διπλή αλλαγή. Στην θέση του Τζενεπό μπήκε ο Σουμά και στη θέση του Οπόκου περνάει ο Άλεξιτς. Αυτή τη στιγμή παίζει με δύο φόρο Πανετολικός, αλλά νομίζω ότι ο Άλεξιτς θα πάει στα άκρα. Να δούμε. Ο Σουμά έχει έρθει για την ακρίβεια δεξιά εκεί που έπαιζε ο Πόκου και ο Άλεξιτς έχει πάει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τζενεπό. Δεν αλλάζει κάτι στο σύστημα. Παραμένει το 4-2-3-1 για τον Πανετολικό με μοναδικό επιθετικό τον Μπάτζη και δεκάρι τον Εστεμπάν, τον σκόρερ του 1-2. Τον γκολ με το οποίο μείωσε.
3: Να πω, Μπάμπη, ότι σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι συνάδελφοι από το Ματζέντα, πιθανότατα έχει πάθει εξάρθρωση όμου ο Τάχα Αλή και είναι η δεύτερη μέσα στη σεζόν. Περισσότερα στην συνέχεια. Συνεχίζει, Μπάμπη.
2: Λοιπόν, η κατοχή της μπάλας είναι για τον ΠΑΟΚ, τώρα με τον Ενδιαγέ. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Ακάμπα. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα ο Ακάμπα, ο οποίος έχει βρει τα πόδια του Ενδιαγέ και όχι την μπάλα. Διαμαρτύρεται ο Μαυρίας. Νομίζω ότι δεν θα την γλίτωνε ο Ακάμπα την κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται ο Μαυρίας. Έχει βρει καθαρά τα πόδια του Ενδιαγέ και όχι την μπάλα και τον έχει ανατρέψει ο Μάρβελος Νακάμπα, τον σκόρερ του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, τον Ενδιαγέ. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο, δεξιά. Ελουστόντο πιο δεξιά για τον Κένι, πάει να τον πιέσει ο Άλεξη, την μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν έχει σταματήσει ο Κένι, δεν την έχει προλάβει. Το πλάγιο από αριστερά για τον Πανετολικό, εκτελέστηκε γρήγορα. Γκράνα πίσω για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο πιέζεται από τον Ενδιαγέ. Το γέμισμα του Κουτσερέγκο από αριστερά τώρα για τον Άλεξη. Τη κατεβάζει ο Μπάτζη, έχει κάνει επιθετικό φάουλ στον Ελουστόντο. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Ελουστόντο από το πέσιμό του στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το κεφάλι του, έχει μπει γρήγορα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. ξανά δεν έχουμε ρυθμό στο παιχνίδι. Πάρα πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και έπειτα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχουμε αρκετές φορές παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και από τις δύο ομάδες. Πριν είχαμε τον Τζενεπό, τώρα έχουμε τον Λουστόντο. Άρα διακοπή στο παιχνίδι, στο 67ο λεπτό βρισκόμαστε, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο Αγρίνιο. Εντελώς διαφορετικό ωστόσο το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος ξεκάθαρα καλύτερος ο ΠΑΟΚ, πήρε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων, φαινόταν ότι όλα είχαν τελειώσει. Στο δεύτερο μέρος ο Πανετολικός έχει μπει πιο δυναμικά, έχει καταφέρει με την είσοδο του Εστεμπάν να βρει μια φρεσκάδα μέσω επιθετικά, να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, βρήκε και τον γκολ με τον Ισπανό να σκοράρει και βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει την κατοχή, με αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ελουστόντο, προσωρινά με 10 παίκτες, γιατί αφού μπήκε το ιατρικό επιτελείο έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ελουστόντο. Ένα πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ, για τον Πανετολικό, συγγνώμη, από δεξιά κοντά στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου, με τον Μαυρία να γυρίζει στον Γκράναφ και εκείνον να βρίσκει το Τιμιάνι. Τιμιάνι τρέχει στον κενό χώρο και ανοίγει αριστερά για τον Εράκοβιτς, ενώ έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Μανρίκε. Να δούμε ο Εράκοβιτς. Τέρο Μανρίκε. Πλάγιο για τον Πανετολικό από την κόντρα που έχει βάλει ο Κένι μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του ΠΑΟΚ. Όχι, έχει ξαναβρει στον παίκτη του Πανετολικού η μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. 68 λεπτό, ο Κένι στο πλάγιο από δεξιά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εντιαγέ με το κεφάλι, μπάλα πίσω στον Τιμιάνη. Θα κερδίσει και θα γυρίσει στον Κουτσερέγκο. Εδώ και αρκετή ώρα χωρίς φάση το παιχνίδι και με τον ρυθμό να μην υπάρχει πλέον από τις πολλές διακοπές λόγω τραυματισμών.
3: Την ίδια ώρα να πω εγώ ότι η Σοσιεδάδ ανοίγει το σκορ στο Μεσταγιά και προηγείται 1-0 της Βαλένθια, και στο Ντραγκάο, στο Πόρτο, τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Πόρτο, ξεκινάει το ντέρμπι Πόρτο Μπενφίκα με τον Βαγγέλ Παυλίδη φυσικά βασικό για τους αετούς. Συνεχίζεις, Μπαμπή.
2: Έχουμε ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό στο χώρο του κέντρου, με τον Μπάτζι να ανατρέπεται από τον Γιάκη. Στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά, λίγο μπροστά από τη γραμμή. Νακάμπα εκτελέστηκε γρήγορα για τον Σουμά. Ξανά πίσω στον Νακάμπα. Νακάμπα το γέμισμα, έχει δει την κίνηση ο Άλεξιτς. Βγαίνει όμως ο Παυλένκα που έχει διαβάσει τη φάση και έχει συγκρουστεί με την παίκτη του και πάει να υποφεληθεί από αυτό ο Μπάτζι, ενώ έχει σταματήσει το παιχνίδι ο κατοίκος όταν βλέπει τον Μπάτζι να μπαίνει στη φάση, γιατί προφανώς θεωρεί ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο Παυλένκα. Διαφορετικά δεν θα σταματούσε. Αφού έχει χτυπήσει παίκτη στο κεφάλι, μπορεί να σταματήσει ο διαιτητής και είναι οι κινήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ να μπει το ιατρικό επιτελείο. Φαίνεται να έχει χτυπήσει και ο Παυλένκα και ο Ελουστόντο έχουν μείνει στο χορτάρι. Διαμαρτυρίες από το γήπεδο γιατί σταμάτησε τη φάση ο κατοίκος. Βέβαια, αν υπάρχει τραυματισμός και είναι σοβαρός.
3: Έχει πέσει πάρα πολύ άσχημα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ.
2: Ζητάει φορείο.
3: Ναι, έχει χτυπήσει πολύ άσχημα το χέρι του, Μπάμπη.
2: Ναι. Μπαίνει τώρα το φορείο που ζήτησε ο κύριος κατοίκος και νέες διαμαρτυρίες από τον ΠΑΟΚ. Ξανά κίτρινη κάρτα, νομίζω, στον Αναστασίου αυτή τη φορά, στον προπονητή του Πανετολικού, για τις διαμαρτυρίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται ο Αναστασίου, αν διαμαρτύρεται γιατί διακόπηκε το παιχνίδι. Πάντως ρυθμός δεν υπάρχει. Αλλαγή ζητούν οι άνθρωποι από το επιτελείο του ΠΑΟΚ που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να δουν την κατάσταση τόσο του τερματοφύλακα του Παυλένκα όσο και του Ελουστόντο. Ο Παυλένκα φαίνεται βέβαια να έχει χτυπήσει. Γι' αυτόν ήταν το φορείο. Τώρα έχει ξαπλώσει σε αυτό και θα τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Αλέσιο Λύση, μία εξ αυτών ίσως να είναι και τερματοφύλακας. Να δούμε. Με το φόριο βγαίνει ο Παυλένκα, άρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό να γίνεται. Λογικά θα έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα από τον ΠΑΟΚ.
4: Μακάρι να μην έχει πάθει κάτι σοβαρό, γιατί είναι πολύ άσχημος ο τρόπος με τον οποίο πέφτει στο γρασίδι και το χέρι του, ξέρεις, γυρίζει.
2: Ναι.
4: Ο κόσμος χειροκροτάει πάντως, γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει θέμα.
2: Μια εικόνα που είναι όμορφη, ένας από αυτούς που βοηθούν με το φορείο είναι ο Κουτερέγκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού.
4: Πολύ ωραία εικόνα, Μπάμπη, πράγματι.
2: Ναι. Ο οποίος ήταν, βοήθησε για να μεταφερθεί με το φορείο ο συνάδελφός του, τερματοφύλακας της ομάδας του ΠΑΟΚ, εκτός αγωνιστικού χώρου. Χειροκροτούν οι φίλοι του Πανετολικού στο γήπεδο τον Παυλένκα που βγαίνει με το φορείο που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Και να δούμε τις αλλαγές τώρα του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουν να χειροκροτούν. Φαίνεται να έχει χτυπήσει σοβαρά ο Παυλένκα. Ο Τσιφτής θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, τερματοφύλακας για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνουν όμως και άλλες αλλαγές. Βλέπω ότι στον τέταρτο υπάρχουν και ο Μπαταούλας. Γιατί μάλλον θα βγει και ο Ελουστόντο, ο παίκτης με τον οποίο συγκρούστηκε σε αυτή τη φάση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Με συμπαίκτη του συγκρούστηκε, με τον Ελουστόντο συγκρούστηκε ο Παυλένκα. Μπαταούλας και Τσιφτής είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και ενώ έχει σηκωθεί και είναι στον πάγκο και ο Ούγκρεσιτς. Πρώτη αλλαγή γίνεται. Τσιφτής στη θέση του Παυλένκα. Μπαταούλας τώρα δεύτερη αλλαγή στη θέση του Ελουστόντο, όπως είπαμε, και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Ούγκρεσιτς σε αυτή την τριπλή αλλαγή για τον δικέφαλο του Βορρά. Θυμίζω στο 73ο λεπτό βρισκόμαστε πλέον στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Στη θέση του Πέλκα ο Ούγκρεσιτς. Άρα λογικά δεν έχουμε κάποια αλλαγή ούτε σε σχηματισμό ούτε σε τίποτα, μόνο αλλαγές προσώπων. Λογικά και ο Μπαταούλας στη θέση του Ελουστόντο στην άμυνα θα πάει και ο Ούγκρεσιτς στη θέση του Πέλκα στα χάφτα πάει εκεί μπροστά σε λίγο πιο δημιουργικό ρόλο από Ζαφίρη και Γιάκιτς. Ναι, αυτό γίνεται. Διατηρείται το 4-2-3-1 και για τον ΠΑΟΚ. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τσιφτή, ο οποίος θα επιχειρήσει ένα βολέ για να βρει τον Ούγκρεσιτς. Την μπάλα θα περάσει, σορετήρε, Ούγκρεσιτς. Δεν θα μπορέσει να περάσει την μπάλα από τον Μαυρία για τον Ντιαγέ. Κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό με τον Ντιέγκο Εστεμπάν. Κερδίζει το φάουλ και με τη μία εκτέλεσε γρήγορα προσπαθώντας να βρει την κόντρα τον Μπάτζη. Δεν τα κατάφερε. Αλλά κυλούσε η μπάλα. Θα ξαναεκτελεστεί το φάουλ. Νακάμπα για τον Εράκοβιτς. Αριστερά για τον Μανρίκε. Η μπάλα πιο μπροστά τώρα για τον Άλεξιτς. Ανάμεσα σε δύο θα κρατήσει. Στεμπάν θα κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά για τον Πανετολικό. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο από τον Μανρίκε. Συνεργάστηκε με τον Εράκοβιτς. Τώρα με τον Άλεξιτς. Εκείνος πιεζόμενος θα γυρίσει πίσω στον Θημιάνη. Δεξιά τώρα για τον Γκράναθ. Και ο Πανετολικός προσπαθεί να πλησιάσει με όποιες αξιώσεις γίνεται την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάθε τι από τον Νακάμπα δεν θα περάσει. Δίπκοβιτς πιεζόμενος από τον Εράκοβιτς θα χάσει την μπάλα. Αριστερά τώρα ο Πανετολικός με τον Μανρίκε και έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Άλεξιτς. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Άλεξιτς τραβάει τη φανέλα ο Δίπκοβιτς. Θα κερδίσει το φάουλ ο Σέρβος από τον συμπατριώτη του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Εστεμπάν τώρα από δεξιά για τον Πανετολικό. Μαυρίας λίγο πιο πίσω για τον Γκράνα, θα ακόμα πιο πίσω για τον Θημιάνη. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού τώρα από την μέση και μπροστά. Με την ομάδα του Αγρινίου να επιτίθεται από αριστερά με τον Άλεξιτς. Πίσω για τον Εράκοβιτς. Τώρα λίγο έξω από την περιοχή για τον Εστεμπάν, ξανά πίσω για τον Εράκοβιτς, το ημικύκλιο του κέντρου για τον Θημιάνη, δεξιά για τον Γκράναθ. Προσπαθεί με τη μία να συνεργαστεί ο Σουμά με τον Γκράναθ, δεν θα τα καταφέρει και θα κάνει και επιθετικό φάουλ ο Σουμά στον Γιάκιτς. Κατοχή της μπάλας για τον ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του. 76ο λεπτό στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μιχαηλίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ πίσω από το χώρο του κέντρου για τον ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να γεμίσει και να βρει τον Ενδιαγέ. Την πρώτη κεφαλιά θα κερδίσει ο Γκράναθ. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα ο Σουμά, ο οποίος πιέζεται. Θα τον σπρώξει ο Μπάμπα και θα τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο. Πίσω από το χώρο του κέντρου, Νακάμπα. Σιμιάνης. Αριστερά τώρα για τον Άλεξιτς, έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Μανρίκε, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Μανρίκε πίσω για τον Τεράκοβιτς. Τεράκοβιτς δεξιά για τον Γκράναθ. Είναι κακή η πάσα του Γκράναθ για τον Μαυρία, πολύ πιο μπροστά, ανάμεσα σε Μαυρία και Σουμά, κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, κοντά στην περιοχή του. Πάμπα. Προσπαθεί να βρει τον Ενδιαγέ, δεν τα καταφέρνει. Πρώτη κεφαλιά από τον Μαυρία, έχει πάει άτσαλα ο Μιχαηλίδης στον Μπάτζη, θα του κάνει και φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Μιχαηλίδης, ζητάει ότι ο Μπάτζη του έκανε φάουλ. Ωστόσο είναι ξεκάθαρος ο κατοίκος. Δείχνει ότι ο Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος πήγε αντικανονικά για να διεκδικήσει την μπάλα από τον Μπάτζη. Εστεμπάν τώρα σε μια στατική φάση για τον Πανετολικό και ανεβαίνουν ξανά οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων στην περιοχή του Τσιφτή. Να δούμε το φάουλ. Ο Μανρίκε έχει πάει στην εκτέλεση, ο παίκτης από τα πόδια του οποίου έχουν έλθει τα δύο γκολ του Γκράναθ. Στο δεύτερο δοκάρι η εκτέλεση δεν θα περάσει τώρα για τον Γκράναθ. Αυτό φάνηκε να είναι ο στόχος του Μανρίκε. Συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας όμως ο Πανετολικός που παίζει αυτή τη στιγμή στο μισογήπεδο τον ΠΑΟΚ. Καμία σχέση η εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με το πρώτο μέρος, έχει γυρίσει τούμπα. Στο πρώτο ημίχρονο ξεκάθαρα καλύτερος ο ΠΑΟΚ, δικαιότατα προηγήθηκε με 0-2, αλλά στο δεύτερο μέρος είναι καλύτερος ο Πανετολικός. Η κάθετη τώρα για τον Εράκοβιτς, προς τα αριστερά η μπάλα. Άλεξιτς, Εράκοβιτς, Σέντρα, θα κοντράρει στα πόδια του Ζίβκοβιτς. Διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Πανετολικός με τον Ακάμπα, η μπάλα στα πόδια του Άλεξιτς, στην περιοχή του σούτ είναι αρκετά πλάγιο. Αρκετά πλάγια η μπάλα. Κατέληξε πλάγιο από αυτό το άστοχο σούτ με το αριστερό από τον Άλεξιτς και έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος ο Τσιφτής, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, πριν λίγο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παβλένκα.
4: Κρατάει και αυτό στο χέρι του περίπου στο ίδιο σημείο, ο Μπάμπη, είναι φοβερό.
2: Ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο σοβαρό, σηκώθηκε. Ευτυχώς δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα κάποιες διαμαρτυρίες. Θεωρεί ο κόσμος ότι κάνει κάποια καθυστέρηση ο Τσιφτής, ο οποίος ωστόσο ακόμα πιάνει το χέρι του. 79 λεπτό, 80 μόλις μπήκαμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Το γέμισμα από τον Τσιφτή για τον Ενδιαγέ, δεν θα κατεβάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Θημιάνη να γεμίζει για τον Μπάτζη. Η μπάλα διεκδικήσει σε ένα χώρο που ο Σορετήρε με τον Γκράναθ προσπαθούν να διεκδικήσουν. Κερδίζει τώρα ο Μαυρίας από δεξιά, που θα περάσει πάρα πολύ ωραία από τον Ούγκρεσιτς. Σουμάει κάθετη, θα περάσει για τον Εστεμπάν. Θα κερδίσει την κόντρα από τον Μιχαηλίδη. Το γύρισμα στην περιοχή για τον Μπάτζη. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή και βάζει το πόδι του ο Μπαταούλα. Κόρνερ για τον Πανετολικό και ενθουσιάζεται ο κόσμος που βλέπει την ομάδα του να πιέζει τον ΠΑΟΚ και να προσπαθεί να γυρίσει ένα χαμένο φαινομενικά παιχνίδι από 0-2 και να το έχει ξαναφέρει στα μέτρα του, να έχει μειώσει, να πιέζει, να βρίσκεται στην επίθεση, να έχει κερδίσει τώρα ένα κόρνερ από δεξιά με τον Μανρί και να πηγαίνει στην εκτέλεση στο σημείο από το οποίο έχουν έρθει τα δύο γκολ του Γκράναθ μέχρι στιγμής με Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Από δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός στην εστία μπροστά από τους οργανωμένους. Η εκτέλεση είναι στο δεύτερο δοκάρι αλλά δεν είναι το ίδιο καλή. Για τον Γκράναθ, νέα σέντρα από αριστερά για τον Μπάτζη, δεν θα μπορέσει να πάρει την κεφαλιά και είναι ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να ανατρέπεται ωστόσο από τον Εστεμπάν που θα δει και την κίτρινη κάρτα γιατί έβαλε τρικλοποδιά στον Ζίβκοβιτς και έκοψε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Το 81ο λεπτό. Όλα αυτά. εξής. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που κέρδισε πριν από λίγο ο Ζίβκοβιτς έξω από την περιοχή του. Με το χρόνο να κυλάει και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να μην βιάζεται. Εξής. Θα γεμίσει. Σε ένα χώρο που ελέγχουν οι παίκτες του Πανετολικού σε πρώτη φάση. Διεκδικήσιμη μπάλα στον αέρα, ξανά. Διαγέπηδηξε μαζί με τον Θημιάνη. Ξανά ύψος την μπάλα από τον Μπαταούλα. Χεράκοβιτς θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι προς τα δεξιά για τον Σουμά. Είναι πολύ δυνατό το γέμισμα που θα μπορούσε να προλάβει ο Σουμά. Σαλιχού Σουμά. Ο Μπάμπα στο πλάγιο, από αριστερά για τον ΠΑΟΚ λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Μετράει ο κατοίκος του, λέει να εκτελέσει πιο γρήγορα. Εκτελέστηκε το πλάγιο για τον Ντιαγέ. Παίζει με πλάτη τον Μαυρία, έχει έρθει να βοηθήσει ανασταλτικά και ο Σουμά που θα κερδίσει την μπάλα. Έχει κάνει φάουλ ο Ντιαγέ στον Μαυρία. Φάουλ κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από δεξιά. 83ο λεπτό στα Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με τα γκολ του Άλλη και του Ντιαγέ. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ξεκάθαρα καλύτερο στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός μείωσε στο δεύτερο μέρος με την είσοδο του Εστεμπάν που έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα του Αγρίνιου. Και ο ίδιος ποδοσφαιριστής σκόραρε για να κάνει το 1-2. Ο Πανετολικός συνεχίζει να είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος. Ωστόσο χωρίς να έχει πολλές τελικές. Απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ που θέλει να κρατήσει το προβάδισμά του, δεν θέλει να ρισκάρει. Και τώρα από αριστερά ο Άλεξης προσπαθεί να γυρίσει η κόντρα στα πόδια του Κέννη. Έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό. Κόρνερ που πάει να εκτελέσει τώρα ο Εράκοβιτς. Έχει πάρει χώρα, είναι έτοιμος να γεμίσει. 84ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2, Εράκοβιτς δεν εκτελεί γιατί έχει διακόψει ο κατοίκος να πάει στα ζευγάρια μέσα στην περιοχή και να κάνει παρατηρήσεις για κάποια αγκαλιάσματα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα θα κάνει το νόημα στον Εράκοβιτς που μπορεί να εκτελέσει το κόρνερ. Γεμίζει στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Σορετήρη που έχει γυρίσει εκεί για να βοηθήσει, ο Ντιαγέ, συγγνώμη, που έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ, θα κερδίσει και ένα πλάγιο από την κόντρα της απομάκρυνσης που επιδίωξε πάνω στον Εράκοβιτς. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του από δεξιά. Δεν βιάζεται να πάει να εκτελέσει ο Κέννη. Ξανά από δοκιμασίες από τον κόσμο. Λογικό. Όλα στο παιχνίδι είναι. Και τώρα ένα φάουλ που έχει κάνει ο Εράκοβιτς. Ξανά λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου για τον ΠΑΟΚ και πάντα από δεξιά όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι. Έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μεχία για τον Πανετολικό. Να δούμε αν θα βγει ο Μπάντζη ή αν θα παίξει με δύο επιθετικούς. Με δύο. Ουσιαστικά με τρεις γιατί υπάρχει και ο Άλεξιτς στον αγωνιστικό χώρο. Απλά χρησιμοποιείται ως εξτρέμ. Τώρα ένα γύρισμα της μπάλας του Θημιάνη με το κεφάλι για τον Κουτσερέγκο που θα μπλοκάρει εύκολα ο Ουκρανός. 85ο λεπτό στο Αγρίνιο, Γκράναθ πίσω για τον Κουτσερέγκο υπό την πίεση του Ούγκρεσιτς. Κουτσερέγκο θα γεμίσει από δεξιά, τώρα προσπαθεί να βρει και να κλείσει προς τα μέσα ο Σουμά. Δεν θα προλάβει την μπάλα, από μάκρη είναι ο Μιχαηλίδης, Σορετήρη από αριστερά. Προσπαθεί να περάσει μια κάθετη για τον Ζαφίρη, τα καταφέρνει, έχει κάνει κίνηση στο χώρο, Ντιαγέ τον έχει δει ο Ζαφίρης, θα του δώσει Ούγκρεσιτς το σουτ. Την μπάλα θα κοντράρει σε σώματα, συγκεκριμένα στον Ακάμπα. Και υπάρχει φάουλ, άρα η κατοχή της μπάλας είναι για τον Πανετολικό μέσα στην περιοχή. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Μία και μία, αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ, ο Σανταμαρία. Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στον τέταρτο. Στη θέση του Νακάμπα μπαίνει ο Μεχία. Βγαίνει ένας αμυντικός μέσος, περνάει ένας επιθετικός. Αυτό σημαίνει αλλαγή σχηματισμού για την ομάδα του Αγρίνιου. Ένα ξεκάθαρο 4-4-2 αυτή τη στιγμή. με τον Εράκοβιτς και τον Εστεμπάν στα χαφ, τον Μπάτζη και τον Μεχία στην επίθεση και τον Σουμά και τον Άλεξη στα άκρα της επίθεσης. Στη θέση του

Στεφάν, Τιμιάνη, στο λάθος του Τιμιάνη. Ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο Πάοκ που έχει κερδίσει την μπάλα με τον Ενδιαγέ να ανοίγει για τον Ζίφκοβιτς. Η σημαία μένει κατεβασμένη από πλάγια θέση ο Ζίφκοβιτς, προσπαθεί να γυρίσει τον Ενδιαγέ, το σούτ του Ενδιαγέ, η κόντρα πάνω στον Μανρίκε και τώρα σηκώνεται η σημαία. Είναι μη γενόμενη η φάση. Στην αρχή της φάσης είναι το offside, του Ζίφκοβιτς δηλαδή. Όταν έγινε η κάθετη για τον Ζίφκοβιτς, εκείνος ήταν εκτεθειμένος στην πλάτη της άμυνας. Απλά όπως γίνεται σε αυτές τις φάσεις, ο βοηθός περίμενε να δει την έκβαση πριν σηκώσει τη σημαία. Εράκοβιτς. Εράκοβιτς αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε θα ανοίξει την μπάλα μπροστά. Το γέμισμα από αριστερά, στρωτό ουσιαστικά μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν αρχικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Πανετολικός συνεχίζει να παίζει στο μισό γήπεδο τον ΠΑΟΚ, προσπαθώντας να επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι από 0-2. Αν μπορέσει να το ισοφαρίσει, αυτή τη στιγμή είναι 1-2. Αλλά είναι η πιο επιθετική ομάδα στο γήπεδο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αφήνει και χώρους που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να δούμε τώρα τον Μαυρία, που τραβάει την φανέλα, τον ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Γιάκιτς, κίτρινη κάρτα. Και αυτό το τράβηγμα της φανέλας και την ανατροπή του Μαυρία. Κίτρινη κάρτα στο Γιάκιτς. Από δεξιά τώρα σου Μάη, σέντρα. Δεν θα βρει την μπάλα ο Μπάτζη που πήγε με κεφαλιά να τη στείλει στην εστία. Από μάκρυ είναι ο Μιχαηλίδης. Συνεχίζει να είναι στην επίθεση ο Πανετολικός, 8-25 το λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά δεξιά από Μανρίκε για τον Σουμά, αλλά προλαβαίνει ο Σορετήρε σε ρόλο αριστερού μπακ. Εκεί ο Σορετήρε να παραχωρήσει ένα πλάγιο. Πανετολικός συνεχίζει να είναι στην επίθεση από δεξιά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Μαυρία να συνεργάζεται με τον Στεμπάν. Πολύ ωραία θα σκάψει την μπάλα για τον Μεχία στα όρια της περιοχής. Εκείνος έχει στην πλάτη του κολλημένο τον Σανταμαρία που θα τον τραβήξει, θα τον ανατρέψει. Παίζεται. Συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας ο Πανετολικός με τον Εράκοβιτς. Η κόντρα στον Ενδιαγέ θα επωφεληθεί από αυτή την κόντρα και θα κερδίσει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Ενδιαγέ. Από δεξιά τώρα ο Κένι για τον ΠΑΟΚ, η κάθετη για τον Ζίφκοβιτς σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή με το αριστερό. Θα σκάψει την μπάλα. Κένι η κεφαλιά θα κοντράρει στον Εράκοβιτς και θα απομακρυνθεί η μπάλα όπως πριν φτάσει σε κάποιον ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος, συγκεκριμένα ο Ούγκρεσιτς βρισκόταν εκεί. Να δούμε τώρα στην κόντρα ο Πανετολικός. Έχει αποκτήσει καλό ρυθμό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Από αριστερά ο Άλεξιτς, οι κόντρες μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπα θα παραχωρήσει κόρνερ από το γύρισμα του Άλεξιτς. Πρώτη κόντρα στον Κένι, δεύτερη στον Μπάμπα. Η μπάλα κόρνερ. Το 90 λεπτό το κόρνερ για τον Πανετολικό. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο Αγρίνιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι η καλύτερη ομάδα του Αγρινίου. Όμως είναι πολύ σημαντικό το προβάδισμα που είχε ο ΠΑΟΚ στο δικό του καλό μέρος, στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν και αυτός ξεκάθαρα καλύτερος. 7 λεπτά καθυστερήσεις θα έχουμε. Λογικό αν σκεφτεί κάποιος ότι για τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο δεν είχαμε παιχνίδι, μόνο στη φάση του Παυλένκα που τραυματίστηκε για να αντικατασταθεί ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ από τον Τζιφτσί. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε ένα χώρο που ελέγχει ο Πανετολικός με το Μαυρία. Αριστερά για τον Μανρίκε, η σέντρα του Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι. Ένα σουτ που γίνεται από τον Εράκοβιτς από πολύ πλάγια θέση, θα κοντράρει η μπάλα. Παραμένει όμως από δύο παίκτων του Πανετολικού. Σουμά το γέμισμα στη μικρή περιοχή, απομακρύνει όπως ο Μπαταούλας. Ξανά σε πόδια παίκτη του Πανετολικού που γυρίζει πίσω για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο έχει φτάσει στο χώρο του κέντρου ο τερματοφύλακας του Πανετολικού και θα κάνει λάθος και ενώ βρίσκεται εκτός εστίας, η πάσα που γίνεται τώρα από τον Ούγκρεσιτς για τον Ζίφκοβιτς είναι λανθασμένη, διότι ήταν εμφανώς σε θέση offside ο Ζίφκοβιτς. Το είδε ο βοηθός, σήκωσε τη σημαία. Να δούμε τώρα Μαυρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2, με τον Πανετολικό να συνεχίζει να είναι επιθετικός, να προσπαθεί να βρει την ισοφάριση. Τιμιάνης για τον Μανρίκε. Εκείνος αριστερά για τον Άλεξιτς, με τη μία προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει για τον Εστεμπάν. Άλεξιτς θα βάλει την κόντρα στον Κένι, ο οποίος προσπάθησε να βγει στην κόντρα. Όμως θα χάσει την μπάλα, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν θα χάσει την μπάλα. Το πλάγιο θα είναι για τον ΠΑΟΚ, άρα

0: θα διατηρήσει την κατοχή. Μια απομάκρυνση όπως τώρα από τον Μπαταούλα, σε ένα χώρο που ο Γκράναθ ελέγχει για τον Πανετολικό. Τιμιάνης, γέμισμα για τον Μεχία, κατεβάζει ο Μπαταούλας και θα γεμίσει για τον Ενδιαγέ. Έχει βάλει ωραία το σώμα του όμως ο Μανδύ και θα κερδίσει. Δεξιά για τον Γκράναθ, εκείνος για τον Μαυρία. Πιέζεται από τον Σορετήρε, κρατάει όμως ο Μαυρίας με τη βοήθεια του Τιμιάνη. Αριστερά η μπάλα για τον Άλεξιτ. Το γέμισμα του Άλεξιτ δεν είναι καλό. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ, έτοιμος να βγει στην κόντρα με τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα περάσει τον Μπάντζη. Δεν θα τον κόψει ούτε ο Μαυρίας, ο οποίος θα κάνει την προβολή στα πόδια του. Σαντα Μαρία από δεξιά τώρα. Το γέμισμα στην περιοχή για τον Ενδιαγέ, εκτός θέσης και ο Ενδιαγέ αλλά και ο Γκράναθ που τον ακολουθούσε. Μπάλα στα πόδια του Σουμά. Και να δούμε αν υπάρχουν δυνάμεις από τον Πανετολικό σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στο Αγρίνιο. Τον Πανετολικό να έχει την κατοχή, να είναι η ομάδα που επιτίθεται, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει, να μην μπορεί να βρει μια τελική πάσα που θα δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις για να έχουμε μια καλή ευκαιρία, μια καλή τελική στα καρέ του Τσιφτσί που έχει αντικαταστήσει τον Παβλένκα. Και το 1-2 παραμένει. Ένα γέμισμα στο πουθενά, η μπάλα out, ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Τσιφτσίς που δεν βιάζεται να εκτελέσει, λογικό, η ομάδα του έχει το προβάδισμα. Αντίστροφη μέτρηση από τον Κατοίκο για να εκτελέσει πιο γρήγορα ο Τσιφτσίς. Το γέμισμα με το κεφάλι τώρα εκεί ο Ούγκρεσιτς προσπάθησε να βρει τον Ενδιαγέ, δεν τα κατάφερε. Συνδυάζεται ο Μεχία με τον Σουμά. Σουμά ξανά στον χώρο για τον Μεχία, οι κόντρες. Πάει να φύγει από τον Μπάμπα ο Σουμά, τον ανατρέπει ο Μπάμπα σε ένα σημείο που είναι καλό για γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ήταν ένα πιο κοντινό κόρνερ από δεξιά για τον Πανετολικό. Το φάουλ που κέρδισε ο Σουμά. Και πάει για την εκτέλεση ο Μανρίκε από δεξιά με το αριστερό, δηλαδή φάλτσα προς την εστία. Μάλλον με στόχο ξανά τον Γκράναθ στο δεύτερο δοκάρι, αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε δει να επιχειρεί φέτος ο Πανετολικός και να του βγαίνει σε δύο θέσεις, είναι αυτό. Να δούμε αν θα το επιχειρήσει, κάτι το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει διαβάσει ο ΠΑΟΚ, να γνωρίζει και μέχρι στιγμής δεν έχει δουλέψει για τον Πανετολικό. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2 στις καθυστερήσεις, τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός στην επίθεση, σε φάουλ σε καλό σημείο με τον Μανρίκε να είναι έτοιμος να γεμίσει στην περιοχή. Γεμίζει ο Μανρίκε στο πέναλτι, οι κόντρες, απομακρύνει όπως με γυριστό ο Ούγκρεσιτς, προσπαθεί να επαναφέρει ο Πανετολικός εκεί όπου ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει και θα πέσει στο χορτάρι με την μπάλα στην αγκαλιά του να κερδίσει όσο χρόνο μπορεί. Ο χρόνος κυλάει υπέρ των φιλοξενούμενων, υπέρ του ΠΑΟΚ. Πιο γρήγορα, λέει ο κατοίκος στο Τζιφτσί. Και τώρα αυτός θα γεμίσει. Δεξιά προσπαθώντας να βρει τον Ζίβκοβιτς. Δεν θα καταφέρει ο Σέρβος να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό από αριστερά, όπως επιτίθεται πίσω από το χώρο του κέντρου. Εκτέλεση του πλαγίου, η μπάλα πίσω από τον Τιμιάνη για τον Κουτσερέγκο και ίσως βλέπουμε την τελευταία επίθεση για τον Πανετολικό. Να δούμε το γέμισμα από τον Κουτσερέγκο για τον Μεχία. Ο Άλεξης θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Μπάντζη προσπαθεί να επιστρέψει την μπάλα στον Άλεξης. Παρεμβαίνει εκεί καθοριστικά ο Κένι αν είδα καλά και θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τσιφτσί, ο οποίος αφού κοντρολάρει, το γύρισμα ήταν με το κεφάλι, αφού κοντρολάρει θα μπλοκάρει κιόλα την μπάλα ο Τσιφτσής που προσπαθεί τώρα να κρατήσει χρόνο. Θα γεμίσει για τον Σορετήρη από αριστερά, εκείνος θα περάσει από το Μαυρία, θα βρει χώρο, πλησιάζει την περιοχή, θα συνεργαστεί με τον Τσίπκοβιτς, εκείνος σε πλάγια θέση δεξιά στα όρια της περιοχής, τα κουνάκια εντυπωσιακό για τον Σαντα Μαρία, κάτι σαν σέντρα σου, την μπάλα λίγο έξω, μάλλον λίγο μπροστά από εκεί που ήταν ο Ενδιαγέ, αρκετά έξω από την εστία. Από αυτή τη σέντρα σου του Σαντα Μαρία στις καθυστερήσεις. Θα δούμε τώρα ο Πανετολικός, ένα γέμισμα στην περιοχή, Τιμιάνης για τον Μαυρία, θα χάσει την μπάλα από τον Σορετήρε, Εντιαγέ θα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο και τώρα προσπαθεί να κάνει μια προσπίση στον Γκράνα, δεν θα τα καταφέρει. Ούγκρεσιτς για τον Ζίβκοβιτς, πατάει περιοχή, Ούγκρεσιτς στο πλασέ, Εντιαγέ και το 1-3 για τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι για τον Πανετολικό, είχαν ανέβει όλοι παλεύοντας για το 2-2, κάτι το οποίο δεν ήρθε, βρήκε το χώρο στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και με τον Εντιαγέ σε μια φάση διαρκείας θα κάνει το 1-3 κλειδώνοντας το τρίποντο στο Αγρίνιο, ένα τρίποντο που είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει το σκορ, με τον Πανετολικό να είναι πραγματικά καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέταξε βέβαια το πρώτο ημίχρονο και αυτό του στήχησε. Από 0-2 στο ημίχρονο, μείωσε 1-2, πάλεψε για το 2-2, δεν ήρθε, έγινε το 1-3 και ο ΠΑΟΚ θα φύγει με τους 3 βαθμούς από το Αγρίνιο, θα φτάσει τους 12 και θα είναι αυτός που θα είναι στην δεύτερη θέση, περνώντας την ΑΕΚ και βρισκόμενος πίσω μόνο από τον Παναθηναϊκό που έχει 15. Πανετολικός ο οποίος θα μείνει στους 9 βαθμούς με αυτή την ήττα, η ομάδα του Αγρινίου που ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν με 3 συνεχόμενες νίκες, αλλά τώρα έχει 2 σερί ήττες από αντιπάλους όμως που δεν είναι της ίδιας δυναμικής, από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό μπορεί να μην εμφανίστηκε τόσο ανταγωνιστικός, με τον ΠΑΟΚ για ένα ημίχρονο το πάλεψε ο Πανετολικός. Περιμένουμε, κάτι ελέγχεται στη φάση. Τέλος, το γκολ μετράει και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 στο Αγρίνιο.
1: Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Μπάμπη Τσιρόνη στην περιγραφή της αναμέτρησης στο Αγρίνιο. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με σκορ 3-1, όπως διαμορφώθηκε στο τέλος, με αυτό το γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά. Ο Πανετολικός το πάλευσε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε να κάνει ζημιά στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος προηγήθηκε 2-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν όπως το πρώτο και λίγο έλειψε να το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά, νίκη με σκορ 3-1. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει δεύτερος στη βαθμολογία. Να πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό διάλειμμα δευτερολέπτων και μετά θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε με τα σχόλια της πέμπτης αγωνιστικής.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό ήταν. Ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπομονή τώρα. 20 μέρες είναι, θα περάσουν παιδιά. Έχουμε τα ματσάκια της Εθνικής. Μια πέμπτη αγωνιστική με 5 ματσάκια σήμερα. Θυμίζω από νωρίς: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και αυτό που κρατάμε σίγουρα αυτή την αγωνιστική είναι ότι και οι 4 διεκδικητές του τίτλου με τον ένα με τον άλλο τρόπο νίκησαν και πάνε στη διακοπή με λιγότερη μουρμούρα από αυτή που ενδεχομένως θα είχαν αν δεν κέρδιζαν. Στη βαθμολογία, μόνος πρώτος και απόλυτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12, μόνος δεύτερος, η ΑΕΚ τρίτη με 11, ο Όφη τέταρτος με 10, όσους και ο Ολυμπιακός, ο Πανετολικός έμεινε στις 9 με τη δεύτερη σερίτα, ο Άρης έχει 7, ο Ηρακλής 6, και από εκεί και πέρα και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας 2, Βόλος 2, Λεβαδιακός 1 βαθμό. Έχω δίπλα μου το Βάιο Τούτσικα για το πρώτο σχόλιο.
1: Λοιπόν, γεια σου κύριε Νίκο, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Και καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, ναι, 4 νίκες εκτός έδρας για τους 4 θεωρητικά διεκδικητές του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί αυτούς έχουμε συνηθίσει
0: ναι.
1: να είναι στο πρώτο γκρουπ. Για όλους έχω μια κακή κουβέντα να πω. Για όλους. Έτσι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε βαθμολογικά ή χρονολογικά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Βαθμολογικά.
0: Ό,τι θες.
1: Να ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή του σήμερα στο μάτς με την Καλαμάτα στην Νεάπολη αν επέμενε να παίζει αυτό το πολύ όμορφο ποδόσφαιρο που έπαιζε στο ξεκίνημα του από το 25 λεπτό και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν προσπάθησε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, δεν πάτησε τον γκάζι, άφησε... Ενώ η Πόρτο ανοίγει το σκορ.
0: Το φάγαμε, ναι, το φάγαμε.
1: Ναι, ανοίγει το σκορ η Πόρτο. Λοιπόν,
0: το φάγαμε εμείς οι Παυλίδηδες.
1: Ακριβώς. Ναι. Προηγήθηκε με ένα εκπληκτικό γκολ του Τετέι και νομίζω ότι άρχισε να σκέφτεται ότι αρκέστηκε εκεί. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και δύσκολα. Το είδαμε και το Χριστοφιλέα να αλλάζει τρεις σχηματισμούς ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι. Δύο άλλαξε ο Νίστρουπ. Τακτικά είχε πάρα πολύ δουλειά το μάτς αυτό. Δεν θέλει πολύ, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια να σου γίνει στραβή. Νομίζω ότι για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να έχει τη συγκομιδή που έχει μέχρι στιγμής. Θα πρέπει αυτού του είδους τα παιχνίδια να τα σκοτώνουν νωρίτερα. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά λένε και αυτό ισχύει και για τους 4, ότι όταν κερδίζεις πρέπει κάτι να έχεις κακό να πεις στους ποδοσφαιριστές σου. Το κακό που έχει να πει ο Νίστρουπ είναι ότι αυτό θα έπρεπε ίσως να είναι λίγο πιο απαιτητική σε μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, δύο κινήσεις εγώ ξεχωρίζω στο μάτς. Η μία κίνηση είναι το γκολ του Τετέι φυσικά, που είναι πραγματικά απίστευτο. Και το δεύτερο είναι.
0: Είναι η εκτέλεση, είναι η κίνηση που κάνει, που πετάει την μπάλα μπροστά. Ναι.
1: Το έχει αυτό. Το
0: φοβερό.
1: Και το δεύτερο είναι ένα τρομερό κόψιμο του De Vrij που κέρδισε και φάουλ από τον Κατάλντι, αν δεν κάνω λάθος, στο φινάλε του μάτς, σε ένα επικίνδυνο transition της Καλαμάτας, που είναι από αυτές τις φάσεις που φοβάσαι να μην συμβούν.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε ο Καλάμπρη να σταματήσει τον παίκτη της Καλαμάτας με φάουλ, δεν το κατάφερε. Έφτανε κοντά στην περιοχή, κλέβει την μπάλα ο De Vrij, που ήταν αλάθαστο σήμερα. Και παίρνει και την κάρτα από τον Κατάλντι. 5 στα 5 όμως, τεράστια υπόθεση. Νομίζω ότι το πρώτο checkpoint της χρονιάς, γιατί είναι τέτοιο για τις ομάδες, αυτή η διακοπή που έρχεται τώρα, βρίσκει τον Νίστρουπ 13 μάτσα ύπτος, σοφαρίζει μια ιστορική επίδοση για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο στη βαθμολογία και φυσικά μπορεί τώρα να βάλει και τα νέα παιδιά καλύτερα στο rotation. Να υποδεχτεί ενδεχομένως και τον Κρίστενσεν στο ενεργό rotation της ομάδας και σιγά σιγά να ετοιμάζεται και για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Βαθμολογικά η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Κουβαλάει μεγάλη μούτζα, τεράστια μούτζα ο ΠΑΟΚ. Σήμερα έχασε 3 ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
0: Ναι.
1: Έχασε 2 ποδοσφαιριστές με εξάρθρωση ώμου.
0: Και ο Παυλέγα και ο Ταχάλι.
1: Έχασε για δεύτερη φορά την ίδια χρονιά ποδοσφαιριστή με εξάρθρωση ώμου. Και θα σου έλεγα ότι στο ημίχρονο του μάτς στο Αγρίνιο, θα σου έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη εικόνα από όλους.
0: Ναι.
1: Το έλεγες και εσύ και
0: το ματιάσαμε, ναι.
1: Λοιπόν, θεωρητικά για τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να πεις πολλά άσχημα πράγματα. Γιατί του στράβωσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Εννοώ από τα άσχημα αυτά που του συνέβησαν. Αλλά όταν κερδίζεις 2-0, θα πρέπει αυτό το 2-0 να το κάνεις μετά βόλτα στο πάρκο. Δεν το έκανε βόλτα στο πάρκο ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο είναι δεύτερος, δεν έχει κάνει γκέλα. Έχει χάσει ένα μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό και είναι σε πάρα πάρα πολύ σωστή τροχιά. Βέβαια, είπαμε, η μούτζα είναι εδώ. Το 26 συνεχίζεται. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Είναι η χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια και δεν το έχει πάει τίποτα καλά τις πρώτες μέρες του 2026. Mm-hmm. Σήμερα χάνει 3 ποδοσφαιριστές. Ας ελπίσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση να βρει τις λύσεις εγκαίρως. Πάντως, για τη λιγότερη γκρίνια από τους τέσσερις, για τον ΠΑΟΚ θα την κάνεις.
0: Τη λιγότερη γκρίνια από τους τέσσερις.
1: Ναι, για τον ΠΑΟΚ θα την κάνεις. Δεδομένου ότι πάντα υπολογίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με ένα ντεζαβαντάζ αγωνιστικό και σε επίπεδο υλικού φέτος, σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει να παρουσιάζει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ δεν μέψησε ότι βρήκε τον τρόπο να παίρνει τα μάτς εκτός έδρας. Okay, τα πήρε με την κλάση του Γιώβιτς σήμερα, 100%. Και αυτή όμως, ακόμα και μετά το 2-1, επέτρεψε στο Βόλο να κάνει μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να φτάσει στο δεύτερο γκολ σε εκείνη τη λάθος συνεννόηση που είχαν οι παίχτες ο Γκατζίνοβιτς και ο Μπρινιόλι. Δεν επίστην ότι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο, ότι δηλαδή okay, πέρασε αυτό το σκοτεινό σύννεφο με τα εκτός έδρας παιχνίδια και θα πρέπει να το κάνει πολύ σύντομα. Okay, προφανώς τώρα θα αλλάξει ο τρόπος δουλειάς στα Σπάτα. Πήρε το μάτς, έφτασε στους 11 βαθμούς, σταμάτησε αυτό το θεωρητικά το κακό σερί με τα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά δεν έδειξε ότι το βρήκε. Και πίσω Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός σε σχέση με την προηγούμενη εμφάνισή του στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Ξανά ψηλά η μπάλα, ξανά σέντρες.
0: 30 φεύγα σέντρες.
1: Ξανά σέντρες, κάτι που σημαίνει και είναι λογικό.
0: Βέβαια, σέντρα στο τέλος είναι αυτή που του δίνει τον γκολ, αλλά.
1: Ναι, okay. Βρίσκει μια νίκη με την εξαιρετική μεταβίβαση του Φρόιλερ στον Σιάλιαγα που στο δεύτερο δοκάρι και νικάει τον τροματοφύλακα του Λεβαδιακού. Αλλά ποδοσφαιρικά εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ότι ο Ολυμπιακός ξαναγύρισε στα προβλήματά του και μάλλον. Θα το βλέπουμε αυτό όταν το πράγμα δυσκολεύει για τον Ολυμπιακό. Είναι αυτό που έχει μάθει η ομάδα να υπηρετεί, είναι αυτό που έχουν δουλέψει περισσότερο στις προπονήσεις, είναι κάτι το οποίο δεν το βοηθάει να παίξει το ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό. Και παρά το γεγονός λοιπόν ότι και οι τέσσερις πήραν τους τρεις βαθμούς σήμερα, νομίζω ότι και οι τέσσερις προπονητές έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν με τους παίκτες τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής. Με όλους τους μένουν τέλος πάντων στα προπονητικά κέντρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είναι και όφη τέταρτος. Μαζί με τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, για τον Όφη, θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ σήμερα πίστευα ότι θα χάσει.
0: Okay. Πολύς κόσμος το πίστευε.
1: Ναι, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστεί συναισθήματα που σου προκαλεί αυτή η τεράστια βραδιά που είσαι σε Όφη κοντά στην Χάιντενχάιμ. Στην Χόφενχάιμ. Βρίσκει το προβάδισμα, προηγείται με ένα 0. Έχει βάλει μια τελείως διαφορετική τριάδα στην επίθεση ο Χρήστος Κόντης. Καταφέρνει ο Αστέρας και γυρίζει το παιχνίδι. Το τέλος του ματς. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού δείχνουν πόσο καλό του έχουν κάνει του Όφη αυτές οι επιτυχίες των τελευταίων μηνών. Mm-hmm. Από το κύπελλο και μετά. Έχει αυτοπεποίθηση, έχει αέρα, οι παίκτες νιώθουν πολύ μεγάλοι και είναι. Mm-hmm. Η ομάδα νιώθει πολύ καλά. Και αν είχε λίγο ακόμα, θα μπορούσε να το γυρίσει τελείως.
0: Ανατροπή στην ανατροπή.
1: Τελείως το πάτο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά το απόψινό ματς είναι μια υπενθύμηση για τους κριτικούς ότι είναι μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν αυτή που έχει απλωθεί μπροστά τους. Mm-hmm. Και θέλει πάρα πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή προκειμένου το υλικό να αποδεχτεί αρκετό για να βγει στην ανηφόρα ψηλά.
0: Ωραία. Okay. Δεν σε ρωτάω καν να στο μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ποιο?
0: Είδες λέει το δίπλο της Λίβερπουλ στον Πόρτμουθ που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν ασχολήθηκα καν.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Δεν ασχολήθηκα καν. Δεν ασχολήθηκα καν.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το σχόλιο του Βάιου Τσούτσικα. Θα συνεχίσουμε φυσικά με σχόλια. Μέχρι τις 12, Game Zone, εδώ ζωντανά, στο Big Wings Sport FM 94,6. Με Παναγιώτη Μπουρνά, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ακούσατε και από το Βάιο, την ώρα που έκανε το σχόλιο του, ότι η Πόρτο άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι με την Μπενφίκα. Στο 39 είμαστε εκεί. 1-0. Και αν δεν με απατούν τα μάτια μου. Μάλιστα, η Μπενφίκα παίζει με παίκτη λιγότερο. Δεν το πήρα χαμπάρι, παιδιά. Παίζει με παίκτη λιγότερο. Μάλιστα. Αποβλήθηκε παίκτης μετά τον γκολ της Πόρτο. Οπότε έγιναν δύο σημαντικά πράγματα όση ώρα μιλούσε ο Βάιος. Έβαλε τον γκολ ο Βέιγκα στο 31 για το 1-0 και ο Λεγκλέ στο 35 με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αποβλήθηκε για την Μπενφίκα. Ζόρικα τα πράγματα για τους αετούς του Βαγγέλη Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σχόλια. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου για το διπλό του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, 3-15, είδα τώρα την κάρτα της Μαγκέντα, οι τελικές για τον δικέφαλο του Βορρά, απλά έτσι το ρίχνω στο τραπέζι. Ματζέντα, όχι Μαγκέντα, Ματζέντα, ναι εντάξει, συγγνώμη Βαλεντίνα μου. Δημήτρη Ζορμπαζόγλου, γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Ναι, δεν το... Τι έτσι να πει και τι να μην πει. Ναι, είναι ένα καλό σημάδι το ότι κέρδισε. Ναι. Ένα τέτοιο μάτς που νομίζω ότι όλοι οι παοξίδες από κάποιο σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο με αυτά που συνέβαιναν ήταν πεπισμένοι απόλυτα ότι θα γίνει η στραβή.
0: Ναι.
2: Από αυτή την πλευρά και ενώ διανύουμε αυτό το καταραμένο 2026 το ότι δεν έγινε η στραβή σήμερα που ήταν δηλαδή ήταν ολοφάνερο ότι έρχεται με όσα συνέβαιναν από αυτή την πλευρά ας πούμε ότι κλείνει καλά η βραδιά παρότι ότι είδαμε είναι σοκαριστική εικόνα στο 1-3 δεν πανηγυρίζει κανείς έτσι είναι όλοι καταδευλημένοι είναι όλοι αποσβολωμένοι, σοκαρισμένοι δεν ξέρω τι να πω είναι πολύ σύνθετο αυτό που συνέβη και πόσο ευάλωτη είναι η ομάδα του κυριαρχεί στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχεί και από ένα δώρο κόρνερ βέβαια το τρίτο δώρο που έκανε τα κόρνερ αλλάζει όλο το μάτς βάζει τον κόσμο στο παιχνίδι βάζει τον Πανετολικό στο παιχνίδι αρχίζει η κατεμιά με τρεις τραυματισμούς σοβαρούς και γίνονται πράγματα και θαύματα που έδειχναν ότι για άλλη μια φορά μέσα στο 26 ο ΠΑΟΚ θα την πληρώσει και όμως τα κατάφερε και κέρδισε από αυτή την πλευρά ας πούμε ότι μπορεί να προκύψει ένα χαμόγελο όπως και η βαθμολογία δεν είναι κακή ο ΠΑΟΚ δεν έχει γκέλα όπως έχουν οι υπόλοιποι πλην Παναθηναϊκού. Ο γιατρός θα χρειαστεί υπερορίες, είναι δεδομένο. Ο γιατρός μέσα στο 26 και το γνωρίζει και πολύ καλά, χρειάζεται ψυχίατρο.
0: Αυτό θα μπορούσε να μπει τίτλο σε κάποιο κείμενο.
2: Φοβερά πράγματα γίνονται. Ναι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ λείπουν 5, έχασε 2 πηγαίνοντας στο Αγρίνιο, τον Κώστα και τον Τάισον, πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Και χάνει άλλους 3 από το πουθενά. Mm-hmm. Από το πουθενά. Τραυματίστηκαν άλλοι 3. Αν και του τάχα άλλοι, η εξάρθρωση όμου δεν είναι τυχαίο και είναι ένα ζήτημα σοβαρό mm-hmm. που ξέρουμε και ιατρικώς ότι συχνά πυκνά αυτό έρχεται ξανάρχεται. Είναι λίγο σύνθετο για τον Σουηδό. Θέλει πάρα πολύ ανάλυση όλο αυτό το διάστημα. Και από εδώ και πέρα και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά για να γίνει ο ΠΑΟΚ ομάδα να έχει σωστή νοοτροπία, να μην καταβάλλεται από αυτές τις στραβές, όσες κι αν είναι. Αμήνθηκε καλά. Δεν έχει ο Πανετολικός, όπως είπες και εσύ, δεν έχει φάσεις και ευκαιρίες. Είναι ένα τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν δέχεται φάσεις. Μια ομάδα που είχε τέτοια ζητήματα ο ΠΑΟΚ. Θα πάρουν 2 ανάσες, θα ξεκουραστούν, θα τα βάλουν κάτω και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία το νέο ΠΑΟΚ από τις 10 Οκτωβρίου και μετά.
0: Δημήτρη, επειδή δεν έχω καθόλου εικόνα για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τους διεθνείς, πόσοι φεύγουν, τους έχεις σε λίστα ας πούμε.
2: Εκεί ακόμα ο γιατρός θα πρέπει, δηλαδή
0: ναι, ακόμα και
2: κάποιοι
0: αυτό,
2: διεθνείς,
0: ναι.
2: Ο Τάχα άλλοι, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο... Ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Ναι, ναι,
2: ακόμα και εκεί mm-hmm. νομίζω ότι καμιά δεκαριά είναι οι διεθνείς. 5-6 θα φύγουν, 5-6 θα μείνουν από αύριο. Αλλά θα μείνουν τραυματίες από αύριο η οριστική ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για το διπλό του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και θα συνεχίσουμε με σχόλια. Μισό λεπτάκι λίγο να δω αν έχουμε κάποια αλλαγή όχι, στην Ισπανία παραμένει αυτό το 0-1 στο Βαλένθια Sociedad που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο α, μάλιστα, γκόλι Παρί έχεις παίξει Γαλλία, είδες που το κατάλαβα Παπανιώτη μου Μαρσέιγ Παρί, 0-1 μου ζήταγε κανάλι πριν που δίνει το Μαρσέιγ Παρί πουθενά ακόμα άνοιξαν το σκορ πριν από λίγο οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης. Η Μίλαν επίσης να πω ότι έχει κάνει 2 τα τέρματά της απέναντι στη Λέτσε. Προηγείται 2-0 πλέον. Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Πούλισιτς, το δεύτερο το έβαλε ο Ραμπιό στο 61ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 70.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στο σε δύο μάτς πριν. Το παιχνίδι της... τρία μάτς πριν. Είναι και όφι. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ η Βαλένθια σοφαρίζει μόλις τώρα, στο 58-1-1. Να ακούσουμε λοιπόν το σχόλιο από τον Κώστα και Τζετζόγλου. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Χαμό σήμερα, ε.
0: Ας τα να πάνε. Δεν φτάνουν, οι τηλεοράσεις στο στούντιο.
1: Νικήσαν όλοι.
0: Ναι, αυτό έλεγα, ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάνε όλοι στη διακοπή με... ξέρεις.
1: Κοίτα, όλοι ζοριστήκανε. Δηλαδή αυτό και ο Πάοκ στο τέλος,
0: ναι,
1: που πήγαινε άνετα, ζορίστηκε. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος είχε γίνει λίγο ροντεάκι το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν ξέρεις. Και Ολυμπιακό και ΑΕΚ δεν μιλάμε.
0: Okay. Καλά, και ήταν το υπέρτατο ροντεό. Ήταν και νωρίς τα παιχνίδια.
1: Το υπέρτατο θρίλερ θα έλεγα. Ροντεό,
0: σωστά, σωστά. Δηλαδή η φάση στο τέλος στο Πανθεσσαλικό, όπου η ΑΕΚ παίζει με δύο παίκτες περισσότερους και γίνεται, ξέρεις, αυτή η ασυνεννοησία.
1: Ναι,
0: λες εκεί, τι βλέπουμε τώρα.
1: Αυτό ήταν και ένα βασικό θέμα, δηλαδή ότι καταρχάς η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι μετά το 10ο λεπτό. Είναι η δεύτερη φορά στα τρία εκτός έδρας μάτς που έχει δώσει.
0: Με την Κηφισιά έχει πάθει το ίδιο.
1: Αν θυμάσαι,
0: ακριβώς το ίδιο.
1: Στο πρώτο λεπτό, ο άλλος μόνος του έκανε κεφαλιά, τέλος πάντων έστειλε αρκετά out και δεν φάνηκε πόσο μεγάλη ευκαιρία ήταν. Γιατί τη θυμάμαι ακόμη, δηλαδή είναι στο κέντρο της μικρής περιοχής. Μπροστά στο τέρμα. Απλά δεν έκανε καλή κεφαλιά. Σήμερα έκανε, εντάξει, μια καλή εκτέλεση. Βέβαια, οι μεγάλοι επιθετικοί λένε ότι μόνο αυτά που μπαίνουν είναι ωραία. Mm-hmm. Αλλά η ΑΕΚ μέσα σε ένα λεπτό, πριν προλάβει να συμπληρωθεί το ένα λεπτό, θα μπορούσε να έχει μείνει πίσω στο σκόρ δύο φορές. Δηλαδή και η επέμβαση του Μπρινιόλ είναι καθοριστική εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το δοκάρι είναι δοκάρι. Πολύ κακή η αντίδραση. Μετά και άλλη φάση ο Βόλος που πάλι σώζει ο Μπρινιόλι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 10-15 λεπτό άρχισε η ΑΕΚ να παίζει και αυτή. Αν ο Μάνταλος είχε εκτελεστικά ήταν καλύτερος, γιατί ακόμη και αυτό που κόβεται σαν offside δεν είναι offside. Άρα έχει τρεις ευκαιρίες ο Μάνταλος. Και τις χάνει και τις τρεις, ιδίως αυτή που ενώ την κάνει πολύ ωραία, κάνει την προσποίηση και μένει μόνος του με το τέρμα. Εκεί σουτάρει out. Είχε εκεί σημαντικές φάσεις. Στο τέλος όμως πάλι του ημιχρόνου, πάλι σε μια φάση που η ΑΕΚ δείχνει αδυναμία να καθαρίσει μέσα στην περιοχή της, ενώ έχει πολλούς παίχτες στην περιοχή, δεν έχει ευνηδιαστεί, δεν έχει γίνει κάτι, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κάπως με ένα διώξιμο, με μια απόκρουση. Δέχεται αυτό το γκολ, είναι καθαρά θέμα τύχης ότι είναι offside. Δεν τον έβγαλαν offside, είναι offside και μάλιστα να προσέξεις παραλίγο καλύτερα να τον καλύψει το τέλος.
0: Θα
1: ξεκίνησε αργά να τρέχει προς τα εκεί. Γλιτώνει αυτό το γκολ. Μετά νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο και με την αλλαγή που έγινε και με το Μάγερ κεντρικό χαφ, είδαμε μια καλή ΑΕΚ, δηλαδή επειδή τα έχω δει και τα τρία εκτός έδρας, νομίζω ήταν το καλύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ, μακριά από τη Φιλαδέλφια. Και έλεγξε το παιχνίδι και βρήκε γκολ. Για μένα έχω δει τη φάση με το Μάνταλο, πιστεύω είναι χέρι. Νομίζω ότι βρίσκει στο χέρι του αντιπάλου η μπάλα. Είναι βέβαια πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχει ένα replay που φαίνεται καθαρά ότι η μπάλα αλλάζει πορεία. Δηλαδή και δεν μπορεί να αλλάξει αλλιώς πορεία.
0: Α, ναι, υπάρχει τέτοιο replay, γιατί εγώ δεν το έχω δει.
1: Το προτελευταίο, αν το δεις.
0: Okay, θα το ξαναδώ. Γιατί δεν βγάζω άκρη από τα replay που είδα, τουλάχιστον τα πρώτα.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ δυνατό το shoot.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν το δεις, δηλαδή η μπάλα ξεκινάει, έχει μια πορεία και αλλάζει. Δηλαδή παίρνει πολύ ύψος. Τέλος πάντων βρίσκει αυτό το με το Γιώβιτς, το εκτελεί και πολύ καλά, παρότι ήταν μέσα στο παιχνίδι ο Μαρίν που τα χτυπάει αυτό στα πέναλτι, το πήρε ο Γιώβιτς και το έβαλε. Προφανώς είχε την ψυχολογία εκείνη την ώρα και το πήρε αυτός και μετά το παιχνίδι πάει αρκετά εύκολα θα έλεγα για την ΑΕΚ, έχει τον έλεγχο. Κάνει κάποιες προϋποθέσεις, έχει κάποια μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν κινδυνεύει καθόλου. Και στη μοναδική φάση που γίνεται, με ένα γέμισμα, πάλι δείχνει αυτή την αδυναμία που έδειξε και στον κόλπο, ακυρώθηκε να τελειώσει τη φάση μέσα στην περιοχή. Αν δεις, δηλαδή, ο παίχτης που φέρνει την μπάλα στο σκόρερ, είναι εκεί τέσσερις παίχτες της ΑΕΚ, Και έχουν αφήσει τελικά αυτό που βάζει τον γκολ μόνο του. Να εκτελέσει δύο φορές. Δηλαδή, πολύ, πολύ κακή αντίδραση. Πάρα πολύ κακή. Αν έμενε αυτό το 1-1, δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα γινόταν τώρα και με 20 μέρες διακοπή.
0: Καλά, άστο, ναι. Αυτό έλεγα πριν, ότι οι τέσσερις νίκησαν πολύ δύσκολα και γλιτώσανε πολύ περισσότερη μουρμούρα από ό,τι θα είχαν αν δεν κέρδισαν.
1: Ναι, πιο πολύ Ολυμπιακός και ΑΕΚ πάντως νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο πολύ Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
0: Θες να μου πεις και για το πέναλτι, γιατί...
1: Ναι.
0: Όχι, απλά επειδή γίνεται κουβέντα για το αν είναι, δεν είναι και κάποιες φωνές.
1: Ναι, μπορώ να πω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, ο Μπέος έχει κάνει δηλώσεις και νομίζω πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με τον Μπέο γενικά.
0: Οι δηλώσεις που έχει κάνει, το είπα και εγώ προηγουμένως, οι δηλώσεις που έχει κάνει μετά το παιχνίδι.
1: Είναι για εισαγγελία,
0: εννοείται. Ναι, ναι, είναι απαράδεκτες.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, δεις, το βρίσκει και πάνω και κάτω. Mm-hmm. Ιδίως πάνω του κλειδώνει το πόδι, αν το δεις, μόλις τον περνάει.
0: Ναι, όχι, και εγώ έχω πει ότι είναι πέναλτι. Mm-hmm. Έχω πει ότι είναι πέναλτι. Απλά επειδή βλέπω ότι γίνεται μια κουβέντα τώρα και αυτό σε ρωτάω.
1: Είναι η κλάση του Γιώβιτς εκεί, mm-hmm. που το παίρνει έτσι πως καταφέρνει και τον αποφεύγει, mm-hmm. και νομίζω ότι το παίρνει και είναι πέναλτι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Όσα replay και να έχω δει, δηλαδή, που τα έχω δει μετά είδα πολλά, γιατί δεν είχαμε monitor στα δημοσιογραφικά, mm-hmm. θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Και πιστεύω ότι έχει πέναλτι και το άλλο, το χέρι.
0: Κώστα, μου επιβεβαιώνεις και εσύ ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι χαλιά στο Μανεσσαλικό, έχει θέματα.
1: Εντάξει, το είπε και ο Νίκολιτς και ναι, φαινόταν κιόλας ότι ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος για να παίχτει ποδόσφαιρο. Θέλω να σταθώ πάντως και στον γκολ της νίκης της ΑΕΚ, γιατί είναι η μεγάλη κλάση και των δύο παικτών, δηλαδή και του Ζωάου Μάριο, που ξέρεις όταν είναι τώρα, έχει γίνει αυτό που έγινε. Δεν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή, να κάνεις αυτή τη σέντρα, να ψάξεις τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή με την ψυχολογία να έχει γυρίσει τόσο πολύ του παιχνιδιού. Είναι μια καταπληκτική σέντρα και δεν είναι αυτό που λέμε πάρε βάλε, σαν αυτή που του βγάλε στην...
0: Ο άλλος έχει την κλάση και κάνει αυτό το τελείωμα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, και ξεμαρκάρεται φανταστικά από το... Δηλαδή, βρίσκεται πίσω από τον παίχτη και νομίζω ότι είναι offside και μετά βλέπεις πώς έχει κάνει αυτό το βήμα, ρε παιδί μου, και μετά η κεφαλιά είναι απίστευτη. Mm-hmm. Δηλαδή με ένα καλό τερματοφύλακα όπως τον Λοντίγκιν που έκανε και 2-3 καλές αποκρούσεις, πραγματικά εκεί που τη θέλουν δεν πιάνεται με τίποτα. Στο πλάινο δείχτη. Φοβερό γκολ και πολύ μεγάλη ιστορία για την ΑΕΚ αυτό το γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι ζήτησε έμπρακτα συγγνώμη ο Γιώργης.
0: Αυτό το γκολ σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς έχασε τα προηγούμενα την περασμένη εβδομάδα.
1: Και χωρίς αυτό το γκολ πάλι αναρωτιόμουν, Νίκο, αλλά...
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Για το συγκεκριμένο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε το σχόλιο από τον Κώστα Κετσετζόγλου. Θα συνεχίσουμε, να πάμε παρακάτω. Έχουν γίνει πραγματάκια, όση ώρα τα λέγαμε με τον Κώστα. Ο Παναγιώτης μου κάνει με το χέρι, έχουν γίνει πραγματάκια, λέει, ο χαμός. Τι έχεις παίξει το Μαρσέγ Παρί. Παρί. 1-2. Και παίζουν και με 10 οι γηπεδούχοι. Εντάξει. Και τι περιμένεις αυτό δηλαδή τώρα. Ναι. Μάλιστα. Τον Παναγιώτη τον Μπουρνά. Ζητάτε προγνωστικά από μένα. Να ξέρετε ότι είναι μεγάλος γκουρού αυτός εδώ πέρα απέναντι μου. Παναγιώτης Μπουρνάς, οπότε όταν ακούτε το όνομά του να ζητάτε από αυτόν. Η Μίλαν έχει βάλει και τρίτο γκολ απέναντι στη Λέτσε. Προηγείται 3-0 στο 80 λεπτό. Το Πόρτο Μπενφίκα είναι στο ημίχρονο 1-0. Η Μπενφίκα, θυμίζω, παίζει με παίκτη λιγότερο. Και ένα τελικό να δώσω, το Ηρακλής Μπάλκαν στο τουρνουά που μετέδωσε η υβριδική του Sky. 84-77 νίκη για τον Γυραιό. Συνεχίζουμε σχόλια, πάμε να μιλήσουμε για την νίκη του Παναθηναϊκού και το 5-5. Με τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου Διονύση μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα και στον κόσμο. Λοιπόν, καταρχάς ο στόχος επετέφθηκε για τον Παναθηναϊκό που ήταν η νίκη φυσικά. Να πάει στη νίκη, να πάρει άλλη μια νίκη επί της Καλαμάτας. Επί της αξιόμαχης Καλαμάτας, καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχουν φτιάξει οι Καλαμαδιανοί. Πήρα αυτή τη νίκη με αυτό το 1-0. Πάρει στο φοβερό γκολ του Τεπέι. Είναι ένα γκολ ποιότητας, γκολ αποφασιστικότητας, έτσι όπως το έκανε. Η ατομική ενέργεια, ο παίρνει την μπάλα, παίρνει παραμάζωμα, ας πούμε, όποιον βρει μπροστά του, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να μην έρθει το 0-1 μέχρι το τέλος. Ένα μάτσο στο οποίο ο Παναθηναϊκός συνολικά ήταν καλύτερος από την Καλαμάτα, δηλαδή στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα ήταν αυτός ο οποίος ήλεγε το ρυθμό, κυριαρχούσε, θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ παραπάνω. είτε νωρίτερα με το δοκάρι του Τετέι, είτε αν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε πιο απλή τη ζωή του όταν έφτανε κοντά στην περιοχή. Γιατί ενώ έφτανε καλά με αξιώσεις ο Παναθηναϊκός κοντά στην περιοχή, όσο είχε την υπεροχή, κάπως τα χάλαγε εκεί στο τέλος. Δηλαδή, σουτάρε, κάνανε πολλές πάσεις πέρα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να μην φτιάχνουν φάση ενώ είχαν τις προϋποθέσεις. Θυμίζω ότι η μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν στο 84, ενώ πιο πριν είχε τις προϋποθέσεις. Και φυσικά δεν είναι ότι έπιασε ψηλά στα ταραπόδοση ο Παναθηναϊκός. Είχε ένα 20 λεπτό περίπου, όχι καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί νομίζω το γεγονός ότι έμεινε μετά και τις αλλαγές με μείον ένα χαφ και βάλε τρίτο χαφ Καλαμάτα, έδωσε το δικαίωμα στην Καλαμάτα να πάρει κάπως κατοχή, να πάρει κάποια μέτρα και να χρειαστεί ο Πένια σε αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας στο 62 με τον Χάμζα που. Και νομίζω θα μπορούσε να τη σπάσει την μπάλα. Δεν την έσπασε, έκανε το πλασί και ο Πένια. Ήταν εκεί για να κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Είχε άλλη μια επέμβαση το πρώτο ημίχρονο σε ένα σουτ. Αλλά αυτή στο δεύτερο είναι επέμβαση που λες όχι σε σχεδόν βέβαιο γκολ. Μου άρεσε ότι ο Παναθηναϊκός κράτησε το δικό τρόπο. Δηλαδή ήθελε να βάλει την μπάλα κάτω, δεν πανικοβλήθηκε ακόμη και στο κακό του διάστημα. Και για να φτάσει σε αυτή τη νίκη είχε πρωταγωνιστεί τον Πετέι. Είχε σε πάρα πολύ καλή ημέρα τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά, ο Καλάμπρια επίσης δεξιά ήταν μια χαρά στα καθήκοντά του, πάρα πολύ καλός ο Ντεφράη. Ο Ντεφράη έχει καθαρίσει πολλές προϋποθέσεις που πήγε να βγάλει Καλαμάτα, ήταν λάθος, αν εξαιρέσουμε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο όπου του ξεφεύγει ο αντίπαλος και χρειάζεται εκεί να βάλει το πόδι του Φαντρόγγελεν σε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Εξαιρετικό μάτς από τον Ολλανδό. Καλός ο Κάγκουα, νομίζω ότι βγήκε γιατί είχε την κάρτα.
0: Είχε την κάρτα, ήταν, νωρίς,
2: ναι. Ναι, ήταν αρίσκο από ένα σημείο και μετά να τον κρατήσει. Ίσως εκεί, αν έβαζε έναν άλλο χαφ, Παναγκό να έχει μια καλύτερη απόδοση αυτό το 20 λεπτό που δεν είχε την καλή απόδοση. Και γενικώς δεν ήταν ένα μάτσο το οποίο λες ότι ο Παναγκό θα μποθήκαμε την εμφάνισή του, ότι έκανε την καλύτερη εμφάνιση. Έχουμε δει πολύ καλύτερες εμφανίσεις, όμως χρειάζονται και αυτά. Δηλαδή χρειάζεται στην μέρα που δεν είσαι τόσο καλός, όχι ότι ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω ένα 20 λεπτό κακό έχει
0: στο
2: μήκρονο.
0: Στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Δεν ήταν, ναι, ο Παναθηναϊκός ο οποίος ξέρω εγώ στα προηγούμενα παιχνίδια, στα τελευταία παιχνίδια σε έβαζε κάτω και έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Χρειάζεται όμως και αυτά να κάνεις πρωταθλητισμό, γιατί έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις μια νοοτροπία και νικητή. Το είπα άλλωστε και ο Νίστρου που κρατάμε την νοοτροπία νικητή και ότι το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ, προφανώς. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει τη δουλειά, με αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τετέι, να βγάζει μια σοβαρότητα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και μια αποφασιστικότητα ότι σήμερα εγώ είτε έτσι είτε αλλιώς θα κερδίσω. Να χρειάζεται, όπως είπα, πρέπει λίγο να γίνει πιο κοινικός ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πιο αποτελεσματικός, εκεί στις, να μην το παρακάνει σε κάποιες υποθέσεις, δεν χρειάζεται δηλαδή η επιπλέον πάσα. Καλό θα είναι να σουτάρει. Το είδαμε αυτό σχέδιο περιπτώ, δεν το πλήρωσε σήμερα γιατί είχε την σπουδαία επέμβαση του Πένια, ο οποίος για μία ακόμη φορά ήταν πολύ σοβαρός κάτω από τα goal post και καθοριστικό σήμερα την επέμβαση του Πένια, δεν ξέρουμε τι μάτσα βλέπαμε αν γινόταν εκεί το 1-1. Κάνει αυτό το 5-5, ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή με την ψυχολογία στα ύψη, με ηρεμία, πρωτοπόρος, και είναι πολύ πολύ θετικό αυτό για τους πράσινους και κοιτάζει τη συνέχεια.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Διονύση Τεσίλα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και μισή, Παναγιώτη. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να δεις λίγο και Μαρσέι Παρί. Πώς θα κυλήσει το μάτς. Λοιπόν, πάμε μικρό break και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με σχόλια.

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τριπλάδας, της τριπλέτας αυτής.
3: Έλεος, αγωνιά είναι.
2: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
3: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
2: Ναι, κοινή συνισταμένη.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
4: Λες.
5: Όχι.
6: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
5: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
3: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
7: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
6: Μασονία των Ιχολητών.
8: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
6: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
8: Ναι.
6: Δυνατός ο Κιλεβέτης είναι αυτός, ρε.
8: 45.
5: Πού πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να ξαναρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
10: Tragic.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε με σχόλια. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα για το μάτς που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα, το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, απόδραση κανονική για τους Ερυθρόλευκους με αυτό το γκολ του Σάλιακα στο 92 από την υπέροχη σέντρα του Φρόιλερ. Ηρακλής Αντίπας, χαίρετε κυρία.
11: Καλησπέρα φίλοι, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Είδες άμα έχει, άμα παίζουν όλοι, τελειώνει το βάση 7 των σχολείων και 11.30.
5: Τι να κάνω ρε Ηρακλή, τρέχω εδώ, βάζω στα διαλύματα, στα ημίχρονα.
11: Εντάξει, δεν τα καταλαβαίνω.
5: Έχεις ξεχάσει δηλαδή τι έγινε στη Λιβαδιά, γιατί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ήταν λίγο θρίλερ.
11: Ήταν θρίλερ. Πρώτα απ' όλα, το μπορούμε καλύτερα να πούμε, ξέρεις ότι είναι μια μέρα του Μάνολη Σάλιακα, γιατί και κλείθηκε στη
5: Θεσσαλονίκη
11: και πέτυχε ένα χρυσό γκολ για να πάει πολύ ήρεμος Ολυμπιακός στη διακοπή και να δουλέψει με τις παίκτες που θα έχει ο Ιμανόλ για να βελτιωθούν αρκετά πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έπιασε ψηλά στάνταρ απόδοσης, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να δημιουργήσει και να φτάσει την μπάλα και σωστά στο μεγαλύτερο διάστημα στο Γιάρεμτσουκ, που ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα, δηλαδή μία φάση θυμάμαι εγώ στο πρώτο ημίχρονο που έβαλε ο αμυντικός στην κόντρα και δεν του επέτρεψε να σουτάρει να φτάσει μπάλα στο τέρμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν άλλες τέτοιες στιγμές για τον Ολυμπιακό που προσπαθούσε και στην αντίπερα όχθη ο Λεβαδιακός ήταν λογικό ότι θα έπαιζε στις κόντρες όπου είχε και αυτό τις στιγμές του για να προηγηθεί. Το γκολ του Σάλιακα το χαρακτήρισα πριν χρυσό και μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο που είναι ο μεγάλος του στόχος, τότε κανείς δεν θα θυμάται ότι ένα απόγευμα στη Λιβαδιά ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή εμφάνιση. Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έψαξε τον γκολ, πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να έχει δημιουργήσει μεγάλες φάσεις. Υπάρχει ένα σουτ του Ρέτσου, υπάρχει πάλι μια κεφαλιά του Σάλιακα από την ίδια σχεδόν θέση, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Προσπαθούσε ο Ολυμπιακός να κάνει το 0-1 σε ένα γήπεδο το οποίο υπήρχαν περίπου 3.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εγώ που έχω πάει και τις 4 χρόνια στη Λιβαδιά, είναι ο περισσότερος κόσμος που έχει πάει από πλευράς του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο γήπεδο τα τρία τελευταία χρόνια. Και είναι νίκη πραγματικά που μπορεί να δώσει, εκτός από την ηρεμία, να δώσει και μια όθηση στην ομάδα. Ο Ιμανόλ έχει πολλή δουλειά μπροστά του και να κάνει και αρκετά πράγματα στο να βελτιώσει τον Ολυμπιακό, που πάλι ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ, όπως εδώ είχε κάνει και στο παιχνίδι με τον Όφη, δηλαδή πάλι με δύο παίκτες, όσο και το Φορτούνι που να είναι σφυρίγματα στο Σεντερφόρ, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Γκέρμπτσουκ. Τέλος καλά, όλα καλά για τον Ολυμπιακό και μάλιστα, ξέρεις, αυτά τα πικάρια τα ωραία είναι ότι, ρε παιδί μου, πήγε και ένας παίκτης στην εξέδρα κατευθείαν μετά από ένα γκολ το οποίο πέτυχε και είναι σημαντικό γιατί
5: ο Σάλιακας... Ναι, και ένα ξέσπασμα και στο τέλος πήγαν, χειροκρότησαν το...
11: Ναι, μα έφυγε ο Σάλιακας με το που έβαλε τον γκολ, πήγε στην εξέδρα το φίλο του Ολυμπιακού. Είναι κινήσεις που αυτές που ρε παιδί μου και αρέσουν στον κόσμο και δείχνουν και πώς νιώθουν και οι παίκτες. Δηλαδή ο Σάλιακας είναι παιδί μου στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μην το ξεχνάμε αυτό που επέστρεψε και γενικά πλάκα στην πλάκα από τους 10 βαθμούς που είχε ο Ολυμπιακός, στους 4 τους είχε δώσει ο Σάλιακας. Γιατί ενώ σήμερα έβαλε τον γκολ, που ήταν ισοπαλία συν 2, και στο παιχνίδι με την Τρίπολη το 1-0 που έλεγε ο Ολυμπιακός, αυτός είχε βγάλει και σέντρα στο Ζώτα. Θέλω να αναφερθώ επίσης ότι για δεύτερο σερί μάτς, αυτός ο πραγματικό εγκέφαλος που υπάρχει στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, ο Φρόιλερ, που μια μεταγραφή ενός παίχτη με τρομερές παραστάσεις, διεθνής με την Εθνική Ελβετία, έπαιξε στο Μουντιάλ, ήταν ελεύθερος και θέλει ακόμα τον χρόνο και δεν είναι έτοιμος, είναι δεύτερο σερί μάτς, το οποίο από τα πόδια του παίρνει ο Ολυμπιακός στην νίκη. Θυμίζω ότι έβγαλε τη σέντρα στο Γιάρεπτσουκ στο 2-1 με τη Γιαγκελόνια και τώρα έβαλε και είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα που κάνει ο Ελβετός, γιατί έρχεται την μπάλα από την πάσα του Ζέλσον, παρένθεση μικρή, επίσης τρίτο σερί μάτς το οποίο μπαίνει αλλαγή και έχει θετική παρουσία, και με τη μία την έβγαλε τη σέντρα, δεν έκανε κοντρόλ για να σηκώσει το κεφάλι και να σημαδέψει, δηλαδή τη δίνει με τη μία, μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του Μάριους και ερχόταν από πίσω ο Σάλιακας και αυτή τη φορά δεν μπορούσε να στοχίσει.
5: Μάλιστα. Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
5: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Ηρακλή Αντίπα. Και θα συνεχίσουμε φυσικά. Γκόλ η Σοσιεδάδ, ωστόσο, Βαλένθια, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-2 στο 80 λεπτό. Ποιον έχουμε? Έκπληξη. Μίλαν Λέτσε τελικό 3-0. Πάει και αυτό και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι της Πορτογαλίας, Πόρτο Μπενφίκα 1-0 η ΑΕΤΗ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής. Στο Μαρσέι Παρίζι Ζερμέν πάντα στο 1-2, στο 93 κρατάμε Παναγιώτη. Λοιπόν, ο Ταμπόρδα φίλε είναι τραυματίας. Γι' αυτό δεν έπαιξε, δεν συμβαίνει κάτι. Είναι τραυματίας. Μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος θεωρητικά και λογικά. Παιδιά, το αναγνωρίζω και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε για τα μπινελίκια που περνάνε από τα γήπεδα. Αλλά, δηλαδή, όσο εμείς, όσο και να προσπαθούμε να το περιορίσουμε χαμηλώνοντας λίγο τον ήχο, παίρνοντας μικρόφωνο στο στούντιο, είναι τα περισσότερα γήπεδα έτσι φτιαγμένα στην Ελλάδα, που αυτός που κάνει τη μετάδοση είναι δίπλα, τρογώ στον τύπο ο οποίος πάει και βγάζει εκεί τα ισόψυχά του στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα τώρα που δεν προλαβαίνουμε με τίποτα. Ας περιορίσουμε λίγο τα μπινελίκια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί πράγματι δεν είναι μόνο ότι ακούνε παιδιά στο ραδιόφωνο, ακούνε παιδιά και στο γήπεδο. Πάνε και στο γήπεδο παιδιά και ακούνε μπινελίκια. Είναι ο πατέρας, ξέρω εγώ, και ρίχνει τα χειρότερα μπινελίκια και είναι δίπλα, ξέρω εγώ. Αν δεν είναι το παιδί του, είναι το παιδί του διπλανού. Γιατί μπορεί να είναι και το παιδί του. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτή. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε, Νίκος Αθανασίου. Χαίρετε, κύριε.
4: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, υπάρχουν παιχνίδια κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς όταν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό και να κατακτήσεις τον πρωτάθλημα που το έχουμε δει να συμβαίνει σε όλους. Δεν θα είσαι όσο καλός ίσως στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν θα έχεις τις γνωστές αρετές που παρουσιάζεις για να κάνεις πρωταθλητισμό και νομίζω ότι μια τέτοια βραδιά ήταν η απόψη για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Καλαμάτα, αλλά πάντα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις καταστάσεις, το πιο σημαντικό είναι να κάνεις τη δουλειά, να βρίσκεις τον τρόπο να παίρνεις τα παιχνίδια. Όχι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι, ο κανόνας σε καμία περίπτωση, αυτό θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση που νομίζω ήταν και εξαίρεση σε αυτά τα πρώτα 5 μάτς του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα που έχουν φέρει το απόλυτο των 15 βαθμών. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, το θυμάμαι σαν τώρα, κάναμε κουβέντα ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε 2-3 γκολ και θα μπορούσε να βάλει πολλά περισσότερα. Ήταν απόλυτα κυριαρχικός, ισοπεδωτικός σε κάποιες από αυτές τις αναμετρήσεις. Σήμερα, γιατί παίζει πάντα και ο αντίπαλος, η Καλαμάτα του Χριστοφιλία τον μπλόκαρε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Ακόμα και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα από τα όσα έκανε καλά η Καλαμάτα, δεν είχε τη γνωστή καλή κυκλοφορία της μπάλας, δεν είχε καλές συνεργασίες στα τελευταία μέτρα, δεν είχε πολλές έτσι από τις κλασικές ευκαιρίες που δημιουργεί, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που η πρώτη του καλή στιγμή είναι στο 83 με τη συνεργασία του Αντίνο με τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά ξαναλέω, σε αυτές τις βραδιές το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις τον τρόπο. Ο Παναθηναϊκός τον βρήκε τον τρόπο μέσα από την ατομική ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ του. Παρά το γεγονός ότι τον γκολ που σημειώνει και επί της ουσίας κρίνει το παιχνίδι είναι μια προσπάθεια πολύ καλά δομημένη από τα αριστερά, με γρήγορες συνεργασίες, κοντινές πάσες και με εναλλαγές θέσεων που τις κάνει αυτές ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Αλλά όταν φτάνει η μπάλα έξω από την περιοχή, εκεί έρχεται μια καταπληκτική ατομική ενέργεια. Δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει ο Τετέ. Πάλι περνά σαν σταματημένο το προσωπικό του αντίπαλο και μόλις η μπάλα φεύγει από το πόδι του, υπήρχε κόσμος δηλαδή που το πανηγύρισε πριν ήδη την μπάλα να καταλήγει στο πλεκτό. Ξεκλείδωσε το διπλό ο Έλληνας επιθετικός και μετά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει καλά. Παρά το γεγονός ότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, ήταν ένα μάτσο το οποίο αγχώθηκε πάρα πολύ, ειδικά στα τελευταία του λεπτά και στη μία στιγμή που χρειάστηκε, στην πολύ μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας με τον Χάμζα, είναι εκεί ο Ινάκη Πένια, έχοντας σωστή τοποθέτηση και καλή αντίδραση για να σώσει την εστία του. Αν και νομίζω, παρά το γεγονός ότι ο μικρός είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, έτσι και ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά τη χρονιά, να φέρουμε στο Χάμζα, εκεί έχει κάνει μια κακή απόφαση με λάθος επιλογή, μπράβο του. Εντάξει, κάνω πλάκα προφανώς, επειδή εμένα με συμφέρει αυτό το βράδυ, που δεν σπάει την μπάλα δίπλα του στο 9 της Καλαμάτας, να μπει ο άλλος με την μπάλα στα δίχτυα και προσπαθεί να νικήσει τον Ινάκη Πένια. Το έπιασε ο Ισπανός και ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα αφήσω λίγο στην άκρη τη μικρή εικόνα, γιατί για μένα η μικρή εικόνα είναι το απόψινο παιχνίδι με την Καλαμάτα, που για να το κλείσω έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς και ο Κυριακόπουλος και ο Ντεφράι στο δεύτερο ημίκρονο, αλλά και ο Βαντρόγκελεν. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τον πρόλογο της αγωνιστικής περίοδου, το πρώτο κομμάτι, έχοντας αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως τέλεια. Δηλαδή, έχει κάνει 3 στις 3 προκρίσεις στο Conference League, έχει κάνει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και έχει κάνει και 2 στα 2 στο κύπελλο. Αποτελέσματα τα οποία έρχονται μέσα από μια συνεχή βελτίωση των ομαδικών λειτουργιών του Παναθηναϊκού, πράγματα αρκετά δύσκολα, Νίκο μου, και το καταλαβαίνεις, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για μια εντελώς καινούργια ομάδα του κουτιού, με αρκετά νέα πρόσωπα, με προπονητή που πριν από λίγες μέρες έκλεισε 3 μήνες προπονήσεων στο Τριφύλι, και μια ομάδα η οποία δημιουργεί στον κόσμο της προσδοκία και ελπίδα για την συνέχεια. Και μιας και αναφέρθηκα στη βελτίωση των ομαδικών λειτουργιών, εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην επιθετικότητά του και τη δημιουργία του στο πρωτάθλημα την έχει δείξει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, είναι η ομάδα η οποία έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ποιοτικές τελικές από όλες σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές, αλλά εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό, τον καλοκαιρινό, έχει να κάνει με την ανασταλτική του λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που δεν ένιωθε καθόλου άνετα να παίζει πίσω από την μπάλα. Ήταν μια ομάδα η οποία έδινε πάρα πολλά στους αντιπάλους της και σε αυτά τα 5 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι πραγματικά μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ποιοτικές τελικές που έχει δώσει στους αντιπάλους σε αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ένας συνδυασμός πραγμάτων, αυτή η βελτίωση, και ο Παναθηναϊκός κατά την μπάλα πολύ περισσότερη ώρα στα δικά του τα πόδια από ό,τι το έκανε το καλοκαίρι, και αυτή η πεντάδα στην οποία έχει ποντάρει πάρα πολλά ο Νίστρουπ, έχει αποκτήσει καλύτερα επίπεδα χημίας και η μεσαία του γραμμή στο ανασταλτικό της κομμάτι λειτουργεί καλύτερα. Οπότε βάζει ένα μεγάλο τικ ο Παναθηναϊκός, έτσι πράσινο, δίπλα σε αυτά τα πρώτα 13 παιχνίδια της σεζόν, και έρχεται τώρα μια διακοπή στην οποία όσοι μείνουν πίσω θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν και να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερος στη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
4: Και εγώ, φιλαράκι μου, καλά.
5: Καλή συνέχεια και από τον Νίκο Αθανασίου στον Νίκο Παγκάκη για το δικό του σχόλιο για το διπλό του Παναθηναϊκού στη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα. Γεια σου, Νίκο.
10: Πώς λέει, στο στόμα του Λύκου, στο στόμα του Νίκου, ε. Δύο. Δύο σε ένα.
5: Σωστά. Και εγώ Νίκος.
10: Τρία μαζί. Με τον Νικόλα μαζί είμαστε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό φυσικά μπορεί να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί Έχει γίνει μια πολύ σκληρή προσπάθεια φέτος σε όλα τα επίπεδα και το εννοώ σε όλα τα επίπεδα. Πολύ επαγγελματική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα και το να ξεκινάς ενώ ακόμα θεωρητικά χρειάζεσαι χρόνο για να μονταριστείς το έπακρο τόσο θετικά, δηλαδή να μετράς ένα 5 στα 5 στην Ελλάδα, να έχεις στην Ευρώπη θετικό πρόσημο με μπαράζ προκρίσεων και 2 στα 2 στο κύπελο, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί η μισή ομάδα που έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά δεν ήταν στην

0: όχι τόσο καλό αγωνιστικό χώρο, ευνοεί συνήθως την ομάδα που δεν είναι το φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό το παιχνίδι χάρη στην ένταση που έβγαλε και την κυριαρχία, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έπαιξε στο πρώτο 45 λεπτό, με το πανέμορφο γκολ του ΤΕΤΕ. Είναι πέμπτο σκοράρι, νομίζω, με σουτ κυρίως 4-5, 0,71 μέσο όρο. Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά ο ΤΕΤΕ από τη μία πλευρά, και αυτή είναι η διαφορά του φετινού Παναθηναϊκού. Εκτός από την ομάδα, ένα, δύο, έχει τις προσωπικότητες να βγάλουν τα κάστανα τη φωτιά. Όχι, το έχουν κάνει διάφοροι, ο Ντέσσερς, ο ΤΕΤΕ, και μπορεί να το κάνουν άλλοι τόσοι. Και μπορεί να βρεθούν σε φάσεις από τους αμυντικούς, να χτίσουν μια επίθεση μέχρι τους επιθετικούς και όλοι μαζί αμήνονται, όλοι επιτίθεται. Αυτό είναι δηλαδή που έχει βάλει ο Νίσου, που έχει κάνει ομάδα. Γι' αυτό λέμε ομάδα μου, πάλι από τον Παναθηναϊκό, και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δούμε, χωρίς υπερβολές αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, θεωρώ σήμερα ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο Κώστας του Φιλέας, που το ρωτήσαμε, μας είπε ότι άλλαξε 4-3-3 τη διάταξή του. Του βγήκε καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε λίγο στη μεσαία γραμμή να χάνει στροφές. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα, νομίζω ότι είναι θέμα συνεχόμενων αγώνων. Εγώ αυτό πιστεύω. Ειδικά ο Καμαρά έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί, πραγματικά. Και μπορεί ο Λούζα να μπήκε ένα φιλότιμο, αλλά κάθε στιγμή εντάξει. Άνθρωποι είναι σε ένα τέτοιο γήπεδο, ειδικά φάνηκε και τόσο περνούσε η ώρα. Πήγαινε περισσότερο ο Παναθηναϊκός να προστατεύσει αποτέλεσμα, γιατί όσο είχε δυνάμεις πάρα πολλές, πήγαινε να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν του βγήκε το δεύτερο γκολ, κινδύνευσε κιόλας, αλλά είχε ένα εξαιρετικό πένια σήμερα, να του κράτησε όρθια την ομάδα εκεί που χρειάστηκε, και γενικά κατάφερε να πάρει άλλη μια επαγγελματική νίκη χάρη στην ποιότητα που έχει στο πρώτο ημίχρονο. Κρατάει αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός, στο θετικό απολογισμό του όλο το καλό κλίμα που υπάρχει για να συνεχίσει να χτίζει ωραία πράγματα, και είναι μόνο η αρχή σίγουρα. Τώρα, για συστήματα, διατάξεις και αυτά, πραγματικά, επειδή το επισήμανες, είδες, το είδες και εσύ και το επισήμανες, σε ένα παιχνίδι που πέφτει αυλαία, είναι τελευταίο θες απλά το αποτέλεσμα και σε ενδιαφέρει να μείνεις στην κορυφή για να έχεις έναν αέρα από τους διοικητές του, τον ελάχιστο μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή. Πριν μπει στη μάχη της Ευρώπης, να περιμένεις τον Κρίσιας, να περιμένεις τον Αμπόλα για το τέρμα με τον Ολυμπιακό, να ξεγουραστούν κάποιοι παίκτες, άλλοι θα πάνε στις εθνικές, γιατί έχει αρκετούς ο Παναθηναϊκός, 13 με 15 νομίζω. Είναι οι διεθνείς.
1: Κάπου τόσο. Ναι.
0: Να κάνει τη δουλίτσα που έχει ο Νίστρουπ, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, ξέρεις τι, θα πάρει μια ανάσα ο Παναθηναϊκός. Είναι, να το πω έτσι μεταφορικά, με τον πιστόλι στο κρόταφο από αρχές Ιουνίου η ομάδα. Πραγματικά έχει αρχίσει με τρομερή πίεση. Δεν την έπαιρνε να σκοντάψει σε ένα αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουν μια ανάσα με τα γραφικά από το ζόρι που έχουν τραβήξει να κάνουν σωστές επιλογές, από τη δουλειά που έχει γίνει και από την πίεση των αποτελεσμάτων. Πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός θα πάρει μια ανάσα πραγματική για να μπορέσει να φορτίσει μπαταρίες και να συνεχίσει σε ένα πολύ ανοιχτό μέτωπο και δύσκολο έργο που έχει ακόμα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Θετικό πρόσημο συνεχίζει.
1: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε
1: καλά. Καλό σου βράδυ, και θα συνεχίσουμε με σχόλια, αφού σας πω ότι η Σοσιεδάδ, ψέματα, η Βαλένθια ισοφάρισε σε 2-2, η Σοσιεδάδ ξαναβρίσκει γκολ στο 92 και είναι και γκολάρα κιόλας. 2-3 γίνεται το σκορ, η Μπενφίκα ισοφάρισε με παίκτη λιγότερο, αμέσως μετά όμως το φάγε πάλι, 2-1 προηγείται η Πόρτο. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Ψάρα για τα μάτς της πέμπτης αγωνιστικής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε. Πότε θα σταματήσει αυτό και θα μπορούσαμε να βλέπουμε τα ματς κανονικά? Ποτέ.
1: Μάλλον ποτέ, Κώστα.
2: Μάλλον ποτέ, κύριε.
1: Ναι. Σήμερα πραγματικά έψαχνα να βρω και άλλη τηλεόραση. Δεν φτάνανε τηλεόραση εδώ στο στούντιο.
2: Δεν μπορούμε να δούμε και Premier League. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς, δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
2: Δεν απολύτως. Γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Liverpool είδα ένα ημίχρονο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, Κώστα μου, δεν ξέρω αν έχασε και πάρα πολλά για να μην.
2: Δεν έχασα. Είδα ένα ημίχρονο και δεν έχασα. Έτριβα τα μάτια μου. Τέλος πάντων, κερδίσαμε. Το καλό είναι ότι κερδίσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τα παίρνω χρονικά. Ολυμπιακός, καμία έκπληξη για μένα. Ήταν η πιο επίφοβη ομάδα από τις τέσσερις, κατά τη δική μου άποψη, για να γκελάρει πριν γίνουν τα παιχνίδια. Mm-hmm. Έφτασε πιο κοντά. Μάλλον από τον οποιονδήποτε που χρειάστηκε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντική νίκη. Μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να ετοιμαστεί ο Ολυμπιακός με τόσους νέους παίχτες και να βλέπεις μια ομάδα στρωμένη κόντρα σε μια ομάδα που παίζει άμυνα. Θα αργήσει αυτό να γίνει. Είχε αργήσει να γίνει και με τη Λιμπάρ. Είχε αργήσει να γίνει με οποιονδήποτε προπονητή. Οπότε δεν αποτελεί καμία έκπληξη αυτό το οποίο βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι έχει έναν ποδοσφαιριστή που έχει φάει τα ευρωπαϊκά γήπεδα, τα Μουντιάλ, τα Euro με το κουτάλι και έχει την ψυχραιμία στο 92 να βγάλει μια τόσο γλυκιά σέντρα. Λίγες μέρες πριν το έκανε με το Γιάρεμτσουκ, τώρα το έκανε με το Σάλιακα. Βρήκε έναν έλπιστο ήρωα, ένα παιδί που λίγες ώρες νωρίτερα είχε μάθει ότι πάει στην εθνική ομάδα. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό.

0: διακοπή προφανώς θα τον βοηθήσει, πολλούς θα λείπουν πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτοί που θα μείνουν θα κερδίσουν πράγματα, θα μάθουν πολύ καλύτερα τον προπονητή και ο προπονητής θα μάθει τον οργανισμό. Αυτά είναι τα βασικά που μπορεί να γίνουν στη διακοπή, όχι να μονταριστεί όλη η ομάδα γιατί θα λείπουν πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, δεύτερο χρονικά παιχνίδι είναι της ΑΕΚ. Δεν άλλαξε τίποτα για μένα στην ΑΕΚ, στην εκτός έδρας παρουσία της ΑΕΚ. Ακριβώς την ίδια εικόνα είδα. Εικόνα ομάδας η οποία δεν βγάζει την ένταση που βγάζει τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Δεν μπορεί να οφείλεται στον κόσμο. Είχε 14-15.000 κόσμου. Ναι. Άρα δεν είναι ότι δεν τη δίνει όθηση ο κόσμος. Κάτι άλλο φταίει και δεν μπορεί να βρει το ρυθμό που βρίσκει στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή το Γιώβιτς. Αυτή την ποιότητα πληρώνεις. Την πληρώνεις 3 εκατομμύρια. Και σου δίνει λύση εκεί που τα πράγματα στράβωσαν. Εγώ λέω ότι είναι χαρακτήρας πρωταθλήτριας αυτό που κάνει. Όταν στο 85 δέχεσαι γκολ και στο 88 βρίσκεις γκολ νίκης. Πολύ όμορφη εκτέλεση του Λούκα Γιώβιτς. Προφανώς όμως το εκτός έδρας πρόβλημα της ΑΕΚ παραμένει και δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Και εμφανίζεται και το πρόβλημα το οποίο φωνάζει δύο χρόνια τώρα. Αλλά η ΑΕΚ εξακολουθεί να λέει ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε με ένα δεξιμπακ. Okay. Έχει ζήσει με ένα δεξιμπακ. Τώρα που τραυματίστηκε, νομίζω ότι αυτόν φωτογράφησε ο Νίκολιτς. Ότι αν βρούμε κάποιον παίχτη που θα μας ανεβάσει ποιότητα.
1: Η αλήθεια είναι και μου κάνεις καλή πάσα τώρα, Κώστα, ότι έχει αφήσει μια τέτοια στη συνέντευξη τύπου ότι μπορεί να γίνει άλλη μια μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Το έχει πει στη συνέντευξη τύπου.
0: Το έχει πει στη συνέντευξη τύπου και μάλιστα έχει πει ότι αν είναι να ανεβάσει την ποιότητα του ρόστερ μας, θα κάνουμε μια μεταγραφή. Εγώ θεωρώ ότι το αφήνει ανοιχτό γιατί τώρα ήρθε και ο τραυματισμός του Λάζαρο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να το ρισκάρει τόσο πολύ να πάει με Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχω. Συνεχίζουμε τρίτο χρονικά παιχνίδι Παναθηναϊκός. Έχει ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Η Καλαμάτα είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξε και σήμερα. Ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο μπορούσε να σκοράρει και άλλη φορά, εκτός από το υπέροχο γκολ που βάζει ο Τετέι, παρά το γεγονός ότι δεν είχε σε καλή μέρα τον ΝΑΗ. Οι υπόλοιποι μπόρεσαν να φτιάξουν πράγματα. Έλειψε ο Ταμπόρδα. Είναι γεννημένη θέση για τον Ταμπόρδα. Αυτό το σύστημα που παίζει ο Νίστρουπ, έτσι όπως παίζει το σύστημα ο Νίστρουπ, μάλλον έχει γεννηθεί για να παίζει ο Ταμπόρδα στη θέση του δεξιού χαφ. Δηλαδή, ο Λιβάη δεν ήταν κακός, αλλά δεν προσέφερε τα πράγματα τα οποία προσέφερε στα προηγούμενα παιχνίδια όταν μπόρδα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ένα πρώτο ημίχρονο και ήταν καλός, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός, αλλά εκεί έδειξε κάτι που δεν μας έχει δείξει πολύ τη φετινή σεζόν, την καλή του ανασταλτική λειτουργία. Όσο περνά ο καιρός, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Πένια, βάζω αυτή την τριάδα, δένει όλο ένα και περισσότερο και επιβεβαιώνει τον Ίστρουπ γιατί τον Πένια τον χρησιμοποιεί και στα παιχνίδια κυπέλου που μοιάζει παράλογο, θέλει να μάθει όσο το δυνατόν καλύτερα τους παίκτες ο Πένια και να δεθεί με την ομάδα. Πολύ σημαντικό το 5 στα 5. Πολύ πιο σημαντικό θα πω εγώ το 8 στα 8. Έχει 8 σερί νίκες ο Παναθηναϊκός και ένα από τα πράγματα που θέλουν οι νέες ομάδες είναι να χτίζουν χαρακτήρα, να νιώθουν νικήτριες. Αυτό το φτιάχνει ο Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τον κρίνουμε όταν θα έρθουν άσχημα, γιατί καμία ομάδα δεν έχει μόνο καλά. Μέχρι τώρα είναι εξαιρετική αρχή του Νίστρουπ. Τελευταίο ήταν ο ΠΑΟΚ. Θα επαναλάβω αυτό που σου λέω κάθε Κυριακή. Για μένα το ρόστερ του ΠΑΟΚ για μία διοργάνωση, εντάξει δύο, εγχώριζε γιατί είναι και το κύπελο, είναι μια χαρά. Είναι πολύ υποτιμημένο σε σχέση με αυτό που ακούγεται. Έχει βρει ένα μια χαρά επιθετικό, τον NDI, όπως και να τον πεις, είναι μια χαρά. Ο επιθετικός του έχει τρεις παίχτες από πίσω που είναι ποιοτικοί, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν μια μάτς εβδομάδα. Ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον ή ο Ταχάλι, ο Πέλκας δεν θα μπορούσαν να βγάλουν τρία, αλλά ένα μπορούν να τον βγάλουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και σήμερα εγώ λέω ότι βρήκε και τον παίχτη που του λείπε. Εντάξει, ένα μάτ, κρίνεις πολύ γρήγορα. Όντως, κρίνω πολύ γρήγορα εκεί που του έλειπε παίχτης. Γιατί ο Σανταμαρία δεν έχει δείξει ότι μπορεί να είναι σε τέτοιο επίπεδο. Ο Γιάκητς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Γιάκη Τζαφίρης μοιάζει ταιριαστό δίδυμο στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Οπότε ο ΠΑΟΚ για μένα είναι κανονικότατα διεκδικητής και δεν έχει χάσει και τίποτα. Έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με μία ήττα σε ντέρμπι εκτός έδρας παίζοντας με 10 από το 15. Άρα είναι, θα λέγαμε, η ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό που τα έχει πάει καλύτερα από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος στους 5 πρώτους αγώνες.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και με τον Κώστα Ψάρα κλείσαμε για την ώρα με τα σχόλια, τα υπόλοιπα μετά. Μην είστε άδικοι με τα σχόλια. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια αυτή η εκπομπή. Έχουμε βγάλει ήδη σχόλιο και για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό στη διάρκεια των προηγούμενων παιχνιδιών. Εκεί στα ημίχρονα έβγαλα και Νικολακόπουλο. Ο Ζάλιαρης τον έβγαλε και Τσακίρη βγάλαμε και θα συνεχίσουμε σχόλια. Τώρα με Κώστα Μιαούλη μέχρι να ανοίξει τις γραμμές. Λοιπόν, η Πόρτο έχει βάλει και τρίτο γκολ. Προηγείται πλέον 3-1 και φαίνεται να καθαρίζει τη δουλειά. Ο Παναγιώτης Μπουρνάς πήγε ταμείο. Θα κεράσει λογικά αύριο. Δουλεύεις. Δουλεύεις, ε. Γλυκάκια.
2: Τι είχε παίξει.
1: Είχε παίξει διπλό την Παρή. Περίμενε διπλό την Παρή. Ξέρω και κάτι άλλο που είχε παίξει. Τα πιασε. Πήγε ταμείο, δεν πήγε. Δεν πληρώθηκε. Είδες. Λοιπόν, Μαρσέικ Παρή 1-2. Βυθίζονται οι Μασαλοί.
2: Να ξεκινάει η εβδομάδα και να έχει πατάμε.
1: Ό,τι καλύτερο. Στα δικά σου, Κώστα. Λοιπόν, τι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τον κερδισμένο Παναγιώτη Μπουρνά και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Ο Νίκος Δράλης ήταν στο μικρόφωνο για αυτή την Κυριακή με την Game Zone. Θα συνεχίσουμε εκπομπές και τα επόμενα Σαββατοκύριακα, αλλά θα είναι λίγο τώρα τα άλλα δύο Σαββατοκύριακα πιο χαλαρά. Λόγω εθνικών ομάδων ή και όχι.
2: Η επιτυχία με την επανέναρξη είναι ότι τα δύο μας του Σαββάτου τα έχουν βάλει την ίδια ώρα.
1: Ρε εσύ, να τι δεν είπα.
2: 7.30 ώρα.
1: Περίμενε. Να τι ήθελα να πω και μου το θύμισε εσύ.
2: Άι, κόφι και αστέρα ατρόμητο.
1: Περίμενε.
2: Τα έχουν βάλει ίδια ώρα.
1: Περίμενε. Λοιπόν, καλά για το πρόγραμμα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα με τον Ψάρα αυτά συζητούσαμε. Σήμερα χάζεψα. Σήμερα ήταν το πικ.
2: Ολοκαύτωμα.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν παίρνει ανάσα. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική, όπως θα λέει ο Κώστας, Σάββατο 7.30 ώρα, ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτο Ατρόμητος. Το Αστέρας Άκτο Ατρόμητος θα το φάει Μαρμάγκα. Να τα λέμε όλα. Την Κυριακή 5 ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. Τι να διαλέξουμε τώρα από αυτό, για πες μου, πες με εσύ. 7 η ώρα, κάνω και σχόλια, έδες. 7 η ώρα, Άρης Βόλος.
2: Εντάξει,
1: και το βράδυ, 9 η ώρα τον Ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
2: και δευτεριάτικο. Καλαμάτα.
1: Ωραίο το δευτεριάτικο, για σβήσιμο μετά
2: τον Ντέρμπι. Ασπρόμαυρη, κόντρα ασπρόμαυρο.
1: Πάω Καλαμάτα 6 ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία και σε καλή.
2: Εντάξει, το 6 ώρα Δευτέρα είναι μια χαρά, ρε φίλε.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, φεύγω. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη. Μετά μένει εδώ, λίγα σχόλια ακόμη. Μετά ανοίγει γραμμές. Θα τα πούμε και αύριο. Έχουμε after review με Μουσουράκι το βράδυ. Κουνάει το χέρι του Μιαούλης και ανυπομονεί για τη μέρα που θα κάνουμε μαζί κομπή. Πες αλήθειες. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ξέναμε την Καλαμάτα στην Νεάπολη με γκολ Τετέ, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την πέμπτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη ΑΕΚ, 2-1 το Βόλο στο Πανσαλικό. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδο στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και έχει σπείρει το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού στην Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε ο Δανός. 10 υποδοσφαιριστές των Πράσινων που θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε, άθηκε ο τεχνικός Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα του νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ. Ανακούστηκε και η ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολης για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟ για τους τραυματισμούς στον Τάχα Άλλη Παυλένκα στον νόμο, ενώ ο Λουστόλτα αποχώρησε αναγκαστικά για τα αποδυτήρια μετά τη σύγκρουση με τον Πορτιέρε της ομάδας του. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο το σχόλιο του Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αμοιβές εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή της δηλώσης του Ιταλού τεχνικού γύρω από το μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το ματς με τον Άρη. Στο διεθνή χώρο, η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδάδ 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε για την 5η αγωνιστική στη Σέρια. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Ιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Σίτι νίκησε 5-3 της Άντλαν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ και μείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε άλλη σημαντική συναντήση, Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1, Φούλαμ United 1-1 για την 4η στην Bundesliga, Λεβερκούζεν Λειψία 2-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, λίγο πριν το 70 λεπτό, Πόρτο Μπενφίκα 3-1 για την 7η αγωνιστική στην Πρεμιέρα Λίγκα. Στο ντέρμπι για τη Λίγκα, Μαρσέι Παρί Σεζερμέν 1-2 για την 5η αγωνιστική. Στο Old Firm Σκωτία, Celtic Rangers 0-1 για την 7η στην Πρεμιέρση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Μήκονος Πορεθόμενος 94,6. Συνεχίζουμε το μαραθώνιο που ξεκινά πάντα από νωρίς την Κυριακή το απόγευμα και τελειώνει τουλάχιστον ως προς τα σχόλια λίγο μετά τις 12 και 4, 12 και 20, 12 και μισή ανάλογα με το πότε έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Τώρα σιγά σιγά όσο πάμε προς χειμώνα βέβαια θα ολοκληρώνονται αυτά λίγο πιο νωρίς, καθώς τελειώνουν και πολλά παιχνίδια αργά τώρα. Ακόμα είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και πάμε να ξεκινήσουμε με Σταύρο Χονδροθύμιο να μας δώσει τη δικιά του άποψη για τα μάτς της πέμπτης αγωνιστικής, τελευταίας πριν από την πρώτη και μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σταύρο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κωστή, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ποιο είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα, δεν πρόλαβα να ακούσω.
0: Ναι, εννοώ το καλοκαιρινό πρόγραμμα, ρε παιδί μου, τον αγώνα.
1: Ωραία, μετά, τον αργά,
0: ναι,
1: βαδινάνε.
0: Ναι, ναι. Μετά θα πάμε σε πιο 9,5. Μαζεμένη κατάσταση.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται χειμώνα, τώρα 9,5 ώρα. Σκέφτε ότι θα γίνει 11,5 φεύγοντας. Θα πέφτουν αυτιά και μύτες από το κρύο. Λοιπόν, και τώρα, τώρα δεν μπορεί να παίξει μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια. Το 4-4 εκτός έδρας των ισχυρών. Mm-hmm. Από την άλλη, επίσης δεν περίμενα ότι θα γινόταν ένα 4-4 χωρίς καμία από τις μεγάλες ομάδες να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, δεν θα πω ότι ήταν κακές οι ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κανένα σπουδαίο παιχνίδι, καμία από τις τέσσερις. Να τα πάρουμε λίγο χρονικά και να μην πλατιάσω. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει την επιμονή του και ότι έστω στο τέλος κατάφερε, βγήκε νικητής από την αναμέτρηση της Λιβαδιάς και σε συνδυασμό με την ανατροπή την Τετάρτη με την Κεκελόνια πάλι στο τέλος δείχνει να χτίζει λίγο χαρακτήρα, να ηρεμεί λίγο την κατάσταση, να προσφέρει χρόνο και ψυχραιμία στο στρατόπεδό του και στις τάξεις του ενώ της διακοπής. Γιατί σκέψου τώρα ένα στραβοπάθημα με τη ψυχολογία και με την κατάσταση θα έπρεπε να δουλέψει όλο αυτό το διάστημα. Όμως δεν είδαμε τόσο αυτό που είχαμε δει στο προηγούμενο μάτς του καινούριου προπονητή. Είδαμε πάλι αρκετά γεμίσματα, αρκετές σέντρες. Είδαμε πάλι, δεν μπορεί βέβαια, δεν κατηγορώ φυσικά τον προπονητή του Ολυμπιακού γι' αυτό, έτσι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μας δείξει δείγματα γραφής και το τι ακριβώς θέλει να κάνει η ομάδα του. Αλλά νομίζω ότι πάλι απέναντι σε μια κλειστή ομάδα ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τρόπους να ανοίξει αυτή την άμυνα, δεν βρήκε τρόπους να κάνει πολλές ευκαιρίες και κατέφυγε πάλι στην λύση της σέντρας και των γεμισμάτων. Πάντως πρέπει να κρατήσει την αντίδραση που έβγαλε, νομίζω ότι και την Τετάρτη και τώρα μας δείχνει σημάδια ότι ξέρεις αφήνει λίγο πίσω αυτή την απάθεια που έβγαζε λίγο και την ατολμία. Αρχίζει να πιστεύει περισσότερο στα πόδια του ο κάθε παίκτης του Ολυμπιακού και νομίζω ότι σιγά σιγά και με τις προσθήκες που γίνανε τις τελευταίες θα ανεβαίνει. Η ΑΕΚ επίσης για ένα παιχνίδι εκτός έδρας δεν εμφάνισε καλή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές της εντός έδρας ΑΕΚ με τις εκτός έδρας ΑΕΚ. Μαζί νομίζω θα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα ότι πρέπει να προγραμματιστεί διότι κάθε παιχνίδι εκτός έδρας χωρίς να είναι με το ίδιο μοτίβο δεν είναι καλό το παιχνίδι της ΑΕΚ εκτός έδρας σε παιχνίδια. Βέβαια πήρε την νίκη όπως λες και τώρα εν ώψη της διακοπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Υπάρχουν ζητηματάκια όμως που πρέπει να λύσει τόσο κυρίως μέσω αμυντικά και τώρα με τους τραυματισμούς ξέρεις αυτά φαίνονται λίγο πιο έντονα. Φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτά θα δουλέψει ο προπονητής της ΑΕΚ αυτό το διάστημα. Διότι ξέρεις, κάποια πράγματα όσο ποιότητα και να υπάρχει μπροστά, κάποια πράγματα πίσω φαίνεται να μην κολλάνε πολύ. Και αυτό θέλει δουλειά για να γίνει. Γιατί μπροστά, ακόμα και η προσωπική ποιότητα κάθε ποδοσφαιριστή μπορεί να σου παράξει φάσεις, μπορεί να σου βγάλει γκολ, μπορεί να σου φέρει αποτέλεσμα. Πίσω όμως δεν είναι μόνο η ατομική, ξέρεις.
0: Είναι συνολικά λειτουργία, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο, πρέπει να δουλευτεί πολύ περισσότερο από ό,τι
0: να κάνει. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή δεν δέχεται κάποια άμεση απάντηση από την ώρα που βάζει τον γκολ με τον Γιώβιτς. Αλλά στο τέλος γίνεται πανικός. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Στο 86 έρχεται η ισοφάριση. Προηγείται ξανά με την πολύ ωραία σέντρα του Ζωάου Μάριο και την κεφαλιά του.
1: Και ενώ παίζει περισσότερο και αντί να σβήσει το μάτι.
0: Γίνεται η αποβολή του Μίγα. Πιάνουν κεφαλιά του Βόλου στη φάση στην οποία τέλος πάντων πάει να πάρει καλύτερη θέση και χτυπάει ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα τον Μπίλιο ο Μίγας. Εκεί παίρνει την κεφαλιά παρότι είναι με αριθμητικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Παίρνει την κεφαλιά ανεξάρτητα αν πήγε κοντά στην εστία ή δίπλα ή ξέρω εγώ ένα μέτρο μακριά ή δύο. Την κεφαλιά την παίρνουν οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Και στο τέλος με 9 παίχτες από το λάθος του Κατσίνοβιτ πάει να γίνει τραγωδία για την ΑΕΚ. Που αν δεν βγει ο Μπρινιόλι με τα πόδια εκεί να τον αναγκάσει τον παίχτη να καθυστερήσει.
1: Και εκεί δεν είναι μόνο ανεφή.
0: Ναι, εκεί δηλαδή να δεχτεί η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι
0: δεύτερη
1: μόνο
0: το
1: είναι και
0: ναι,
1: πόσα
0: είναι, το, γίνει, είναι ότι έχουν μείνει οι άλλοι 9. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν τεράστιο χτύπημα για την ΑΕΚ να γίνει. Αν αυτή η φάση ολοκληρωνόταν με γκολ. Δεν ξέρω πόσο
1: ακριβώς,
0: θα μπορούσε να
1: για να καταλάβει ο κόσμος και τι λέμε, που δεν έγινε, έτσι είναι ξέρεις, τώρα σενάριο υποθετικό αυτό, αλλά είναι άλλο που λέω λόγος.
0: Η ευκαιρία όμως συνέβη, δεν είναι ακριβώς. Με 9 παίχτες οι άλλοι.
1: Ναι, άλλο θα πω, είναι άλλο να, με κακή εμφάνιση ΑΕΚ να ήταν 2-0 πίσω στο Βόλο και να το φέρει κάνει 2-2 και να πάρει αυτό το χ, και είναι άλλο να είναι μπροστά, να δέχεται γκολ στο 80 κάτι, στα καπάκια. Να ξαναπαίρνει προβάδισμα και με 9 πέσει να ισοφάσει τις καθυστερήσεις.
0: Στο 98, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Είναι διαφορετική η συνθήκη.
0: Ναι, μα για τη διακύμαση λέμε ότι θα ήταν σοκαριστικό για την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για την ΑΕΚ.
1: Καλά, θα το συζητάμε. Αυτό λέμε, γιατί τη συνθήκη περιγράφουμε τώρα και ξαναλέμε, είναι θέμα λειτουργίας λίγο και συγκέντρωσης. Δείχνει εκεί να μην έχει δέσει λίγο το όλο πράγμα μεσοαμυντικά και αμυντικά. Γιατί νομίζω και πολύ λίγο μπροστά από την τετράδα της άμυνας υπάρχει ένα ζήτημα και ομοιογένειας και αλληλοκάλυψης και γενικότερα τακτικής τοποθέτησης. Στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κατά διαστήματα καλός, ειδικά και από τη αμέσα του ημιχρόνου μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Τετέι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν θύμισε τον Παναθηναϊκό, τον καλό Παναθηναϊκό των τελευταίων αγώνων. Η Καλαμάτα τον κοίταξε στα ίσια, χωρίς να βγάλει μεν πολλές φάσεις, αλλά φαινόταν ρε παιδί μου ότι ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά και δεν είχε ούτε τον Ωναή, ούτε τον Λιβάη, ούτε κάποιους παίχτες που μπορεί να κάνουν ξέρεις την διαφορά σε καλή μέρα. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει αυτό το 5 στα 5 και τίποτα παραπάνω από αυτό το παιχνίδι, γιατί πραγματικά φάνηκε να μην του βγαίνει. Ίσως συνέχισες και τα σερή παιχνίδια που έχουν παίξει, δεν ξέρω γιατί κι άλλοι έχουν παίξει. Πάντως έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο να μην είναι ο Παναθηναϊκός που μας έχει συνηθίσει παράδειγμα με τον Πανετολικό από την αρχή του αγώνα. Θεωρήσεις ότι προηγήθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση ξέρεις, να χάσει αυτό το παιχνίδι. Σήμερα δεν είχε αυτή την αίσθηση, σου ξαναλέω, χωρίς η Καλαμάτα να έχει πολλές φάσεις, σου παίρνει μια-δύο φορές και έβγαλε τις επεμβάσεις που έπρεπε να κάνει, αλλά δεν ήταν τόσο πιστικό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Χωρίς να πω ότι έγιναν ανησυχητικές φάσεις εκεί μετά τις αλλαγές. Λίγο έξω από την περιοχή υπήρχαν χώροι δράσης για την Καλαμάτα.
1: Ένιωθα, επίση ένιωθες ότι η Καλαμάτα θα βγάλει καταστάσεις μπροστά από την εστία, είτε σε φάσεις, είτε τελικές, είτε τέλος πάντων να δημιουργήσει πράγματα. Και όντως, δηλαδή, έφτανε μέχρι την περιοχή και η τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να τελειώσει τις φάσεις. Τέλος πάντων, δεν μπορούσε να κόψει, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός τόσο έτσι ώστε να ζήσει το παιχνίδι, να δημιουργήσει για αυτές κάποιες φάσεις, να βάλει και ένα δεύτερο κόκκινο να το τελειώσει. Και εκεί που έλεγα ότι τελικά στο ημίχρονο στο Αγρίνιο μόνο ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα έχει μια εύκολη μέρα, θα κάνει ένα εύκολο διπλό κτλ. Είδα ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, ίσως το καλύτερο ΠΑΟΚ που έχω δει εγώ φέτος στο πρωτάθλημα. Πολύ καλός και ο παίκτης δίπλα στον Ζαφύριο καινούριο που ναι μεν ο Σάντα Μαρία δεν κατάφερε μέχρι τώρα να μας πείσει. Αλλά νομίζω ότι λύθηκε το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις τώρα, πρώτο παιχνίδι του Γιώργη, έτσι, αλλά ναι, μου άρεσε ο τρόπος που έδεσε δίπλα στον Ζαφύρη και εκεί που λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πάνω του, το σβήνει το μάτς, δεύτερα αρχή, δεύτερο ημιχρόνου δέχεται το γκολ του Πανετολικού και μετά είναι πραγματικά εντελώς αμφίροπο μέχρι το τέλος. Μην βλέπουμε το 1-3 που είναι στο τελευταίο λεπτό. Ο Πανετολικός βρίσκει χώρους, βρίσκει ευκαιρίες, βρίσκει φάσεις και ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην έχει την αυτοποίθηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, έχει και μια λογική, έχει χάσει πάλι τον Άλλη, έχει χάσει πάλι τον, μετά έχασε τον Παυλέγκα, έχει τραυματίες, έχει αλλαγές, έχει. Αλλά ακόμα και αυτός με ένα στρωμένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 μπροστά, κατάφερε τελικά να πάρει τους 3 βαθμούς με πολύ δυσκολία και πολύ δυνατότητα κοστά. Επίσης, φοβερή ενέργεια του Μπαρτόλο στο 1-2, όσους δεν το έχετε δει, στο όφι Τρίπολη, δεν ξέρω το έχετε δει το δεύτερο κόλπο της Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει ένα φοβερό σλάλομ.
0: Ναι.
1: Δεν βάζει αυτό το γκολ, αλλά νομίζω το σλάλομ που έχει κάνει, η πινέργεια που έχει κάνει είναι εξαιρετική.
0: Και απίστευτο γκολ ο Αθανασίου.
1: Ναι, όντως. όντως, αλλά αυτό ξέρει, αυτό πολλοί θα το προσέξουν, γιατί είναι και στο 90 κάτι που τη φέρει από το αριστερό στο δεξί, τη θέλει στο απέναντι δίση κτλ.
0: Ναι, αλλά η ενέργεια του Μπαρτόλο είναι όντως ο λαό.
1: Ναι, γιατί όμως και γιατί δεν είναι και άμεση αυτή. Γίνεται η αυτή. Από μακρύ πάνω στη γραμμή ο Κοστούλας νομίζω γίνεται καλαμπόλα και έρχεται ο παίκτη του αστέρα μετά και τη βάζει ουσιαστικά σε άδειο τέρμα.
0: Αλλά φτιάξει αυτό τη φάση.
1: Μπράβο. Το θέμα είναι η αρχή τη φάση πώ έχουμε φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο. Λοιπόν. Σε χαιρετώ να συνεχίσεις.
0: Να είσαι καλά Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Σταύρο Χοντροθύμιο. Ακούσαμε και την δική του άποψη. Θα πάμε σε δύο ακόμα σχόλια, οπότε λογικά μέχρι τις 12.30 και μετά θα ανοίξουμε τις γράμμες. Ο Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο, πάντα. Η Βαλίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Σμιλής στο μικρόφωνο. Στο παιχνίδι που εξελίσσεται για την Πριμέρα Λίγκα Πόρτο Μπενφίκα 3-1. Οι Δράκοι προηγούνται των αετών. Της Λισαβόνας η Μπενφίκα που έχει μείνει από νωρίς με 10 ποδοσφαιριστές και έτσι κι αλλιώς και πολύ δύσκολο έργο σε αυτό το παιχνίδι. Απάντησε, ισοφάρισε σε 1-1, αλλά μετά δέχτηκε 2 γκολ. Ποιον έχουμε τώρα, Έλα Παπαδοπουλού. Έλα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ.
0: Πρέπει να έχεις πολύ πράγμα σήμερα,
2: είδα, αλλά είναι λίγο αδύνατο να τα βλέπεις και όλα έτσι όπως
0: ναι,
2: θα θέλεις. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Στην πραγματικότητα τα βλέπουμε περισσότερο σαν τηλεθεατές και λιγότερο σαν δημοσιογράφοι. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να δεις ένα μάτς. Βλέπεις ένα ημίχρονο και μετά βάζεις κάτι άλλο στο κινητό για να βλέπεις κάτι άλλο. Εντάξει, ναι, okay, αλλά όλα τα προσπάθησα να τα δω, αν εξαιρέσεις το μάτς στην Κρήτη. Όλα τα άλλα τα έβλεπα στο σύνολό τους. Οπότε, τι θες να ξεκινήσουμε, από την ΑΕΚ.
0: Πάμε από την ΑΕΚ.
2: Πάμε από την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει εντός και εκτός έδρας. Πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο προφανώς του Πανσεραϊκού με τον Βόλο, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς μπαίνει στην Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, που είναι με σπασμένα φρένα, δείχνει τρομακτική. Και όταν πηγαίνει εκτός έδρας, δεν είναι το ίδιο τρομακτική. Δηλαδή και σήμερα, εγώ λέω ότι μπορεί και να άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο Βόλος από το μάτς. Με βάση την εικόνα, ας πούμε, και των δύο ομάδων. Δεν συζητάω δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν είμαι υπέρ της ΑΕΚ, αλλά ξέρεις, λες ότι και οι άλλοι προσπάθησαν, είχαν τις ευκαιρίες τους, έβαλαν τον γκολ τους. Όχι, ήταν ένα γκολ δεν μέτρησε, γιατί ήταν offside και δικαίως δεν μέτρησε. Αλλά ρε παιδί μου, ήταν ένα μάτς που έλεγες ότι πάει οριακά. Δεν ήταν ξεκάθαρη η υπεροχή της ΑΕΚ σε καμία περίπτωση.
0: Σοκαριστική εικόνα του πώς μπαίνει πάλι και δέχεται τρεις φάσεις, μία διπλή.
2: Ναι, στο 26 δευτερόλεπτο είναι το. Τι είναι, το δοκάρι.
0: Το δοκάρι, ναι.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Μένει σωστά, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις εξήγηση γι' αυτό τι γίνεται μετά εντός εκτός και πώς. Γιατί κόσμο είχε. Να πεις ότι είναι ο κόσμος, ήταν γεμάτο το Πανθεσσαλικό. Είχε. Οκ, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι η έδρα της προφανώς, αλλά είναι εντυπωσιακή διαφορά.
0: Κοίτα, στο ένα παιχνίδι με την Κυφσιά δεν υπάρχει καθόλου κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή είναι από αυτά τα μάτς που ξέρεις ότι έχει ελάχιστο κόσμο. Και τα δύο μάτς, ας πούμε, τα εκτός σας που έχει δώσει είναι στην Τρίπολη που πάλι είχε πολύ κόσμο η ΑΕΚ και το σημερινό που έχει μείνει σχεδόν δικό του στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια εξήγηση ότι μπαίνουν σε μια έδρα και μασάνε ή ξέρω εγώ αργούν να προσαρμοστούν. Είναι μια δύσκολη έδρα, ξέρω εγώ κτλ. Και ξέρει, επειδή συνέχεια είναι πολύ πιθανό να βρει πιο εχθρικές με την έννοια ότι θα έχουν και οι αντίπαλοι αρκετό κόσμο.
2: Ναι.
0: Έδρες, αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την
2: ναι, και δεν είναι και δεν μπήκε και ο Βόλος δηλαδή να πεις ότι ήταν 11 παίκτες πίσω από την μπάλα, ότι προσπάθησε να μην τύπω. Το έκανε και αυτό, αλλά ότι το έκανε από την αρχή, ρε παιδί μου, και ότι δεν βρέθηκαν οι χώροι. Είναι η ΑΕΚ που αλλάζει ανάλογα με το εντός εκτός και δεν υπάρχει και η δικαιολογία την οποία ουδέποτε χρησιμοποιήσει φυσικά ο Νίκολιτς. Αυτά τα λέει ο κόσμος, τα λένε οι δημοσιογράφοι, ενώ και εμείς σε σχέση με το αν φταίει δεν φταίει το Champions League, που δεν θα μπορούσε να φταίει σε αυτή τη φάση δηλαδή. Μέσω εβδομάδα έπαιζε με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, άρα δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, ότι είναι εκτός έδρας. Προς το παρόν είναι αυτό, είναι το ερωτηματικό. Τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, αυτό το ερωτηματικό στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, τι συμβαίνει στην ομάδα του στα εκτός έδρας. Τέλος πάντων, όλα καλά για την ΑΕΚ. Εντάξει, με τους πολλούς διεθνείς που έχει, αλλά χρειάζεται αυτή τη διακοπή ο Νίκολης, νομίζω καλό θα κάνει. Γενικώς αυτή η διακοπή νομίζω θα ευνοήσει τις περισσότερες ομάδες αν μια ομάδα λέει ότι δεν θα ήθελε να κάνει διακοπή, μάλλον δύο είναι, νομίζω είναι ο Όφη που έχει φοβερό άστρο και momentum και δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, που, βέβαια πότε δεν ξέρεις, αυτά θα φανούν στην πορεία, λέω για τώρα για το momentum. Να πάμε πιο νωρίς σε μια άλλη ομάδα που έπαιζε εκτός έδρας και αναφέρουμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτε και εκείνος ήταν καλός. Χρειάστηκε να τον λυτρώσει, δηλαδή όλοι οι τίτλοι είναι αυτοί και όντως για λύτρωση μιλάμε τον γκολ του Σάλιακα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Στον Ολυμπιακό τώρα η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό που ίσχυε με την ομάδα του Νίστρου, με τον Παναθηναϊκό, στα πρώτα μάτια τα προκριματικά, ότι σημασία έχει το αποτέλεσμα. Είναι ένας καινούριος προπονητής που μαθαίνει την ομάδα του. Είναι ξεκάθαρο ότι και αυτός μαθαίνει την ομάδα του και τις δυνατότητες των παικτών του. Και το μόνο στο οποίο, το μόνο του κέρδος τώρα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μέχρι να τους μάθει όλους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω να κρατήσει πέρα από το αυτό καθεαυτό αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός και ο Αλγκουαθίλ.
0: Αυτός φαίνεται να λειτουργεί σε ένα πολύ ηγετικό ρόλο, είναι ο Φρόιλερ, το πράγμα που το περιμένουμε.
2: Συμφωνώ. Και δεύτερη ασίστ, δηλαδή στα καπάκια μετά το μάτς κοντά στην Γεγκελόνια.
0: Και γενικά είναι η προσωπικότητά του, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι αυτό που έχουμε συναντήσει και βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια από το συγκεκριμένο παιχτή και στην Εθνική Ελβετία, που. Είναι ο Ζαγοράκης Ελβετίας, ας πούμε να το πούμε έτσι, αντίστοιχα. Αλλά βγαίνει και όταν μαζεύει τους παίχτες, συμπαίχτες, ξέρω, τους μαζεύει, τους μιλάει, παρότι είναι καινούργιος στην ομάδα, είναι μια ηγετική προσωπικότητα.
2: Ναι. Καλό μας και για μένα έκανε και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Άλλη τέξη, ας μην τους πάρουμε όλους με μόνο μένα. Δηλαδή, όπως και με την Γιαγγελόνια, έκανε πολλές επανακτήσεις, πολλά κοψίματα, ανακύκλωνε πάλι τις επιθέσεις, έκανε πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι είδαμε ένα καλό ημίχρονο. Δηλαδή, είδαμε τον Παναθηναϊκό του Νίστρου στο πρώτο ημίχρονο, όπου θα μπορούσε να είχε σκοράρει πιθανόν και ένα ακόμα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο καλός. Δηλαδή και αυτός υπήρχαν ευκαιρίες, είχε μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πλασάρει σωστά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι και τη βγάζει και λίγο ο Πένια. Στην πραγματικότητα δεν είναι το πλασέ σωστά της ομάδας της Καλαμάτας.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν καλό σήμερα ο Ναΐ, αλλά εντάξει, okay, το έχει και αυτό στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι και αυτό ίσως το θυμόμαστε από την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Ότι υπάρχουν μάτς που μπορεί να είναι του 10, αλλά υπάρχουν και μάτς που δεν είναι. Και δεν λέω ότι στο πρώτο ημίχρονο εντάξει ήταν ενεργό στο παιχνίδι, μοίραζε την μπάλα. Απλά, okay, να μου πει, θα σου βάζει πάντα τον γκολ που έβαλε προχτές. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι δεν ήταν το επίπεδό του το ίδιο με τους προηγούμενους αγώνες. Γενικώς ήταν μια ένταση κάτω σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λουζά έδωσε λίγη ενέργεια στο δεύτερο. Το ψάχνει νομίζω και ο Νίστρουπ λίγο σε σχέση με τους επιθετικούς. Ψάχνει να βρει, για μένα ψάχνει λίγο να βρει τα ζευγάρια. Ποιος ταιριάζει με ποιον και για πόση ώρα.
0: Το έζησες και με την ΑΕΚ λόγω των παιχνιδιών. Υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός, γιατί εμένα είναι μια πολύ πιθανή αυτή η κατάσταση στο μυαλό μου, να αρχίσει να ρολάρει πολύ καλύτερα με τα μάτς του Conference, που πρόσχεσαι δεν είναι το επίπεδο Champions ή Europa.
2: Σωστά.
0: Αλλά μπορεί με πιο βατούς αντιπάλους. Και το ίδιο ισχύει για την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι παρεξηγήσιμο αυτό που λέω. Δηλαδή, σε μάτς που με το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο στα μέτρα του να μπορέσει και ο ίδιος ο Νίστρουπ να βρει μια καλύτερη χημεία στους παίχτες του με τα περισσότερα μας. Γιατί είναι στο διάστημα που οι ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καινούριο πράγμα και πρέπει να παντρευτούν οι παίχτες ή τα κατάλληλα δίδυμα μεταξύ τους ή οι τετράδες ξέρω στην άμυνα κτλ. Που μπορεί να βγει αυτό καλύτερα. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί αυτό στο.
2: Εμένα μου είναι εμφανές τουλάχιστον μεσοεπιθετικά και στα χάφα, αν και εκεί νομίζω ότι okay, δηλαδή βλέπεις και το Καμαρά Κάγκουα, το οποίο ήταν ένα δοκιμασμένο, μετά μπήκε ο Λουζάκη και έδωσε άλλη ένταση, δηλαδή ούτε και αυτό μπορείς να πεις ότι είναι κλειδωμένο σε σχέση με το ποιος θα είναι δίπλα από τον Καμαρά, γιατί φαίνεται ότι ο Καμαρά κάπως λίγο την έχει πάρει τη φανελά βασικού σπίτι του, αλλά και το Λιβάι τον ξεκινάει από τα δεξιά και στο τέλος καταλήγει εκεί που έκανε και το μπαμ, δηλαδή ως κεντρικός επιθετικός. Ναι. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι και οι τρεις αυτοί και μαζί με τον ΠΑΟΚ και οι τέσσερις κέρδισαν, οπότε πάνε όλοι στη διακοπή. Να πω και μια κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, το οποίο λίγο λιγότερο από την αλήθεια τον παρακολούθησα έτσι με πολύ, πολύ προσεκτικά. Είχα βγάλει και το σκύλο μια βόλτα δηλαδή και τον έβλεπα στο κινητό. Αλλά ας μην μιλήσουμε για το τακτικό κομμάτι. Νομίζω πάντως μου άρεσε πάρα πολύ το άνοιγμα που κάνει ο Γιάκης στο γκολ του Ταχάλη. Δηλαδή αυτή είναι μια πολύ ωραία επίθεση. Και γενικώς μου άρεσε δηλαδή το παιχνίδι του Γιάκης. Εγώ λέω ότι αρχίζει και το βρίσκει ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αυτή ίσως να είναι και μια από τις καλύτερες, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και του Λύση νομίζω θα του κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί και αυτός έχει αρκετούς νέους παίχτες, έχουν περάσει πολλά. Νομίζω του κάνει καλό το αποτέλεσμα και θα έχει χρόνο και εκείνος να δουλέψει. Εντάξει, ο Πανετολικός. Δεν νομίζω ότι μια χαρά είναι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ήδη είναι η έκπληξη της φετινής σεζόν, αλλά okay, άξια, πολύ άξια. Δηλαδή τώρα αν είναι το 3-1 ή 2-1 δεν έχει σημασία, ενώ ότι ξέρεις το τελευταίο λεπτό
0: το έπαιξε το παιχνίδι στο δεύτερο μέσο πάρα πολύ, ναι.
2: Μπράβο, ναι, το έπαιξε, το προσπάθησε, έκανε αλλαγές, το έπαιξε, ήτανε, μα το είπε και ο ίδιος νομίζω στις δηλώσεις του, είπε ότι δεν έχει σημασία για μένα το 2 ή το 3-1, εκείνη την ώρα παίζαμε τα ρίσκα μας μπάς και μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Οπότε, αλλά ήταν ένας καλός ΠΑΟΚ πάντως. Ήταν ένας καλός ΠΑΟΚ με, okay, έχει τώρα τους τραυματισμούς του Παυλένκα, έχει διάφορα του Ταχάλη, τρεις αναγκαστικές αλλαγές.
0: Να δούμε
2: αλλά
0: τι θα βγάλει το ιατρικό δελτίο. Ναι.
2: Ναι, νομίζω χρόνο κέρδισε και ο Λύση.
0: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι
2: και
0: καλά.
2: Εγώ,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια, φιλιά.
0: Πάμε και στο Γιώργο Τσανάκα για να ολοκληρώσουμε. Last but not least που λέμε στο χωριό μας, Γιώργο, έτσι.
3: Τι γίνεται, Κώστα. Συνηγιά του Μανώλη και του Ιμανώλη.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, ήταν ένα σημαντικό τρίποντο για τον Ολυμπιακό, γιατί είδες ότι όλοι πέρασαν, εκτός από τον Μαθαίο σήμερα, και η ΑΕΚ πέρασε και ο ΠΑΟΚ πέρασε και ο Παναθηναϊκός πέρασε. Οπότε αν ο Ολυμπιακός είχε γκελάρει, ήταν τρίτο σερί παιχνίδι που θα έκανε γκέλα. Ήταν τρίτη γκέλα μέσα σε 5 αγωνιστικές. Και λίγο, ειδικά ο Παναθηναϊκός και πρώτος, θα είχε αρχίσει να ψιλοχάνεται. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε 8 στο ενδεχόμενο σοπαλίας και ο Παναθηναϊκός 15, συν 7. Είναι, παρότι είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ.
0: Κοίτα, ποιος θα μπορούσε τώρα, επειδή τα ζούμε και μαζί όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία, 6-7 χρόνια που είμαστε μαζί, ξέρεις, τώρα που είσαι και με το ρεπορτάζ και τα λοιπά, ξέρεις ότι όποιος τώρα την πατούσε σήμερα, τρεις εβδομάδες γκρίνια δεν θα παλεύονταν.
3: Βέβαια. Μεγάλη γκρίνια θα υπήρχε, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ δεν το ζούμε λόγω πόλης, αλλά δηλαδή από τους άλλους τρεις θα ήταν, ακόμα και τον Παναθηναϊκό που δεν είχε απόλυση μέχρι και σήμερα και δεν είχε ούτε σήμερα τελικά, δηλαδή και τον Παναθηναϊκό θα ήταν λίγο δύσκολο, αλλά για τους άλλους, για ΑΕΚ Ολυμπιακό δεν το συστάω.
3: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Γενικότερα προσπάθησε ο Ιμανόλ να αλλάξει τη μισή του ενδεκάδα, άλλαξε 6 παίκτες από τους 11 που είχαν ξεκινήσει στο μάτς Τετάρτης, έδειξε να δώσει φρεσκάδα για να ανεβάσει προφανώς και την ένταση της ομάδας του. Είχε ο Ολυμπιακός ένα πρώτο 20 λεπτό καλό, πιεστικό. Στη συνέχεια πήρε μετά και ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα σε 2-3 φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει και γενικότερα έδειχνε ο Ολυμπιακός πολύ εγκλωβισμένος. Όπως έδειχνε εγκλωβισμένος σε ιδέες, έδειχνε να μην έχει τη φρεσκάδα που ήθελε, που του χρειαζόταν, έδειχνε να μην έχει τον τρόπο να διασπάσει μια καλωστημένη ομάδα όπως ήταν αυτή του Ιδέα Χαριλάμπους. Αναλώθηκε, δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από τις πολλές στατικές φάσεις που είχε, πάρα πολλά κόρνερ Ολυμπιακός, μπορεί να τελειώσει και με διψήφιο αριθμό κόρνερ, το συμφίζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια, αρκετές έντρες ξανά, προσπάθησε και λίγο και κάθετα, δεν του έγινε γενικότερα τίποτα. Τα χαλούσε πάντα στο τελευταίο τρίτο γηπέδου, οι επιλογές ήταν λανθασμένες νομίζω και αρχικά και στη συνέχεια και κάποια τελειώματα ήταν άσχημα. Το ψάξε ο Ολυμπιακός, το προσπάθησε αρκετά. Τελικά ήρθε ένα γκολ με μια σέντρα. Τις σέντρες πολλές φορές δεν μας άρεσε το προηγούμενο διάστημα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές είναι και αυτός ένας τρόπος να σκοράρεις. Καλός ή κακός, το Ολυμπιακός αυτή τη τελευταία τρίποντα έτσι τα έχει πάρει. Από την οξυδέργεια, την ποιότητα και την ψυχραιμία, εγώ κυρίως θα πω, που έχει αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, ο Ρέμο Φρόιλερ. Η σέντρα που βγάζει σήμερα με τέτοια ψυχραιμία, τόσο γλυκά, τόσο ωραία, στο δεύτερο δοκάρι στο 92, που για τον Σάλιαγα που έχει κάνει εκείνη η σέντερφορ, είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα του, πάρα πολύ γλυκιά. Και άψογο τελείωμα του Σάλιαγα. Το χρειαζόταν και το παιδί. Γύρισε έτσι μετά από χρόνια στο εξωτερικό, στην ομάδα από την οποία ανδρώθηκε. Πολλοί χαλάστηκαν, γιατί πάντα χαλιόμαστε με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Αλλά τελικά δικαιώθηκε και ο ίδιος και είναι αυτό που λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται για τον Ολυμπιακό, που είναι καινούριο σύνολο. Είναι καινούριο σύνολο από όλες τις απόψεις. 17, 18, μπορεί και 19, δεν θυμάμαι τώρα, έχω στο μέτρημα μεταγραφές. Νέος αθλητικός διευθυντής, νέος τεχνικός διευθυντής, νέος προπονητής. Έχει αλλάξει και όλη η καθημερινότητα της ομάδας. Οι παίκτες ακόμα καλά-καλά δεν ξέρουν ένα τρόπο παιχνιδιού του άλλου. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται υπομονή, χρειάζονται παιχνίδια, προπονήσεις. Η ομάδα μοντέρνει μέσα τα παιχνίδια στις προπονήσεις, το ξέρεις Κώστα. Και όσο κερδίζεις, τόσο κερδίζεις χρόνο ταυτόχρονα και μπορείς να αισθάνεσαι καλύτερα ανάλογα, ξέρεις, και με το κάθε αποτέλεσμα, με τα καθημερινότητα και σε όλα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Αυτό είναι που μετράει στο τέλος του Ολυμπιακού, που χρειάζεται έτσι σημαντική βελτίωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά επειδή μιλάμε και για τις πρώτες ημέρες του Μανόλ, έχει συμπληρώσει, ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στη χώρα μας. Έχει 10 μέρες όλες και όλες στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει παίξει 3 παιχνίδια, απαιτητικά πάρα πολύ και τα 3, με το πρέπει και τα 3, κέρδισε τα 2, έχασε το 1, οκ. Okay. Αλλά καταλαβαίνεις πόσο διαφορετικό θα ήταν για τον Ολυμπιακό να πήγαινε με μια ακόμη γκέλα στην διακοπή και πόσο μάλλον τον ακολουθεί μετά ένα παιχνίδι εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.
0: Πόσους παίχτες θα έχει?
3: Είναι θεωρητικά 12, πρέπει να δούμε αν θα πάνε όλοι, γιατί είναι και ο Μπέιλι ανάμεσα σε αυτούς. Ο Μπέιλι έμεινε για να προστατευτεί και να προφυλαχθεί εκτός. Και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι βέβαιο αν θα πάει ο Μπέιλι. Δεν είναι ακόμα έτοιμος στο 100% σε καμία περίπτωση και χρειάζεται χρόνο. Νομίζω μόνο κακό θα έκανε για τον ποδοσφαιριστή όταν επανέρχεται τώρα.
0: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις το να πάει τώρα ξαφνικά ενώ δουλεύει για να στρώσει να μπει σε ένα αριθμό δεν έχει κανένα νόημα τώρα. Δεν νομίζω να δοηθείς και την εθνική ομάδα, ας πούμε, αν είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση.
3: Να το δούμε, γιατί υπάρχουν και παίκτες όπως και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες που έχουν πολύ μεγάλα ταξίδια. Σε Κολομβία και Μεξικό αντίστοιχα. Υπάρχουν Ευρώπα, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. 11 συν 1 θα πω εγώ. Αυτό λίγο δυσχεραίνει το έργο του προπονητή, ξέρεις, να περάσει περισσότερα πράγματα από αυτά που ήθελε. Θα μείνει μια βάση εδώ. Και την τελευταία εβδομάδα αυτή της αγωνιστικής που θα επιστρέψουν όλοι στη βάση, τότε νομίζω θα αρχίσει να μοντάρει ακόμη καλύτερα την ομάδα. Του χρόνου χρειάζονται όλοι. Όλες οι ομάδες, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός που έχει κάνει τόσες πολλές αλλαγές έτσι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλό ξημέρωμα. Πάμε σε break και μετά ανοίγουν οι γραμμές στο 2195-79-283-4 και 5.

0: Μετά σύντομα και περιεκτικά για να μιλήσουμε περισσότερο, γιατί είχαμε μεγάλη αγωνιστική δράση. Σήμερα δεν είναι όπως η χθεσινή βραδιά που δεν είχε σχεδόν τίποτα από επικαιρότητα. Οπότε πάμε να τα κουβεντιάσουμε. 2-10-95-79-83-4-5. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ελάφρυ μου.
1: Γεια σου, Κώστα. Παναθηναϊκός. Ναι, Δημήτρη Παναθηναϊκός. Από Πατήτσια. Καλά είσαι.
0: Πάμε, Δημήτρη μου, πολύ σύντομα.
1: Ναι, έχω να πω κάτι για την ομάδα μου σήμερα. Δεν επιτρέπεται, θεωρώ ανεπίτρεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο να μην έχουμε δυνάμεις και να είναι κατηφόρα το γήπεδο. Και καλά να είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπράιτον. Γιατί παίζουμε και με την Brighton, νομίζω.
0: Στο τέλος, η τελευταία μου σχέση, θυμάμαι καλά.
1: Δεν πάμε πουθενά με αυτό το κέντρο, ρε παιδιά. Δεν πάμε. Ως το δεύτερο ημίχρονο, λέω, έτσι. Το γήπεδο ήταν κατηφόρα. Μας έφεσε η Καλαμάτα στο μισό γήπεδο. Και από τύχη δεν ισοφαριστήκαμε. Όχι τύχη, τέλος πάντων, πήραμε δύσκολη νίκη που μπορούσε να γίνει εύκολη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο Καμαρά, και δεν θέλω να στοχοποιήσω το παιδί, απλά ρε παιδί μου, τι προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Κοιτάμε να βρούμε συνδυασμό του Καμαρά με κάποιο παίκτη, είτε με τον Κουντούρη, είτε με τον Λούζα, είτε με τον Κουντούρη, είπανε, είτε με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα μ' άρεσε εμένα σήμερα, ο μόνος που διασώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πήρε κάρτα και τον έβγαλε. Ο άνθρωπος είναι πηγή κινδύνων, ο Καμαρά. Και σήμερα έκανε λιγότερα λάθη, οφείλω να το αναφέρω, αλλά δεν πας μπροστά με αυτό. Χρειάζεσαι κόφτη επιγόντως. Όχι κόφτη, δηλαδή να κόβει, να τρέχει όλο το γήπεδο. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όλο το γήπεδο. Πάθαμε καθίζηση. Μια από τα ίδια. Δηλαδή αν παίξουμε τώρα με κάποια καλή ομάδα μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στη Φιλαδέλφεια, δηλαδή τι θα γίνει, θα είναι κατηφόρα. Πάλι. Εγώ δεν ξέρω. Είχα πει, είχα προειδοποιήσει και κλείνω με αυτό ότι θέλω να δω τον Παναθηναϊκό σε τέτοιες έδρες. Γιατί τα τέσσερα μάτς, τα τρία-τέσσερα μάτς θα έδωσε στο Λοκανεπαίδιο και στο ΆΚΑ.
0: Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κατά τη δική μου άποψη το δυσκολότερο πρόγραμμα ως τώρα το έχει βάλει ο ΠΑΟΚ.
1: Το δυσκολότερο πρόγραμμα το έχει ο ΠΑΟΚ και φυσικά έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, αντί δύο με το κύπελο.
0: Ναι, από αυτά που έχει, από αυτά που έχει βγάλει ως τώρα, δηλαδή έχει παίξει ένα ντέρμπι εκτός έδρας και έχει βγάλει επίσης Περιστέρι και τη σημερινή έδρα στον Πανετολικό.
1: Βέβαια, δύσκολες έδρες. Αλλά να σου πω κάτι, Κώστα, και με αυτό κλείνω. Ο προπονητής είναι καλός, έχει ένα πλάνο. Αλλά αυτό το πλάνο, έτσι, πρέπει να είσαι Μπαρτσελόνα για να το αποκριθείς και να το εξυπηρετήσεις. Εμείς Μπαρτσελόνα δεν είμαστε. Και ο Ολυμπιακός έχει τέτοια. Το Ολυμπιακό όμως δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Τον είδαμε την Ευρώπη. Δεύτερο ημίχρονο κλείνει όλες τις ομάδες. Βάζει δύσκολα γκολ, βάζει δύσκολα γκολ. Αλλά βλέπεις κάτι. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο δεν παίρνει ανάσα ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο. Εμάς όλοι εδώ λέμε βοήθεια Παναγιά στο δεύτερο ημίχρονο. Όποιον αντίπαλο και να παίξουμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Είναι
1: τώρα νωρίς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσύ, ακούμε.
2: Έλα, σταμάτησα που βουλιαγμένη είμαι.
0: Γεια σου, σταμάτη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλά, φίλε, Παναθηναϊκός. Απλά φυγέστηκα, δεν περίμενα.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
2: Θα συμφωνήσω και εγώ με τον φίλο προηγουμένως. Εγώ ήθελα απλά τη γνώμη σου, γιατί αισθάνομαι ορισμένες φορές ότι είμαι προκατηλημένος, συσταγωγικά η λέξη. Θεωρείς ότι ο παίκτης Καμαρά στο κέντρο του
0: Παναθηναϊκού... Δεν θέλω να το πάμε, ξέρεις, επειδή καταλαβαίνω ότι το ένα μάτς έπεσε με το άλλο, έβλεπα και άλλα κτλ. Δηλαδή, όταν ολοκληρώθηκε...
2: Α, εντάξει, ωραία, τότε να πω εγώ την άποψή
0: μου. Να μην το πω μεμονωμένα.
2: Ναι, ναι.
0: Για αυτό που έχω δει ως τώρα, και εγώ έχω, ρε παιδί μου, τις επιφυλάξεις μου για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τα λοιπά. Τώρα προφανώς ο προπονητής για να επιμένει να τον παντρεύσει με διαφορετικά δίδυμα έχει το λόγο. Θεωρεί ότι ίσως μπορεί να τον βοηθήσει στον έλεγχο της κυκλοφορίας της μπάλας.
2: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι θα πάει όμως. Και εγώ έχω τις αφορμές μου.
2: Αφήστε με να πω την άποψή μου. Είχαμε μιλήσει για το ίδιο θέμα πριν από ακριβώς 1,5 μήνα, όταν ήταν τα παιχνίδια στην Ευρώπη.
0: Τα πραγματικά, ναι.
2: Και πάντα μετά από νίκες. Mm-hmm. Πάντα μετά από νίκες. Είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά. Και είχα πάλι τις επιφυλάξεις. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, όπως το βλέπω εγώ το παίκτη το συγκεκριμένο, μπορεί να έχει κάποια καλά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, αλλά όπως είπε και ο φίλος προηγουμένως, είναι πηγή κινδύνων. Όποιος θέλει να το δει, το βλέπει. Όποιος δεν θέλει να το δει, ας κάτσει να κάνει και θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος παίκτης, ορισμένες φορές μέσα στο γήπεδο, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι περπατάει. Περνάει, ξέρω εγώ, η μπάλα από πάνω του, πηδάει 5 πόντους, τρέχει, πάει με το πάσο του. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι άλλο για να τελειώνουμε. Όλοι στο κέντρο έχουν γίνει αλλαγή στα παιχνίδια. Ο συγκεκριμένος είναι αντικατάστατος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένας παίκτης Έλληνας που λέγεται Κοντούρης, ο οποίος είναι πολύ ελπιδοφόρος, κατ' εμέ. Έτσι. Αυτός έχει τελειώσει. Και θυμίστε αυτό που σου λέω. Έχει τελειώσει ο Κοντούρης με τον συγκεκριμένο προπονητή. Έχει τελειώσει ο Κάτρης και θα έχει τελειώσει και ο Παντελίτης να δεχτεί πάει. Δεν ξέρω πώς θα βλέπει τα παιχνίδια. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Έτσι, γιατί εδώ λες κάποια πράγματα και παραμηνεύονται. Ο άλλος θα βγει τώρα μετά από λίγο και θα πει: α, τι είναι αυτός, γκρινιάζει, κάνει ράνι. Ούτε γκρινιάζω, ούτε κάνω, ούτε να. Τα λέω τώρα πάντα μετά από νίκες. Ο Παχναϊκός, η εικόνα που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο με την Καλαμάτα, είναι ανεπίτρεπτη. Δεν παίζαμε ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με την Μπαρσελόνα, όπως είπε και ο άλλος ο φίλος. Είναι ανεπίτρεπτη. Και να σου πω και κάτι. Μπορούσε ανά πάσα στιγμή να γίνει ζημιά. Άνετα. Στο τέλος δηλαδή, από απειρία από τις Καλαμάτας, από άγχος, δεν μπορούσαν να σου φαρίσουν. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτών. Και ο Παναθηναϊκός είχε και μια ευκαιρία πάλι με το Λιβάγια. Δεχτών. Αλλά δεν μπορείς τα παιχνίδια να τα πηγαίνεις στο 90, αν τα φτάνεις. Και εδώ να ανάβουμε λαμπάδες και να κάνουμε τάματα, να τελειώσει το παιχνίδι και να μην φάμε γκολ. Αυτό κάτι δείχνει. Έτσι. Και πρέπει και ο προπονητής, προς Θεού, δεν είμαι εναντίον του προπονητή. Είμαι εναντίον όμως του τρόπου σκέψης του σε κάποια παιχνίδια. Και να, αν θέλεις, πέσε με και κολλημένο με αυτό το παίχτη, τον Καμαρά. Δεν μπορώ να τον χωνέψω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να περπατάει μέσα στο γήπεδο και ο άλλος να μην τον ακουμπάει. Ωραία. Έπαιξε, δείχνει να δεχτώ και κάτι άλλο, ότι έχει κουραστεί. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Να δεχτώ ότι έχει κουραστεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το δέχομαι. Παίζει όλο το καλοκαίρι. Μα δεν υπάρχει για αυτό το παίχτη, δηλαδή, αλλαγή. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Είναι τόσο αντικατάστατος. Ποιος είναι ο Ινιέστα, είναι ο Τσάβη.
0: Αυτά τα εμπόδια.
2: Έτσι, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλώς ήρθατε. Να είμαστε τόσο πίσω το μεγίνεται για να μιλήσουμε και περισσότεροι. Πάμε, χαίρετε.
3: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Γιώργος Παναθηναϊκός, έχουμε μιλήσει μερικές φορές.
0: Γεια σου, Γιώργη.
3: Δεν θα έπαιρνα σήμερα, αλλά μου δώσαν τώρα αφορμή οι δύο προηγούμενοι φίλοι Παναθηναϊκοί. Πάντοτε, ρε Σικώστα, σε εμάς πρέπει να μας φταίει ένας παίκτης. Πέρσι μας έφυγε ο Μπακασέτας. Έφυγε ο Μπακασέτας. Τώρα μας φταίει ο Καμαρά. Τον έχουμε δει ούτε τέσσερις μήνες στο παίκτη. Τον βγάλαμε άχρηστη. Επειδή εσύ όμως είσαι παλιός, θα πω κάτι που το έχω ξαναπεί, όχι βέβαια στη δικιά σου εκπομπή, αλλά θυμάσαι, πες μου σε παρακαλώ, όταν ήρθε ο Μπορέλης στον Παναθηναϊκό...
0: Το είπα για την περασμένη εβδομάδα.
3: Α, δεν το άκουσα.
0: Το είχα πει την περασμένη εβδομάδα, πάλι με
3: κάποιους... Γίνανε, λοιπόν, κρίνια, το καχεκτικό, το αναντεανημικό, θα τον πάρει ο αέρας, τι μας το φέρανε αυτό. Και μετά ο Μπορέλη έβγαζε μάτια. Πρέπει μόνιμα εμείς οι Παναθηναϊκοί να βρούμε μία γκρίνια, λέει ο φίλος πριν, δεν γκρινιάζω μετά από νίκες. Φίλε μου καλέ, γκρίνια είναι αυτό. Το αν είναι μετά από νίκες ή είναι μετά από ήττες, δεν έχει καμία διαφορά. Για να τον βάζει ο προπονητής μέσα, κάτι βλέπει και τον βάζει μέσα. Αυτό το παίχτη. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και σε όλα τα παιχνίδια, όπως λένε όλοι, αδιάφορος ή... Υπάρχουν σε πολλά παιχνίδια που εγώ τουλάχιστον τον έχω δει που παίρνει κέρυες θέσεις, κόβει την μπάλα, είναι εκεί που πρέπει να είναι. Έχει κάνει και λάθη. Δεν λέμε όχι. Αλλά ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Και εν πάση περιπτώσει είμαστε πρώτοι. Έχουμε 5 στα 5. Έχουμε περάσει το Conference League. Πάλι πρέπει να μας φταίει κάτι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το βλέπω πολύ μιζέρια αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω, Κώστα.
0: Κοίτα, πάντα όλοι οι προπονητές καμάρα... έχουν κάποιο δικό τους παίχτη στον οποίο τον εμπιστεύονται. Άλλες φορές κρίνεται σωστό αυτό, άλλες φορές Όπως είχε και ο Μεντιλίμπαρο Γκαρθία. Ο Αλμέιδα έχει πάντα τον Πινέδα, ας πούμε, όπου και να πάει. Ξέρεις, δεν λέω αν είναι ο ένας καλός, ο άλλος καλύτερος, ο άλλος χειρότερος. Όλοι οι προπονητές έχουν κάποιους παίκτες στους οποίους στηρίζονται παραπάνω. Τώρα, π.χ. ο Νίκολιτς. Θα σου πω τι έχει συμβεί με τον Νίκολιτς. Για μένα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση επειδή έχει πάρει μεγάλο όγκο αγώνων. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι μια άλλη ιστορία το αν ήταν προγραμματισμένο να τους πάρει όχι όταν πρώτο έρθε στην ΑΕΚ. Έχει πάρει ένα τεράστιο όγκο αγώνων τους τελευταίους 14 μήνες από τότε που ήρθε και έπαιξε πρώτη φορά στον επαναληπτικό με την Περσεβά, ο Μαρίν. Ο οποίος έχει πάρει 57 παιχνίδια. Συν ότι πλην της εκείνη του διαστήματος που είχε, τα είχε τσουγκρίσει λίγο με το σχορμένο τον μπαμπά του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλους μήνες είναι και νερός και στην Εθνική Ρουμανία. Έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή το παιδί είναι φανερό ότι χρειάζεται κάποια διαχείριση, ξεκούραση. Mm-hmm. Δεν τον βγάζουμε τίποτα. Όλοι λοιπόν οι προπονητές έχουν, είτε μιλάμε για Ελλάδα, είτε μιλάμε για Αγγλία, είτε μιλάμε για... το ίδιο μπορώ να σου πω ότι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Άσσελα με το Ράις. Ο Ράις έχει πάρει ένα τεράστιο, ακόμα το πολλαπλάσιο όγκο από αυτούς που συζητάμε τώρα, όγκο αγώνων, έχει παίξει συνεχόμενα μουντιάλ, δεν τον βγάζει με τίποτα, αρχίζει και ρετάρει ο παίκτης.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά ότι πρόσεξε, είναι διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία. Ο Καμαρά δεν έχουμε εδώ λόγο να είναι κουρασμένος κτλ. Αλλά έχουν κάποιους προπονητές που είτε παίζουν καλά, είτε είναι κουρασμένοι, είτε ακουμπάνε σε αυτούς. Τώρα, άλλες φορές δικαιώνονται, άλλες φορές για κάποια εποχή που επιμένουν πάρα πολύ σε αυτούς, δεν δικαιώνονται. Προφανώς επιμένει και θεωρεί ο Νίστρουπ ότι είναι σημαντικός για τη λειτουργία του κέντρου του για κάποιους λόγους.
3: Ακριβώς, αυτό πιστεύω και εγώ. Και θα σου πω και κάτι άλλο για να τελειώνω, να μιλήσουν και άλλοι, όπως είπες, να μην κρατάμε τον χρόνο. Φέτος, καλός ή κακός, ο Παναθηναϊκός έχει δύο εντεκάδες. Σε ό,τι αφορά που είπε ο φίλος για τον Κάτρη και τους υπόλοιπους παίκτες. Λογικό είναι λοιπόν ότι θα υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και ο καλύτερος θα παίζει, όπως το βλέπουμε τώρα, ας πούμε τι γίνεται με τον Τετέι. Έτσι, δεν

0: γκρίνια όμως. Και φέτος γκρίνια. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τι άρα γκρινιάξουμε.
1: Ευχαριστώ κύριο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι
1: καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλή
1: συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Εγώ με.
1: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Γιάννης από εκεί Παναγιώτος.
1: Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά φίλε.
2: Λοιπόν, νιώθω πολύ τραυματίας που ξύπνησα μετά από κόμμα. Ξύπνησα σήμερα από το κόμμα. Κατάρχησε λέω, είμαστε κόμμα. Ακούς.
1: Ναι.
2: Ναι. Και σήμερα βλέπω ότι ο Παναγιώτος έχει 0 στα 5.
1: 5 στα 5.
2: Ναι, αυτό λέω. Με 4 5 μου έχει με 4 5.
1: Για την κρίνια που προηγήθηκε, ναι.
2: Ωραία, φίλε μου, κατάλαβε λίγο τώρα. Είμαι 53 ετών. Έχω δει πολύ μπάζον. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να έχει με 4 5. Νομίζω ότι κάποιοι. Ή θέλουν να είχαμε με 4 5 κάποιοι. Θέλουν Παναγιώτη. Λοιπόν, παιδιά, ο Παναγιώτη έχει 5 στα 5. Φίλοι μου, Παναγιώτη, δεν ξέρω για τη ομάδα. Καλό ή κακό, έτσι είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι δομημένη και θα προχωρήσει. Θα σχαλάει κάποιους αναγκούς ή μη ή θέλετε όχι Αλαφούζο ή θέλετε κάποιον άλλον, γιατί το πρόβλημα είναι ο Αλαφούζος, προλαβαίνω, δεν πειράζει, δεν θα σχαλάει αυτό, γιατί με τον Αλαφούζο θα πούμε σε νέο γήπεδο, χαλάει θα σας χαλάει, ο Αλαφούζος είναι χθες με τον Γιανακόπουλο, χαλάει δεν χαλάει, αλλά παιδιά δεν ξέρω μετά από κόμμα. Κάτσε ρε Κώστα, να τραβάω το λίγο δουλειά τώρα. Θα πω για τον καμπτή και ο καμαρά, τι κάνει ο Τιέν Καμαρά ή τι κάνει αυτό, τι φταίει αυτό, αν δεν βάλαμε 2-3 κόσμο το μήχρονο. Μετά 5 στα 5.
1: Και το...
2: Από κόμμα ξύπνησα.
1: Αυτό που... Αυτό που...
2: Όχι, όχι, είσαι αγκρίστο, ξέρω. Από κόμμα ξύπνησα, ρε φίλε μου, για πες μου, δηλαδή, για να πάρει τον άνοιγο.
1: Δεν έχεις δίκιο, αρφέ. Και ειδικά σε μια καινούργια ομάδα... Σε μια καινούργια ομάδα, αυτό που μετράει είναι να καταφέρει να παίρνει τα αποτελέσματα.
2: Από κόμμα ξύπνησα, ρε παιδιά. Και το ξέρω. Πες μου, ρε Κώστα, γιατί δεν είμαι.
1: Αυτό που μετά ειδικά σε μια καινούργια ομάδα είναι να αποκτά αυτοπεποίθηση και να παίρνει αποτελέσματα. Όπως θα είναι και πολύ σημαντικό και για τον Ολυμπιακό σήμερα που πέρασε.
2: Δεν με ενδιαφέρει για τις ομάδες, καταρχήν δεν με ενδιαφέρει για τις ομάδες. Με νοιάζει ο Παναγιώτος. Δεν με ενδιαφέρει για την ΑΕΚ, ο Πάκη, ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο Ρίζος. Εγώ με νοιάζει ο Παναγιώτος. Θα δει η Μίλου αυτή το πράγμα, δηλαδή. Να αρχίσουμε 2-3 και να λένε το πω και εκείνο και τα λοιπά. Μετά από 5 στα 5. Ρε παιδιά, σοβαρά μιλάτε.
1: Κοίτα, θα έρθουν και, και στραβά αποτελέσματα κάποια πράγματα σίγουρα θα θέλει
2: να γίνουν και
1: θα
2: τα βελτιώσει. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λες εξήμψα από κόμμα και νομίζω ότι είμαστε 0 στα 5.
1: Από εκεί και πέρα
2: δηλαδή,
1: θα σου πω κάτι.
2: Το έχει μείνει, το πρόβλημα σας άρεσε, το
1: Γιάννη μου, έχει μείνει λίγο το, η τρομάρα από το δύσκολο τρόπο που πέρασε ο Παναθηναϊκός στο conference. Καταλαβαίνω ότι ακόμα εκεί όμως υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες
2: που ήταν
1: απόλυτα φυσιολογικό να παρατηρηθούν. Να παρατηρήσω ρε παιδί μου, φυσιολογικό. Δεν θα μπορούσε να πετάει ο Παναθηναϊκός από προκριματικά του κόμφερ, θα ήταν παράλογο. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα, τώρα πάμε άλλη πίστα. Δηλαδή έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πάει 5 στα 5. Θέλει να δει ο προπονητής πράγματα. Προφανώς και κάποια πράγματα στο κεφάλι του. Αυτό είπα και στον προηγούμενο φίλο, στον Γιώργο. Και συμφώνησε.
2: Όχι, στους δύο πρώτους ένα από
1: εγώ. Εντάξει, οκ. Είναι θεμητό να έχουν όλοι οι προβλημασμούς.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αν ξυπνήσεις από κόμμα θα νόμιζε ο Παναγιώτης ότι έχει μιλήσει τα πέντε, θα νόμιζε.
1: Εντάξει, με τα δύο πρώτα τηλεφώνημα θα νόμιζε ότι θα έχει κάνει γκέλα σήμερα τουλάχιστον.
2: Ναι, γκέλα όχι και σήμερα και πριν μια εβδομάδα. Ξέρω εγώ και πριν δύο εβδομάδες. Και έχουμε τρεις βαθμούς τώρα, θα έχουμε τρεις βαθμούς. Τρεις σοβαρές ιδιότητες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Επειδή ξυπνάτε λίγο. Έχουμε σε 5 νίκες έχουμε. Καλώς ή κακώς αυτό έχουμε. Δεν θέλετε. Αλλάξε ομάδα. Υπάρχει, πώς το λέει, ο
1: Παναγιώτης. Όλες οι...
2: Όχι, σε παρακαλώ λίγο.
1: Γιάννη μου, δεν είναι ωραίο να λες τον άλλον, άλλαξε ομάδα. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη ότι δεν είναι ωραίο.
2: Ναι, ωραία, λοιπόν, εγώ... Άλλο λέω, λοιπόν. Να σέβεσαι αυτό που λέω εγώ. Άλλο, όχι, έλα, για μου, εντάξει, εγώ παίρνω σπάνια τηλέφωνο.
1: Γιάννη, αυτό σου λέω, εγώ σέβομαι απόλυτα αυτό που λες εσύ. Αλλά μην καλείς τους άλλους, τους ομοειδεάτες σου, αν έχουν κάποια διαφορετική άποψη, αλλάξει ομάδα για να μην γνιάζει. Οκ, το καταλαβαίνω.
2: Αλλάξει ομάδα και εγώ.
1: Ναι,
2: εγώ βλέπω
1: Παναθηναϊκό. Αυτό σου λέω, δεν είναι ωραίο να το πεις ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο να το πεις.
2: Αυτό λέω εγώ. Βλέπω Παναθηναϊκό, από το Τσούλα Λίγκ βλέπω Παναθηναϊκό, το 89. Εντάξει, δεν μου πούνε εμένα την ιστορία στο πράγμα, ο καθένας. Λοιπόν,

0: τώρα, μην πω άλλα γιατί είμαι αρκετά κρανιό τώρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Έλα, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Τάσου Πανέκος, Παλαιοφάλιρο.
1: Έλα, Τάσου.
2: Λοιπόν, και εγώ δεν θα πω και πολύ διαφορετικά πράγματα από το Γιάννη πριν. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω μερικούς τι άλλο θέλουν. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, καταρχάς να πούμε ότι από όλους είναι η πιο καταπονημένη ομάδα. Έτσι. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα από όλους. Έχει βγάλει ένα κύκλο ευρωπαϊκών παιχνιδιών ο οποίος ήταν ψυχοφθόρος εκτός των άλλων. Έτσι. Γιατί ήσουν με τον πιστόλι στο κρόταφο. Δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία. Μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν απέδωσε καλό ποδόσφαιρο στα αποκριματικά, αλλά όσοι παρακολουθήσανε λίγο το καλοκαίρι, αν βλέπανε και αυτά, δηλαδή αυτά που ερχόντουσαν τα βίντεο από τις προετοιμασίες, αυτά που λέγανε τα παιδιά, οι ρεπόρτερ και αυτά, επέλεξε ο προπονητής να κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Έτσι. Με σκοπό τι? Με σκοπό η ομάδα.
1: Που ήταν για όλη τη χρονιά η προετοιμασία.
2: Ακριβώς.
1: Έχει πάντα σημασία να το λέω, γιατί κάθε φορά μια διοίκηση μπορεί να σου πω, εγώ είμαι ο Κώστας. Ναι. Και σου λέω, η δικιά μας η ομάδα, δεν θέλω να βάλω όνομα τώρα, τάδε. Η δικιά μου ομάδα λοιπόν θέλω να περάσει, να πάρω τα γκαφρά από, το... από την Ευρώπη και δεν με νοιάζει μετά θα κάνεις κόψω λαιμό σου.
2: Ναι. Α, μπράβο, ακριβώς. Ο άνθρωπος λοιπόν επέλεξε.
1: Ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού λοιπόν ήταν, και θα είναι για το υπόλοιπο του σεζόν, να πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αν αποκλειόταν ο Παναθηναϊκός από την Ευρώπη, αυτό σας το είχα πει και δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, μου το είχαν μεταφέρει και τα παιδιά εδώ. Ότι και αποκλεισμός να υπήρχε από την Ευρώπη, θα υπήρχε ένας κλειδονισμός, τέλος πάντων ένας καναδασμός, αλλά ο βασικός στόχος σε όλη τη χρονιά τη φετινή είναι να μπει ο Παναθηναϊκός στους πρωταθλητές στο γήπεδο του.
2: Αυτό. Και θα πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής, έτσι.
1: Όπως και να έχει. Και να έχει αποκλειστεί. Εγώ σου λέω και να έχει αποκλειστεί σε κάποιον από τους γύρους.
2: Αν έχει αποκλειστεί, θα πρέπει να στηριχτεί για να συνεχιστεί το πλάνο που ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είχε γίνει, μόλις την προετοιμασία που είχε γίνει, που πέσανε οι παίχτες κάτω και τους σηκώνανε όρθιους, δεν ξέρω αν είχες δει κάποια βίντεο που τα βλέπαμε. Έτσι. Αυτό έγινε για έναν αντικειμενικό λόγο. Γενάρη-Φλεβάρη, να μην γίνει αυτό που βλέπαμε τα άλλα χρόνια. Η ομάδα να κρεμάει και να τα χάνει όλα μέσα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, και θα δείτε ότι η ομάδα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται τότε. Λοιπόν, η ομάδα βλέπεις ότι συνεχώς βελτιώνεται, παιχνίδι με παιχνίδι. Okay. Και να πω κάτι άλλο. Σε άλλα χρόνια, αυτά τα πέντε παιχνίδια, αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι και το δυσκολότερο, εννοείται, δεν βγάλαμε το δυσκολότερο πρόγραμμα.
1: Εγώ θα σου θυμίσω, αλλά... πέρσι, πρόπερσι ήταν που είχαν βγάλει τον Παναθηναϊκό ότι θα κάνει 5-6-6, τα αντίστοιχα έχουν γίνει και στην ΑΕΚ. Α θυμάμαι, μία χρονιά τώρα, πότε ήταν, πρόπερσι.
2: Ναι.
1: Αντιπρόπερσι, το περσινό, ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κάνει πρώτες 5 αγωνιστικές να έχει κάνει αυτό που έχει κάνει φέτος, το 5-5. Μπορεί να ήταν και το περσινό πρωτάθλημα. Θα ψάξω τώρα να το βρω, δεν έχω χρόνο. Θα ψάξω να το βρω.
2: Εγώ σου λέω λοιπόν από τους 15 βαθμούς που έχει πάρει τώρα, σε άλλα χρόνια θα έχει πάρει maximum 10. Maximum 10. Εντάξει. Λοιπόν, σταματήστε την κρίνια λοιπόν, όπως είπε και ο Γιάννης πριν, έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε την κρίνια, προσπαθήστε να στηρίξετε την ομάδα. Υπάρχει μια αλλαγή κλίματος τρομερή στον Παναθηναϊκό, στον οργανισμό Παναθηναϊκό, παιδιά, όχι στο ποδόσφαιρο μόνο. Υπάρχει ένα δέσιμο που έχω να το δω χρόνια εγώ. Χρόνια, έρχονται πράγματα πάρα πολύ μεγάλα και σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι και στο αγωνιστικό. Θυμηθείτε το αυτό που το λέω αυτή τη στιγμή. Έτσι, θα το δείτε αυτό τι θα γίνει. Και θα πω και κάτι άλλο. Εγώ ήμουν από τους μεγαλύτερους πολέμους του Αλαφούζου, όπως και πολλοί από εμάς. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Επί Προεδρίας Αλαφούζου, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, που δεν το κάνει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, έχει δικό του προπονητικό κέντρο. Πήρε ένα πούλμαν της προάλλης 550.000, το ακριβότερο στην Ελλάδα. Επιμερών του, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε καινούριο γήπεδο, που ήταν το μαράζι δεκαετιών όλων μας. Έτσι. Έχει βάλει ένα τσουβάλι λεφτά τα τελευταία χρόνια. Okay. Με τα λάθη που έχει κάνει, βέβαια δεν πέτυχε. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις φέτος ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια είχα να μετράω μέρες πότε θα ξαναπάω στο γήπεδο, ρε φίλε. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή πάμε στο γήπεδο και φεύγουμε γεμάτοι. Κάτι βλέπουμε, ρε παιδί μου. Κάτι βλέπεις φέτος. Κατάλαβες να σου πω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα το κάνουμε αυτό το χτυκιό που περνάγαμε συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Και εγώ τον Καμαρά είχα φοβηθεί, είχε φοβηθεί το μάτι μου. Εγώ να σου πω να λέω, τα τελευταία παιχνίδια τον βλέπω βελτιωμένο το παιδί. Εντάξει και σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν είδα, δηλαδή τι λάθη έκανε ο Καμαρά, ας πούμε, συγγνώμη. Τι λάθη έκανε. Λοιπόν, ήταν ένα
1: το μόνο παρατήρησα εγώ, χωρίς όμως να απειληθεί. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, να σου πω, αντίστοιχα τώρα με το παιχνίδι της ΑΕΚ, δεν έφαγε τις φάσεις που δέχτηκε. Θα μου πει διαφορετικό παιχνίδι, δεν κάνω συγκρίση. Θέλω να πω ότι υπήρξε απλά μία στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μένει στο 1-0 το μάτς και μοίρα για μία ομάδα που δεν έχει κάνει.
2: Εκεί πρέπει να το
1: κάνει. Πρόσεχε. Εκεί είσαι στο μετέχμιο, όταν βλέπεις ότι δεν σου πάει το ημίχρονο και έχεις προβάσμα. Ότι έχεις το μυαλό σου, αρέσει και έχεις το μυαλό σου να μείνω πίσω, μην φάω κανένα σχόλιο και μου έρθει καμία ανάποδη και κάνω την γκέλα, ή να πάω μπροστά να βάλω και δεύτερο. Εκεί ακριβώς, κάπου είναι, και είναι, με τις αλλαγές λίγο, μπορεί ας πούμε να μην του πέτυχαν τόσο πολύ. Γιατί θα τύχει σε όλους τους προπονητές, παιδιά. Άλλη μέρα θα σου τύχουν οι αλλαγές και με το που θα βάλεις, ας πούμε, τον παίχτη, θα σου πετάξει γκόλ ασίστ στα 3 λεπτά που θα είναι μέσα. Μπορεί και μία φορά να είναι όλες καταστροφικές. Με αυτό που θέλω να πω, δεν είναι ευθύνη στον Ίστρουπ. Απλά υπήρξε μία δυσλειτουργία, πώς να σου πω. Φτάναν εύκολα έξω από την περιοχή, χωρίς όμως και πάλι λόγω της ποιότητας που έχει ο Παναθηναϊκός στους αμυντικούς του. Και ό,τι πήγε να δημιουργηθεί, ας πούμε, 2-3 περιπτώσεις, καθάρισαν τεφρά και τα λοιπά. Ωραία, θα τύχει αυτό.
2: Καταρχάς, επειδή το πιστεύω από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι για μένα. Από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα.
1: Εκείνη την ώρα, όντως στο κομμάτι που έπρεπε να προστατεύουν οι αμυντικοί χαφ, προφανώς λίγο παρατήθηκε κάποιο κενό σε εκείνο το χώρο. Εκείνη ίσως είναι και το διάστημα που το είδα λίγο καλύτερα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σου πάει ένα ματ τέλεια, ξέρω, ειδικά αν δεν φας κάποια πολύ. Να πω ότι έχεις φάει 2-3 ευκαιρίες, θα σου έλεγα γλίτωσες και τα λοιπά. Δεν έγινε κάτι το τρομερά ανησυχητικό.
2: Μπράβο, ναι. Αυτό που λέει τώρα κάποιος κύριος που είπε πριν ότι έχει κάτι πορεί στο γήπεδο. Εντάξει ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Περιμένετε, ας πούμε, οκ.
1: Εγώ αυτό το είπα. Άλλο η κατηφόρα, άλλο να φας φάσεις και άλλο να είναι απλά να έχεις. Αυτό πολλές φορές σου δημιουργείται και από την αγωνία. Ξέρεις, δηλαδή μπορεί να μεγαλοποιείται στο μυαλό σου με ποιο τρόπο. Ότι επειδή έχεις τόση αγωνία να τελειώσει το μάτς, λες να πάρω το παλιό παιχνίδι, να τελειώσω, να πάρω το τρίποντο να συνεχίσω. Καμιά φορά στα μάτια μας, δηλαδή δεν είναι εκ του πονηρού η κριτική που μπορεί να γίνει. Είναι ότι η αγωνία με την οποία ζούμε ένα μάτς για να τελειώσει υπέρ της ομάδας μας, να κρατήσει το αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι με μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά ξέρεις ότι είναι κρίσιμο τρίποντα, σου φέρνει μια, ας πούμε, ένα άγχος επιπλέον που. Εσύ κρίνεις το παιχνίδι μετά ως πολύ αγχωτικό, ενώ μπορεί να έχουν γίνει πολύ λιγότερα από αυτά που εσύ καταλαβαίνεις ότι συνέβησαν στο παιχνίδι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Και η Νίκαια είναι δύσκολο γήπεδο, επειδή είναι πολύ μικρό
1: είναι.
2: Γήπεδο.
1: Επειδή είναι μικρό γήπεδο, είναι πάρα πολύ.
2: Εντάξει, μαζευόσαν πολύ.
1: Και θυμάσαι ότι τη χρονιά που παίξαμε το πρωτάθλημα μαζί, ενώ
2: πάνε το
1: κάναμε την και άσε.
2: Να σε πάω εγώ παλιά που δεν το ξεχνάω. Τρεις μέρες μετά το Άμστερνταμ, κάναμε 3-1 εκεί μέσα.
1: Ναι.
2: Μετά το Άμστερνταμ χάσαμε 3-1, τρεις μέρες μετά, από τον Ιωνικό. Μετά το 0-1, χάσαμε
1: 3-1.
2: Είχαμε θέματα εκεί πέρα, πάντα. Έτσι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, να μην κρατάω τη γραμμή, για να πω και για το άθλημά μου κάτι. Εχθές έγινε μια μεγάλη επιτυχία στο πόλο του Παναθηναϊκού. Έτσι. Πέρασε στους ομίλους του Champions League, στον όμιλο που έγινε στην Κροατία, με δύο νίκες.
1: Τρομερά δύσκολος όμιλος, με Γιαντράν και με Χόβερτ.
2: Τρομερά δύσκολος όμιλος, και επειδή το καλοκαίρι είχα μιλήσει με πολλά παιδιά από την ομάδα, είδα μια τρομερή αισιοδοξία. Και όταν τους έλεγα, συζητάγαμε και λέγαμε για πρωτάθλημα, υπήρξαν κανένα δύο που μου είπανε, πάμε για πολύ παραπάνω φέτος. Λοιπόν.
1: Θα δούμε, μην ξανοίγεσαι, γιατί μετά βγαίνει άλλη και θα σου λένε. Άστο. Έκανε πολύ καλή αρχή.
2: Τα ίδια τα παιδιά τα είδα εγώ πάρα πολύ.
1: Πολύ καλή αρχή. Έκανε τρομερή. Γιατί για να κερδίσει αυτές τις δύο ομάδες πρέπει να έχει κάτι πολύ δυνατό.
2: Αισιοδοξία, κόφτε την κρίνια. Θα έχουμε ωραία πράγματα του Παναθηναϊκού φέτος παντού, σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν να πω.
1: Να είσαι καλά, τόσο καλά. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Θα τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
1: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
0: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
2: Μπορείστε!
3: Δεν ξανακάνω φυλακή.
0: Τι είπε.
1: Γελάσε.
0: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
1: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό, καλύτερα. Δεν ξέρω. Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
4: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
5: Βέβαια.
4: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
1: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό, καλύτερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς ήρθε.
0: Βαγγέλη.
1: Είναι στήμα κάτω από την πλάτη αυτό. Κάτω από την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... Τι είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Πώς ήρθε ρε μάνα αυτό.
0: Δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
1: Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα έτσι. Σου ήρθε.
0: Άρε Βαγγέλη.
6: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί. Θα πω κάτι χειρότερο. Ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Πώς σου πλέω.
0: Τι να πω.

0: σε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
1: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
2: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Δεν είναι καλά, έτσι.
3: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
4: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
3: Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
1: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
5: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγεμο. 1-1 στο 83.
1: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
2: Με διαιτησία μιλάμε, τι να σου πω τώρα, όχι στο γόνατο, στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
1: Γεια σου, παιδιά!
6: Υγιένατε!

0: 8 μετά τη μία μπήκουμε στο προφήμιο 94,6. Επιστρέφουμε πάλι για την Πουρνά στον ήχο, 21 ώρες στο μικρόφωνο. 2-10-95-59-283-4-5. Παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Είμαι και εγώ Γιάννης, τρίτος συνεχόμενος. Προβίδωνα. Θα βάλω ένα αστερίσκο, θα τα μέλθω μετά. Δεν θα συναντρικόμαστε γι' αυτό, τέλος πάντων. Παραθυναϊκός.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ο προηγούμενος ο Γιάννης και ο προπροηγούμενος με καλύψανε πλήρως. Ήμουν στην αναμονή και τους άκουγα και λέω τι θα πάρω εγώ να πω τώρα, ας πούμε, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει μπει πλέον στο διάδρομο της απογείωσης και είναι έτοιμος να απογειωθεί. Είναι πιο ενωμένος από ποτέ σαν οργανισμός και διοικητικά, ενώ αυτό δεν ισχύει τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό με τα προηγούμενα χρόνια μια μεγάλη ισοστρέφεια, αλλά τουλάχιστον ήταν στο οπαδικό κίνημα πιο ενωμένος. Τώρα έχουμε μια κατάσταση πρωτόγραφη που είναι οι διοικήσεις ενωμένες και πράγματι πάμε για την απογείωση και βλέπουμε να τσακώνονται οι παδοί μεταξύ τους. Υπάρχει ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια που έχω παρατηρήσει, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, στο οποίο υιοθετούν οι Παναθηναϊκοί λόγια οπαδών άλλων ομάδων. Εντάξει, μια συγκεκριμένη περισσότερο, γιατί εντάξει, ο μεγάλος αντίπαλος που είναι ο Ολυμπιακός, αλλά και γενικότερα. Και λέω ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε ποτέ αυτό που λένε οι αντίπαλοι. Ποτέ. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Έχει 5-5. Η όνομα του Θεού δηλαδή είναι. Πρέπει να κράξουν. Τελευταία στιγμή έχουν 5-5, ήταν πήγε ο Γιωβάνοβιτς, έτσι. Και πιο τελευταία πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Δεν βγήκε το λόγο να δεν νοιάζονται οι Παναθηναϊκοί. Κανέναν λόγο. Είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ καλό επίπεδο οργανισμός και πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα για να στηρίξουμε. Θα σου πω στον αστερίσκο το Καλαπρίν, επειδή είμαι από το Βύρονο και είναι γέννημα χρήμα. Από μικρό παιδί υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, ζω και πεθαίνω με τον Παναθηναϊκό. Αυτή η κατάσταση που έχει γίνει με τη Στέλλα Δρακρία και συγκεκριμένα το κλαπ του Βύρονα και με τους υπόλοιπους, πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει αυτό. Πρέπει να τελειώσει χθες. Στο κάτω-κάτω, ή υποστηρίζουμε όλοι το ίδιο και αγαπάμε το Παναθηναϊκό ή δεν υποστηρίζουμε όλοι το ίδιο, οπότε αυτοί που δεν υποστηρίζουν το ίδιο να αποχωρήσουν. Παρόμοιο με αυτό που σου είπε ο προηγούμενος συνομπαδός μου, αλλάξει το ομάδα.
0: Έχω υπόψη μου από πράγματα που έχω ακούσει, αλλά δεν θέλω να αναμπλεχτώ σε ξένα χωράφια. Απλά σε κάθε περίπτωση
1: το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Να ξέρεις ότι.
1: Πάρα πολύ, γιατί είσαι από τους καλύτερους που ακούω.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι δυστυχώς σε όλες τις ομάδες κάποιοι που δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη αγάπη για την ομάδα έχουν μπλακεί άτομα που δεν έχουν σχέση με την. Την κάψα που είσαι εσύ για την ομάδα σου, την κάψα που έχει ο Άκης για τη δικιά του, η κάψα που έχει ο Ολυμπιακός ή ο Παοξής, γιατί δυστυχώς έχουν συμβεί διάφορα όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις μεγάλες ειδικά ομάδες.
1: Και για την ΑΕΚ μπορώ να σου μιλήσω, γιατί στον Βύρονα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οπαδική βάση της ΑΕΚ.
0: Για να το καταλαβαίνω, έχω μάθει τελευταίες 2-3 μέρες κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι και πράγματα δικά σου.
1: Το καταλαβαίνω,
0: Είναι δικά σου πράγματα, οπότε δεν μπορώ να μπλέξω εγώ.
1: Εγώ στο λέω ειλικρινά.
0: Δηλαδή και τη ΣΑΕΚ να ήταν δεν θα μπλεκόμουν γιατί δεν.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θα λέγαμε, αλλά δεν μπορεί να δει από εκεί. Εγώ προσωπικά στο λέω ειλικρινά. Δεν μπορώ να υιοθετήσω ποτέ μου κάτι που θα πει θα δώσω άλλες ομάδες και ειδικά μεγάλες αντιπάλου μου. Το πολύ αναφέρομαι στον Ολυμπιακό Βεσχέ, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αλλά και οι υπόλοιποι, γιατί εντάξει, οι μεγάλες ομάδες είναι όλες. Δεν μπορεί κανένας να πει κάτι κακό για άλλη ομάδα. Κάθε ομάδα έχει την δική της ιστορία, το δικό της κόσμο, τα δικά της πιστεύω κτλ. Αυτό είναι σίγουρο. Για την Καλαμάτα, αυτό που έχω να πω, είναι ότι σήμερα Παναθηναϊκός, όπως ξέρεις, είναι επίπεδο δύσκολο, πολύ, σε μια έδρα που έχει, όπως είπατε και εσείς πολύ πιο πριν, γελάρει και έχει διαδημιουργήσει πολλές δυσκολίες πολλές φορές. Αλλά θέλω να πω ότι περίμενα προσωπικά κάτι διαφορετικό από τους οπαδούς της Καλαμάτας. Περίμενα προσωπικά να βρίζουν χορό του Παναθηναϊκού και αυτό σήμερα δεν το είδα. Και θέλω να σου πω κατά κάποιο τρόπο συγχαρητήρια για αυτό, γιατί μια ομάδα μικρού ελληνικούς, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την Καλαμάτα σε καμία περίπτωση, έτσι. Σε όλο το παιχνίδι τραγουδάγανε για την ομάδα τους. Και μπράβο τους γι' αυτό. Μπράβο τους γι' αυτό, τους τιμάει ιδιαίτερα και εγώ προσωπικά το χάρηκα. Μαύρη θύελα, θυελάρα, από εδώ από εκεί, όλη την ώρα αυτό λέγανε. Γιατί τα άκουγα τα ζητήματα από την
0: ώρα. Και αυτό πρέπει να είναι και για όλους.
1: Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνεται. Ενώ σε άλλα γήπεδα, εχθρικά που πηγαίνει ο Παναθηναϊκός κατά καιρούς, ακούμε κάντε αυτό το Παναθηναϊκό, τον τέτοιο το Παναθηναϊκό, δεν θέλω να τα πω τα λεπτά λόγια, τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις, λέω. Και πραγματικά μου άρεσε που δεν αναφερθήκαν καθόλου στον αντίπαλο. Και μα φωνάζανε την ομάδα τους άνθρωποι, μπράβο τους, τους τιμάει και ενδεχομένως και να διέψευσε και πολλούς από εμάς που πιστεύανε ότι θα πάνε Ολυμπιακοί στο γήπεδο. Μπορεί να ήταν, εγώ δεν ξέρω, δεν ήταν. Σίγουρα
0: υπήρχε. Ναι, δεν υπήρξε μια τέτοια εικόνα τουλάχιστον να βγει
1: προς τα έξω. Δεν βρίζανε. Μπράβο του αυτό.
0: Καλά κάνεις και το λες, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε σύντομοι, ξέρεις, για να βγει και περισσότερος κόσμος.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά. Πριν από λίγο, επί του πιστήριου, έχει ανεβάσει και το site μας, sportfm.gr. Τελειώνει από τον Παναθηναϊκό ο Άλεκος Βοσνιάδης, ένας προπονητής που έχει ειδικότητα, σπεσιαλιτέ, την άνοδο ομάδων από την Super League 2, Superbet φέτος, με την να ανεβάσει ομάδες, δηλαδή, από την μικρότερη κατηγορία στη μεγαλύτερη, από τη Super League 2 συγκεκριμένα, φέτος είναι Superbet Super League. Παραιτείται από τον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά το κακό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ιτηθεί και από τη Μαρκό στην Πρεμιέρα και σήμερα γνώρισε δεύτερη ήττα από την Άθενς Καλυθέα με 2-1. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα Κώστα μου.
0: Έλα Γιώργο. Έλα Βασίλη, sorry.
2: Με έχω να βγω καιρό, τι κάνει.
0: Όχι Βασίλης μου, ρε, άλλο είχα στο... κάτι έβλεπα.
2: Ναι. Πάμε δεν νομίζω Κώστα να βγαίνουν Παναθηναϊκοί όπου δεν είναι να δηλώνουν Παναθηναϊκοί και να είναι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακή άλλη ομάδα. Βγαίνουν και κάτι νέοι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Όλοι οι φίλοι Παναθηναϊκού είναι και αυτοί που έκαναν την κριτική τους, ας πούμε, στην αρχή. Φίλοι Παναθηναϊκού είναι όλοι. Δεν άκουσα κάτι ακραίο. Να με βάλεις υποψίες.
2: Πάει με σφασμένα φρένα ο Παναθηναϊκός. Διαστημικός Παναθηναϊκός. AI Παναθηναϊκός. Στο πόλο, γι' αυτό πήρα κιόλας, περάσαμε για Champions League. Ωραία. Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο η βεδάρα μας, το καλύτερο στα Βαλκάνια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πιστεύω δεν είναι γκρίνια, απλώς δεν έχουμε συνηθίσει εμείς Παναθηναϊκοί να έχουμε 5 στα 5, 7 στα 7 και η Μπαρτσελώνα. Που και με την Μπαρτσελώνα μέσα στο καμπνού έχουμε παίξει και έχουμε προηγηθεί. Είναι φαινόμενο ομάδα που έχει φτιάξει ο Αλαφούζος. Κανείς δεν περίμενε να φτάσει τη διακοπή. Εγώ το περίμενα, αλλά έχουμε καλομάθει. Κατά άλλα, ο Καμαρά μας θέει και ο Καμάρα. Έχουμε καλομάθει. Η άποψή σου, αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που έχει φτιάξει, εντάξει, είδαμε τον ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν τρεις παίκτες.
0: Ακόμα πολύ, ρε φίλε, αλλά είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το ξεκίνημα για το ηθικό του Παναθηναϊκού για να συνεχίσει και τα λοιπά. Τώρα οι πρώτες δοκιμασίες πιο πάνω πίστες έρχονται μετά τη διακοπή. Έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 9 η ώρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
2: Πρέπει να χαιρόμαστε εμείς οι Έλληνες, γιατί βλέπω στο εξωτερικό την Dortmund, τη Χαλ.
0: Θα αρχίσει και το Conference League εκείνη την εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, αυτό φτιάχνουμε ένα μαξιλαράκι για το conference, να έχουμε, γιατί θα έχουμε παιχνίδια στα πόδια μας. Πρέπει κάτι να παρατήσουμε μέσα στο κύπελο, να παίζουμε τα δεύτερα, αν και έχουμε φτιάξει δύο εντεκάδες, όπως είπε ένας Παναθηναϊκός. Ο ένας παίχτης συμπληρώνει τον άλλον, όποιον παίχτη και να βάλουμε μέσα. Την ίδια ιδεολογία έχει, να μαζεύει την μπάλα και να την πηγαίνει μπροστά. Εντάξει, μπορεί να μην παίξαμε για 30 λεπτά καλά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα μετράει. Υπάρχουν Ολυμπιακοί και Αεκτζίδες που μας ζηλεύουν και Παοκτζίδες. Δηλαδή δεν θα περίμεναν ότι θα φτάσει ο Παναθηναϊκός εδώ που έχει φτάσει στη διακοπή. Και σε 3 εβδομάδες θα πούμε και περισσότερα. Και είναι της μόδας, έλα από Κώστα, ότι οι Έλληνες παίκτες τώρα που φύγαν έξω, τώρα ο Ολυμπιακός δεν θα πάει τόσο καλά, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, γιατί διώξανε παίκτες. Έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ, και θα κλείσω ένα λεπτό. Έφυγε που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Το Ολυμπιακού έφυγε ο καλός θερματοφύλακας που τον έχει Χαλ, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που πήγε να γλιστρήσει και να φάει γκολ. Και στο εξωτερικό οι Έλληνες παίκτες είναι της μόδας. Και ο Κοστούλας τώρα...
0: Δεν είναι της μόδας, παίζουνε καλά.
2: Παίζουνε καλά. Παλιά δεν είχαμε επιθετικούς καλούς η Ελλάδα. Τώρα θα δούμε την Ελλάδα...
0: Βέβαια, επειδή η προσαρμογή, ειδικά στην Πρέμιερ, Βασίλη μου, δεν είναι εύκολη. Πέρυσι
2: ναι.
0: Η Brighton είχε την υπομονή μια χρονιά ολόκληρη, σιγά σιγά να δώσει παιχνίδια. Δεν πήγανε όλα καλά, είχε βάλει το goal στο Old Trafford, αναφέρομαι στην περσινή σεζόν, και το ψαλίδι που είχε βάλει με την Bournemouth, αλλά δεν ήταν μια χρονιά τέλος πάντων πολύ, και οι Άγγλοι που ξέρεις είναι πολύ εύκολη και αυστηρή συγκριτική και χειρότερη από εμάς, να σου πω. Τα χώνανε και τα λοιπά, γιατί επενδύσατε σε αυτό το παιδί και το ένα και το άλλο, και 18 χρονών και πεταμένα λεφτά και τα λοιπά. Η Μπράτον και από αυτούς που έχει τώρα τους πιτσιρικάζει, γιατί έχει πάρα πολλούς, και ακόμα παιδιά σαν τον Τζίμα και άλλα παιδιά που σιγά σιγά θα έρθουν στη δράση, γιατί είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών, και πέρα από τον Τζίμα και ο Μιτόμα λείπει από την Μπράτον, όταν θα μπουν και αυτοί, η Μπράτον θα είναι μια ομάδα που αυτό που βλέπω από τους πρώτους αγωνιστικές, επειδή τελευταίο καιρό το παρακολουθώ πάρα πολύ το αγγλικό και τα ρεπορτάζ τους και όλα και τα,
2: ναι, και εγώ, και
0: τα πάνελ και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπω και τα ρεπορτάζ πέρα από τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, βλέπω και τι λένε οι ίδιοι, τις αντιδράσεις. Η Μπράντον μπορεί να είναι ψηλά, μπορεί να πάει ψηλά. Μπορεί να πάει ψηλά φέτος, αλλά γενικά η ποιότητα των Έλληνων παιχτών έχει ανέβει πάρα πολύ.
2: Μια τελευταία ερώτηση, εσύ αν είσαι ο Γιωβάνοβιτς, ποιον θα καλούσες, ποιον μάλλον δεν θα καλούσες?
0: Εντάξει τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολες οι επιλογές, ειδικά στο κέντρο.
2: Ναι.
0: Έχεις μια μεγάλη γκάμα παιχτών τώρα. Τέλος πάντων, έχουμε μέρες να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Χαίρομαι που είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια και έχουμε υπερομάδα σαν την Αμερική που είναι 100 εκατομμύρια και σαν την Τουρκία που το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πολύ χάλια, παιδιά.
0: Καλά, καλή συνέχεια, Κώστα μου. Έχουμε, πληρώνουν και παίρνουν παιχταράδες και αυτοί. Εντάξει, μην λέμε τώρα τον άλλο.
2: Ναι. Καλή συνέχεια, Κώστα μου.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
3: Έλα, Κωστή Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι γίνεται, καλά.
0: Καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, με αφορμή αυτά που είπε το παλικάρι από το Βρονάο Παναθηναϊκός, Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, κάποτε μπροστά στη 13 υπήρχε ένα πανό που έγραφε «Ενωμένοι γράφουμε ιστορία». Μάλλον αυτό έχει πάει περίπατο. Έχει μπει σε κάποιο ντουλάπι τώρα. Τα παλικάρια αυτή τη στιγμή έχουν πάει σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχω μάθει κάποια πράγματα, μάλλον δεν θα είναι τα πω στον αέρα. Αυτά δεν είναι για οπαδούς που ακούγονται. Παραθέτουν σε κάτι άλλο. Αν πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα, η ομάδα είναι πάνω από όλους. Εγώ, φίλε, είμαι από Βόλο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο Βόλο έχει ένα από τους πιο δυνατούς συνδέσμους σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους. Ποτέ δεν μπήκαν προσωπικά συμφέροντα ανάμεσα στα παιδιά. Εγώ δεν είμαι μέλος, κάποτε ήμουν. Άνοιξε σύνδεσμο Ολυμπιακός στο Βόλο, έκλεισε. Άνοιξε ο ΠΑΟΚ, έκλεισε. Η ΑΕΚ έχει, δεν έχει. Και γενικώς στην επαρχία ο Παναθηναϊκός είναι δυνατός σε δέσμους. Τώρα στην Αθήνα τα παλικάρια το έχουν ρίξει αλλού. Αυτή η σημεία ομάδα, όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, ερασιτέχνη, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι μια γροθιά. Έχει τη θύρα 13 αυτή τη στιγμή, είναι 4 κομμάτια. Έρχονται και οι κόκκινες που ακούω ότι θα κατέβουν και αυτοί, 5 κομμάτια. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή. Τα προσωπικά τους, οι προσωπικές τους διαφορές έξω από το γήπεδο. Γιατί μπορεί να μην αργεί η μέρα να τους δούμε πλακώνονται και μέσα στο γήπεδο. Γιατί έχουν γίνει πολλά σκηνικά στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, το κλείνω εδώ. Πάμε στα σημερινά. Δεν σου κρύβω το σημερινό μάτς που φοβάμαι πολύ, Κουστή. Και εκείνο που με πονάει και με στεναχωρεί, θέλουμε ένα ποδόσφαιρο καλύτερο. Ένας από αυτή τη Super League, όταν δηλώνεις μια έδρα σαν Καλαμάτα, από τη στιγμή που δεν έχει γήπεδο, δεν μπορεί να πάει να ελέγξει το γήπεδο. Και να πήρε παιδιά, ο οργανωτικός χώρος είναι κατάλληλος για πήγη ποδόσφαιρο. Φαινόταν και την τηλεόραση αυτό το πράγμα, γιατί κυκλοφορούν και φωτογραφίες αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο.
0: Και
3: είμαι κάπου λάθος.
0: Τραγωδία ήταν και στο...
3: Και στο Βόλο.
0: Στο Βόλο.
3: Χωράφι.
0: Μιλάμε τώρα ότι πήγαινες να κάνεις, κοντρόλ, δεν λέω για δικαιολογία τώρα για όλους τους παίκτες. Αλλά καταλαβαίνεις, τα έβλεπες. Ας πούμε πήγαινες να κάνεις κοντρόλ, ήταν πολύ σκληρό. Πήγαινες...
3: Μεσολαβεί μια διακοπή 20 μέρες, πόσο είναι τώρα.
0: Για να είμαστε σωστοί, είναι μια περίοδος για τα τερέν πολύ ειδική, γιατί πρέπει να πάει στο... Τέλος πάντων δεν είμαι ειδικός να το εκφράσω.
3: Δηλαδή στην Ευρώπη δεν είναι ειδική, ειδική περίοδος για τα τερέν.
0: Δεν είναι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες σε όλα τα γήπεδα.
3: Στην Γερμανία παίζουν με βροχές και βλέπεις τα γήπεδα είναι χαλή τώρα. Εδώ είναι χάλια τα πράγματα.
0: Εντάξει. Εδώ δηλαδή, κάνει και με τα γήπεδα, δεν είναι μόνο ότι είναι η εποχή.
3: Ωραία, δήλωσε η Καλαμάτα έδρα, ξέρουμε όλους τους λόγους που δήλωσε έδρα τώρα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ξέρουμε πού ανήκει η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, σαν ομάδα. Να μπει ένα μπλόκο στον Παναθηναϊκό, δεν το κατάφερε. Αν το κατάφερνε δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει άδικο σήμερα φωνάζει για το γήπεδο. Είναι γήπεδο αυτό, ή της Λιβαδιά σήμερα, τα λέμε όλα. Έκανε η μπάλα ένα γκέλ και την κυνηγούσαν οι παίκτες, δεν σταματούσε η μπάλα στη Λιβαδιά.
0: Αν θέλουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι για πολλά γήπεδα αυτήν την εποχή ότι είναι η επανασπορά του χρωτάπητα για τη χειμερινή... Για τη διατήρηση ας πούμε της υγείας σου κατά τη χειμερινή περίοδο. Αλλά πολλοί αγωνιστικοί χώροι σήμερα καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν να κάνουν με αυτό. Δεν είναι σε
3: κανένα. 25 Οκτωβρίου έρχεται ο Παναθηναϊκός στο Βόλο. Το δούμε το γήπεδο τότε.
0: Ξέρεις, δεν ισχύει το για κάποια γήπεδα. Σε κάποια γήπεδα έχει βγει ότι θα γίνει. Σε κάποια άλλα δεν ξέρω τι ισχύει.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο για το σημερινό, κριτική να γίνεται στον Ίστρουπ. Εμένα εκείνο που με ενοχλεί είναι ο αφορισμός, ότι έκανε λάθη σήμερα έκανε.
0: Κοίτα, το καλό, εγώ λέω πολλές φορές ότι καλύτερα να γίνεται κριτική και ειδικά μετά από νίκες, δηλαδή είναι...
3: Α, μπράβο.
0: Και καλύτερο. Ναι. Και εγώ είδα, ας πούμε, ότι μπορεί σε εκείνο το διάστημα το οποίο ανέφερα και εγώ, χωρίς να απειληθεί όμως ιδιαίτερα, δεν του πήγανε καλά οι αλλαγές όπως εξελίχθηκε το...
3: Σε ποιο άλλο Μαρκοστή δούλεψε, μάλλον έπαιξε με τέσσερις κεραστόντερ και έβλεπε ότι δεν πάει το πράγμα. Για ποιο λόγο να το ξανακάνει.
0: Αλλά εκεί του ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 και έγινε 2-2.
3: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός δεξί εξτρέμ να βάλει και πρέπει να βάλουμε τον Τζάπρα μέσα δεξί εξτρέμ. Μπακ είναι ο άνθρωπος. Έχουμε τον Πελίστρε. Με τους χώρους που υπήρχαν στο γήπεδο, ο Πελίστρε ίσως αλώνιζε σήμερα. Π.χ. για ποιο λόγο να με βάλει ακόμα ένα χαφ, τον Κουντούρι. Να βγάλει ένα επιθετικό για να βάλει ένα χαφ ακόμα στο κέντρο. Γιατί υπήρχαν διαστήματα που ο Καμαρά και δικαιολογημένα γιατί παίζει συνέχεια. Κάποια στιγμή θα τα παίξει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε δηλαδή. Έφτανε η Καλαμάτα έξω από την περιοχή μας για πλάκα. Και κάτι τελευταίο είναι καλός ο Πένια. Για όλους αυτούς είναι κοντός, είναι έτσι, είναι καλός. Πολύ καλός τερματοφύλακας τελικά, έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν θα πάρω το πρωτάθλημα φέτος. Εγώ βλέπω μια υγεία στην ομάδα και οφείλουμε όλοι να είμαστε πάνω από την ομάδα.
0: Γιώργο, να μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, σ' αφήνω. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Θες να πας σε break τώρα. Πήγαινε τώρα σε break για να πάμε τελική ευθεία μισάωρο ολόκληρο.

0: Big Sport FM 94,6, λίγο μετά τη 1:30. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Έλα Κωστή, Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ ρε φίλε, δεν λέω καλή θέα, γιατί με... Να σου πω, καλά μου ρε, προσπάθησα χθες να σε πάρω. Δεν μπορούσα να βγάλω μετά, δεν ασυντώνα. Λοιπόν, για να μην τρώω πολύ χρόνο, τεράστια νίκη, γιατί καταλαβαίνεις για λόγους εσωστρέφειας, τίσα υπήρχε.
0: Το, ομάδες, ναι,
1: αν έμενε το 1-1, όχι ειδικά το 1-1, με τον τρόπο που θα έμενε, δηλαδή να προηγηθείς για τρίτη φορά, δεν βάζω τον Όφη, με το πρωτάθλημα λέω, και να μην κερδίσεις σημαντικότατες απώλειες και ο Βάργκα και ο Ρώτα, το ξέραμε. Τώρα εσένα να ξεκινήσω μάλλον πριν αυτή την παιχτούρα, ξέρεις τι τρέλα έχω, τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά φίλε αυτός δεν έχει καμία δουλειά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα ό,τι και να μου λένε εμένα σε μερικές, και δική μας, μερικές φορές δεν συμμετέχει, στο πρώτο εμίχρονο δεν πήρε ποτέ την μπάλα, ποτέ, μια φορά την πήρε και πήγε να κάνει. Λοιπόν, το γκολ που βάζει, εμένα στέλνει κατευθείαν που είχα να μιλήσει με το άλλο παλιό ίνδαλμα, το Θωμά Μαύρο, μόνο ο Μαύρος έβαζε τέτοια γκολ. Καταρχάς οριακά δεν βγαίνει offside και το πετυχαίνει μόνος του, τραβιέται ένα βηματάκι.
0: Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή
1: δηλαδή, δεν υπάρχει. Τώρα, επειδή γυρίσαμε στην κανονικότητα...
0: Εγώ πάντως θέλω να δώσω ένα μεγάλο credit, αφού άκουγες την εκπομπή στο βράδυ και...
1: Το Ζωάο Μάριο, παλιά,
0: δεν ήμουν μπάντα, είναι γενικά η παρουσία του, δηλαδή σε παραστάσεις μαζί με...
1: Ξέρει ο Νίκολιτς, ξέρει γιατί τον πήρε, γιατί πολλοί απορούν. Και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ γιατί το φέρνει.
0: Όχι,
1: πάλι,
0: εγώ θα σου πω κάτι.
1: Από τη στιγμή, τα αγγίγματά του στην μπάλα είναι τρομερά.
0: Από,
1: δηλαδή,
0: από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ, όχι για λόγους συναισθηματικούς. Επειδή και πέρυσι περίμενα από τον Ζωάο Μάριο πολλά πέρυσι και ξέρω ότι σαν παιδί μέσα του, οι Πορτογάλοι γενικά σαν προσωπικούς, σαν χαρακτήρες, ειδικά κάποια παιδιά, δεν βάζω να μην βάζε στο μυαλό σας ότι ο Πορτογάλος προσωπικός είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό δείγμα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τα περισσότερα παιδιά, σαν προσωπικότητες, ακόμα και πολύ μεγάλοι παίχτες, και θεωρώ ότι ο Ζωάο Μάριο, γιατί 56 συμμετοχή για να κάνει στην Εθνική Πορτογαλία, σου λέει πρέπει να.
1: Δεν πρέπει να κάνει. Το βιογραφικό
0: πάρα πολύ μπάλα και να έχει παίξει τι ομάδε που έχει παίξει ο Ζωάο Μάριο. Ήξερα ότι το παιδί πολλές φορές το προσπαθούσε, το πάλευε και δεν το έβγαινε. Και ήταν μεγάλη δικαίωση που τέλος πάντων έβαλε αυτό στον γκολ με το οποίο κρίθηκε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και πίστευα πολύ από την αρχή και γι' αυτό είδες, το είπα και στην εκπομπή χθες, ότι μέσα στη γενικότερα, ρε παιδί μου, σε λίγο συνεφιασμένη, να το πω έτσι ευγενικά, κατάσταση που υπάρχει, ότι αν υπάρχει κάποιος λίγο να μας ξεκουνήσει σε αυτό το κομμάτι που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα θέμα με την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχει αναπτύξει για άλλους παίκτες ο προπονητής κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης και μου το έδειξε και με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, ο τρόπος που κινήθηκε με τον Πανσεραϊκό ήταν πιο ανάλαφρος από πέρυσι. Πώς να σου πω, σαν να έχει βρει το παιδί μόνο του. Προφανώς υπήρχε συνεννόηση, προσυνεννόηση ότι ξέρεις, κάτσα να πάμε στο τέλος και να έρθεις. Αλλά φαίνεται έτοιμος φέτος. Δηλαδή,
1: μπήκε,
0: δεν σου λέω ότι έκανε ματσάρα με τον Πανσεραϊκό, αλλά έκανε δύο ενέργειες μπαμ-μπαμ που ξέρεις, δεν του έβγαιναν πέρυσι τόσο απλά. Σήμερα πάλι με το που μπήκε, γιατί μέχρι να γίνει η φάση του 86, δεν είχε φάει φάση μετά να πεις ότι ξέρεις, ερχόταν εγώ, το 1-1 και όπως έχανε με τον Αστέρα ο Αστέρας.
1: Και ρε φίλε, επειδή είναι αρρώστια να μιλάμε για διαιτησίες, αλλά ρε φίλε, δυστυχώς το περιβάλλον το τοξικό, και επειδή είδα και μια εκπομπή τηλεοπτική, να πω κάτι ρε φίλε. Ωραία, εγώ δέχομαι ότι όχι ότι δεν είναι το πέναλτι, το ξαναείδα. Είχα αμφιβολίες στη διάρκεια του αγώνα, στην αρχή πάει όταν το βλέπα. Το βλέπω τώρα που το δείξανε 100 φορές. Ρε φίλε, του σκάει απίστευτη δίπλα ο Λούκα και του βάζει το πόδι. Δηλαδή, τι, πού θα πάει, αφού αυτό το έχει ο Γιώβιτς, με το που το έχει δει την κολάρα που βάλει, έχει βάλει 2-1 φέτος. Με το που σκάει την τρίπλα και τη φέρνει στο αριστερό, με τη μία εκτελεί. Πώς θα εκτελέσει δηλαδή, γιατί λένε ότι ο Κάργας τον εμπόδισε λέει, αλλά είχε στήσει το πόδι και κάτι τέτοια. Τώρα εντάξει, άκουσα και κάτι, δεν θέλω τώρα ούτε να φορτίσω την ατμόσφαιρα, ούτε να πω ποιον ρωμάδο ρεπόρτερ τώρα που έχουν πάρει απίστευτα πέναλτι φέτος. Λοιπόν, αλλά εγώ στέκομαι κάπου αλλού, του Μάνταλου, δεν είναι εξόφθαλμο ότι αλλάζει πορεία, βρίσκει χέρι. Που μας λένε δεν είναι ξεκάθαρο, λέει, αν βρίσκει. Καταρχάς είναι ακαριέα η αντίδραση του Πέτρου που αμέσως ζητάει το πέναλτι. Το πνίγει αυτό. Το γκολ δε στο 1-1. Είναι διπλά άκυρο. Το 1-1 και δεν μιλάνε. Βγαίνει ο Μπέος και μας λέει για εισαγγελίες και για στοιχήματα και τι παιχτήκαν. Το 1-1, άμα το προσέξεις, αφού δούμε στην εποχή του ΒΑΡ, είναι διπλά άκυρο. Είναι και offside.
0: Θα σου πω και για όλους μας τη γνώμη. Για το πέναλτι που παίρνουμε, θεωρώ ότι είναι από αυτά που τα κερδίζει περισσότερο επιθετικός.
1: Ο παίχτης, ακριβώς.
0: Αλλά είναι. Δεν είναι στη σφαίρα.
1: Δεν είναι αρκούδα. Δεν είναι
0: στη σφαίρα της αρκούδας. Εφόσον συμφώνησε και ο Βαρίστας, γιατί αν θα μπορούσε, είναι μια φάση που εύκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει ο Βαρίστας.
1: Ακριβώς.
0: Αφού έχουν και δύο την ίδια άποψη.
1: Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει παράδοση. Το Μάνταλου, το σουτ. Το σουτ του Μάνταλου.
0: Του Μάνταλου και εγώ όσες φορές το είδα δεν μπορούσα να βγάλω ξεκάθαρα. Αλλά και από την αντίδραση του παίχτη του επιτιθέμενου, ακόμα και αν δεν ήταν ο Μάνταλος και ήταν από άλλη ομάδα. Εγώ σου λέω, δηλαδή, αν έβλεπα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Αλλά
0: πες ότι δεν έχει ξεκάθαρο, δεν έχει πάλι η κάμερα ξεκάθαρο πλάνο. Αυτό που για μένα είναι, πώς να σου πω, πολύ χοντρό, είναι ότι άσχετα αν δεν παίρνει την κεφαλιά και απομακρύνει ο δικός μας, κάνει συμμετοχή στη φάση που παίξει που είναι πιο μπροστά του.
1: Πώς δεν κάνει. Και πριν, λοιπόν, και δεν μιλάνε
0: αυτό
1: καθόλου.
0: Αυτό φαίνεται παράξενο. Δηλαδή, ο παίχτης δεν έχει σημασία, γιατί αν προσπαθήσεις να κάνει συμμετοχή στη φάση είναι παράβαση να κάνει.
1: Βέβαια. Ο Ζήνη δύο φορές πήγα να τον κόψω, να του κόψω το ποδόσφαιρο, κυριολεκτικά δηλαδή. Έτσι, επειδή τόλμησε να πάει σε διεκδίκηση δυνατά. Το άλλο εντάξει, να δεχτώ, δεν το είδε, το υπέστη το βάρτικο.
0: Αν το βλέπουμε, πρόσεχε. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή για την περίπτωση του Gold Ball μόνο, που εμείς θεωρούμε ότι ίσως να είναι λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Μπόλου και να το έχουν βάλει κανονικά με γραμμή αυτή με το ημιαυτόματο και να βλέπουν ότι δεν είναι. Γιατί από τη λήψη που έχουμε όμως φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Τώρα να σου
1: πω,
0: με το ημιαυτόματο δεν μπορώ να πάρω.
1: Εδώ μας λένε για το offside που ακυρώνεται καθαρά του Βόλου.
0: Ξέρεις ότι εμένα η άποψή μου για το VAR ήμουν αντίθετος από την αρχή.
1: Επίσης
0: γνωρίζω πολύ καλά ότι η άποψή μου και έχει συμβεί σε 2-3 παιχνίδια τουλάχιστον φέτος ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαϊμουδιλίκι από το να έχεις ημιαυτόματο το ένα το άλλο και να μην έχεις goal line. Γιατί το πιο πολύτιμο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι το να μην μετρήσει ένα γκολ που έχει πέρασει η μπάλα τη γραμμή. Δηλαδή μου έχεις όλα τα άλλα και δεν μου έχεις goal line. Τώρα, άστο.
1: Λένε και για το
0: εφόσον δεχόμαστε τις αποφάσεις όλων και εφόσον, αυτό το λέω και για τους δικούς μας κυρίως, εφόσον ως ομάδα, γιατί πέρυσι φωνάζαμε, μας κάνουν, μας ζάνουν και το ένα το άλλο κτλ. Εφόσον ως ομάδα ήμασταν ναι σε όλα και με τον αρχιδιετή που είχαμε πέρυσι πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, ούτε εγώ έχω κάνει κάποια γκρίνια μέχρι τώρα για σφυρίγματα που μπορεί να θεωρεί ο πολλής κόσμος ότι έχουν πάρει άλλοι, ούτε έχω ακούσει τίποτα ιδιαίτερο για τα δικά μας. Δεν το εξετάζω. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που εξετάζουν. Εφόσον σας αρέσουν περισσότερο στο VAR, δεχόμαστε αυτά που βλέπουν δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, πέντε άνθρωποι. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα από εκεί και πέρα,
0: ότι η τηλεοπτική εκπομπή, επειδή παρουσιάζουν τη φάση κτλ., σίγουρα θα τα παρουσιάσει τα πράγματα από τη δικιά της σκοπιά ανάλογα με το κανάλι που φιλοξενείται. Εντάξει, νομίζω μεγάλα παιδιά είστε.
1: Ναι, μωρέ, και εντάξει, έχουμε κλείσει, κατάλαβα. Και ο κάθε τι.
0: Από εκεί και πέρα, για το κομμάτι που αφορά το μαζί, το δικό μας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αυτό που μου είπε ο Νίκος έξω που παρακολουθούσε μέχρι την ανάλυση της κυρίας Λαμπαδαρίου, ήταν ότι θεωρεί η κυρία Λαμπαδαρίου ότι είναι πέναλτι το χέρι του Μεντίλ στο σου του Μάνταλου και δεν είναι του Γιώβιτς. Υπάρχουν και οι. Αυτό μου φαίνεται, όχι για να το στρογγυλέψει, προφανώς είναι η αντίληψη της γυναίκας αυτή.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να το δεχτώ και αυτό.
1: Μα εδώ λένε, ρε Κώστα, και τη φάση που ακυρώνεται καθαρά δεν υπάρχει.
0: Δημήτρη, μεταξύ μας, εγώ επειδή είμαι παλιά σχολής, εγώ αυτό το πέναλτι, σου λέω και πάλι, με τα δικά μου κριτήρια για οποιαδήποτε ομάδα και για τη δικιά μας, δεν είμαι της λογικής να δίνονται. Αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης προσπαθεί να εμποδίσει τον αμυντικό, δεν είναι πάντα ξέρω να τον κλωτσίσει και να κρατάει το πόδι του. Προσπαθεί να τον εμποδίσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Άρα δεν είναι στη σφαίρα της αρκούδας. Και έχουμε δει αυστηρά πέναλτι ή πέναλτι, ξέρω εγώ, που προστατεύουν πολύ τον επιτιθέμενο
1: και κλπ.
0: Δεκάδες.
1: Οπότε, το πρόσεξα, το δίνει αμέσως ακαριέα ο ίδιος. Και δεν παρενέβη βέβαια και ο Τζίλος από το ΒΑΡ, αλλά αυτός, ο Πολυχρόνης, το δίνει με τη μία. Είναι κοντά στη φάση και το δίνει αμέσως. Εδώ εσύ μας λένε ότι ο Μάγερ στον κόλπο ακυρώνει, ότι έχει κάνει πέναλτι πριν και άμα δεις, προσεκτικά ο άνθρωπος πάει και μάλιστα λέει τι κάνεις ρε Μάγερ, είσαι παιχνίδι.
0: Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Μπάλα βρες, την μπάλα και τέλος πάντων. Και τώρα σε ένα αγωνιστικό, ελπίζω να πάρουμε ένα παίχτη δεξιά, όσο και βιονικός αυτός ο Ρότα να τα βλέπουμε. Γιατί ο Κατσίνοβιτς, πέρα ότι εγώ δεν έχω... που λένε καλός, κακός, που λένε πολυθεσίτης. Ναι, πολυθεσίτης για μπροστά. Δεν είναι μπακ, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μαρκάρει. Για να παίξεις μπακ πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον να μαρκάρεις. Το έβλεπε σήμερα, δηλαδή, εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλός παίκτη που λένε πολυθεσίτης για μπροστά μέσω επιθετικά,
0: όχι για μπακ. Δημήτρη, για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Να βρουν έναν αυτελεύθερος
0: παίκτη. Αυτά που κοροϊδεύαμε παλιά, δεν θα δεχτούμε τώρα. Λοιπόν, εννοώ για να χρησιμοποιήσει τον Κατσίνο. Ο Κατσίνο είναι μια χαρά παίζει για να σου δώσει κάποια πράγματα. Αν θες να περσάρεις στις θέσεις του, δοκίμασε τον ακόμα και στα χαφ και θα σου κάνει πράγματα. Όχι μόνο πίσω από τον επιθετικό ή να τον έχεις για να πιέσεις τα πλάγια κτλ. Ακόμα και χαφ κεντρικά για να δώσει μια ανάσα σε κάποια εύκολα παιχνίδια. Θυμάσαι ότι το καλύτερο του μάτς στην ΑΕΚ ήταν τη χρονιά που τον γύρισε μόλις αποβλήθηκε ο Ρότα στο τελικό με τον Μπακ που παίζαμε 10 πέσει και ο Κατσίνο έτσι έκανε. Στα 2-3 top παιχνίδια που έχει κάνει στην καριέρα του Σνάικ. Από εκεί και πέρα τώρα να ξαναβλέπουμε πράγματα που βλέπαμε από άλλο προποντή προηγούμενο. Και να βλέπουμε τα ίδια και να λέμε ότι ο Ρότα
1: θα σκέφτεται έτσι.
0: Είναι λάθος.
1: Θα ψάξουν για έναν ελεύθερο.
0: Από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις, άφησε ένα παράθυρο προποντής.
1: Ναι.
0: Τι ας πω. Μακάρι να τους φωτίσει και να πάρουν. Και το πλάτησα λίγο με σένα γιατί δεν είχαμε και κάποιον άλλο να περιμένει, γι' αυτό μην παρεξηγήσει κάποιος. Ότι σου έκανα πάντα, γιατί έχουμε και αυτό. Να σε καλά.
1: Μιλήσανε πολύ Παναθηναϊκοί, λίγοι πήραμε εμείς.
0: Ένα, ναι, εγώ λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για λίγο ακόμα, 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Θα είμαστε παρέα εδώ με τον Παναγιώτη Μπουνά. Παναγιώτη, μουσική, παίξε.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Γεια σου, φίλε μου Κώστα. Εγώ είμαι ο Αργύρης από Κύπρο.
0: Γεια σου, Αργύρη. Είμαστε καλά, φίλε.
1: Ακούω όλες τις βραδινές εκπομπές λόγω της δουλειάς. Πολλές φορές θέλω να πέρω, πολλές φορές αποφεύγω γιατί με αυτό που ακούω κάποιες φορές σε βγάζω από τα ρούχα σου, αλλά εντάξει, όλα είναι...
0: Μέσα πρόγραμμα.
1: Όλα είναι, εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, Κωνσταντί μου, μια και είσαι αεκάρα, λοιπόν, εγώ μπορώ να είμαι Παναθηναϊκός, αλλά επειδή ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν αεκτζής, οπότε τρέχω μια συμπάθεια στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα με πεις ανώμαλο, εντάξει. Λοιπόν, και με συνδέει λίγο, θα σου πω, με συνδέει κάτι με την ΑΕΚ. Στο ΓΟΤΑ, εγώ έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, παιδί μου, στο δημοτικό που πήγαινα. Είχα συμμαθεί το μεγάλο γιο του παιχταρά του Μαύρο, του Θωμά. Είχα γνωρίσει και τον μικρό, τον Σωτήρη. Ήξεραν πάρα πολύ μπάλα, Κώστα, πάρα πολύ μπάλα, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκαν. Αλλά ξέρεις, τότε που παίζαμε στα διαλύματα ποδόσφαιρα και αυτά, δεν τους έπιανες. Ήταν απίστευτοι. Αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκαν. Δεν τους άρεσε σαν έτσι να ασχοληθούν επαγγελματικά. Ούτε καν ερασιτεχνικά δεν παίξαν, αλλά στο σχολείο δεν μπορούσε να τους πιάσει κανένας. Είχαν μάθει πάρα πολύ μπάλα. Και έτσι που λες, αυτή την ιστορία ήθελα να σου πω σαν έτσι. Και προχτές που είχες καλεσμένο έναν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, λέω τώρα να πάρω, λέγατε για τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Ολυμπιακού Τσοβανίδης, νομίζω.
0: Μπορεί να ήταν άλλα παιδιά. Μεσοβόμαδα είναι άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι, ήταν οι άλλοι οι καινούργοι, ναι. Και έλεγα τώρα, γιατί και εγώ είμαι στο επίθετο Τσοβανίδης, τώρα λέω να τον πάρω, λέω, έχουμε καμιά συγγένεια, λέω, καμιά συγγένεια, δεν ξέρω. Άντε, λέω, άστα, δεν περάζει άλλη φορά. Άλλη φορά.
0: Μπορεί να ήταν ο Μανώλης ή ο Νίκος, θα ήταν μεσοβόμαδα.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και έτσι, εγώ πιο πολύ για μια καλησπέρα πήρα και μια
0: καλή. Καλά έκανες, αγαπητέ μου, να είσαι καλά.
1: Έτσι, υγεία, πάνω απ' όλα να αγαπάμε τις ομάδες μας, να έχουμε υγεία, υπομονή και επιμονή. Όλα τα άλλα, εντάξει, και το τρολάρισμα καλό ως ένα σημείο. Μετά, αξιούμε και στο Facebook, βλέπω κάποιοι ξεφεύγουν και λες τώρα, τι να ασχοληθείς.
0: Όλα με μέτρο.
1: Και ξέρεις τι, αυτό που με λυπεί πιο πολύ είναι που, εντάξει, δεν θα πω ονόματα. Δημοσιογράφος να απαντάει σε άλλο κανάλι, δηλαδή πόσο, μην το παίρνεις οπαδικά. Δεν θα πω ονόματα, δεν θέλω να εκθέσω κανένα ούτε σε από σταθμούς και αυτά, αλλά το είδα, λέω, ρε φίλε, μείνε σε ένα επίπεδο. Μην παίρνεις και να απαντήσεις οπαδικά σε άλλους ανθρώπους που γράφουν σε site. Και πόσο σε άλλο σταθμό. Δηλαδή είχε απαντήσει

σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Από τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στον ήχο, εγώ σημειώνω στο μικρόφωνο, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου μας βοήθησε με την οργάνωση στο μισάρο που είχαμε ακόμα να βγάλουμε τα σχόλια από τον απόϊχο της πέμπτης αγωνιστικής στοιχημάνου Super League. Πάμε για τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Μια πρωτογνωρή εμπειρία, καθώς δεν έχει καμία διακοπή ιδιαίτερα, ειδικά μάλλον σε τέτοιο διάστημα, σε αυτό το χρονικό σημείο του έτους τόσο μεγάλη διακοπή μέχρι τώρα δεν υπήρξε. Πάμε για τρεις εβδομάδες λοιπόν.

δραστηριότητα για τις εθνικές ομάδες και το Nations League και θα δούμε πώς θα επηρεάσει και πόσο θα επηρεάσει και την απόδοση των συλλόγων, όχι μόνο στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αυτή η μεγάλη διακοπή και πώς θα επιστρέψουν οι σύλλογοι στις υποχρεώσεις τους στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά και στις διασυλλογικές διοργανώσεις στις ευρωπαϊκές. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχετε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τον Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τους τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Choice, τους οποίους ο drummer ήταν ο John Bonham. Ο Plant θα πείσει τον Bonham να ενωθεί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin και έτσι πλέον έχουμε ολοκληρωμένο το σχήμα που θα μεσουρανούσε στα 70s στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στις 14 Οκτωβρίου του 1968 η μπάντα ανακοινώνει το νέο της όνομα, Led Zeppelin, και παίζουν το πρώτο τους live 9 μέρες αργότερα στις 25 Οκτωβρίου στο Guildford. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, θα έρθει αργότερα αυτό από την Atlantic Records, με παραγωγό τον Jimmy Page και τον μάνατζερ Peter Grant να πληρώνει όλα τα έξοδα για τις ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ. Οι οποίες ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Jimmy Page, διέρχησαν μόλις 36 ώρες του διακού χρόνου. Δείγμα της χημείας, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των μουσικών του γκρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin να χρειαστεί μόλις μερικές εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μίξη του δίσκου. Έτσι, στις 12 Ιανουαρίου του 1969, από την Atlantic Records, κυκλοφορεί το Led Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 31 Μαρτίου του 1969 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό μας δίωρο αφιέρωμα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm gonna leave you, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτο διασκεύασε Joan Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι, το πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι, στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση, στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στη δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφίες έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει και πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το πασίγνωστο Walla Lotta Love. Πρώτο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Well, a lot of love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Well, a lot of love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007, η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το What a Lot of Love στα καλύτερα hard rock τραγούδια. Και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι, το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker των Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreakers λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Bron Yor Or, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια, δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του γκρουπ. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά έχει γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Reykjavik της Ισλανδίας, με τεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Τρίλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρέθηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πλασταρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις ΗΠΑ τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις, 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά, όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Hey, hey,

Αυτό λοιπόν ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Τη βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο στα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οντότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999 ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Page και Plant και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains the Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

επιθέσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.